έχει πτώσει, έχω πιει και είμαι λιώμα. Ο εγωισμός μου έχει φτάσει ως το χώμα.

0: Era Sport 101,8.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ακούτε Era Sport.

0: Era Sport 101,8.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Μέσα από κολλήσιμα σερενάτα, κόνου φιλτιβότσε, σηκώ καντάρ. Ούν ηναμοράτου, άλλη ηναμοράτα, λασουρερά, λασουρερά.
1: 9 μηνών έγκυος λύνει το τελευταίο μπακ του συστήματος που θα έφερνε πίσω 3 αστροναύτες μέσα σε ένα νοσοκομείο με ένα μολύβι. Μπρούκλιν, φίλες και φίλοι, 1952. Η Judith Love Cohen, 19 ετών, ρωτά τη σύμβουλο του λυκείου της για μαθήματα μαθηματικών. Η σύμβουλος χαμογελά, σαν να μιλά σε παιδί. «Κορίτσι μου, τα καλά κορίτσια πάνε σε σχολείο τρόπων. Μαθαίνουν να σερβίρουν τσάι», της λέει. Η Τζούντιθ γράφεται στο Brooklyn College. Μηχανικός. Εκατοντάδες στην αίθουσα διαλέξεων. Γυναίκες, μία. «Τα αγόρια γελούσαν όταν σήκωνα το χέρι μου», είπε. «Έτσι, το σήκωνα ψηλότερα». Μεταγράφηκε στο USC. Ολοκληρώνει πτυχίο και μεταπτυχιακό. Δεν συνάντησε ποτέ άλλη γυναίκα φοιτήτρια μηχανικής. Αποφύτησε το 1957. Τάξη 800 ατόμων, γυναίκες 8. Η μηχανική της Αμερικής, φίλες και φίλοι, εκείνη την εποχή 0,05% γυναίκες. Είναι λοιπόν μία από αυτές. Πάμε. Δεκαετία 1960. Το Απόλο χρειάζεται μυαλά. Η Τζούντι θεντάζεται στην ομάδα που κατασκευάζει το σύστημα καθοδήγησης διακοπής για την αρθρωτή σελήνη. Το AGS. Το κουμπί της τελευταίας ελπίδας που λέμε. Αν ο κύριος υπολογιστής πεθάνει, αυτό το κουτάκι σε γυρνάει στο σπίτι, γυρνάει τους αστροναύτες πίσω. Ή δεν γυρνάς ποτέ, βέβαια. Έπρεπε να λειτουργεί, είπε, γιατί αν το χρειαζόσουν, ήσουν ήδη ετοιμοθάνατος. Αύγουστος 1968, 9 μηνών έγκυος. Ακόμη στο γραφείο της να δουλεύει. Συνάδελφοι, πήγαινε σπίτι, Τζούντιθ. Τα μαθηματικά δεν έχουν προθεσμία. Εγώ έχω, έλεγε. Το πρωί αρχίζουν οι οδύνες, αρπάζει τα εκτυπωμένα χαρτιά της, σελίδες με τροχές, κυκλώματα, λογική και οδηγεί στη δουλειά. Οι οδύνες γίνονται δυνατές. Η ομάδα νοσοκομείο τώρα πάει, την παίρνει, πάρνει μαζί της και τα χαρτιά, κρεβάτι νοσοκομείου, οι νοσοκόμες μπαίνουν. Εκείνη ανάμεσα σε οδύνες γράφει πάνω σε υπολογιστικά φύλλα. «Κυρία μου, γεννάτε», της λέει ο γιατρός. «Κάνω μαθηματικά», του λέει αυτή. Και τότε, φίλες και φίλοι, εκείνη ακριβώς τη στιγμή, ενώ το σώμα της πρόχνει μια νέα ζωή στον κόσμο, το μυαλό της κάνει κλικ. Το τελευταίο bug στο AGS. Η εξίσωση που έλειπε και τη λύνει εκείνη την ώρα που γεννάει. Μετά σπρώχνει ξανά ένα αγοράκι. Thomas Jacob. Θα τον γνωρίσεις ως Jack Black. Την επόμενη μέρα παίρνει τηλέφωνο το αφεντικό της. «Διόρθωσα το πρόβλημα καθοδήγησης. Παύση. Α, και ήρθε και το μωρό. 13 Απριλίου 1970. 200.000 μίλια από τη γη. Μπούμ. Απόλο 13. Η δεξαμενή οξυγόνου εκρήγνεται. 3 άντρες σκαρφαλώνουν στην αρθρωτή μονάδα, σχεδιασμένη για 2 άτομα, μία μέρα. Τη χρειάζεται για 3 άτομα 4 μέρες. Ο κύριος υπολογιστής πεθαίνει. Το εφεδρικό ξυπνά. Το AGS της Judith. Κρατά. Υπολογίζει καύσεις. Ευθυγραμμίζει το σκάφος. Τους φέρνει στο σπίτι. Ο Jim Lovell είπε, «Χωρίς το AGS δεν γυρνάμε». 17 Απριλίου 1970. Προσγείωση ζωντανή. Ο κόσμος επιφημεί τους αστροναύτες. Μέσα στην άστα, οι μηχανικοί αγκαλιάζονται. «Το εφεδρικό δούλεψε», φωνάζουν. Το εφεδρικό της Judith. Και τότε, χρόνια αργότερα, ο γιος της, ο Jack Black που σας έλεγα νωρίτερα, βρήκε ένα κουτί, παλιό, στη σοφίτα. Μέσα είχε ημερολόγια της μητέρας του. Σελίδες με εξισώσεις, σημειώσεις, σχέδια και μια φωτογραφία. Μια φωτογραφία που δεν είχε δει ποτέ. Στην πίσω πλευρά γραμμένο με το χέρι της Judith. «Η μέρα που λύθηκε. Το μωρό δεν ήξερε ακόμη ότι θα γινόταν στάρ. Αλλά υπήρχε και κάτι ακόμη. Ένα γράμμα, σφραγισμένο, διπλωμένο με μια λέξη πάνω. Αν το διαβάσεις, είμαι ήδη νεκρή. Για να μάθεις τι έγραφε εκείνο το γράμμα που άφησε η Judith Love Cohen στο γιο της και γιατί ο Jack Black δεν μίλησε γι' αυτό για χρόνια, γράψε AGS στο Google και θα δεις. Αυτή είναι η ηρωίδα, φίλες και φίλοι, που έσωσε τους αστροναύτες στο Apollo 13. Τότε, θυμάστε, που πήγε για τις Ελλήνες. Καλά, μερικοί λένε ότι όλα ήταν μια μαϊμουδιά της NASA και της Αμερικής. Δεν έχουν πάει ποτέ εκεί πέρα. Η σημαία δεν κουνιότανε. Μα ρε φίλε, πώς να κουνιέται στο διάστημα πρώτον. Δεύτερον, η γη είναι επίπεδη. Αποκλείεται ένα στρογγυλί που μας έκανε φωτογραφίες. Και ούτω καθεξής. Αυτά τα γνωστά, τα ωραία που έχω έναν και στην παραλία εκεί στον Όμιλο στη Λούτσα και μου τα λέει και του κάνω πλακίτσκιτς. Πλάκα δηλαδή. Του την κάνω πλακίτσκιτς στα σέρβικα. Είναι η Air Sport. Είμαι ο Δημήτρης Λουκάκης, μαζί μου η Μάιρα Αξίδη. Και θα πάμε κορδέλα μέχρι τις 8, όπου θα ολοκληρωθεί αυτή εδώ η εκπομπή και θα ακούσετε πέρα από τα αθλητικά και άλλα πράγματα για να γίνουμε όλοι σοφότεροι, εντάξει. Είναι πρωινό Παρασκευής, 15 Μαΐου του 2026. Είναι η Air Sport. Μια καλημέρα σε όλους και σε όλες, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Και βέβαια από η ζωή αυτή εδώ της εκπομπής, έτσι όπως την είχα σχεδιάσει από τότε που ξεκινήσαμε τον Ιούνιο του 2015, τρεις είμαστε τότε, πέρα από τη σελίδα που έκανα και το breakfast με sport που μπορείτε να βρείτε στο προφίλ σας στο web, ανοίγοντας την αναζήτηση στο Facebook, ήταν να ακολουθήσει αυτά τα αμερικάνικα πρότυπα του ραδιοφώνου, που δεν θα ακούτε μόνο αθλητικά, θα ακούτε κάποια τέτοια. Γι' αυτό ξεκινάω πάντα με μια ιστορία. Στις 6 και 2 πρώτα λεπτά που τελειώνει το σήμα, από τότε, από το 2015. Καλά, εγώ στο μόνος μου το έκανα και πιο παλιά, λέμε όταν ξανά άνοιξε η ΕΡΤ. Και βέβαια έχω βάλει μια αμερικανόφερτη πινελιά, όχι γιατί είμαι φίλος των Αμερικανών, αλλά γιατί οι Αμερικοί είναι οι πρώτοι διδάξαντες στο ραδιόφωνο, είτε με δημοσιογραφικά, είτε με τεχνικούς, είτε με μηχανήματα, είτε με μουσική αν θέλετε, μουσικός παραγωγός που βάζουν τραγούδια. Αν και την εποχή που πήγαινα εγώ τότε, όταν πήγαινα εδώ το θείο μου, τη γιαγιά μου, όταν κλώτσα λίγο το πετσί έξω εκεί στην Αμερική και πήγαινα καμιά βόλτα στο ελληνόφωρο πρόγραμμα του WTN, ο δημοσιογράφος ήταν και παραγωγός, έβαζε μόνο του τραγούδια και τελικά και τα λοιπά. Υπήρχε ένας τεχνικός. Μετά, τα τελευταία χρόνια, καμιά δεκαετία, κάνεις μόνο στη δουλειά δηλαδή και κάνεις μόνο στον τεχνικό εκεί που είσαι ή βλέπεις κάτι ρεπορτάζ στα πιο μικρής εμβέλειας κανάλια που ο δημοσιογράφος έχει την κάμερα, δίνει το μικρόφωνο σε αυτόν να κάνει συνέντευξη, ο συνεντευξιαζόμενος κρατάει το μικρόφωνο αυτή στην κάμερα και κάνει τις ερωτήσεις από μακριά. Έχουν απλοποιηθεί τα πράγματα. Λοιπόν, και αυτό είναι άσχημο, τα έχω πει. Είναι άσχημο γιατί κόβονται μεροκάματα από κάποιους ανθρώπους μας. Από εκεί και μετά λέγαμε ότι κάνουμε έτσι με αυτή την, έχουμε αυτή την επικοινωνία μαζί. Έχουμε έναν τρόπο, παρά το γεγονός ότι είναι αθλητικό ραδιόφωνο, η εκπομπή να καλύπτει πάρα πολλά θέματα. Τουλάχιστον δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι, όσο είμαι εγώ. Και κάπως έτσι σχεδιάστηκε από την αρχή της, όταν μου είπε τότε να τη σχεδιάσω ο Τάσος, και έτσι την συνεχίζουμε μέχρι τώρα. Προσπαθούμε επίσης, διότι κανένας δεν σηκώνεται, τα έχω πει 100.000 φορές, αυτό το λέω βέβαια από το 92 που κάνω από το πρωί αυτή την ώρα εκπομπή, 91 μισό Σεπτέμβριος ήταν, αλλά πες 92 να βιώσουμε όλη τη χρονιά, ότι κανένας δεν σηκώνεται με κέφι να πάει για δουλειά. Άσχετα αν έχει τσακωθεί την προηγούμενη με τη μάνα του, με τη γυναίκα του, με την πεθερά του, αυτό είναι άλλο θέμα, ή με την κόρη του και το γιο του. Δεν έχει, ρε παιδί μου. Οι περισσότεροι σηκώνουν το πρωί, είναι κάπως κουρασμένοι, νησταγμένοι. Κάποιοι χτυπάει το ξυπνητήρι τη μια φορά, ξανακοιμούνται, ξαναχτυπάει η δεύτερη. Δεν έχει την όρεξη να ξεκινήσεις με κέφι έτσι για δουλειά και όπως έχω πει 100.000 φορές, εμείς γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ, για να σας φτιάξουμε το κέφι. Και γι' αυτό ελάχιστοι βέβαια είναι αυτοί που το έχω πει 100 φορές αλλά δεν το καταλαβαίνουν, πως ρε Λουκάκη λες την καλημέρα και 4:20 μου λέει ο άλλος, ρε Λουκάκη δεν λες πολλά αθλητικά, ρε Λουκάκη ειδικά όταν ήμουν με το Λαδόπουλο λέγαμε και διάφορες ιστορίες γιατί τον τζίκλαγα εγώ με διάφορα θέματα και τα λοιπά. Α, δε, αυτό το ένα το άλλο. Δεν καταλαβαίνουν ο κόσμος ότι πρώτον δε, πάμε να φτιάξουμε το κέφι του αλουνού για να ρολάροντας ημέρα, μπαίνοντας στα μάξι ή οτιδήποτε, ή από το σπίτι όσο φτιάχνει τον καφέ του και μας ακούει από το ραδιάκι και από την τηλεόραση, να, γιατί είναι αρκετή αυτή και μου τα έχουν πει βέβαια πως μας ακούνε και από την τηλεόραση, να φτιαχτεί λίγο. Και δεύτερον και βασικότερον όλα είναι θέμα ψυχολογίας, σας το έχω ξαναπεί. Μια και είμαστε και αθλητικό ραδιόφωνο και πολύ περισσότερο στον αθλητισμό. Μα δεν έχει καλή ψυχολογία, δεν μπορεί να πατήσει καλά με το αριστερό πόδι για να πλασάρει με το δεξί σε μια καλή φάση, ή θα είσαι μόνο σου, ξέρω εγώ, και θα χάσει ένα lay-up άμα είναι μπάσκετ ή οτιδήποτε. Ο αθλητισμό και γενικά η ζωή μα είναι θέμα ψυχολογία. Άμα δεν σε φτιάξω εγώ την ψυχολογία, ρε Μάιρα, πώ θα πα εσύ μπροστά. Άμα δεν σε κάνω να γελάσει εκείνη την ώρα που οδηγά, που είσαι στο σπίτι, που είναι το άλλο. Κάνεις το ένα το άλλο, μην πω πουθενά άλλο. Στο ησυχαστήριο, άντε να πω που είσαι και ακούς εκείνο το ραδιοφωνάκι, τι να κάνω. Ξέρετε ποιο είναι το ησυχαστήριο. Λοιπόν, που εκεί που. Α, στο, είχε ένα. Στο TikTok ήταν ένας από αυτούς τους που βγαίνουν και λένε τα διάφορα τα δικά τους. Και λέει, όταν πηγαίνετε, λέει, στην τουαλέτα, δεν πρέπει να κάθεστε πάρα πολύ ώρα. Απαγορεύεται. Γιατί απαρίθμησε τρεις λόγους. Ένας από τους τρεις. Ήταν, λέει, εδώ με τα πόδια, κάτι παθαίνεις και το ένα και το άλλο. Γι' αυτό, λέει, πολλές φορές μου διάζουν τα πόδια και δεν είναι καλό αυτό κτλ. Προσωπικά, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου από μικρό παιδί, έπαιρνα σίγουρα ένα. Όταν ήμουν μικρά, καλά, ποτέ βιβλίο για να διαβάσουμε. Όταν είμαστε μικροί, τυραμόλα, Ζαγκόρ, Μπλε, Κόμπραξ, μικρό ήρωα, μικρό αγόρι, Τζιμ Άνταμς κτλ. Διάνα Τσιπιρίπο και με πει τον Γκοντζάλες. Λοιπόν, πάντα είχαμε εκεί να διαβάσουμε. Πιο μεγάλη. Κανα ρομάτζο, κανα ταχυδρόμο, κανα τέτοιο, κανα περιοδικό. Και μετά το κινητό που γίνανε αυτά και ψάχνεις το κινητό. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση να μην κάτσω το λιγότερο ένα 20 λεπτό. Και του γράφω από κάτω αυτού, ναι, του, γιατί δεν μπορώ, σκάω. Γράφω συνέχεια έτσι για να κάνω το χαβαλέ μου. Μα γι' αυτό είμαι και στα μέσα κοινωνικής απαξίωσης και αποχάβνωσης, για να κάνω χαβαλέ. Όχι για τίποτα άλλο. Του γράφω, άκουσε φίλε, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευχαρίστηση στην τουαλέτα πρώτον. Εάν δεν μου διάσει το πόδι. Και δεύτερον είναι σαν να κάνεις καφέ χωρίς τσιγάρο. Γράφω κάτω και έγινε γάμος. Και φανταστείτε, δεν καπνίζω. Δεν έχω κάνει καφέ με τσιγάρο. Αλλά όπως λέμε, καφέ χωρίς τσιγάρο. Ο θυμόσαφος λαός είχε μια παροιμία. Δεν μπορώ να την πω γιατί θα μας κλείσουν. Η μία λέει καφέ χωρίς τσιγάρο και δεν πάει. Το δεύτερο αφορά την τουαλέτα. Λοιπόν, Αχίλλιος Βάρβαρος Παχώμιος. Δεν έχω κανένα φίλο με αυτά τα ονόματα. Αυτοί γιορτάζουν σήμερα, που είναι η μέρα, η Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης. Εδώ είμαστε. Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την νόσο του Χάντικτον. Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για τις βλενοπολυσακαριδόσεις. Διεθνής ημέρα οικογένειας. Ευρωπαϊκή νύχτα μουσείων. Ημέρα ευαισθητοποίησης για την υπερέμεση της κοίησης, Παγκόσμια μέρα ευαισθητοποίησης για την οζόδης κλήρυνση. 2, 4, 6, 7. 7 επαιτίους έχουμε σήμερα. Μπράβο. Η επικοινωνία σας μαζί μας γίνεται με τους γνωστούς τρόπους που κάνουμε αυτή την αμφίδρομη ιστορία. Εντάξει, όταν είμαι με τον κοντό, επειδή λέμε και διάφορα θέματα, δεν προλαβαίνουμε. Χτες άφησα, φανταστείτε, 127, αν θυμάμαι καλά, που μου γράφε εδώ με το κοκκινάκι, μόνο στο Viber. Μηνύματα τα οποία δεν είπα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Όταν είμαι μόνος μου, κάνω και τα χωρίζω σε 2-3 μπάζες που λέω, μπορώ να τα κεφαλώσω τα περισσότερα. Γι' αυτό στείλτε, που λέει και η Βανθία, στείλτε. Πώς θα στείλετε? Σπορ και ένα μήνυμα αποστολή στο 54160, η διαδικασία πρώτων των SMS. Η κονσόλα της News Phone την άνοιξα, ο Βασίλης ο Παοξής από τα Ιωάννα έχει στείλει την καλημέρα του από καρδιάς. Άσους να λένε είσαι τέλειος, λέει ο Βασίλης, να σε καλά μπιλάρα. Κατ' την καλημέρα μου. για να στείλετε όπως ο Βασίλης το μήνυμα στο πενταψήφιο, σας είπα τη διαδικασία. Υπάρχει η αελογραφία της Eraspor, έχει στείλει ο φίλος ο ακροατής, είναι και καθημέρος ο ακροατής που τα κάθε μέρα τα βάζει με τον κοντό, δεν είναι ο κοντός φίλε εδώ. Έχει στείλει και δύο μηνύματα στο email για να στείλετε κι εσείς. Η διεύθυνση είναι eraspor@r.gr. Αυτή είναι η διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας εκεί. Το Viber το ξέρετε, πλέον το έχετε μάθει, έχετε εξοικειωθεί με αυτή τη διαδικασία. Μπαίνετε στην εφαρμογή στο κινητό σας τηλέφωνο, πάνω δεξιά έχει ένα μεγενθητικό φακό, το πατάτε και γράφετε Eraspor στα αγγλικά. Με το που θα σας ανοίξει γράφετε μια καλημέρα, θα τη δω εγώ, ή αν δεν μας γουστάρετε μια τελεία. Γιατί θα μπείτε στα εισερχόμενα των επιχειρήσεων και θα μείνει εκεί και θα μπορείτε να στέλνετε και σε άλλες εκπομπές. Επίσης υπάρχει όσον αφορά η σελίδα που σας είπα, που έχω φτιάξει από τον Ιούνιο του 2015, έχω αλλάξει τρία ονόματα αναγκαστικά, τώρα είμαστε στο τρίτο, γιατί είναι ο τίτλος αυτής εδώ της εκπομπής, είναι Breakfast με Σπόρη σελίδα, αυτό θα γράψετε στην αναζήτηση στο Facebook για να μας βρείτε, το Breakfast στα αγγλικά, και θα μπείτε και στη μεγάλη παρέα μας. Υπάρχει το Manchester το δικό μου, φανταστείτε, έχουν στείλει 15 άτομα ήδη μηνύματα στο Manchester το δικό μου, αυτός που είμαι φίλος. Το WhatsApp που ο Πάνος ο Βογιατζής έχει στέλνει τις κιανόλευκες καλημέρες σε μένα και σε όλο τον κόσμο, και ο Τζον Σπέωρος Σμπόρος που στέλνει την καλημέρα του επίσης σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει το Viper το δικό μου, ο Γιώργος ο Τσέλιγκας παρών έχει σηκωθεί για να ασχοληθεί με τα ζωντανά του. Καλημέρα παιδιά, λέει, άταμαν από το χειμώνα, σύπα φύγε, δεν κάνεις για Παναθηναϊκό, τράβα για μπακλαβά, του λέει ο Γιώργος ο Σκατζούρης. Ο Τσέλιγκας από τα Φάρσαλα. Από εκεί και μετά εγώ θα τα δω όλα τα μηνύματα και θα τα αξιολογήσω όσα προλάβω να πω. Εντάξει, δεν έχει πολλά θέματα. Μπορώ να κάνουμε τεραβεράκι περισσότερο με τα μηνύματα και να σας απαντάω αν ρωτάτε τι αθλητικά ή οτιδήποτε, που να το ξέρω βέβαια το οτιδήποτε, θα απαντήσουμε. Εδώ είμαστε. Πάμε. Καταρχήν, κάνω μια τζούρα από μέλα να ζωμώ και θα αρχίσουμε τα αθλητικά.

Πάμε λοιπόν σαν αρχή να δούμε τι γίνεται στα αθλητικά, αν και υπάρχει εκεί κυβέρνηση Στάρμερ που διάβαζα χτες βρίσκεται σε κρίση, γιατί έχουμε βροχή από παρατήσεις στο Εργατικό Κόμμα και οι υποψήφοι διάδοχοι είναι πολλοί. Παραιτήθηκε και ο Υπουργός Υγείας ο Στάρμερ, και όπως λέγανε τα πρακτορία είναι έτοιμος για τη μάχη αν τεθεί αμφισβήτηση της ηγεσίας του. Θα δούμε τι θα γίνει και εκεί. Αλλά από την άλλη έχουμε, πέρα από το Στάρμερ, εμείς αθλητικά έχουμε τον Άταμαν. Και γιατί, φίλες και φίλοι, λέω, κάτσε να ανοίξω και τις εφημερίδες να είμαι έτοιμος, καλά όσο σας μιλάω, λέω ότι έχουμε τον Άταμαν. Γιατί το σύνολο από το σύνολο του ελληνικού τύπου χρεώνεται αποκλειστικά στον προπονητή του Παναθηναϊκού αποκλεισμό της ομάδας από το Final Four της Ευρωλίγκας, σε σημείο που να προεξοφλείται πια η διακοπή συμβολέου του Τούρκου προπονητή μετά τη λήξη του πρωταθλήματος. Δεν ξέρω, όπως είπα και χτες που είμαστε με τον Χρήστο, η δικιά μου εκτίμηση ήταν αυτή, πως ο Άταμαν θα αποτελέσει παρελθόν και μπορεί να τα κάνει και όλα αυτά για να φανεί ηρωική και έξοδος. Γίνονται αυτά τα τελευταία χρόνια από πλευράς επικοινωνίας του καθενός. Θα το δούμε. Το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός σήμερα έχει παιχνίδι. Οι πράσινοι επιστρέφουν στο παρκέ του ΆΚΑ για να δώσουν τον πρώτο προημιτελικό αγώνα τους για τα play-off της Basket League με αντίπαλο τη Μύκονο. Το παιχνίδι θα αρχίσει σε 7 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΑ Σπορ και την ΕΡΔΙΟ Σπορ. Χτες η ΑΕΚ κατάφερε να νικήσει 87-81 τον Άρη στην πρώτη προημιτελική κόντρα τους και απέχει πλέον μία νίκη από την τελική τετράδα της Basket League. Από 16 πόντους πέτυχαν Μπράουν και Λεκαβίτσιους από την Ένωση, στους 31 σταμάτησε ο Νουά του Άρη. Η δεύτερη αναμέτρηση των δύο ομάδων θα διεξαχθεί την Κυριακή στο Αλεξάνδριο. Τώρα, λέγαμε με τον Χρήστο χτες για την τιμωρία του Παναθηναϊκού, μήπως τελικά γίνει με κόσμο το τελευταίο παιχνίδι στη Λεωφόρο κτλ. Όχι, αυτό απορρίφθηκε το αίτημα του Παναθηναϊκού για αναστολή έκτηση της χαιρετικής ποινής τους, οπότε καταλαβαίνετε η αναμέτρηση, το αγώνος με τον ΠΑΟΚ θα γίνει χωρίς θεατές. Στην ΑΕΚ είναι ανοιχτή για τους φιλάθλους η αυριανή προπόνηση και μάλιστα ολόκληρη η αυριανή προπόνηση ενώπιση του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Στο πρόγραμμα της κυριακάτικης φιέστας για την κατάκτηση του πρωταθλήματος συμπεριλαμβάνεται η γιγαντοθήνη που θα στηθεί στην πλατεία Αετού, ώστε να παρακολουθήσουν τον αγώνα και την απονομή του τροπαίου όσοι φίλαθλοι μαζευτούν έξω από την Allwyn Arena. Ενώ ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας, είναι Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας, τι ήθελα να πω, ναι, θα παραμείνει φωταγωγημένος έως το ξημέρωμα της Δευτέρας. Θανάσης Πρωτοψάλτης, ο αρχηγός της ομάδας βόλεϊ του Παναθηναϊκού και ο θρυλικός Ρούλης Αγραπηδάκης, που στα 79 του χρόνια συνεχίζει στο τριφύλλιο στη μάνατζερ, σήκωσαν χθες στο κλειστό κήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρα στο τρόπαιο για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος. Στη φιέστα τιμήθηκαν επίσης οι πρωταθλήτριες ομάδες πινκ-πονγκ και μπάσκετ με αμαξίδιο. Ασημένια μετάλλιο στην κατηγορία των 65 κιλών κατέκτησε η Έλενα Παπασταματοπούλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ταεκβοντό του Μονάχου. Η ΕΡΤΕΝΑ Sports, η Air Sports 1 μάλλον, θα μεταδώσει στις 6 το απόγευμα το απογευματινό πρόγραμμα της πρεμιέρας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης Ανδρών και Γυναικών Μέδρα το κλειστό κολυμβητήριο του ΆΚΑ. Την ίδια ώρα η Air Sports 2 θα μεταδώσει από το Καματερό τον πρώτο τελικό της Αλβένα Handball Γυναικών ανάμεσα στην ΑΕ και τον ΠΑΟΚ. Από την ΕΡΑ Sport και την Nova Sports Star θα μεταδοθεί στις 6 το απόγευμα ο τελικός ΠΑΟΚ Άρη στο Αγρίνιο για το κύπελο Ελλάδας κάτω των 19 ετών. Προπονητής της χρονιάς στο Ιταλικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ αναδείχθηκε ο Δημήτρης Πρίφτης της Reggio Emilia. Ο αγέραστος Παναγιώτης Γιώνης θα διεκδικήσει με την πολωνική ομάδα Μποκόρια το Champions League του Ping Pong στο Final Four που θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο στη γερμανική πόλη Saarbrücken.
Σίνερ εναντίον Μετμέτεφ και Ρούντ εναντίον Νταρντέρι θα είναι η σημερινή μητελική στο τουρνουά τένις της Ρώμης που μεταδίδονται από την Κοσμοτέ Σπορ 6. Και πάμε για να μην χάσουμε το πρώτο τραγούδι με τους Asia και θα σας πω γιατί το έβαλα μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ολοκληρώνεται η επίσημη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα. Ο Κινέζος Πρόεδρος ίσως έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει την Τεχεράνη, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Θετική χαρακτήρηση αξιωματούχος του State Department τη χθεσινή ημέρα των άμεσων συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, ενώ οι επαφές αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα. Δεν θα ανεχθούμε αναθεωρητικές προσεγγίσεις, το ξεκάθαρο μήνυμα που δεν διακέγερα Πετρίτη απέναντι στις τουρκικές μεθοδεύσεις για θεσμοθέτηση των μονομερών διεκδικήσεων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Στις 21 Μαΐου ανακοινώνει το νέο κόμμα η Μαρία Καριστιανού σύμφωνα με βίντεο που ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη που είχε πέσει από τα ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Απάτη άνω των 260.000 ευρώ σε βάρος του ΕΟΠΗ αποκάλυψαν οι αρχές με εμπλοκή φυσικοθεραπευτή και δύο ορθοπαιδικών. Η Κύπρος εξασφάλισε την πρόκριση για τον αυριανό μεγάλο τελικό της Eurovision με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα. Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Γυρίσατε.
3: Γυρίσαμε. Έβαλα ίσια γιατί σαν σήμερα το 1982 το άλμπουμ τους ανέβηκε στην πρώτη θέση. Ένα συγκρότημα το οποίο σχηματίστηκε στο Λονδίνο το 1981. Αλλά βέβαια δεν σχηματίστηκε από τυχαίους, να το πούμε αυτό. Σχηματίστηκε από άτομα τα οποία είχαν γνωρίσει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία με τα συγκροτήματά τους τη δεκαετία του 70. Και αναφέρομαι στον τραγουδιστή και μπασίστα τον Guy Crimson, τον Ryan Heap. Αναφέρομαι στον κιθαρίστα τον Yes. Αναφέρομαι στον κιτμπορίστα στα πλήκτρα, δηλαδή επίσης τον Yes, τον Downs. Αναφέρομαι στον drummer, τον Balmer, ο οποίος ξεκίνησε με τους Emerson, έκανε τους Lake and Palmer, το οποίο ήταν και αυτό το Lake and Palmer, πάρα πολύ καλό συγκρότημα. Και τον ντεπούτο τους έγινε το 82, καλή ώρα σαν σήμερα, με αυτό το άλμπουμ που έσπασε στα ταμεία και παραμένει το άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις σε αρκετές χώρες, και το Billboard το χαρακτήρισε ως άλμπουμ, το κορυφαίο μάλλον άλμπουμ των Ηνωμένων Πολιτειών για το 1982. Και τα πολλά τραγούδια τους από αυτά, από αυτό το άλμπουμ, μπήκανε και μάλιστα και στο Billboard Hot 100. Βέβαια το συγκρότημα έχει υποστεί πολλαπλές αλλαγές από τότε, από το 1981 που φτιάχτηκε μέχρι τώρα στην σύνθεσή τους. Αλλά βέβαια αν θυμάμαι καλά το 2006 ξαναήρθαν

και εξασφάλισε την άνοδο του στο βάθρο επικρατώντας με 2-0 του Νταντάσοφ από το Αζερμπαϊτζάν του Ράσκα του Μολδαβού. Πρωτοετηθεί στις λεπτομέρειες με 2-1 σε έναν δραματικό ημιτελικό από τον Αχένιο τον Ισπανό. Τι άλλο να πούμε από αυτά τα αθλήματα. Έχουμε πόλο. Ο Ανώ Γλυφάδας θα υποδεχτεί σήμερα στις 2 τον ΠΑΟΚ στο τρίτο πρωί με τελικό της Α1 γυναικών και ο νικητής θα ζευγαρώσει με τον Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης στα ημιτελικά. Στη Φόρμουλα 1 ο πρώην διευθυντής της Red Bull Racing Christian Horner φαίνεται να προτιμάει την Alpine από την Aston Martin και Audi για την επιστροφή του στους αγώνες. Στο Στίβο η Αναστασία Μαρινάκου θα εκπροσωπεί στην Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο που θα διεξαχθεί 23 Μαΐου στη Σπέτσια της Ιταλίας, επιδιώκοντας την κατάρριψη του πανελληνίου ρεκόρ, είναι 31-36. Και στην ιστιοπλοεία, κατόπιν ζημιά στο σκάφο του, ο Κάμερον Αλέξανδρος Μαραμενίδης υποχώρησε από την 7η θέση στη 17η του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Φόρμουλα Kite στην Πορτογαλία. Έχει 60 βαθμούς. Στο Βέλγιο, κυπελούχος αναδείχθηκε η Union Saint-Siloise κερδίζοντας την παράταση την Anderlecht με 3-1. Το κύπελλο Δανίας κατέξε η Μίτιλαν κερδίζοντας 1-0 την Κοπενχάγη. Τι άλλο, με 3 αγώνες ολοκληρώθηκε η 36η αγωνιστική στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Ρεάλ Οβιέδο 2-0, Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο 1-1 και Χιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ επίσης 1-1. Η Southampton κινδυνεύει με αποκλεισμό από το τελικό των play-off της Αγγλικής Championship εναντίον της Hull, καθώς εισαπαγγέλθηκε κατηγορία για κατασκόπευση της αντιπάλωσης στα ημιτελικά Middlesbrough. Ο Didier Deschamps άφησε τον Griezmann και Καμαβιγκά εκτός αποστολής της Εθνικής Γαλλίας για το παγκόσμιο κύπελο του Ιουνίου. Αυτά έτσι στα γρήγορα. Γενικώς έχουμε μεγάλη ματσάρα σήμερα, Aston Villa Liverpool στις 10, ένα παιχνίδι το οποίο και οι δύο ομάδες έχουν από 59 βαθμούς, έτσι όπως είναι η κατάσταση είναι και οι δύο βέβαια μέσα στο Champions League, αλλά για ελληνικά συμφέροντα, εμάς δηλαδή ως χώρα μας συμφέρει η Aston Villa να κερδίσει και να περάσει τη Liverpool, να τερματίσει αυτή στην τέταρτη θέση. Έχουμε για τον υπασμό play-off σήμερα, η Saint-Étienne παίζει με την Ροντέ στις 9.30. Από μπάσκετ, πέρα από το Παναθηναϊκός Μύκονος που σας είπα στις 7, δεν βλέπω να υπάρχει κάτι συνταρακτικό στο σημερινό πρόγραμμα, έτσι που βλέπω τώρα στα γρήγορα στο flash score τα παιχνίδια. Οπότε πάμε να ανοίξουμε, είναι 6 και 39 πρώτα λεπτά, πάμε να ανοίξουμε και το φάκελο με τα μηνύματα. Να δω πρώτα τα SMS. Ο Αποστόλης, ο φίλος μας, ο καθημερινός ο κρατής, ο Αντωνίου από Καλαρίτες, στέλνει την καλημέρα του. Ο Βαλάντης εδώ πρωί πρωί έχει σηκωθεί 6 και 10. Δημήτρη, με τόσα προσόντα και διπλώματα και πτυχία που έχεις, αν μου βρεις τι σου ταιριάζει θα σου πω το διάστημα. Είσαι ταλέντο, μόρνη σε όλους και σε ευχαριστούμε. Α, που δεν ήθελα να γίνω, δεν σκέφτηκα ποτέ να γίνω, δεν ήμουν αστροναύτης. Έτσι δεν με, πολλοί λένε στην Αμερική είναι της μόδας, θες να γίνεις αστροναύτης ή γιατρός στην Αμερική περισσότερη, εντάξει. Πολλοί βέβαια θέλουν να δουλέψουν και στην NASA. Εγώ καμιά φορά εκεί που καθόμαστε στον πύργο της Βασιλίσσης, στο Πάρκο Τρίτσι τέλος πάντων όπως το λένε τώρα, εμείς οι παλιοί εκεί έγιναν ιδιώτες, λέμε πύργο της Βασιλίσσης, μαζί με κάτι άλλο σε πάνω στο βουναλάκι, στο εκκλησάκι από κάτω και βλέπαμε κάτω όλη την τέτοιο, λέγαμε σκέφτεσαι να προσγειωθεί κανένα διαστημόπλοιο τώρα και να έρθει να μας πάρει. Σκεφτόμαστε τότε μικρά παιδιά με τις ιστορίες, με αφορμή και την που είχαν φύγει και οι Αμερικάνοι στο φεγγάρι, όπως σας είπα και την ιστορία στην αρχή της εκπομπής. Και ούτω καθεξής. Καλημέρα Δημήτρη, μας στέλνει ο Δημήτρης Γεωργιάδης. Τις καλημέρες μου από Κολονία. Σήμερα έχω μια απορία. Πώς θα προλαβαίνεις όλα αυτά που λες? Η μέρα

πρέπει να έχει 42 ώρες. Συνέχισε έτσι, στέλνει ο Γιάννης από Γερμανία. Φίλε, δεν κοιμάμαι πολύ. Αυτό έλεγα κάτω με τη Μαρία στην είσοδο, τώρα που ερχόμουν με το μαράκι, τη φιλενάδα μου. Γιατί μου έλεγε και εγώ 4 ώρες με το ζόρι να κοιμηθώ την ημέρα. Γιατί έχει και αυτή σαν άτομο, πάει στα γυμναστήριά της, κάνει από εδώ, βγαίνει έξω με τις φιλενάδες, με τους φίλους, καταλαβαίνετε. Νέο παιδί είναι η Μαρία. Αλλά και εγώ που είμαι γεροντοφρικιό, δεν είμαι παχουλοκομψός, όπως λέω τον κοντό δίπλα. Εγώ είμαι γεροντοφρικιό, δηλαδή μεγαλωμένος, και πάλι δεν μπορώ να κοιμηθώ, ρε παιδιά. Αν κοιμηθώ και εγώ 4 ώρες θα είναι επιτυχία. Και μάλιστα καμιά φορά, όταν το μεσημέρι, και το μεσημέρι υποτίθεται πάω για ρακέτα, ή άμα δεν μπορώ για ρακέτα, πάω από εδώ από εκεί. Τέλος πάντων, βγαίνω έξω, μπορώ να κάτσω σπίτι, πνίγομαι. Αλλά καμιά φορά υπάρχουν κάτι μεσημέρια, όπως την προηγούμενη εβδομάδα ένα μεσημέρι, δεν ξέρω, είχα μια κούραση βαριά που λέγει ο Κασατζίδης στο τραγούδι του. Και όπως ήταν 2 η ώρα, λέω, λες άμα κλείσω τα μάτια μου κατά τις 3 να σηκωθώ να πάω για ρακέτα. Τα κλείσα 2 ώρα τα μάτια μου και σηκώθηκα σε 7. Φανταστείτε τι είχε γίνει. Από τις σπάνιες φορές. Λοιπόν, το Σερέλ να κρατήσει, λέει. Ο άλλος να φύγει δεν κάνει, συνεχίζει ο Γιώργος ο Τσέλιγκας. Ο Άγγελος, ο Μίχος, ο φίλος του ΠΑΟΚ, από όσα Λαγκαδά. Καλημέρα Δημήτρη και σε όλη την παρέα Τσέρα Σπορ. Καλή εκπομπή. Τι μετάδοση έχει το Σαββατοκύριακο? Αν θέλεις βάλτε την Ελευσίνα. Είχα έναν τη λέει σκυλιά στο Στράτο, έπαιζε στον Πανελευσυνιακό το 82, το γνωρίζεις? Το όνομά του γράψε μου κανονικά, γιατί έχεις κάνει ένα γραμματισμό. Δεν να δούμε αν τον γνωρίζω το 82. Μπορεί να τον γνωρίζω αν έπαιζε το 82 στον Πανελευσυνιακό. Λοιπόν, για αύριο να βάλουμε δεύτερο τραγούδι στην Ελευσίνα. Γιατί πρώτο θα βάλω Μητροπάνω, ένα τραγούδι του φίλου μου του Μάνου του Ξηδού, στο ψωγείο Αργύρου που συγχωρέθηκε. Και σαν σήμερα το επέλεξα αυτό, και γιατί σαν σήμερα ο Μάνος γεννήθηκε 15 Μαΐου του 1953. Εκεί στη γειτονιά μας, αυτός ο μεγάλος Έλληνας μουσικός, παραγωγός, συνθέτης, τυχουργός, τραγουδιστής, που έγινε κυρίως γνωστός βέβαια από τη συμμετοχή του στους Pix Lux, αλλά απλά επειδή κάποιες φορές είτε όταν γεννήθηκε είτε όταν πέθανε στις 15 Μαΐου, στις 13 Απριλίου του 10, εκεί στο Νεοφάλιρο που έμενε πλέον, βάζω ένα τραγούδι του, βάζω τραγούδια του και με τους Pix Lux. Είπα σήμερα να βάλω με τον Μητροπάνω, έτσι για να μην βάζουμε τα ίδια και τα ίδια. Λοιπόν, αν το δούμε, το βρήκε στην Ελευσίνα μια φορά με τον Μανώλη Μητσιά, το φιλαράκι μου, με τον οποίο έχουμε πει να έρθει ένα πρωινό εδώ και τα λοιπά, και όλο εγώ, φανταστείτε, είπαμε να έρθει ένα πρωινό εδώ ο Μανώλης, πότε είμαστε και το κανονίσαμε, ήταν Αύγουστος του 2025. Και λέει εντάξει, είμαστε στην Κρήτη, με το που γυρνάμε λέει έτσι και τα λοιπά, άρθαμε εκεί κατά Σεπτέμβριο, φανταστείτε. Φτάνει ο καινούριο Σεπτέμβριο, έρχεται το καλό καλοκαίρι και ακόμη ξεχνάω, ρε παιδιά, ξεχνάω να πάρω τηλέφωνο για να κάνω ιστορίες. Θα το βάλουμε εκεί στην Ελευσίνα, μια και το θέλει το φιλαράκι μας ο Άγγελος. Δημήτρης Φραντζεσκάκης από την Πεύκη καλημερίζει. Μάνος Τρυπιάς επίσης, το άλλο φιλαράκι μου εκεί στην Κρήτη, ο μουσικός, στέλνει την καλημέρα του. Γιάννης Λέσης, άρε Μίτσο, λέει, με κάνεις και γελάω, χωρίς ο Βελίξ δεν πάω στο μπάνιο. Μισή ώρα τουλάχιστον. Καλημέρα. Δύο μόνος είσαι. Τι μισή ώρα? Ο μόνος είσαι, Γιάννη. Ο Γιάννης Ολέσης, ο φίλος μας, καθημερινός ακροατής, έστειλε το μήνυμα. Ο περισσότερος κόσμος. Μην ακούτε αυτά που σας λένε ότι μπορεί να πάθεις να αρρωστήσεις, να κάνεις αυτό, να πάθεις, λέει, με το ισχύο, γιατί κάθεσαι εκεί στη λεκάνη, γι' αυτό μου διάζουν τα πόδια κτλ. Άμα δεν μου διάζει το πόδι, δεν υπάρχει ευχαρίστηση. Τα έχει πει ο Λουκάκης αυτά από το Λύκειο. Καλημέρα Δημήτρη, καλή εκπομπή. Ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού στη διαδικασία των playoffs είναι ο Λαφόντ. Τον κρατάς ή τον αφήνεις να πάει στην ευχή του Θεού? Εγώ θα τον κρατούσα, Αντώνη Τσιπλάκη. Και την προηγούμενη φορά, παρά το γεγονός ότι θυμάσαι, ήταν ο Χρήστος εδώ, ολόκληρη ανάλυση έκανα για τους παίχτες του Παναθηναϊκού.
που τους σκεφτόμουν εκείνη την ώρα έναν-έναν. Προσπαθώ να σκεφτώ και τι συμβόλαια έχουν και τι προοπτικές. Στέλιος Φιντριλάκης. Πολύ συγκινητική ιστορία της μητέρας Δελατόχου Τζακ Μπλακ. Τώρα για το θέμα της τουαλέτας. Κάποιοι έπαιρναν και τάμπλετ, όπως ο σύζυγος στην ταινία It's My Forty, που όταν η συμβία του λέει αγανακτισμένη ποιος μένει στην τουαλέτα μισή ώρα, εκείνος απαντάει με τη μυθητή ατάκα ο Τζον Γκούντμαν. Για όσοι εγώ δεν το ξέρω, είναι ένας ιδιαίτερος εύσαμος ηθοποιός. Δεν την έχω δει την ταινία Στελάρα, αλλά πράγματι αυτοί, υπάρχουν κάποιες ατάκες σε κάποιες ταινίες που έχουν μείνει στην ιστορία του κινηματογράφου. Αλλά για μένα, από τις ξένες ταινίες, γιατί μπορώ να σας πω και πολλές ελληνικές, για μένα η ατάκα που έχει μείνει και είμαι και συνεφίλ, να ξέρετε, στην ιστορία είναι αυτός ο σεναριογράφος, ο μάγκας, ο γίγαντας που έγραψε τον επιθεωρητή Κάλαχαν σε μια από τις ταινίες του Clint Eastwood που κάνει τον επιθεωρητή Κάλαχαν εκεί, την ατάκα ότι όλοι έχουμε μια άποψη όπως έχουμε και μία. Ταν-ταν. Αυτή η ατάκα έχει μείνει στην ιστορία τελείως. Βασίλης Αλεξόπουλος από Τρίπολη Αρκαδίας. Να και φιλενάδα μου η Πατρίτσια Καλευρά εκεί από τη Θεσσαλονίκη στέλνει την καλημέρα της. Και ο Παναγιώτης ο Αγγελόπουλος. Πρόσεχε Δημήτρη. Ωρε φίλε, άμα τα μολύσουν πραγματικά. Λείπει λέει ο θλιμμένος τροπεούχος. Ναι, λείπει, σήμερα έχει το ρεπό του. Φιλαράκι, για να δω και στη σελίδα και το Viper θα το ανοίξω μετά τις 7, γιατί θα βάλω τραγούδι σε λίγο και εφημερίδες, είναι παραγγελιά το τραγούδι. Άννα Παπαργύρη, συνεφιασμένη λέει η Κέρκυρα, καλημερίζει. Η Σοφία Αρνίδου, να το σεφάκι μας από το αεροδρόμιο εκεί Μακεδονία, και αυτή στέλνει το μήνυμά της, την καλημέρα της. Γιάννης Παπακυριαζής. Μεγάλες χαρές για τους αεξίδες αυτή η Κυριακή. Μετά πιάνει δουλειά ο τεχνικός διευθυντής, γιατί θέλει ενίσχυση η ομάδα. Δεν είναι εύκολο στην Ευρώπη. Στη Νίκη Βόλου έργα στο γήπεδο γίνονται. Περιμένουμε ανακοινώσεις μόλις έρθει ο πρόεδρος. Και έχει από κάτω, άμα έχεις ωραίο χαμόγελο, λέει, είναι τώρα μία αυτή. Δεν ξέρω αν την έχετε δει, την κοπέλα του Λαπόρτα, του πρόεδρου της Μπαρσελόνα, επιβλητική και αυτά και τα λοιπά, με τον μπούστο της στο ξανθό μαλλί, το ωραίο, και έχει κάνει μια δήλωση, τον ερωτεύτηκα εξαιτίας του χαμόγελού του, δεν ήξερα καν ότι ήταν πρόεδρος της Μπαρσελόνα. Εδώ είναι να γελάμε. Δεν το ξέρε. Γιώργος Σταυρουλάκης, καλημέρα, γιορτάζει ο Άγιος Αχίλιος, ο προστάτης της Λάρισας. Καλημέρα σε όλη την παρέα, χρόνια πολλά. Ωραία, χρόνια πολλά και σε όλο τον κόσμο. Χριστάρας, Χορευταράς, Τρίκαλα, καλημέρα και καλή εκπομπή. Στο καφέ ναι του Βασίλη Μητροφάνη, σε ακούμε από την τηλεόραση, στο ίντερνετ. Έχεις την καλημέρα από όλους και εγώ νιώθω υπερήφανος που σε γνώρισα προσωπικά. Να είσαι καλά Χριστάρα μου. Παρομοίως την καλημέρα μου σε όλα τα παιδιά εκεί μέσα στο καφέ του Βασίλη του Μητροφάνη που μας ακούνε. Η Αθανασία Κοζομπόλη, είπα να μην στείλω αλλά το μετάνιωσα. Δεν διαβάστε λέει 3 μηνύματά μου χτες. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Όταν είναι ο κοντός, τα μηνύματα της σελίδας τα έχει ο κοντός. Αυτός ασχολείται με αυτά. Δεν προλάβαμε χτες, αφού δεν προλάβα εγώ να διαβάσω πάνω από 100 και στο Viper φαντάσου. Καλημέρα σε όλους στην καλύτερη εκπομπή στέλνει ο Σωτήρης Καβαθέας και ο Σάββας ο ταξής, ο Σάββας ο Παπαδόπουλος. Τους περισσότερους από αυτούς εδώ σε σελίδες έχω γνωρίσει, έχω περάσει από τα γεωγραφικά διαμερίσματα που είναι. Πάω ακούσουμε ένα τραγούδι γιατί βλέπω Falco, Rock Me Amadeus. Είναι παραγγελιά. Μου το κάνανε παραγγελιά, να μην το χάσουμε.

0: Breakfast με σπορ. Και τώρα η συνέχεια.
1: Λοιπόν, αφιερωμένο ήταν αυτό το τραγούδι στο φιλαράκι με τον Βασίλη Κυπριώτη από τους αρκετούς ακροατές, οι οποίοι δεν στέλνουν μηνύματα. Είχε χτες τα γενέθλιά του. Είμαστε φίλοι στο Facebook, λοιπόν, και του έστειλα τα χρόνια πολλά, γιατί στέλνω πάντα κάθε μέρα σε όλους τους φίλους μου στο Facebook χρόνια πολλά, και με το ευχαριστώ μου λέει: πάντα ακούω, δεν στέλνω μηνύματα, άμα θέλεις βάλε μου αυτό το τραγούδι. Το αφαιρώνουμε λοιπόν και πάμε όσο ακούτε από τη γέφυρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Live Sport έχω μπροστά μου με όλα αυτά τον τσάκισε. Η Live Sport ανοίγει το μαύρο κουτί των τεράστιων ευθυνών του Έργιν Άταμαν για το μυθικό κάζο του αποκλεισμού του Παναθηναϊκού από το Final Four στο ΟΑΚΑ. Η δήλωση Μβόβα του Λεσόρ που εξέθεσε τον coach: πήγαμε απροετοίμαστε για το παιχνίδι της χρονιάς. Φαν Μπόμελ ή τύπου Φαν Μπόμελ. Τι είναι αυτό πάλι. Ο 49χρονος Ολλανδός προπονητής απασχολεί σοβαρά τον Παναθηναϊκό. Γκάτσι 2028, όπως ζήτησε ο Νίκολης, τον έχει και φωτογραφία τον Γκατσίνοβις πάνω στην πρώτη σελίδα. Πράσινο Ντελίριο, Ροντινέισερ Ρόλο Κίλερ, ενδιαφέρον για μπουλά και άλλα θέματα. Sport Day, βασικό, πρόκληση. Επικίνδυνη ορισμή από Λανουά που δεν κράτησε ούτε τα προσχήματα για τα ντέρμπι που θα κρίνουν τη μάχη της δεύτερης θέσης, γράφει η εφημερίδα. Έκρηξη Καραπαπά, ξεπεράσατε κάθε όριο. Άχρηστη ΕΠΟ, αρχιδιαιτητής και ΚΕΒ. Κοκκίνησε από ντροπή και ο Μπαλτάκος. Πάνω, Άταμαν φωτογραφία σκεπτικό στον πάγκο. Οι τεράστιες ευθύνες του Άταμαν για το ιστορικό κάζο του Παναθηναϊκού εντός και εκτός παρκέ. Κοίτα τι έκανες. Το στενό δόσιμο δημοσίως των παικτών του αβοήθητος Ναν. Τα απελπιστικά νούμερα στις τρεις συνεχείς ήττες από τη Βαλένθια. Τα πρώτα ονόματα που ακούγονται για τη διαδοχικά κατάσταση, μάλλον το καλοκαίρι. Παναθηναϊκός Μύκονος στις 7-2. ΑΕΚ κράτησε και Γκατσίνοβιτς. Παναθηναϊκός ολοταχώς για διαζύγιο. Ο τίτλος: παίρνει την τελική απόφαση ο Λαφούζος για Μπενίτεθ και επόμενη μέρα με τον προβληματισμό να ξεχυλίζει. Σούπερ Λίγκ 1 ανανεώνει με Σεγγέλια. Για τον Όφι είναι αυτό το θέμα. Χανιά συμφωνία με Νιόμπλια. Για τη Σούπερ Λίγκ 2 είναι. Άρης συνεχίζει με Γρηγορίου. Ο 53χρονος coach κέρδισε πόντους και εμπιστοσύνη, την εμπιστοσύνη του Καρυπίδη. Δεν έχει χάσει. Τι πόντους να κερδίσει. Για χαρά πάει ο Γρηγορίου. Πάω παζάρι για Γιαννούλη. Φως. Ένα λεπτό να το ανοίξω. Γιατί είναι και μεγάλο το κασέ. Κωστίνια Ροντινέ εδώ, οι δύο δεξιά κρέη του Ολυμπιακού πανηγυρίζουν. Δεξί μπακ για αρχή. Ολυμπιακός πάει για βασικό στο ένα άκρο της άμυνας το καλοκαίρι. Ολιστική μετατόπιση του Ροντινέ μπροστά. Τι συμβαίνει με Κωστίνια Τσάπρα και όχι μόνο. Αριστερά Μπαρτζόκας, μεγάλη φωτογραφία και τι λέει, ασχολίαστο. Αδιαφόρησε ο Μπαρτζόκας για τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού. Τι να πει, ρωτά συνέντευξη τύπου, τι να σχολιάσει. Τέλος εποχής, πλάνο χωρίς Αταμάν στον πάγκο μετά τον οδυνό αποκλεισμό από το Final Four. Κάτω το πρώτο βήμα η ΑΕΚ για το παιχνίδι με τον μπάσκετ που κέρδισε σαν ολιώσα τον Άρη. Επανεκκίνηση με Νιόμπλια τα Χανιά για να ξανανεύουν στη Β' Εθνική, καταλαβαίνετε. Γκάτσι έως το 2028 τον έχει και φωτογραφία. Χωρίς ατραξιόν, οδήγος στον κορυφαίο να κολυμβητεί Απόστολο Χρήστου λόγω αδιαθεσίας και προληπτικών εξετάσεων διεκδικεί τον 25ο Παλαιό Πρωτάθλημα από κατηγορίας που αρχίζει σήμερα το πρωί στο ΆΚΑ. Άνοδος και φωτογραφία του Απόλλωνα Καλαμαριάς που εξασφάλισε την επιστροφή στην δεύτερη εθνική, αν θυμάμαι καλά, έπειτα από 2 χρόνια. Διήμερο πάρτι είναι ο τίτλος στο βασικό θέμα της αθλητικής ώρας των σπορ. Η Νέα Φιλαδέλφια στολίζεται ενώ προετοιμάζονται εντυπωσιακά πράγματα για ιστορική φιέσα κατάξυση τίτλου, η οποία θα ξεκινήσει από το Σάββατο. Ανοιχτή ολόκληρη προπόνηση Σαββάτου. Αντέδρασε και 1-0 τον Άρη. Η ΑΕΚ πιέστηκε αλλά πήρε την νίκη 87-81 με φόντο τάιμι τελικά. Ο Γκάτσι εδώ μέχρι το 2028 και κόκκινος πρωταθλητής. Ντελίριο. Το ΟΑΚΑ θα μοιάζει με κόκκινο ποτάμι. Μοναδικές στιγμές θα ζήσουν οι φίλοι του Ολυμπιακού στο Final Four. Πόσο κόσμο θα έχει ο θρύλος. Η μάχη για τα 3,5 4.000 εισιτήρια που είχαν προμηθευτεί οι Παναθηναϊκοί, τρόποι για ένα μαγικό χαρτάκι της τελευταίας στιγμής, οι παγίδες και οι απάτες. Μπαρτζόκας, πέρυσι είχαμε έξι τραυματίες στο Final Four, τώρα είναι αλλιώς. Φουρνιέ, θέλουμε το πάθος σας στο ΆΚΑ. Νέο σκάνδαλο, από πρόκληση σε πρόκληση ο Λανουά, δεν είναι ανέκδοτο. Επίθεση Καραπαπά σε ΕΠΟ και ΚΕΘ για τον μη ορισμό Elite Διαιτητή. Πελάτης του Ροντινέ είναι ο Παναθηναϊκός. Άρεσε ο Ταρέμι στο Μέντι. Αγωνία για ΕΣΕ και Ποντένσε είναι τα θέματα στην πρώτη σελίδα του πρωταθλητή. Στα γρήγορα, ναυτεμπορική, τι θα ξυπνήσει την παραγωγικότητα στην Ελλάδα, γιατί βλέπω περνάει ο χρόνος. One Voice, έλα, δεν ανοίγουνε κιόλα τώρα. One Voice Business and Politics, κύριε Ψάλτη, τι έχετε να πείτε για τον Γεωργιάδη. Απογευματινή γαλάζια παστρατιά για την Ελλάδα του 2030, πρώτο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, γι' αυτό το αναφέρει. Δημοκρατία, έσχατη προδοσία πλέον η συνέχιση του κατευνασμού έναντι της Τουρκίας. Ελεύθερη ώρα, Μάσκ, ο Νόλαν με την Οδύσσια κατουράει τον τάφο του Ομήρου. Καλά, έχει γίνει ένας χαμός με την ιστορία εδώ, με την Οδύσσια. Ελεύθερος τύπος, κράστες τιμών για νεόδμητα και παλαιά. Ευρωπαϊκή έπαινη για την Ελλάδα, έχει δύο θέματα. Εστία, η σοφία του Θουκυδίδη εμπνέει την ηγεσία του πλανήτη. Οι σκέψεις του διδάσκει σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά όχι και στην Ελλάδα, γράφει η εφημερίδα. Η εφημερίδα των συντακτών, οι κόφτες των πανελλαδικών, ο δικός χάρτης για τις εξετάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Καθημερινή, η Αθήνα παραμένει, περιμένει θερμό καλοκαίρι με την Άγκυρα το βασικό θέμα. Θέλω 100.000 ευρώ, αλλιώς θα σκοθώσω. Νέα τηλεφωνική απάτη με στόχο ηλικιωμένους. Ο Λόγος, άσβεστη η κόντρα Γεωργιάδη Ανδρουλάκη, Μήλο της Έριδος, το μισθωμένο ακίνητο. Ριζοσπάστης, κάλεσμα μαζικής λαϊκής δράσης ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο και στην ελληνική εμπλοκή. Τα νέα, υπολογισμός συντάξεων, τα συχνότερα λάθη που κοστίζουν ακριβά, ο Θουκυδίδης, ο Τραμπ και ο ΣΥ σε ένα άλλο θέμα. Εσπρέσο, τα μωρά της τεχνητής νοημοσύνης, τι κατάφεραν να πετύχουν στο κέντρο γονιμότητας της Κολούμπια. Κόντρα, δεν γίνεται και αρχηγός και προμηθευτής του δημοσίου, ειδικά έκθετος ο Νίκος Ανδρουλάκης, οφείλει να διακόψει άμεσα τη σύμβασή του με το κτηματολόγιο. Σταρ, ξεφτυλισμένος υπηρέτης ο Λαζόπουλος, πρωτοφανής για τα τηλεοπτικά δεδομένα εκφράσεις του Λιάγκα για τον Λαζόπουλο, σκληρή απάντηση του παρουσιαστή στην απρόκλητη επίθεση του πρώην θεατρικού ηθοποιού. Τι λέει, έγινε τέτοια φάση. Μανιφέστο, όλοι μαζί για την Ελλάδα του 2030, βαρισίμαντο άνθρο του Πρωθυπουργού στο Μανιφέστο. Έχουμε και τρεις εβδομαδιαίες σήμερα στα γρήγορα. Deal News, σως για ελλείψεις στα καύσιμα από τον Αύγουστο, τα προβλήματα θα αρχίσουν να εμφανίζονται μέσα στο καλοκαίρι. Μέτοχος, γιατί το χρηματιστήριο Αθηνών αγνοεί πολέμους και ρίσκα. Και ύπαιθρος χώρα, τι φέρνει το βίαιο τέλος των βιολογικών ζωικής.
0: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη Στίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στήλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στήλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στήλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον και αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στήλ που του αξίζει. Στήλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Στήλ.
6: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
7: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω,
6: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
8: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
7: Ο ίδιος πειρασμός.
8: Και η ίδια απόλαυση.
6: Η δική μας απόλαυση.
8: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
6: Σ' αγαπώ, μαμά.
0: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
9: Ακούτε Era Sport.

Γυρίσαμε 7 και 7 πρώτα λεφτά. Πάμε για το δεύτερο μέρος και τη σημερινή μας εκπομπή. Αυτό το πρωινό της Παρασκευής, 15 Μαΐου του 2026. Μια καλημέρα σε όλους και σε όλες. Όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Ξεκινήσαμε με Μητροπάνο, ένα τραγούδι που του γράψε το φιλαράκι μου και ο Μάνος Ξηδούς. Γιατί σαν σήμερα, 15 Μαΐου του 1953, γεννήθηκε εκεί στη γειτονιά, στους Αγίους Αναργύρους, και μεγάλος στους Αγίους Αναργύρους, έχοντας καταγωγή από Μήλο και Κρήτη. Σε μικρή ηλικία, σας το έχω ξαναπεί, εργάστηκε στην Κολούμπια στη Ριζούπολη. Εκεί κοντά, όπως έλεγα και το Χρήστο χτες, είχαμε απέναντι την Κολούμπια στη Ριζούπολη, στην ανάμεσα 5η και 6η στάση Μενιδίου, εκεί στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, όπως λέγεται τώρα, Μενιδίου, τη λέμε εμείς παλιοί. Είχαμε επίσης ένα δισκάδικο που έφτιαχνε, μπορεί να ήταν και παρακλάι της Κολούμπια. Δεν ξέρω. Λίγο πιο πάνω, στην από πάνω μεριά των Αγίων Αναργύρων, ήταν τα στούντιο του Φίνου, της Φίνος Films, που σας έλεγα μέχρι το 1900 τόσο δεν είχαν οι τουαλέτες, και φτιαχτήκαν οι τουαλέτες με την ανάγκη που φέρε αυτή την ξένη για την ταινία με το Χόρν. Ο Φίνος και φτιάξει τουαλέτες και πήγε ο Ρέστης Μακρύς και λέει: καλά, περιμέναμε αυτή για να κατουρίσουμε σαν άνθρωποι, είχε πει ο Ρέστης Μακρύς, και τα λοιπά εκεί όλα σαν Αγίους Αναργύρους. Και ήτανε και DJ μικρός στο Club Καριάτιδες εκεί στην Πλάκα. Ποιος δεν έχει πάει από τις Καριάτιδες στην Πλάκα? Και μετά την αποφύτισή του συνέχισε να εργάζεται στην Μήνο CMI ως πολιτής, και κάποια στιγμή ανέβηκε. Αυτός ήταν ο Μάνος Ξηδούς, ο οποίος έφυγε από την ζωή εκεί στο Νέο Φάλιρος 13 Απριλίου από ανακοπή καρδιάς, και μάλιστα εκείνη την ώρα πραγματοποιούσε και πρόβες σε ηλικία 56 ετών. Λοιπόν, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Τώρα θα ανοίξω ένα φάκελο με μηνύματα, γι' αυτό σας το λέω, μιας και τα προλάβω όλα. Από Viper δεν έχω πει κάτι, έχω κεφαλώσει όμως τα υπόλοιπα. Έχουμε στον... να και ο Κώστας ο Χατζη Δημητρίου και όλα τα παιδιά στην εθνική ομάδα του Hardball. Μας στέλνουν τα παιδιά όλη την καλημέρα τους. Ήμουνα στο Hardball εγώ. Έχω δουλέψει εκεί με τα παιδιά. Έχω κάνει περιγραφές για αυτή την ομάδα. Πάρα πολλές για την εθνική ανδρών και γυναικών. Για τον Φίλιππο Βέριας. Για όλη την πορεία του Φίλιππου Βέριας. Την είχα ακολουθήσει μέχρι το τελικό του Challenge Cup. Αναχωρούμε για Ρότερνταμ με στόχο την πρόκριση για το παγκόσμιο έπειτα από 22 χρόνια. Ποιος δεν θυμάται την πρόκριση στο παγκόσμιο τότε που πήγαμε και στην Τινησία. Τότε δούλευα και στην Ομοσπονδία με αυτή τη μεγάλη ομάδα. Πήραμε μέχρι τη θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες, πήραμε μέχρι τη θέση στο παγκόσμιο στην Τινησία. Και να ξέρεις τώρα, μια και μας ακούς, Κωστή μου, 27 του μηνός φεύγω με τη μηχανή για να πάω στη Σαχάρα και ξαναπάω. Ξεκινάμε πάλι από Τίνιδα, μένουμε Χαμαμέτ, εκεί που είχαμε μείνει τότε μαζί με την εθνική ομάδα Handball στη Χαμαμέτ. Είχαμε πάει εμείς, είχαμε φύγει στο ρεπό της ομάδας μας μια Τετάρτη. Κάναμε μέσα στην έρημο γύρω στα 700 χιλιόμετρα. Είχαμε νοικιάσει ένα αυτοκίνητο και πήγαμε τρία άτομα. Αλλά τώρα θα κάνω όλη την έρημο, θα πάρω Σαχάρα από την Ισία, θα πάω Αλγερία και θα γυρίσω πάλι για να καταλήξω πάνω στο βόρειο ακροτήρι της Αφρικής, κάτι σαν το North Cup το δικό μας. Πρώτο μάτς στη Χαλκίδα. Θυμίζω, σας τα είχαμε πει, 29-27 έχουμε πάρει μια διαφορά 2 πόντων απέναντι στην Ολλανδία. Μια δύσκολη αποστολή, όπως λέει και ο Κωστής, ο φίλος μου Χατζη Δημητρίου. Αλλά θα τα δώσουμε όλα. Έχουμε και τον εορτάζοντα Αχιλέα Τόσκα από τους κορυφαίους παίχτες μας. Κυριακή 4, Ed Sports. Την καλημέρα μου σε όλα τα παιδιά με αυτό το άθλημα το οποίο έχω δεθεί αρκετά, πάρα πολλά χρόνια. Και τα χρόνια μου πολλά και στο Αχιλέα βέβαια. Και να πάμε για την νίκη, τουλάχιστον να τα καταφέρουμε έπειτα από 22 χρόνια, να ξαναβρεθούμε σε μια τελική φάση παγκοσμίου. Την καλημέρα μου στα παιδιά και πάλι. Επίσης, στο Viber, ο Άγγελος από όσα Λαγκαδά, σκλιάς. Ναι, έτσι όπως το έγραψες, έγραψε σκυλιά. Το περίμενα ότι θα είναι σκλιάς. Έπαιξε στον Παράζ με το Μακεδονικό για την παραμονή στην πρώτη εθνική, είναι σκλιάς. Χρήστος από Ναύπλιο,
Ο Πιτερός, καλημέρα Δημήτρη, καλό Σαββατοκύριακο. Έχεις, τι λέει, έχεις να έχεις κανονικά τιμής πρέπει την απονομή στην Ευρωλίγκα να την κάνει ο Γιαννακόπουλος επειδή είναι οικοδεσπότης. Τι λες, Χριστάρα, σκέφτεσαι να γίνει τέτοιο πράγμα. Καλημέρα Δημήτρη, Λεωνίδας ο Στήλας από το Βόλο. Σας είπα, χτες δεν πρόλαβα γύρω στα 120 μηνύματα στο Viper. Ακόμα δεν το έχω ανοίξει το Viper. Παναγιώτης Κορυφίδης από το Πολεμναίδα, από το Λεμαίδα, καλημέρα, καλή διάθεση. Στέφανος Μάρκου καλημερίζει το φιλαράκι μου και εκεί. Δυστυχώς όσο μεγαλώνουμε αλλάζουν και οι ώρες που κοιμόμαστε. Μόνο μην πάθουμε όπως ο Ραλφ στο βιβλίο του Στίβεν Κίνγκ, αϊπνία που έρχεται να βλέπει μικρούς φαλαρικούς γιατρούς. Ναι, το έχω διαβάσει το βιβλίο αυτό, Στέλιο. Αλλά μην το λες αυτό. Όσο μεγαλώνουμε, λένε ότι όσο μεγαλώνει ταξιούχοι ξυπνάνε πιο νωρίς. Έτσι δεν λένε. Μάιρα, έτσι δεν λένε. Λοιπόν, εγώ από τον πατέρα μου 58 χρόνο πήρε σύνταξη. Τώρα είναι 90 ακριβώς. Όλα αυτά τα χρόνια που είναι συνταξιούχος, το θυμάμαι ξυπνάει 10-11 και καμιά φορά και 12 ώρα το μεσημέρι. Λοιπόν. Κρίσα Παντελέρη. Καλό Σαββατοκύριακο, Λουκ. Πάλι τραγουδάρα ακούσαμε. Σαν σήμερα έφυγε η μάνα μου. Αργά το σκέφτηκα να σου ζητήσω τραγούδι. Θέλω τα μάνα μου από Στελάρα. Επειδή και το υπόλοιπο στην Ελευσίνα μια φορά είναι παραγγελιά, κάτσε να δούμε αν το έχουμε αυτό. Χρήσα μου, να το βάλουμε. Θα το βάλουμε άμα το έχουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Άμα δεν το έχουμε θα σου πω να σου βάλω. Κοίταξε, το καλύτερο όχι, αφού θες αυτό, εντάξει, θα δούμε. Καλημέρα, καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο. 4 βαθμούς εδώ στη Γερμανία. Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου. Φιλαράκι, έχουμε βρεθεί με το Μιτσάρα πριν φύγει για Γερμανία. Κάτω στην Καλαμάτα είχα πάει να παίξω ρακέτα εκεί. Δεν ήταν. Όχι, ήταν δεύτερη φάση Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Η πρώτη φάση είχε γίνει στον Πάτη. Η δεύτερη είναι στην Καλαμάτα. Όχι, η δεύτερη φάση ήταν. Εκείνο το Σαββατοκύριακο που είχα πάει. Καλά, που είχα πάει κανένα τετραήμερο. Λέμε ότι Σαββατοκύριακο ήταν οι αγώνες. Άγγελος Καραφλιάς καλημερίζει. Όμορφα και ωραία. Λοιπόν, κάτσε να ανοίξω και το Viper γιατί βλέπω έχει 205 μηνύματα. Ωραία, πού να τα προλάβω όλα. Είπαμε, κάναμε το. Νίκος Πολιτάκης από Ρέθυμνο. Μπάμπης ο Φράγκος, ο Μπάμπης ο Φλού που το λέω. Ακροατής αυτής της εκπομπής από τους πρώτους. Έχουμε βρωθεί και μαζί με τους ακροατές εκεί στη Φιλαδέλφια. Έχουμε πει της Παουλάνερ μας. Την καλημέρα στέλνει και ο Νικόλας. Τι λέει, τρομερή ιστορία, λέει η Μιτσάρα, δεν είχα ιδέα, ο Μάικ, ο Κατσιόνης. Φίλε μου, αυτή ήταν η γυναίκα που κατάφερε και έσωσε στο Απόλλο τους αστροναύτες. Και την εξίσωση, τη μαθηματική, την έλυσε την ώρα που γέναγε το γιο της. Σας την είπα την ιστορία στην αρχή. Όποιος δεν ακούει την ιστορία στην αρχή, γιατί πολλοί ξέρετε τι κάνουνε. Που δεν ακούν την ιστορία, γιατί ακούν την εκπομπή Ερτέκο και ακούνε ξηρά το πρωί με το ξεκινάει, περιμένουν να τελειώσει και ακούσουν την ιστορία. Μου το γράφουν πολλοί αυτοί όσοι δεν το έχουν προλάβει. Δεν πειράζει, γι' αυτό είναι και το Ερτέκο. Το έχουμε φτιάξει για το ραδιόφωνο. Είναι για να ακούσετε την εκπομπή όσοι δεν έχετε. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Βέβαια θα πει κανείς εσύ να ακούσουμε πάλι την εκπομπή, τι είμαστε άρρωστοι, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Καλημέρα, καλή εκπομπή, Στέλιο Φράγκ. Ο Τάσος τι λέει, μήπως ξέρεις από πού μπορώ να παραγγείλω μια σινέα της Φενέρ, δεν τη θέλω για μένα. Εσύ ξέρεις ότι είμαι Ολυμπιακός στο Final Four, λέει ο Τάσος από την Τρίπολη, ο Πανάθας, θα πω εγώ. Φίλε, ξέρω μπορεί να παραγγείλεις. Ξέρω μπορεί να, πουλάνε. Αν έρθεις, αν είσαι στο Final Four. Να σου πω να βρεις. Μανώλης Καγιάννης από την Αρτέμιδα, ο κοπατριώτης εκεί καλημερίζει. Δημήτρης Καραμπάς, καλημέρα Δημητράκη. Άστα αυτά τα ρατατά. Ρατατά διάβαση στην τουαλέτα. Παιδιά, άκου Μιτσάρα. Επειδή είχαμε ξανακάνει πιο παλιά, στο 17-18, ήμουνα με τον Λουκά τότε εδώ στην εκπομπή, πάλι κάναμε έτσι ένα θέμα με τα κόμιξ και τα λοιπά και γράφανε καλή ώρα όπως εσύ για το ρατατά και τα λοιπά και Λουκάκι ρατατά διάβαζε, το έγραψες και τότε. Να σας πω, ρατατά δεν είχα διαβάσει ποτέ και βγαίνοντας από το στέντε μετά κοιτάω ρατατά και τότε είδα ότι είναι ασκαδραμιχτή μέσα είσαι. Ο ρατατά. Άβελε κουράβελε και ρατατόλα μόκολα. Λοιπόν, και τότε δεν το κατάλαβα. Και λέω, α, εκεί το πηγαίναμε το θέμα. Όχι, δεν είχα διαβάσει ρατατά ποτέ, Μιτσάρα. Γεράσιμος.
15 χρόνια έχω να βάλω ξυπνητήρι και ξυπνάω πριν το σήμα της Ερασπόρου. Καλημέρα, συνάνθρωποι. Γεράσιμε, ναι. Αλλά είδα για άλλους, σαν τον πατέρα μου, καλή ώρα. Καλημέρα από Καβάλα, Βασίλης. Πάμε στο αεροδρόμιο, πάλι όλα καλά. Εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο. Καλώς στο Βασίλη τον Πονίδη. Ο Γιώργος μας φτιάχνει στη διάθεση κάθε πρωί. Πάω για ύπνο μετά το νυχτοκάματο, στέλνει ο Γιώργος. Γιώργο μου, πολλοί από τους ακροατές σχολάνε στις 6, μας ακούνε έτσι καμιά ωρίτσα και μετά κοιμούνται, να το ξέρεις. Μου έχουν στείλει αρκετά μηνύματα, το έτσι όπως είναι τα μέσα κοινωνικής απαξίωσης και αποχάβνωσης. Έχεις εύκολα το μήνυμα. Καλημέρα, μας στέλνει ο Νίκος ο Τικέλης, ο Κωστής από τα Σέρας, ο Εστερχάζη, και αυτός εδώ καλημερίζει. Ο Γιώργος, ο Παπα-Νικολάου, έχει βάλει και το συνθετικό, λέει καλημέρα συνθετικό Μίτσο. Μας πάρουν γαμπάρι, Γιώργο, άστα αυτά τα συνθετικά. Λοιπόν, Μιχάλης Κωνσταντίνου, καλημέρα, είσαι ο καλύτερος πρωινός φίλος. Αν δεν σε ακούω, λέει, το πρωί δεν πάει καλά η μέρα. Σε ακούω φανατικά κάθε μέρα από Ολλανδία. Αν το κοιτάξει, Μιχάλη. Τι γελάς, ρε Μάιρα. Ο Δημήτρης, ο Μιτσάκλας Αεκάρα, εδώ παρών και αυτός. Ο Μάνος από το Βόλο, πρώτο μήνυμα που στέλνει. Παναθηναϊκάκες πρέπει να σε Μάνο, γιατί βλέπω κάτι πράσινα τριφύλια μας έχει στέλνει και πράσινες καρδούλες. Όχι, εντάξει, πλάκα. Παναθηναϊκός είναι ο Μάνος και το λέω γιατί πρώτο μήνυμα που στέλνει στην εκπομπή μας. Βέβαια ακούνε πολύ, αλλά λέμε τώρα. Καλώς ήρθες στην παρέα των μηνυμάτων, φίλε Μάνο. Μιτσάρα ταρατατά ζάκουλα, πολλές ώρες τουαλέτα. Καλημέρα, φιλαράκι, λέει ο Θόδωρος. Ζάκουλα αυτό, πως λεγότανε, είχε πέσει κανένα 2-3 φορές, τα ρατατά όχι. Χριστόφορος, καλημέρα και καλή εκπομπή. Χτες οδηγόταν στην Εγνατία από Ιγουμενίτσα έως την έξοδο για Τρίκαλα. Μεγάλο μέρος της κυκλοφορίας ήταν σε μια λωρίδα. Τα διόδια όμως κανονικά, ντροπή, λέει ο Λοσάμπελος. Ακριβώς. Άμα υπάρχουν τέτοιες διαδικασίες με έργα και τα λοιπά και υπάρχει ψηλοταλαιπωρία, δεν πρέπει να υπάρχουν διόδια, το έχουμε πει, το έχω γράψει και στο περιοδικό και τα λοιπά. Αλλά ποιος ακούει. Καλημέρα Δημήτρη. Το μπάσκετ είναι ομαδικό παιχνίδι. Σε μια αποτυχία δεν φταίει ποτέ μόνο ένα πρόσωπο. Στον Παναθηναϊκό είναι πολλοί παράγοντες που οδήγησαν τη φετινή αποτυχία. Ο Γιανακόπουλος, ο Λεσόρ, ο Ναν δεν φταίνε, ρωτάει ο Παναγιώτης Αναούνης. Ίδια άποψη έχω. Τα έχουμε πει, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, αυτά. Και με το ποδόσφαιρο που ασχολούμαι και έχω και το δίπλωμα το προπονητή κτλ. Φυσικά είναι ομαδικά αθλήματα. Και σας έχω πει και γενικά σε όλα τα αθλήματα. Είτε είναι ομαδικό όπως και το handball τώρα που φεύγουν τα παιδιά και μας ακούνε για την Ολλανδία. Όλα τα αθλήματα είναι θέμα ψυχολογίας. Εμείς για να πάρουμε δίπλωμα προπονητή, τα 17 μαθήματα που δώσαμε, το ένα μάθημα που πρέπει να περάσουμε ήταν η ψυχολογία. Και γι' αυτό λέω, ο Άταμαν μάλλον είχε μείνει σε αυτό το μάθημα. Για να μπω και στο φορέσω και τη φανέλα του προπονητή σε ομαδικό άθλημα. Πρέπει να είχε μείνει. Δεν γίνεται να βάζεις στο κλησιοσκόπιο τους παίκτες σου σε δημόσια θέα, στα ποδητήρια. Στα ποδητήρια έχω πει εγώ ιστορίες και μάλιστα και μερικοί όπου μαζευόμαστε τους έχουν μείνει ιστορίες που λέω στα ποδητήρια, από ατάκες πλάκας μέχρι ιστορία. Τώρα άμα έβλεπες τον άλλον και στερνόταν, τι να του πεις? Άλλο στα ποδητήρια, έξω σε κοινή θέα, δηλαδή, και πόσο μάλλον και στο ημίχρονο, να έχεις άλλο ένα ημίχρονο ακόμη. Εκεί το παρατράβηξε το σκηνή. Λοιπόν, Στέλιος Δέδες καλημερίζει. Χρήστος Πλεξίδας. Χτες ο Χρήστος λέει να τον έπιζε από τη μύτη, θα έσκαγε. Δεν έσκασε όμως. Μια χαρά τη βγάζει την ημέρα. Μη στεναχωριέστε. Καλημέρα από Χορτιάτη. Ο φίλος μου ο Καλογιάννης. Ο Παντελής, σας ακούω κάθε πρωί ανελιπώς καθώς ετοιμάζομαι για το σχολείο. Είναι ο δάσκαλος. Συγχαρητήρια και για τις ροκ μουσικές επιλογές. Παντελή μου. Εντάξει, τις ροκ επιλογές στην πρώτη ώρα τις βάζω εγώ από το. Στην εκπομπή πάντα. Αν πεις τώρα τα τρία τραγούδια δεν είναι παραγγελιές. Η Ήρα δεν έχει ασχοληθεί καθόλου. Ναι, αλλά τα ροκ, γι' αυτό επιλέγω να μην παίζω πάρα πολύ heavy metal έτσι για την ώρα. Έχω βάλει κάποια τραγούδια έτσι, αυτό το heavy που λέμε, το βαρύ, το χτυπάνε τα τζετζερέδια και τα λοιπά που λέγανε οι παλιοί, αλλά επιλέγω έτσι λίγο το πιο ροκ, πιο έτσι. Ειρήνη Νομικού, καθημερινή ακροάτρια. Καλημέρα Δημήτρη, στην Ματίνα με υγεία και
καλή δύναμη. Όχι, είναι Μάιρα. Όχι, η Μάιρα είναι, όχι η Ματίνα σήμερα. Λοιπόν, και εγώ δεν κάθομαι σπίτι, λέει, και κοιμάμαι λίγο. Πολύς κόσμος. Εντάξει, εγώ έχω, το έχω πει και το έχω γράψει και στην Καθημερινή σε κάτι, από, με βάση μια, με αφορμή μια ταινία που είχε βγει, θα κοιμηθώ όταν πεθάνω. Περιπέτεια ήταν βέβαια. Δεν βλέπω κοινωνικά εγώ για τέτοια. Το είχα κάνει ατάκα. Καλημέρα, στέλνει ο Χαρίλαος. Ο Δημήτρης, ο συνονόματος, ο Λαμπρόπουλος. Φάγαμε, λέει, και το μισό Μάιο. Πες το ψέματα. Περνάει ο καιρός και τέλει, έχω τη τέλη Μαΐου που θα φύγω για την Ισία και Αλγερία. Χτες είχα κάτσει και ετοίμαζα τη μηχανή με το που θα βάλω τα GPS, που θα βάλω τις ιστορίες από εδώ από εκεί, την κάμερα για να τραβάει τη μία, γιατί θα κάνω και μια, έχω κλείσει εδώ και 2 εβδομάδες όλο αυτό το ταξίδι, να το κάνω 1-2 ώρες στο Ράι, στο κανάλι, γιατί είναι πραγματικά τρομερό ταξίδι, δεν έχει ξαναβγεί ταξίδι έτσι και από αυτά που θα περάσω και τα λοιπά. Κώστας Μπλαντής, καλό Σαββατοκύριακο, ήλιος στα Τρίκαλα έχει, λέει ο Κωστής. Ο άλλος ο Κώστας, ο Σαριδάκης, καλημέρα με υγεία. Δημήτρη, μεγαλύτερος βιρτιώσης μπάλας από σένα και το Χρήστο δεν υπάρχουν, λέει. Ο Μιχάλης, τι λέει, ωραία φωτογραφία μας δίνει, φωτογραφία από παραλία του Ρεθύμνου που πήρε φωτιά ουρανός και η θάλασσα σήμερα. Είναι από το πρωινό περπάτημα, στέλνει ο Μιχάλης, ο Μαύρο Τσουπάκης, κάτω από την Κρήτη. Κίτρινη, λέει, έλα άνοιξε το μου, η Νεάπολη Λακωνίας, ο Τριάδης, μας στέλνει ο ΑΕΚΤΖΙΣ. Καλημέρα, μη μου στεναχωριέται βαζελάκια, λέει, την Κυριακή έχει και Eurovision, σηκώστε αυτή με το τραγούδι Πάρτα Πάρτα. Και πολλά συγχαρητήρια στον Άταμαν που κατάφερε τον περσινό τεράστιο σόρτς να το μεταμορφώσει σε σορτσάκι. Μιχάλης Θανάσης, θρύλος μόνο. Ο Σπύρος, την Κυριακή θα γίνει πανικό στην Φιλαδέλφεια, μιας και είσαι κοντογείτονας, έλα και εσύ. Πήγα εγώ μετά όταν έγινε η ιστορία που πήρε το πρωτάθλημα, μαζευτήκαμε 5 φιλαράκια, πήγαμε εκεί στα πανηγύρια και τα λοιπά. Και μετά πήγαμε σε μια μπειραρία, εντάξει, να μην λέμε, στο N3, άντε να το πω, και πλακωθήκαμε στις Παουλάνερ. Μια και σε κοντογείτονα σέλα, εκτιμά την περιοχή θα έχει περίπου 100.000 κόσμο. ΑΕΚ Λαούς πρωτάθλημα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Παναγιώτης, ο Τρικαλινός, καλημέρα Δημήτρη. Καλά, αυτός ο Αχταρμάν δεν είπε ότι άμα δεν πάρει Ευρωλίγκα θα φύγει. Τότε τι κάθεται, άσε, αυτή την ερώτηση του κάνανε στη συνέντευξη τύπου μετά και σηκώθηκε και έφυγε. Λοιπόν, θα χάσει φέτος τα ευρουδάκια από το Champions League, γιατί ο Παναθηναϊκός θα χάσει από τον ΠΑΟΚ για πολλούς λόγους. Καλό Παρασκευή Σαββατοκύριακο, λέει. Γιώργος, όσο για αυτό που συνέβη στο μπασκετικό Παναθηναϊκό, είναι η νέμεσις για την αλαζονία και τις αισχρές ύβρις του Προέδρου και του Προπονητή. Εδώ και 2 χρόνια υπάρχει σε μέσα προσκύμενα στον Πρόεδρο χιδαία στοχοποίηση του Μπαρτζόκα. 2 μέρες τώρα είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι οι υγιώς σκεπτόμενοι Παναθηναϊκοί τον παραδέχονται και του δίνουν συγχαρητήρια. Λέει ο φίλος μας ο Γιώργος, ο Αναστασάκης, και δεν έχει άδικο με τον Μπαρτζόκα. Το έχω πει και εγώ πολλές φορές πως για μένα είναι από τους καλύτερους προπονητές. Στο έχω ξαναπεί, λέει ο Γιάννης από τη Θήβα, όσο μεγαλώνει ένας άνθρωπος, τόσο μειώνει τον ύπνο. Και αυτό γίνεται επειδή κάθε φορά που κοιμάται φοβάται ότι δεν ξαναξυπνήσει, λέει. Ναι, πέσα στον πατέρα μου αυτά. Λοιπόν, ο Φούρναρης, ο Ανδρέας, Ολυμπιακάκες από τη Σάμο. Ο Θοδωρής, πόσο είναι το τραγούδι που ζήτησε, εντάξει. Λοιπόν, βάλουμε και το φίλο μου, το Μανώλη το Μητσιά. Καλημέρα, η ΕΡΤ δεν θα δείξει παλιούς αγώνες από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο Θοδωρής από το Ηράκλειο Κρήτης. Δεν ξέρω τι έχουν προγραμματίσει, Θόδωρα. Δεν μπορώ να σου απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Εσύ που τα ξέρεις όλα, θα έπρεπε να ξέρεις πόσο σημαντικός είναι ο ύπνος για τον άνθρωπο. Τώρα ότι εξηγούνται όλα ότι έχεις νεύρα, λέει ο Ευάγγελος Τιώτας, νομίζεις ότι έχω νεύρα. Φίλε Ευαγγέλη, νομίζεις. Λοιπόν, είμαι ένας άνθρωπος ήσυχος. Άμα διαβάσω καμιά ιστορία εδώ, εντάξει, αυτοί οι 2-3 που είναι μετρημένοι στα δάχτυλα που γράφουν ανοησίες, καμιά φορά τεχνιέντος κάνω καμιά σκαδραμιχτή, αλλά πού να το καταλάβεις. Λοιπόν, καλημέρα σε όλη την παρέα, Κώστας από Σαντορίνη, και καλό υπόλοιπο και εκπομπή, και ρώτα εδώ και τους τεχνικούς αν έχω νεύρα, πώς περνάμε τη μέρα μας, τι γίνεται, τι χαβαλέδες, τι ιστορίες έχω κάνει εδώ μέσα.
μόνο στην Αλέο τώρα, δεν έχω κάνει. Καλημέρα φίλε, αύριο έχει 30.000 κόσμο στο γήπεδο, μόνο ΑΕΚ, Βόρεια Εύβοια, Πευκή, ο φίλος μας ο Βασίλης. Βάλουμε σιγά σιγά και το στην Ελευσίνα μια φορά που το ζητήσαν τα φιλαράκια μας. Από και μια καλημέρα στον Βυσαρίο να πάω, λέει, Καρνάγιο για το σκάφος. Ωραία, μια και έστειλε τώρα ο Βυσαρίωνας το μήνυμα το φιλαράκι μου εκεί από το Μηγανήσι. Την Κυριακή 3 παρατέταρτο παρακολουθήστε το ντοκιμαντέρ για το Μηγανήσι στην ΕΡΤ. Βγαίνει ο Βυσαρίωνας και τα δίνει όλα. Να δείτε Βυσαρίωνα, να δείτε τι ακροατάρες έχουμε. Πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, δήλωσε μέσω του Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Από την πλευρά του, ο Κινέζος Πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν. Η Κίνα προτίθεται να προχωρήσει στην αγορά 200 αεροσκαφών Boeing 737 πετρελαίου και σόγιας από τη χώρα του, είπε στο Fox News ο Αμερικανός Πρόεδρος. Θετικές οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου, σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department, οι οποίες συνεχίζονται και σήμερα. Με την εναρκτήρια ομιλία του Πρωθυπουργού ανοίγουν το απόγευμα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη που είχε πέσει από την ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΟΠΗ με εικονικές φυσικοθεραπείες με λεία άνω των 260.000 ευρώ. Η Κύπρος εξασφάλισε την πρόκριση για τον αυριανό μεγάλο τελικό της Eurovision με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα. Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
4: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
5: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μιλάμε χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
6: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
7: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά?
8: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons, coupons.
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
13: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
12: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
13: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
14: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
15: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Ακούτε Ερασπορ.
16: Γυρίσαμε, Τζενούλα, γυρίσαμε. 7 και 35 πρώτα λεπτά, πρωινό Παρασκευής 15 Μαΐου του 2026. Μια καλημέρα σε όλους και σε όλες, όπου και αν βρίσκεται, από και να μας ακούτε. Μια καλημέρα στο φίλο μου το Θανάη στο Λιολιούσι, που το Δημήτρη, τον Γκέκα, τον άλλο φιλαράκι μου εκεί, από την Νέα Φιλαδέλφια. Σας έχω πει, όποιος έχει πρόβλημα οτιδήποτε, ο Δημήτρης εδώ είναι κοντά μας να μας εξυπηρετήσει πρώτα απ' όλα.

και αυτά. Το λέει και ο ίδιος βέβαια. Γιάννης Πολυμενάκος καλημερίζει. Γιώργος Βάνης, τα χρόνια μου πολλά στον ξαδερφό μου και μεγάλη παιχτούρα παρελθόντος Αχιλέα Βάνη. Χρόνια πολλά στον Αχιλέα που γιορτάει σήμερα λοιπόν. Εμίλιος Γεωργουδιός, ο Εύζωνας εδώ μαζί μας όπως κάθε μέρα καλημερίζει. Το ίδιο και ο Θοδωρής Ολυμπέρης, ο Χρήστος Κρυαρόπουλος τι λέει, καλημέρα Μιτσάρα, το να μπαίνουν τα πλοία του Ηλιόπουλου στον Πειραιά και να παίρνει το ύμνο της ΑΕΚ είναι γλέντι μεγάλο, καλό Σαββατοκύριακο. Και ο Γιώργος ο Αρμάο, να ο παιχταράς ο Γιώργος, ο φίλος μου, παλιός αντίπαλος, δεν έχω παίξει παίκτη με τον Γιώργο, μόνο στις κλήσεις της ομάδας γενικώς. Ο Γιώργος παιχταράς, ωραίος, ακούει την εκπομπή, καλημέρα Γιώργο. Ο Πέτρος, καλημέρα, καλό εξίδικο Σαββατοκύριακο, αρχίζουμε από αύριο και όπου πάει, ο Πέτρος ο Μαυρομάτης. Ο Τάος Σοβερούκης καλημερίζει και καλή εκπομπή, να σε καλά Τάσο. Ο Παναγιώτης ο Βερβερίδης επίσης. Η Καθλίνα, η Παπαλεξανδρή, καλημέρα, διάβασα τα ρατατά κάποτε και δεν διάβασα Μανίνα για γέλια. Μια χαρά έπαιξαν Λεσόρ και Σόρτς, λέει, και μας στέλνει και μια Μανίνα. Τι λέει εδώ πέρα, έρχεται η σκανδαλιάρα, θα ξεκαρδιστεί, θα λέει, έχει μέσα. Η Μανίνα τότε ήταν με Σκίτσα. Αχιλέας Αχιλείου από Λάρισα, καλημερίζει. Χρόνια πολλά φίλε, όχι Αχίλιο σήμερα γιορτάζει, χρόνια πολλά φίλε. Αχιλέα, Παναγιώτης, αυτός είναι ο λεγόμενος λουκουμοθάνατος, ναι, ναι, το είδαμε. Θόδωρας Θοδωρέλης, όταν γκρινιάζει ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού και τα ερυθρόλευκα μέσα για διαιτησία, κάτι γίνεται πολύ σωστά. ΠΑΟΚ ανακοίνωσε μπαζίνα στο μπάσκετ και κάποια στοιχεία του θα ήταν χρήσιμα. Ακούγεται και γράφεται ότι δεν ανακοινώνεται ακόμη κλεισμένοι παίκτες στο μπάσκετ, γιατί ακόμη παίζεται σε ποια διοργάνωση θα βρίσκεται του χρόνου. Πολλές πιθανότητες για Ευρωλίγκα, λέει ο Θόδωρος Θοδωρέλης, θα δούμε. Ο Γιώργος ο Μίχαλος στέλνει την καλημέρα του όπως κάνει κάθε μέρα. Με ένα λουλούδι. Ο Βαγγέλης λέει, Λουκάκι, τι έγινε ρε με τη Ρεάλ. Ρε Βαγγέλη, τι μου θύμισες τώρα και έλεγα να το πω. Κάποια στιγμή, χαμός στον Περναμπέου, φίλες και φίλοι, τα βλέπα. Ο Φλωρεντίνο Πέρερ, να ξεκινήσω καταρχήν. Τσακώθηκε με οπαδούς στις εξέδρες, το έδειξε το πλάνο την ώρα εκεί του αγώνα της Ρεάλ με την Οβιέδο, που νίξει Ρεάλ. Την καλά ουραγός με γκολ τον Καρθία και Μπέλιχαμ 2-0. Μια και είπα για Μπέλιχαμ, ο Μπέλιχαμ μετά στις δηλώσεις ζήτησε συγγνώμη από τους οπαδούς της ομάδας, αλλά αυτό το οποίο μου έχει κάνει πραγματικά μεγάλη εντύπωση και δεν καταλαβαίνω το γιατί με αυτούς τους οπαδούς γενικώς και τους προπονητές της εξέδρας, με το πιο χαρακτηριστικό στιγμιότυπο της χρυσής βραδιάς, φίλες και φίλοι, ήταν η οργή του κόσμου στον κατά του Κιλιάν Εμπαπέ. Ο Γάλλος αποδοκιμάστηκε από τη στιγμή που έκανε ζέσταμα, ενώ την ώρα που περνάει στον αγωνιστικό χώρο οι αποδοκιμασίες και τα γιούχα ήταν από τις εξέδρες, η γιούχα δηλαδή ήταν κοφαντική. Χαμός έγινε. Πήρε το χειροκρότημα ο Γκαρθία και όταν αποχώρησε και με το που μπαίνει πατάει το χορτάρι ο Εμπαπέ, γίνεται χαμός. Άμα μπείτε, υπάρχουν βίντεο, κυκλοφορούν στο X από εδώ από εκεί, μπορείτε να τα παρακολουθήσετε. Καλά που μου το θύμισες. Ο Θοδωρής λέει, Λουκάκη θα παίξει ο Ποντένσε. Διάβαζα, Θοδωρά, στο δεύτερο τέτοιο του μηνύματος, γι' αυτό άφησα για μετά, ότι μπορεί να τον έχει στη διάθεσή του στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, αλλά διάβαζα ότι προλαβαίνει και ο ΕΣΕ. Βέβαια τώρα κατά πώς θα τους ξεκινήσει, θα τους χρησιμοποιήσει ο Μεντιλίμπαρ, αυτό είναι άλλο θέμα, φιλαράκι. Λοιπόν, να συνεχίσω λίγο με τον Παναγιώτη, τον κριτικό. Καλημέρα από χώρα Μεσσηνία. Στις τελευταίες ημέρες θέμα με τη συγνώμη Τσέρα Σπορ. Πώς μπορούμε να τον ρίσουμε, λέει ο Παναγιώτης, ευχαριστώ. Θα το πω στο ειδικό τμήμα που υπάρχει, παίρνω ένα τηλέφωνο εκεί, κάτω στην Κατεχάκη. Ο Χρήστος, καλημέρα Δημήτρη, αύριο τι βλέπεις Αστέρα Κηφισιά? Πιστεύω θα κάνει νίκη και θα καθαρίσει ο Αστέρας. Και εγώ αυτό πιστεύω, Χρήστο, ότι ο Αστέρας που θέλει μία νίκη και μετά δεν τον ενδιαφέρει τι γίνεται και πέφτουν οι υπόλοιποι δηλαδή.

0: δεν θα το καθαρίσει το παιχνίδι. Καλημέρα Δημήτρη, να είσαι πάντα καλά, στέλνει ο 3D, ο συνονόματος ο Τζιμ. Συνονόματε δεν ξέρουν τώρα τι είναι τώρα τατά. Έχουν το Pornhub, έτσι, αυτό ναι. Ρατατά εγώ δεν είχα διαβάσει, αλλά στο άλλο που γράφεις μπαίνω και κάνω καμιά περατζάδα καμιά φορά. Καλημέρα, οι οπαδοί της Ρεάλ μαζεύουν υπογραφές για να πιέσουν τη διοίκηση να διώξουν τον Εμπαπέ. Ναι Άγγελ, εντάξει, στέλνεις το μήνυμα και καλά κάνεις και το στέλνεις, αλλά πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω τι, επειδή δεν πήρα ένα πρωτάθλημα φταίει ο Εμπαπέ? Και να μου πεις, το πήρε η Μπαρσελώνα, γι' αυτό είναι όλη η ιστορία. Αλλά και η Μπαρσελώνα, φανταστείτε, για μένα η Μπαρσελώνα θέλει 6-7 παίκτες για να είναι η Μπαρσελώνα, Μπαρσελώνα που την ξέρουμε. Να φτάνει δηλαδή και να διεκδικήσει Champions League, εντάξει. Δεν έχει. Αλλά μάλλον το ισπανικό πρωτάθλημα έχει κατέβει ένα σκαλί. Δηλαδή δεν είναι Premiership. Τα έχω ξαναπεί. Δεν είναι Premiership. Ούτε και το Ιταλία είναι Premiership. Βλέπει σήμερα 10 η ώρα, τώρα εσύ κάτσετε να δείτε, γιατί εγώ θα κάτσω να το δω. Άστον Βίλα Λίβερπουλ. Θα πέσει ένα κορνιά εκεί. Σαν χώρα θέλουμε εμείς, βέβαια, με τις δικές μας ομάδες, η Άστον Βίλα, που έχουν τους ίδιους βαθμούς και οι δύο τώρα, και είναι η Λίβερπουλ, φανταστείτε, στην τέταρτη θέση, και η Άστον Βίλα στις 5, στην πέμπτη, και έχουν με τους ίδιους αγώνες έχουν 59 βαθμούς. Εμείς θέλουμε η Άστον Βίλα να τερματίσει τέταρτη από πλευράς βαθμολογίας και τα λοιπά, και να το πάρει στον τελικό, εντάξει, που παίζει εκεί στον ευρωπαϊκό. Ο Γιάννης Λαζάρου μας καλημερίζει και βέβαια ο Θανάσης στείλε εδώ, είδε τη φωτογραφία του Παπαλουκά? Α, το την είδα. Εμφανίστηκε στη γιορτή της ΤΣΕΣΚΑ Μόσχας για την 20 έτη από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας το 2006, καβάλασε ένα άλογο. Βέβαια αυτός είναι και ένας συμβολισμός, να το πω εδώ φίλες και φίλοι, γιατί από ό,τι διάβασα η ρωσική ομάδα έχει ένα άλογο για μασκότ. Και μια και λέμε για Παπαλουκά, καμιά φορά στο TikTok μου βγαίνει, κάτσε λίγο γιατί στέγνωσε ο στόμας μου, περιμένετε, σήκωσε λίγο γέφυρα. Να πιούμε λίγο μελαζωμό. Τι έλεγα, ναι, βγαίνει εκεί στο TikTok που ο Παπαλουκάς, ο Διαμαντίδης, ο Πρίντεζης και τα λοιπά λένε διάφορα για τον μπάσκετ. Κάθομαι σε ένα podcast, σε κάτι podcast που κάνουν, και τους ακούω. Ο Παπαλουκάς από όλους αυτούς, και Πρίντεζη και Διαμαντίδη, που του ζητήσαν το Final Four, είπε Βαλένθια αντί και Παναθηναϊκός. Και μάλιστα ο άνθρωπος είπε αυτό που έβλεπε, τελείως μπασκετικά, πέρα από οπαδικά και τα λοιπά. Γιατί όταν πας να παίξεις ένα στοίχημα, λέει τι παίζει, ΑΕΚ Ολυμπιακός, λέει, που θα γίνει και η φιέστα. Μου λέει ο άλλος Γιάννη από τη Θήβα εκεί, που θα πάω εγώ δηλαδή. Μετά τη μετάδοση, γιατί έχω μετάδοση, ξέχασα να πω και στο φίλο για τη μετάδοση, έχω μετάδοση Άρης Πετρούπολης Πύργος. Για να ανεβάσω τον Άρη Πετρούπολης, δεν θα τα καταφέρω. Και καλά είναι με το ένα πόδι και κάτι για την άνοδο. Και ειδικά τώρα δεν ξέρω και τι έχει γράψει το φίλο αγώνα στο διαιτητή στο παιχνίδι του Πύργου με την Ζάκυνθο. Αν όλα αυτά έχουν γραφτεί στο φίλο αγώνα, δηλαδή που θα έχουν γραφτεί, δεν πρέπει να μην έχουν γραφτεί. Το μπουκάλι εδώ τον πέτυχε τον άλλον, του έκανε μάτωμα, πήγε στο νοσοκομείο το ένα τ' άλλο. Αυτό ο κανονισμός είναι σαφέστατος. Το έχουμε ξαναδεί και σε άλλες κατηγορίες του ποδοσφαίρου. Είναι κατοχυρώνεται υπέρ της Ακίνητο το παιχνίδι 3-0 και αφαίρεση η ομάδα μείον 3 βαθμούς. Οπότε είναι δύσκολα τα πράγματα. Αλλά λέω μετά το τέτοιο, θα πάω από τη Φιλαδέλφεια. Έχουμε κανονίσει με τα παιδιά εκεί να πιούμε και καμιά μπύρα και τέτοια. Λοιπόν, και σου λέει τώρα ο άλλος, παίζει ΑΕΚ Ολυμπιακός. Συνήθως στις φιέστες γίνεται και ένα λακριντή. Δηλαδή δεν πάνε όλα κατευχήν, γιατί είναι η φιέστα, είναι πιο χαλαρωμένοι οι παίκτες. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Και τι θα το έπαιζε στο στοίχημα, Γιάννη από τη Θήβα, το ΑΕΚ Ολυμπιακός? Έτσι και ο Παπαλουκάς είπε, το ρωτήσανε και κάποιοι στοιχηματίσανε πάνω σε αυτά που είπαν αυτοί οι τρεις τρίλοι του ελληνικού μπάσκετ. Ο Παπαλουκάς, δηλαδή ο Διαμαντίδης και ο Πρίντεζης, που είναι εκεί στην εκπομπή. Και λέει ο Παπαλουκάς είπε Βαλένθια. Και γράφανε, μετά έμπαινα στα σχόλια, εκεί στο TikTok, ξέρετε που έχει τα σχόλια, και κάθομαι και γελάω. Γιατί τα σχόλια είναι που φέρνουν το γέλοτα. Αυτά που διαβάζεις από όλους αυτούς. Και γι' αυτό κάναμε και τα μέσα κοινωνικής απαξίωσης. Δεν το κάναμε για άλλο λόγο, για να διαβάζουμε όλους και να κάνουμε για χαβαλέ. Λοιπόν, τι να γράψουμε. Κάνα χαβαλέ κάνουμε, κάνα τραπέζι ή καμιά μπουρζουαζία που κάνουμε, καμιά ρακέτα, κάνα έτσι, κάνα αλλιώς. Τι να γράψουμε, τίποτα σοβαρά θέματα. Ό,τι σοβαρό θέλουμε να το ζητήσουμε κτλ. Το ζητάμε είτε με φιλαράκια, όταν θέλουν να κάνουμε κουβέντα καλή, αν έχουν την ανάγκη για κάτι, ή εδώ από εδώ πέρα. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, έχουμε και ένα μικρόφωνο να τα πούμε. Και ο Παπαλουκάς είπε Βαλένθια. Και γράφανε. Τι άκουσε ο Παπαλουκάς. Λοιπόν, τι άλλο να σας πω. Μια και λέμε έτσι για Πόσκατ και για τέτοια, η Ευρωλίγκα ζήτησε από το WOCAP, το είδα και αυτό, να κατατάξει τις 10 τελευταίες ομάδες που σήκωσαν το τρόπαιο και ο γκάρ του Ολυμπιακού αξιολόγησε μία προς μία τις ομάδες και έφτιαξε τη λίστα. Στην κορφή έβαλε την Τσέσκα Μόσχας τη σεζόν 19 του 2019, λέγοντας ότι ήταν σούπερ ταλαντούχα ομάδα. Η πιο δύσκολη επιλογή για τον Κόπα ήρθε μόλις στο φίλτρο εμφάνισε τη Ρεάλ του 23, η οποία πήρε το τρόπαιο από τον Ολυμπιακό με τον Γιούλ να ευστοχεί, αν θυμάστε, στο τελευταίο σουτ του τελικού. Μόλις την είδε ο WOCAP, είπε ότι αυτό είναι σκληρό, αυτό το φίλτρο είναι πάρα σκληρό και την έβαλε στην ένατη θέση. Τι άλλο, και λίγο αργότερα βρήκε μπροστά του τον Παναθηναϊκό τη σεζόν του 2024 και χωρίς να το σκεφτεί καθόλου είπε αυτό είναι δύσκολο, λέει, θα πρέπει να πάει στο 10 και έβαλε τον Παναθηναϊκό στην τελευταία θέση. Υπάρχει και αυτό άμα θέλετε να το βρείτε της ιστορίας της Euroleague και Λουκάκη, δεν μας είπες για τον Παναθηναϊκό και τη Βαλένθια. Τι να σας πω. Τα λέγαμε χτες με τον Κοντό, λέει ο Σταμάτης εδώ, ο Αντωνίου. Σταμάτη μου, τα λέγαμε χτες με τον Κοντό συνέχεια. Αυτό που τώρα με βάζει λίγο με τσιγκλάς. Αυτό που ξεχάσαμε πραγματικά να πούμε και το είχα στο μυαλό μου, μου κάνει φοβερή εντύπωση, γιατί εντάξει, ο Χρήστος ήταν και στο γήπεδο, στο ποδόσφαιρο, περίμενε να κάνει τη σύνδεση με τον. Με την αθλητική Κυριακή, καταλαβαίνετε, και δεν το παρακολουθούσε όπως θα έπρεπε το παιχνίδι. Εγώ που το παρακολούθησα, δηλαδή, τι να σας πω, το ρούφιξα το παιχνίδι. Ο Μαρτίνεθ δεν πήρε ούτε ένα time out στο καθοριστικό, έτσι, τελευταίο παιχνίδι. Ούτε ένα time out, έπρεπε να το. Τώρα το θυμήθηκα. Για να το πούμε και αυτό. Κώστας Ζώρος, ο Κώστας, από Νάξο, καλό καλοκαίρι, λέει. Εντάξει, είμαστε λίγο έτσι το καλοκαίρι. Αλλιώς, χθες έφυγα από. Ήρθα με τη μηχανή να πάω να κάνω κάτι δουλειές κάτω στην Αθήνα και τελικά με το που έφυγα δεν πήγα. Γύρισα στο σπίτι, γιατί έβρεχε εδώ στην Αγία Παρασκευή. Δεν είχα φέρει ούτε αδιάβροχο ούτε τίποτα. Πού να το περιμένω. Έγινα λούτσα. Μέλη Κυθερώνα, το καλύτερο. Γιάννης Λαζάρου. Η αποτυχία του Παναθηναϊκού έχει έναν υπεύθυνο. Τον Άταμαν συμπληρώνει. Τι λέει. Μιτσάρα, μη δίνεις ζωμό στο Λαδόπουλο. Θα κάνει χαρές. Ο Χρήστος Κρυαρόπουλος. Στη σελίδα έχετε τίποτα να δούμε. Οι πρώτες μανίνες ήταν κόμιξ μεταβρασμένα. Νομίζω ο Νίκος Μουρατίδης. Είχα την αλληλογραφία, λέει. Ναι, Καθλίνα μου, εγώ δεν το ήξερα. Απλά μετά που γίναμε δημοσιογράφοι και ήμουνα στον Ελεύθερο Τύπο, όταν ξεκίνησα με τις εφημερίδες, η πρώτη μου εφημερίδα που δούλεψα ήταν ο Ελεύθερος Τύπος εκεί στο αθλητικό τμήμα με τον Χρήστο Ράπτη εδώ. Από την ΕΡΤ ήταν ο Χρήστος και μάλιστα εκείνη την εποχή, θυμάστε, ο Ελεύθερος Τύπος ήταν πρώτος σε κυκλοφορία ως εφημερίδα και θεωρείται ότι είχε το καλύτερο αθλητικό τμήμα. Ιστορίες με Κέσαρη αποδυτηριάκια. Φύριο να κάνει Ολυμπιακό και από τους καλύτερους στη διαιτησία. Πολύ καλούς ρεπόρτες. Τον Αντώνη το Μίτσο στην ΑΕΚ, Βενετούλιας Μίτσος. Ήταν τότε ο Βενετούλιας Ελευθεροτυπίας, ο Μίτσος, πάρα πολύ καλούς δημοσιογράφους και τα λοιπά. Και ήμουνα μαζί με ένα φίλο μου, να μην πω το όνομα γιατί παντρεύτηκε μετά ο άνθρωπος, είχε μια κοπέλα τότε, η οποία ήταν και αυτή δημοσιογράφος και ήταν αρχισυντάκτης εκεί στη Μανίνα. Και εκεί έπεφτε κανένα περιοδικό στα χέρια μου και το βλέπα. Αλλά το βλέπα κανονικά, σαν περιοδικό ήταν. Με τα θέματα του, με το ένα, με το άλλο. Γι' αυτό δεν ήξερα αν ήταν με σκίτσα, γι' αυτό σε ρώτησα. Γιώργος, καλημέρα Δημήτρης και σε όλη την ομάδα. Ένας πικραμένος Παναθηναϊκός, πήραμε αυτό που αξίζαμε. Ήμασταν κακοί όλη τη χρονιά. Δεν πειράζει, υγεία πάνω απ' όλα, στέλνει ο Γιώργος. Ο Μαρίνης, ο φίλος μας, ο καρορατής μας από τη Μεσσηνή, αν θυμάμαι καλά. Παρακολουθεί με ενδιαφέρον την υπόθεση Εμπαπέ ο Γιάννης Αλαφούζος. Να πας Φιλαδέλφια και να μας έχεις αποκλειστικά πλέον από την απονομή του Προέδρου της Super League στην ΑΕΚ. Κοίταξε, σκέφτομαι να πάω και στο κύπελλο, γιατί έχω τώρα αγώνα εγώ μετά. Μετά μου έχουν πει κάτι φιλαράκια να κάνουμε. Ξέρεις τώρα τι γίνεται ρε Γιάννη. Θα πάω στην Πετρούπολη, μετά μου έχουν πει κάτι φιλαράκια να κάνουμε. Από εδώ, από εκεί, να κάνεις τερσολά. Το θέμα είναι ότι μετά θα πάμε στη Φιλαδέλφια το βράδυ. Όπως πήγαμε την ημέρα που στέφτηκε η ΑΕΚ πρωταθλήτρια και κάθεσα μέρες 2,5 ώρα, γύρισα σπίτι 3 και 4, πού να κοιμηθώ κιόλας. Και ήρθα κατευθείαν εδώ στη δουλειά, έτσι θα γίνει. Τώρα άμα έχουμε μια παρέα 8-10 άτομα, τι να κάνουμε. Λοιπόν, Αλεξάνδρα Παπα-Νικολάου, καλημέρα κύριε καθηγητά. Άκου να δεις μια ιστορία τρέλας, για να δούμε τι λέει η Αλεξάνδρα μας. Χθες πάω σούπερ μάρκετ να πάρω δύο ανταλλακτικά φιαλίδια γκάζι γνωστής μάρκας. 7,5 ευρώ έκαστο, 450 γραμμάρια. Ακριβώς δίπλα ένα άλλο ανταλλακτικό άλλης γνωστής μάρκας, όχι τόσο διαδεδομένο, 4,65 τα 500 γραμμάρια. Έφαγα 10 λεπτά να καταλάβω πώς γίνεται και δεν βρήκα άκρη. Φεύγω από εκεί. Πάω για μακαρόνια. Μόνο αυτό μας έμεινε φέτος, λέει. Εκεί να δεις πανηγύρι. Δεν είναι αγγίξη συσκευασία προσφορά 40%, πιο ακριβά και από την τιμή κιλού των μονών συσκευασιών. Συμπέρασμα. Έχουν δει την τσέπη μας σαν τούνελ τρένου να μπαίνουν και να παίρνουν ό,τι θέλουν. Συμπέρασμα δεύτερο. Σούπερ μάρκετ μόνο με κομπιούτερ και μια περατζάδα σε 2-3 για τιμές. Μόνο από μακαρόνια και γαζάκια 12 ευρώ. Τι 12 ευρώ, Αλεξάνδρα, εδώ πάμε, παίρνουμε 4-5, μην πω τι, από μα αρχίζει η λέξη και πάω στα ταμεία και λέει, τι έγινε, 42 ευρώ, λέει, παιδιά, τι πήρα, κάτι έτσι, μπήκε εκεί μια πήρα. Δεν αγοράσαμε τίποτα να φάμε. Αλεξάνδρα, φίλη μας Παπα-Νικολάου, δυστυχώς έτσι έχει γίνει η κατάσταση ακρίβεια. Τι να σας πω, τα έλεγα χτες και με τον Χρήστο και με τα παιδιά μέσα. Καμιά φορά όταν έρχονται κάτι φίλοι, δεν ξέρω αν το πάει στον αέρα. Θυμάμαι. Πάντως τα λέγαμε με τα παιδιά μέσα. Πάω σε ένα συγκεκριμένο ξενοδοχείο, πάω τα φιλαράκια και τα λοιπά. Όταν έρχονται εκεί στο Φάλερο, να είναι κοντά στον Πάτη και τον Ατάλο. Το ξενοδοχείο πριν 4-5 μήνες είχε 115 ευρώ την ημέρα. Εντάξει, επειδή γνωρίζω κάποια πρόσωπα και πράγματα, μου κάνει καλή τιμή. Αλλά μένουμε στην τιμή, 115 ευρώ. Λοιπόν, και τώρα μιλάμε για 4 μήνες, είχε έρθει ένας φίλος και έμεινε εκεί. Έρχεται την περασμένη εβδομάδα ένας Οσμάν που έχουμε εκεί στον Πάτη και παίζουμε ρακέτα και λέει: θα έρθει ένας φίλος μου από την Αίγυπτο, ένας διευθυντής μιας μεγάλης εταιρείας, για να κάνει μια εβδομάδα επαφές σε μια μεγάλη πολυεθνική εδώ στην Ελλάδα. Εντάξει, εντάξει. Λέει: να τον βάλουμε σε ένα καλό ξενοδοχείο εδώ στην παραλία. Του λέω: αυτό είναι πάρα πολύ καλό και τα λοιπά. Εκεί θα τον πάρουμε. Να πάρουμε τηλέφωνο. Ξέρετε πόσο είχε από 115-120 για τους κανονικά το δωμάτιο. Δεν λέμε να σου κάνει η έκπτωση. Πόσο είχε πάει? 310 ευρώ. Μέσα σε 4 μήνες. Αλλάζει σεζόν. Ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά όχι ρε παιδιά. Από 110. Από 110. 10, 300. Ξέρω εγώ 10. 320 πόσο μου πως μάν. Γιατί του λέω για βάλε πάρει τηλέφωνο. Να σου πει μια τιμή και να πάρω εγώ μετά για την έκπτωση. Και μόλις ακούω έτσι, του λέω σμάν μου, δεν μπορώ να σε βοηθήσω, του λέω. Και τα λοιπά. Τι να βοηθήσω. Μίλησα με το διευθυντή σύνταξης του Αλμανάκο, λέει. Πολύ χάρηκε που επικοινώνησα μαζί του, ο Θόδωρος από Ηράκλειο Κρήτης. Καλημέρα. Λοιπόν, 12 ευρώ κέρδος με δύο αγορές. Ναι, συνεχίζει η Αλεξάνδρα. Λοιπόν, τι άλλο? Κοίταξε, κάτι παραπάνω θα κλείσουμε σε λίγο, γιατί είναι και παραγγελιά το τραγούδι. Έτσι δεν είναι, για τη μάνα της Χρύσας, της φιλενάδας μου, και έχουμε βρεθεί με τη Χρύσα εκεί στην Δράμα. Τίποτα, ωραίο ματ σήμερα, εντάξει. Έχουμε γκρουπ Βασμού, Αέλα Τρόμητος, Αστέρας Τρίπολης και Κηφισιά, Πανσεραϊκός Πανετολικός το Σάββατο στις 7. Και την Κυριακή έχουμε την φιέστα της ΑΕΚ στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στις 7.30. Την ίδια ώρα θα ξεκινήσει και το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και στις 5 νωρίτερα Άρης Λεβαδιακός, Όφι Βόλος. Αν δεν κάνω λάθος, τα είπα έτσι στα γρήγορα. Οπότε καλό Σαββατοκύριακο σε όλους από μένα και τη Μάιρα Ξίδη και την Ήρα Πανανίδου, που είμαστε εδώ. Μ' αφήσανε μόνο μου με δύο κοπέλες. Πάμε.
1: Θα με ξεδιληφθώ, θα γίνω ένα κοινωνίδι και δεν συγκλειτώνει άνθρωπος.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Αποκλειστικά στον Ερεγκίνα, τα Ταμάν χρεώθηκε από το σύνολο του ελληνικού τύπου αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από τα Final Four της Ευρωλίγκας, σε σημείο που να προεξοφλείται πια η διακοπή συμβολέου του Τούρκου προπονητή μετά τη λήξη του πρωταθλήματος. Οι πράσινοι επιστρέφουν απόψε στο παρκέ του ΟΑΚΑ για να δώσουν τον πρώτο προημιτελικό αγώνα στα play-off της Basket League με αντίπαλο τη Μύκονο. Τζάμπολ στις 7 σε μετάδοση από την Era Sport και τη ΕΡΔΙΟ Sport. Η ΑΕ κατάφερε να νικήσει 87-81 τον Άρη στην πρώτη ημιτελική κόντρα τους και απέχει πλέον μία νίκη από την τελική τετράδα της Basket League. Από 16 πόντους πέτυχαν Μπράουν και Λεκαβίτσιους για την ένωση, στους 31 σταμάτησε ο Αμίν Νουά του Άρη. Η δεύτερη αναμέτρηση των δύο ομάδων θα διεξαχθεί την Κυριακή στο Αλεξάνδριο. Χωρίς κόσμο θα γίνει ο κυριακάτικος αγώνας του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, καθώς απορρίφθηκε το αίτημα των γηπεδούχων για αναστολή έκτησης της σχετικής ποινής τους. Ανοιχτή για τους φιλάθλους θα είναι ολόκληρη η αυριανή προπόνηση ΑΕΚ εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Στο πρόγραμμα της κυριακάτικης φιέστας για την κατάξυση του πρωταθλήματος συμπεριλαμβάνεται η γιγαντοοθόνη που θα στηθεί στην πλατεία ΕΤΟΥ, ώστε να παρακολουθήσουν τον αγώνα και την απονομή του τροπέου όσοι φιλάθλοι μαθαίνουν έξω από την All-Win Arena. Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκιδόνας θα παραμείνει φωταγωγημένος έως το ξημέρωμα της Δευτέρας. Ο αρχηγός της ομάδας βόλεϊ του Παναθηναϊκού Θανάσης Πρωτοψάρτης και ο θρυλικός Ρούλης Αγραπηδάκης, που στα 79 το χρόνια συνεχίζει στο τριφύλλιο στη μάνατζερ, σήκωσαν χθες το κλειστό της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στο τρόπαιο για την κατάξυση του φετινού πρωταθλήματος. Στη φιέστα τιμήθηκαν επίσης οι πρωταθλητές της ομάδας πινκ-πονγκ και μπάσκετ με αμαξίδιο. Ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία των 65 κιλών κατέκτησε η Έλληνα Παπασταματοπούλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ΤΑΕΚ Βοντού του Μονάχου. Η Air Sports 1 θα μεταδώσει σε 6 το απόγευμα το πρόγραμμα της πρεμιέρας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης Ανδρών και Γυναικών με έδρα το κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ. Την ίδια ώρα η Air Sports 2 θα μεταδώσει από το Καματερό τον πρώτο υλικό της Α1 Handball Γυναικών ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Από την Era Sport και την Nova Sport Start θα μεταδοθεί σε 6 το απόγευμα ο τελικός ΠΑΟΚ Άρης στο Αγρίνο για το κύπελλο Ελλάδας κάτω των 19 ετών. Προπονητής της χρονιάς στο Ιταλικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ αναδείχθηκε ο Δημήτρης Πρίφτης της Reggio Emilia. Ο Αγέρος Παναγιώτης Γκιόνης θα διεκδικήσει με την πολωνική ομάδα Μπογκόρια το Champions League του Ping-Pong στο Final Four που θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο στη γερμανική πόλη Saarbrücken. Σίνερ εναντίον Μετβέντεφ και Ρούντ εναντίον Νταρντέρι θα είναι η σημερινή ημιτελική στο τουρνουά τένις της Ρώμης που μεταδίδεται από την Κοσμοτέ Sport 6. Στο Βέλγιο κυπελούχος αναδείχθηκε η Union Saint-Gilloise, κερδίζοντας την παράταση στην Anderlecht με 3-1. Το κύπελο Δανίας κατέκτησε η Midland, κερδίζοντας 1-0 την Κοπενχάγη. Με τρεις αγώνες ολοκληρώθηκε η 36η αγωνιστική στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, Real Oviedo 2-0, Valencia Ράγιο Βαγεκάνο 1-1 και Χιρόνα Real Sociedad επίσης 1-1. Η Southampton κινδεύει με αποκλεισμό από τον τελικό των play-offs αγγλικής Championship εναντίον της Hull, καθώς της απαγγέλθηκε η κατηγορία για κατασκόπευση αντιπάλου της στα ημιτελικά Middlesbrough. Τέλος, ο Didier Deschamps άφησε τους Griezmann και Καμαβιγκά εκτός αποστολής της Εθνικής Γαλλίας για το παγκόσμιο κύπελλο του Ιουνίου. Περισσότερες ειδήσεις στο airsports.gr, επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sport σε 9.
0: Era Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
2: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
4: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Ακούτε Era Sport.

Να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, λέει ο λαός, ο θυμόσοφος. Και έρχεται Σαββατοκύριακο, που φέρνει και την τελευταία αγωνιστική των play-off στη Super League. Θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, θα μιλήσουμε για μπάσκετ. Καλημέρα σε όλους. Πάμε να ξυπνήσουμε όμορφα. Καλημέρα στη Θράκη μας, καλημέρα στη Μακεδονία, καλημέρα στη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη Στερεά Ελλάδα, τα Επτάνησα, τα νησιά του Αιγαίου. Καλημέρα στην Πελοπόννησο, καλημέρα στην Κρήτη, καλημέρα πόπου κι αν είστε εκεί, είστε συντονισμένοι στην Έρα Σπόρου στους 101,8. Στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό έτσι έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία. Καλημέρα σε όσους βρίσκονται πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας. Η Ελλάδα βέβαια σαν την αγάπη, και αυτό δεν είναι τυχαίο, δεν γνωρίζει σύνορα. Καλημέρα σε όσους μας ακούνε και βρίσκονται στην Ευρώπη, την Αφρική, την Οκεανία, την Ασία, την Αμερική, όπου χτυπάει η καρδιά του ελληνισμού. Οκτώ και 14 πρώτα λεπτά, πάμε να βάλουμε γκολ από τα αποδυτήρια όπως κάνουμε κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 9. Μάιρα Ξίδη στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, ο Λουκάς Λουκάς βρίσκεται στην αρχισυνταξία και δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, πίσω από τα μικρόφωνα από τώρα και για την επόμενη ώρα ο Δημήτρης Λιαργόβας. Wow.

Εννοείται, περιμένουμε τα μηνύματά σας, την συμμετοχή σας. Γι' αυτό άλλωστε είμαστε εδώ για εσάς. Για το ραδιόφωνο πάνω απ' όλα είναι παρέα. Οι τρόποι επικοινωνίας γνωστοί, καλό να τους αναφέρουμε κάθε φορά. Στο Viber, στον φακό, στη μηχανή αναζήτησης, αέρα σπορ, με το που γράψετε αέρα με λατινικούς χαρακτήρες, το αέρα κανονικά πρέπει να βγάζει από κάτω την ομάδα, και στέλνετε το μήνυμά σας και φωτογραφίες. Παίρνει ό,τι τραβάει η όρεξή σας, δώστε μάλλον στίγμα που είστε, που βρίσκετε, τι κάνετε αυτή τη στιγμή, που βρίσκεστε και από πού μας ακούτε. Τα μηνύματα, να αναφέρω εδώ ότι το σύστημα των μηνυμάτων αυτή τη στιγμή λειτουργεί μια χαρά. Σπορ κενό, το μήνυμά σας αποστολή στο 54160. Είχε πέσει νωρίτερα, γι' αυτό ο Δημήτρης Λουκάκης δεν μπόρεσε να αναφέρει κάποιο. Αυτή τη στιγμή επανήλθε και λειτουργεί κανονικά. Και έχουμε και τα mail, βέβαια. Aerasport@ert.gr. Το Aerasport χωρίς τάφ.

Χθες από άποψη ενδιαφέροντος είχαμε την νίκη της ΑΕΚ απέναντι στον Άρη στον πρώτο μεταξύ τους προημιτελικό για τα play-offs της GBL, με την ένωση να αγχώνεται αλλά να καταφέρνει στο τέλος να παίρνει το match, να ανοίγει το σκορ 1-0 και χρειάζεται μία ακόμη επικράτηση με τη σειρά πλέον να μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη και στο Αλεξάνδριο. Ο Άρης θέλει να κάνει το 1-1 και να τα παίξει όλα για όλα σε τρίτο match της ΑΕΛ Αρίνα. Από την άλλη, η ΑΕΚ θέλει να καθαρίσει ασφαλώς την πρόκριση. Είναι δύσκολο, το ανέφερε και ο προπονητής της, ο κύριος Σάκοτα, σε δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα. Είναι δύσκολο η ομάδα να συνέλθει και να επιστρέψει άμεσα μετά το σοκ της απώλειας του Basketball Champions League, με τον τρόπο βασικά με τον οποίο αυτό ήρθε. Πάντα είναι επώδυνο να χάνεις έναν τελικό, αλλά με τον τρόπο με τον οποίο απώλεσε το τρόπαιο η Ένωση, νομίζω ότι μένει βαθιά χαραγμένο, σε σημαδεύει και πρέπει να κάνεις αγώνα για να το ξεπεράσεις. Όταν είσαι με 18 πόντους μπροστά μετά από 30 λεπτά και έχεις κυριαρχήσει πλήρως στο παρκέ, να χάνεις τη διαφορά αυτή, μετά νομίζω στην παράταση ότι οι περισσότεροι περίμεναν από τη στιγμή που η ψυχολογία είχε γυρίσει πως η Ρήτας είχε το πλεονέκτημα και αποδείχθηκε κατακτώντας το τρόπο, παίρνοντας την νίκη στην παράταση.

Τι να πούμε βέβαια και για τη Real Madrid, η οποία υποχρεώθηκε σε ήττα την προηγούμενη αγωνιστική από την Μπαρτσελώνα και ήταν η πρώτη φορά που ο νικητής σε ένα ντέρμπι, σε ένα κλάσικο, μετά την αναδείχθηκε και πρωταθλητής παίρνοντας το τρίποντο για πρώτη φορά στην ιστορία του Ισπανικού πρωταθλήματος. Μάζεψαν τα κομμάτια τους οι Μαδριλένοι και σε αδιάφορη βαθμολογικά αναμέτρηση επικράτησαν τη Σουραγού και υποβιβασμένη Οβιέδο 2-0. Τρεις αναμετρήσεις υπήρχαν χθες για τη Λα Λίγκα, με τις οποίες ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα της εμβόλυμης 36ης αγωνιστικής. Μια βολική ισοπαλία στο Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο 1-1. Ίδιο σκορ και στο Χιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ. Η Χιρόνα πήρε έναν χρυσό πολύτιμο βαθμό. Την αδική βέβαια το σκορ βάσει συνολικής εικόνας στην αναμέτρηση. Απ' την άλλη, η Σοσιεδάδ κυπελούχος έχει εξασφαλίσει, πήρε και ένα τρόπαιο και έχει εξασφαλίσει και ένα καλό εισιτήριο απευθείας πρόκριση στη League Phase του Europa League.

Λοιπόν, το ημερολόγιο γράφει 15 Μαΐου. Την Κυριακή θα διεξαχθεί η τελευταία αγωνιστική των play-offs για τις θέσεις 9-4 στην Super League. Ξέρουμε την πρωταθλήτρια από την Κυριακή κιόλας, μετά την νίκη της ΑΕΚ με ανατροπή απέναντι στον Παναθηναϊκό 2-1 και την ισοπαλία στο Καραϊσκάκης μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ, η Ένωση κατέκτησε και μαθηματικά το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Ο Παναθηναϊκός, ό,τι και να γίνει, θα είναι τέταρτος, το γνωρίζαμε. Αυτό που μένει να ξεκαθαρίσει είναι ποιος εκ των Ολυμπιακού ΠΑΟΚ θα τερματίσει στη δεύτερη θέση και θα αποκτήσει δικαίωμα να διεκδικήσει την συμμετοχή του, την παρουσία του στη League Phase του Champions League μέσω των προκριματικών. Ο ΠΑΟΚ κρατούσε την κατάσταση στα χέρια του, πλέον όμως το πλεονέκτημα αυτό πέρασε στα χέρια του Ολυμπιακού, καθώς ο δικέφαλος του Βορρά έμεινε στο 1-1 με την ΑΕΚ στην Τούμπα την Τετάρτη. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός επικράτησε 1-0 δίκαια καθαρά του Παναθηναϊκού στο Φάληρο και πλέον βρίσκεται στο συν 2. Αυτό όμως το συν 2 μπορεί να λέει πολλά, μπορεί να μην λέει και τίποτα. Ο Ολυμπιακός, το δεδομένο είναι, το καλό για αυτόν, ότι κρατάει την κατάσταση στα χέρια του. Δηλαδή, πηγαίνει στην All Win Arena, κερδίζει και δεν τον νοιάζει καθόλου τι θα συμβεί στη Λεωφόρο. Ας κερδίσει όποιος θέλει. Είναι όμως εύκολο να κερδίσει την All Win Arena όταν η ΑΕΚ τελευταία φορά που έχασε ήταν στις 26 Οκτωβρίου, ανήμερα του Αγίου Δημητρίου, από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης. Από τότε έχουν περάσει πάνω από 6,5 μήνες, πάμε για 7 μήνες χωρίς ήττα. Οι κυτρινόμαυροι πρωταθλητές Ελλάδος πλέον έχουν δώσει 9 ντέρμπι, δεν έχουν χάσει κανένα. 23 παιχνίδια από τότε, 16 νίκες και 7 ισοπαλίες ο απολογισμός. Και το χειρότερο για τον Ολυμπιακό είναι ότι η ΑΕΚ, που σε πρώτη φάση αποδείχθηκε καλό για αυτούς, τώρα όμως θα πρέπει να αντιμετωπίσουν την άλλη όψη του νομίσματος, παρά το γεγονός ότι κατέκτησε το πρωτάθλημα την Κυριακή, ξενύχτησαν μεθυσμένοι από τον νέκταρ της κατάκτησης του τίτλου, χωρίς προπόνηση, χωρίς προετοιμασία ουσιαστικά, με μία χαλαρή, έτσι να την πούμε, προπόνηση, ας την πούμε, την Τρίτη ταξίδεψαν για Θεσσαλονίκη οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς και αντιμετώπισαν τον ΠΑΟΚ δείχνοντας ένα πρόσωπο σοβαρό, μία ομάδα η οποία σαν να μην είχε εξασφαλίσει το πρωτάθλημα. Από τη στιγμή που θα έχουν περάσει και 3 ημέρες ακόμα, μία ομάδα η οποία έδειξε ότι την ενδιαφέρει και θέλει να παραμείνει αίτητη, δεν θέλει να απολέσει αυτό το σύρι που έχει χτίσει. Οπότε αυτό είναι ένα πρόβλημα, δηλαδή ο Ολυμπιακός δεν νομίζω ότι θα βρει μια αδιάφορη ΑΕΚ. Τώρα να είναι αποπροσανατολισμένοι οι παίκτες της Ένωσης, γιατί πριν και μετά θα ακολουθήσει η γιορτή για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, θα μπορούσε, αλλά είναι ένα μεγάλο αν ίσως. Μπορεί. Θεωρώ ότι θα δούμε σοβαρό πρόσωπο από την ΑΕΚ, ότι δεν θα θέλει να μου τζουρώσει. Θα μου πεις, κάτσε ρε Λιαργκόβα, περίμενε. Εδώ πέρα έχουμε κατακτήσει πρωτάθλημα, έχουμε τόσο τέτοιο σερία αίτητο, τέτοιο απολογισμό και θα μου τζουρωθεί επειδή η τελευταία αγωνιστική που θα είμαστε και διάφοροι μπορεί να έρθει ο Ολυμπιακός να κερδίσει στην All Win Arena, ο οποίος θα καίγεται. Εξαρτάται πώς το βλέπει κανείς. Νομίζω αρκετοί φίλοι της Ένωσης θα θέλουν έτσι να κάνουν ζημιά σε εισαγωγικά στον Ολυμπιακό, να έχουν να το λένε και αυτό, ότι σας κόψαμε εμείς το Champions League, ας πούμε. Βέβαια δύο μέρες πριν το έκοψαν αυτοί στον ΠΑΟΚ, και να δούμε και αν ο ΠΑΟΚ θα περάσει από το γήπεδο της Λεωφόρου απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος φαίνεται να έχει ξεμείνει από ενέργεια. Τα αποθέματα έχουν περιοριστεί νομίζω στο ελάχιστο και κρατιέται χάρη στην πολύ μεγάλη ατομική ποιότητα των παικτών του, η οποία είναι δεδομένη. Ακόμα και σε αυτό όμως υπερτερεί του Παναθηναϊκού και η λογική προστάζει ότι εύκολα ή δύσκολα θα επικρατήσει. Βέβαια είναι το τελευταίο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό ιστορικής σημασίας, τελευταίο παιχνίδι στη Λεωφόρο, στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, και κλεισμένο των θυρών, χωρίς κόσμο, ένα γήπεδο το οποίο
δεν κλείνει όπως του αρμόζει, έτσι, με κόσμο στις εξέδρες και χαρές, πανηγύρια ανεξαρτήτως αποτελέσματος και αν το τελευταίο παιχνίδι συνδυάζεται με κάποιο τίτλο, δεν θα υπάρχει κόσμο στα καρεκλάκια. Είναι φαβορί ο ΠΑΟΚ, να δούμε πώς θα εξελιχθεί και το παιχνίδι στην All Win Arena.

ΑΕΚ χθες με ανακοίνωσή της έκανε γνωστό το πρόγραμμα που θα ακολουθηθεί για την γιορτή της κατάκτησης του πρωταθλήματος. Το Σάββατο, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, θα υπάρχει στις 5:30 η τελευταία προπόνηση πριν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, όπου ο κόσμος θα μπορεί να την παρακολουθήσει καθ' όλη τη διάρκεια της. Οι θύρες του γηπέδου θα είναι ανοιχτές από τις 5 και από τις 4:30 και μετά μικροί και μεγάλοι φίλοι της ΕΚ θα μπορούν να κάνουν face painting, έτσι. Θα υπάρχει και εξειδικευμένο προσωπικό που θα μπορεί να ζωγραφίσει, δεν ξέρω, κάποιο δικέφαλο, κάτι σε κίτρινο μαύρο σίγουρα, ειδικά για τους μικρούς φίλους αυτά είναι υπέροχα, στο σημείο στην πλατεία του ΑΕΤΟΥ, και από τις 6:30 και μετά θα αρχίσει πρόγραμμα με μουσικοχορευτικό. Πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι από τις 10 το πρωί της Κυριακής μέχρι τις 2 το μεσημέρι θα υπάρχει ειδικό σημείο για εθελοντική αιμοδοσία υπό την αιγίδα του Αλεξάνδρα, του νοσοκομείου. Θα υπάρχει επίσης γιγαντοοθόνη έξω από το γήπεδο στην πλατεία του ΑΕΤΟΥ που θα μεταδίδει συνεχώς ζωντανά από τις 6:30 όλο το τελετουργικό. Και οι εκδηλώσεις ασφαλώς θα κορυφωθούν μετά το τέλος της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό.

τον Ολυμπιακό αγωνία υπάρχει για την κατάσταση του ΕΣΕ. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αν θα είναι σε θέση, σε κατάσταση 100% για ένα τέτοιο παιχνίδι, προκειμένου να βοηθήσει ένας κομβικός παίκτης για τη λειτουργία της μισής γραμμής των Ερυθρολεύκων. Από εκεί και μετά την αναμέτρηση στη Νέα Φιλαδέλφεια θα διευθύνει ο Ιταλός Αντρέα Κολόμπο, ένας διευθυντής ο οποίος δεν του αρέσει να βγάζει συχνά την κάρτα από το τσεπάκι, περισσότερο φροζιντίζει με τα σφυρίγματά του να επιβάλλει την πειθαρχία. Στην αναμέτρηση Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ διαιτητής ορίστηκε ο Κικασεϊσβίλη, ο Γεωργιανός. Δεν νομίζω, δεν θυμάμαι να έχει έρθει ξανά στα μέρη μας. Ήταν διαιτητής στον αγώνα της ΣΑΕΚ με τον Άρη Λεμεσού στα προκριματικά του Conference League το καλοκαίρι. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά έχει πάει σχεδόν 8.30, οπότε περνάμε, δίνουμε σκυτάλι στη Μάιρα που θα μας οδηγήσει σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, τα πετούμενα σποτάκια τραγουδάκι και επιστρέφουμε, μην φύγει κανείς.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος και έστειλε μήνυμα ότι η υπομονή του εξαντλείται. Από την πλευρά του, ο Κινέζος Πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν. Η Κίνα προτίθεται να προχωρήσει στην αγορά 200 αεροσκαφών Boeing 737, πετρελαίου και σόγιας από τη χώρα του, είπε στο Fox News ο Αμερικανός Πρόεδρος. Θετικές οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου, σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department, οι οποίες συνεχίζονται και σήμερα. Με την εναρκτήρια ομιλία του Πρωθυπουργού ανοίγουν το απόγευμα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη που είχε πέσει από την ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλίουπολη. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΟΠΗ με εικονικές φυσικοθεραπείες με ελία άνω των 260.000 ευρώ. Συνελήφθησαν 3 γιατροί. Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Ακούτε Era Sport.

Λοιπόν, είναι ούτως ή άλλως πολύ όμορφο κάθε φορά που επικοινωνείτε, μπαίνουμε σε διαδικασία έτσι να επικοινωνήσουμε, υπάρχει διάδραση, αλλά όταν τα μηνύματα έτσι είναι σαν αυτά που έχουμε λάβει στο mail από τον φίλο τον Τέλη, τον Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ, τι να πω τώρα, εκεί πρέπει να είναι 7 ώρες, 6-7 ώρες μπροστά, να είναι απόγευμα δηλαδή. Υποθέτω λογικά, αν τα υπολογίζω σωστά και δεν λέω κάποια πατάτα, να είναι εκεί 3-4 πάνω κάτω. Εντάξει, αφού επικοινώνεις μία φορά με mail, ας το ξανακάνει ο φίλος ο Αριστοτέλης. Λέει καλημέρα, καλώς Παρασκευό Σαββατοκύριακο από Σίδνεϊ. Ας το ξανακάνει. Λοιπόν, έτσι να μας το διευκρινίσει. Και ο φίλος ο Μάκης, μια υπέροχη φωτογραφία εδώ με δύο πιτσιρίκια στα κιτρινόμαυρα, χαμογελαστά, ειδικά ο Μπόμπυρας μπροστά. Τι όμορφα, Δημήτρη. Μόνο ΑΕΚ. Καλημέρα. Καλημέρα και σε σένα, φίλε. Τι όμορφα. Πάντα έτσι χαμογελαστό το πιτσιρικάκι σου.

Λοιπόν, τι λέει το σημερινό πρόγραμμα όσον αφορά το ποδόσφαιρο, έτσι, στα διεθνή πάμε. Άστον Βίλα Λίβερπουλ. Λοιπόν, ουσιαστικά καμία δεν έχει εξασφαλίσει μαθηματικά την παρουσία της στο Champions League της επόμενης περίοδου. Η Αγγλία θα έχει 5 ομάδες στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Αυτή τη στιγμή η Λίβερπουλ είναι τέταρτη και η Άστον Βίλα πέμπτη. Έχουν από 59 βαθμούς, υπερισχύουν οι κόκκινοι λόγω καλύτερης διαφοράς τερμάτων. Και στην έκτη θέση είναι η Bournemouth με 55. Θεωρητικά λοιπόν μπορεί η Bournemouth να προσπεράσει και με χ, ναι, και τις δύο αν έρθει χ. Αλλά από τη στιγμή που η Bournemouth αγωνίζεται την Κυριακή με τη Manchester City, νομίζω ότι εδώ η συζήτηση σταματά. Οπότε περισσότερο έτσι και για το γόητρο και στον όποιος κερδίσει να πει άντε ότι το εξασφάλισε από σήμερα κλείδωση στην συμμετοχή στο Champions League. Νομίζω ότι θα είναι και οι δύο, δεν τίθεται θέμα. Υπάρχει και ένα Saint-Étienne Rodez στη Β' Γαλλίας, είναι play-off. Η Saint-Étienne, η οποία τερμάτισε τέταρτη και η Rodez πέμπτη, επικράτησε, νίκησε στο πρώτο knockout, όπως είναι έτσι το σύστημα, η διαδικασία εκεί των play-off στην Β' Γαλλίας. Κέρδισε εκτός έδρας τη Red Star και τώρα παίζει Saint-Étienne Rodez knockout παιχνίδι στην έδρα της Saint-Étienne. Ο νικητής θα παίξει διπλά παιχνίδια με τον τρίτο από το τέλος της League A.

στο μπάσκετ μετά τον αποκλεισμό, τον μικρό αποκλεισμό από τη Βαλένθια στη EuroLeague, ο Παναθηναϊκός μαζεύει τα κομμάτια του και καλείται να αλλάξει τσιπάκι, να ρίξει το βάρος στην GBL, αντιμετωπίζοντας τη Μύκονο. Το παιχνίδι πρώτο τζάμπολ έχει οριστεί για τις 7, Παναθηναϊκός Μύκονος στο T-Center, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Η πράσινη ΚΑΕ έχει ορίσει γενική είσοδο 5 ευρώ για τους φίλους της ομάδας που θέλουν να βρεθούν, να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση, να πάνε στο γήπεδο. Τώρα τι να πεις για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, νομίζω ότι αποτελεί το κυρίαρχο θέμα εδώ και 2 ημέρες, από την στιγμή και μετά δηλαδή που η ομάδα του Έργκιν Άταμαν έχασε το 5ο παιχνίδι στη Βαλένθια. Μια σεζόν για τον Παναθηναϊκό η οποία εξελίσσεται όπως είναι συνέχεια της προηγούμενης, της περσινής, αλλά νομίζω ότι εξελίσσεται και είναι πραγματικά

πραγματικά αντίγραφο της τελευταίας του Έργιν Άταμαν, του Τούρκου προπονητή, στην Έφες. Μία ομάδα η οποία είχε το μεγαλύτερο μπάτζετ, βέβαια σε αυτό παίζει ρόλο ότι και προκειμένου να έχει ευχαριστημένη την ομάδα, τους παίκτες, ο ισχυρός άντρας της ΚΑΕ, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, έχει πληρώσει σχεδόν σε όλους υπεραξία. Δηλαδή παραπάνω από ότι θα μπορούσε, θα έπρεπε για κάποιους άλλους να πληρώσει για να τους έχει. Από εκεί και μετά είναι η δομή της ομάδας, ένα σημαντικό κεφάλαιο, διότι το ευρωπαϊκό μπάσκετ δεν είναι NBA. Μαζεύω τον Ντουράν σε άλλες εποχές τώρα, τον Άιβερσον, τον Κόμπι Μπράιαν, τον Μαλόουν, κάνω μια υπερομάδα και θα βάλω, ας φάω 100 πόντους, θα βάλω 120-130 και θα κερδίσω. Δεν είναι έτσι το ευρωπαϊκό μπάσκετ, και στο NBA ακόμα έτσι είναι η κανονική διάρκεια. Στα playoffs πέφτει ξύλο, γίνονται σκληρές μάχες και είναι διαφορετικά τα πράγματα. Και στην Ευρώπη παραδοσιακά τα τρόπαια κρίνονται από την άμυνα. Οπότε ο Παναθηναϊκός δημιούργησε μια ομάδα στην οποία, ναι, όλοι λένε για την απουσία ψηλών, υπήρξε αυτή η ατυχία με τον Λεσόρ και στη διαχείριση του τραυματισμού του μέχρι να επιστρέψει, οι επιλογές των ξένων με τον Χόλμς, τον Γιούρτσεβεν, οι οποίοι αποχώρησαν. Ωστόσο ο Παναθηναϊκός δεν είχε διαμορφώσει ένα ρόστερ που θα διαθέτει και κάποιον αμυντικό εξολόθρευτή, δηλαδή στην περιφέρεια ποιος μάρκαρε. Ποιοι παίκτες μπορούμε να πούμε ότι αποτελούν κυματοθράφστες για τη γραμμή των ψηλών, ώστε όταν και εάν τους περάσει ο αντίπαλος δύσκολα θα φτάσει εξουθενωμένος, ας το πούμε, απέναντι στον ψηλό. Κανένας, παρέλαση. Οπότε έχεις απέτηση από τον ψηλό απλά να είναι εκεί για να κόβει. Που βέβαια, εάν ο Λεσόρ ήταν ο Λεσόρ των δύο χρόνια πριν, η συζήτηση θα ήταν σίγουρα διαφορετική, αλλά πάντα κοιτάμε και με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και όπως έχουν διαμορφωθεί. Οπότε είναι όλο αυτό, είναι η ατμόσφαιρα που υπάρχει, είναι οι παίκτες στους οποίους δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, δηλαδή το μπες μέσα εσύ και άμα χάσεις το πρώτο σουτ αμέσως ξέρεις ότι θα πας στον πάγκο. Το μπάσκετ είναι ένα παιχνίδι ψυχολογίας, ίσως περισσότερο από κάθε άλλο. Δεν μπορεί, νομίζω, να αποδώσει οποιοδήποτε παίκτης, οποιοδήποτε στη δουλειά του θεωρώ, εάν ξέρει ότι κάποιος τον περιμένει σημαδεύοντας τον με ένα πιστόλι ότι άμα κάνεις λάθος έφυγες. Άλλο θέμα επίσης. Ασφαλώς η μείωση των παικτών και όταν τους δίνει κάποιος, δηλαδή η σύγκριση Χουάντσο και Μίτογλου με το τι κάνανε συγκριτικά με το Βεζένκοφ. Ο Χόλμς, ο Σόρτς τώρα στο τελευταίο παιχνίδι. Όλα αυτά νομίζω ότι δεν δημιουργούν μια καλή κατάσταση. Είναι κομμάτια του παζλ, συνθέτουν το παζλ της αποτυχίας για τον Παναθηναϊκό, γιατί θεωρώ παταγώδη αποτυχία, όχι απλά αποτυχία, το να μην βρίσκεται στο Final Four. Όχι επειδή γίνεται στο σπίτι του, σε καμία περίπτωση, όπου και αν γινόταν, και στο Βελιγράδι δηλαδή δεν είχε πάει, που ήταν η άλλη υποψηφιότητα, το ίδιο θα ίσχυε. Διότι είναι μία εκ των κορυφαίων ομάδων, δεδομένα, δηλαδή σαν τον Παναθηναϊκό μπορούμε να βάλουμε τον Ολυμπιακό, την ΤΣΣΚΑ η οποία για άλλους λόγους δεν λαμβάνει μέρος, τη Μακάμπη, την Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ. Μπασκετική ομάδα είναι επίσης, με ιστορία και παράδοση και σχολή, η Ζάλγκυρης, αλλά νομίζω συγκριτικά με τις υπόλοιπες υπολείπεται και έχουν ανέβει πάρα πολύ εδώ και αρκετά χρόνια πραγματικά οι Τούρκοι, οπότε να χωρέσουμε και τη Φενέρ συγκεκριμένα. Είναι σαν να ξεκινάει το Champions League κάθε χρόνο και να μην πηγαίνει τελικό η Μπαρτσελόνα. Δεν είναι αποτυχία, δεν στοχεύει εκεί ή η Ρεάλ, και σε έχει τα περισσότερα Champions League. Τι θα πει, έχω 15, δεν ήθελα να πάω και είναι ωραία. Όχι. Οπότε νομίζω ότι πρόκειται για μια πολύ πολύ μεγάλη αποτυχία του πράσινου οργανισμού και πρέπει να υπάρξει και κατάλληλη διαχείριση προκειμένου το σύνολο να επιστρέψει.

Έλεγα χθες σε παρέα, σε φιλαράκια, υπάρχουν Παναθηναϊκοί μέσα σε αυτήν, Ολυμπιακοί και ΑΕΚτζίδες. ΠΑΟΚ δεν έχουμε στην παρέα. Και τους λέω, στην Αμερική δημιουργούν γήπεδα ανακαίνιση ή έχτισαν από την αρχή, διότι έρχεται το παγκόσμιο κύπελο. Να πω ότι επευκαιρία εδώ, ανοίγω παρένθεση, επειδή έρχεται το παγκόσμιο κύπελο, πρώτη από όλους έρχεται και στο Ert Sports αφιέρωμα με όλους τους, παρουσίαση όλων των ομάδων, όλων των ομίλων ξεχωριστά της τελικής φάσης του παγκοσμίου κυπέλου 2026, το οποίο θα μεταδοθεί και τηλεοπτικά από την ΕΡΤ. Κλείνει η παρένθεση. Τους έλεγα λοιπόν, στην Αμερική φτιάχνουν γήπεδα επειδή έχουν το Μουντιάλ. Στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο οι σύλλογοι θέλουν και κάνουν γήπεδα, γιατί? Για να αυξήσουν τα έσοδά τους, για να προσφέρουν μια καλύτερη εμπειρία στον κόσμο, να αναβαθμιστεί το πρωτάθλημα. Στην Ελλάδα κάνουμε γήπεδα, χτίζουμε ή ανακαινίζουμε για να σηκώνει ευρωπαϊκά ο Ολυμπιακός. Πήρε το ευρωπαϊκό στο ποδόσφαιρο, το Conference League, στην έδρα της ΑΕΚ, στην Allwyn Arena πλέον, και πάει τώρα, ετοιμάζεται πάνω που έφτιαξε ο Παναθηναϊκός το T-Center να το σηκώσει εκεί. Νομίζω ότι είναι από αυτά τα παιχνίδια που παίζει καμιά φορά η μοίρα, και στα οποία στεκόμαστε. Να δούμε, βέβαια, έχουν οι Ερυθρόλευκοι μια πολύ δύσκολη αποστολή. Στα ημιτελικά απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, νομίζω είναι ίσως η μοναδική ομάδα που μπορεί να τους κοιτάξει, να τους παίξει στα ίσια όσον αφορά την άμυνα. Παίζει εξίσου ή και πιο σκληρή ακόμα άμυνα, με πολλές επαφές. Και τι θα κάνει και αυτή η φοβερή και τρομερή η Βαλένθια, η οποία θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Λοιπόν, ευχαριστώ από καρδιά τον φίλο τον Αριστοτέλη που μπήκε σε διαδικασία και απάντησε, με άκουσε και απάντησε και λέει είμαστε 7 ώρες μπροστά. 8 και 37, 8 και 48 πλέον εδώ, άρα εκεί είναι 3 και 48. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Και την καλημέρα στο φίλο Λουκά, αναφέρει. Πάρα πολύ όμορφα. Και go Liverpool. Μάλιστα, Liverpoolian ο Αριστοτέλης. Από μηνύματα και εδώ νωρίτερα στα μηνύματα, τα SMS, δεν έχουμε κάτι που να έχει φτάσει αυτή την ώρα. Νωρίτερα, επειδή μου είχε πει και ο Δημήτρης Λουκάκης ότι είχε πέσει το σύστημα, οπότε δεν είχε πρόσβαση. Του είχε στείλει καλημέρα ο φίλος ο συνονόματος Δημήτρης, εγώ, Δημήτρης ο Λουκάκης, Δημήτρης και ο φίλος ο φύλακας από τον Δρυμό στη Βόνιτσα. Την καλημέρα, αν συνεχίζει να είναι συντονισμένος, την καλημέρα μου. Αν συνεχίζει να είναι συντονισμένος στην Era Sport και να του κάνουμε παρέα. Κάτι άλλο, Δημήτρη καλημέρα, στον Λουκάκη πάντα αναφέρεται. Έχω την εντύπωση ότι όταν περιγράφεις παιχνίδι του Πανελλαδικού δεν έχει χάσει ποτέ, κοίτα στατιστικό. Λοιπόν, αν ισχύει αυτό, νομίζω ότι θα υπάρξει και αίτημα από την ΠΑΕ Πανετολικός να είναι μόνο ο Δημήτρης Λουκάκης στις περιγραφές των αγώνων. Λοιπόν, για πάμε, γιατί είμαστε παρά 10 εδώ, πολλά τα μηνύματα. Καλημέρα από Χαλκίδα, ο φίλος ο Βυσαρίωνας. Καλημέρα Βυσαρίωνα, καλημέρα. Καλημέρα Μιτσάρα από Δράμα. Καλό Σαββατοκύριακο, υγεία, δύναμη σε όλους. Ο φίλος ο Χρήστος ο Καζάκος. Γεια σου Χρήστο μου. Ο Μεσχέ Καμπανός εδώ. Αχνιστή και τραγανή μίμικο μπουκίτσα. Μάλιστα, Μάιρα λέει, πες τον κύριο να περάσει έξω. Καλημέρα από Σάνμο. Γεια σου Αντουάν. Bonjour και bonjourno.

0: Ο φίλος μας ο Αντώνης από τη Σάμο, ο οποίος είχε κάνει ταξίδι παρακαλώ και ήρθε στην Έρασφορ για να μας δει και να τον δούμε και εμείς και να γνωριστούμε και τον ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, και σήμερα πάλι επίσης έχουμε έναν ακροατή μαζί μας, τον Άγγελο. Άγγελο, θες να πεις μια καλημέρα?
1: Εννοείται, καλημέρα σε όλους.
0: Είναι, ακούστηκε την καλημέρα του Άγγελου, είναι ανοιχτό το μικρόφωνο? Α, να το ανοίξουμε να πει καλημέρα, για να μην σέρνει την καρέκλα. Ναι, ασφαλώς, δεν ειδοποιήσαμε έγκαιρα. Πες μια καλημέρα, τώρα νομίζω.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Όμορφα. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε με τα μηνύματά σας. Καλημέρα στον φίλο το Χρήστο, λέει καλημέρα, την Κυριακή την απονομή θα την κάνει, λέει, ο Βαγγέλης Μαρινάκης ως πρόεδρος του Super League. Έλαντε. Ναι, λογικά, τώρα που το λες, καλώς και εγώ να σου είμαι ειλικρινής. Έτσι νομίζω ορίζει το καταστατικό. Κάτσε, θα είναι ωραίο αυτό. Καλημέρα από Κύθυρα, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης. Είχε στείλει και σε χθεσινό μήνυμα πάλι την καλημέρα του με μια φωτογραφία. Σε αυτήν θα σταθώ, πανέμορφη φωτογραφία πραγματικά. Καλημέρα και στον φίλο τον Νίκο. Για το αίτητο που επαναλαμβάνουμε και εγώ και γενικά της ΑΕΚ, κρίνει ότι είναι καλό να μην το αναφέρουμε έτσι συνέχεια. Σεβαστό. Καλημέρα μόνο ΑΕΚ, την καλημέρα μου στους απανταχού ΑΕΚτζίδες, λέει ο φίλος ο Χρήστος. Βρε Χρήστο, καλημέρα. Ναι, καλημέρα και γενικά καλημέρα σε όσους είναι ΑΕΚ, στους οποίους απλά ένα γεια. Πώς πάει, έτσι πάει. Εντάξει, πρωταθλητής είσαι, ναι. Οκ, κατέβα λίγο να δεις και τους υπόλοιπους. Καλημέρα στο φίλο τον Πλούτερχο από τον Παπάγο. Στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού, λέει, πιστεύω πως πρέπει να συνεχίσει ο Σερέλης για να πάρει τουλάχιστον το πρωτάθλημα, γλυκαίνοντας την αποτυχία από την τραγική εικόνα στην Ευρωλίγκα, και να φύγει ο Άταμαν. Στο ποδόσφαιρο να μείνει ο Μπενίτε, θα είναι λάθος να τον διώξουν. Αν κάθε προπονητής έρχεται λίγους μήνες και τον διώχνουν, δεν γίνεται τίποτα. Να το καταλάβουν τότε το αποτέλεσμα 0. Να στο καταλάβουν εγκαίρως, λέει ο φίλος ο Πλούταρχος. Μάλιστα. Ο φίλος ο Σωτήρης, καλημέρα, ηθικός αυτοργός όλου αυτού είναι ο Άταμαν, μαζί με τον πρόεδρο όσον αφορά την τοξικότητα. Ο φίλος ο Μιχάλης, καλημέρα από Ολλανδία, που είναι ο Μεσχέ Λαδόπουλος. Είδες, μ' άφησε σήμερα ο Λαδόπουλος και σολάρο. Έλαντε, πού είσαι Μεσχέ Μισελ, ο ΕΟ? Καλημέρα και στο φίλο τον Ευθύμη. Καλημέρα, Μαραγκός, λέει, ζήτω ο ΠΑΟ.

καλημέρα Δημήτρη. Στα διεθνή ενδιαφέρον, το Σαββατοκύριακο σε Bundesliga για υποβιβασμό και θέση στο μπαράζ μεταξύ Wolfsburg, Heidenheim, St. Pauli και Bundesliga 2, εκτός από Σάλκε, τρεις ομάδες για δύο θέσεις, μία απευθείας άνοδο, μία μπαράζ και φυσικά το Σάββατο Celtic Hearts, ο φίλος ο Παναγιώτης από τη Νέα Σμύρνη. Γεια σου Παναγιώτη μου, τι ωραίο μήνυμα. Γενικά έχω αδυναμία στα διεθνή, τα παρακολουθώ τα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης, τα πέντε μεγαλύτερα, θεωρητικά πάντα, πρωταθλήματα της Ευρώπης ανελιπώς, και όχι μόνο. Ναι, έχουμε και Celtic Hearts, το οποίο κρίνει τον τίτλο στη Σκωτία. Όποια ομάδα κερδίζει παίρνει το πρωτάθλημα, με το χ να ευνοεί τη Hearts. Και ασφαλώς νομίζω ότι όλοι οι φίλοι της ΑΕΚ, γενικά νομίζω το ελληνικό ποδόσφαιρο, οφείλουμε να υποστηρίζουμε την Hearts, καθώς εάν πάρει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ θα είναι στους ισχυρούς στην κλήρωση των playoffs για την είσοδο στη League Phase του Champions League. Τώρα από εκεί μετά στη Bundesliga 2, ναι, και ο Τζέκο με τον Κάριους, τερματοφύλακα αν δεν κάνω λάθος, στη Σάλκε, και στη Βόλσμπουργκ είδα ότι συμφώνησε με τον Φούλγκρικ, το που δεν έπιασε στη Μίλαν, τον Γερμανό επιθετικό. Δεν θέλουμε να κατέβουμε να δούμε κανένα, γιατί απλά δεν βλέπουμε κανένα, λέει ο Γιάννης. Εντάξει, οκ. Okay. Ερασπορ, καλημέρα, λέει ο φίλος ο Γιώργος Κωστόπουλος. Ναι, σιγά μην πει, λέει ο Μαρινάκης να δώσει την κούπα στην ΑΕΚ, ο φίλος ο Γιώργος από τη Σπάρτη. Για να δούμε. Καλημέρα, άρε, κάρα πάλι κατεβαίνουμε από Καβάλα, πρέπει να το συνηθίσουμε. Σε φάγανε οι δρόμοι, Παναγιώτη. Καλό δρόμο, προσοχή. Το αυτί σου εδώ στην Ερασπορ και αν τα μάτια σου και η προσοχή στο οδόστρωμα και στους γύρω, να έχουμε έτσι και εμείς οι ίδιοι αλλά και τριγύρω να κοιτάμε, και έτσι γερός να έρθεις, γερός να γυρίσεις. Το χαρούμενος νομίζω, εντάξει, τώρα δεν θα παίξει, θα κρίνει το αποτέλεσμα του αγώνα τη χαρά σου. Τίτλο έρχεσαι να πανηγυρίσεις, αλίμονο. Και ο φίλος ο Κώστας από τη Βέρεια, ΑΕΚ και αυτός, μόλις πήρε καφεδάκι και πάω για δουλειά από την όμορφη Βέρεια. Γεια σου Κωστή μου, καλή δουλειά!

Λοιπόν, τα προλάβαμε όλα τα μηνυματάκια. Κάπως έτσι πλησιάζουμε ένα λεπτό πριν από τις 9 και με το τραγουδάκι το οποίο παίζει θα βαδίσουμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Ακολουθεί το εκπομπή 352 με Μπάμπη Παζογλου και τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Για από τις 8 και μέχρι τώρα στο μικρόφωνο παρέα σας κράτησε ο Δημήτρης Λιαργόβας. Συνεχίστε να είστε συντονισμένοι στην Έρα Σπόρου 101,8. Να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη ημέρα. Καλημέρα!

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σήμερα στο μικρόφωνο Δημήτρης Λουκάκης. Αποκλειστικά στον Εργκίν Άταμαν χρεώθηκε από το σύνολο του ελληνικού τύπου αποκλεισμός του Παναθηναϊκού από τα Final Four της Ευρωλίγκας, σε σημείο που να προεξοφλείται πια η διακοπή συμβολίου του Τούρκου προπονητή μετά τη λήξη του πρωταθλήματος. Οι πράσινοι επιστρέφουν απόψε στο παρκέ του ΟΑΚΑ για να δώσουν τον πρώτο προημιτελικό αγώνα τους στα play-off της Basket League με αντίπαλο τη Μύκονο. Τζάμπολ 7 σε μετάδοση της ΕΡΑ Σπορ και της ΕΡΔΙΟ Σπορ. Η ΑΕΚ κατάφερε να νικήσει 87-81 τον Άρη στην πρώτη προημιτελική κόντρα τους και απέχει πλέον μία νίκη από την τελική τετράδα της Basket League. Από 16 πόντους πέτυχαν Μπράουν και Λεκαβίτσιους για την Ένωση, στους 31 σταμάτησε ο Αμινουά του Άρη. Η δεύτερη αναμέτρηση των δύο ομάδων θα διεξαχθεί την Κυριακή στο Αλεξάνδριο. Χωρίς κόσμο θα γίνει ο κυριακάτικος αγώνας Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, καθώς απορρίφθηκε το αίτημα των γηπεδούχων για αναστολή έξι σχετικής ποινής τους. Ο Μιγιάν Γκατσίνοβιτς θα παραμείνει στην ΑΕΚ μέχρι και το 2028, ενώ ανοιχτή θα είναι η προπόνηση των πρωταθλητών αύριο στις 5.30 το απόγευμα, παραμονή του ντέρμπι του Ολυμπιακού αλλά και της φιέστας για την κατάκτηση του τίτλου. Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκιδόνας θα παραμείνει φωταγωγημένος έως το ξημέρωμα της Δευτέρας. Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Γαλλία, την περίπτωση του Γκαμπονέζου στόπερ Μισελ Μπουλά της Μέτς φέρεται να εξετάζει ο ΠΑΟΚ. Την ίδια ώρα, πολωνικό δημοσίευμα αναφέρει ότι η Βίτσε Βούτζ ενδιαφέρεται για τον Κάρολ Σφιντέρσκι. Ο αρχηγός της ομάδας βόλεϊ του Παναθηναϊκού Θανάσης Πρωτοψάλτης και ο θρυλικός Ρούλης Σαγραπηδάκης, που στα 79 του χρόνια συνεχίζει στο τριφύλιο στη μάνατζερ, σήκωσαν χθες στο κλειστό γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στο τρόπαιο για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος στη Βόλεϊ Λίγκ των Ανδρών. Στη φιέστα τιμήθηκαν επίσης και οι πρωταθλήτερες ομάδες πινκ-πονγκ και το μπάσκετ με αμαξίδιο. Ασημένια μετάλλιο στην κατηγορία των 65 κιλών κατέξει η Έλενα Παπασταματοπούλου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ταεκβοτού του Μονάχου. Χάλκινο για τον Άρη Ψαρό στα 54 κιλά. Ξεκινά αυτή την ώρα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών Ανοιχτής Κατηγορίας Open και το τρίτο νέο Ανδρών Νέων Γυναικών στο κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ. Η χειρή απουσία αυτή του Απόστολου Χρήστου λόγω διαθεσίας. Η Έρτ Σπορτ 1 θα μεταδώσει το απογευματινό πρόγραμμα της πρεμιέρας στις 6. Για τη Handball Premier των γυναικών κοντράρονται στις 6 το απόγευμα σε πρώτο μεταξύ του τελικό ΑΕΚ ΠΑΟΚ, τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα από την ΕΡ2. Από την ΕΡΑ Σπορ και την ΟΒΑ Σπορ ΣΑ θα μεταδοθούν στις 6 το απόγευμα ο τελικός ΠΑΟΚ Άρης στο Αγρίνιο για το κύπελλο Ελλάδας κάτω των 19 ετών. Προπονητής χρονιάς στο Ιταλικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ αναδείχθηκε ο Δημήτρης Πρίφτης της Reggio Emilia. Ο αγέρασος Παναγιώτης Γκιόνης θα διεκδικήσει με την πολωνική ομάδα Μπογκόρια του Champions League του Ping Pong στο Final Four που θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο στη γερμανική πόλη Saarbrücken. Σίνερ εναντίον Μετμπέτεφ και Ρούντ εναντίον Νταρντέρι θα είναι η σημερινή μη τελική του τουρνουά τένις της Ρώμης που μεταδίδεται από την Κοσμοτέ Σπορ 6. Στο Βέλγιο κυπελλούχος αναδείχθηκε η Union Saint-Gilloise κερδίζοντας την παράταση την Άντερλεχτ με 3-1. Το κύπελλο Δανίας κατέκτησε η Μίτλαντ κερδίζοντας 1-0 την Κοπενχάγη. Με τρεις αγώνες ολοκληρώθηκε η 36η αγωνιστική στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, Real Oviedo 2-0, Valencia Rayo Vallecano 1-1 και Χιρόνα Real Sociedad επίσης 1-1. Η Southampton κινδυνεύει με αποκλεισμό από το τελικό των play-off της Αγγλικής Championship. Ο Didier Deschamps άφησε Griezmann και Καμαβινγκά εκτός αποστολής της Εθνικής Γαλλίας για το παγκόσμιο κύπελλο του Ιουνίου. Τέλος, σε κλίμα βαθιά συγκίνηση πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί στην Πεύκη η κηδεία του Ηρακλή Κοτζιά, παρουσία πλήθους συγγενών, φίλων και συναδέλφων. Ο Ηρακλής Κοτζιάς αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες μορφές του αθλητικού ρεπορτάζ, διετέλεσε συνιδρυτής σε ρασπορ και έφυγε από τη ζωή προχθές σε ηλικία 88 χρόνων. Περισσότερες ειδήσεις στο edsports.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sports στις 10.
0: Era Sport 101,8.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Ποιος έχει σειρά?
4: Εγώ. Ένα κιλό μανούρι.
5: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
4: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
5: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
6: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
4: Ναι, αλλά δεν το πάντα εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
5: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
6: Εγώ είμαι πρώτος. Πρώτος.
7: Θέλει κάποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά.
5: Εγώ!
8: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs στη Stoiximan Super League είναι εδώ με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο derby της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμο. Μακτήρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
12: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
11: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
13: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
12: Ο ίδιος πειρασμός.
13: Και η ίδια απόλαυση.
11: Η δική μας απόλαυση.
13: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
11: Σ' αγαπώ, μαμά.
14: Κυριακή 17 Μαΐου. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Οδείο Αθηνών. Eco Maggio. Ένα φωνητικό ανθολόγιο από την αναγέννηση έως το ρομαντισμό. Τα πολλαπλά πρόσωπα της Άνοιξης. Η αναγέννηση της φύσης. Ο έρωτας. Το παιχνίδι, η γιορτή, αλλά και η μνήμη και η συγκίνηση ξεδιπλώνονται μέσα από διάφορες μορφές φωνητικής μουσικής. Θα ακουστεί και σε πρώτη εκτέλεση το In Luce Veris του Παναγιώτη Φίνα, γραμμένο ειδικά για την περίσταση. Χοροδία της ΕΡΤ. Πιάνο ο Θάνος Μαργέτης. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Παπαπέτρου. Οδείο Αθηνών. Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος. Κυριακή 17 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Πληροφορίες athensconservatoire.gr.
15: Ακούτε Ερασπορ.

0: Καλή σας ημέρα. Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, η ώρα είναι 9 και 11 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι σε ένα σπορ, πάμε να παίξουμε μπάλα και σήμερα με σύστημα 3-5-2 με Χαραγιανοπούλου στην ρύθμιση των ήχων, με τον Λουκά Λουκά σε δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Ο Βάσης Παπάζου στο μικρόφωνο της Ελλάδας. Μαζί να πάμε όπως κάθε μέρα μέχρι τις 10. Συμπαίκτες και εσείς με τα μηνύματά σας, κυρίως με τις απορίες σας αλλά και με τις απόψεις, τις επισημάνσεις σας. Τρεις τρόποι επικοινωνίας. SMS γράφετε sport ελληνικά λατινικά. Αφήνετε ένα κενό, γράφει το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160, email ηλεκτρονική διεύθυνση erasport@papakier.gr και μέσω Viber μπαίνετε στην εφαρμογή, πηγαίνετε σε αναζήτηση, γράφετε erasport λατινικούς χαρακτήρες χωρίς τι στο τέλος, βλέπετε το σηματάκι της erasport και από εκεί μπαίνετε και στέλνετε το μήνυμά σας. Καλημέρα σε όλους, βλέπω ήδη έχουν αρχίσει τα μηνύματα, τα πιάνουμε και σιγά σιγά και μέσω αυτών μπορεί να θέτουμε και ερωτήματα. Έχουμε φινάλες στη Super League στα play-off 1 έως 4, 5, 8. Το μόνο που απομένει είναι ποιος θα πάρει τη δεύτερη θέση. Ο Ολυμπιακός είναι στο συν-2 από τον ΠΑΟΚ, αλλά και οι δύο παίζουν εκτός έδρας. Ο ΠΑΟΚ έχει και την ισοβαθμία. Στα play-off 5-8 δεν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον, απλά η τιμητική, να το πούμε έτσι λίγο περισσότερο θέση, η πέμπτη θέση θα παιχτεί στο Κλεάνθης Βικελίδης, όπου θα αναμετρηθούν ο Άρης με τον Λεβαδιακό. Ο Άρης θέλει μόνο νίκη, ο Λεβαδιακός και με ισοπαλία κρατάει την πέμπτη θέση και στην ουρά ίσως ξεκαθαρίσουν αυτή την εβδομάδα τα πάντα. Αν κερδίσει ο Αστέρας Τρίπολης δεν θα έχει νόημα η τελευταία αγωνιστική στα play out την προσεχή Τετάρτη. Πάμε λοιπόν να μπούμε κατευθείαν στα ρεπορτάζ, να δούμε πώς ετοιμάζονται οι ομάδες. Θα ξεκινήσουμε από το ντέρμπι των δύο πρώτων στην βαθμολογία, ΑΕΚ Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ έχει κατακτήσει το ποτάσμα. Είδαμε ότι μόνον χαλαρή δεν ήταν μετά την κατάκτηση του τίτλου στην Τούμπα. Και μάλιστα έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, όχι απλά έφτασε χρονικά πολύ κοντά στην νίκη, αλλά έδειχνε ότι ήταν η ομάδα που μπορούσε να την πάρει και δέχτηκε τον γκολ στο τέλος. Αλλά η ΑΕΚ έχει μπροστά της μία φιέστα και έχει και θέματα της επόμενης ημέρας. Και σε αυτές τις περιπτώσεις προέχουν πρώτα να λύσει τα εσωτερικά σου θέματα, συμβόλαια και όλα αυτά, και μετά να αρχίσεις προσθήκες, προς τα αφαιρέσεις. Γιάννη Σαντορινέο μαζί μας. Έλα, Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Μπάβη, καλημέρα φίλες και φίλοι. Κοίταξε, είναι, δεν θα πω ακριβώς μεγάλη επιτυχία του Μάρκο Νικολίτσα, αλλά είναι μία απόδειξη πόσο επιδραστικός είναι ο προπονητής της ΑΕΚ. Αν σκεφτούμε σε ποιο βαθμό κατάφερε να μαζέψει όλο αυτό τον ενθουσιασμό, όλη αυτή τη χαρά από την φιέστα της προηγούμενης Κυριακής, από το ξενύχτη της κατάκτησης του τίτλου και από τους γύρους Τριάμβου. Θυμίζω ρεπό Δευτέρα, έχει γίνει μια προπόνηση τη Τρίτη, έφυγε αμέσως η ομάδα τη συνέχεια για τη Θεσσαλονίκη το απόγευμα και Τετάρτη είχε αγώνα, έτσι. Και μπόρεσε να παρουσιάσει μια ομάδα που ήταν συγκεντρωμένη με 5 αλλαγές και έφτασε και σε τέτοια επίπεδα απόδοσης μέσα στην Τούμπα. Είναι, αν μη τι άλλο, εντυπωσιακό και δείχνει την οτροπία της ΑΕΚ, που ήταν και το βασικό συστατικό για να κατακτήσει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Θέλει να κλείσει καλά τη χρονιά. Θέλει να παραμείνει το έκτο σερί ο Μάρκο Νίκολιτς. Θέλει ο επίλογος να συνδυαστεί και με μια νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο η ομάδα του θα παραμείνει δηλαδή συγκεντρωμένη και ανάλογα με την κατάσταση των ποδοσφαιριστών που θα έχουν πια και μια μέρα παραπάνω, όπως το είπε και ο Νίκολιτς, για ξεκούραση και αποκατάσταση, θα σχηματίσει και την ενδεκάδα του. Βέβαια, όπως το είπες και εσύ, το τελείριο ενθουσιασμού υπάρχει και αναμένεται ένα διήμερο εορταστικών εκδηλώσεων στην πόλη της Νέας Φιλαδέλφειας και στο γήπεδο της Όλγουιν Αρένα.
0: Πώς έχουμε μάθει, Γιάννη, για πρόγραμμα και τα λοιπά, έτσι να βάζουμε, ναι, αν μπορούμε.
1: Έκανε μια ανακοίνωση με τα βασικά στοιχεία, το πώς ακριβώς θα εξελιχθεί αυτή η διήμερη γιορτή. Πρώτα απ' όλα, το Σάββατο η προπόνηση της ΑΕΚ που θα γίνει στην Όλγουιν Αρένα θα ξεκινήσει 5.30 και θα είναι ανοιχτή σε όλη της τη διάρκεια για όλο τον κόσμο που θα προσέλθει. Οι θύρες θα ανοίξουν 5, ενδέχεται να ανοίξουν όλες οι θύρες ανάλογα με την προσέλευση, δηλαδή ενδέχεται να γεμίσει όλο το γήπεδο για να καθίσει ο κόσμος να παρακολουθήσει όλη την προπόνηση. Και αυτό το έκανε η ΠΑΕΚ, είναι μια ωραία πρωτοβουλία. Για όσους δεν έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο για τη φιέστα της Κυριακής, να έχουν την ευκαιρία να δουν την ομάδα
0: να και πάρουν μέρος, ας πούμε, στους εορτάζοντες από κοντά. Ναι.
1: Και θα υπάρχει εξέδρα έξω από το γήπεδο από τις 18:30 του Σαββάτου, που θα έχει και live performance και μουσική, δηλαδή θα είναι μια διαδικασία για τα... δεν θα πω ακριβώς προεόρτια, γιατί πάλι γιορτή θα είναι το Σάββατο, αλλά για όλα όσα θα γίνουν στην Φιέστα της Κυριακής. Ήδη έχουν τοποθετηθεί 880 λάβαρα στην πόλη της Νέας Φιλαδέλφειας, που αποτυπώνουν τα 14 πρωταθλήματα και τις τέσσερις λέξεις που συνόδευσαν αυτή τη διαδρομή: υπομονή, επιμονή, πίστη και πάθος. Βρέθηκε και ο ιστός πάνω στον οποίο τοποθετήθηκε και η πολύ μεγάλη, γιγαντιαία κυτρινόμαυρη σημαία του δικέφαλου αετού στην Άγια Σοφιά. Και για την Κυριακή υπάρχει η πρόβλεψη, όπως έχει ανακοινωθεί, να υπάρχει και μια μεγάλη γιγαντοοθόνη, η οποία από τις 18:30 η ώρα θα μεταδίδει live μέχρι όλο το βράδυ της απονομής του τίτλου, πάλι για να υπάρχει δυνατότητα σε κόσμο που δεν θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει το μάτς να μπει στο γήπεδο, να συγκεντρωθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια, να συγκεντρωθεί στην πλατεία του Αετού και να απολαύσει αυτές τις στιγμές. Οπότε αναμένονται έτσι πολύ ωραία πράγματα και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η ίδια η τελετή, δηλαδή όλο το τελετουργικό που θα ακολουθηθεί στην ιστορία.
0: Εκτίμηση μπορούμε να κάνουμε, Γιάννη, για πιθανότητα ενδεκάδα και όλα αυτά, γιατί εντάξει, είναι λογικό, κάνει και ένα rotation ο Νίκολιτς, βάζει και περισσότερα παιδιά, χωρίς πάντως η ΑΕΚ να χάνει κάτι από την ταυτότητά της ως ομάδα.
1: Θεωρώ ότι η ενδεκάδα που θα κατέβει την Κυριακή στο γήπεδο θα είναι όσο γίνεται πιο κοντά στις βασικές επιλογές του Νίκολιτς στα τελευταία παιχνίδια των play-off. Εκτός από τη θέση του goalkeeper, περιμένω δηλαδή να υπάρχει πάλι Μπρινιόλι, αφού έπαιξε στη Τούμπα να παίξει και στη Φιλαδέλφεια με τον Ολυμπιακό, ο οποίος να είναι το αριστερό back, όπως στη Τούμπα ήταν ο Πενεράης, με τον Ρώτα δεξιά. Ενδέχεται να επιστρέψει ο Μουκουντή στην ενδεκάδα μαζί με τον Ρέλβα. Πινέδα Μαρίν στη μεσαία γραμμή. Ενδέχεται να επιστρέψει ο Περέιρα αντί του Ζωά Μάριο αριστερά, με Κοϊτά δεξιά. Ο Βάργα δεν είναι σοβαρό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Δεν είναι ούτε ακριβώς μυϊκό, ουσιαστικά είναι ένα χτύπημα που δέχτηκε και τελικά του προκάλεσε όλη αυτή την ενόχληση, δηλαδή είναι σε θέση να αγωνιστεί, οπότε ή θα δούμε Γιώβιτς Βάργα ή θα δούμε, που θεωρώ το πιθανότερο, ή θα δούμε Γιώβιτς Ζήνη. Ο Γιώβιτς θα ξεκινήσει βασικός, να έχει και αυτό την ευκαιρία και τη δυνατότητα, μήπως μπορέσει ένα γκολ τον χωρίζει από τον Ελκάμπη
0: να κυνηγήσει και τον τίτλο του πρώτου σκόρερ.
1: Να κυνηγήσει και τον τίτλο του πρώτου σκόρερ, ναι.
0: Ωραία.
1: Κάπως έτσι, ναι. Δηλαδή έχουν τα πράγματα. Έχει πολλές επιλογές. Έτσι, πλην του Γκατσίνοβιτς, με τον οποίο έτσι γνωρίζουμε πια ότι θα υπάρξει επέκταση συνεργασίας για άλλα δύο χρόνια.
0: Αυτό θα σου πω. Τα εσωτερικά τώρα σιγά σιγά που μπαίνουν στη διαδικασία. Για πες.
1: Κοίταξε, το μόνο που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή, γιατί πολλά πράγματα θα τρέξουν μετά τη Δευτέρα, είναι η πρόθεση του Νίκολιτς όταν μίλησε και στην Ουγγαρία, στον Ουγγρικό τύπο δηλαδή, για ένα μεγάλο ρόστερ, να κρατήσει παιδιά τα οποία μπορούν να του δώσουν λύσεις και κέρδισαν την εμπιστοσύνη του, ειδικά στα κρίσιμα παιχνίδια στο τέλος. Το είδαμε δηλαδή με την επέκταση συνεργασίας με τον Μάνταλο. Το είδαμε με την επέκταση συνεργασίας με τον Βίντα. Θα ανακοινωθεί και αυτή του Γκατσίνοβιτς. Προσωπικά δεν αποκλείω να το δούμε και με τον Περέιρα. Ο Νίκολιτς είναι πολύ ευχαριστημένος από τον Περέιρα. Με την προσφορά του Αργεντινού, με τη διάθεσή του, με την εμπειρία και με την αγωνιστική συνεισφορά, ειδικά επαναλαμβάνω στο κρίσιμο φινάλε. Οπότε θεωρεί ότι είναι πολύτιμος και μπορεί να δώσει πράγματα αγωνιστικά, όχι μόνο δηλαδή μέσα στα αποδυτήρια. Θέλει να μείνει ο Νίκολιτς, να τον έχει και την επόμενη χρονιά στην ΑΕΚ. Προφανώς έτσι με πολύ μειωμένες αποδοχές, όπως έγινε και στην περίπτωση του Βίντα, όπως έγινε και στην περίπτωση του Γκατσίνοβιτς. Οπότε η πρώτη σκέψη είναι αυτή. Παίκτες δηλαδή που στο φινάλε κέρδισαν την εμπιστοσύνη του προπονητή είναι το πιο πιθανό να συνεχίσουν. Παίκτες που δεν βοήθησαν και στη τελική ευθεία δεν συμπεριλήφθηκαν στα σχέδια του προπονητή, θα είναι παίκτες οι οποίοι δεν θα τους δούμε του χρόνου. Αλλά αυτό πια θα πάει, ξέρεις, από Δευτέρα. Για μένα είναι πολύ σημαντικό βήμα η δέσμευση με το κλαμπ, τόσο του πετυχημένου τεχνικού διευθυντή Χαβιέρη Μπάλτα, όσο και του προπονητή Μάρκο Νίκολιτς. Θυμίζω ότι Το συμβόλαιο του Νίκο λήγει Ιούνιο 27. Το συμβόλαιο του Ριμπάλτα λήγει Οκτώβριο του 27. Θα είναι μεγάλη επιτυχία του κλαμπ. Η επέκταση της συνεργασίας ακόμη και για ένα χρόνο να πάνε, δηλαδή και οι δύο μέχρι το 28. Διότι τώρα θα ολοκληρωθεί και ο τρίτος μεταγραφικός κύκλος που έλεγε ο Ριμπάλτα. Mm-hmm. Τώρα δηλαδή θα ολοκληρωθεί το project, όπως είχε πει ο Καταλανός τεχνικός διευθυντής. Και ο Μάρκο Νίκολιτς πια έχει αφομοιωθεί πλήρως σε όλη αυτή την οτροπία. Οι εικόνες που είδαμε όταν γύρισε αποστολή από την Θεσσαλονίκη να κρατάει ακόμη και ο προπονητής ΑΕΚ καπνογόνο, αν μη τι άλλο, δείχνουν ότι αφέθηκε και εκείνος αυτό το τελείρο ενθουσιασμό, ενώ ένας άνθρωπος συγκρατημένος που την ώρα της δουλειάς δεν αφήνει τον εαυτό του ελεύθερο. Το είδαμε και όταν έβαλε τον γκολ ο Ζωάο Μάριο με τον Παναθηναϊκό και όλος ο κόσμος ήταν ανάστατος, πόσο ψύχρεμος είχε παραμείνει ο ίδιος για να είναι με καθαρή σκέψη ότι θα μπορούσε να χρειαστεί η ομάδα του στο επόμενο διάστημα, σε όσα λεπτά απέμεναν δηλαδή, για να ολοκληρωθεί το μάτς. Θεωρώ ότι πρώτα εκεί θα είναι το πιο βασικό, να γίνει η επέκταση συνεργασίας σε Νίκολιτς και Ριμπάλτα και μετά να τρέξουν και όλα τα υπόλοιπα και όλες οι εκκρεμότητες.
0: Άρα να περιμένουμε εξελίξεις, Γιάννη, προς αυτή την κατεύθυνση μετά από Δευτέρα, δηλαδή να βάλει αυτή τη στιγμή.
1: Εντάξει, δεν θα σου πω κάτι τόσο άμεσα.
0: Ναι, καταλαβαίνεις το λέω, αλλά να γίνει το προσεχές διάστημα.
1: Προσωπικά περιμένω. Ναι, το ναι, ναι.
0: Εντάξει, λογικό είναι.
1: Ας πούμε, υπάρχουν παίκτες όπως ο Λούκα Γιώβιτς που έχω εξηγήσει γιατί τον θεωρώ MVP, όχι μόνο για τα γκολ που έχει βάλει, ο οποίος έχει συμβόλαιο που τελειώνει το καλοκαίρι του 27. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσει η ΑΕΚ τον Γιώβιτς, που και ο ίδιος έχει πει πόσο πολύ ευχαριστημένος είναι από την παρουσία του στην ΑΕΚ και έκανε μια χρονιά που συγκρίνεται με τη χρονιά που είχε κάνει στην Άιντραχτ Φραγκφούρτης, που τότε είχε βάλει 17 γκολ στην Bundesliga σε 32 μάτς το πρωτάθλημα και τώρα έχει βάλει 17 γκολ σε 24 μάτς το πρωτάθλημα, να υπάρξει και μια επέκταση συνεργασίας με τον Γιώβιτς, έτσι. Αλλά είναι πράγματα τα οποία θα τα αποφασίσει το κλαμπ στην πορεία. Θα τα δει. Ξέρουν
0: και
1: πολύ
0: και
1: καλά
0: νόημα
1: και στην εκκρεμότητας και έχει τρέξει και ο σχεδιασμός.
0: Και έχει και νόημα, Γιάννη, από τη στιγμή που, όπως είπες, ο Νίκολης θέλει μεγαλύτερο ρόστερ, κάποια παιδιά να μένουν για αυτό ακριβώς το ρόλο που εξήγησες, δηλαδή τον υποστηρικτικό.
1: Μπορεί να μην είναι
0: η βασική, αλλά θα είναι στο rotation. Είναι παίκτες που
1: δεύτερο έχουν... και το κάνουν όλοι οι προπονητές. Δεν θέλουν, όταν μια χρονιά κλείνει επιτυχημένα, να χαλάσουν τη χημεία των αποδυτηρίων. Ναι. Γιατί η χημεία των αποδυτηρίων έχει βοηθήσει και στη χημεία μέσα στο γήπεδο. Οπότε οι παίκτες αυτοί που βοήθησαν και συμμετείχαν ενεργά στη ζωή του ποδοσφαιρικού τμήματος θέλουν να τους έχουν μαζί, ναι, γιατί εκτιμούν ότι με αυτόν τον τρόπο θα διαφυλάξουν την επόμενη χρονιά το κλίμα και τη χημεία της ομάδας.
0: Έγινε, Γιάννη μου. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Στις 7:30 το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Για τον Ολυμπιακό είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Για τον Ολυμπιακό η σημασία του αγώνα δεν είναι απλά ότι θέλει μια νίκη, να κλείσει καλά τη σεζόν. Θέλει τη νίκη για να διατηρήσει τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Διότι αν δεν κερδίσει και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ περάσει με τρίποντα από την Λεωφόρο, θα μείνει τρίτος. Από τη στιγμή που δέχτηκε αυτό το γκολ η ΑΕΚ στο τέλος στην Τούμπα, ο Ολυμπιακός έχασε και το αβαντάζ της ισοπαλίας για να είναι σίγουρο σε κάθε περίπτωση, οπότε θέλει μόνο νίκη. Ο Μεντιλίμπαρ είναι λογικό ποντάρι στο γεγονός ότι η ομάδα του παίζει καλά το τελευταίο διάστημα, δηλαδή από τον τέρμι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων, και εννοώ και την ήττα στην Τούμπα και την ισοπαλία στο Καραϊσκάκη με τον ΠΑΟΚ, που όμως αυτά τα δύο αποτελέσματα το έχουν στοιχήσει να μην είναι σίγουρος δεύτερος. Η αγωνιστική του εικόνα είναι πάρα πολύ καλύτερη από τα παιχνίδια που είχαν προηγηθεί. Το βασικό πρόβλημα που παραμένει για τον Ολυμπιακό είναι ότι δεν σκοράρει εύκολα. Και ότι τα χάνει η επιθετική του. Δηλαδή, έβαλε τον Ταρέμι αντί του Ελκαμπή. Ο Ιρανός ήταν καλός, ήταν συμμετοχικός. Αλλά και εκείνος δεν σκόραρε. Βέβαια, τη λέση την έδωσε ο Ροντινέι για άλλη μια φορά. Ο Ροντινέι, ο οποίος δεν είναι η πρώτη φορά που παίζει εξτρέμ. Έχει παίξει και στο παρελθόν με τον Μεντιλίμπαρ. Και σε αυτό το κρίσιμο διάστημα έχει προσφέρει αυτό που δεν του δίνουν στον Ολυμπιακό οι υπόλοιποι επιθετικοί ή μεσοεπιθετικοί του. Δηλαδή το γκολ. Γκολ με τον Παναθηναϊκό, γκολ με τον ΠΑΟΚ. Γκολ είχε πετύχει και με τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο. Τα τρία από τα τέσσερα τελευταία γκολ του Ολυμπιακού είναι από τον Βραζιλιάνο που θα αναμένεται να ξεκινήσει. Τώρα το ενδιαφέρον αγωνιστικά έχει να κάνει με την κατάσταση του Ποντένς και του Έσε. Ο Ποντένς έχει μπει ξανά στις προπονήσεις, θα το τζεκάρει πάλι ο Μεντιλίμπαρ. Έδειξε στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ που τραυματίστηκε στο πρώτο ημίχρονο ότι ήταν καλά, ήταν πολύ καλύτερα από το προηγούμενο διάστημα που έλεγες αυτός είναι ο Ποντένς, απορούσες για την κατάσταση. Ήταν σε καλύτερη κατάσταση ο Πορτογάλος και πάντα όταν είναι σε καλή κατάσταση ο Ποντένς είναι ένα όπλο για τον Ολυμπιακό. Και θα περιμένει και τον Έσε, ο οποίος δέχτηκε ένα χτύπημα στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Θα πρέπει να περιμένει ο Μεντιλίμπαρ μέχρι και αύριο να τον δει. Κομβική παρουσία του Αργεντινού στη μεσαία γραμμή. Τώρα, εάν δεν μπορέσει να είναι έτοιμος, από όσο έχουμε δει μέχρι τώρα και αν μπορούμε να το βάζουμε κουτάκια, δηλαδή παίχτες που υπολογίζει σε συγκεκριμένες θέσεις, προφανώς περισσότερες πιθανότητες θα έχει να ξεκινήσει ο Σιπιόνι. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι παίζει η Σιπιόνι, η Έσε, η Γκαρθία ή Μουζακίτης. Όμως δεν είναι απαραίτητο αυτό, δηλαδή μπορεί να παίξει ο Γκαρθία με τον Μουζακίτη. Έχει γίνει στο παρελθόν, θα πω δεν θα είναι η πρώτη φορά. Άρα αυτοί οι δύο παίκτες, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά που θέλει ο προπονητής του Ολυμπιακού, θα επιλεγούν. Το άλλο που περιμένουμε να δούμε είναι τι θα κάνει στην επίθεση ο προπονητής του Ολυμπιακού. Δηλαδή αν θα διατηρήσει τον Ταρέμι ή θα επαναφέρει τον Ελκαμπή. Η αλήθεια στα δικά μου τουλάχιστον μάτια είναι ότι ο Ταρέμι ήταν καλός με τον Παναθηναϊκό. Είπα και πριν, ήταν συμμετοχικός, είχε συμμετοχή στο γκολ του Ροντινέη. Αυτός την έφτιαξε ουσιαστικά στη φάση και προλαβαίνει και κάνει και το πλασέ. Πάει μπάλα στο δοκάρι και στη συνέχεια σκοράρει ο Ροντινέη. Εκεί νομίζω ότι έδειξε ότι είναι σε καλή κατάσταση ο Ταρέμι. Βέβαια έχασε και αυτός, και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, έχασε μεγάλες ευκαιρίες, αλλά έδειξε ότι είναι σε καλή κατάσταση και αυτό μπορεί να μετρήσει στις επιλογές του προπονητή του Ολυμπιακού. Από εκεί πέρα, εάν είναι στο 100% ο Ποντένς, δεν θα είναι για μένα έκπληξη να το ξεκινήσει, αλλά ίσως περισσότερες πιθανότητες αυτή τη στιγμή να έχει ο Μάρτινς. Δεν περιμένουμε πολλές αλλαγές, άλλωστε είναι ένα τελευταίο παιχνίδι στη σεζόν. Με τη Λίμπαρ γενικώς αν βλέπει καλά την ομάδα δεν κάνει πολλές αλλαγές, δεν τη φρεσκάρει πολύ και με αυτό το σκεπτικό πιθανότητα θα πάει και στο τελευταίο μάτς για τον Ολυμπιακό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αν βγει δεύτερος θα έχουμε ξαναπεί, εκτός ότι πάει προκριματικά του Champions League, έχει και μια παραπάνω πιθανότητα εάν η Aston Villa κατακτήσει το Europa League και αν βεβαίως καταφέρει να είναι στην τετράδα της Premier League. Νομίζω έχει παιχνίδι τώρα με τη Λίβερπουλ, η Αστον Βίλα, με την οποία ισοβαθμεί στην τέταρτη θέση. Καταλαβαίνει κανείς ότι τότε ο Ολυμπιακός, αν συμβούν αυτά τα δύο, τότε ο Ολυμπιακός θα γλιτώσει έναν γύρο στα προκριματικά του Champions League, θα πάει κατευθείαν στον τρίτο προκριματικό και εκεί θα παίξει τις πιθανότητες του να πάει στα play-off της διοργάνωσης. Ενώ με αποκλεισμό δεν θα έχει, δεν θα πάει στα play-off του Europa League, θα μπει κατευθείαν στη League Phase της διοργάνωσης. Είναι όλα αυτά που είναι αποτέλεσμα της καλής παρουσίας του στην Ευρώπη, φυσικά με αποκορύφωμα την κατάκτηση του Conference League, αλλά γενικότερα της καλής κατάστασης, της καλής παρουσίας στην Ευρώπη, στο ranking της UEFA, που του δίνουν αυτά τα πλεονεκτήματα σε αρκετές περιπτώσεις. Θα πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα για τίτλους πολιτικών ειδήσεων και θα συνεχίσουμε το ρεπορτάζ Ολυμπιακό και φυσικά θα πάμε και στα υπόλοιπα ρεπορτάζ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν, διαβεβαίωσε ο πρόεδρος της Κίνας. Με την εναρκτήρια ομιλία του Πρωθυπουργού θα ανοίξουν οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Δεν διεκδικούμε καμία ψήφο ευγνωμοσύνης. Θέλουμε μία ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, είπε αναφερόμενος στο συνέδριο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Μηδιακός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να οργανώσει την ηθική μου εξόντωση, κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Η κυβέρνηση πάει με ψεύδι να μπερδέψει και ο κόσμος να θεωρεί ότι είναι ίδιο πράγμα η λάσπη Γεωργιάδη με το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, είπε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλάς. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη που έπεσε από πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Συνελήφθησαν τρεις γιατροί για συμμετοχή σε κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΟΠΗ μέσω εικονικών φυσικοθεραπείων, με τη λία να ξεπερνά τις 260.000 ευρώ. Τοπικές βροχές, κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
9: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
8: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
9: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
10: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
11: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
12: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
13: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις σκόλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
14: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με craft paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
13: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
15: Η craft paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
16: Ακούτε, Ερασπό.

είμαστε, 9 και 35 πρώτα λεπτά. Είμαστε στο, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Την καλημέρα μου και σε όσους έχουν στείλει τα μηνύματά τους. Ας συνεχίσουμε και να ολοκληρώσω το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Χθες υπήρξε και έντονη αντίδραση από τους Ερυθρεολευκών για τους ορισμούς του Λανουά στα ντέρμπι, στα δύο μάτς των play-off 1-4, στην τελευταία αγωνιστική, για το γεγονός δηλαδή ότι δεν ήταν elite διαιτητές την πρώτη κατηγορία του UEFA, και ιδιαίτερα για το γεγονός ότι στο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, πάμε στον ανταγωνιστή δηλαδή του Ολυμπιακού για τη δεύτερη θέση, ορίστηκε Γεωργιανός διαιτητής, με αναφορά και στο γεγονός ότι οριστικά γίνεται και κλεισμένον το θυρόν το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Υπήρχε σχετική ανάλυση του αντιπρόεδρου της ΠΑΕ, Ολυμπιακός, του Κώστα Καλάπα, με πολλά παράπονα για τους ορισμούς, για μάλλον οργή έβγαινε τον Ολυμπιακό, για να είμαι σωστός και ακριβής, για τους

0: Αυτά σε ό,τι αφορά το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Πάμε να ασχοληθούμε τώρα και με το άλλο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟ. Και τον Παναθηναϊκό ούτως ή άλλως δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πάντως προσπάθησε να πετύχει μια αναστολή για να παίξει με κόσμο στο τελευταίο μάτς, όπως όλα δείχνουν, στη Λεωφόρο, στην ιστορική έδρα του. Ζητούμε τώρα παρουσιαστεί καλύτερος προφανώς από ότι στον αγώνα με τον Ολυμπιακό, αλλά περισσότερο η κουβέντα γίνεται για την επόμενη χρονιά, προπονητής κτλ. Ο Άρης Γάτας είναι μαζί μας, θα μας τα πει, θα μας τα εξηγήσει καλύτερα. Έλα Άρη, καλημέρα.
1: Γεια σου Μπάμπη, καλημέρα. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές, τι γίνεται?
0: Όλα καλά, εσύ? Να πούμε καταρχάς ότι αυτό που ξεκίνησε, ότι ο Παναθηναϊκός έκανε την αίσθηση αναστολής, δεν έγινε δεκτή. Έτσι το παιχνίδι οριστικά θα γίνει και κλεισμένο το θυρών, έτσι.
1: Έγινε μια προσπάθεια, μια απλή προσπάθεια. Εγώ καταρχήν να πούμε ότι πριν γίνει αυτή η αίτηση της αναστολής, εντοπίστηκαν οι δράστες που πέταξαν τις κροτίδες. Και όπως έγινε γνωστό από το Παναθηναϊκό, πέρα από τις νομικές διαδικασίες που θα γίνουν και να έχουν και τις νομικές συνέπειες, δεν θα τους επιτραπεί ξανά να τους χορηγηθεί ούτε εισιτήριο ούτε εισιτήριο διαρκείας φυσικά. Και από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός έκανε αυτή την αίτηση της αναστολής, η οποία η αλήθεια είναι ότι δεν είχε πολλές ελπίδες να αλλάξει η απόφαση, γιατί έχει συμβεί και άλλες φορές στο παρελθόν και κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί εφικτό. Ο Παναθηναϊκός ζητούσε τουλάχιστον Μπάμπη να πάει να γίνει η εφαρμογή της ποινής με τη νέα χρονιά. Με σκοπό να παίξει το τελευταίο παιχνίδι στη Λεωφόρο με κόσμο. Και αυτή η ιστορική στιγμή της, του κλεισίματος του ιστορικού του γηπέδου, τουλάχιστον από όσα φαίνεται μέχρι τώρα, να συνοδευτεί και με την παρουσία κόσμου.
0: Πώς περιμένατε να το
1: πω? Και νομίζω πλέον ότι δεν φέρει μια καλή έτσι στιγμή και ιστορικά και για
0: καλά, όπως αναδεί κανείς, εννοείται.
1: Για όλο το κομμάτι
0: εννοείται
1: αυτό.
0: Πώς περιμένουμε τώρα, τι θα κάνει ο Μπενίτεθ? Γιατί είδαμε τον Ολυμπιακό, έκανε πάλι τη δοκιμή του, δηλαδή έβαλε μαζί Σουιντέρσκι και Τετέι, που δεν είχε και αποτέλεσμα κιόλας, γιατί παρότι έπαιξε με δύο επιθετικούς, δεν έκανε φάση ο Παναθηναϊκός.
1: Κοίταξε τώρα, δεν νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε τι θα κάνει ο Μπενίτεθ στο τελευταίο παιχνίδι. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Μπενίτεθ, όπως σωστά είπες, μας έχει μπερδέψει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δεν φαίνεται ότι έχει καταλήξει σε ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού, έτσι ώστε να έχει μια ορθολογική διαδικασία όλο αυτό που γίνεται στα μάτσα. Άρα λοιπόν μοιάζει περισσότερο ότι πειραματίζεται σε όλα τα παιχνίδια και λιγότερο ότι έχει κάποιο momentum στο μυαλό του που μπορεί, ας πούμε, αυτό το πράγμα να το λειτουργήσει για να το υπηρετήσουν συγκεκριμένοι παίκτες. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή σφαίρει κάτι, έχει καμιά απολύτως σημασία ή αξία να μπούμε σε μια συζήτηση για το αν θα παίξει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς ή όταν θα παίξει με δύο επιθετικούς όπως έπαιξε προχθές. Απόδειξη τούτου ότι το Καραϊσκάκι έπαιξε με εντελώς εκδιαμέτρου αντιθετικό από ό,τι είχε παίξει στη Νέα Φιλαδέλφια, και στα προηγούμενα παιχνίδια στη Λεωφόρο και στην Τούμπα έπαιξε εντελώς διαφορετικά με τον Ολυμπιακό τότε και τον ΠΑΟΚ από ό,τι έπαιξε σε αυτά τα μάτια τελευταία. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχει κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό του, ας πούμε, με δεδομένο ότι έχει ένα παιχνίδι που είναι το τελευταίο και που Παναθηναϊκός θέλει να αποφύγει ένα κάζο. Γιατί δεν θα είναι ότι καλύτερο για την ομάδα να τελειώσει αυτά τα play-off, να μην έχει πάρει νίκη καταρχήν, να έχει πετύχει μόνο ένα γκολ πάλι.
0: Και
1: έχοντας και την εικόνα του
0: και δεν ξέρω και, ναι, και δεν ξέρω και, ναι, και δεν ξέρω και πόσοι εξής
1: μια τελική έτσι.
0: Ναι, ναι, πόσοι θα ασχοληθούν με αυτό, αλλά όπως και να το κάνουμε τώρα, είσαι και 20 βαθμούς μακριά από την κορυφή. Εντάξει, δηλαδή, μπορεί να πας και 23, 21, δεν είναι καλό. Δηλαδή, όχι ότι αλλάζει κάτι, αν ήσουν 10 ή 8. Για τον Παναθηναϊκό το σημαντικό είναι να επιστρέψει κάποια στιγμή στην κορυφή. Αυτό είναι ο στόχο του. Αλλά όπως και να το κάνουμε, ξέρεις, γίνεται και κουβέντα ότι έμενε και 20 βαθμούς πίσω. Κατάλαβες.
1: Έχει δίκιο σε αυτό που λες.
0: Είναι λεπτομέρειες τώρα, δεν είναι το βασικό, αλλά έχει και αυτό παίζει ρόλο.
1: Δεν παίζει ρόλο, δεν παίζει ρόλο και αυτή η ιστορία με τα 6 goals. Όλη αυτή η φασαρία η οποία έτσι ένα μοντερνισμό ήρθε στη ζωή μα την ποδοσφαιρική τα τελευταία χρόνια. Για μένα αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι η εικόνα μια ομάδα. Η εικόνα τη ομάδα του Παναθηναϊκού. Καλός ή κακός, κακός μάλλον δεν έχει βελτιωθεί. Δεν είναι καλή. Τι να συζητάμε. Δηλαδή είναι μια εικόνα μιας ομάδας η οποία δεν δείχνει ότι έχει πλάνο, δεν δείχνει ότι έχει στόχευση, δεν δείχνει...

0: δείχνει ότι έχει ένα συγκεκριμένο μοτίβο και μοντέλο αγωνιστικό. Δεν είναι ανταγωνιστική. Παίζει ένα άναρχο παιχνίδι. Προσπαθεί με μεγάλες μπαλιές, πότε άμεσα και πότε build-up άλλες φορές, να δημιουργήσει προϋποθέσεις κατοχής μπάλας. Προσπαθεί με ατέρμονο τρόπο να βρει είτε τον Τετέ είτε τον Σφιντέσκι προχθές μεγάλες μπαλιές, και αποτέλεσμα να γίνεται εύκολη λύα από τους αντιπάλους αμυντικούς. Δηλαδή, μπορώ να συζητάμε πάρα πολύ ώρα για αυτό το που ο Παναθηναϊκός δεν βγάζει, δεν έχει, αλλά δεν μπορώ να δω κάτι θετικό όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Ειλικρινά σου το λέω, γιατί ήμουν πολύ θετικά διακείμενος απέναντι στον Μπενίτε και στην εικόνα του και στο όνομά του και στην προσωπικότητά του και στο ότι ήρθε στον Παναθηναϊκό με περγαμηνές και με φιλοδοξίες. Κυρίως από την πλευρά των ανθρώπων του Παναθηναϊκού, γιατί ένα μεγάλο συμβόλαιο του έδωσαν, πολλές μεταγραφές έγιναν τον Ιανουάριο, αλλά βλέπεις ότι δεν έχει βελτιωθεί κάπου ο Παναθηναϊκός. Μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν είναι να πεις ότι είναι μια ομάδα που τουλάχιστον σου βγάζει κάτι, έβγαλε κάτι αυτό το χρονικό διάστημα. Αυτό το λέω γιατί δεν είναι και μικρό το χρονικό διάστημα που μπαίνει τέτοιο στον Παναθηναϊκό. Εγώ το σου είπα να παραπάρει πρωτάθλημα. Okay.
1: Εντάξει, δηλαδή και μια βελτίωση.
0: Ναι, το ξέραμε αυτό. Ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει πολλές ελπίδες, γιατί.
1: Εντάξει, δεν γίνονταν.
0: Ναι.
1: Και ήταν και τρεις ομάδες. Και δεν ήταν μόνο ότι θα κυνηγούσε μία ομάδα. Ήταν τρεις ομάδες.
0: Εντάξει, αυτό το γνωρίζαμε. Ξέραμε,
1: ναι, όχι, θέλω να πω ότι.
0: Ενισχυτικό
1: τη άποψή σου, με αυτή την έννοια το λέω. Αλλά δεν είναι μια βελτίωση.
0: Είχε πολλά λάθη το προηγούμενο καλοκαίρι. Αλλά παρόλα αυτά, όταν έρθει ένα προπονητή 24 Οκτωβρίου, τουλάχιστον περιμένει πρώτο να υπάρχει μια παρέμβαση δική σου, μια παρεμβατικότητα στι εξελίξει τη ομάδα μετά από δύο μήνες τις μεταγραφές.
1: Να δώσει μια, ένα όραμα, κάτι να δώσει ένα.
0: Ότι, ναι, ναι, ναι, και στις μεταγραφές πρώτα απ' όλα. Δηλαδή,
1: κάποιες μεταγραφές έχω μπερδευτεί, Άρη.
0: Ναι.
1: Αυτό ήθελα να σου πω. Έχω μπερδευτεί. Ποιος έκανε τις μεταγραφές. Δηλαδή, ότι δεν ήθελε εκείνο αυτέ τι μεταγραφές. Όχι, δεν ήθελε. Δεν είχε πρόβλημα, αλλά δεν ήταν δικές του επιλογές. Και το καλοκαίρι να πάρουμε έτοιμους, αν το έχω καταλάβει καλά, που ήταν δική μου επιλογή. Λίγο μπερδεμένα είναι όλα αυτά.
0: Μπάβη, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Όλα, γιατί δεν μπερδεύουν τον κόσμο, θέλω να πω, γιατί πραγματικά
0: γιατί
1: συμβαίνει μέσα.
0: Δεν επιλογές μεταγραφές του Ιανουαρίου.
1: Όχι, εγώ δεν λέω όχι. Λέω το ποσοδόν να το.
0: Εγώ
1: όχι, ποσοδόν να αποκωδικοποιήσω τα λεγόμενα του.
0: Το ολόκληρο το Δεκέμβριο να.
1: Πάντως συμπεριφέρεται ως προπονητής που θα είναι και το καλοκαίρι. Αυτό είναι ξεκάθαρο η δηλώση.
0: Ναι, είναι ξεκάθαρο ότι είναι επικοινωνιακό αυτό που κάνει. Το ίδιο έκανε και στη Θέλτα, θα σου πω, λίγο πριν φύγει.
1: Άρα για να το κλείσουμε και να πάμε και στα υπόλοιπα ρεπορτάζ, εξακολουθούμε να θεωρούμε πιο πιθανό ότι θα αλλάξει ο προπονητής.
0: Εσύ τι πιστεύεις, ότι με την εικόνα που
1: έχει. Εγώ δεν ξέρω το ρεπορτάζ. Εγώ λέω ότι καταλαβαίνω ότι μόνο θα αλλάξει, αλλά δεν μπορώ, δεν ξέρω
0: το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ το έχω δώσει εδώ και δύο μήνες, δεν περιμένω τώρα.
1: Δεν έχει αλλάξει, αλλάζει. Ναι, δεν έχει αλλάξει δηλαδή το ρεπορτάζ σου.
0: Πώς
1: δεν θυμάμαι. Απλά ξέρεις πάντα λέμε αν έχει αλλάξει κάτι.
0: Εγώ Παύλα δεν κρύφτηκα πίσω από το ότι να λέω αν θα βρέξει, θα χιονίσει και αν δεν χιονίσει θα κάνει κρύο.
1: Εντάξει, πάντα όμως μπορεί να αλλάξει κάτι στην πορεία.
0: Να δούμε τι θα γίνει και να περιμένουμε, να περιμένουμε. Αυτή είναι η εύκολη, εύκολος δρόμος.
1: Άρα πάμε εξελίξει από Δευτέρα.
0: Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να εκτεθείς πολλές φορές. Υπό ποια έννοια. Υπό την έννοια να κερδίσει 3-4 παιχνίδια στα play-off.
1: Καλά, άμα αλλάξει, τι θα κάνουμε. Δεν κάνουμε το ίδιο.
0: Ξέρω ότι πολλοί περίμεναν στη γωνία να του προλάβουν.
1: Δεν καθορίζει ο δημοσιογράφος τις εξελίξεις. Ο δημοσιογράφος καταγράφει.
0: Είναι υποχρεωμένος να βγάζει αυτά τα οποία ξέρει και να βάζει και το χέρι στη φωτιά.
1: Άρα, Άρη, περιμένουμε από Δευτέρα τις εξελίξεις. Ευχαριστούμε για πάμε και στα υπόλοιπα ρεπορτάζ. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τώρα ο φίλος που ρωτάει τη γνώμη μου που είχε κλείσει αεροπορικά ξενοδοχείο να έρθει στην Αθήνα, να πάει πρώτη φορά λεωφόρο, σε ένα τόσο ιστορικό μάτς και τελικά πήγε κουβά. Τι να του πω? Να του πω ότι αυτό είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο και σε αυτή τη χώρα ζει. Που βάζει βίο το οτιδήποτε, ανά πάση στιγμή. Αυτό. Αυτό. Στην Αγγλία θα το βλέπετε το παιχνιδάκι του, ξέρω στην Ισπανία κτλ. Στην Ιταλία. Αυτά. Δεν μπορώ να σου πω κάτι άλλο, φίλε.

0: Πάμε να δούμε πώς ετοιμάζεται και ο ΠΑΟΚ για το καθοριστικό παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ θυμίζω έχει την ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό, που σημαίνει θέλει μόνο νίκη στη Λεωφόρο και παράλληλα να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός. Αν συμβούν αυτά δύο, ο ΠΑΟΚ θα είναι στα αποκριματικά του Champions League. Το ερώτημα είναι στο Γιάννη Βοητσίδη, που τον έχουμε μαζί μας. Πρώτον, Γιάννη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μπάμπη, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Το πρώτο ερώτημα είναι ποιοι είναι διαθέσιμοι, το πιο βασικό. Και το δεύτερο, σε τι κατάσταση είναι ο ΠΑΟΚ, που θα μου πεις, δεν μπορώ να μου απαντήσεις γιατί δεν μπορείς να ξέρεις. Αλλά το λέω αυτό γιατί ο ΠΑΟΚ, παρά το γεγονός ότι έχει πάρει αποτελέσματα, για παράδειγμα, πήρε 4 βαθμούς απέναντι στον Ολυμπιακό. Και αυτό έχουν κάνει και τη διαφορά, για όσο ήταν εκτός διεκδίκησης. Έσωσε την ισοπαλία στο τέλος με την ΑΕΚ. Όμως η εικόνα του δεν είναι καλή. Δείχνει μια ομάδα, άδεια, χωρίς ενέργεια. Οπότε αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Βεβαίως και ποιοι είναι αγωνιστικά, ποιοι είναι διαθέσιμοι και πώς θα πάει ο ΠΑΟΚ σε αυτό το παιχνίδι.
1: Για τον ΠΑΟΚ είναι προφανές ότι η νίκη αποτελεί μονόδρομο την Κυριακή. Δεν υπάρχει άλλο περιθώριο. Αν θέλει να ελπίζει ότι θα σώσει αυτό τον τελευταίο, τον εναπομείναντα στόχο της σεζόν, η νίκη είναι μονόδρομος. Και βέβαια από εκεί και πέρα θα περιμένει και να μην νικήσει ο Ολυμπιακός. Δεν ψάχνει ο ΠΑΟΚ, γιατί κάποια στιγμή άκουσα την Κυριακή το βράδυ τις ορισμένες τοποθετήσεις ότι ο Ολυμπιακός είναι το απόλυτο φαβορί για τη δεύτερη θέση.
0: Δεν νομίζω. Με την Τετάρτη, ψάχνει... μετά τα αποτελέσματα, μετά τον γκολ του ΠΑΟΚ, ναι. Για μένα πιο πιθανό είναι ο ΠΑΟΚ, υπολογίζοντας αντιπάλους, υπολογίζοντας ναι, τον άδειο. Υπολογίζοντας όλα αυτά, απλά ο ΠΑΟΚ δεν σου δείχνει αυτή τη στιγμή ότι είναι καλά. Ότι είναι καλά στο χέρι του να πάει να κερδίσει τον Παναθηναϊκό αυτό.
1: Με καταλαβαίνεις αυτό ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι απίθανο σενάριο ο ΠΑΟΚ να νικήσει έναν Παναθηναϊκό που δεν έχει κίνητρο, που έχει τα προβλήματα.
0: Δεν είναι καλά
1: του,
0: και ο Παναθηναϊκός, άδειο γήπεδο.
1: Νεοπόρο. Ναι, αυτό ακριβώς. Και απ' την άλλη βέβαια και η ΑΕΚ έχει το κίνητρο τουλάχιστον να μην χάσει, γιατί τρέχει αυτό το αίτητο σερί εδώ και μήνες, και μάλιστα και μετά τη λήξη του Κυριακάτικου ντέρμπι ήταν κάτι στο οποίο αναφέρθηκαν με περηφάνεια και λογικό. Είναι και ο Νίκολιτς.
0: Μα η ΑΕΚ ήταν καλή και με τον ΠΑΟΚ. Δεν έδειξε καθόλου. Ναι. Καμία χαλάρωση δεν έδειξε και αυτό. Κάνει ακόμη πιο δύσκολο το έργο του Ολυμπιακού. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Αυτή τη στιγμή, εάν δεν είχε μπει το γκολ του ΠΑΟΚ στο τέλος, ναι, θα έδινα λίγο περισσότερο στον Ολυμπιακό, με την έννοια ότι το αρκεί και η ισοπαλία. Μια ισοπαλία μπορεί να κυνηγήσει περισσότερο. Αλλά ο ΠΑΟΚ για μένα, έτσι όπως είναι τα παιχνίδια, εξακολουθεί να έχει ένα προβάδισμα. Βεβαίως έχω μια επιφύλαξη, το ξαναλέω, γιατί δεν είναι άλλο το θέλω και άλλο το μπορώ. Δεν είναι καλό ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν αυτό θα είναι αρκετό με τον Παναθηναϊκό, που επίσης δεν είναι καλά. Αλλά δεν είναι καλά. Δεν είναι μια ομάδα που. Όχι να είναι στην κατάσταση που ήταν μέχρι το Γενάρη-Φλεβάρι. Να είναι τουλάχιστον 70%. Το είπε και ο Λουτσέσκου. Ούτε στο 50% δεν είναι ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή, ναι, δεν είναι καθόλου απίθανο το σενάριο που θέλει ο ΠΑΟΚ για να βγει δεύτερος. Από την άλλη, όλα πλέον φαίνονται δύσκολα για τον ΠΑΟΚ των τελευταίων μηνών. Για τον ΠΑΟΚ. Του Μαρτίου, του Απριλίου, του Μαΐου, έτσι εδώ και αρκετές εβδομάδες ο ΠΑΟΚ θέλει αλλά δεν μπορεί, και ο Λουτσέσκου όντως επανέλαβε προχθές ότι δεν βρίσκεται η ομάδα ούτε στο 50% των δυνατοτήτων της, και βέβαια είπες εσύ ότι ο ΠΑΟΚ έχει αντιδράσει, έχει τους 4 βαθμούς τους 2 αγώνες με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, είναι αποτελεσματικός, το βρίσκεται τον τρόπο πάντως για να τα λέμε όλα. Δηλαδή και με την ΑΕΚ που μπορούσε να φάει και δεύτερο γκολ, το βρήκε τον τρόπο. Έβαλε τον γκολ στο 88, το βρήκε.
1: Από την άλλη όμως, αν δούμε την άλλη πλευρά του νομίσματος, ο ΠΑΟΚ έχει μόλις μία νίκη σε 5 αγώνες στα play-off.
0: Ναι, είναι όπως το βλέπεις πάντα.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Και εκτός από αυτούς τους 5 τελευταίους αγώνες που έχει δώσει για τα play-off στο πρωτάθλημα, θυμίζω ότι νωρίτερα είχε χάσει από το Βόλο το Πανθεσσαλικό, έχασε και στο τελικό του Βόλου από τον Όφη στο Πανθεσσαλικό. Γενικά δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τη νίκη επί του Ολυμπιακού στην Τούμπα με 3-1, έχει πάνω από περίπου, δεν ξέρω, 2 μήνες να νικήσει. Και προχθές όντως το πάλεψε, αντέδρασε, ισοφάρισε. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι η ομάδα είναι αδιάφορη, ότι εν πάση περιπτώσει.
0: Όχι, αδιάφορη δεν είναι. Όχι, αδιάφορη δεν είναι καθόλου.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Και έχει να κερδίσει εκτός έδρας, νομίζω από το Μάρτιο. Κάτι τέτοιο. Και
1: ναι, δηλαδή αυτό, είχε... από το Μάρτιο και μετά όλα γίναν.
0: Με την Κηφισιά, νομίζω, στην Νεάπολη.
1: Που είχε,
0: μπράβο,
1: την Κηφισιά που είχε.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό θυμόμουν.
1: Εκεί βέβαια δεν νίκησε εύκολα, νίκησε.
0: Ναι, αλλά κέρδισε.
1: Okay. Ναι,
0: για πάμε τώρα να δούμε τα αγωνιστικά, Γιάννη, τι περιμένουμε.
1: Στα αγωνιστικά. Περιμένουμε την επιστροφή του Ζαφίρη. Αυτό είναι το μόνο ξεκάθαρο. Και φυσικά δεν περιμένουμε να δούμε τους τρεις απόντες που εδώ και καιρό ξέρουμε ότι δεν θα παίξουν μέχρι τέλους της σεζόν. Και λέω για τον Καμαρά, για τον Λόβρεν και φυσικά τον Ντεσπότο που έχει υποβληθεί σε επέμβαση. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε κάποιους ενδιασμούς για το αν θα παίξει ο Μεϊτέ, ο οποίος ταλαιπωρείται, έχει προβλήματα, υποφέρει μετά από τα παιχνίδια, φεύγει από τους αγώνες κουτσένοντας κλπ. Λοιπόν, δεν είναι και καθόλου απίθανο το να δούμε να παίζουν Ζαφίρης ως Ντόεβ και ο Μεϊτέ να είναι στον πάγκο ενδεχομένως για να μπει κάποια στιγμή ως αλλαγή εφόσον χρειαστεί. Και από την άλλη έχει ενδιαφέρον, γιατί κατά τα άλλα δεν νομίζω ότι μπορεί να δούμε αλλαγές στην εστία, στην άμυνα, στη μεσοεπιθετική τριάδα. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιος θα παίξει center four, γιατί πλέον ο Γιακουμάκης έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του, μπήκε, έπαιξε ως αλλαγή λίγα λεπτά. Υπάρχει και ο Μύθου, ο οποίος μπήκε και αυτός αλλαγή, ένα παιδί που έχει βοηθήσει σε πολλά παιχνίδια στα οποία αγωνίστηκε, έχει την καλή ψυχολογία από τον γκολ το οποίο πέτυχε προχθές. Άρα λοιπόν εκεί νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα παραμείνει ο Γερεμέγεφ στην κορυφή της επίθεσης. Πιστεύω όμως ότι είναι πολύ πιθανό να γίνει κάποια αλλαγή εκεί, δηλαδή να παίξει ή ο Γιακουμάκης ή ακόμη και ο Μύθου. Κατά τα άλλα δεν νομίζω ότι μπορεί να έχουμε κάτι άλλο. Για τον ΠΑΟΚ θα πρέπει να μαζέψει τα κομμάτια του κατά κάποιο τρόπο, ασθμένοντας φτάνει στο τέλος της σεζόν.
0: Ένα μάτσε μην τώρα, ό,τι γίνει έγινε.
1: Γι' αυτό το μάτσο αυτό ακριβώς.
0: Πάντως, να πω κάτι, Γιάννη, για το Μύθου, μια και ανέφερες, και επειδή έχει γίνει κουβέντα και δικαίως ότι είναι ο νεότερος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ που έχει βάλει γκολ στην ίδια σεζόν και στους τρεις, δηλαδή και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ. Για μένα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αν θα είναι τουλάχιστον τρίτος φορ και αν θα πάρει παιχνίδια στον ΠΑΟΚ την επόμενη σεζόν. Για μένα. Αυτά.
1: Εντάξει, νομίζω ότι θα είναι, το θεωρώ δεδομένο.
0: Για να πάρει όμως και παιχνίδια. Αλλιώς θα το κάνει τζίμα. Να μην κουράζει και το παιδί, να μην ταλαιπωρεί.
1: Όχι, νομίζω ότι τον πιστεύει.
0: Για να το κάνει τζίμα, εννοώ να το δώσει, να πάει παίξει το παιδί και να κάνει και μεταγραφές.
1: Όχι, εγώ νομίζω ότι θα είναι στη νέα σεζόν. Από εκεί και πέρα το ερωτηματικό για τη συγκεκριμένη θέση είναι με το Γιακουμάκη, με το δανεισμό του και όλα τα σκηνικά.
0: Καλά, αυτά έχουμε να δούμε. Αυτά είναι άλλα. Αυτά θα το δούμε από Δευτέρα.
1: Πάντως, ναι. Θα δούμε την Κυριακή αυτό που είπε ο Λουτσέσκου,
0: ομολογώντας
1: τα προβλήματα της ομάδας. Είπε ότι δεν τα παρατάμε. Αυτό είναι το σημαντικό. Θα δούμε λοιπόν αν ο ΠΑΟΚ δεν θα τα παρατήσει μέχρι το τέλος για να διεκδικήσει αυτό τον τελευταίο στόχο.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον
1: γεια σας.
0: Γιάννη Βοητσίδη. Καλημέρα, Γιάννη. Μένουμε στη Θεσσαλονίκη. Πάμε να δούμε και πώς ετοιμάζεται ο Άρης για το παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Βασίλη Βλαχόπουλος μαζί μας. Έλα, Βασίλη.
2: Δεν είμαι ο Βασίλη.
0: Όχι, Γιώργος, όχι, κασκόλησα. Εγώ φταίω. Με κοιτάει ο Μαξί, με κοιτάει η Χαρά, με κοιτάει ο Λουκάς.
2: Θα σε κάνω. Τι κάνεις, καλημέρα. Κοίταξε, θα πούμε με τίτλους επικαιρότητας, όπως λένε οι ειδήσεις.
0: Κόλλησα γιατί είχα δει ότι ήταν ο Βασίλης χθες και κόλλησα. Μου μείνει. Ενώ του είπα ότι είναι ο Γιώργος σήμερα και τα λοιπά. Γιώργο μου, εντάξει.
2: Όποιος και αν είναι ομάδα που κερδίζει,
0: λοιπόν,
2: δεν αλλάζει.
0: Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, καταρχάς να πούμε.
2: Πάμε στους τίτλους.
0: Άρης, αν κερδίσει, είναι πέμπτος, έτσι, μόνο με νίκη.
2: Ναι, μόνο με νίκη.
0: Είναι τρεις σοπαλίες τα μεταξύ τους μέχρι τώρα.
2: Μόνο με νίκη και θα έχει να γράψει στο βιογραφικό του ότι στα 8 χρόνια της επιστροφής στη μεγάλη κατηγορία τα 6 ήταν στην 5η θέση και τα 2 ήταν στην 3η. Βέβαια από αυτά τα 8 χρόνια τα 6 έδωσαν εισιτήριο. Υπάρχει βέβαια πριν 2 χρόνια, πιστεύω ότι ήταν μια από τις τελευταίες χαρές, αν όχι η τελευταία χαρά και το συγκλονιστικό βίωμα που ζήσαν όλοι στο Βικελίδης, όταν έβγαιναν 4 ομάδες στην Ευρώπη. Ο Άρης με την πλάτη στον τοίχο ήταν Άρης ΑΕΚ. Έχανε 0-2. Ο Άρης είχανε με τον Μπούργο στην απόλυτη ανατροπή το 3-2 που πανηγυρίστηκε σαν να ήταν τίτλος, γιατί δεν είναι τίτλος καμία έξοδος στην Ευρώπη. Να ήταν από τα συγκλονιστικά παιχνίδια. Με τον Άρη να τερματίσει τελικά αυτός τρίτος και να αφήνει την Άκη στην πέμπτη θέση και να βγαίνει αυτό στην Ευρώπη. Να είχαμε να λέγαμε περασμένα μεγαλύτερα.
0: Όχι, ξέρεις, εγώ όμως το παράδειγμα. Εντάξει, για μένα όλα έχουν σημασία ότι ο Άρης είναι πολύ καλός στα play-off. Είναι πολύ σοβαρός και πέρσι ήταν καλός στα play-off.
2: Εντάξει. Επειδή μας ακούνε.
0: Όχι, όχι, για μένα.
2: Στη Θεσσαλονίκη το κλίμα είναι ηλεκτρισμένο.
0: Δεν έχει σημασία. Εντάξει, ο κόσμος μπορεί να τα έχει. Εγώ παρατηρώ απ' έξω κάποια πράγματα. Για μένα πάντα έχει σημασία η εικόνα μιας ομάδας.
2: Σίγουρα έχει.
0: Δηλαδή ότι δεν έχει διαλύσει, αλλά μπορεί πια πέμπτη
2: μπράβο,
0: θέση.
2: Ναι. Έννοια...
0: Εγώ βλέπω ότι ο Νάρη ότι είχε 21 γκολ στην κανονική διάρκεια του ποδόσφαιρου και τώρα βάζει συνέχεια. Εγώ δεν μπορώ να το προσπεράσω αυτό το πράγμα. Οκ, okay, μπορεί να διαφωνεί κάποιο μαζί μου, εγώ δεν το προσπερνάω.
2: Τώρα έχει 11, ναι. Κοίταξε, για να το βάλω.
0: Δεν λέω ότι σίγουρα... άλλαξε του χρόνου με την ίδια ομάδα μπαίνει και παίρνει ποτάθλημα. Δεν λέω αυτό. Λέω όμως ότι δίνω ένα πόντο και στο Γρηγορίου ότι το μάζεψε το πράγμα. Και θα
2: εγώ
0: πάω στο επόμενο.
2: Όχι,
0: ναι, και λέω. Αλλάζει είναι... κάτι αυτό στο
2: Γρηγορίου.
0: Να πάω. Για πάμε τώρα στην είδηση. Ναι.
2: Επιστώνουμε την εικόνα του Άρη στον Μιχάλη Γρηγορίου με την έννοια ότι δύναψε την ομάδα να διαλυθεί. Στο ότι μίλησε στον εγωισμό και στο κίνητρο των παιχτών να μην πάνε από τώρα διακοπές, γιατί δεν έχουν καμία αξία τα παιχνίδια. Είδαμε κάποια πράγματα, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι και οι τέσσερις ομάδες έκαναν την υποχρέωσή τους. Και αλλιώς νομίζω θα είναι τα παιχνίδια ο Φιάρης, τα δύο έτσι χαρακτηριστικά που άρισε, αυτό που έκανε, που δεν έκανε τη χρονιά, μέσα στην κανονική περίοδο, αφού έχασε δύο φορές από τον αυτούς, τον κέρδισε. Είναι γενικά και με ποιον παίζει και με τι ψυχολογία παίζει τα λοιπά. Όφι ήταν στους πανηγυρισμούς του κυπέλλου και πάει λέγοντας. Με αυτήν την έννοια για να το δούμε σωστά το ποτήρι πόσο γεμάτο είναι το σώμα άδειο. Σίγουρα πιστώνεται την εικόνα ότι ήταν ομάδα. Σίγουρα κάποιοι παίχτες πήραν την ευκαιρία και έδειξαν είμαστε εδώ. Βέβαια και οι αντίπαλοι είπαμε ήταν σε άλλο mood και δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτή η εικόνα μπορεί να μπερδέψει τον Άρη της επόμενης ημέρας. Ο κόσμος δεν μπερδεύεται. Είναι γεγονός ότι περιμένει τουλάχιστον εφόσον συνεχίσει ο Καρυπίδης που αυτός κάνει το κομμάτι του, το έργο του, το κουμάντο του να το πω έτσι συνεχίζοντας να δείξει ότι αλλάζει σε πολλά πράγματα, θέμα προπονητή, θέμα κορμού ομάδας και πάει λέγοντας. Εδώ ανοίγω μια παρένθεση. Έγιναν 23 μεταγραφές και για να μιλήσουμε για την τελευταία αναμέτρηση με το Λεβαδιακό, ψάχνει στόπερ τώρα ο Γρηγορίου. Mm-hmm. Τόσο καλό ήταν ο προγραμματισμός, είναι μόνο ο Ρόουλς. Ο Σούντμπεργκ οριακά προλάβει, δεν νομίζω να προλάβει, οπότε αρχίζει η αλχημία να παίξει ο Χόκλα, ο Φαντιγκάη, ο Φρίντεκ. Ποιοι άλλοι στόπερ είναι, ο Βαμπιάνο τραυματίας και αυτός. Ο νεαρός ο Κάμψης, τον οποίο έβαλε τα στήθη του μπροστά, έχει μένα για να γίνει συμβόλαιο, είναι. Με την K19 και θέλω να κλείσω με αυτό και δεν μπορεί να αγωνιστεί και βέβαια είναι και ο Κέρκες τον οποίο τον γνωρίζαμε αριστερό μπακ βέβαια δεν έπαιξε ποτέ τον έχουν στόπερ και είναι και δεν είναι άρα λοιπόν είναι και αυτό το κομμάτι την επόμενη μέρα σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό δύο πράγματα είπα K19 ώρα κυπέλου η K19 του Άρη παίζει στις 6 ώρα με τον ΠΑΟΚ στον τελικό που θα γίνει στο Αγρίνιο. Δυστυχώς μόνο με προσκλήσεις. Θλίβομαι, Μπάμπη,
0: ναι,
2: και όσο
0: ναι, ναι.
2: μας ακούει, δεν μπορεί σε ένα παιχνίδι
0: ναι,
2: νέων παιδιών 2007, γεννημένων 2006, 5, 8, δηλαδή μωρά παιδιά που πάνε ακόμα κάποιοι από αυτούς, περισσότεροι από αυτούς στο σχολείο, να μην μπορεί να γίνει ένας τελικός με κόσμο. Το θεωρώ ντροπή και θλίβομαι.
0: Και ποιος μπορεί να διαφωνήσει μαζί σου. Και
2: ο Άρης ο οποίος έχει κερδίσει τελευταία φορά το πρωτάθλημα μία και μοναδική το 2011 και αυτό δείχνει πάρα πολλά για τον Άρη σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό. Κέρδισε βέβαια και το 12 με Τάσο Θεό, ο οποίος θα είναι στο Αγρίνιο και είναι συνεργάτης του Αναστασίου ως K17. Άρης ΠΑΟΚ 1-0 στην Τρίπολη. Τότε ήταν η ομάδα του συγχωρημένου του Άγγελου Τσιπούρα που είχε συγχώρεση.
0: Τώρα 17 χρόνια πάλι φύγαμε από τον χρόνο.
2: Και κλείνω, ναι, σε 6 ώρα είναι το παιχνίδι αυτό. Ο ΠΑΟΚ βέβαια είναι πρώτος στη βαθμολογία και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά ένας τελικός είναι πάντα τελικός. Η ευχή όλων να δούμε ένα καλό παιχνίδι.
0: Έγινε,
2: Γιώργο. Γιατί όχι να πάει να και κλείνω ότι στην επόμενη μέρα που περιμένουμε μετά το τέλος της Κυριακής, ας μην ξεχνάμε τον ρόλο που θα παίξει η Ειρήνη Καρυπίδη, η αδερφή του Θόδωρου Καρυπίδη, ο οποίος είναι και πρόεδρος γενεφήμες σαν σύμβουλος και δεν είναι διακοσμητική στην ΠΑΕ Άρης.
0: Έγινε,
2: αυτό θα
0: Γιώργο.
2: Πει πολλά. Αν είχαμε χρόνο θα λέγαμε περισσότερο.
0: Θα τα πούμε από Δευτέρα. Έχουμε πάρα πολύ χρόνο από Δευτέρα. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Τόσικα για το αναλυτικό ρεπορτάζ του Άρη. Κλείσαμε γιατί περάσαμε και 10 και 1 πρώτα λεπτά. Φεύγουμε κατευθείαν γιατί έχει έρθει το κορίτσι για τη γόνιδρα κάτω για το δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Η Χαρά Γιαννοπούλου ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Ο Λουκάς Λουκάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Εγώ ο Άρης Παπάζουλος στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα.
3: Η ώρα είναι 10.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ηχών η Χαράγιαννοπούλου, στο μικρόφωνο για την Ιδρακάτου. Αποκλειστικά στον Εργίν Άταμαν χρεώθηκε από το σύνολο του ελληνικού τύπου αποκλεισμός του Παναθηναϊκού από το Final Four της Ευρωλίγκα, σε σημείο που να προεξοφλείται πια η διακοπή συμβολέου του Τούρκου προπονητή μετά τη λήξη του πρωταθλήματος. Οι Πράσινοι επιστρέφουν απόψε στο παρκέ του ΆΚΑ για να δώσουν τον πρώτο προημιτελικό αγώνα τους στα play-off της Greek Basketball League με αντίπαλο τη Μύκονο. Τζάμπολ στις 7 σε μετάδοση από την Era Sport και την ΕΡΤ 2 Sport. Η ΑΕΚ κατάφερε να νικήσει 87-81 τον Άρη στην πρώτη προημιτελική κόντρα τους και απέχει πλέον μία νίκη από την τελική τετράδα της Greek Basketball League. Από 16 πόντους πέτυχαν Μπράουν και Ελεκαβίτσιους για την ένωση, στους 31 σταμάτησε ο Αμίν Νουά του Άρη. Η δεύτερη αναμέτρηση των δύο ομάδων θα διεξαχθεί την Κυριακή στο Αλεξάνδριο. Χωρίς κόσμο θα διεξαχθεί ο κυριακάτικος αγώνας Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, καθώς απορρίφθηκε το αίτημα των γηπεδούχων για αναστολή έκθεσης της σχετικής ποινής τους. Ο Μιγιάτ Κατσινόβιτς θα παραμείνει στην ΑΕΚ μέχρι και το 2028, ενώ ανοιχτή θα είναι η προπόνηση των πρωταθλητών αύριο στις 5.30 το απόγευμα, παραμονή του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, αλλά και της φιέστας για την κατάκτηση του τίτλου. Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκιδόνας θα παραμείνει φωταγωγημένος έως το ξημέρωμα της Δευτέρας. Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Γαλλία, την περίπτωση του Γκαμπονέζου στόπερ Μισελ Μπουλά της ΜΕΤΣ φέρεται να εξετάζει ο ΠΑΟΚ. Την ίδια ώρα, πολωνικό δημοσίευμα αναφέρει πως η Βίτσεβ Ούτς ενδιαφέρεται για τον Κάρολ Σφιντέρσκι. Ο αρχηγός της ομάδας βόλεϊ του Παναθηναϊκού Θανάσης Πρωτοψάλτης και ο θρυλικός Ρούλης Αγραπηδάκης, που στα 79 του χρόνια συνεχίζει στο τριφύλιο Team Manager, σήκωσαν χθες το κλειστό γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στο τρόπαιο για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος στη Βόλεϊ Λίγκ των Ανδρών. Στη φιέστα τιμήθηκαν επίσης οι πρωταθλήτριες ομάδες πινκ-πονκ και μπάσκετ με αμαξίδιο. Ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία των συν 65 κιλών κατέκτησε η Έλενα Παπασταματοπούλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ΤΑΕΚ Βοντό του Μονάχου. Χάλκινο για τον Άρη Ψαρό στα μείον 54 κιλά. Αυλαία σήμερα για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών Ανοιχτής Κατηγορίας και το τρίτο νέων ανδρών νέων γυναικών στο κλειστό κολυμβητήριο του ΆΚΑ. Η χειριαπουσία αυτή του Απόστολου Χρήστου λόγω αδιαθεσίας, η ΕΡΤ Sports 1 θα μεταδώσει το απογευματινό πρόγραμμα της πρεμιέρας στις 6. Για τη Handball Premier των γυναικών κοντράρονται στις 6 το απόγευμα σε πρώτο μεταξύ τους τελικό ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα από την ΕΡΤ 2 Sport. Από την Era Sport και την Nova Sport Star θα μεταδοθεί στις 6 το απόγευμα ο τελικός ΠΑΟΚ Άρης στο Αγρίνιο για το κύπελο Ελλάδας κάτω των 19. Προπονητής της χρονιάς στο Ιταλικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ αναδείχθηκε ο Δημήτρης Πρίφτης της Reggio Emilia. Ο αγέραστος Παναγιώτης Γκιόνης θα διεκδικήσει με την πολωνική ομάδα Μπογκόρια το Champions League του Ping Pong στο Final Four που θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο στη γερμανική πόλη Σαρμπρίγκεν. Σίνερ εναντίον Μετβέντεφ και Ρούντ εναντίον Νταρντέρι θα είναι η σημερινή ημιτελική στο τουρνουά τένις της Ρώμης που μεταδίδεται από την Κοσμοτέ Σπορ 6. Στο Βέλγιο, ο κυπελούχος αναδείχθηκε η Νιόν Σεν-Ζιλουάζ, κερδίζοντας την παράταση την Άντερλεχτ με 3-1. Το κύπελο Δανίας κατέκτησε η Μίντιλαντ, κερδίζοντας 1-0 την Κοπενχάγη. Με 3 αγώνες ολοκληρώθηκε η 36η αγωνιστική στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, Ρεάλ Οβιέδο 2-0, Βαλένθια Ράγιο Βαγιακάνο 1-1 και Χιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1. Η Southampton κινδυνεύει με αποκλεισμό από τον τελικό των play-off της Αγγλικής Championship εναντίον της Hull, καθώς της απαγγέλθηκε κατηγορία για κατασκόπευση της αντιπάλους της στα ημιτελικά Middlesbrough. Ο Didier Deschamps άφησε Griezmann και Καμαβιγκά εκτός αποστολής της Εθνικής Γαλλίας για το παγκόσμιο κύπελο του Ιουνίου. Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί στην Πεύκη η κηδεία του Ηρακλή Κοντζιά, παρουσία πλήθους συγγενών, φίλων και συναδέλφων. Ο Ηρακλής Κοντζιάς αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες μορφές του αθλητικού ρεπορτάζ, διατέλεσε συνιδρυτής της Era Sport και έφυγε από τη ζωή προχθές σε ηλικία 88 ετών. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί εκπομπή Η Φανέλα με το 10. με την Χριστίνα Βραχάλη και τον Λεωνίδα Κασνέτσι. Περισσότερες ειδήσεις στο earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
0: Ερασπορ 101,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
3: Δεν ξέρω.
2: Γιατί τραγουδάς?
3: Δεν το ελέγχω.
4: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Δήμος Αγίου Δημητρίου, Ειρηνοδρομία 2026. Την Κυριακή 17 Μαΐου τρέχουμε για να μεταφέρουμε το μήνυμα της ειρήνης και της ελευθερίας. Αποστάσεις 10, 5 και 2,5 χιλιόμετρων. Αγώνας ευαισθησίας 1 χιλιόμετρου για άτομα με αναπηρία. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο ειρηνοδρομία.gr. Παναγούλια 2026. Το Σάββατο 16 Μαΐου η Νατάσα Μποφίλιου τραγουδάει Γιάννη Μαρκόπουλο στα 50 χρόνια από το χαμό του Αλέξανδρου Παναγούλη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Ακούτε Eraspor.

0: εσύ θα αναργά.
1: Ο κακός χαμούλης στη Μαδρίτη με τη Ρεάλ. Δεν τελειώνουν τα προβλήματα, ρε παιδιά. 2 χρόνια χωρίς τίτλους και έχουν μαζευτεί εκεί σύννεφα. Σκοτεινά σύννεφα. Δεν είμαστε καλά. Βγαίνει ο Μπαπέ και λέει: Είμαι 100% καλά. Δεν έχω παίξει γιατί ο προπονητής μου λέει: Με έχει 4η επιλογή στην ιεραρχία των επιθετικών. Πίσω από μας Αντουόνο, Βινίσιους και Γκονζάλο. Δεν είμαι θυμωμένος, λέει ο Μπαπέ, αλλά σέβομαι την απόφασή του. Δεν είμαι θυμωμένος, σέβομαι την απόφασή του, αλλά ήμουν έτοιμος να ξεκινήσω. Αφήνει και τη σπόντα του. Και είπε κιόλας ότι ήταν ντροπή που δεν έπαιξε στο κλάσικο με την Μπαρτσελόνα, γιατί λέει πάντα βάζει γκολ κοντρά στην Μπαρτσελόνα. Αλλά δεν το παίρνω προσωπικά. Και όσον αφορά τις αποδοκιμασίες, λέει είναι κομμάτι της δουλειάς μας. Με έχουν ξανά αποδοκιμάσει στην καριέρα μου. Κάποιες φορές λέει είναι χαρούμενοι, άλλες δεν είναι. Έτσι είναι εδώ στην Μαδρίτη. Και ο Αρμπελόα, ο καημένος, πάει στην ένδειξη τύπου μετά και λέει: Δεν πρέπει να κατάλαβε καλά, Μπαπέ. Δεν ξέρω τι να σας πω, δεν του είπα την 4η επιλογή επιθετικού. Και πείτε μου τώρα εσείς, είναι αυτό κατάσταση στη Ρεάλ Μαδρίτης πραγματικά τώρα? Να βγαίνει ο Μπαπέ, ο ένας από τους σούπερσταρ, αν όχι ο νούμερο ένα σούπερσταρ της ομάδας, να κράζει τον Αρμπελόα, ο Αρμπελόα να διαψεύδει, να πηγαίνει στη δείξη τύπου και να λέει δεν ξέρω τίποτα. Έπαπε να λέει μη τέταρτη λύση, δεν παίζω, δεν κάνω, δεν ράνω. Έλα ρε παιδιά, σοβαρευτείτε λίγο. Έλα ρε Μουρίνιο, βάλτε τους θέσεις τους.

Α, και μια και είπαμε και για Ρεάλ, είναι έτοιμη να πάρει τον Γιούρτσεβεν για τα παιχνίδια της Ισπανικής Λίγκας για το υπόλοιπο τη σεζόν. Να τον πάρει από τώρα, σύμφωνα με δημοσιεύματα που διαβάζω τώρα στα διάφορα sites. Ο 27χρονος Τούρκος Σέντερ αναμένεται να ενισχύσει τη Βασίλισσα για το υπόλοιπο τη σεζόν, με την Ρεάλ να τον υπολογίζει για τα playoffs του Ισπανικού Πρωταθλήματος, αφού και ο Ταβάρες και ο Λένε είναι τραυματίες. Στην Euroleague βέβαια δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής για το Final Four. Φαντάζεστε να έπαιζε ο Γιούρτσεβεν στο Final Four και όχι ο Παναθηναϊκός?

0: kiss.
1: Μπείτε και εσείς στην παρέα, ξέρετε τους τρόπους, αλλά θα τους υπενθυμίσω. erasport@papakir.gr με επικοινωνία με το mail. Στο Viber, στην αναζήτηση εκεί που λέει search, αναζήτηση, πατάτε erasport ή αλλιώς έχει και κινητό η erasport 693-0078-340 ή αλλιώς προδοσιακά sport και ενώ το μήνυμά σας στο 54-160 και πείτε μου ποιον προπονητή θα θέλατε στη Real Madrid. Εγώ λέω με την κατάσταση που επικρατεί τώρα εκεί, Μουρίνιο, έλα.

0: Και αφού ρώτησα τον κόσμο, θα ρωτήσω και εσένα. Μουρίνιο ή Ρεάλ θέλουμε.
1: Εσύ είσαι Ρεάλ, εσύ θα απαντήσεις. Εγώ θα απαντήσω.
0: Ναι.
1: Να σε πάρω εγώ στο λαιμό μου.
0: Είπα ναι.
1: Εντάξει, άμα θεωρείς ότι ταιριάζει στην νοοτροπία της ομάδας.
0: Βγαίνει χθες ο Μπαπέ μετά το μάτς και λέει: δεν παίζω γιατί ο Αρμπελόα έχει τέταρτο επιθετικό. Και δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν παίζω και είμαι έτοιμος 100% και κόντρα στην Μπαρτσελόνα ήθελα
1: Πρόσεξε,
0: να παίξω.
1: Είναι μια διαφορετική ερώτηση αυτή που κάνεις όμως. Είναι άλλο αυτό που λες για τον Εμπαπέ και άλλο το ότι αν θέλω το Μουρίνιο στη Ρεάλ.
0: Είναι διαφορετικά πράγματα. Μπορεί να βάλει λίγο χέρι και μια άλλη λέξη πριν το χέρι μπροστά.
1: Εντάξει, ξέρεις τι. Δεν ξέρω ποια αν η εποχή του ποδοσφαίρου είναι αυτή που είχαμε συνηθίσει εμείς στο Μουρίνιο. Κατάλαβες.
0: Δεν πειράζει, θα σας τρώσει κάτι κακό μας με ένα παιδάκι.
1: Λοιπόν, καλημέρα και από μένα, γιατί άρχισα να πω καλημέρα.
0: Καλημέρα,
1: λόγω ανωτέρας βίας.
0: Μέσα την άφησες.
1: Ναι, παίζει με την Bluey.
0: Εντάξει.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, τώρα που ερχόμουν, αυτό που σχολίαζα και θέλω να σχολιάσουμε μαζί είναι ότι.
0: Η κίνηση.
1: Ποια κίνηση. Όχι, εντάξει, είναι το κλασικό φανάρι της ΕΡΤ που κάνει μία ώρα για να στρίψει αριστερά. Και φεύγει ένα αυτοκίνητο κάθε φορά. Με τριμμένο. Διάβαζα την ανάρτηση του Hayes Davis. Να έχει διαβάσει.
0: Ναι, την είδα.
1: Και νομίζω ότι δεν περίμενα κάτι λιγότερο από το Hayes Davis ως απάντηση σε όλα αυτά. Ενώ σε σχέση με το χαρακτήρα που μας έχει δείξει και την προσωπικότητά του, έτσι.
0: Ότι είναι ήρεμος, θες να πεις.
1: Όχι ότι είναι ήρεμος, ότι έχει μια άλλη φιλοσοφία ζωής.
0: Σίγουρα έχει μια άλλη κουλτούρα.
1: Ότι έχει αξιολογήσει εντελώς διαφορετικά το ότι είναι σημαντικό στη δική του ζωή και τι όχι.
0: Ενήλικες λέει, χάνουν την ψυχραιμία τους. Μόνο εκεί αυτές τις δύο πρώτες τρεις λέξεις να διαβάσεις, καταλαβαίνεις τα πάντα.
1: Εμένα η επόμενη πρόταση μου έκανε το trigger, ας πούμε, που είχε να κάνει με το παιχνίδι.
0: Το παιδικό παιχνίδι, λες.
1: Ναι, ότι. Ναι.
0: Όλο αυτό. Ενήλικες χάνουν την ψυχραιμία τους για ένα παιδικό παιχνίδι.
1: Για ένα παιδικό παιχνίδι, όπως είναι το μπάσκετ. Βέβαια, είναι ένα παιδικό παιχνίδι εκατομμυρίων.
0: Αυτός παίρνει 5 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Αυτό θέλω να πω. Ακριβώς αυτό είπα. Ένα παιδικό παιχνίδι εκατομμυρίων.
0: Δεν θα χάνω την ψυχραιμία μου, έτσι.
1: Όμως. Ανεξάρτητα από τα χρήματα, και ο Κόμπε έπαιρνε χρήματα, έτσι. Υπάρχει το Mamba Mentality από πίσω, το οποίο το ασπάζεται από ό,τι καταλαβαίνω πάρα πολύ ο Hayes Davis, διότι στο τέλος της ανάρτησής του, στις φωτογραφίες που είχε ανεβάσει και στα βίντεο, είχε ένα σουτ από τον Κόμπε και το τελευταίο δικό του σουτ. Δεν ξέρω αν το έχεις δει αυτό.
0: Εγώ νομίζω ότι η τελευταία του φωτογραφία στην ανάρτηση που έκανε.
1: Το βίντεο λέω.
0: Έχει τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο μέσα.
1: Εγώ λέω το βίντεο.
0: Α, το βίντεο.
1: Έχει ένα βίντεο που έχει το τελευταίο δικό του σουτ και το σουτ του Κόμπε. Και έχω την αίσθηση ότι. Και αν δεν κάνω λάθος, ένα απόσπασμα από αυτό που έχει γράψει είναι από το βιβλίο του Κόμπε. Αλλά νομίζω ότι μας επιβεβαιώνει αυτό που αναρωτιόμασταν όλοι όταν ήρθε ο Hayes Davis στην Ελλάδα, που λέμε καλά και πώς θα παίξει μπάσκετ, που ταξιδεύει συνέχεια, που βγάζει συνέχεια selfie από τα ταξίδια, που παίρνει ρεπό και ταξιδεύει.
0: Κοίτα, για μένα, γιατί άκουσα και τον Δημήτρη Διαμαντίδη στις εκπομπές που κάνει και με τον Δημήτρη Παπαλουκά και τον Γιώργο Πρίντεζη και τον Γιώργο Λέτζα, δυστυχώς δεν θυμάμαι το όνομα της εκπομπής.
1: Τέλος πάντων,
0: τους είπα, τα είπα όλα τα παιδιά της εκπομπής. Ο Διαμαντίδης είπε ότι δεν γίνεται εν μέσω playoffs να φεύγεις 18 ώρες ταξίδι και να γυρνάς. Δηλαδή, και εμένα μου φαίνεται ανήκουστο και το είχα πει κιόλας. Ότι δεν γίνεται σε μια σειρά αγώνων, 5 αγώνων, εσύ για 18 ώρες να μου πας στην Ταϊλάνδη, ξέρω που είχε πάει, στο Μάτσου Πίτσου, ξέρω εγώ, και να γυρίσεις. Εν μέσω playoff. Γιατί αν το πάμε έτσι, η Mamba Mentality, ο Κόμπε και όλοι αυτοί κλείνουν το κινητό και κάνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ προπόνηση και είναι εκεί.
1: Όχι,
0: στο γήπεδο.
1: Δεν μιλάω για αυτό το Mamba Mentality. Μιλάω για το.
0: Γενικότερα.
1: Είναι σημαντικό γενικότερα στη ζωή μας και το
0: ταξίδια.
1: Πώς,
0: είναι ωραία
1: το Mamba Mentality είναι το πώς το μπάσκετ γίνεται προέκταση της ζωής μας. Δηλαδή, πώς μπορείς να εφαρμόσεις πράγματα που εφαρμόζεις εκεί στο.
0: Ναι, αλλά
1: στο
0: για μένα ο Hayes Davis μέσα σε αυτή τη σειρά έχει κάνει μεγάλο φάουλ, ατόπιμα.
1: Εγώ διαφωνώ 100%. Διαφωνώ γιατί.
0: Μέσα στη σειρά να ταξιδέψω, ξαναλέω, τόσα πολλά χιλιόμετρα, μέσα σε μια σειρά 5 αγώνων που κρίνουν τα πάντα. Περίμενε 5 μέρες ακόμα, δεν έγινε
1: κάτι. Ο άνθρωπος που σου λέει όμως ότι παιδιά, εγώ έτσι λειτουργούσα και έτσι λειτουργώ πάντα και έτσι μπορώ να παίξω μπάσκετ. Ότι εντάξει, και το ερώτημα είναι τι τον είχε ο Phil Jackson και έπαιζε μπάσκετ στο NBA και τον πήρε από το καζίνο για να πάει να παίξει τελικό και το πήρε και ήταν και πολυτιμότερος με τα ρυπάμπια.
0: Αν ήταν έτσι, θα το κάναν όλοι, Χριστίνα μου. Επειδή το κάνω ρόλο να το κάνω.
1: Όχι, μα ακριβώς αυτό σου λέω, ότι επειδή δεν το κάνουν όλοι. Ο Hayes Davis δεν είναι όλοι, ούτε ο Ρόντμαν ήταν όλοι. Υπάρχουν λοιπόν ορισμένοι άνθρωποι που έχουν μια συγκεκριμένη προσωπικότητα και ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα και λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο. Και ξέρουν.
0: Δεν φάνηκε όμως το Hayes Davis.
1: Και ξέρουν ότι.
0: Έκανε και παπάδες.
1: Παπάδες δεν έκανε. Αυτό ήρθε πριν από ένα μήνα. Τι θες να κάνει δηλαδή.
0: Δεν ήρθε πριν από ένα μήνα.
1: Τι θες να κάνει δηλαδή ο Hayes Davis.
0: Σου δίνω ένα 400.000 το μήνα, κατάλαβες.
1: Κοίταξε, δεν αγοράζονται όλα, φίλε μου. Περίμενε, εσύ φεύγεις από μία δουλειά και πας σε μία άλλη. Και σου δίνουν τα διπλάσια χρήματα. Εσύ στη δουλειά θα αποδώσεις από τον πρώτο μήνα και θα είσαι όπως ήσουν πριν, ή θα είσαι καλύτερος.
0: Ναι, αλλά όταν θα πάω εγώ σε μία νέα δουλειά, δεν θα πάρω διακοπές. Θα πάρω 10 μέρες το χρόνο. Δεν θα παίρνω.
1: Περίμενε, δεν πήρε διακοπές. Καλά. Δεν πήρε διακοπές, πήρε το ρεπό, πήρε όλη η ομάδα. Αυτός επιλέγει το ρεπό του να το περάσει έτσι. Δεν θα του πούμε εμείς πώς θα περάσει το ρεπό του.
0: Μα εγώ, δική μου άποψη είναι ότι δεν γίνεται να λείπεις 18 ώρες στο Μάτσου Πίτσου
1: και μετά να γυρνάς και να παίζεις. Και εγώ λέω τη δική μου και λέω ότι υπάρχουν χαρακτήρες και άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούν.
0: Μα και για μένα το πάνε είναι ψυχολογία. Αλλά ήταν λίγο ακραίο.
1: Αυτός λοιπόν σου λέει ότι εγώ θα λειτουργήσω πολύ καλύτερα όταν θα κάνω το ταουρεπό μου αντί να πάω για καφέ στη Γλυφάδα που θα κάνω μια μισή ώρα να πάω, θα πάω ταξίδι στη Ρώμη. Και θα λειτουργήσω καλύτερα έτσι. Και μια χαρά έχει λειτουργήσει. Το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός ή ο Χέις Ντέβις δεν τραβάει. Ότι καλό ήταν όταν έβαλε το τελευταίο καλάθι, όλοι τον αποθεώσαμε. Ή όταν βάζει 17 πόντους. Ή όταν ο μέσος όρος του στα 5 παιχνίδια ήταν ο δεύτερος σε μέσο όρο.
0: Ναι, αλλά ήταν πολύ χαμηλή.
1: Ήταν πολύ χαμηλή έτσι, όλη η ομάδα, ρε Σιλεωνίδα όμως. Δεν ξέρετε, η μία ομάδα δεν είναι ένας παίκτης. Ή δεν θα έρθει ένας παίκτης σε ένα σύλλογο. Έπαιζε ομαδικό άθλημα. Δηλαδή, ένας παίκτης θα μπει σε μια ομάδα με άλλους 4 πρωταγωνιστές. Γιατί δεν πάει σε μια ομάδα που θα είσαι ο Χέις Ντέιβις και 4 άμπαλοι. Μπαίνει σε μια ομάδα που είναι ο Χέις Ντέιβις και άλλοι 4 πρωταγωνιστές.
0: Ωραία.
1: Άντε βρες ρόλο. Έτσι, που αυτό είναι κομμάτι προπονητικό. Δεν είναι μόνο του Χέις Ντέιβις, ούτε του Ναν, ούτε του Σόρτς που τον έχουμε στήσει στον τοίχο.
0: Τι να πω, εγώ τώρα, εγώ απορώ πραγματικά. Δηλαδή αυτή είναι η άποψή μου έτσι κι αλλιώς. Δεν έχει σημασία, εσύ έχεις άλλη. Αλλά άμα ήταν ο Μπράντοβιτς, ξέρω εγώ εδώ, θα του έλεγε και πήγαινε στο Μάτσου Πίτσου και έλα.
1: Ωραία, εγώ δεν σου ξαναλέω.
0: Δηλαδή αν έφευγε ο Γιασκεβίτσιους.
1: Είναι διαφορετική. Πω, εσύ άκου.
0: Και αν του έλεγε ο Ζότσο και αγόρι μου
1: αγόρι
0: πήγαινε.
1: Μου, άκου να δεις κάτι.
0: Περπάτα 30 χιλιόμετρα και έλα.
1: Άκου να δεις. Ο κάθε προπονητής έχει τη δική του φιλοσοφία, όπως και ο κάθε παίκτης. Αν ο προπονητής καταλάβει το πώς εσύ λειτουργείς καλύτερα, γιατί η μαγκιά ενός προπονητή τι είναι, η μαγκιά ενός προπονητή είναι να καταλάβω πώς εσύ λειτουργείς και να μπω στη διαδικασία να σου το εκμεύσω Να σου εκμεύσω αν εσύ λειτουργείς καλά, ακούγοντας ακουστικά την ώρα που δεν ξέρω τι, θα προσπαθήσω από σένα να πάρω αυτό. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Μπράντοβιτς είναι ένας πανέξυπνος άνθρωπος, ο πιο ευφυής που έχω γνωρίσει μπασκετικά προπονητικά. Οπότε δεν ξέρω. Τίνω να πιστέψω ότι θα του λέγε ναι, έλα πίσω και τελείωνε και κόψει την πλάκα. Όμως θεωρώ ότι θα προσπαθούσε να πάρει από αυτόν το καλύτερο που μπορεί. Και αν το καλύτερο που μπορεί είχε να κάνει με τον τρόπο ζωής που έχει επιλέξει ο συγκεκριμένος, θα ασπαζόταν και θα δεχόταν τον τρόπο ζωής που έχει επιλέξει.
0: Εντάξει, εμένα ο Χέις Ντέιβις πάρα πολύ σαν παίκτης, έτσι. Είναι παικτάρα. Και όταν έχει έρθει στον Παναθηναϊκό, λέω ότι είναι cheat. Αυτό που πάει να κάνει τώρα ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλη κλεψιά εισαγωγικά να φέρνει ένα τέτοιο παικτάρα. Μεσούς σεζόν. Δηλαδή, όταν είχε έρθει, λέω εντάξει, θα το πάρει ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν γίνεται τη EuroLeague. Αλλά εμένα μου κλωτσάει, πώς να το κάνω.
1: Παιδιά, δεν μπορεί να την πάρει τη EuroLeague ένας παίκτης. Ούτε ένας. Είναι μια ομάδα η οποία πρέπει να αποκτήσει χημεία. Λέγαμε για το Shorts που ήρθε και αυτά και πώς τα και τι είδε και δεν έχει αποδώσει και πάει και κάνει μια σειρά. Εν τη απουσία του Λούκα, μια σειρά playoff εξαιρετική στα τρία πρώτα παιχνίδια. Και play-in ακριβώς.
0: Με τη Μονακό πρέπει να έχει 21.
1: Μέχρι τα play-in, τι λέγαμε για το Shorts.
0: Ότι δεν υπάρχει.
1: Ότι δεν υπάρχει. Ένας παίκτης που πέρυσι ήταν αυτός που ήταν.
0: Παρκαρισμένος κιόλας.
1: Ακριβώς, παρκαρισμένος. Έχει πολύ μεγάλη σημασία και εσύ, επειδή κάνεις ομαδικό άθλημα και το ξέρεις, δεν μπορεί ένας παίκτης να πάει σε μια ομάδα με 4 πρωταγωνιστές και να, αν δεν του έχεις δώσει ρόλο ως προπονητής, να τον αποκτήσει. Ναι. Έτσι. Από πού και ως πού. Έφυγε ο Λούκας, τραυματίστηκε.
0: Εντάξει, μεγάλη
1: απώλεια. Να το παιδί, τεράστια απώλεια. Mm. Και τι έκανε, κουβάλισε την ομάδα στα play-in και στα play-offs τρεις πρώτες αναμετρήσεις.
0: Και μετά.
1: Και μετά πλακώθηκε με τον Άντερμαν.
0: Το παιδί 8,5 μήνες έχει περάσει τα πάνδυνα στον Παναθηναϊκό. Και όταν λέω τα πάνδυνα, ενώ να μην παίζει, ενώ έχει μάθει να είναι αλλιώς πρωταγωνιστής, βλέπουν ότι δεν τροπολογίζουν. Και επειδή μία φορά σε έναν αγώνα ξέσπασε και καλά, ξέσπασε. Τώρα τι έκανε, απλά λίγο αντέδρασε. Εσύ τον τιμωρείς έτσι. Και στην ουσία δεν τιμωρείς το Σόρτς, τιμωρείς την ομάδα. Γιατί χάνεις μια μονάδα.
1: Δηλαδή,
0: αυτό δεν καταλαβαίνω με τους προπονητές καμιά φορά που είναι έτσι αιμονικοί. Δεν τιμωρείς το Σόρτς εκείνη τη στιγμή που μου τον αποπαρκάρεις. Τιμωρείς την ομάδα σου, χάνεις μια πολύτιμη μονάδα.
1: Συμφωνώ και κάνεις κακό στην ομάδα σου 100%.
0: Μα για την ομάδα μιλάμε. Δεν μιλάμε τώρα για τον Άταμα, για τον Σόρτς, για τον Καζνές, για την Βραχάλη.
1: Συμφωνώ.
0: Μιλάμε για την ομάδα, για αυτό που πρεσβεύουμε και για αυτό το στόχο που θέλουμε να πετύχουμε. Και μετά στα αποδυτήρια, άμα θες, πήγαινε και πλακό σου.
1: Κάνε αυτό. Συμφωνώ πολύ.
0: Βρίσου, ξέρω εγώ. Έτσι, αυτά στα αποδυτήρια γίνονται κάθε μέρα.
1: Κάτι με 100% εναντίον του να βγάζεις μπροστά αθλητές και τους παίκτες σου που κανονικά ο ρόλος είναι να τους προστατεύσεις. Ακόμη και αν είναι οι χειρότεροι χαρακτήρες, ακόμη και αν έχουν κάνει λάθη, πήγαινε στα αποδυτήρια στην προπόνηση. Που είναι ένας ιερός τόπος και είναι δικό σας και μοιράσου ό,τι θες. Πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων, Earth News Radio και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συμφωνούν Xi Jinping και Donald Trump για τη διατήρηση ανοιχτών των στενών του Ορμούζ και για μια Τεχεράνη χωρίς πυρηνικά όπλα. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αρχίζει το απόγευμα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Δεν διεκδικούμε καμία ψήφο ευγνωμοσύνης, θέλουμε μία ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, είπε αναφερόμενος στο συνέδριο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο ERT News. Μηδιακός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να οργανώσει την ηθική μου εξόντωση, κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Η κυβέρνηση πάει με ψεύδι να μπερδέψει και ο κόσμος να θεωρεί ότι είναι ίδιο πράγμα η λάσπη Γεωργιάδη με το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, είπε στο ERT News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη που έπεσε από πολυκατοικία στην Ηλίουπολη. Συνελήφθησαν τρεις γιατροί για συμμετοχή σε κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΟΠΗ μέσω εικονικών φυσικοθεραπείων με τη λία να ξεπερνά τις 260.000 ευρώ. Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
0: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Όπως όλοι καταλάβατε, η Μάιρα Ξίδη πήγε στις μουσικές επιλογές και στη ρύθμιση των ήχων, έτσι, φάνηκε.
1: Ωραίο αυτό που είπε. Τι ρορί ρορί ρορί ρο.
0: Τι κάνει, άδωνα.
1: Τι ρορί ρορί ρορί ρο. Για δυνάμωσε.
0: Της εποχής μου είναι αυτό, φίλε, άστο. Γιούρτσεφ πάει Ρεάλ για το Ισπανικό πρωτάθλημα.
1: Το ανέφερα και πριν, λέει, είναι τραυματίες ο Ταβάρες και ο Λέν και τα λοιπά και θέλει να ενισχυθεί στους ψηλούς εν ώψη Ισπανικού πρωταθλήματος. Έχασε από την Μπιλμπάο χθες η Ρεάλ. Αλλά η EuroLeague, το είπαμε, δεν μπορεί να παίξει έτσι κι αλλιώς. Οπότε για πρωτάθλημα.
0: Λοιπόν, έλα να βάλουμε λίγο τον κόσμο στο παιχνίδι τώρα του Final Four. Να μας πει ζευγάρι τελικού. Εσύ τι βλέπεις για ζευγάρι τελικού της EuroLeague?
1: Βαλένθια Ολυμπιακό.
0: Λες Βαλένθια Ολυμπιακό?
1: Ναι.
0: Και ποιος θα το πάρει? Έλα, μην κάνεις έτσι το κεφάλι.
1: Πρέπει
0: απάντησε.
1: Να πω,
0: βέβαια.
1: Λοιπόν, Βαλένθια Ολυμπιακό.

0: εντάξει, στις σειρές αγώνων νομίζω αυτές που είδαμε τώρα στα play-off.
1: Τώρα θυμήθηκα ότι έχασα το Παναθηναϊκό 3-0 σειρά, άστο.
0: Εντάξει, να σου
1: η
0: πω κάτι.
1: Η μόνη σειρά που έχασα ήταν.
0: Ήταν η μόνη σειρά που έχασα, αλλά να σου πω κάτι. Καταλαβαίνω το λόγο που είπες το 3-0 του Παναθηναϊκού.
1: Πριν ξεκινήσει.
0: Πριν ξεκινήσει.
1: Λόγω φανέλας και τα λοιπά.
0: Παρόλα αυτά, νομίζω ότι με τον τρόπο, θυμάσαι που είχα διαφωνήσει σε αυτό, ότι με τον τρόπο που είχε πάρει τα δύο πρώτα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός, τα οποία τα πήρε
1: με δύο διαφορετικούς τρόπους,
0: αλλά με ένα καλάθι διαφορά.
1: Με τρεις πόντους στο σύνολο,
0: έτσι,
1: δύο μάτς, ναι.
0: Απέναντι σε μια ομάδα η οποία έβλεπες ποια είναι, έτσι. Ήμουνα σίγουρη ότι δεν θα το πάρει με 3-0.
1: Θυμάσαι που είχα πει μετά
0: πίστευα
1: το 0-2.
0: Πίστευα σίγουρα ότι θα πάρει μια νίκη, ναι, Παναθηναϊκός.
1: Θυμάσαι που είχα πει μετά το 0-2. Πρέπει να ήμασταν στο στούντιο εκεί, το Φεδρικό, που λέω ότι ναι, μεν εγώ έχω πει 3-0 και θέλω να περάσει Παναθηναϊκός 3-0, αλλά η Βαλένθια άξιζε να πάρει ένα από τα δύο μάτς. Και είχαν τσαντιστεί ακροατές και λέγανε ότι για ποιο λόγο το λες αυτό, ο Παναθηναϊκός δίκαια. Τη μία το πήρε με επίθεση, την άλλη το πήρε με άμυνα κτλ. Και λέγαμε μαζί ότι αυτό που πες και τώρα, ότι όταν μια σειρά δύο αγώνων, γιατί είχαν γίνει δύο αγώνες τότε, έληξαν με τρεις πόντους διαφορά μόνο, κάτσε και άλλη ομάδα κάτι έκανε καλά, ξέρω εγώ. Το οποίο και φάνηκε και μετά.
0: Όχι, μα ξέρεις τι, γενικώς, επειδή βγάζουμε πολύ εύκολα συμπεράσματα και επειδή το μπάσκετ το παρακολουθεί ο κόσμος, δηλαδή μπορεί να καταλάβει πότε μια ομάδα λειτουργεί και δεν λειτουργεί. Η Βαλένθια είναι μια ομάδα η οποία έχει ένα physical game απίστευτο. Έχει φυσική κατάσταση τρομερή. Ο κάθε παίκτης χρησιμοποιείται. Όλοι οι παίκτες καταρχάς.
1: 20-25
0: λεπτά. Ο Μαρτίνεθ τους χρησιμοποιεί όλους. Και σου λέει ότι εγώ θέλω να παίξει 25 λεπτά στα τέρματα. Mm. Ταχύτητα κτλ. Φαινότανε. Δηλαδή,
1: μα γι' αυτό και είναι παντού και στο γήπεδο αυτά τα παιδιά. Τους βλέπεις και είναι παντού, σουτάρουν, παίρνει rebound, έτσι, ξανά πάσα. Είναι...
0: Και σκέψω ότι η Βαλένθια κέρδισε.
1: Ο Σωτηρίου, sorry, είπε ένα ωραίο, πορτοκαλί δαίμονες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί πηγαίνουν παντού.
0: Αν σε βάλουν στο ρυθμό τους, την έχεις κάτσει τη βάρκα. Δεν μπορείς να ακολουθείς αυτό το ρυθμό με τίποτα, αν δεν είσαι συνηθισμένος. Ούτε την. Ο Παναθηναϊκός μπήκε και δεν ήξερε τι άμυνα να παίξει. Χετζάουτ έπαιζε, αλλαγές στα σκριν έπαιζε. Αλλά έβλεπες όμως μια ομάδα η οποία σίγουρα θα έπαιρνε μια νίκη. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην πάρει. Και με τον τρόπο που ο Παναθηναϊκός κέρδισε. Γιατί είχε και λίγη τύχη, είχε και λίγη. Μπήκε το σουτ του Χέις Ντέβις, μπορεί να μην έμπαινε. Του Ρογκαβόπουλου, κατάλαβες.
1: Για μένα το μεγάλο ασφάλμα του Παναθηναϊκού δεν είναι το τρίτο μάτς που έγινε 1-2, είναι το τέταρτο. Το 2-2. Γιατί στο πρώτο πες εντάξει, οκ, okay, τα έχει δώσει όλα στην Ισπανία και η Βαλένθια είναι καλή ομάδα. Άντε, πες, θα βγάλει και μια αντίδραση. Εσύ όμως το τέταρτο που είσαι συνηθισμένος σε τέτοια παιχνίδια, να κλείνεις σειρές, να σηκώνεις ευρωπαϊκά, εμπειρία, ρόστερ μεγάλο, προπονητής, έμπνευση κλπ. Έπρεπε να μην το ξαναστείλεις στην Ισπανία το μάτς.
0: Εντάξει, τώρα έπρεπε να μην το ξαναστείλεις. Μιλάμε τώρα για μια πολύ καλή ομάδα η οποία είναι,
1: ναι,
0: είναι πιθανό να σηκώσει και το τρόπαιο έτσι όπως πάει η κατάσταση. Έτσι.
1: Την έχουμε όλοι ξεγραμμένη.
0: Δεν την έχουμε ξεγραμμένη από πλευρά ικανότητας, νομίζω, επειδή.
1: Ονόματος, δεν παίζει.
0: Ονόματος. Αυτό που λέγαμε και συζητούσαμε και off the record είναι ότι ο Παναθηναϊκός πριν τα μάτς λέγαμε ότι έχει το know-how, ξέρει πώς να το κάνει. Ναι. Από την άλλη, η Βαλένθια είχε τρομερά μεγάλη δίψα και το έβλεπες αυτό να συμβαίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Έβλεπες ότι θέλει το μάτς πάρα πολύ. Το τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού ήταν ένα από τα χειρότερα που έχω παρακολουθήσει φέτος του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, από την αρχή μέχρι το τέλος ήταν χωρίς αρχή και τέλος.
1: Και όσες φορές πήρε η Βαλένθια έτσι το προβάδισμα από νωρίς, το ξανάχασε με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, δεν έδειχνε ο Παναθηναϊκός ότι μπορεί να γυρίσει. Και όσες φορές και αν πλησίασε, δεν τα κατάφερε. Είτε στο ΑΚΑ είτε στο πέμπτο game στην Ισπανία. Γιατί τα προηγούμενα δύο τα είχε πάρει, εντάξει.
0: Ναι. Και αυτό που συζητούσαμε πριν, που διακόψαμε για λόγους δελτίου, που μιλούσαμε για το Shorts.
1: Μπράβο.
0: Ο οποίος είχε πάρα πολύ καλούς μέσους όρους στα play-off. Θα σου πω εγώ στα πέντε παιχνίδια. Δεν σου λέω για να
1: νομίζω
0: ήταν
1: του ρόστερ του Παναθηναϊκού. Στους πόντους. Ανάλογα με λεπτά πόντους.
0: Επειδή στα δύο τελευταία παιχνίδια δεν έπαιξε. Έπαιξε από 5 λεπτά στο καθένα, 6 και 5 αν δεν κάνω λάθος. Ο μέσος όρος έπεσε. Αλλά μπορεί. Μέχρι το τρίτο παιχνίδι, στο τρίτο έβαλε 17 νομίζω. Δηλαδή από το πρώτο μέχρι και το τρίτο ήταν ένας από τους παίκτες που πήγαιναν τον Παναθηναϊκό από το χέρι, ναι, ουσιαστικά. Ναι, ναι. Και πά στο ημίχρονο του αγώνα, εκεί ήθελα να καταλήξω, γιατί το θεωρώ. Πρόσεξε. Θέλω να ξεκαθαρίσω, Δεν θεωρώ ότι ξαφνικά ο Άταμαν έγινε κακός προπονητής ή ξέχασε τον μπάσκετ ή είναι έτσι. Δεν θέλω να. Εγώ παρατηρώ συμπεριφορές τις οποίες παρατηρούσα έναν ολόκληρο χρόνο, δεν μιλούσε κανένας.
1: Εγώ θα φτάσω εκεί όμως τώρα, σε αυτό, ναι, που λες. Γιατί ένα ολόκληρο χρόνο δεν συζητάγαμε αυτά και τώρα ξαφνικά από αποκλείσει πάνω από τα συζητάμε.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Εμένα δεν το κάνουμε αυτό.
0: Εγώ το είχα πει και για τον Άν τότε που είχε βγει και είχε μιλήσει για τον Άν, ότι δεν μου αρέσει να βγάζει μπροστά παίχτες.
1: Καλά, τον Άν δεν τον ακουμπάει καν.

0: ναι, αλλά είσαι προπονητής, ο οποίος πρέπει τους παίχτες να τους προστατεύσει, όχι να τους εκθέσεις. Οτιδήποτε έχεις, πήγαινε στα αποδυτήρια, στην προπόνηση, που είναι ένας ιερός τόπος για τους αθλητές, ναι, για τους προπονητές, και λύσε τις διαφορές σου. Δεν θες να τον βάλεις, μην τον βάλεις. Δεν βγαίνεις δημόσια στο ημίχρονο τη πιο σημαντική αναμέτρηση.
1: Όχι, όχι, γιατί δεν υπάρχει άλλο μάτσο, μόνο εσένα βλέπουν όλοι. Και τον δίνεις έτσι σε σέντρα.
0: Στην πιο σημαντική αναμέτρηση τη ζωή τη. Του ορτάει
1: τη σεζόν ήταν. Ο πρώτο τελικό ήταν τη σεζόν.
0: Και δημιουργείς όχι κλίμα απέναντι στον παίκτη μόνο, όχι μόνο το στοχοποιείς, δημιουργείς και κλίμα απέναντι στην ομάδα. Δηλαδή, πώς θα πάει να παίξει μετά με αυτό. Παίζει, λέω, με τέσσερις παίχτες. Έλα, ρε, και στους τρεις αγώνες ποιος σε πήρε από το χέρι.
1: Και να μην είχε πάρει από το χέρι, δεν το λες, γιατί είναι επιλογή σου, είναι ένα παίκτη τη ομάδα σου. Όταν φύγει από την ομάδα, κάνω ό,τι θες. Τέλος πάντων, απλά τώρα που ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε, διαβάζουμε τα πάντα για τον Άταμαν και από μερίδα του Παναθηναϊκού και από τα άλλα εντάξει που τα είχαμε συνηθίσει. Αλλά τώρα ξαφνικά διαβάζουμε και από μερίδα των Παναθηναϊκών για τον Έργιν Άταμαν. Τόσο καιρό βέβαια έφταιγαν όλα τα υπόλοιπα έξω από τον Άταμαν.
0: Εντάξει, νομίζω ότι έχει τεθεί Άταμαν θέμα. Εδώ και καιρό δεν έχει τεθεί. Απλά δεν έχουν βγει στην επιφάνεια.
1: Πριν 4 μήνες, οκ. Okay. Ναι. Αλλά τώρα ξαφνικά θα μάθουμε όλα τα χούγια του Άταμαν που αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ναι,
1: αν πέρναγε, θα τα κρύβαμε πάλι κάτω από το χαλάκι.
0: Ναι, εγώ λέω ότι αυτό έλεγα.
1: Και στην τελική να σου πω και κάτι. Πολύ επιτυχημένο είναι στο Παναθηναϊκό. Το φετινό είναι μέγα κάζο, αλλά είναι πολύ επιτυχημένο στο Παναθηναϊκό. Από 17ο σε πήγε πρώτο σε μία μέρα.
0: Μιλάς τώρα
1: σου πήρε ένα πρωτάθλημα από 0-2 σε 3-2.
0: Δεν είναι ρεσίλον, ήταν, ναι, αλλά είναι μια άλλη χρονιά αυτή. Δηλαδή, μπορεί να θεωρηθεί πετυχημένη χρονιά για τον Παναθηναϊκό αυτή.
1: Όχι, φέτος είναι αποτυχία.
0: Που έχει δαπανίσει άπειρα χρήματα και δεν είναι μια αποτυχία τώρα. Δεν είναι το τελευταίο διάστημα.
1: Φέτος είναι αποτυχημένος.
0: Είναι μια πάρα πολύ κακή χρονιά.
1: Είναι κάζο το φετινό. Ωραία. Το κλείσαμε αυτό.
0: Συμφωνώ όμως πάρα πολύ σε αυτό που λες, ότι γιατί ένα χρόνο δεν ακούγονται τα προβλήματα και υπάρχει μια περιραίους ατμόσφαιρα.
1: Μα ξαφνικά ξέρεις τι έχω μάθει. Έχω μάθει πολλά για τον Άταμαν, τα οποία δεν τα γνώριζα ούτε εγώ που είμαι στο χώρο.
0: Ναι.
1: Που είμαι στο χώρο ενώ ένας φίλος μου δημοσιογράφος κάτι να μου είχε πει κάτι. Πλέον ξαφνικά τα έχουμε μάθει όλα για τον Άταμαν. Μέχρι και τι ώρα πάει για μπάνιο, μέχρι ότι. Δεν θα πω άλλα πράγματα, αλλά ξαφνικά τα μαθαίνουμε όλα. Πώς γίνεται να τα μαθαίνουμε όλα τώρα?
0: Ναι, ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Απλά πολλές φορές η ομάδα, ο οργανισμός δηλαδή, μπορεί για να προστατεύσει την ομάδα μια δεδομένη χρονική στιγμή που φαντάζομαι θα ήταν κρίσιμη για τον Παναθηναϊκό, να μην τα βγάλει στην επιφάνεια. Έτσι, προστατεύοντας, φαντάζομαι, το σκεπτικό σου λέω,
1: ναι,
0: τώρα,
1: ναι, ναι,
0: να προστατεύσει τον οργανισμό και ξαφνικά να γίνεται μια κέντα και να σκάει βόμβα. Γιατί θεωρώ πως ενδεχομένως αν ο Παναθηναϊκός έκλεβε μια νίκη, γιατί θα την έκλεβε, δεν είναι καλύτερη ομάδα από τη Βαλένθια.
1: Ομάδα, όχι
0: ομάδα, ονόματα, ομάδα.
1: Παίκτες και τα
0: ομάδα.
1: Λοιπά, ναι, ναι.
0: Έκλεβε μια νίκη από την Βαλένθια, θα μιλούσαμε ενδεχομένως διαφορετικά σήμερα. Γιατί ο Παναθηναϊκός είχε περάσει το Final Four.
1: Δεν χάνει σε πέμπτο μάτς. Είναι μανούλα σε αυτά να κάνει τα 3-2. Δεν το έχει κάνει, δεν έχει χάσει ποτέ.
0: Κοίτα, δεν ξέρω αν θα λέγαμε μάγκα Άταμαν. Αυτό πάντως που θα λέγαμε σίγουρα, εγώ προσωπικά θα το έλεγα, είναι ότι διαφωνώ 100%. Αν είχε αυτή τη συμπεριφορά απέναντι σε Σόρτς και τους υπόλοιπους παίχτες, θα το επεσήμανα πάλι.
1: Περίμενε. Αυτό. Όλη τη χρονιά ο Άταμαν δεν μιλάει για διαιτησίες.
0: Για διαιτησίες μίλαγε, δεν μιλάει για τους παίκτες.
1: Περίμενε, δεν μιλάει όλη τη χρονιά για διαιτησίες ο Άταμαν.
0: Ναι, και τώρα μίλησε και στον τελικό
1: άστο,
0: μίλησε.
1: Άστο προχθές. Όλη τη χρονιά σου λέω εγώ. Όλη τη χρονιά δεν έβλεπες ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι καλά. Αντικειμενικά.
0: Ναι.
1: Αντικειμενικά έλεγες ότι ο Παναθηναϊκός είναι καλά φέτος.
0: Όχι, βέβαια, σε καμία περίπτωση.
1: Ωραία. Γιατί δεν βγαίναν τότε και να πούνε coach Άταμαν, άσε την διαιτησία και άλλαξε το λίγο.
0: Νομίζω ότι θα το είπανε. Απλά εννοείς να το πούνε.
1: Έλα, ρε Χριστίνα μου. Δεν το λέγανε καθόλου αυτοί.
0: Θεωρείς ότι δεν
1: έχουν. Ξαφνικά βγάζουν τα άπλυτα του Άταμαν στη φόρα, δεν το λέγανε καθόλου τότε.
0: Εντάξει, okay, δεν είναι.
1: Μέναν και αυτοί στη διαιτησία και ότι EuroLeague Mafia και βαλίτσες και το ένα και το άλλο. Δηλαδή, ιστορίες για αγρίους. Όταν παίρνει ο Παναθηναϊκός τη EuroLeague είναι καλή η EuroLeague. Όταν ο Παναθηναϊκός χάνει τη EuroLeague δεν είναι καλή η EuroLeague. Και γενικότερα, δεν το λέω μόνο για τον Παναθηναϊκό, απλά έτυχε να αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός τώρα. Πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι έτσι είναι ο αθλητισμός, ρε παιδιά. Δεν μπορείς να παίρνεις κάθε χρόνο την κούπα. Θα έρθουν και αποτυχίες. Γι' αυτό πρέπει να καταλάβουμε κιόλας κάποιες φορές ότι το ότι ο Ολυμπιακός πάει σε Final Four είναι επιτυχία. Για τον οργανισμό.
0: Όχι επιτυχία.
1: Παιδιά, είναι συνέχεια εκεί. Ξέρεις το διεκδικεί. Δεν είναι εύκολο πράγμα, παιδιά, να παλεύεις ένα χρόνο ολόκληρο, να προπονείσαι για ένα μεγάλο στόχο, να φτάνεις εκεί. Εν τέλει δεν τα κατάφερες, γιατί υπάρχουν και άλλοι που παίζουν, υπάρχουν και άλλοι που κάνουν προπόνηση, υπάρχουν και άλλοι που χύνουν υδρότα.
0: Και όχι μόνο αυτό. Είναι στην Ελλάδα, είμαστε ευλογημένοι και τυχεροί, γιατί έχουμε δύο ομάδες. Και κάποιους ιδιοκτήτες ομάδων του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια, οι οποίοι είναι τρελοί, συγγνώμη το τρελοί σε εισαγωγικά, καταλαβαίνετε, ναι, πώς, ναι, το λέω, δαπανούν τα χρήματά τους και επενδύουν στους συλλόγους τους και έχουν τις ομάδες στην ελίτ της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, και όχι την έχουν, παίρνουν όσες μεταγραφές χρειάζονται, έχουν το καλύτερο ρόστερ, τους καλύτερους προπονητές, και τι κάνουν, πηγαίνουν στο Final Four. Δεν είναι αυτονόητο. Μιλάμε για μία από τις πιο δύσκολες διοργανώσεις, και αν συμπεριλάβεις και το πρωτάθλημα και όλους αυτούς τους αγώνες που δίνουν ομάδες καθημερινά και το ότι μαραθώνιος ταχύτητας είναι όλο αυτό το πράγμα με την Ευρωλίγκα, θεωρούμε εμείς δεδομένο στην Ελλάδα ότι οι ομάδες αυτές έχουν υποχρέωση να πάνε στο Final Four.
1: Και ήρθε και το πρώτο μήνυμα που ήμουν σίγουρος. Επιτυχία να πηγαίνει σε Final Four είναι μόνο για τον Ολυμπιακό, για τον Παναθηναϊκό δεν είναι. Και αυτό φαίνεται από τα λάβαρα. Εντάξει, ρε φίλε μου Σπύρο, okay. Άμα είχες όντως ασχοληθεί με τον πρωταθλητισμό και όχι με τον αθλητισμό, θα καταλάβαινες πόσο σημαντικό είναι αυτό που κάνει ένας οργανισμός όπως είναι ο Ολυμπιακός π.χ. ή κάποια άλλη ομάδα, το να φτάνει σερί εκεί. 5 χρόνια συνεχόμενα, ξέρω εγώ τώρα, να είσαι εκεί. Εγώ δεν είπα ότι είναι πιο επιτυχημένος ο Ολυμπιακός. Θέλω να πω όμως ότι κι εγώ, σαν αθλητής, ή αν ήμουν εγώ αθλητής σε μια ομάδα και κάθε χρόνο πήγαινα εκεί, στον τελικό στόχο, αλλά μπορεί να μην τον έπαιρνα για 5-4 χρόνια, θα ήμουν πολύ απογοητευμένος, ναι. Αλλά απ' την άλλη, θα ήμουν και περήφανος για τον εαυτό μου που παλεύω ένα χρόνο, προπονούμε και είμαι στο κορυφαίο επίπεδο. Θα ένιωθα περήφανος.
0: Νομίζω ότι όταν κάνεις πρωταθλητισμό,
1: αν έπαιρνα και το τρόπαιο, θα ήμουν εντάξει, 3 ευτυχισμένος, δεν το συζητώ.
0: Αυτό όταν φτάνεις στην πηγή και δεν πίνεις νερό, πάντα υπάρχει μια απογοήτευση. Αυτό δεν ακυρώνει όμως την προσπάθεια μέχρι εκεί. Και επίσης, πραγματικά εμείς στην Ελλάδα, το ξαναλέω, ότι είμαστε ευλογημένοι.
1: Πραγματικά
0: γιατί μας έχουν καλομάθει ομάδες και θεωρούμε δεδομένο ότι οι ομάδες αυτές θα πάνε και έχουν υποχρέωση να πάνε στο Final Four.
1: Δεν είναι δεδομένο.
0: Και δεν είναι καθόλου δεδομένο.
1: Ανταγωνίζεσαι τώρα μεγαθύρια, ρε παιδί μου. Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Φενέρ, ξέρω εγώ. Δείτε λίγο την Μπαρτσελόνα που είναι κολοσσός που είναι. Πού είναι τα τελευταία χρόνια η Μπαρτσελόνα, δεν υπάρχει. Και εμείς έχουμε τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό με αυτά τα ρόστερ. Με 40 εκατομμύρια ένα, 45 άλλο, ξέρω εγώ. Ναι. 30 ένα, 32 άλλο, ξέρω εγώ. Πείτε ό,τι θέλετε. Πρέπει να το πάρουμε χαμπάρι και να.
0: Και να το απολαύσουμε κάποια στιγμή.
1: Να το ζούμε, ρε.
0: Λέγαμε ότι θα πάει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στον τελικό. Μακάρι να πήγαινε να δούμε ελληνικό τελικό και μας το χρωστάει η μοίρα και το σύμπαν κτλ. Και λέμε, ωραία, να πάει. Και δεν ξέραμε αν μπορούμε να το υποστηρίξουμε εν τέλει το να πάει.
1: Αφού στα διάφορα μίμηση που κυκλοφορήσαν, ελπίζω να τα είδε στο διαδίκτυο, το ένα ήταν του κύριου Χρυσοχοίδη. Ο πιο τυχερός άνθρωπος, λέει, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ο κύριος Χρυσοχοίδης, λέει, γιατί δεν θα έχουμε ταυτόχρονη παρουσία των δύο ομάδων στο Final Four.
0: Βέβαια. Γιατί καλά το λέμε, ότι είναι άντε να το δούμε και δεν ξέραμε αν μπορούμε να το υποστηρίξουμε πρακτικά αυτό.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, εντάξει. Είμαστε, πως μεταξύ Χριστών, προφήτες εμείς τώρα, δεν ξέρεις, πάντα όταν...
1: Εγώ είχα πει πάντως ότι αίσθησή μου είναι ότι δεν θα γινόταν κάτι το ακραίο στο Final Four με την παρουσία και των δύο ομάδων, γιατί είναι ευρωπαϊκή διοργάνωση κτλ. Αν έπεφτα τώρα έξω, τι να σου πω. Καλά, εδώ δεν είμαστε σίγουροι ακόμη και τώρα που θα λείπει ο Παναθηναϊκός από το Final Four. Δεν μπορείς να είσαι ποτέ σίγουρος εδώ.
0: Καλά.
1: Αλλά ξέρεις, μια αίσθηση. Η Βαλένθια παρεμπιπτόντως ζήτησε περισσότερα εισιτήρια από την EuroLeague. Το έχει πάρει πολύ ζεστά το θέμα. Έρχεται στην Αθήνα δηλαδή πολύ ψημένη, με αυτοπεποίθηση κτλ. Ο general manager της ομάδας, ο Enric Carbonell, μίλησε σε ραδιόφωνο εκεί της Βαλένθια και είπε ότι είναι σε συζητήσει με τη EuroLeague για να πάρει η ομάδα, οι νυχτερίδες, να πάρουν περισσότερα εισιτήρια ενώψη Final Four. Για να δούμε. Αν και οι Ισπανοί τώρα πώς να κατεβάσουν εδώ.
0: Ναι, έλατε.
1: Θα τους πνίξουν οι Έλληνες και οι Τούρκοι εισαγωγικά, έτσι. Ο κόσμος εννοώ, θα είναι χαοτική διαφορά. Γιατί και η Φενέρ έχει λαό. Και είναι και κοντά η Τουρκία.
0: Ναι, όχι, σίγουρα. Πώς πιστεύεις θα το διαχειριστεί ο Σάρα στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό?
1: Θα είναι ιδιαίτερο γι' αυτό.
0: Θα είναι ιδιαίτερο, ναι.
1: Και είχαμε και τις δηλώσεις φέτος με τις οροφές και αυτά. Απαντήσεις από τη μερίδα Ολυμπιακών ότι τώρα στάζει, ξέρω, η οροφή.
0: Εντάξει, πάντως ο Ολυμπιακός δείχνει ότι τους τελευταίους μήνες είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα της EuroLeague. Θεωρώ ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Έχει πάρα πολλές λύσεις, έχει βάθος πάγκου. Θεωρώ ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Βέβαια, θεωρώ πολύ επικίνδυνη τη Βαλένθια. Τη θεωρώ πολύ επικίνδυνη ομάδα. Και έφτασε τώρα μέχρι εκεί που έφτασε και λες... Αν περάσει δηλαδή τη Ρεάλ, η οποία αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα πλέον, και εντάξει και είναι η απουσία του Ταβάρες, γνωρίζονται καλά.
1: Και ο Λεν λείπει.
0: Ναι. Λέω φαβορή Βαλένθια για τον ημιτελικό αυτό και θα συμφωνήσω και εγώ με το ζευγάρι του τελικού ότι θεωρώ θα είναι Ολυμπιακός με τη Βαλένθια. Απλά επειδή είναι, ξέρεις, αυτά τα μάτς του Final Four είναι εντελώς διαφορετικά, γιατί είναι ένα παιχνίδι. Δηλαδή μπορεί να είσαι στη χειρότερη σου μέρα και να είσαι η καλύτερη ομάδα και να είναι μια ομάδα μέτρια, που δεν υπάρχει μέτρια ομάδα στο Final Four, έτσι, μην τρελαθούμε, και να είσαι σε μια πολύ καλή μέρα.
1: Το έλεγα χθες με τον Βασίλη τον Παπα-Νικολάου ότι στο Final Four περάσαν τελικά το νούμερο 1, το νούμερο 2, το νούμερο 3 και το νούμερο 4 της κανονικής διάρκειας. Ολυμπιακός, Βαλένθια, Ρεάλ και Φενέρ.
0: Ωραία διαπίστωση αυτή, δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
1: Δεν όντως έσπασε δηλαδή καμία έδρα.
0: Ναι.
1: Πήγε να το κάνει ο Παναθηναϊκός, δεν τα κατάφερε τελικά. Αλλά περάσαν οι τέσσερις πρώτες ομάδες. Και σου ερωτάω εγώ τώρα, εσύ που τον μπάσκετ το έχει ζήσει και περισσότερα από ότι εγώ και το έχει υπηρετήσει και από άλλο πόστο. Τελικά, σε αυτό το μαραθώνιο, γιατί ήταν μαραθώνιο η φετινή EuroLeague, κατά ψέματα και πολύ ανταγωνιστική και πάρα πολύ ωραία, με πολύ ένταση, με πάρα πολλά ταξίδια κτλ. Μην τα ξαναλέμε, μπουρουμπούρου. Mm. Σε αυτό το μαραθώνιο τελικά έχει σημασία σε τι θέση τερματίζεις, δείχνει δηλαδή ότι αυτή τη χρονιά είμαι σε αυτό το επίπεδο, είμαι νούμερο 1, μετά είμαι νούμερο 2, μετά είμαι νούμερο 3, νούμερο 4 που είναι πολύ μικρές διάφορες, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά είναι ένας μαραθώνιος, δείχνει κάτι, ρε παιδί μου, αυτό θέλω να σου πω.
0: Ναι, πιστεύω ότι δείχνει κάτι, σίγουρα δείχνει κάτι.
1: Δηλαδή ο Παναθηναϊκός τυχαία τερμάτισε 7ος φέτος.
0: Όχι.
1: Να σου πω και έτσι.
0: Όχι.
1: Γιατί αν σου λέγε κανείς τον Αύγουστο ότι ο Παναθηναϊκός τερμάτισε 7ος, θα του λέει τι λες, αγόρι μου.
0: Όχι, είναι αντιπροσωπευτικό της εικόνας του.
1: Αυτό θέλω να σου πω, ότι ναι, τελικά αντιπροσωπεύει κάτι αυτή η τελική κατάταξη.
0: Σε μεγάλο βαθμό.
1: Θα έπρεπε να μας απασχολεί, ξέρεις, το κλείσιμο της χρονιάς. Γιατί παλιά λέγαμε, εντάξει, τι πρώτος, τι όγδος, το θέμα είναι να πας φαλεύος να το πάρεις. Δείχνει όμως τι έκανες όλη τη χρονιά, έκανες κάτι καλά, ξέρω εγώ.
0: Στο μεγαλύτερο ποσοστό, θεωρώ, στο 80% αντιπροσωπεύει, η τελική βαθμολογία αντιπροσωπεύει την εικόνα των ομάδων. Ναι. Παρ' όλα αυτά, επειδή ορισμένες ομάδες μπορεί να είναι καλύτερες σε σειρές παιχνιδιών, σε σειρές, ναι, ναι, αγώνων, μπορεί να γίνει και κάποια έκπληξη, ξέρω εγώ, και να περάσει μια ομάδα η οποία μπορεί να, μπορεί να τερμάτισε, ξέρω εγώ, 7η. Ο Παναθηναϊκός ενδεχομένως να μπορούσε να κάνει την έκπληξη, αλλά θα ήταν έκπληξη.
1: Ναι.
0: Γιατί η Βαλένθια σταθερά είχε πολύ καλύτερη απόδοση από τον Παναθηναϊκό, οπότε δικαίως τερμάτισε 2η.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι είναι αντιπροσωπευτική, γιατί όπως σου είπα, η Ευρωλίγκα είναι ένας αγώνας ταχύτητας, αλλά μαραθώνιος ταυτόχρονα. Οπότε η ομάδα που θα μπορέσει σε διάρκεια να παραμείνει σε υψηλό επίπεδο θα είναι σίγουρα μια καλή ομάδα. Τώρα, το αν φτάσεις στα προημιτελικά, στα play-off και έχεις τρεις απουσίες βασικών σου παικτών, εκεί το εξετάζουμε διαφορετικά. Αλλά νομίζω ότι δίκαια ήταν η κατάταξη στην Ευρωλίγκα.
1: Και τώρα, επειδή είδα κάτι δηλώσεις του coach Ιτούδη χθες, ένας προπονητής, εντάξει, πετυχημένος και στον πλευρό του Μπλάντοβιτς και μόνος του, με κατακτήσεις ευρωπαϊκών τροπέων, είπε ότι του αρέσει το Final Four, αλλά είναι λάτρης των playoffs, των σειρών δηλαδή.
0: Να.
1: Πώς λέγεται, των σειρών, ακόμα και στο Final Four να είναι σειρές που το έχουν ξαναπεί παλαιότερα κι άλλοι. Δηλαδή να βλέπεις Final Four σε σειρές αγώνων και τους ημιτελικούς και τους τελικούς.
0: Και πόσο θα πάει αυτό, ρε παιδιά?
1: Όπως στο NBA ακριβώς. Δηλαδή στο NBA πώς το κάνουνε, στις 4 νίκες.
0: Θα ψοφήσουν, δεν είναι συνήθεια. Είναι πάρα πολλοί αγώνες. Δηλαδή θα πρέπει να φτάσεις σε ένα επίπεδο το Μάιο, να είσαι στην καλύτερη δυνατή σου κατάσταση, φυσική κατάσταση, με τόσους αγώνες. Άλλη προπόνηση στο NBA, άλλο το ευρωπαϊκό μπάσκετ.
1: Και έχουν, εκεί είναι και μόνο NBA, ενώ εδώ έχουν και πρωτάθλημα και EuroLeague.
0: Έχουν και πρωτάθλημα και EuroLeague, είναι άλλο το μπάσκετ, είναι αλλιώς μαθημένοι, είναι άλλη προπόνηση, άλλοι σωματότυποι, άλλοι. Εδώ είδες ότι η Βαλένθια πήγε να προσεγγίσει λίγο αυτό το γρήγορο παιχνίδι. Δεν θέλω να το πω NBA, αλλά το γρήγορο, το ένας εναντίον ενός, το physical game.
1: Τις 6 δευτερόλεπτα έχουμε εκδηλώσει επίθεση.
0: Ακριβώς. Και είδες ότι δεν μπόρεσε να ακολουθήσει πολλοί κόσμος το παιχνίδι της Βαλένθιας. Τώρα, τι να σου πω.
1: Η Βαλένθια κλείνεται, λες?
0: Αμυντικά.
1: Όχι. Τι Βαλένθια, Βαλένθια. Πορτοκάλια Βαλένθια, αρέσει.
0: Όταν δεν πει Βαλένθια, όταν δεν την πει ξένα και την πει ελληνικά, δηλαδή την πει Βαλένθια.
1: Ξέρεις γιατί σε πειράζω?
0: Της Μαδρίτης λέμε.
1: Γιατί μου λέει ένας, μην αφήνεις τη γυναίκα μου να σου μιλάει πολύ και να σε μαλώνει. Απλά φωνάζει για να κερδίζει.
0: Ποια γυναίκα?
1: Αν συνεχίζει, απλά απαντάς με σιωπή. The silent treatment. Μου στείλε ένας φίλος μου μήνυμα.
0: Φίλος σου γνωστός
1: μου. Μην αφήνεις τη γυναίκα μου να μιλάει πολύ και να σε μαλώνει.
0: Α, τώρα κατάλαβα, ένας φίλος σου. Μήπως θέλετε να τα φτιάξετε εκεί μεταξύ σας?
1: Κάτσε γιατί ξύπνησε ο Πύλο.
0: Ο Πύλο, ωραία. Λοιπόν, να σου πω.
1: Βάλεις τραγουδάκι, Μάιρα.
0: Θα βάλει η Μάιρα ένα ωραίο τραγουδάκι. Και τα λέμε μετά το αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Ποιος είναι στο αθλητικό δελτίο μας σήμερα?
1: Αντιγόνη
0: Δρακάτου. Αντιγόνη Δρακάτου θα έρθει να μας πει τα αθλητικά και θα τα πούμε μετά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων η Μαϊρά Ξίδη, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Με μήνυμα του στο Instagram, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδωσε το σύνθημα ανασύνταξη στον Παναθηναϊκό μετά και τον αποκλεισμό από το Final Four. Πάμε για την πλήρη ανατροπή. Όλα τούμπα θα τα κάνουμε, είπε μεταξύ άλλων ο ιδιοκτήτης της Πράσινης ΚΑΕ. Αποκλειστικά στον Εργίνα Αταμάν χρεώθηκε από το σύνολο του ελληνικού τύπου ο αποκλεισμός του Παναθηναϊκού από το Final Four της Ευρωλίγκας, σε σημείο που να προεξοφλείται πια η διακοπή συμβολαίου του Τούρκου προπονητή μετά τη λήξη του πρωταθλήματος. Οι Πράσινοι επιστρέφουν απόψε στο πάρκε του ΆΚΑ για να δώσουν τον πρώτο προημιτελικό αγώνα του στα play-off της Greek Basketball League με αντίπαλο τη Μύκονο. Τζάμπολ στις 7 σε μετάδοση από την Eraspor και την ΕΡΤ 2 Sport. Η ΑΕΚ κατάφερε να νικήσει 87-81 τον Άρη στην πρώτη προημιτελική του σκόντρα και απέχει πλέον μία νίκη από την τελική τετράδα της Greek Basketball League. Η δεύτερη αναμέτρηση των δύο ομάδων θα διεξαχθεί την Κυριακή στο Αλεξάνδριο. Η συμμετοχή των Σαντιάγκο Έσε και Ντανιέλ Ποντένσε είναι αμφίβολη στον κυριακάτικο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην ΑΕΚ και θα κριθεί στην αυριανή προπόνηση. Ανοιχτή θα είναι η προπόνηση της πρωταθλήτριας ΑΕΚ αύριο στις 5.30 το απόγευμα, παραμονή του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό αλλά και της φιέστας για την κατάκτηση του τίτλου. Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκιδόνας θα παραμείνει φωταγωγημένος έως το ξημέρωμα της Δευτέρας. Χωρίς κόσμο θα διεξαχθεί ο κυριακάτικος αγώνας Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, καθώς απορρίφθηκε το αίτημα των γηπεδούχων για αναστολή έκτησης της σχετικής ποινής τους. Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Γαλλία, την περίπτωση του Γκαμπονέζου στόπερ Μισελ Μπουλά της ΜΕΤΣ φέρεται να εξετάζει ο ΠΑΟΚ. Την ίδια ώρα, πολωνικό δημοσίευμα αναφέρει πως η Βίτσερ Ούτς ενδιαφέρεται για τον Κάρολ Σφιντέρσκι. Αυλαία σήμερα για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών Ανοιχτής Κατηγορίας και το τρίτο νέων ανδρών νέων γυναικών στο κλειστό κολυμβητήριο του ΆΚΑ. Η χειρία απουσία αυτή του Απόστολου Χρήστου λόγω αδιαθεσίας. Η ΕΡΤ Sports 1 θα μεταδώσει το απογευματινό πρόγραμμα της πρεμιέρας στις 6. Για τη Handball Premier των γυναικών κοντράρονται στις 6 το απόγευμα σε πρώτο μεταξύ τους τελικό ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα από την ΕΡΤ 2 Sport. Από την Eraspor και την Nova Sport Start θα μεταδοθεί στις 6 το απόγευμα ο τελικός ΠΑΟΚ Άρη στο Αγρίνιο για το κύπελο Ελλάδας κάτω των 19. Ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία των συν 65 κιλών κατέκτησε η Έλληνα Παπασταματοπούλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ΤΑΕΚ Βοντό του Μονάχου. Χάλκινο για τον Άρη Ψαρό στα μείον 54 κιλά. Προπονητής της χρονιάς στο Ιταλικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ αναδείχθηκε ο Δημήτρης Πρίφτης της Ρέτζιο Εμίλια. Σίνερ εναντίον Μετβέντεφ και Ρούντ εναντίον Νταρντέρι θα είναι η σημερινή ημιτελική στο τουρνουά τένις της Ρώμης που μεταδίδεται από την Κοσμοτέ Σπορ 6. Στο Βέλγιο κυπελούχος αναδείχθηκε η Ουνιόν Σεντζιλουάζ κερδίζοντας την παράταση την Άντερλεχτ με 3-1. Το κύπελο Δανίας κατέκτησε η Μίτλαν κερδίζοντας 1-0 την Κοπενχάγη. Με τρεις αγώνες ολοκληρώθηκε η 36η αγωνιστική στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Ρεάλ Οβιέδο 2-0, Βαλένθια Ράγιο Βαγιακάνο 1-1 και Χιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1. Η Southampton κινδυνεύει με αποκλεισμό από τα play-off της Αγγλικής Championship εναντίον της Hull, καθώς της απαγγέλθηκε κατηγορία για κατασκόπευση της αντιπάλους της στα ημιτελικά Middlesbrough. Ο Didier Deschamps άφησε Γκρίεσμαν και Μαγκαβινγκά εκτός αποστολής της Εθνικής Γαλλίας για το παγκόσμιο κύπελο του Ιουνίου. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με την Χριστίνα Βραχάλη και τον Λεωνίδα Κασνέτσι. Περισσότερες ειδήσεις στο earthsports.gr. Επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στις 12.
0: Era Sport 101,8.
2: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
3: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
2: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα, όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
4: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
3: Ο ίδιος πειρασμός.
4: Και η ίδια απόλαυση.
2: Η δική μας απόλαυση.
4: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη, η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
2: Σ' αγαπώ, μαμά.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
7: Πέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
7: Πέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
7: Πέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
7: Μην το φέρει.
6: Γιατί?
7: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
11: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
12: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
13: Ακούτε, Era Sport.

Ξανά θα τη Μετάλλικα, τι έγινε? Έλα ρε Μαέρα. Επιστρέψαμε παιδιά, 11 και 12 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στην Ερασπόρη Φανέλα. Με το 10 έχετε στείλει πολλά μηνυματάκια, τα οποία και θα τα διαβάσουμε στην συνέχεια μαζί με την Χριστίνα και θα τα σχολιάσουμε. Εσύ 4-15 που λες, ερευνήστε που έχει πάρει το πτυχίο του κύριος Άταμαν. Ρωτήστε πρώτα και ερευνήστε, δηλαδή πού το έχει πάρει. Και πτυχίο να μην έχει ο άνθρωπος, έχει 3 EuroLeague. Τι να το ρωτήσω, εγώ να το ρωτήσω που έχει πάρει το πτυχίο του, τι με νοιάζει. Δεν ξέρω αν θα σου αλλάξει τη ζωή το γεγονός ότι ο coach Άταμαν έχει πάρει το πτυχίο, το ξέρω εγώ, από κάπου ή δεν το έχει πάρει από κάπου αλλού κτλ. Μην ασχολείσαι με τέτοια, φίλε μου. Εκτός και αν θες να πεις κάτι πιο συγκεκριμένο, δεν ξέρω τι θες να πεις για το πτυχίο του coach Άταμαν, αλλά τι σχέση έχει τώρα αυτό? Ξαφνικά θες να βγάλεις ειδησούλα και χωρίς λόγο είδηση, στα δικά μου μάτια τουλάχιστον. Τέλος πάντων. Η Μπαρτσελόνα στο μπάσκετ παίρνει τον Ναβάρο προπονητή, λένε. Προφορική συμφωνία με τον Ίμπον Ναβάρο. Οκ. Τον ήθελε και Ντουμπάι, λέει τον Ναβάρο, αλλά τον παίρνει η Μπαρτσελόνα. Μάλλον ο Τσάβι Πασκουάλ φαίνεται ότι θα φύγει από τους Μπλαουγκράνα και ο Ίμπον Ναβάρο θα είναι ο νέος προπονητής της ομάδας. Θα το δούμε όμως, γιατί αυτά είναι απλά φήμες.

0: Μπασκετική εκπομπή πάντως σήμερα, ε.
1: Εντάξει, είχε την τιμητική του και ακολουθεί και Final Four έτσι κι αλλιώς. Την άλλη εβδομάδα δηλαδή μπαίνουμε σε
0: Final Four. Ναι. Από Τετάρτη έχουμε συνεντεύξεις τύπου, έχουμε προπονήσεις ομάδων. Και επειδή γίνεται και στο T-Center, φαντάζομαι θα υπάρχουν και διάφορες έτσι δραστηριότητες σε αυτό το υπέροχο γήπεδο. Είχαμε και μία ανάρτηση σε story του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Μία μέρα μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια, χθες δηλαδή.
1: Το δεύτερο του χτύπημα ήταν, ναι.
0: Ναι, που λέει και πέρυσι αυτές ήταν οι χειρότερες ημέρες.
1: Μιλάει στον Free.
0: Ναι.
1: Κλασικά. Τον αγαπημένο του γάτο,
0: ναι. Ναι. Και πέρυσι αυτές ήταν οι χειρότερες ημέρες. Θυμάσαι, 14, 15, 16, 17, 28, όλες. Να σου πω, έχουμε 14 σήμερα. Πέμπτη, πάει να μπει Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Τσουπ, Σούνιο. Θα τα λύσουμε όλα. Πάμε για την πλήρη ανατροπή. Όλα τούμπα θα τα κάνουμε. Είπε ο ισχυρός άνδρας της πράσινης ΚΑΕ. Τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να εννοεί.
1: Επειδή είχε και Media Day Ολυμπιακός χθες, να πούμε στον κόσμο ότι μπαμπεί στο artsports.gr, έχει δώσει συνέντευξη ο Tyson Ward στον Νίκο Μπιντέλα και έχει πει να είμαστε ο αυτός μας στο Final Four, το καλύτερο μπάσκετ θα κερδίσει.
0: Ναι.
1: Και όταν το ρώτησε ο Νίκος να χαρακτηρίσει, πώς θα χαρακτήριζε μάλλον τον coach Μπαρτζόκα, με μία λέξη, πώς θα τον περιέγραφε.
0: Coach Μπίλε, ξέρεις.
1: Όχι. Φωτιά.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Πρέπει να σκεφτώ κάτι έξυπνο. Αυτός είναι φωτιά. Η λέξη φωτιά μπορεί να τη χρησιμοποιήσει στη φωτιά με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Φωτιά αντιδράσεις του, φωτιά το προπονητικό του στυλ. Είναι ένας υπέροχος προπονητής.
0: Ναι, όπως είχα ρωτήσει το Βεζένκοφ σε μια συνέντευξη που είχαμε κάνει. Και μόλις πες ένα χαρακτηριστικό ρε παιδί μου του coach B και λέει: ήρεμο, δεν μπορείς να το πεις. Έτσι ξεκίνησε η πρότασή
1: του.
0: Και
1: ένα στυλ
0: ήρεμο,
1: πολύ
0: ωραία, δεν μπορείς να το πεις. Δεν θα το πω, ξέρεις, κάπως έτσι. Δεν θυμάμαι ποια λέξη χρησιμοποίησε, αλλά είχα μείνει στην αρχή της πρότασης που έτσι ξεκίνησε. Ήρεμο. Είχε πει όμως, μου είχε κάνει εντύπωση ότι δεν έχει καμία σχέση το πρόσωπο στις προπονήσεις με το πρόσωπο που βγάζει στους αγώνες. Δηλαδή στις προπονήσεις είναι πάρα πολύ
1: ψηλό προφάιλ κτλ. Είναι αρένα.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Είναι αρένα, δηλαδή σου βγαίνει άλλο πρόσωπο. Τέλος πάντων, πάμε.
0: Ιδιαίτερος Παναθηναϊκός, ιδιαίτερο Final Four χωρίς τον Παναθηναϊκό, διάβασα.
1: Ναι, ο κότς Μπαρτζόκας.
0: Α, ιδιαίτερη κατάσταση στο Final Four με την απουσία του Παναθηναϊκού. Εντάξει, φαντάζομαι ότι για τον Ολυμπιακό είναι το Final Four. Τώρα δεν μπορούν να σκεφτούν τώρα ποιο θα είναι καλύτερα ή χειρότερα. Θεωρώ ότι ανακουφίστηκε πάντως ο Ολυμπιακός που ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι ή όχι. Πιστεύεις θα θέλανε.
1: Ναι, κοίτα, πέρυσι...
0: Όσο θέλαμε εμείς οι φίλοι του μπάσκετ να δούμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό στον τελικό, οι ίδιες ομάδες πραγματικά θα το θέλανε αυτό, πιστεύεις?
1: Εγώ πιστεύω ότι οι παίκτες τώρα δεν το πολύ σκέφτονται κιόλας. Δηλαδή αυτό δεν είναι κλεισέ που σου λέει όντως σκέφτομαι τη Φενέρ. Γιατί πέρσι που αποκλείστηκε πρώτα ο Παναθηναϊκός και λέγαμε όλοι ο Ολυμπιακός θα παίξει ξάγχωτος τώρα με τη Μονακό, αφού έμαθα ότι είχε αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός, κατάλαβες.
0: Mm-hmm.
1: Και έχασε τη Μονακό, πατατράκ.
0: Ναι.
1: Οπότε νομίζω ότι δεν πολύ ασχολούνται και τόσο πολύ. Μόνο αν βρισκόντουσαν στον τελικό θα λέγαν: οκ, okay, τώρα παιδιά εδώ είναι το μάτι ζωής μας, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Έτσι φαντάζομαι.
0: Okay. Έχεις μιλήσει καθόλου για πρωτάθλημα ποδοσφαίρου?
1: Όχι, θα το πούμε μετά.
0: Στο τέλος.
1: Τι να πούμε,
0: είναι η τελευταία μόνο... αγωνιστική των play-off. Τι μόνο, δεν έχει μόνο. Δεύτερη θέση.
1: Ένα μάτσο ενδιαφέρει. Τώρα, ένα μάτσο λέω, μια θέση. Είναι εκεί η δεύτερη θέση.
0: Είναι μια θέση, όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και play-out που έχουμε τον Αστέρα Τρίπολη, αν πάρει νίκη, εξασφαλίζει την παραμονή του στην κατηγορία.
1: Νομίζω ότι έχει ξεκαθαρίσει.
0: Δεν έχει ξεκαθαρίσει μαθηματικά.
1: Όχι, μαθηματικά προφανώς.
0: Παιδιά, τελείωσε το πρωτάθλημα. Πότε τελείωσε, πότε ξεκινήσαμε?
1: Τελευταία αθλητική Κυριακή.
0: Τελευταία αθλητική Κυριακή. Μετά όμως μπαίνουμε σε ρυθμούς Μουντιάλ όλη η ΕΡΤ, όπως ξέρετε. Οπότε από τις αρχές του Ιούνιου θα είμαστε σε καθημερινή έτσι. Σε καθημερινό ρυθμό θα χτυπάει η καρδιά μας στα γήπεδα.
1: Μεγάλο καλοκαίρι. Τεράστιο καλοκαίρι.
0: Τεράστιο καλοκαίρι, δεν λες τίποτα. Εντάξει, είναι η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή, ναι. Για να πω αθλητική γιορτή.
1: Εντάξει, νομίζω είναι το παγκόσμιο γεγονός στα αθλητικά δρόμενα. Έτσι.
0: Ναι, οπότε θα είμαστε παρόντες εδώ και αφού η ΕΡΤ έχει και τα αποκλειστικά δικαιώματα, αντιλαμβάνεστε ότι θα είμαστε με συνεχείς εκπομπές και ενημέρωση και ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά.
1: Νομίζω θα έχει δύο τηλεοπτικές εκπομπές πέρα από τα παιχνίδια, διάφορες εκπομπές σε ραδιόφωνα, τα πάντα.
0: Ναι. Οπότε όλο το καλοκαίρι θα είμαστε συντονισμένοι. Εδώ έχουμε ξεκινήσει με φοβερά αφιερώματα του Ιωσήφ Νικολάου τηλεοπτικά και στην Αθλητική Κυριακή. Θα το δείτε.
1: Και στο ραδιόφωνο Κουλουμπής, Μακρύς και Κολίτζας κάνουν την εκπομπή εδώ για το Μουντιάλ.
0: Ναι, οπότε έχουμε πολύ δρόμο. Δεν αποχαιρετιόμαστε δηλαδή, εννοείται για καλοκαίρι. Λοιπόν, για να δούμε και το πρόγραμμα το αυριανό. Θα ξεκινήσουμε με τα play out, γιατί ξεκινούν αύριο αυτοί οι αγώνες. Είναι πρώτη τελευταία αγωνιστική, να θυμίσω, γιατί έχει και άλλη μια αγωνιστική, ναι, στις 21 του μήνα, που είναι και η τελευταία. Πανσεραϊκός Πανετολικός, ΑΕΛ Ατρόμητος και Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά είναι και οι τρεις αγώνες στις 7, κοινή ώρα έναρξης, λογικό είναι. Να θυμίσω ότι αν ο Αστέρας Τρίπολης πάρει την νίκη, εξασφαλίζει και μαθηματικά την παραμονή του στην κατηγορία. ΑΕΛ και Πανσεραϊκός είναι σε δύσκολη βαθμολογική θέση, είναι οι δύο τελευταίες ομάδες.
1: 28 Πανσεραϊκός, 27 ΑΕΛ, δύσκολα γυρίζει εδώ η κατάσταση.
0: Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά στο...
1: Στα play-off ενός 4.
0: Στα play-off ενός 4 είναι η τελευταία αγωνιστική. Πού είναι, ρε παιδιά, δεν βλέπω τίποτα. Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Ολυμπιακός, κοινή ώρα έναρξης στις 7.30. Μιλάμε για Κυριακή, έτσι, όχι για Σάββατο. Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Ολυμπιακός.
1: Και κλεισμένο το Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, και κλεισμένο των θυρών.
0: Ναι, ναι, τελικά και κλεισμένο των θυρών.
1: Ναι.
0: Και άνθρωποι την πατήσαν, λέει, είχαν πάρει και στήρα για να έρθουν και τα λοιπά.
1: Ακρίμα, ναι.
0: Εκτός, που μέναν εκτός Αθήνας.
1: Ναι, εκτός Αθήνων οι άνθρωποι. Και έχουμε και το Άρης Λεβαδιακός και ο Φιβόλος το... για τα πλέον.
0: Εντάξει, έχουμε, είναι τελευταία αγωνιστική, οπότε θα κριθεί και η
1: δεύτερη θέση.
0: Η δεύτερη θέση. Ο Ολυμπιακός έχει το προβάδισμα προς το παρόν μετά τα προηγούμενα αποτελέσματα της προηγούμενης αγωνιστικής της Τετάρτης. Ο ΠΑΟΚ ελπίζει σε στραβοπάτημα του Ολυμπιακού και νίκη καθαρή δική του επί του Παναθηναϊκού.
1: Αν για ο να ΠΑΟΚ νικήσει τον Παναθηναϊκό, το χ δεν του κάνει του Ολυμπιακού.
0: Α, ναι, σωστά, ήρθε στο βαθμί, ένα από κάτω. Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε ο Ολυμπιακός πρέπει να νικήσει. Θέλει καλύτερο αποτέλεσμα από τον ΠΑΟΚ.
0: Και στα play-off που έχουμε το Όφι Βόλος και το Άρης Λεβαδιακός.
1: 5-8 τίποτα εκεί, εντάξει.
0: Το Άρης Λεβαδιακός είναι του Γοήτρου για το ποιος, ναι, θα τερματίσει, ναι, πέμπτος, ή έχει τερματίσει οριστικά ο Λεβαδιακός, δεν θυμάμαι την βαθμολογία.
1: Θα πιάσει ο Άρης το Λεβαδιακό στην πέμπτη θέση. Τίποτα.
0: Okay.
1: Σαν να μην συμβαίνουν. Μετά την κατάξυση εκεί πέρα από τον Όφι είναι...
0: Εντάξει, έχουν όμως αρκετά γκολ, επειδή ίσως δεν είχε βαθμολογικό ενδιαφέρον, ξέρεις, απελευθερώθηκαν και λίγο ομάδες. Σου λέει τώρα δεν έχουμε, παίζουμε για το Γόητρο, πάμε να το ευχαριστηθούμε και λίγο. Ο Άρης ξαφνικά άρχισε να κάνει σερί νίκες που δεν είχε κάνει καθόλου στο πρωτάθλημα.
1: Έβαλα σαν γκολ, δεν είχε βάλει όλη τη σεζόν.
0: Ο Λεβαδιακός πάλι επέστρεψε πάλι με πολλά γκολ κτλ. Οπότε εντάξει, βλέπουμε τουλάχιστον.
1: Ναι, εντάξει, βλέπεις ωραία ματσάκια με γκολ, ναι, αυτό που λες.
0: Και χωρίς άγχος, ξέρεις το τι θα. Λοιπόν.
1: Πάμε στον κόσμο.
0: Πάμε, ναι, γιατί είναι πάρα πολλά τα μηνύματα.
1: Ο Παναγιώτης λέει καλημέρα. Εγώ θα ήθελα να δω Κλόπ στη Ρεάλ Μαδρίτης, είναι ο φίλος.
0: Εσύ θα ήθελες.
1: Θα ήθελα, δεν θέλει Κλόπ. Θέλει άλλη κατάσταση ο Κλόπ για να έρθει στη Ρεάλ. Για μένα λέει ένα σκομπανί χρειάζεται. Ρεάλ και Άρης μόνο, λέει ο Κωνσταντίνος. Γεια σου, ρε Κωνσταντίνε. Καλημέρα, Λεωνίδα. Ευχαριστούμε τη Ρεάλ για το γέλιο που μας προσφέρει. Μπορεί και χειρότερα όμως, και της ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας να πάρει τον Μπενίτεθ, ας πούμε, λέει ο Νίκος. Όχι τα χειρότερα, ρε Νικόλα.
0: Εν τω μεταξύ, ο πατέρας μου ήταν αυτό το Σαββατοκύριακο στη Βαρκελόνη, εντελώς συμπτωματικά. Είχε κλείσει εισιτήρια από προηγούμενους μήνες και πέτυχε τη φιέστα της Μπαρτσελόνα.
1: Πανέμορφη πόλη.
0: Και πέρασε καταπληκτικά.
1: Εγώ κάτι διαδηλώσει είχα.
0: Μου έστελνε βιντεάκια και τα λοιπά. Δηλαδή, κοίτα να δεις τι έζησες, πρωτόγνωρο τώρα, έτσι.
1: Κάτι διαδηλώσει είχα πετύχει εγώ. Καλημέρα, Λεωνίδα. Καλημέρα, Χριστίνα.
0: Καλημέρα, από το φίλο Γιάννη.
1: Καλημέρα, παρακαλώ. Ναι. Γνώμη που έκλεισε αεροπορικά ξενοδοχείο και τα λοιπά για να κατέβω Αθήνα για να πάω πρώτη φορά λεωφόρο σε ένα τόσο ιστορικό μας και τελικά πήγα κουβά.
0: Εντάξει, αλήθεια είναι αυτή τώρα.
1: Φίλε μου...
0: Μην πει το όνομα, δεν θέλει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φίλε, έχεις δίκιο απόλυτο. Και αυτό είναι το κρίμα, δυστυχώς. Καλημέρες, Χριστίνα. Καλημέρες, Λεωνίδα. Καλό Σαββατοκύριακο. Υγεία, δύναμη σε όλους. Ένα θα σας πω σαν Ολυμπιακός, τον άταμα να τον διώξετε μετά τους τελικούς του πρωταθλήματος. Βρε Λεβέντη μου, άσε τα προγνωστικά υπέρ του θρύλου. Με τον Παναθηναϊκό δεν τα πήγες καλά, άστο να πάει στο καλό. Κοίταξε, ναι, φαντάζομαι ότι ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται να κάνει κάποια κίνηση πριν τα play-off. Έτσι θεωρώ τώρα, εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις, δεν είμαστε εμείς αυτοί που δικούμε την ομάδα, ούτε αυτοί που βάζουμε τα λεφτά μας. Αλλά τι είπε το Λεωνίδας, δεν είναι, δεν είναι κατέμις πάντως. Πώς το, ο Γιώργος το είπε.
1: Ναι.
0: Όχι, Γιώργο μου, μην ανησυχείς.
1: Όχι, όχι, ο Χρήστος.
0: Α, ο Χρήστος.
1: Ναι.
0: Μην ανησυχείς.
1: Εντάξει. Ναι. Καλημέρα, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης.
0: Γεια σου, Παναγιώτη, καλημέρα.
1: Καλημέρα στην όμορφη παρέα, προφανώς και κακώς ταξίδεψε εν μέσω play-offs. Ταξιδεύω συχνά και ιδίως μετά από μεγάλα ταξίδια, ο χρόνος αποκατάστασης διαρκεί μέχρι.
0: Συμφωνώ απόλυτα, Δημήτρη, όμως να ξέρουμε ότι δεν είναι όλοι οι οργανισμοί ίδιοι. Δεν επανέρχεται ένας οργανισμός με την ίδια ταχύτητα με έναν άλλον. Καλημέρα σας, Γιώργος από Τρίκαλα. Περίεργο που η κυρία Βραχαλή άφησε αυτό το τραγούδι για την αρχή της εκπομπής.
1: Το σήμανε.
0: Α, ναι.
1: Θα κοιμηθώ.
0: Ναι, έχεις πάρα πολύ δίκιο, Γιώργο. Αλλά επειδή μάλλον ήμουν καθοδόν, δεν το.
1: Ήταν στο φανάρι.
0: Δεν το άκουσα, ήμουν στο φανάρι. Γεια σου, ρε Γιώργο, καλημέρα. Λεωνίδα, να ενημερώσω το Βαλβέρδη ότι αν δεν τον σηκώνει το κλίμα στη Ρεάλ, τον θέλουμε στη Μίλαν. Καλή εκπομπή. Το βασικό λάθος του Άταμαν ήταν στη διαχείριση του ρόστερ. Δεν μπορούσε να βγάλει ένα σούπερ. Έναν σουτέρ μέσω σύστημα ελεύθερο για σουτ.
1: Μέσω σύστημα.
0: Τώρα ναι, κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι τώρα, ποιοι είμαστε εμείς που θα κρίνουμε τον Άταμαν σε ό,τι αφορά στη διαχείριση του ρόστερ και το αν έστησε σωστά το σύστημα, δεν το έστησε. Παρόλα αυτά, εντάξει, παρακολουθούμε, ρε παιδί μου. Μπορούμε να έχουμε μια άποψη που παρακολουθούμε. Δεν γίναμε καλύτεροι. Ναι, θεωρώ ότι δεν έκανε καλή διαχείριση του ρόστερ. Τώρα τι να πούμε. Και όχι μόνο στο σόρτ και σε όλα αυτά που λέγαμε. Ρογκαβόπουλο, Τολιόπουλο, γενικώς.
1: Το Λιόπουλος πάλι το παιδί μπήκε μέσα.
0: Μπήκε μέσα 8 πόντους και. Ναι, ναι, 8 πόντους με το καλημέρα. Πήγα να γυρίσει το παιχνίδι, γεια σας έξω. Εντάξει. Ξαναλέω.
1: Και απ' την άλλη, δεν γίνεται να ζητά τον Λιόπουλο τώρα να σου πάρει το μάτσο έτσι. Ένα παιδί που το έχει παρκάρει ένα χρόνο και να του πει μπε στα βαθιά.
0: Δεν είναι ο μόνος που έχει παρκάρει και περιμένει να βγάλουμε τα κάστανα από τη φωτιά.
1: Τέλος πάντων. Ο Άγγελος ο φίλος έχει στείλει μια φωτογραφία
0: με λουδάκι.
1: Καλημέρα, καλή εκπομπή με αγάπη. Κάποια στιγμή, παιδιά, πρέπει να λέει τα πράγματα το όνομά του και όπως είναι. Ούτε το χρήμα κάνει τις ομάδες, ούτε με τον αριθμό συνέχεια ζήτηση και ότι μας αδικούν. Για μένα ο χειρότερος παίκτης είναι ο Ναν. Και χειρότερος προπονητής φυσικά ο Άταμαν. Πολλά θα μπορούσα να γράψω, αλλά περιμένω από εσάς που έχετε το μικρόφωνο να πείτε ξεκάθαρα για Τσουβαλάτα. Κοιτάξτε, φίλε Άγγελε, ο Ναν μπορεί να μην έκανε καλή σειρά με την Βαλένθια, αλλά είναι ο χειρότερος παίκτης τώρα, εντάξει. Είναι παικτάρα.
0: Θυμάστε λίγο
1: πες τον ιδιαίτερο χαρακτήρα, πες τον ό,τι θες, αλλά είναι παικτάρα. Και ο Άταμαν, πες τον ιδιαίτερο χαρακτήρα, πες τον ό,τι θες. Φέτος ήταν ντεφορμέ, το έχει πει και ο ίδιος. Πριν τη σειρά με τη Βαλένθια το είχε πει ότι εγώ είμαι ντεφορμέ, λέει. Φέτος ο Μαρτίνεθ είναι καλύτερος από μένα.
0: Α, το είπε. Α, δεν το είχα ακούσει αυτό.
1: Εντάξει, αλλά δεν είναι κακός προπονητής με 3 Ευρωλίγκες τώρα σε 5 χρόνια.
0: Κοίτα, γενικώς είναι πολύ άσχημο να βάζουμε στο κουβά και να τσουβαλιάζουμε πράγματα και να από εκεί που αποθεώνουμε να υποτιμούμε. Δεν είμαι αυτός ο χαρακτήρας για να το κάνω. Παρ' όλα αυτά, όταν βλέπουμε κάποια πράγματα, εντάξει, προφανώς και ο καθένας έχει την άποψή του και μπορεί να την, να την καταθέσει. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι ο Νάν είναι ένας κακός παίκτης. Θεωρώ ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Είναι παιχταράς. Δεν γίνεται να αμφισβητήσουμε ούτε
1: το
0: τον.
1: Top 3 της Euroleague.
0: Ούτε
1: και πέρσι MVP.
0: Ούτε τον Άταμαν ως προπονητή, ούτε τον Νάν ως παίκτη. Όμως επαναλαμβάνω ότι επειδή το μπάσκετ είναι ένα ομαδικό άθλημα και η απόδοση του ενός παίκτη εξαρτάται και από την απόδοση των άλλων των τεσσάρων. Δηλαδή πραγματικά. Αν κάποιος από εσάς έχει παίξει ομαδικό άθλημα, μπορεί να το καταλάβει αυτό που λέω. Αν οι τέσσερις, ότι ο ένας παίκτης εξαρτάται τον άλλον, το αν θα πάρει την μπάσα μέσα,
1: αλήθεια,
0: πόσο
1: ναι.
0: Έλειψε ο Λούκας, πόσο έλειψε. Δεν υπήρχε μέσα
1: να
0: παιχνίδι στη ρακέτα.
1: Λίγο το ρυθμό,
0: όχι μόνο αυτό. Και μέσα στη ρακέτα παιχνίδι και δεν υπήρξε. Να περάσει πάσα μέσα.
1: Είναι και λίγο αυτό το. Και να κοντρολάρει το ρυθμό και να κοντρολάρει τα συναισθήματα. Είναι εντάξει, ο Λούκας ήταν μεγάλη απώλεια, παιδί μου.
0: Ο Άταμαν δεν έγινε ξαφνικά κακός προπονητής, ήταν εξαπανέκαθεν εισαγωγικά. Πάντα βασιζόταν στις ικανότητες των παικτών και όχι στις δικές του. Πάντα του φταίγαν όλοι οι άλλοι εκτός από αυτόν. Κοίταξε, η αλήθεια είναι η ανάληψη ευθυνών για μένα από τους προπονητές είναι βασική προϋπόθεση για να μπορείς να είσαι καλός προπονητής και να μην ψάχνεις πάντα να βρεις δικαιολογία και
1: αιτία. Να σου πω κάτι, και όταν τα δικά σου μέσα συσσαγωγικά όλο τον χρόνο σε έχουν λάδι και σε αφήνουν έτσι, σου κάνει και εσένα κακό, Άταμαν. Γιατί ξέρεις ότι ό,τι και να κάνεις περνάει. Δεν θα περάσει μόνο τώρα που αποκλείσει και τη Βαλένθια και θα στα βγάλω όλα στη φόρα. Αλλά όλο τον χρόνο σου περνάει. Ίσως σου κάνει και αυτό κακό.
0: Κοίταξε,
1: σε κάποια πράγματα για να διαχειριστείς καλύτερα.
0: Για μένα γενικώς οι φίλοι είναι αυτοί που δεν θα σου χαϊδέψουν τα αυτιά. Οι φίλοι και αυτοί που θέλουν το καλό σου
1: αυτό,
0: είναι
1: μπράβο,
0: αυτοί που θα σου πούνε σίγουρα τα κακά σου και τα ελαττώματά σου αγαπώντασε. Έτσι, κατάλαβες τι λέω. Λοιπόν. Πάμε με έτσι μουσικούλα, πολύ από ωραία μουσική, μπράβο, χαϊδεύει τα αυτιά Μάιρα Ξίδη αυτή η μουσική. Να πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Δεν έχουμε News Radio σε λίγο, πάρα πολύ ωραία και επιστρέφουμε να διαβάσουμε και τα υπόλοιπα μηνύματα γιατί είναι πάρα πάρα πάρα πολλά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ολοκληρώθηκε η τριήμερη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να δηλώνει ότι εξασφάλισε φανταστικές εμπορικές συμφωνίες. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας απίφθινε κάλεσμα για να ανοίξουν τα στενά του ορμούς. Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αρχίζει το απόγευμα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Δεν διεκδικούμε καμία ψήφο ευγνωμοσύνης, θέλουμε μία ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, είπε αναφερόμενος στο συνέδριο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Μηντιακός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να οργανώσει την ηθική μου εξόντωση, κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Πάντα η δεξιά, όταν καταραίει, στοχοποιεί και προσπαθεί να λασπώσει τον αρχηγό της Δημοκρατικής Παράταξης, είπε στο RT News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλάς. Απολογούνται σήμερα οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα στις 4 ΜαΊου. Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
3: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
3: Φυσικά, BioClima.
4: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paint.
5: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν, για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
7: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
8: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
12: Μήπως λεφτά?
11: Τα λες και λεφτά!
13: Coupons! Coupons!
12: Από πού ακούστηκε αυτό?
11: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
14: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
15: Η Eraspor ξεφυλίζει καθημερινά σελίδες από το παρελθόν. Ιστορίες ποδοσφαιρικής μαγείας με το Γιάννη Ράνιο.
16: Σπάνια βλέπουμε τερματοφύλακες να είναι κάτοχοι ρεκόρ, διότι συνήθως επιθετικοί και μέσοι κρατούν τα σκύπτρα. Για τον Edwin van der Sar φαίνεται ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει, καθώς είναι ρεκόρ με 130 συμμετοχών στην Εθνική, με 14 τίτλους στην καριέρα του και 51 παιχνίδια στο Champions League. Γεννήθηκε το 1970 στο Fouwhout, μια μικρή πόλη νοτιοδυτικά του Άμστερνταμ, και έκανε ντεμπούτο στον Άγιαξ το 1990, στο οποίο έμεινε για 9 χρόνια μέλος της χρυσής γενιάς που ανέδειξε ο Λουίς Φαν Χάαλ, κατακτώντας έτσι 4 πρωταθλήματα, 3 κύπελα, ένα κύπελο UEFA και μία φορά το τότε διπυρωτικό. Αναδείχθηκε καλύτερος ποδοσφαιριστής στην Ολλανδία για 4 σεζόν από το 1994 έως και το 1997. Το 1999 άφησε τον Άγιαξ και έγινε ο πρώτος αλλοδαπός goalkeeper που κάθισε κάτω από τα δοκάρια του Γιουβέντους. Σύντομα κατέκτησε το κύπελο Ντερτότο, επίτευγμα που επανέλαβε το 2002 με τη Φούλαμ. Στο παγκόσμιο κύπελο του 2006 εμφανίστηκε στον αγώνα με την ακτή Ελεφαντοστού για τη φάση των ομίλων, έχοντας ένα σερί 9 αγώνων χωρίς να δεχτεί γκολ. Το 2007 ξεκίνησε τη σεζόν με 3 αποκρούσεις πέναλτι στο Community Shield με αντίπαλο την Chelsea, ενώ σχεδόν το ίδιο συνέβη και στο τελείωμα της ίδιας περίοδου όταν απέκρουσε το πέναλτι του Νικολά Ανελκά στον τελικό του Champions League στη Μόσχα. Στο Euro 2008 ισοφάρισε το ρεκόρ με τις 19 συμμετοχές σε τελικές φάσεις της διοργάνωσης και έγινε ο πρώτος σε λεπτά συμμετοχής. Το χειμώνα της σεζόν 2008-2009 ο Φαν ντερ Σαρ συμπλήρωσε 1.311 λεπτά χωρίς να δεχτεί γκολ, επίδοση που δεν μπορεί να συγκριθεί με κανενός άλλου μέχρι σήμερα στην ιστορία του αγγλικού πρωταθλήματος. Παράλληλα, κατάφερε σε 21 μάτς να διατηρήσει απαραβία στην εστία του και στο τέλος χρονιάς να κερδίσει το βραβείο Χρυσό Γάντι. Ανάμεσα στα ρεκόρ του συγκαταλέγει το γεγονός ότι είναι ο μεγαλύτερος ηλικία ποδοσφαιριστής που κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Premiership. Είναι επίσης ο πρώτος μη Βρετανός στην Αγγλία που έπαιξε μετά τα 40.
12: Ακούτε Era Sport.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, φανέλα με το 10, 11 και 39 πρώτα λεπτά. Η Μάιρα Ξίδη είναι στη μουσική επιμέλεια, στον ήχο, έχετε καταλάβει όλοι. Λουκάς Λυκάς στη μουσιογραφική παραγωγή της εκπομπής, Λεωνίδας Καζνέτης και Χριστίνα Βραχάλη πίσω από τα μικρόφωνα. Και ανοίξαμε έτσι τον ασκό του αιώλου σε ό,τι αφορά στο Final Four και τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό κτλ. Και τα μηνύματα είναι πάρα πολλά. Σίγουρα θα διαφωνούμε, σίγουρα θα συμφωνούμε, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία που υπάρχει αυτός ο διάβλος επικοινωνίας με τον κόσμο. Καλημέρα, όπως και να έχει, ένας κύκλος έκλεισε, νέα πέτυχε φέτος. Ο Άταμαν και η ομάδα αυτή μας έδωσε τη μεγαλύτερη επιτυχία τα τελευταία 15 χρόνια. Έγραψε ιστορία, μας έβγαλε στους δρόμους. Final Four θέλω εγώ προσωπικά να πηγαίνουμε όταν μπορούμε να το πάρουμε. Φέτος δεν μπορούσαμε, αποτύχαμε, αλλά θα είμαστε πιο δυνατοί συνέχεια. Αν ο Ολυμπιακός δεν το πάρει τελικά και χάσει και το πρωτάθλημα, ποιος είναι αποτυχημένος?
1: Πιο αποτυχημένος,
0: λέει ο Κωνσταντίνος.
1: Βάσει τίτλων θα είναι Ολυμπιακός, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει και το κύπελλο και το πρωτάθλημα και ο Ολυμπιακός τίποτα. Αν το πάμε έτσι.
0: Εγώ δεν θεωρώ αποτυχημένη μια ομάδα που μπορεί να φτάσει σε τελικό Ευρωλίγκα.
1: Όταν πάει Final Four και τα λοιπά. Τι να πει, εντάξει.
0: Αλλά οκ. Okay. Κοίταξε.
1: Και οι δύο εντωμεταξύ έχουν χτιστεί μόνο για τίτλο Euroleague, για πρωτάθλημα τώρα.
0: Έτσι, η αλήθεια είναι ότι άλλο είναι επιτυχία για μια συγκεκριμένη ομάδα και ένα συγκεκριμένο οργανισμό, και άλλο σημαίνει επιτυχία. Τα κριτήρια της επιτυχίας για κάθε έναν οργανισμό είναι διαφορετικά.
1: Θεωρώ ότι. Όταν ξεκινά τη σεζόν.
0: Ναι, θεωρώ.
1: Όταν ξεκινά τη σεζόν όμω. Όταν λέγεις Παναθηναϊκός και ξεκινάς τη σεζόν και λες, για μένα ο πρώτος μου στόχος είναι να σηκώσω τη EuroLeague μέσα στο σπίτι μου. Και τελικά θα τα καταφέρνεις, είσαι επιτυχημένος ή όχι. Και ας πάρεις το πρωτάθλημα.
0: Εγώ θεωρώ ότι οι ομάδες όπως είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι οργανισμοί που είναι φτιαγμένοι για να πρωταγωνιστούν σε όλες τις διοργανώσεις τις οποίες συμμετέχουν. Οπότε οποιαδήποτε απώλεια τίτλου για τον οργανισμό μπορεί να θεωρηθεί αποτυχία. Για μια άλλη ομάδα ενδεχομένως, για έναν άλλο σύλλογο, μπορεί να μην είναι αποτυχία, γιατί το ταβάνι είναι διαφορετικό. Αυτές οι ομάδες όμως έχουν χτιστεί για να πρωταγωνιστούν παντού. Οπότε οποιαδήποτε απώλεια τίτλου θεωρώ ότι είναι αποτυχία. Για εκείνους, έτσι. Καλημέρα, παιδιά. Ο Παναθηναϊκός έπρεπε να διώξει τον Άταμαν μετά τις δηλώσεις με τον Ολυμπιακό. Κυριακή σηκώνουμε το πρωτάθλημα. Γιάννη, σαν Γιάννη, βεβαίως, παιδιά. Έχουμε ξεχάσει ότι η ΑΕΚ έχει φιέστα την Κυριακή στο γήπεδό της, στην Allwyn Arena. Τη φιέστα του πρωταθλήματος, την οποία επάξια, πανάξια κατέκτησε η ΑΕΚ.
1: Η ΑΕΚ ήταν φέτος η πιο σταθερή ομάδα και δικαίως κατέκτησε το πρωτάθλημα.
0: Καλησπέρα, παιδιά. Επειδή ασχολούμαι με τον πρωταθλητισμό πάνω από 25 χρόνια και τα 18 από αυτά στην εθνική ομάδα, επιτυχία εμείς θεωρούμε μόνο το μετάλλιο και στις περιπτώσεις τύπου Final Four μόνο την πρώτη θέση. Και όπως λένε και οι Αμερικανοί, ο πρώτος είναι τα πάντα, ο δεύτερος είναι τίποτα. Νίκο μου, μπορώ να το καταλάβω αυτό που λες. Δεν μπορώ να συμφωνήσω.
1: Δηλαδή,
0: γιατί
1: ο δεύτερος είναι τίποτα. Επειδή εντάξει, την ξέρω και εγώ προφανώς αυτή την ατάκα, αλλά τι είπα να πει είναι τίποτα.
0: Ότι και κανείς δεν θα. Ότι θεωρούν ότι κανείς.
1: Δεν σε θυμάται κανένας. Ωραία, δεν σε θυμάται κανένας, γιατί εσύ πήρες το κύπελλο το τρόπο, αλλά δεν είμαι τίποτα. Ήμουν εκεί. Εκεί που ήσουν και εσύ ήμουν και εγώ.
0: Θεωρεί, παιδί μου, ότι κανείς δεν θα θυμάται ποιος ήταν στον τελικό, αλλά μόνο αυτόν που το κατέκτησε μπορεί να το.
1: Κάτσε, γιατί δεν θυμάται κανείς στην Κωνσταντινούπολη πια, μα δεν είχε Ολυμπιακός.
0: Ναι, αλλά.
1: Τι.
0: Εντάξει, παιδί μου, δεν θυμάται. Δεν το θεωρεί επιτυχία όμως το δεύτερο αυτό, ότι η CSKA με το ρόστερ των εκατομμυρίων τότε έμεινε εκτός. Δεν πήρε την πρώτη θέση. Ναι, στο βάθρο ανέβηκε, αλλά αποτυχία δεν είναι.
1: Για και πόσες φορές λέμε ότι η αξία της νίκης έχει να κάνει και με την
0: αξία του ετοιμένου.
1: Ναι. Γιατί το λέμε τότε αυτό?
0: Συμφωνώ.
1: Άρα έχει κάποια αξία και ο δεύτερος.
0: Έχει μεγάλη. Όχι τεράστια.
1: Άρα τι λέμε.
0: Πλάκα. Δηλαδή αντιλαμβάνομαι ένα μέρος αυτού που λέει. Ότι ρε παιδί
1: μα και
0: μου,
1: εγώ αντιλαμβάνομαι
0: αλλά
1: ένα μέρος.
0: Αλλά εντάξει, για μένα πάντα θα έχει σημασία η διαδρομή.
1: Για μένα δεν είναι τίποτα, αυτό θέλω να πω.
0: Η υπεροψία και η ασέβεια πληρώνονται. Πρώτη φορά βλέπω να μπαίνουν ιδιοκτήτες σε αίθουσα και να μην σηκώνονται όρθιοι από σεβασμό, γράφοντάς τον. Από εκεί και πέρα τα συμπεράσματα δικά σας.
1: Μιλάει για τη μέρα του αγώνα.
0: Που
1: πήγε ο κύριος Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο εστιατόριο που έτρωγε η ομάδα να χαιρετήσει έναν από τους παίκτες. Και εντάξει, ναι. Όσοι είδαν το βίντεο από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός μπορούν να βγάλουν το συμπεράσματά τους.
0: Γιατί ζορίζεστε να πείτε την αλήθεια? Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ελέγχει απόλυτα τους ρεπόρτερ και τους αφήνει να βγάλουν ό,τι ακριβώς θέλει. Η επιτυχία να πας στο Final Four είναι μόνο για τις μικρές ομάδες. Για τις μεγάλες είναι μόνο η κατάκτηση. Αυτά τα λένε μόνο οι Αγγελόπουλοι. Δυστυχώς για την ομάδα μου. Σιγά το άθλημα, τον μπάσκετ, ρε κοπελιά. Φαντάζομαι όλη την Ευρώπη, η Ελλάδα δίνει πιο

0: πολλά χρήματα
1: Κώστα,
0: στα διαιτητικά.
1: Χαρακτηρίζει πρόεδρο του Ολυμπιακού, λες κοπελιά τη Χριστίνα. Εντάξει,
0: δηλαδή, okay. Γενναίκο μου είναι το ανύπαρκτο άθλημα. Ανύπαρκτο άθλημα το μπάσκετ. Αλήθεια.
1: Τι να σου πούμε τώρα, Κώστα. Καλημέρα και καλά μυαλά, φίλε μου.
0: Εντάξει, οκ, okay, ναι.
1: Κοπελιά τη Χριστίνα.
0: Πάντως,
1: χαρακτηρισμού στου πρόεδρου του Ολυμπιακού για κανένα.
0: Πάντως παρόλα αυτά ασχολείσαι, έτσι. Λες επιτυχία να πα στο Final Four είναι μόνο για τι μικρέ ομάδε. Για τι μεγάλε είναι μόνο η κατάκτηση. Άρα ασχολείσαι και εσύ με τον μπάσκετ από ό,τι βλέπω, έτσι. Λοιπόν. Μα καλά τι λέτε, κρέμασε την ομάδα ο Χέις Ντέιβις, για ρωτήστε έναν οπαδό του Ολυμπιακού και τον ίδιο τον Μπαρτζόκα τι θα διάλεγε, 5 σερί Final Four αλλά καμία κατάκτηση ή ένα Final Four σε 6 χρόνια αλλά κατάκτηση Ευρωλίγκας. Εντάξει, σωστά το λες. Ναι. Και εδώ τι είχες ανεβάσει.
1: Μέλη του προσωπικού της Arsenal χρεώθηκαν 859 λίρες για να ταξιδέψουν στη Βουδαπέστη για τον τελικό Champions League. Την ίδια στιγμή η Paris Saint-Germain καλύπτει τα έξοδα μετακίνησης για όλους τους εργαζομένους της.
0: Α, πολύ καλό.
1: Εντάξει. Άμα ισχύει, μπράβο
0: αν
1: στην
0: Παρή. Ναι, ναι, αν ισχύει, εννοείται μπράβο στην Παρή. Θα το πάρει, λες.
1: Είναι υπερηχητική, ρε φίλε.
0: Εγώ θέλω να το πάρει, τι. Εννοείται.
1: Έχει γίνει δίκιο. Συμπαθητική πλέον.
0: Παύλο, συμφωνώ σε αυτό που λες. Ότι όντως, αν ρωτούσες κάποιον αν θέλει 5 σερί Final Four και καμιά κατάκτηση ή ένα Final Four και κατάκτηση Ευρωλίγκας, είμαι σίγουρη ότι θα επέλεγε την κατάκτηση Ευρωλίγκας. Ε. Ή όχι.
1: Τι ξέρω,
0: δεν ξέρω και εγώ τώρα.
1: Να σκέφτεται τώρα αυτή η άνθρωπη.
0: Απάντησα πολύ γρήγορα, μάλλον. Μόνο που οι Αγγελόπουλοι ξεδεύουν λεφτά εις βάρος, δεν γίνεται να χαλάνε τόσα εκατομμύρια.
1: Και χρωστάνε παντού.
0: Δεν το γνωρίζω, Κυριακό μου. Συγγνώμη, γι' αυτό δεν σου απαντώ. Καλημέρα, παιδιά, επί το έργο.
1: Ο κύριος Κώστας.
0: Κύριε Κώστα, τι ωραία. Γιώργο, καλημέρα. Θα χαρώ πραγματικά να το σηκώσει ο Ολυμπιακός. Αεκτζής από μωρό. Είμαι φαν του Μπαρτζόκα για ό,τι έχει κάνει. Έχει αποδείξει με χαμηλά μπάτζετ τι μπάσκετ παίζει.
1: Κουμπάν Ολυμπιακό κτλ.
0: Θα χαρώ γιατί έχει φτιάξει και διατηρήσει χρόνια τώρα μια καλή παρέα παικτών. Θα είναι δικαίωση. Η απάντησή μου είναι καλύτερα 5 χρόνια στο υψηλό επίπεδο και κάποια στιγμή θα το πάρεις. Παρά κύπελο με το καλημέρα και αστάθεια στα υπόλοιπα.
1: Και αυτό έχει.
0: Είδατε ότι
1: έχει
0: το νόμισμα
1: που
0: έχει.
1: Λέει ο Γιώργος.
0: Έχει δύο όψεις.
1: Καλημέρα, καλημέρα, φίλε Λεωνίδα Ναγιά. Στο στόμα σου συμφωνώ μαζί σου μέχρι κεραίας. Τώρα βέβαια θα ακούσει τα εξαμάξεις, ειδικά μετά την πρόβλεψή σου για τον τελικό. Επίσης, αν Αντώνης θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός πήρε το σόρτ για να μην τον πάρει Ολυμπιακός και μόνο, λέει ο φίλος. Ο Αντώνης, και τον ευχαριστούμε που μπήκε στη διαδικασία να στείλει το μήνυμα. Να είσαι καλά, φίλε μου, να στείλει πιο συχνά. Δεν ξέρω τα ονόματά σας. Η δημοσιογράφος ξέρει μπάσκετ. Ο δημοσιογράφος πρέπει να αγοράσει κατσαρόλα και να αρχίσει το βράσιμο. Γεια σου, Σπύρο. Ευχαριστώ για τη συμβουλή, φίλε μου. Καλημέρα.
0: Ρε, τι γίνεται όταν παίρνει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Όλες οι εκπομπές σε ρασπόρ μετατρέπονται σε μπασκετικές. Όχι, όχι, Γιάννη, αλήθεια. Δεν είχαμε
1: φίλε
0: τέτοια
1: μου,
0: πρόθεση.
1: Γιάννη...
0: Φταίω εγώ γι' αυτό, γιατί ξεκίνησα με κάτι δηλώσει του Χέις Ντέιβις. Έχεις δίκιο. Πες μου την άλλη εβδομάδα που θα έχει Final Four, θέλεις να ασχολούμαι μόνο με την ΑΕΚ.
1: Όταν τελειώσει το Final Four.
0: Μα ούτως, όχι, για πείτε το λόγο, για να πάμε ανάποδα, ρε παιδί μου. Πίστεψέ με ότι η Κυριακή θα είναι σίγουρα η ημέρα της ΑΕΚ που έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα. Έχουμε αφιερώσει άπειρο χρόνο και στις εορταστικές εκδηλώσεις που έγιναν στο γήπεδο και αυτές που θα γίνουν και στα πάντα. Δεν το συζητάμε. Δεν υποτιμάμε σε καμία περίπτωση το πρωτάθλημα της ΑΕΚ, το οποίο το έχει πάρει βέβαια, σου θυμίζω, την προηγούμενη εβδομάδα. Πέρασε άλλη μία. Ας τον μαζέψει κάποιος, κακό κάνει στην ομάδα του. Δεν υπάρχει Game 6, ας του το πει κάποιος, λέει ο Στέφανος. Μουρίνιο, έλα να κάνεις μπάχαλο τον μπαχαλιστά. Όλα τούμπα Παναθηναϊκός, για πρώτη φορά η τελική του ελληνικού πρωταθλήματος θα είναι πρώτος με τρίτο.
1: Εννοεί ότι θα αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός.
0: Δεν το κατάλαβα. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα του δρόμου. Είδα από ένα ισπανικό site στο TikTok ότι η UEFA έχει στα σκαριά να βάλει όπως εμείς το κύπελλο αυτές τις διοργανώσεις από ένα έως.
1: Όχι, ένα παίκτη.
0: Ένα παίκτη από έως 21 ετών από τις ακαδημίες. Το διάβασα όταν κοίταγα τα νέα για τη Ρεάλ, ότι καλά θα έχει πρόβλημα με αυτό.
1: Έχει παίκτες η Ρεάλ, φίλε μου. Όλες αυτές οι ομάδες έχουν. Έχει τον Γκονζάλο Γκαρθία που βάλε γκολ χθες. Και άλλους έχει. Τον Πιτάρτς και άλλους και άλλους και άλλους. Δεν θα έχει πρόβλημα η Ρεάλ.
0: Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Θεωρείτε πως ο Σερέλης είναι καλύτερα να αναλάβει για τους τελικούς του πρωταθλήματος και να φύγει ο Άταμαν? Φαίνεται ότι όταν έφυγε ο Άταμαν με ποινή στον αγώνα της EuroLeague στο T-Center, ο Σερέλης εισπήρωσε την ομάδα, ειδικά στην άμυνα και κόντυψε. Α, λοιπόν, Ηλία, επειδή σε αυτό είχα μια διαφωνία δημόσια, την εξέφρασα. Αν δεν κάνω λάθος, την είχαμε το Δημήτρη Αγραβάνη. Δεν θυμάμαι με ποιον έκανα το διάλογο. Είχα πει ότι όταν αποβλήθηκε ο Άταμαν από το μάτς αυτό που αναφέρεις, το τρίτο νομίζω της σειράς, ποιο ήτανε?
1: Μαζί με τον προπονητή της Βαλένθια.
0: Ναι.
1: Ήτανε το τρίτο.
0: Το τρίτο, μπράβο, στο T-Center.
1: Στο 1-2.
0: Που είχε γίνει, θυμάσαι, και τον double team που έκαναν. Όντως,
1: Για ένα φάουλ πάνω στο Ρογκαβόπουλο.
0: Ναι, μπράβο.
1: Που ήταν ψηλά ανάποδο, έτσι.
0: Εντελώς ανάποδο, όχι υψηλό.
1: Ναι, καλά, το είπα.
0: Είχα πει ότι πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια στο Σερέλ για τη διαχείριση εκείνη τη στιγμή της ομάδας, σε ένα πολύ κρίσιμο και κομβικό σημείο. Το πώς η ομάδα συσπηρώθηκε, το πώς οργανώθηκε, είδαμε να γίνονται πράγματα μέσα στο γήπεδο. Πράγματα τα οποία φαντάζομαι δεν τα δούλεψε εκείνη τη στιγμή ο Σερέλης. Φαντάζομαι ότι είναι δουλεμένα στην προπόνηση από τον Άταμαν κτλ. Είχα δώσει συγχαρητήρια μου στο Σερέλ για τη διαχείριση. Γενικώς θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να διαχειριστεί καταστάσεις. Όμως θεωρώ λάθος να φύγει ο Άταμαν πριν τους τελικούς.
1: Εντάξει, τώρα δεν πιστεύω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι για αυτό το επίπεδο.
0: Καλημέρα σας, χαιρετισμούς από Λονδίνο, Brentford. Να έχουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο με ωραία μπάλα.
1: Ο Νίκος Αελάρα, φίλος.
0: Γεια σου, Νίκο.
1: Ο Μιχάλης από την Κρήτη λέει ότι ο Παναθηναϊκός είχε πάρει Χριστίνα μου και ζητάει από τον Σπύρο να του δώσει το εισιτήριό του για το Final Four.
0: Σας είπα ποτέ εγώ ότι θα πάω Final Four.
1: Εγώ.
0: Ο Άταμαν, έχει μια φωτογραφία του Άταμαν στείλει ο Δημήτρης, ναι. Καλημέρα, όσο υπάρχει ο αγκαντέμικος αριθμός δεν θα δούμε ασπριμέρα σε κανένα άθλημα. Έλα βρε
1: λεφτά ευρωπαϊκά έχει Παναθηναϊκός.
0: Βρε λες να τα πήρε ο Άταμαν από τη Φενέρ για να σαμποτάρει τον Παναθηναϊκό.
1: Από τη Φενέρ
0: και
1: όλα
0: το βλέπω.
1: Και να ίσχυε αυτό ρε φίλε μου από τη Φενέρ, αφού είναι φες αυτός.
0: Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Βγήκε ο κάθε πικραμένος να κρίνει τον Άταμαν και το επικυτελείο. Λες και αυτοί δεν ξέρουν, δεν είναι η δουλειά τους κάθε μέρα. Τα ίδια θα κάνουν και οι δικοί μας. Με τον Μπαρτζόκα μακριά από τον μπάσκετ, τοξική μυρωδιάδες, ξαφνικά γίναμε προπονητές όλοι μας. Σας χαρούμε τις ομάδες που έχουμε. Συμφωνώ, Λουκά, να χαρούμε τις ομάδες που έχουμε. Εννοείται, γιατί είναι στολίδι για την Ευρώπη. Όμως, εντάξει, μπορούμε νομίζω να πούμε τη γνώμη μας. Χωρίς να ισοπεδώσουμε τα πράγματα όμως έτσι.
1: Μάλλον εμάς, εννοεί γενικότερα αυτούς που βγαίνουν τώρα και ξαφνικά βγάζουν στη φόρα τα κείμενα του Άταμαν.
0: 50-50 ευθύνες για το σημερινό Παναθηναϊκό έχουν ο Άταμαν και ο πρόεδρος. Ο Άταμαν έδειξε πως δεν μπορούσε ή δεν ήθελε και ο πρόεδρος επειδή τον ανέχτηκε ήδη από πέρσι. Δεν θεωρώ ότι ανέχτηκε κανείς κανέναν τώρα. Εντάξει, νομίζω ότι ο ένας πίστευε τον άλλον. Ε.
1: Εντάξει, ταιριάξαν από τον πρώτο χρόνο και πήραν και την Γιούρο.
0: Ιδιοσυγκρασία. Ιδιοσυγκρασία. Δεν λέω νοοτροπία για να με κράξει πάλι.
1: Νοοτροπία. Read the book.
0: Λοιπόν, γεια σου Δημήτρη. Πάμε στον άλλο Δημήτρη. Καλημέρα σας, κυρία Χριστίνα. Δεν γίνεται να τα ρίχνεις στον κουνά και τσουβαλιάζεις. Άλλο κουβάς, άλλο το τσουβάλι. Δεν το κατάλαβα, Δημήτρη. Ξαναστείλει το, συγγνώμη. Μία πρόβλεψη για τους New York Knicks του NBA. Δεν ξέρω εγώ, εσύ πες.
1: Έχω μάθει ότι οι Οκλαχώμα City Thunder πάνε για το back-to-back. Θα αφήσουν εποχή, λέει. Αυτή είναι grand favorite. Τώρα έτσι μου έχουν πει. Δεν πολύ ασχολούμαι και με NBA. Καλημέρα και χαρούμενη Παρασκευή. Τις καλημέρες μου και στη Χριστίνα Λέιθια μου η Μιράντα. Φιλιά πολλά.
0: Ω, την καλημέρα μου.
1: Όχι και γκαντέμις ο Λεωνίδας μας, βρε παιδιά. Το μόνο σίγουρο που γνωρίζουμε είναι πως τα κατάφερε από Κινέζους να γίνει Ιάπωνας. Χριστίνα, καλημέρα και καλώς ήρθατε σε όλους, λέει ο Αντωνάρας.
0: Γεια σου, Αντώνη μου, καλημέρα.
1: Από την όμορφη Σάμο και την Ηλιόλουστη. Φυσικά, η Πανά θα θέλει σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ έναν πύρλο, σαν του λέω, για να φτιάξει ομάδα. Ναι, ρε φίλε Φώτη, έναν πύρλο. Έναν πύρλο σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Σήμερα με τη Μύκονο θα είναι παρόν ο Άταμαν ή θα προτιμήσει να εξαφανιστεί όπως κάνει συνήθως όταν θα βρίσκει σκούρα. Θα έχει και κόσμο στο γήπεδο. Φίλε μου, Τόνι, γιατί να μην έχει κόσμο και γιατί να μην είναι ο κότσο Άταμα στο γήπεδο, παίζει η ομάδα του. Εκτός κι αν ξέρει ότι έχει φύγει και δεν το ξέρουμε εμείς. Αλλά εκεί θα είναι. Καλημέρα, παιδιά. Για μένα, καλός προπονητής δεν είναι εκείνος που θα βάλει μέσα τους καλύτερους της λίγκας, στεριζόμενος στην ικανότητά τους για να πάει μπροστά η ομάδα. Καλός προπονητής είναι εκείνος που μπορεί να διαχειριστεί τις ικανότητες του κάθε μέτριου παίκτη και να κάνει η ομάδα ένα σύνολο μέτριων παικτών. Ο Άταμα στηρίζεται στα ονόματα και όταν και γι' αυτό, και όταν και γι' αυτό στηρίζεται κυρίως το ατομικό ταλέντο, και όταν αυτό δεν τους βγαίνει, τότε τους φταίνει παίκτη. Τεράστια κουβέντα για Άταμαν, αλλά καλός προπονητής δεν είναι. Σίγουρα είναι επιτυχημένος τα τελευταία χρόνια πάντως. Φίλε μου, Θάνο. Λέει Χριστίνα, πάμε σε διάλειμμα με απαλή μουσική και η Μάιρα βάζει τον Λέμι. Γουστάρο, λέει.
0: Εντάξει. Ο Μπιλ. Λέω, μας χαϊδεύει τα αυτιά και με το που λέω μας χαϊδεύει τα αυτιά, βαράει η Μάιρα από πίσω. Εντάξει.
1: Έχει δίκιο όμως, τώρα δεν έχει δίκιο ο Μπιλ.
0: Ναι, εννοείται. Είναι φοβερή, παιδί μου. Την λατρεύω.
1: Το χειρότερο δεν είναι να αναδικείται ένα παίκτη σε χρόνο, είναι ο εξευτελισμός που δέχεται, που με μεγάλη ευκολία του βγάζει σέντρα, του μειώνει και μετά του ζητάει να καθαρίσουν. Το έκανε κατά επανάληψη με τον Σόρτ, τον Χόλμ, τον Τολιόπουλο, τον Μίτογλου κτλ. Οι σωστοί προπονητές παίρνουν την ευθύνη και καλύπτουν του παίκτες. Αυτό είναι ένα, που του φταίνει άλλοι διαιτητές, ποτέ ο ίδιο, Έργιν Άταμαν. Ο Γιάννης.
0: Γιάννη, εντάξει, συμφωνώ μαζί σου ό,τι αφορά στους παίκτες. Ότι τους παίκτες, ακόμη και αν δεν τους έχεις εκτίμηση, πρέπει να οφείλεις να τους προστατεύσεις. Γιατί αν προστατεύσεις τους παίκτες, προστατεύεις ταυτόχρονα και την ομάδα σου.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά. Υπάρχει πρόβλημα με τη συχνότητα στη Θεσσαλονίκη. Είναι συνέχεια με παράστα ή δεν εκπέμπει για κάποια λεπτά. Νικόλα, φίλε μου, θα το φτιάξουν οι ειδικοί, ξέρω εγώ.
0: Ελπίζω να μας ακούνε, ναι, και να το αποκαταστήσουμε.
1: Ξέρω ότι σας αφήνω να μιλάτε για τα κακοσκήμενα του ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά ρε παιδιά, τι στη Λιβαδιά με τον Όφη, τι παράσταση δώσανε.
0: Τρία γκολ από το 92 στο 99 για να έρθει η ανατροπή, με τον Γκόντι να λέει ότι ήταν κανονισμένο να κερδίσει η ομάδα του Κομπότη.
1: Πότε το είπε αυτό?
0: Είπε στις δηλώσεις ότι ό,τι και να κάναμε θα χάναμε. Είπε ο Κόντι. Εντάξει.
1: Ναι, okay,
0: είπε ότι είμαι χρόνια στο ποδόσφαιρο, ασχολούμαι χρόνια με το ποδόσφαιρο, δεν είμαι χθεσινός, έτσι είπε χαρακτηριστικά, και ότι ό,τι και να κάναμε και να θα χάναμε.
1: Διαιτητικά το είπε τώρα. Άφησε μορφή τώρα διαιτητικά, ε.
0: Ναι, εντάξει. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι με το. Δεν ξέρω τώρα. Το παιχνίδι αυτό ήταν φωτιά από πολλές απόψεις. Το 0-2-3-2 με 10 παίχτες όφη από το 92 έως το 99. Τέλος πάντων, πάντως ο Χρήστος Κόντης, αδιαβάζοντας και ακούγοντας τις δηλώσεις του, θεωρώ ότι άφησε υπονοούμενο ότι okay. κάτι δεν πήγαινε καλά στο παιχνίδι.
1: Δημήτρη, δεν θα το διαβάσω τον αέρα το μήνυμά σου, αλλά συμφωνώ πολύ μαζί σου. Διάβασε το.
0: Κάτι για να μην πάρει τίποτα για σένα χώρο.
1: Εγώ συμφωνώ. Είναι ξενέρα. Είναι απόλυτη ξενέρα. Εργασία και χαρά, Βόρεια Κέρκυρα. Τελικό πιστεύω Φενέρ και Βαλένθια και θα το σηκώσει η Πρωτάρα. Καλημέρα από τον
0: Γρηγόρη. Γρήγορα να τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Ναι, γιατί θα έχει ενδιαφέρον αυτό το. Δεν το έχουμε σκεφτεί. Εμείς θέλουμε όλοι Ολυμπιακό στο. Θέλουμε όλοι Ολυμπιακό στο φινάλε, στον τελικό.
1: Συγγνώμη που ξαναστέλνω μήνυμα, θέλω να κάνω μια ερώτηση. Αν γνωρίζετε, γιατί δεν έχει ανέβει ολόκληρο ο αγώνα Ολυμπιακό Κολοσσό Ρόδου στο YouTube? Ευχαριστώ και τον προτέρων. Φίλοι μου, Άγγελε, δεν ενοχλεί να στέλνει ό,τι θε και όποτε θε. Όσο για τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό, φαντάζομαι κάποια στιγμή θα ανέβει. Δεν ξέρω πώ πάει με τα δικαιώματα και κουλουπού κουλουπού. Ρε φίλε μου, Κώστα, εντάξει. Okay.
0: Λοιπόν, για πάμε. Όσο Ολυμπιακό θέλω να μείνει ο Άταμαν μέχρι τους τελικούς, λέει ο Γιάννης.
1: Τα τρολά και μηνύματα.
0: Σπορ δεν λέω εσάς, εσείς ξέρετε και είναι η δουλειά σας. Για εμάς τους φιλάθλους. Δεν λέω για εσάς, εσείς ξέρετε και είναι η δουλειά σας. Όχι, κοίταξε να δεις. Και ο φιλάθλος κόσμος. Νομίζω ότι.
1: Εκπαιδεύεται και ο φιλάθλος.
0: Όχι και... μόνο εκπαιδεύεται. Και γιατί
1: όπως και εμείς εκπαιδευόμαστε.
0: Γιατί
1: δεν είμαστε...
0: να μην μπει και γιατί να μην. Εντάξει. Αν γίνεται η κουβέντα μεταξύ, ξέρεις, φίλων και πλάκας και τα λοιπά, γιατί να μην πει, εντάξει, αυτό δεν είναι και αθλητισμός, να κάνουμε και λίγο χαβαλέ
1: μεταξύ. Αυτό είναι ωραίο, για μια ωρίτσα να περάσουμε ωραία χαβαλέ.
0: Καλημέρα.
1: Μαραγκός, έλα ομάδα.
0: Έλα ομάδα.
1: Πάμε ομάδα.
0: Καλημέρα από Κέρκυρα, δεν χρειάζεται... παιδιά, να διαβάζετε μηνύματα που προσβάλλουν τους δημοσιογράφους για το λειτουργήμα που κάνουν. Εντάξει, δεν κάνουν και όλοι δημοσιογράφοι λειτουργήμα, μην τα παραλέμε.
1: Καλά.
0: Έτσι, Νίκο μου, ευχαριστούμε. Όμως σήμερα τελικώς πάω Κάρις K19 στο Αγρίνιο με ΒΑΡ.
1: Έχει δίκιο ο Κωνσταντίνος.
0: Ο Γιαννακόπουλος έπρεπε, ακούγοντας τις αδιανόητες δηλώσεις του Άταμαν στο ημίχρονο αντίον του Σόρτ, να τον διώξει πριν το δεύτερο ημίχρονο.
1: Ο Τάκης 13.
0: Καλημέρα, παιδιά. Νομίζω ότι ο κύκλος του Άταμαν έκλεισε τον Παναθηναίκο, δυστυχώς ή ευτυχώς. Όλοι πλέον θεωρούμε ότι οι παίκτες σαφώς είναι επηρεασμένοι από τη συμπεριφορά του Τούρκου προπονητή. Οπότε ο πρόεδρος σας πάρει την απόφαση, μήπως και πάρουμε τουλάχιστον το πρωτάθλημα.
1: Πήγαινε λίγο στα άλλα μηνύματα.
0: Ναι, για πήγαινε.
1: Γιατί εντάξει, φτάνουμε και στο τέλος. Τώρα είναι και 56-57. Σίγουρα θα δικήσουμε κάποιον φίλο που μπήκε στον κόπο να στείλει. Μακάρι να μην το κάναμε. Καλημέρα, παιδιά. Εάν βασίζεται στις ικανότητες των παικτών του μόνο, χωρίς ορθωτικές κινήσεις, σε ομαδικό άθλημα, τότε είναι προπονητής όσο είμαι και εγώ, λέει ο Σταύρος. Καλημέρα, παιδιά. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην πανάξια πρωταθλήτρια, στη μεγάλη Αεκάρα, λέει ο Αλέκος από Λαμπρινή. Ωραία. Εντάξει, τα προλάβαμε και αυτά. Να δω αν έχει βγει κάποια τελευταία είδηση την οποία θα πρέπει να σχολιάσουμε. Όχι. Όχι. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και για τα μηνύματα.
0: Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα σε ρυθμούς Final Four. Βεβαίως να πούμε ότι η Κυριακή είναι η τελευταία αγωνιστική για τις θέσεις 4 και 5 σε 8 στη Super League. Τελευταία αθλητική Κυριακή. Όμως μπαίνουμε σε ρυθμούς Mundial σε καθημερινή βάση. Να είστε μαζί μας. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα με Euroleague.
1: Έχουμε μεγάλη εβδομάδα, Final Four και τα λοιπά. Εσείς να έχετε ένα όμορφο πουσουκού Παρασκευή Σαββατοκυριακή, να περάσετε τέλεια.
0: Ευχαριστούμε
1: Μάιρα
0: Ξίδη. Ευχαριστούμε Λουκά Λουκά. Μακριά από τοξικούς ανθρώπους, ξαναπέστο.
1: Από τη Χριστίνα Βραχάλη και τον Ήλδα Καζνέτσι, γεια σας.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων Μάη Ραξίδη, στο μικρόφωνο η Αντιγόνη Δρακάτου. Με μήνυμα του στο Instagram, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδωσε το σύνθημα ανασύνταξη στον Παναθηναϊκό μετά και τον αποκλεισμό από το Final Four. Πάμε για την πλήρη ανατροπή. Όλα τούμπα θα τα κάνουμε, είπε μεταξύ άλλων ο ιδιοκτήτης της Πράσινης ΚΑΕ. Οι Πράσινοι επιστρέφουν απόψε στο παρκέ του ΆΚΑ για να δώσουν τον πρώτο προημιτελικό αγώνα του στα play-off της Greek Basketball League με αντίπαλο τη Μύκονο. Τζάμπολ στις 7 σε μετάδοση από την Era Sport και την ΕΡΤ 2 Sport. Η συμμετοχή των Σαντιάγκο Έσε και Ντανιέλ Ποντένσε είναι αμφίβολη στον κυριακάτικο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην ΑΕ και θα κριθεί στην αυριανή προπόνηση. Ανοιχτή θα είναι η προπόνηση της πρωταθλήτριας ΑΕΚ αύριο στις 5.30 το απόγευμα, παραμονή του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό αλλά και της φιέστας για την κατάκτηση του τίτλου. Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκιδόνας θα παραμείνει φωταγωγημένος έως το ξημέρωμα της Δευτέρας. Χωρίς κόσμο θα διεξαχθεί ο κυριακάτικος αγώνας Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, καθώς απορρίφθηκε το αίτημα των γηπεδούχων για αναστολή έκτησης της σχετικής ποινής τους. Ο Κέν και ο Μέιτε θα είναι διαθέσιμοι για το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν. Ο δικέφαλος του Βορρά δεν υπολογίζει στους τραυματίες Λόβρεν, Καμαρά και Ντεσπόντοφ. Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Γαλλία, την περίπτωση του Καμπονέζου στόπερ Μισελ Μπουλά της ΜΕΤΣ φέρεται να εξετάζει ο ΠΑΟΚ. Την ίδια ώρα, πολωνικό δημοσίευμα αναφέρει πως η Βίτσεβ Ούτς ενδιαφέρεται για τον Κάρολ Σφιντέρσκι. Αυλαία σήμερα για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών Ανοιχτής Κατηγορίας και το τρίτο νέων ανδρών νέων γυναικών στο κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ. Η χειρή απουσία αυτή του Απόστολου Χρήστου λόγω αδιαθεσίας. Η ΕΡΤ Sports 1 θα μεταδώσει το απογευματινό πρόγραμμα της πρεμιέρας στις 6. Για τη Handball Premier των γυναικών κοντράρονται στις 6 το απόγευμα σε πρώτο μεταξύ τους τελικό ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα από την ΕΡΤ 2 Sport. Από την Era Sport και την Nova Sport Star θα μεταδοθεί στις 6 το απόγευμα ο τελικός ΠΑΟΚ Άρης στο Αγρίνιο για το κύπελο Ελλάδας κάτω των 19. Προπονητής της χρονιάς στο Ιταλικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ αναδείχθηκε ο Δημήτρης Πρίφτης της Reggio Emilia. Σίνερ εναντίον Μετβέντεφ και Ρούντ εναντίον Νταρντέρι θα είναι η σημερινή ημιτελική στο τουρνουά τένις της Ρώμης που μεταδίδεται από την Κοσμοτέ Sport 6. Η Southampton κινδυνεύει με αποκλεισμό από τον τελικό των play-off της Αγγλικής Championship εναντίον της Hull, καθώς της απαγγέλθηκε κατηγορία για κατασκόπευση της αντιπάλου της στα ημιτελικά Middlesbrough. Ο Didier Deschamps άφησε Griezmann και Καμαβιγκά εκτός αποστολής της Εθνικής Γαλλίας για το παγκόσμιο κύπελο του Ιουνίου. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί εκπομπή Μπάλα κι άλλα με την Κατερίνα Αναστασοπούλου και τον Φώτη Παρόλα. Περισσότερες ειδήσεις στο earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία.
0: Era Sport 101,8.
2: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
3: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
5: Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Δήμος Αγίου Δημητρίου, Ειρηνοδρομία 2026. Την Κυριακή 17 Μαΐου τρέχουμε για να μεταφέρουμε το μήνυμα της ειρήνης και της ελευθερίας. Αποστάσεις 10, 5 και 2,5 χιλιόμετρων. Αγώνας ευαισθησίας 1 χιλιόμετρου για άτομα με αναπηρία. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο ειρηνοδρομία.gr. Παναγούλια 2026. Το Σάββατο 16 Μαΐου η Νατάσα Μποφίλιου τραγουδάει Γιάννη Μαρκόπουλο στα 50 χρόνια από το χαμό του Αλέξανδρου Παναγούλη.
8: Χορηγός επικοινωνίας Ερασπορ.
9: Κυριακή 17 Μαΐου. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Οδείο Αθηνών. Εκομάτζιο. Ένα φωνητικό ανθολόγιο από την αναγέννηση έως το ρομαντισμό. Τα πολλαπλά πρόσωπα της άνοιξης. Η αναγέννηση της φύσης. Ο έρωτας. Το παιχνίδι, η γιορτή, αλλά και η μνήμη και η συγκίνηση ξεδιπλώνονται μέσα από διάφορες μορφές φωνητικής μουσικής. Θα ακουστεί και σε πρώτη εκτέλεση το «In Luce Veris» του Παναγιώτη Φίνα, γραμμένο ειδικά για την περίσταση. Χοροδία της ΕΡΤ. Πιάνο ο Θάνος Μαριέτης. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Παπαπέτρου. Οδείο Αθηνών. Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος. Κυριακή 17 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Πληροφορίες athensconservatoire.gr.
10: Εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
11: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
12: Ακούτε Ερασπορ.

0: φιλελεύθερα. Καλημέρα, καλησπέρα και το μεσημέρι, γεια σας.
1: Μ' αρέσουν αυτές οι εισαγωγές που κάνεις. Μίλα ελεύθερα. Δηλαδή,
0: διαβάζω εφημερίδα.
1: Τι θα πει ο κόσμος. Διάβασε εφημερίδα, γιατί εντάξει. Να πάμε χειροκίνητο το θέμα.
0: Εφημεριδούλα διαβάζω και ξεκινήσαμε. Δελίριο. Το Άκα θα μοιάζει με κόκκινο ποτάμι. Αμά, αρχίσαμε. Όπως καταλαβαίνετε, είναι η εκπομπή μπάλα κι άλλα.
1: Κυρίες και κύριοι, ο Φώτης Παρόλας είναι ακόμη ζωντανός. Είναι ανάμεσά μας. Είναι στο στούντιο και έχει έρθει γενναία να κάνει και εκπομπή.
0: Είμαι πώς να το πούμε, είδος όχι προς εξαφάνιση, προς μελέτη.
1: Προς μελέτη.
0: Όταν έχουμε περάσει τόσες κακουχίες, στεναχώριες, ανηφόρες, κατηφόρες, αλλαγή καιρού και διάθεσης και δεν ξέρω
1: αυτό
0: από τι άλλο.
1: Αυτό δείχνει ότι το σκαρίσουν πολύ καιρό.
0: Α, μπράβο, εκεί ήθελα να καταλήξω. Οπότε. Χτύπα κι άλλο που λέει και το τραγούδι.
1: Χτύπα κι άλλο.
0: Και Μάιρα Ξίδη στην ρύθμιση των ήχων κοντά μας. Και τι έχουμε από εκεί. Βιβίνε Κολοπούλου στην παραγωγή. Γιατί εντάξει. Όταν βλέπεις αυτά που βλέπεις.
1: Εγώ δεν σ' αρέσω.
0: Σε είπα πρώτη-πρώτη. Πρώτη-πρώτη σε. Πλησίασε. Άμα θέλεις, πλησίασε.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Τι άλλα νέα.
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά. Όλα καλά.
1: Για πες.
0: Τι να πω, εντάξει, όλα καλά.
1: Είναι κυρίαρχο το θέμα της Ευρωλίγκα.
0: Αν ήθελες να μιλήσουμε για την Eurovision.
1: Α, για την Eurovision. Πάμε στην Eurovision. Ό,τι θέλεις. Ας ξεκινήσουμε την Eurovision.
0: Αυτή είναι η γυναίκα.
1: Πώς σου φάνηκε ένα πράγμα.
0: Πεθαίνω οι γυναίκες να λένε τι θέλεις. Ό,τι θέλεις.
1: Τι θέλεις. Τι θέλεις, πασά μου, άκοντά μου, ό,τι γουστάρεις εσύ.
0: Σταμάτα, δεν μπορώ άλλο. Δεν αντέχω. Λοιπόν, εντάξει. Την Τετάρτη έγινε αυτό που.
1: Θα το φέρει.
0: Ποιο. Ο Ακύλας.
1: Είσαι σίγουρος ότι θέλεις να μιλήσουμε για Eurovision όταν...
0: Εντάξει. Οι προβλέψεις λένε ότι είναι μέσα στην πεντάδα.
1: Καλά, αυτό είναι σίγουρο.
0: Έτσι.
1: Αυτό είναι σίγουρο. Θα είναι σίγουρα μέσα στην πεντάδα.
0: Μέσα στην πεντάδα είναι σίγουρα. Τώρα...
1: Η ερώτηση είναι, θα το φέρει.
0: Μακάρι.
1: Μην πεις πιο πάλι.
0: Όχι, εντάξει. Τώρα το έχω εντοπίσει.
1: Το έχεις εντοπίσει.
0: Το έχω εντοπίσει το πρόβλημα. Δύσκολο το βλέπω.
1: Δύσκολο το βλέπω
0: γιατί η Φιλανδία με την περίφημη κοπελιά η οποία είναι γεννηθήσα έκανε έρευνα. Το 1970,
1: ναι.
0: Ήτι είναι 56 ετών.
1: Okay.
0: Έχει φωτογραφηθεί πριν από 30 χρόνια, 27
1: στο
0: χρόνια
1: Playboy.
0: Για το Playboy. Έχεις κάνει homework.
1: Δεν έχω κάνει, αλλά μου το πες. Κατάλαβα, λέω ότι θα εννοούσα αυτό.
0: Έχει φωτογραφηθεί στο
1: Playboy. Δεν θα μου λύγεις για την Vogue.
0: Ναι. Έχει μείνει 3-4 χρόνια στο Mansion στην Έπαυλη. Δεν ξέρω
1: κάτι για τη μουσική έχεις να μας πεις.
0: Θα καταλήξω.
1: Θα καταλήξει εκεί. Για πάμε.
0: Θα καταλήξει.
1: Μια ώρα εκπομπή έχουμε, μέχρι τη μία θα είμαστε.
0: Μα θες κάτω να πάρω και από το Βαγγέλη.
1: Ναι, ναι. Για πάμε.
0: Έχει μείνει 3-4 χρόνια στην έπαυλη του Χιου Χέφνερ. Με τα υπόλοιπα λαγουδάκια.
1: Ναι.
0: Και κατά τη διάρκεια. Βλέπετε κουτσομπολιό που σας λέω, για να φύγει το μυαλό.
1: Θα πάρει 12 από την Ελλάδα, Φιλανδία. Ναι. Να το βλέπω
0: και
1: να
0: κατά τη διάρκεια της παραμονής εκεί.
1: Ναι.
0: Έχει περάσει ένα Σαββατοκύριακο και ο Ντόναλτ. Από εκεί.
1: Ο γνωστός.
0: Ναι, ο Ντόναλτ.
1: Φαντάζομαι όχι της Disney.
0: Όχι, ναι, αυτός είναι ο Ντακ. Λοιπόν, όχι ο Ντόναλτ.
1: Για συλλαβή είναι γι' αυτό.
0: Ναι, σωστό. Ο άλλος, ο Τραμπ.
1: Τι λες τώρα, δηλαδή, έχουν για αυτές. Είναι ανατριχιαστικές λεπτομέρειες.
0: Σε παρακαλώ. Για να γίνει η αποφόρτιση τη Τετάρτη βράδυ που κοιμήθηκα, ας πούμε, Πέμπτη μεσημέρι.
1: Τη Τετάρτη βράδυ.
0: Καταλαβαίνεις τώρα.
1: Τέλος πάντων, ναι.
0: Για να γίνει αυτή. Τη Τετάρτη.
1: Ναι, τέλος πάντων. Όλοι καταλαβαίνουν.
0: Θα το φτιάξουν στο μοντάζ μου. Εξάλλου όλοι κάνουν λάθη. Κάνουν άλλοι κι άλλοι. Να κοπεί και αυτό.
1: Για πες λοιπόν.
0: Λοιπόν, πέρασε από εκεί και της είπε ότι αν θέλεις, επειδή έχεις πάρα πολύ ωραία φωνή,
1: ναι.
0: Μπορώ να σε βοηθήσω να φτάσεις πολύ ψηλά. Κατάλαβες. Αλλά η κυρία είπε όχι.
1: Αυτό μου το έχουν πει και εμένα μια φορά, να ξέρεις.
0: Ναι, αυτό
1: έκανα αποκάλυψη στην εκπομπή.
0: Εδώ το έχουν πει σε μένα. Αυτό είναι.
1: Είχε έρθει τύπος και μου λέει: δεν θα σου πω ποιος όμως.
0: Αυτό είναι. Εντάξει, με αυτό δεν μας ακούει κανένας.
1: Κάνε σχέση μαζί μου. Κάνε σχέση μαζί μου και θα σε κάνω νούμερο ένα.
0: Αμά. Εντάξει, έγινες δύο.
1: Τσουτσούριασα.
0: Έγινες δύο.
1: Γιατί έγινε δύο.
0: Εντάξει, πρώτα το ένα είναι η Σία.
1: Ποια Σία.
0: Όχι CIA. Δύο, καλά είναι δύο.
1: Όχι.
0: Τι, ένα θες.
1: Καμία
0: ένα θες.
1: Εννοείται πρέπει να πηγαίνει.
0: Μικρή ακόμα, ρε παιδί μου, περίμενε. Σιγά σιγά.
1: Για να δεν είμαι ένα, αλλά υπόσχομαι θα προσπαθήσω να γίνω.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι. Γι' αυτό το κάναμε. Λοιπόν, πώς. Όχι, έτσι το λέμε και να μην μας ακούνε παρά έξω. Ναι. Γιατί λέμε πράγματα τα οποία είναι καυτά. Πώς
1: λοιπόν,
0: κάνουν οι Ιταλοί.
1: Πάμε κάτω.
0: Έλα,
1: Ιταλία, ο Ιταλός μου άρεσε.
0: Ναι. Ο Ιταλός.
1: Πάρα πολύ.
0: Εντάξει τώρα.
1: Τι πάρα πολύ μου άρεσε ο Ιταλός και μου άρεσε πάρα πολύ και η Αυστραλία.
0: Η Αυστραλία πέρασε, τον πέρασε τον Ακύλα, αυτό θέλω να πω.
1: Θεά.
0: Στις προβλέψεις.
1: Θεά. Πάρα πολύ ωραία.
0: Eclipse, πώς λέγεται.
1: Δεν ξέρω πώς λέγεται.
0: Ναι.
1: Πάντως ήταν εντυπωσιακότατη. Και κατά τη γνώμη μου δεν χρειάζονταν να γίνει αυτή η ανύψωση τέλος πάντων από το πιάνο ψηλά και κάτι τέτοια. Δηλαδή είναι υπερβολή.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή, δηλαδή επειδή όλοι θέλουν να εντυπωσιάσουν και παίζουν αυτό το παιχνίδι που είναι. Εντάξει. Γνωστό στην Eurovision και όλα αυτά. Δηλαδή
0: υπάρχουμε.
1: Πηγαίνουν σε μια υπερβολή. Δηλαδή βγήκε με τα πάντα. Φόρεσε μπέρτα, βαρετά
0: στράς.
1: Είναι υπερθεά. Μιλάμε για φωνάρα συγκλονιστική. Γέμιζε το στάδιο. Κάθισε και πήγε στο πιάνο, έπαιξε το πιάνο full στράς κτλ. Καταρχάς. Δηλαδή έβαλε και τη Σβαρόφσκι στη θέση τη.
0: Τέλος.
1: Λέει τώρα θα έρθει η Αυστραλή που ήξερε από τις πρόβες ότι θα φορέσει την υπερπαραγωγή.
0: Επιβίωσε από τους κροκόδιλους.
1: Και εκεί που στον πρώτο ημιτελικό δεν έχει αλλάξει ένα φόρεμα.
0: Ναι.
1: Ναι. Είσαι τέτοιο, δηλαδή έχεις τέτοια πρόσβαση.
0: Παίρνεις
1: τέτοιο επώνυμο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν πρέπει να αλλάξεις και τέσσερα φορέματα.
0: Πάνω στη σκηνή.
1: Ξεροσφύρι πήγε
0: ναι.
1: Ο πρώτος ημιτελικός. Ενώ στο δεύτερο τον τίμησε. Το τίμησε το στρας. Λοιπόν, και εκεί πέρα που η Αυστραλή πήγε και έκανε, έπαιξε το, και το πιάνο.
0: Έτσι.
1: Ξαφνικά σηκώθηκε και από το πιάνο πάνω που και το προστατευτικό εκεί πέρα ήταν γεμάτο και αυτό με στράς. Εντάξει, έγινε φούντο στράς. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ της Γαλλίας. Πάρα πολύ.
0: Ελλάς Γαλλία συμμαχία, ναι.
1: Ναι, της Γαλλίας, της Αυστραλίας μου άρεσε πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Από τον πρώτο ημιτελικό μου άρεσε η Φινλανδία και η Ιταλία.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Αυτά. Τα άλλα δεν τα πολύ πρόσεξα. Εντάξει, κάτι άλλο. Εντάξει, είχε και άλλα κομμάτια κτλ. Ο Ακύλας πώς φάνηκε?
0: Ο Ακύλας τα έδωσε όλα. Κοίταξε, όταν το είδα.
1: Εγώ πιστεύω ότι έχει κι άλλο να δώσει. Ότι δεν τα έδωσε όλα. Ότι είχε μία. Όχι αγωνία, αλλά τέλος πάντων φαινόταν ότι ήθελε να βγει άρτιο το αποτέλεσμα γιατί είχε πάρα πολλά να κάνει επί σκηνής.
0: Σκεφτότανε τι θα κάνει, ναι.
1: Επί σκηνής και ερμηνευτικά και ξέρεις που το κατάλαβα, που μου το έβγαλε ότι. Πώς να σου πω, δεν ξέρω αν κουράστηκε, αν είχε άγχος οτιδήποτε. Εκεί που αρχίζει το «Κοίτα μαμά», εκεί που τον έχουμε ακούσει και ξέρουμε γιατί το έχουμε ακούσει 326 φορές το κομμάτι, εκεί δεν του βγήκε αυτή η γλύκα και αυτό το ωραίο το γύρισμα.
0: Είχε αγχωθεί, είχε συνέχεια. Τρέξει, είχε κάνει.
1: Είχε πάρα πολλά πράγματα. Ο Φωκάς πραγματικά.
0: Ευρηματικότατος.
1: Ευρηματικός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι σε μερικά πράγματα δηλαδή, θα μπορούσε να έχει και λίγο λιγότερα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να μην έχετε να κάνει τόσο πολλά, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό που δίνω πάντως στο Φωκά είναι ότι δεν έχει ένα μοτίβο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ότι
0: ποικιλία,
1: αλλάζει
0: ποικιλία.
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι. Φαντασία,
1: γιατί συνήθως αυτό όταν είσαι καλός με κάτι, σε κάτι και έχει επιτυχία, εγκλωβίζεσαι λίγο σε αυτό.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
0: Πάς
1: τώρα με
0: αριστερά,
1: τη σκηνοθεσία ας πούμε, που έχει κάνει και όλο το στήσιμο με τον Ακύλα είναι κάτι τελείως διαφορετικό και αυτό το εκτιμώ πάρα πολύ δημιουργικά στους ανθρώπους.
0: Μπορεί και προσαρμόζεται πάνω στην ιδέα έτσι όπως ξεκίνησε και όπως
1: ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: το
1: ναι,
0: τραγούδι.
1: Ναι, πάρα πολύ. Το λέω αυτό γιατί όταν δημιουργικά
0: ναι,
1: ας πούμε, ξέρεις, έχει κάνει πολλά και διαφορετικά πράγματα αλλά στον Ακύλα ήταν τελείως.
0: Όπως καταλαβαίνετε, είναι η μουσική εκπομπή, μπάλα κι άλλα.
1: Ναι, ναι.
0: Αναλύουμε τα τραγούδια.
1: Συμφωνώ πάντως μαζί σου ότι μακάρι να φέρει την πρώτη θέση. Μακάρι.
0: Ναι, ναι.
1: Το θεωρώ κι εγώ δύσκολο. Πλέον έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα.
0: Ναι. Δύσκολο είναι γιατί.
1: Μακάρι να το φέρει. Να το χαρούμε και τα λοιπά. Και
0: θα
1: να
0: δούμε
1: παίζουν
0: ρόλο και η παρουσία της τελευταίας, του τελικού δηλαδή.
1: Πέρασε και η Κύπρος. Που ήταν μια γυναικάρα πάνω. Εντάξει, είδα κάποια στιγμή σε εκπομπή, στα social, κάπου το ψάρεψα. Δεν θυμάμαι που ήταν ακριβώς. Λοιπόν, που ήταν μικρούλα, ήταν 9 χρονών το 2005, όταν είχε τραγουδήσει και είχε κερδίσει η Παπαρίζου με το Number One. Λοιπόν, και έχει ένα βίντεο ερασιτεχνικό, τότε η μαμά της, ξέρεις, σε κάποιο εκεί πέρα σε πισίνα, από εδώ, από εκεί, που είναι 9 χρονών κοριτσάκι. Και έχουν βάλει και τραγουδάει το Number One, όλο το κομμάτι. Και έχει το πλάνο είναι από την 9χρονη τέλος πάντων Αντιγόνη και ακούγεται η φωνή της να τραγουδάει, η ενήλικη φωνή της, ναι, να τραγουδάει το number one. Mm-hmm. Και είναι πάρα πολύ ωραίο, δηλαδή που βλέπεις ένα κοτσάκι, πώς είναι στις φωτογραφίες με τους ταινίστες που είναι ο Τζόκοβιτς και είναι ο Σίνερ δίπλα του, ναι, πιτσιρικάκι και σου λέει πρόσεχε με ποιον βγάζεις φωτογραφία γιατί είναι αυτός που θα σε κερδίσει.
0: Δεν ξέρεις καμιά φορά, ναι.
1: Όχι,
0: ναι,
1: δεν ξέρεις καμιά φορά. Αυτές τις φωτογραφίες όλοι
0: οι μεγάλοι
1: ναι, ναι, έχουν πάντοτε με αυτόν που τους κέρδισε με την επόμενη γενιά φωτογραφία.
0: Αφού είναι...
1: Για τους ταινίες, δηλαδή, εγώ έχω δει τουλάχιστον 4-5. Τουλάχιστον.
0: Για έμπνευσή τους.
1: Τουλάχιστον. Και αφού μπήκαμε στη Eurovision, εσένα ποιος άρεσε καταρχάς. Τώρα θα μου πεις κανένα κουλό, κανένα.
0: Όχι, δεν συμφωνώ μέχρι στιγμής.
1: Καμιά Λιθουανία θα μου βάλεις με αυτόν τον περίεργο
0: όχι,
1: τύπο.
0: Λιθουανία, όχι, δεν μπορώ. Ποιος τις φωνές, δεν μπορώ, χώρο τις ιστορίες, δεν μπορώ τους έντονους ρυθμούς και τα τέτοια. Θέλω ένα παιδάκι, θέλω μελωδία.
1: Α, δηλαδή τι άρεσε.
0: Θέλω μελωδία.
1: Το δεκάρι σου που το δίνεις.
0: Στην Ιταλία.
1: Εκτός από την Κύπρο. Ε?
0: Στην Ιταλία.
1: Α, σ' άρεσε η Ιταλία.
0: Ναι, ναι.
1: Πω.
0: Στην Ιταλία, στην Κύπρο το δίνω από πριν αρχίσει ο διαγωνισμός. Έχω κατηγορηθεί γι' αυτό. Ναι. Έχω, με λένε με ό,τι μερολεπτό.
1: Είναι μπάλα τζάλα.
0: Ναι.
1: Μπάλα τζάλα. Ήταν ωραίο. Μπάλα τζάλα.
0: Αυτό το, πρέπει να το κάνουμε, το μοντάρουμε.
1: Να το μοντάρουμε αυτό με την τέτοια. Πολύ
0: το παλιού,
1: ωραίο αυτό.
0: Το παλιού θα το κάνουμε, ναι, αυτό.
1: Πω, λοιπόν, θα γίνει χαμός.
0: Για τη νέα σεζόν.
1: Και τώρα που ηρέμησες. Πάμε και στο παιχνίδι που ξεχάστηκες. Πάμε και στην Ευρωλίγκα.
0: Να πούμε πρώτα
1: το κυρίαρχο θέμα.
0: Τα μηνύματα ο κόσμος.
1: Σιγά που δεν θα έχουν στείλει. Βάιπερ ένα σπορ χωρίς το τι. Για να εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Το αγαπημένο θέμα των ημερών.
0: Και βέβαια στο 54-160 για τους παλαιούς, παλαιά σκοπής ακροατών.
1: Ναι.
0: Να στείλουν εκεί. Γράφουν σπορ και ενώ και συνέχεια το μήνυμα που θέλετε να φτάσει σε εμάς. Μέχρι τη μία θα πάμε μαζί. Ήδη με αυτά και με αυτά. Το φάγαμε το, σχεδόν το πρώτο ημίχρονο.
1: Ναι.
0: Η πραγματικότητα είναι σκληρή.
1: Μάλιστα.
0: Λίγο πολύ όμως όσοι ασχολούνται και όσοι έβλεπαν και όσοι το μελετούσαν, το περίμεναν. Κάποιοι ευελπιστούσαν ότι τελευταία στιγμή κάτι θα γίνει, θα μπορέσει ο Παναθηναϊκός να θυμηθεί τα νιάτα του, τα προηγούμενα χρόνια δηλαδή, αλλά δυστυχώς αποκλείστηκε και έτσι, όπως είπε και ο Μπαρτζόκας, αισθάνομαι περίεργα, λέει, που δεν θα είναι ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Λίγο διφορούμενο αυτό, αλλά ξέρεις τώρα.
1: Σε κάποια δήλωσή του είπε ότι υπάρχει μια αποσυμπίεση,
0: ναι,
1: για το γεγονός ότι δεν θα είναι ο Παναθηναϊκός και είναι εύλογο αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Για τον Ολυμπιακό που έχει χαμηλώσει πάρα πολύ τους τόνους.
0: Mm-hmm.
1: Και όλοι λένε, όλοι έχουμε τις ίδιες πιθανότητες γιατί και τα στοιχήματα και φυσικά το γεγονός ότι πάει ως πρώτος.
0: Ναι.
1: Από την κανονική περίοδο και με σκούπα στα play-off είναι το διαφιλονίκητο φαβορί
0: και με πολύ καλές εμφανίσεις. Έτσι, τώρα στον εμφύλιο που έτσι όπως διαμορφώνεται λόγω προγραμματισμού των Ισπανών, η Real δεν ξέρω, δεν πρέπει να θεωρείται φαβορί, μάλλον η Βαλένθια πρέπει να θεωρείται.
1: Ξέρετε πώς το βλέπει κανείς,
0: ναι. Ναι. Λόγω και της έλλειψης των ψηλών.
1: Εγώ πάντως πιστεύω ότι όποιος κερδίσει στον ημιτελικό,
0: mm-hmm,
1: Ολυμπιακός Φενέρ θα πάρει και το τρόπαιο.
0: Από εκεί λες θα, ναι, είναι
1: έτσι πιστεύω,
0: ο νικητής. Ωραία, χρονολογικά.
1: Έτσι πιστεύω και η Βαλένθια έχει ένα πολύ, mm-hmm, μεγάλο χαρτί.
0: Ναι.
1: Έχει κάνει υπέρβαση μόνο και μόνο με την παρθενική της συμμετοχή σε Final Four. Οπότε ό,τι και να γίνει, ναι, ό,τι και να γίνει.
0: Είναι πετυχημένη χρονιά.
1: Είναι πετυχημένη χρονιά, ναι, και οι, ναι, παίκτες θα είναι απελευθερωμένοι. Και όταν οι παίκτες αυτοί είναι απελευθερωμένοι, μπορεί να κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά. Αυτό είναι μεγάλο πλεονέκτημα να πηγαίνει σε ένα Final Four και να μην έχει πίεση. Γιατί ήταν υπέρβαση, δηλαδή άκουσα τον προπονητή που έλεγε, όλοι λέγαμε να πάμε, φτάσουμε μέχρι τα play-in. Μετά, ναι, να ξέρω εγώ, είμαστε στα play-off. Μετά στο Final Four. Τίποτα, δηλαδή όλα έχει καθαρίσει.
0: Sky is the limit που λένε.
1: Σε ό,τι αφορά τον Παναθηναϊκό, πιστεύω ότι η μεγάλη ευθύνη, ναι, βαραίνει τον Αταμάν.
0: Ναι.
1: Βαραίνει τον Αταμάν γιατί δεν δημιούργησε τις προϋποθέσεις αγωνιστικά για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να πάρει το παιχνίδι, γιατί είχε τις ευκαιρίες μέσα στο μάτς να πάρει το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Έκανε ανατροπές, επέστρεψε. Έγανε αρκετά πράγματα, mm-hmm, για τον Αταμάν που υπήρχε δυσαρέσκεια καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και ένα πουλάκι μου έχει πει.
0: Οπα.
1: Ότι και πριν από τα play-off είχε συμφωνήσει να είναι του χρόνου προπονητής στην ΕΦΕΣ.
0: Ναι.
1: Σε μια παλιότερη εκπομπή είχα πει ότι θα επιστρέψει στην Τουρκία προπονητικά.
0: Ναι.
1: Τώρα το λέω πιο συγκεκριμένο.
0: Μάλιστα, εντάξει, οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού.
1: Δηλαδή, δεν μπορώ να πιστέψω, ας πούμε, ότι δεν ξέρω τώρα. Δηλαδή, γιατί
0: να ανατραπεί,
1: δεν ξέρω
0: ποια
1: είναι η άποψή σας. Όχι. Να. Άλλο λέω. Mm. Ότι ξέχασε ο Ταμάν τον μπάσκετ.
0: Να.
1: Δηλαδή ότι δεν περίμενε, ας πούμε, ότι θα γινόταν κομπίνα και ιδιαίτερη άμυνα, ας πούμε, στον Αν.
0: Που απομόνωναν τον Αν και δεν μπορούσε ούτε να δώσει την μπάσα, μόλις. Ναι.
1: Γενικότερα. Δηλαδή, ξέρω εγώ. Δηλαδή, αυτά είναι βασικά πράγματα. Αλλά δεν είμαι σίγουρη, δεν πιστεύω δηλαδή ότι ακόμη και να κερδίσει το πρωτάθλημα,
0: ναι,
1: δεν πιστεύω ότι θα μείνει, ότι θα μείνει ο Ναν. Ναι. Ότι μπορούν μπορεί να μετριάσει λίγο τη δυσαρέσκεια που υπάρχει. Γιατί δεν έχει αξιοποιήσει το πολύ καλό υλικό που είχε φέτος ο Παναθηναϊκός.
0: Το υλικό είναι πολύ καλό, εκτός από κάποιες επιλογές που έγιναν όσον αφορά τη θέση 5.
1: Ναι, αλλά όταν έχεις καλό υλικό, είναι η δουλειά του προπονητή πλέον να το αξιοποιήσει. Δεν είναι θέμα ατομικά των παικτών. Οι παίκτες έχουν, πώς να σου πω, ατομικά και τη δική τους ευθύνη. Mm-hmm. Είχαμε πει και στα προηγούμενα μάτς για τον Ντέιβις που είχε έφυγε να πάει ταξίδι και όλα αυτά. Εντάξει, όλα αυτά μια χαρά. Αλλά πιστεύω ότι στο τελευταίο μάτς ειδικά. Στο τελευταίο μάτς ειδικά η ευθύνη είναι του Αταμάν. Δεν ξέρω τι άποψη έχετε εκεί έξω.
0: Δεν είναι μόνο την μπασκετική.
1: Τη μεγάλη ευθύνη.
0: Βέβαια, την μπασκετική ευθύνη.
1: Ο οποίος ρωτήθηκε και έφυγε από τη συνέντευξη τύπου.
0: Στο τέλος, ναι, για αυτή μια δήλωση που είχε κάνει τα Χριστούγεννα για το τι θα γίνει αν αποτύχει ο Παναθηναϊκός και στα δύο, και στο πρωτάθλημα και στο Ευρωλίγκα. Αν θα μείνει ή θα φύγει.
1: Και κατά τη γνώμη μου, η δήλωση που έκανε για το Σόρτς είναι τουλάχιστον ατυχής.
0: Βέβαια, και στο ημίχρονο.
1: Εντάξει, αυτό είναι ένδειξη ανδυναμίας, για να το πω πολύ κομψά, ενός προπονητή όταν το λέει αυτό. Γι' αυτό πιστεύω ότι στο συγκεκριμένο παιχνίδι ειδικά, δηλαδή και είναι, πώς να σου πω, δικαίως είναι έξαλλη με τον Ανταμάν. Γιατί έχει δώσει τόσα λεφτά.
0: Και η διοίκηση
1: Γιαννακόπουλος,
0: και οι παίκτες είναι έξαλλη.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, και έχει αποτύχει και αυτό. Εκτός από τον μπασκετικό, έχει αποτύχει και στη διαχείριση και στην ψυχολογία.
1: Όλα αυτά είναι δουλειές της προπονητή.
0: Και στην ψυχολογία και στην προετοιμασία, το είπε και ο Λεσόρ χτες.
1: Αλλά και αγωνιστικά μέσα. Τώρα εντάξει.
0: Βέβαια και αγωνιστικά.
1: Ναι. Λοιπόν, τι λένε οι φίλοι μας, για πάμε.
0: Πάμε στους φίλους, γιατί εδώ έχουμε βροχή. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Από τα Τρίκαλα ο Γιώργος. Μισό λεπτό, να πάμε από την αρχή, να τα πιάσουμε χρονικά. Ο Φώτης στα ισπανικά διαβάζατε Φώτης, Παρτόδος.
1: Ναι, όντως, Παρτόδος.
0: Καλό. Ευχαριστώ τον KZ. Όταν έχεις ένα συνεργάτη που μεταφράζεται έτσι στα ισπανικά, απλά τον αφήνεις να παίξει μπάλα και κρατάς σημειώσεις, Κατερίνα.
1: Σωστά.
0: Μην λέτε για σημειώσεις, γιατί όταν βλέπω κάποιον προπονητή και κρατάει. Ναι, ναι, και κρατάει σημειώσεις. Συγχύζομαι, τον έβλεπα εκεί στο Καραϊσκάκι να κρατάει σημειώσεις. Άσε ρε φιλαράκορα μου. Κλείσε τις διακοπές σου να πάω να ξεκουραστείς λίγο. Ο Θεοφάνης λέει από την Κοζάνη, Κατερίνα και Φώτη. Τα τριαντάφυλλα για τις κυρίες.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Τέρμα τα καρδιοχτύπε. Εδώ κοίτα. Από όλα τα χρώματα σου έχει στείλει ο άνθρωπος. Ο Τζον λέει: καλημέρα, παιδιά. Θα το σηκώσει ο Ολυμπιακός στο ΆΚΑ. Και να δείτε τι ζήσαμε και εμείς οι εκτζίδες που σήκωσε το κόμφερες στην Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Πολύ πιθανό. Είναι το πρώτο φαβόρι για τον τίτλο Ολυμπιακός.
0: Σε εξητάρει κάπως αυτό. Σαν παίχτη, σαν ομάδα, σαν.
1: Καλά, 100%.
0: Έτσι δεν είναι. 100%. Το αντιμετωπίζει διαφορετικά.
1: Έχει επιπρόσθετη αξία.
0: Ναι.
1: Τρόπαιο. Να δούμε όμως και τη σύνθεση. Την ανθρωπογεωγραφία σε ό,τι αφορά τα ποσοστά των ομάδων μέσα στο γήπεδο.
0: Πού θα πάνε δηλαδή, γιατί οι θεατές, πώς να πούμε, οι φίλαθλοι, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, όταν έγινε το 0-2.
1: Ναι.
0: Έτσι, ξεσηκώθηκαν, σου λέει εδώ, φέρε εισιτήρια, Γιώργο.
1: Γιατί τα πήρανε.
0: Πήρες και εσύ εισιτήριο, αγόρι μου.
1: Τα πήρανε στα χέρια τους.
0: Και αγοράσανε, τέλος πάντων. Κάναν κρατήσεις.
1: Δεν νομίζω.
0: Πήγανε στο μέτρο εκεί του μαγαζιού και του λένε κράτα μου 5.
1: Άλλο η κράτηση.
0: Κράτα μου 4.
1: Άλλο η κράτηση.
0: Πρώτο τραπέζι.
1: Άλλο η προκράτηση και άλλο το αγορά έχω εισιτήριο.
0: Εγώ βλέπω όμως στο Facebook. Συγγνώμη δηλαδή.
1: Για πες.
0: Γιατί δεν κοιμήθηκα χθες το βράδυ.
1: Είμαι σίγουρη. Γι' αυτό σα αρχίσαμε.
0: Δεν βλέπει τα ματάκια. Λοιπόν, χθες το βράδυ, παιδιά, είμαι με 3 ώρες ύπνο. Έβλεπα εκεί, έκανα έρευνα και βλέπω ότι. Πουλάω εκεί, πουλάω εδώ, 300 ευρώ, 200 ευρώ, 400 ευρώ, 500.
1: Άμα είναι 300 ευρώ είναι μια χαρά. Εγώ ακούσει κάτι νούμερα τρελά.
0: Μιλάμε για τις φτηνές.
1: 1200.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι εκεί, στις φτηνές βλέπω να κάθονται αυτοί με τις πορτοκαλί περούκες. στο Περιστερό να πάνω,
0: ναι,
1: στο
0: ναι,
1: ΆΚΑ.
0: Ναι, πάντα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εντάξει, τώρα θα γίνει να λησβερίσει.
1: Τρελό.
0: Έτσι.
1: Τρελό. Τρελό.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνετε. Τώρα και μεταξύ φίλων θα γίνει πλάκα.
1: Και επειδή οι Τούρκοι είναι και το έχουν εφεύρει και τα λησμερίζει τώρα.
0: Και θέλω να δούμε πού θα κάτσει, όπως λέει η Κατερίνα, μου τα έλεγε έξω εκεί στα, πώς θα λένε, στα παρασκήνια.
1: Στα παρασκήνια.
0: Στα παρασκήνια.
1: Ναι.
0: Μου έλεγε να δούμε πού θα κάτσει ο αριθμός, η μπίλια δηλαδή. Πόσοι θα είναι μέσα του Ολυμπιακού, πόσοι τη Φέρνερ, πόσοι. Τι λέτε εσείς.
1: Έχει γίνει πολύ μεγάλη ιστορία με τα εισιτήρια. Θα δούμε. Θα δούμε.
0: Ναι.
1: Θα δούμε.
0: Λοιπόν,
1: εγώ δεν πιστεύω πάντως ότι θα υπάρξει ένα και έστω και ένα εισιτήριο στην πραγματική του τιμή.
0: Ναι, όχι, τώρα πια είναι αργά. Είναι αργά για τις πραγματικές τιμές.
1: Τώρα πια είσαι ανάμνηση παλιά.
0: Έτσι, τα λέει και το τραγούδι, τα λέει. Λοιπόν, οπότε αυτή η εβδομάδα είναι καυτή. Τώρα που είναι παλιά, ξέρετε τι μου θυμίζει τώρα. Πού πάμε. Τώρα
1: σε τι
0: να μιλήσω.
1: Κράτα. Άνω τελεία. Δέσε.
0: Χειρόφρενο.
1: Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων για Earth News Radio, γιατί είχαμε και μεγάλες συναντήσεις Αμερική
0: Κίνα. Και γι' αυτά έχω νέα.
1: Ναι. Τραμπ και... Ναι.
0: Και Ήλωνας.
1: Α, κατάλαβα. Ναι. Εντάξει. Earth News Radio, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αναχώρησε από το Πεκίνο ο Ντόναλντ Τραμπ κάνοντας λόγο ότι εξασφάλισε φανταστικές εμπορικές συμφωνίες. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας απίθυνε κάλεσμα για να ανοίξουν τα στενά του ορμούς. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,17 δισεκατομμυρίων ευρώ εναντί στόχου 2,29 δισεκατομμύρια ευρώ, κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026. Εύσημα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τη μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης στην Ελλάδα. Κάποτε η Ελλάδα υπήρξε παράδειγμα προς αποφυγή της Ευρώπης. Σήμερα είναι μία από τις 5 χώρες της Ευρώπης που έχουν πρωτογενές πλεόνασμα. Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αρχίζει το απόγευμα το 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Θα μιλήσουμε για την Ελλάδα του 2030. Δεν διεκδικούμε καμία ψήφο ευγνωμοσύνης. Θέλουμε να έχουμε μια ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, είπε αναφερόμενος στο συνέδριο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Οξία αντιπαράθεση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο που μίσθωσε από το δημόσιο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Απολογούνται σήμερα οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω Τιθωρέα στις 4 Μαΐου. Εντοπίστηκε η σωρός του 54χρονου στο ποταμό Λουδία. Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Έρα σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
5: Ακούτε, Έρα σπορ.

0: Άσε την κοπέλα να πει πέντε πράγματα. Πάμε, πάμε, μου λέει. Εδώ με σμπρώχνει. Πώς τα λέει, με σμπρώχνει.
1: Σε σμπρώχνει. Επιστρέψαμε με ακρογιαλιές δειλινά, μπάλα κι άλλα μέχρι τη μία το μεσημέρι, με Φώτη Παρόλα.
0: Κατερίνα Στασοπούλου.
1: Στα μικρόφωνα.
0: Χαρά Γιαννοπούλου στην ρύθμιση των ήχων. Και πίσω μια πληθώρα ειδικών αναλυτών, μελετητών, κάτω από την επίβλεψη επιμέλεια της Βιβής Νικολόπουλου.
1: Έχουμε να μας πεις για Κίνα και Ηνωμένες Πολιτείες. Πρώτα όμως τα μηνύματα, γιατί έχουν έρθει πάρα πολλά. Και το θέμα μας είναι πρωτίστως αθλητικό και μετά γεωπολιτικό.
0: Ναι, εντάξει, σιγά σιγά. Θα τα αγγίξουμε όλα όμως, έτσι.
1: Ναι, για πάμε.
0: Λέει ο Χρήστος εδώ, λέει, μην τα βλέπεις όλα μαύρα. Λέει, κοίταξε τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Τελείωσε τιμωρία του Προέδρου. Μπορεί να είναι στο Final Four.
1: Ναι.
0: Σωστό γι' αυτό.
1: Αυτό θα είναι. Άλλοι δεν ξέρω αν θα είναι.
0: Ούτε απ' έξω. Έχει κάτι σου μπλατζέντικα λίγο πιο κάτω.
1: Ναι.
0: Φτιάξε την ένταση. Δεν ακούγεστε. Άμα αυτό γίνεται μόνο σε εσάς.
1: Να. Σωστό.
0: Κατάλαβες. Όχι,
1: τώρα, το κάνω πολλές φορές κι εγώ, γιατί είμαι παρασυρμένη από την γοητεία του Παρόλα και θέλω να τον βλέπω την ώρα που μιλάω. Δηλαδή δεν θέλω να βλέπω το ρολόι, γι' αυτό και μερικές φορές έτσι στρίβονται στο κεφάλι.
0: Μισό λεπτό να καλοπιστώ.
1: Α, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Παιδιά, εγώ έλεγε αλή, δεν υπάρχει.
0: Λοιπόν. Ο Παναγιώτης λέει καλημέρα, σας πάω σήμερα. Λέτε μόνο τα άλλα και όχι μπάλα. Λέει ναι. Για την Eurovision που λέγαμε στην αρχή, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Ο Παναγιώτης λέει καλημέρα από Αλεξανδρούπολη. Ειδική αναλύτρια, λέει η Κατερίνα, για την Eurovision. Θα την έχει καλεσμένη η Μαρία το βράδυ, αύριο.
1: Ναι.
0: Ο Μίτσος που είναι φίλος του ΠΑΟΚ, ειλικρινά με όλο το σεβασμό, νομίζω ότι δεν υπάρχει καν λόγος αναφοράς για τέτοια καρναβάλια με πρωταγωνιστές όλους αυτούς που μας βομβαρδίζει όλη αυτή η εβδομάδα η Eurovision. Εντάξει, ρε παιδιά, αυτή είναι η Eurovision.
1: Εντάξει, και ο καθένας λέει το τι του αρέσει.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή δεν χρειάζεται να είσαι και αναλυτής στην Eurovision.
0: Διαλέγουμε
1: που πρέπει
0: από
1: να
0: αυτά
1: είσαι
0: τα πράγματα.
1: Δηλαδή, και πανεπιστήμιο να έχουμε τελειώσει. Δηλαδή, ακούσε ένα τραγούδι, στον κόσμο απευθύνεται, ο κόσμο ψηφίζει.
0: Ναι.
1: Ο καθένας έχει το.
0: Εξάλλου τηλεθέαση, αλλά λέει. 80% που έχει πάει τηλεθέαση. Πόσο, φαντάζομαι τον τελικό τι έχει να γίνει. Άκου, άκου, άκου. Την αμαράτο τη Μαρίνα. Γεια σου, Μαρίνα. Δεν έχει καμία Μαρίνα. Φαντάζεσαι να εμφανιστεί καμία από την πόρτα. Φωνάξατε. Καλημέρα, λέει ο Νίκος, στην όμορφη παρέα. Γνώμη για την πρόσληψη του Ιταλού προπονητή στον Ηρακλή. 2,5 χρόνια κιόλας. Θα είναι στον Ηρακλή. Εντάξει.
1: Μακάρι να μακροημερεύσει άνθρωπος και να τα πάει πολύ καλά.
0: Είναι καλός προπονητής. Νομίζω ότι ο Ηρακλής θα ανέβει με φόρα. Χαιρετισμούς από τον όμορφο και ερωτικό Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.
1: Και ερωτικός ο Λαγκαδάς.
0: Φώτη μου, επειδή μέσα. Η Κατερίνα τα λέει αυτά. Άλλη,
1: ναι.
0: Όχι εσύ.
1: Ναι, ναι.
0: Μέσα από τον αυτοσαρκασμό σου μου βγάζει μια γλυκύτητα, μια ευφυΐα. Δεν μπορώ να σε τρολάρω για τα χάλια της ομάδας σου. Που το μόνο που έβγαλε ήταν αλαζονία από τον τελευταίο οπαδό μέχρι την κορυφή. Ενώ εμείς είμαστε σε μνήμα.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Για τους οπαδούς, τους φιλάθλους, τις ομάδες του Παναθηναϊκού που λέγανε πάμε να το σηκώσουμε, να το πάρουμε.
1: Καλά, όλοι έτσι λένε.
0: Δεν τους βλέπουμε.
1: Δεν είναι αλαζονία αυτό. Ναι. Όλοι οι φιλάθλοι μιας ομάδας θέλουν να πάνε να το σηκώσουν. Ούτως ή άλλως τους έδωσε αυτό το δικαίωμα το 0-2.
0: Ναι.
1: Δύο break στην έδραση.

0: επιτάπητος στο τραπέζι η Κατερίνα νωρίτερα, έχει γύρει η τραμπάλα.
1: Εγώ δεν πιστεύω ότι θα μείνει.
0: Τώρα στο χρόνο
1: αφήστε να σας λέω, έχω ακούσει από πολύ καλή πηγή ότι έχει κλείσει για την ΕΦΕΣ του χρόνου. Το έχω ακούσει πριν από τα play-off.
0: Ναι, ναι. Αλλά κρατήθηκε, δε, μου το είπε μόνο.
1: Όχι, το είχα πει ότι θα πάει προπονητικά στην Τουρκία. Ναι, είπα. Ναι.
0: Καλώς τα παιδιά, καλημέρα. Λοιπόν, Φενέρ Βαλένθια ο τελικός και το σηκώνει Βαλένθια τέλος, λέει ο Γκρέγκ.
1: Ναι, όλα γίνονται. Όλα παίζουν. Έχει τεράστιο πλεονέκτημα η Βαλένθια γιατί δεν έχει άγχος. Ναι. Και όλοι αυτοί είναι μια φρέσκια ομάδα.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή, τι έχουν να χάσουν. Και το σουτ και όλα αυτά γιατί στηρίζονται, ξέρεις, αυτή την ενέργεια που βγάζουν και στα μακρινά σουτ. Αν δεν έχεις και άγχος, τελείωσε.
0: Θα κλείνουν τα μάτια και
1: είναι
0: θα
1: πολύ πιθανό.
0: Καλημέρα, αστέρια μου, λέει ο Νίκος από την Κόρινθο. Γυρνώντας από την πολύ πρωινή διανομή στη Δέλτα, λέω να σας κεράσω, λέει, ένα χυμό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ θα πάρω τη φράουλα.
1: Και εγώ αυτό ήθελα.
0: Άντε, πάρτε.
1: Εντάξει, να πάρω τη φράουλα.
0: Θα μου μείνει το πορτοκάλι. Τι να κάνω.
1: Στην υγεία σου, στην υγεία σου. Ευχαριστούμε
0: γεια
1: πολύ.
0: Γεια σου, Νικόλα. Ο Τζόρτζ λέει καλησπέρα. Ακούγεται ότι ο άρχοντας του διαχτυλιδιών θα επιστρέψει. Αν ισχύει αυτό με δύο το πολύ τρεις προσθήκες, θα επανέλθουμε.
1: Τζόρτζ.
0: Δρυμύτεροι.
1: Για τον Τζόρτζ λέει.
0: Ναι.
1: Ναι. Ο οποίος έχει μόνος του 8 Ευρωλίγκες.
0: Ναι.
1: Το ρεκόρ είναι με 9, που το έχει Ρεάλ νομίζω. Αν δεν κάνω, αν δεν είναι 9, αν είναι 10.
0: Μόνη τη και αυτή.
1: Ναι, αλλά το να έχει ένας προπονητής μόνος του. Είναι, έχει 10 και είναι 9 του Ζόρτζ. Κάτσε να μετρήσω μετά. Τέλος πάντων. Ναι.
0: Να θέσω στην παρέα ένα γκάλο. Ένα, πώς να το πούμε, ένα quiz.
1: Είσαι
0: ένα...
1: και θες θέλει ενίσχυση ο Παναθηναϊκός.
0: Όχι, όχι, όχι. Σάρας ή Ζόρτζ.
1: Ο Σάρας ξέχνα τον. Έχει ανανεώσει.
0: Δεν υπάρχει, έχω ανανεώσει.
1: Όχι, έχει ανανεώσει.
0: Άμα θέλει νύφη και ο γαμπρός.
1: Μπορεί να έρθει νύφη πιο μετά. Για δεύτερο γάμο.
0: Ωραίο. Καλό.
1: Όχι, υπάρχει η ονοματολογία, δίνει και παίρνει. Ναι. Εδώ τις προάλλες μου λύζει το σπανούλι.
0: Λοιπόν, τώρα που το έθιξες το θέμα.
1: Γιατί σου βάζω φιτιλιές.
0: Ναι,
1: ναι, για πες.
0: Η επιτροπή εκεί κάτω στη...
1: Ποια επιτροπή, στο σπίτι σου,
0: ναι,
1: στο σαλόνι.
0: Η
1: ναι.
0: επιτροπή έχει αποφανθεί ότι έτσι και το σηκώσει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Η μόνη κίνηση που πρέπει να κάνει ο πρόεδρος,
1: ναι,
0: για να, έτσι, να βουλώσει στόματα είναι να πάρει το σπανούλι προπονητή. Πώς το βλέπεις?
1: Δύσκολο το βλέπω.
0: Α, του πήρε, πάρε 5, 4, πόσα θες. Έναν όροφο, 2, πάρε κάτι.
1: Εντάξει, και από σε δύο πλευρές το βλέπω δύσκολο.
0: Δύσκολο, ναι. Γιατί έχουν υποθεί, έχουν γίνει πράγματα και τα λοιπά. Ένα σκέλος είναι αυτό, λες, της ναι. δυσκολίας. Ωραία, καλησπέρα παιδιά, αυτό ότι φτιάξτε
1: και
0: τα γήπεδα.
1: Και λίγα αυτά που έχουν υποθεί.
0: Εγώ, όχι, όχι.
1: Και έχουν γίνει.
0: Και αυτά ξέρουμε κάποιοι, πόσα δεν ξέρουν.
1: Και αυτά που έχουν γίνει μπροστά στις κάμερες αρκούν. Δεν χρειάζεται παραπάνω.
0: Ο Κώστας λέει: φτιάχτε γήπεδα εσείς να σηκώνουμε εμείς κούπες.
1: Αυτά είναι.
0: Α, μ' αρέσουν αυτά.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι το χειρότερο για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Δηλαδή η καζούρα και όλα αυτά, γιατί είναι ξέρεις και στα social, το τι βγάζει, το, τι και κατεβάζει.
0: Δεν έχει τίποτα άλλο. Αργεί να γίνει το Final Four στο σεφ. Για τα επόμενα 2 χρόνια δεν μπορεί τώρα να γίνει. Έχει οριστεί.
1: Μάλιστα.
0: Μετά δεν ξανάρχεται Ελλάδα, αργούμε. Πάμε για πενταετία.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Μεγάλες αλήθειες λες. Κολοσσός Ρόδου, ο Άγγελος, στέλνει εδώ για το Μοντέρο και τα λοιπά.
1: Ναι. Ποιο ότι δεν θα έχει άγχος.
0: Δεν έχει άγχος ο Μοντέρο, φαίνεται.
1: Είναι Rising Stars στην Ευρωλίγκα.
0: Βασίλης, Παναθηναϊκός.
1: Τι να έχει, εδώ δεν είχε όταν θα έπρεπε να έχει.
0: Ναι.
1: Θα έχει τώρα. Τώρα θα του πούνε. Μπες μέσα, αγόρι μου, και κάνε ό,τι θες. Θα του πει.
0: Βασίλης Παναθηναϊκός, αιμονικός ευθυνόφοβος. Ενίοτε γραφικό σου, Αταμάν. Με Σερέλη θα μπορούσαμε να πάρουμε το πρωτάθλημα, καθότι θα ανοίξει το rotation. Θα αλλάξει η ψυχολογία και θα βγάλει συστήματα.
1: Συγγνώμη, ο Αλλιόπουλος δεν ήταν συγκινητικός. Δηλαδή που τον είχε αφήσει, δηλαδή τον ξεχνούσε ο Αταμάν. Δηλαδή ναι. σχεδόν, α πούμε, βλέπει τον Αλλιόπουλο στον Παναθηναϊκό να παίζει και λε: πω, νόμιζα ότι είχε φύγει. Δηλαδή σχεδόν πλειολόγος.
0: Εγώ αυτό που τώρα λες...
1: Συγκινητικός πάντως ο Τολιόπουλος.
0: Φέρετε στο
1: μυαλό. Έβαλε κανονική πλάτη. Το συζητάω.
0: Σε αυτόν τον Λέξε. Αγώνα. Και φαντάσου τώρα όταν είσαι ξεχασμένος.
1: Μπράβο, ναι.
0: Και καλεί σε τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Σαν να, τι να πω. Από μηχανής Θεός να βοηθήσεις. Και πάλι βοήθησε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το βάρος δηλαδή τη στιγμή, τη ψυχολογία και όπως έπαιξε καλά.
1: Εντάξει, και εκθέτει και το έτσι περαιτέρω τον
0: ναι.
1: Αταμάν.
0: Ο Γιώργος λέει: το χαρτί που έσκησε Φώτη θα ήταν συνταγή γιατρού μετά την ήττα του Παναθηναϊκού.
1: Καλό.
0: Έχω σκίσει συνταγές εγώ.

0: Καλό.
1: Ο Μιχάλης...
0: Το καλό τρόλ το επιβραβεύουμε εμείς.
1: Αυτό...
0: Μας αρέσει. Για πάμε.
1: Πρωταθλητής τεχνικών ποινών ο Αταμάν. Είναι αλήθεια. Πόσες, 10, 11, πόσες έχει φάει φέτος ο Αταμάν τεχνικές ποινές. Σε χαρακτήρα ο δεύτερος όμως ήταν φοβερός. Ο Ιωαννίδης. Λέει ότι έχει φάει αρκετές τεχνικές ποινές. Ο Παναγιώτης, σαν να εξής, θα ήθελε μεθαύριο με Ολυμπιακό να μπει ο Γιόνσον 10 λεπτά να απαθεωθεί για όλα όσα πρόσφερε. Πάμε σε ένα άλλο κεφάλαιο τώρα, στο θέμα της κατάκτησης του πρωταθλήματος της ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Όπου
0: τώρα είναι μόνο η δεύτερη θέση.
1: Τώρα αυτό διακυβεύεται. Ο Ολυμπιακός έχει ένα πλεονέκτημα, μια και πήγε εκεί η κουβέντα με τα μηνύματα, 2 βαθμών. Αν έρθουν τα μάτς. Πώς να το πούμε, για τους διεκδικητές της δεύτερης θέσης, ό,τι φέρει ο ένας φέρει και ο άλλος, ο Ολυμπιακός ευνοείται.
0: Από εκεί, καλά, πέρα
1: πράγμα, από εκεί και πέρα το πράγμα περιπλέκεται.
0: Γιατί έπρεπε ο Ολυμπιακός να σβήσει και το πλεονέκτημα που είχε ο ΠΑΟΚ στην ισοβαθμία.
1: Στην ισοβαθμία, βέβαια. Οπότε καταλαβαίνετε. Εγώ βλέπω τον ΠΑΟΚ δεύτερο. Συγγνώμη κιόλας.
0: Εντάξει.
1: Συγγνώμη. Σαν να εξής, το είπαμε αυτό για τον Γιόνσον, το είπαμε. Πάμε παρακάτω. Λουκάς, Πορ. Παιδιά, καλή ημέρα. Πρόσφατα είδα ένα παλικαράκι από το αμέρι μου να κράζει τον Μπαρτζόκα όταν χάσαμε από τη Βαλένθια. Το παιδί αυτό προχθές στην καφετέρια δεν ήξερε τι σημαίνει lay-up. Την καλημέρα μου. Από την κατακόκκινη Χαλκίδα, λέει ο Λουκάς. Εντάξει, τώρα παιδιά, κάποιοι μεταφέρουν και αυτά που ακούνε, χωρίς να ξέρουν.
0: Ναι, εντάξει.
1: Για να είναι μέσα στο κλίμα. Δεν τα παίρνουμε όλα τις μετρητές. Η Ρούλα λέει χρόνια πολλά για την πόλη μου που σήμερα γιορτάζει. Γιορτάζει η Λάρισα.
0: Αλήθεια. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά στη Λάρισα. Στον Κάμπο. Ποια είναι η παγίδα του Θουκυδίδη που είπε ο Σι.
0: Ναι.
1: Θα το πεις εσύ.
0: Όχι, θα το πεις εσύ.
1: Ναι. Λοιπόν, η παγίδα του Θουκυδίδη είναι όταν πριν 2.000-2.500 χρόνια η Αθήνα σαν πόλη ανέκαμπτε, βελτιωνόταν, ισχυροποιούταν,
0: ναι.
1: Και η ήδη πολύ μεγάλη και κρατεά Σπάρτη, έτσι, ναι. Κάνει τους παραλληλισμούς, τους κάνουμε όλοι,
0: ναι, ναι.
1: Θορυβήθηκε, οπότε για να φρενάρει την άνοδο της Αθήνας οδηγήθηκε στο να γίνει μια σύγκρουση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός που έχει βγάλει τώρα την ιστορία και την παγίδα του Θουκυδίδη, έτσι το απονομαζόμενο, ένας Αμερικανός, τώρα μου διαφεύγει, Άλισον, Άλιστερ το όνομα.
0: Καλά,
1: του,
0: ναι.
1: Το οποίο έχει κάνει μια μελέτη στο Χάρβαρντ, αυτό είναι τώρα που μετράει και ναι. Που θέλω να πω.
0: Ναι, γιατί στα μεγάλα πανεπιστήμια μελετούν και τους αρχαίους. Ενώ εμείς, ας πούμε, τους θέλουμε και τη μοντέ. Κλείνει παρένθεση.
1: Άλλους,
0: για πάμε τώρα, τι είπε.
1: Και έβγαλε, κάνει μια μελέτη και είπε ότι στις 16 αντίστοιχες συναντήσεις, πώς να το πούμε, συγκρίσεις κρατών,
0: ναι.
1: Εθνών, χωρών, που ήταν κάποια δύναμη μεγάλη και ανερχόμενη κάποια άλλη, έγινε πόλεμο. Στις 16 αυτές περιπτώσεις, οι 12 κατέληξαν σε πόλεμο.
0: Μάλιστα.
1: Το 75%.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό που υπενθύμησε χτες προχτές ο Σι στον Ντόναλτ, ήταν σου λέει, έλα να τα βρούμε, γιατί θα οδηγηθούμε εκεί, λέγοντας αυτό, την παγίδα του Θουκυδίδη.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Και μάλλον τα βρήκανε, γιατί ο Τραμπ χτες το βράδυ έκανε δηλώσεις ενθουσιασμένος.
0: Ναι.
1: Και για να ενθουσιάζεται ο Τραμπ, καταλαβαίνετε ότι είναι εμπορικό το θέμα. Την καλησπέρα μου σε εσάς και στις οικογένειές σας, όλους όσους ακούν την Ερασπόρ. Η κυρία έχει το όνομα της γιαγιάς μου. Και στις ξαδέρφες μου. Υγεία και ευτυχία σε όλα, λέει ο Νικόλας. Γεια σου, Νικόλα.
0: Γεια σου, Νικόλα.
1: Αντώνης, καλησπέρα. Παρέα. Ρεάλ Βαλένθια. Όχι, είπαμε στον ημιτελικό, ρε παιδιά. Είπαμε, Ρεάλ Βαλένθια.
0: Παρεπιπτόντως και Νικόλας έχει το όνομα του παππού μου.
1: Παιδιά, θα μπλέξουμε.
0: Θα μπλέξουμε, ναι.
1: Προφανώς και θέλουμε Σάρας, λέει ο Γιώργος. Σάρας και χωρίς παπούτσια. Γιατί έχουμε κανένα τίποτα. Τον είδες κάτω στην Γλυφάδα που έκανε στην πισίνα του.
0: Έχει και Ελληνίδα γυναίκα.
1: Με τις αγιονάρες.
0: Έχει δοξαστεί με τον Παναθηναϊκό. Όλα καλά. Είναι παλιά καψούρα.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη για την έκφραση. Ο Σάρας.
1: Περνάει. Περνάει η λέξη.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, παιδιά, λέει ο Άρης. 7. Ρε Ακύλα, βγες και πες ότι είσαι Παναθηναϊκός. Μη βγει και πει ότι είναι Ολυμπιακός, παιδιά, δεν ξέρω. Φώτη, πήρατε πρωτάθλημα στο βόλεϊ.
0: Πάντως το βίντεο κλιπ το έχεις πει εσύ μέσα στο φέρτο, είναι το ΟΑΚΑ.
1: Ναι, το είχαμε πει. Όχι τώρα.
0: Ότι, ναι, τώρα. Ναι, εμείς ναι. Τα λέμε νωρίς αυτά. Όχι τώρα που όλοι βλέπουν. Εδώ τι τα κάνουμε τα γαλόνια.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ο γέλωτας έτσι προς. Ναι. Φώτη, πήρατε το πρωτάθλημα στο βόλεϊ. Α, ναι. Πήραμε πρωτάθλημα. Και πήραμε πρωτάθλημα. Double.
0: Ναι.
1: Και πανηγύρισαν χτες την Πέμπτη για να ζηλεύουν οι άλλοι. Του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου. Εντάξει. Εκεί κάνει πολύ καλή δουλειά. Και χάρηκα πάρα πολύ που ενώ είπε ότι θα φύγει, τελικά θα μείνει. διάρκεια του χρόνου. Προπονητής.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα, ναι.
1: Λοιπόν, Χρήστος, έπαρση έχουν οι Ολυμπιακοί εδώ και 5 χρόνια. Κάθε φορά κρεμάνε και ένα λάβαρο, λέει, επειδή συμμετέχουν στο Final Four. Ε, παιδιά, μάνα, 1, 2, 3, 4, 5 φορές, θα το πάρει κάποια στιγμή.
0: Πρέπει να σπάσει και η κατάρα που, θέλει, που δεν θέλει ποτέ ομάδα που παίρνει την πρωτιά στην κανονική περίοδο να έχει κατακτήσει τον τίτλο.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι πάντοτε βαρόμετρο το Final Four, όπως έχει αποδειχτεί πάρα πολλές φορές στο παρελθόν.
1: Ναι.
0: Από το πώς θα εξελιχθεί και από την ενέργεια που βγαίνει κατά τη διάρκεια του Final Four, το λέω αυτό εν ώψη των τελικών της Α1, που όπως όλα δείχνουν, θα είναι για μία ακόμη φορά, πρώτη φορά ξανασυμβαίνει. Ανάμεσα στον Ολυμπιακό.
1: Λες να το παίξω, είναι
0: σίγουρο. Δεν νομίζω, είναι εκτός δελτίου, εκτός πώς λένε.
1: Δεν έχει απόδοση αυτό. Έχει βγει από το ταμπλό. Ο Ζότς έχει 9, λέει ο φίλος ο Νίκος, τα μέτρησε.
0: Α, αυτό ήταν.
1: Καταμετρήθηκαν.
0: Άρα είναι 10 της Ρεάλ. Θυμάμαι ότι είχε ένα λιγότερο από τη Ρεάλ.
1: Από τον μπάσκετ εδώ ο Αλέξανδρος μας πάει στο ποδόσφαιρο. Μόνο ο Λέτου θα πάει λίγο μπροστά τον Παναθηναϊκό. Οποιοδήποτε άλλο θα ξαναφύγει, και αυτό διότι μπορεί να χειριστεί τα νέα παιδιά που είναι αρκετά δικά του, λέει ο Αλέξανδρος. Να ακούσουμε λίγο Φρανκ.
0: Εννοείται.
1: Ξέρω ότι...
0: Βέβαια.

0: Λοιπόν, γεια σου Μπίλ, by συντάξει. Θα γεμίσει ο Ολυμπιακός, λέει το Telecom. Θα γεμίσει. 7-8 χιλιάδες πιστεύω θα είναι. Θα ανοίξουν τα παράθυρα, Μπίλ. Μη σε νοιάζεσαι, ένα. Και οι θύρες όλα θα γίνουν. Καλημέρα, παιδιά. Αύριο όλοι στον δρόμο οδηγούν στην Πανάξια πρωταθλήτρια και μεγάλη αεκάρα, λέει ο Αλέκος. Η ΑΕΚ έχει πάρει φορά το τελευταίο καιρό και σηκώνει τα πρωταθλήματα. Ήδη έφτασε τα 14. 2,5 μήνες σίγουρα μέχρι την 28η, λέει εδώ ο φίλος. Δεν το διευκρινίζει ακριβώς. Και βέβαια έχουμε και έναν φίλο, Δημήτρη, φίλος του Ολυμπιακού, από τα Γιάννενα, όπου λέει: καλημέρα. Δεν έχω ξανακούσει πιο άσχετους δημοσιογράφους. Ένα σωστό δεν έχετε πει σήμερα. Σας καταλαβαίνω. Ο πόνος είναι μεγάλος. Θα το πιείτε όμως όλο το ποτήρι.
1: Τι μας λέει.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Γιατί τι είπαμε.
0: Είπαμε για τον Ακύλα. Είπαμε για τον Ακύλα. Είπαμε
1: για το για την Eurovision,
0: ναι,
1: λέει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλά, αυτό δεν είναι θέμα δημοσιογραφίας.
0: Ναι, αυτό είναι θέμα.
1: Αυτό είναι θέμα προτίμησης.
0: Έρευνας.
1: Τι.
0: Μελέτης και γούστου. Εγώ είπα. Είμαι με την Ιταλία. Α, εσύ το είπες. Εντάξει, θα βρω κάτι άλλο εγώ, ρε παιδιά. Φιλανδία. Ψηφίζω. Μετά από την πορεία που είχε κάνει η κοπέλα από το 1997 μέχρι τώρα, καταλαβαίνω.
1: Εσύ είσαι στη Φιλανδία, μας το έχει πει.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν πιστεύω. Μου αρέσει το τραγούδι της Ιταλίας. Για να είμαι ειλικρινής, το τραγούδι της Ιταλίας
0: ναι.
1: Το ήξερα πριν, από πριν με το, από το Instagram.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και το άκουγα όλα αυτά. Και όταν το έπαιξε, δηλαδή το είδα στον ημιτελικό, λέω: όχ, δεν ήξερα ότι ήταν το τραγούδι της Ιταλίας. Νομίζω ότι ήταν ένα hit που,
0: ναι,
1: που είχε βγει, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Καλημέρα.
1: Εμείς θέλουμε να το φέρει ο Ακύλας.
0: Εντάξει, μακάρι. Αλλά υπάρχει και ένας δεύτερος τρόπος, γιατί έχει. Αν πάλι δεν θα αποκαλύψω.
1: Για πες.
0: Συμφωνίες παρασκηνίου. Εάν το πάρει η Αυστραλία, που είναι δεύτερο φαβορί, ναι, χαρά μου. Εσύ βλέπω ότι μόνο εσύ, μόνο η χαρά με ακούει, παιδιά, με ενδιαφέρον. Μα ευχαριστώ, παιδί μου. Μετά θυμίσου.
1: Εγώ στέλνω μηνύματα και τα λοιπά. Σε ακούω όμως. Να σου πω κάτι. Είμαι γυναίκα, μπορώ να κάνω δύο πράγματα ταυτόχρονα. Αυτό είναι τα βανόπροκα.
0: Εσύ καλά όμως.
1: Εννοείται. Τα βανόπροκα. Τα βανόπροκα.
0: Μισό λεπτό να το γράψω.
1: Λοιπόν, αν το πάρει η Αυστραλία, όχι μακάρι φέτος, άλλη φορά να το κάνει για να πάνε οι δημοσιογράφοι και όλοι αυτοί να πάνε στην Αυστραλία.
0: Ολοκληρώνω.
1: Ναι, για πες.
0: Εάν το πάρει η Αυστραλία, έχουν γίνει παρασκηνιακές διαβουλεύσεις, συμφωνίες, υπογραφές έχουν πέσει. Γιατί δεν μπορεί, αν το πάρει η Αυστραλία, να πάει όλος ο διαγωνισμός στην Αυστραλία.
1: Και τι θα γίνει.
0: Βλέπεις λοιπόν
1: που. Για να μην πάει. Όχι, θα πάει.
0: Δεν θα πάει.
1: Γιατί?
0: Είναι συμφωνημένο. Υπάρχει μια πιθανότητα να γίνει στη χώρα μας.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Θα γίνει στη χώρα μας, γιατί θα το φέρει ο Ακύλας. Μακάρι να το φέρει.
0: Σου λέει, έχουμε και second.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο Ακύλας φέτος,
0: ναι,
1: στον τελικό,
0: ναι,
1: θα δώσει πολύ, πολύ περισσότερα από ό,τι έκανε στον ημιτελικό. Νομίζω ότι στον ημιτελικό,
0: μάλιστα,
1: είχε ένα κράτημα. Θέλεις από τη δραστηριότητα όλοι πάνω στη σκηνή, θέλεις το άγχος να πάνε όλα καλά κτλ. Τώρα που έχει πάει. Έχει πάρει την πρώτη κριάδα με τον ημιτελικό.
0: Μάλιστα.
1: Και ήταν και το άγχος αυτό, γιατί ήταν βασικό να περάσει τον τελικό. Νομίζω ότι θα είναι πολύ, πολύ καλύτερος.
0: Τώρα, μόλις βγούμε, θα πάρω τηλέφωνο το Φωκά, εγώ.
1: Πολλά συγχαρητήρια να του δώσει, γιατί είναι και από την πατρίδα μας.
0: Λοιπόν,
1: τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή.
0: Τίποτα, τίποτα. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα.
1: Φέρτο.
0: Και επειδή είπες εσύ πολύ σωστά ότι ίσως να κουράστηκε, ίσως να αγχώθηκε, ίσως να ταλαιπωρήθηκε και εκεί που έπρεπε να βγάλει το συνέστημα.
1: Ναι,
0: ναι, μπράβο, κατάλαβες, και να υπάρξει μια γλυκύτητα, κάτι, μια τρυφερότητα. Δεν μπόρεσε γιατί είχε λαχανιάσει, έτρεχε. Θα προτείνω λοιπόν αυτό το. Τι είναι εκεί το. Που κάνει το. Πες το, ρε παιδάκι μου, που κάνει πάνω στην πίστα και πάει. Να γίνει ηλεκτρικό. Να του βάλουν ηλεκτρικό. Δεν χρειάζεται να κάνει και πετάλι που το λέμε. Κατάλαβες. Να γίνει ηλεκτρικό και να σε πάει μόνο του. Οπότε δεν θα κουραστεί τόσο.
1: Δεν πήρε ποδήλατο. Εντάξει, καταλαβαίνετε, δεν έχει δει μισό τέτοιο. Πατίνι έχει.
0: Πατίνι, ναι, αυτό το πατίνι. Είναι ανάγκη να κάνει πόδι και να κουράζεται το παιδί. Ας το βάλουν ένα ηλεκτρικό εκεί πέρα φορτισμένο. Μην το ξεχάσουν, να το φορτίσουν.
1: Ναι.
0: Μην είσαι και πολύ σίγουρο, λέει, ότι τα βρήκανε. Έτσι, ο Τραμπ με το ΣΥ, λέει ο Γεροδήμος. Παιδιά, την άλλη εβδομάδα πάει στην Κίνα. Ποιος, ξέρετε.
1: Τι ο Βλαδίμιος.
0: Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα πάει και θα του πει τι έγινε. Συνοηθήκατε όλα καλά? Να παρέμβω ή. Καταλαβαίνετε τώρα. Καλημέρα σας, Κώστας από Άμφισσα. Πανάθα, ο πρόεδρος θέλει στο μπάσκετ. Όλα έγινε επειδή κατέβασε το σύμβολο με τον Ποντιρόγκα από το ΆΚΑ. Εντάξει, το είπαμε. Γίνονται και λάθη, ρε παιδιά. Τώρα, εκεί που καίει η μπάλα, τώρα δεν πρέπει. Πρέπει να παίρνει και μια ανάσα.
1: Κιά, Ντέγια Ποντιρόγκα που είχε λατρευτεί από τον Παναθηναϊκό. Από τους καλύτερους ξένους παίκτες που έχουν περάσει στην ιστορία της ομάδας και γενικότερα στην Ελλάδα.
0: Μου φάνηκε ότι ήταν καλό. Τώρα δεν ξέρω, με τις παρέες που κάνει εντωμεταξύ, μεγαλώνοντας, παίζουν και παρέες ρόλο. Δεν ξέρω.
1: Τι νοείς?
0: Δεν μπορώ, θα σου πω μετά. Παίζουν και παρέες.
1: Έχει κάνει μαζί σου?
0: Όχι, ρε παιδάκι μου, μπορεί να ξεκίνησες.
1: Κατάλαβα εγώ.
0: Ναι, κατάλαβα. Και το χρόνο, κατάλαβες, να μπλέξεις. Δεν πειράζει, παιδάκι, τι να κάνουμε. Λοιπόν, τι θέλεις να κάνουμε τώρα? Πλησιάζουμε στο τέλος. Πάει η εβδομάδα αυτή. Ρε Φώτη, ειλικρινά τώρα, πιστεύεις ότι κατάλαβε ο Τραμπ την παγίδα του Θουκυδίδη? Και να μην κατάλαβε ο Τραμπ, κατέλαβε ο Μάσκ, ο οποίος είναι φαν της χώρας μας, έχει πάει και στη Δήλο και κακώς, αλλά του το επιτρέψανε, κοιμήθηκε κιόλας εκεί. Για να
1: πού
0: πάρει.
1: Κοιμήθηκε?
0: Στη Δήλο.
1: Ναι, πού?
0: Σε μια σκηνή που έστεισε, σε μια
1: τέντα.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Μάσκ είναι αυτός, ό,τι θέλει κάνει. Λοιπόν, αλλά μην προχωρήσω σε άλλες αποκαλύψεις, πολλά είπα για σήμερα.
1: Μπορεί να ήταν στο σκάφος Αρόδο.
0: Πρέπει στη να Δήλο. Είσαι πάνω για να πάρεις την ενέργεια, τον μαγνητισμό.
1: Καλά, δεν
0: το
1: συζητάω,
0: ναι. Εντάξει. Αρόδο και Αρόδο είναι γύρω-γύρω 500.
1: Τι είπε ο Μάσκ λοιπόν, γιατί ξεφεύγεις τώρα και είμαστε λίγο πριν το τέλος.
0: Προλαβαίνω, Χαρούλα μου.
1: Ναι.
0: Προλαβαίνω.
1: Ρίχτω.
0: Είπε ότι μάλωσε τον Νόλαν.
1: Ναι.
0: Για την Οδύσσια και είπε έναν επίτρεπτο. Έχει παραχαράξει, έχει παραφράσει, έχει παρερμηνεύσει, έχει την
1: Οδύσσια. Όπως έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν.
0: Ναι.
1: Όλα τα ιστορικά.
0: Αλλά το χειρότερο από όλα λέει είναι που έβαλε την. Πώς την Νιόγκο, όπως λέγεται.
1: Λουπίτα Νιόγκο.
0: Λουπίτα, μπράβο.
1: Ναι.
0: Αξιόλογη ηθοποιός, έτσι.
1: Έχει πάρει και Όσκαρ.
0: Έχει πάρει και. Ναι.
1: Δεύτερο γυναικείο ρόλου.
0: Έτσι δεν είναι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν κολλάει, λέει ο
1: Ήλονας. Τι έχει βάλει να κάνει?
0: Ένα βασικό ρόλο, ας πούμε, αλλά τώρα η κοπέλα, εντάξει. Άλλα έχει γράψει εκεί πέρα η Οδύσσια που έχουμε διαβάσει και έχουμε μεγαλώσει και άλλα τώρα σου λέει δείχνει ταινία. Αλλά, πώς λένε, ποιητική αδεία, εδώ είναι σκηνοθετική αδεία, οπότε δίστανται.
1: Αδεία ή αηδία?
0: Αυτό
1: σου ξέπηγε λίγο.
0: Ναι, πήγα, ναι. Όταν δούμε την ταινία θα σου πω.
1: Μάλιστα.
0: Την περιμένω πάντως πώς και πώς. Αυτά.
1: Λοιπόν. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Η επόμενη εβδομάδα θα έχει τρεις εκπομπές στη σειρά αφιερωμένες στο Final Four, δύο ώρες εκπομπές, στο λέω από τώρα για να κανονίσεις και το πρόγραμμά σου, Φώτη μου.
0: Μάλιστα.
1: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Και μετά είναι η ώρα της αλήθειας. Ό,τι και να σημαίνει αυτό. Είναι η ώρα της αλήθειας που ό,τι... Να σου πω.
0: Το πικρό
1: ποτήρι, θα το πιω. Ο χρόνος έχει θέση μόνο για έναν, για μία ομάδα.
0: Θα το ξέρουμε
1: θα
0: σε 10 μέρες.
1: Θα το ξέρουμε την επόμενη Κυριακή. Γιατί μπερδεύτηκα με την Eurovision με το Σάββατο.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, την επόμενη Κυριακή στις 24 του μηνός, ποια ομάδα θα φορέσει το στέμα της πρωταθλήτριας στην Ευρωλίγκα. Λοιπόν, με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Μπάλα κι άλλα με Φώτη Παρόλα και Κατερίνα Σασοπούλου στο μικρόφωνο. Μέχρι τη μία το μεσημέρι κλείνουμε μουσικά όπως πάντα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 12 η ώρα ακριβώς.
0: Πολύ ωραία τα λες.
1: Να είστε όλοι καλά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων Χαραγιανοπούλου, στο μικρόφωνο για την γονιδρακά του. Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει απόψε στο παρκέ του ΟΑΚΑ για να δώσει τον πρώτο προημιτελικό αγώνα του στα play-off της Greek Basketball League με αντίπαλο τη Μύκονο. Τζάμπολ στις 7 σε μετάδοση από την ΕΡΑ Sport και την ΕΡΤ 2 Sport. Μία εβδομάδα πριν το Τζάμπολ στο κορυφαίο ραντεβού του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ο Tyson Ward μίλησε στο earthsports.gr για το επερχόμενο Final Four της EuroLeague στην Αθήνα και τα όσα πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός πάνω στο παρκέ προκειμένου να κατακτήσει το τρόπαιο. Διαβάστε όλη τη συνέντευξη τύπου στο earthsports.gr. Όπως ανέφερε ο General Manager της Βαλένθια, οι νυχτερίδες κατέθεσαν έτοιμα στη διοίκηση της EuroLeague προκειμένου να εξασφαλίσουν περισσότερα εισιτήρια για τις ανάγκες των φιλάθλων τους. Η συμμετοχή των Σαντιάγκο Έσε και Ντάνιελ Ποντένσε είναι αμφίβολη στον κυριακάτικο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην ΑΕΚ και θα κριθεί στην αυριανή προπόνηση. Ανοιχτή θα είναι η προπόνηση της πρωταθλήτριας ΑΕΚ αύριο στις 5.30 το απόγευμα, παραμονή του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό αλλά και της φιέστας για την κατάκτηση του τίτλου. Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκιδόνας θα παραμείνει φωταγωγημένος έως το ξημέρωμα της Δευτέρας. Χωρίς κόσμο θα διεξαχθεί ο κυριακάτικος αγώνας Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, καθώς απορρίφθηκε το αίτημα των γηπεδούχων για αναστολή έκτησης της σχετικής ποινής τους. Ο Κέν και ο ΜΕΙΤΕ θα είναι διαθέσιμοι για το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν. Ο δικεφαλός του Βορρά δεν υπολογίζει στους τραυματίες Λόβρεν, Καμαρά και Ντεσπόντοφ. Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Γαλλία, την περίπτωση του Καμπονέζου στόπερ Μισελ Μπουλά της ΜΕΤΣ φέρεται να εξετάζει ο ΠΑΟΚ. Την ίδια ώρα, πολωνικό δημοσίευμα αναφέρει πως η Βίτσεβ Ούτς ενδιαφέρεται για τον Κάρολ Σφιντεύσκι. Αυλαία σήμερα για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών Ανοιχτής Κατηγορίας και το τρίτο νέο ανδρών νέων γυναικών στο κλειστό κολυμβητήριο του ΑΚΑ. Η χειρή απουσία αυτή του Απόστολου Χρήστου λόγω αδιαθεσίας. Η ΕΡΤ Sports 1 θα μεταδώσει το απογευματινό πρόγραμμα της πρεμιέρας στις 6. Για τη Handball Premier των γυναικών κοντράρονται στις 6 το απόγευμα σε πρώτο μεταξύ τους τελικό ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα από την ΕΡΤ 2 Sport. Από την Era Sport και την Nova Sport Star θα μεταδοθεί στις 6 το απόγευμα ο τελικός ΠΑΟΚ Άρης στο Αγρίνιο για το κύπελο Ελλάδας κάτω των 19. Σίνερ εναντίον Μετβέντεφ και Ρουντ εναντίον Ταρτέρι θα είναι η σημερινή ημιτελική στο τουρνουά τένις της Ρώμης που μεταδίδεται από την Κοσμοτέ Sport 6. Η Ελίνα Σβιτολίνα κατάφερε να πάρει την πρόκριση στο τελικό του Open της Ρώμης εκεί όπου θα βρει την Coco Gauff. Ο ισπανικός τύπος συνεχίζει να κάνει λόγο για επαφές της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Ζωζέ Μουρίνιο ώστε να επιστρέψει στο Μπερναμπέου και να βάλει τάξη στην προβληματική φέτος Βασίλισσα, αλλά οι Πορτογάλοι κάνουν λόγο για οριστική συμφωνία. Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε δημοσίευμά της η Μούντο Ντεπορτίβο, η Μπαρτσελόνα έχει συμφωνήσει σε όλα με τον Ιμπόν Ναβάρο προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των Μπλαουγκράνα. Απόψε στις 10 η Αστον Βίλα υποδέχεται τη Λίβερπουλ για την 37η αγωνιστική στην Premier League. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί εκπομπή κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο με τον Βαγγέλη Ιωάννου. Περισσότερες ειδήσεις στο earthsports.gr.
0: Era Sport 101,8. Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
3: Δεν ξέρω.
2: Γιατί τραγουδάς?
3: Δεν το ελέγχω.
2: έχω.
3: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετος info κάθετος όροι.
4: Ακούτε Eraspor.
5: Δευτέρα ως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Eraspor. Eraspor. Τα καλύτερα έρχονται.

Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Να το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί με τις δύο όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Στους ήχους είναι η Χαρά Γιαννοπούλου και στην επιμέλεια υποστήριξη της εκπομπής, στην παραγωγή γενικότερα, η Βιβή Νικολοπούλου.

0: μπάσκετ στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Θα δούμε τι γίνεται και στο ποδόσφαιρο εν όψη της τελευταίας αγωνιστικής για τα play-off. Γίνεται βεβαίως μεγάλη προσπάθεια και από τον ΠΑΟΚ και από τον Ολυμπιακό για το δεύτερο πολύτιμο εισιτήριο για το Champions League. Θα τα δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και αυτά. Αλλά θα ξεκινήσουμε με μπάσκετ στον απόϊχο της παταγώδους αποτυχίας του Παναθηναϊκού, του αποκλεισμού του Παναθηναϊκού από το Final Four, αλλά βεβαίως και της εκπροσώπησης της χώρας μας από τον Ολυμπιακό που είχε Media Day χθες. Υπόθηκαν πολλά και σημαντικά και εμείς πολλά και σημαντικά θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα συζητήσουμε τώρα με τον Δημήτρη Μαυροϊδή. Ξέρει καλά τα πράγματα, έχει παίξει σε Final Four, έχει δει τις ομάδες που θα παίξουν στην Αθήνα να αποδίδουν στο υψηλότερο επίπεδο και τα προηγούμενα χρόνια. Θα ζητήσουμε και την άποψή του για το αν ο φετινός μαραθώνιος ήταν ο πιο σκληρός, εάν η φετινή εκδοχή της Ευρωλίγκας ήταν η πιο ανταγωνιστική, διότι για μια ακόμη φορά τα φαβορεί, με εξαίρεση βεβαίως τη συμμετοχή της Βαλένθια, είναι και πάλι στο Final Four. Πάμε να αρχίσουμε. 13 και 9 πρώτα λεπτά. 13 και 10 πρώτα λεπτά ακριβώς. Τώρα Δημήτρης Μαυροϊδής στην τροφιά μας. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Τι κάνουμε?
0: Λοιπόν, είμαστε καλά. Είμαστε καλά και θα ήμασταν ακόμα καλύτερα αν είχαμε και δύο ομάδες στο Final Four. Έτσι είναι όμως τα πράγματα. Να ξεκινήσουμε από τον Παναθηναϊκό που αποκλείστηκε, για να συζητήσουμε μετά με άνεση για τον Ολυμπιακό που, όπως λένε οι περισσότεροι ουδέτεροι και οι στοιχηματικές εταιρείες, είναι το μεγάλο φαβορί για το τρόπαιο.
1: Ό,τι θες, ό,τι θες.
0: Πάμε. Πέλη. Παναθηναϊκός. Μαύρο κουτί. Για δεύτερη μέρα το ανοίγουμε. Είπαμε και χθες αρκετά πράγματα, αλλά θέλουμε και τη δική σου άποψη. Τι έφταιξε και πόσες μέρες μετράει ο Αταμάν, κατά την άποψή σου? Δεν θέλω πληροφορία επ' αυτού. Εκτίμηση.
1: Αυτό δεν μπορώ να τα απαντήσω εγώ, καταλαβαίνεις, αλλά σίγουρα ότι υπάρχει θεματάκι. Εντάξει, φαινόταν αυτό μέσα και στον τρόπο που απέδει και στις αντιδράσεις των παιχτών. Τόσο από την αρχή νομίζω ότι είχαν γίνει κάποια λάθη δομικά, να το πω έτσι, γιατί από την αρχή ξεκινάμε και κοιτάμε. Είχαν πιστέψει στο Λεσόρτ ότι θα είναι, παραδείγματος χάρη, ένα βασικό πρόβλημα. Είχαν πιστέψει στο Χόλμς και στο Γιουρτσέβεν. Και από αυτή την τριάδα κατάλαβες ότι ο Λεσόρτ ξαναέκανε χειρουργείο, ξαναέκανε αποθεραπεία, αναγκάστηκε να πάρει και το Φαρίντ. Οπότε αμέσως καταλαβαίνεις ότι στο θέμα το 5 δεν πήγαν όπως ξεκίνησαν καλά. Πόνταραν πάρα πολλά στο Χόλμς, ο οποίος είχε τα προσόντα, απλά πιστεύω ότι ήταν ένα παιδί που δεν ήταν μαθημένο και ήθελε χρόνο για να μάθει το ευρωπαϊκό στυλ μπάσκετ. Βλέπεις, έχανε πολλές φορές θέσεις, έκανε εύκολα φάουλ επιθετικά. Εντάξει, αυτό είναι λογικό έτσι όταν ένα παιδί παίζει NBA τόσα χρόνια. Και μετά το άλλο δομικό πρόβλημα νομίζω είναι ότι δεν κατάφερε ποτέ να βάλει το shorts μέσα στον τρόπο που θέλει εκείνος να παίξει, στον τρόπο της ομάδας, δεν κατάφερε να τον εντάξει, οπότε αναγκάστηκε να παίζει ουσιαστικά με την ίδια front line και να εξαρτάται πάρα πολύ από τον Κώστα τον Σλούκα, mm-hmm. ο οποίος έκανε μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Δηλαδή τα νούμερα του είναι, το assist ratio προς λάθη είναι εκπληκτικό, αλλά όταν φτάνεις να εξαρτάσει από ένα παιδί το οποίο είναι μια προχωρημένη ηλικία και τον χάνεις τώρα στην πιο σημαντική στιγμή στα playoff, καταλαβαίνεις ότι έχει προβλήματα. Έκανε την προσθήκη του Χέις Ντέιβις, η οποία ήταν μια μεγάλη προσθήκη, αλλά από ό,τι είδαμε τελικά και αυτός, αντί να βελτιώσει το σύνολο, αφομοιώθηκε από την υπόλοιπη μετριότητα της ομάδας, να το πούμε έτσι, και ήταν η πορεία του πτωτική.
0: Ναι.
1: Από, αν θυμάσαι, από όταν είχε ξεκινήσει και ήταν κομβικός στο κύπελο με τον Ολυμπιακό, μετά η πορεία.
0: Εδώ έχεις εξήγηση.
1: Πιστεύω ότι ο τρόπος που παίζει ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να τον βοηθήσει να βγάλει τις αρετές του. Δηλαδή, το low post που έχει δεν του το δίνανε. Έχει πάρα πολύ καλό close-out, ISO παιχνίδι, δεν του το δίνανε. Αλλά τι έμεινε? Στο να μένει σε ένα στατικό shoot και αν το βάλει να είναι καλός, αν δεν το βάλει να είναι κακός. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Οπότε, ψήλο έπαιρνες πολύ λιγότερο από αυτό που πραγματικά θα μπορούσε να σου δώσει. Βέβαια αυτό γινόταν με όλη την ομάδα, όπως και με το shorts. Έπαιρνες λιγότερο από αυτό που μπορούσε να σου δώσει, γιατί ήξερες τι θα έκανε ο shorts. Οπότε εσύ έπρεπε να τον εντάξει αυτό. Και εγώ πιστεύω ότι στα πρώτα δύο παιχνίδια στη Βαλένθια ήταν κομβικό σε αυτά τα δύο που πήρε. Και στα επόμενα τρία ουσιαστικά τον μηδένισε. Τον έβαλε πάρα πολύ λίγο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πολλά μετατακτικά και τακτικά θέματα, με την έννοια ότι ξεκινάει πάλι στα δύο πρώτα παιχνίδια coach και παίζει αρκετά αλλαγές και ένα σχήμα για να μπορέσει να ακολουθήσει το παιχνίδι της Βαλένθια και το δίδυμο Χουάντσο Ντέιβις στο 4-5. Και αυτό το σχήμα, αντί να επενδύσει αυτό το σχήμα και στα επόμενα μάτς να το βλέπουμε περισσότερο, εμείς σε κάθε μάτς το βλέπαμε λιγότερο.
0: Ναι.
1: Και αντί να παίξει αλλαγές, αντί να παίζει αυτό το σύστημα που βοηθούσε και τον Παναθηναϊκό και για τη Βαλένθια, εκείνος επέμενε στο χεντζάουτ που είχε τρομερά προβλήματα ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα μην μπλέκουμε πολλά τακτικά για τον κόσμο.
0: Αυτή τη σύγχυση, αυτή την τρικυμία εν κρανίο, μπορείς να την εξηγήσεις? Συνεχώς σε ρωτάω. Αυτό μπορείς να το εξηγήσεις? Το άλλο μπορείς να το εξηγήσεις? Το παράλληλο μπορείς να το εξηγήσεις? Πολλά τα ανεξήγητα για ένα μπάτζετ 45 εκατομμυρίων που είχε τέτοια κενά στον Άσο και στο 5. Μιλάμε ότι ειδικά το 5 με το Λεσόρ έπειτα από 15 μήνες βασικό είναι μαύρη τρύπα.
1: Με δύο χειρουργία.
0: Αυτό λέω. Δεν λέω ότι δεν θα παίξει κάποια στιγμή σε ακόμη καλύτερο επίπεδο ο Λεσόρ, αλλά όταν περιμένεις να γυρίσει μετά από 15 μήνες ο Λεσόρ για να γίνει βασικό στο 5, είναι μαύρη τρύπα.
1: Εντάξει, αυτό μπορώ να εξηγήσω. Να καταλάβω, να το πω έτσι, να μην παίζει ένας παίχτης. Δηλαδή να μην σου βγει, να μην σου ταιριάξει. Να μην τα πάτε καλά, ρε παιδί μου. Συμβαίνει αυτό στο μπάσκετ.
0: Ωραία.
1: Το να βλέπεις τακτικά ότι σου πάει κάτι και στο επόμενο και στο μεθεπόμενο μάτι να μην το κάνεις, αυτό δεν μπορώ να το εξηγήσω.
0: Και δηλαδή, δεύτερο που θέλω να σου πω είναι, δεν το είδε ότι ο Σόρτς δεν του τέριαζε? Μπορεί να τον επέλεξε. Δεν έπρεπε να τον αντικαταστήσει, ειδικά πριν από μερικούς μήνες, όταν ακούστηκε ότι μπορούσε να γίνει αλλαγή με το Βάιλερ Μπάμπα, ας πούμε, της ΕΦΕΣ. Και με άλλους παίκτες ακούστηκε ότι μπορούσε να γίνει αλλαγή.
1: Δεν είναι εύκολο να κάνεις μια τέτοια αλλαγή σε κάτι που έχει επενδύσει πολλά λεφτά. Εντάξει, είναι δύσκολο να το παραδεχθεί.
0: Και είναι πιο εύκολο αυτό που συνέβη ή πιο οδυνηρό να του λες το ημίχρονο του πιο σημαντικού αγώνα ότι παίζουμε 4 εναντίον 5 δημοσίως?
1: Αυτό γενικά, καλά, εμένα προσωπικά αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ να το κάνει ένας προπονητής. Δημόσια ξαναλέω, έτσι.
0: Γενικά λες, τώρα τοποθετήσε γενικά.
1: Ναι, μέσα στα αποδυτήρια στους παίχτες εννοείται μπορείς να πεις ό,τι θες. Αλλά δημόσια να βγαίνεις και να τα λες αυτά δεν είναι σωστό έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Δεν το συζητάω. Το ότι γιατί δεν έδωσε το σώμα, ξαναλέω, όταν το. Είναι πολλά τα λεφτά, καταλαβαίνεις, μπαίνουν και αυτά στη μέση, δεν είναι εύκολο να σπάσει μετά το συμβόλαιο. Θα έπρεπε να το υπερπληρώσει και μετά θα έπρεπε να βρει και κάποιον που ταιριάζει. Που ο Μπαμπ για μένα είναι ένας παίκτης που ταιριάζει. Θα ταιριάζει καλύτερα, ναι, να το πω έτσι. Σωστά το λες το όνομα αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι επίστευε ίσως ότι το θέμα εκεί θα λυνόταν με τον Σλούκα, με τον Γκραν, και ίσως έβαλε και τον Τολιόπουλο. Μπορεί να πίστευε αυτό. Το θέμα που πήγαινε και διόρθωσε ήταν με τον Ντέιβις.
0: Ναι.
1: Όντως και αυτός πληρώθηκε πολύ ακριβά για να έρθει. Και τελικά βλέπεις ότι, αυτό το είπα και, ότι το ότι αγοράζεις έναν παίχτη ή κάποιον παίχτη πολύ ακριβά δεν πάει να πει ότι είναι και αυτός που σου λύνει το πρόβλημα. Αν δεν βοηθήσεις την ομάδα να βγει ομάδα μπροστά και να λύσει το πρόβλημα.
0: Και τώρα, μήπως είναι μεγάλο το ποσό της αποζημίωσης του Αταμάν, γιατί όλοι αυτό συζητάνε. Εσύ πιστεύεις, γιατί το ρωτάω αυτό, είναι ρητορικό. Βεβαίως και άμα απολυθεί και δεν συνενετικά αποχωρήσει τον Παναθηναϊκό, θα αποζημιωθεί με ένα πολύ μεγάλο ποσό, αφού έχει συμβόλαιο και για του χρόνου. Το λέω αυτό διότι θέλω να σε ρωτήσω, μπορεί να μείνει στην ομάδα ένας προπονητής που έχει βγάλει τόσες φορές τη σέντρα τους παίκτες του για να πάει να παίξει για τον τελευταίο στόχο της χρονιάς που είναι το πρωτάθλημα? Δηλαδή μπορούν να διορθωθούν τα λάθη, μπορούν να κουκουλωθούν τα προβλήματα σχέσεων που φαίνεται και αναδείχθηκαν ότι υπάρχουν μετά το πέμπτο παιχνίδι?
1: Κοίτα, πρώτα απ' όλα για το οικονομικό που λες, όταν έχει μια ομάδα 40 εκατομμύρια budget. Να...
0: Δεν σκέφτεται μια αποζημίωση, λες.
1: Ένα εκατομμύριο, 1,5 πόσο να είναι αποζημίωση? Δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ ότι ρισκάρεις 40 εκατομμύρια για ένα, δεν καταλαβαίνεις.
0: Τώρα δεν ρισκάρεις 40, μόνο ένα τίτλο ρισκάρει.
1: Α, μπράβο. Τώρα, το καλοκαίρι.
0: Το μεγάλο το έχασε, ναι, το μεγάλο το έχασε.
1: Τώρα τελείωσε. Εμείς λέμε το καλό.
0: Α, λες για την επόμενη χρονιά εσύ.
1: Για την επόμενη.
0: Α, τώρα κατάλαβα, ναι. Ναι, ναι. 100% μαζί σου. 100% μαζί σου. Όμως και για τον τελευταίο τίτλο της χρονιάς.
1: Εντάξει, αυτό να σου πω κάτι, είναι πολύ μικρός ο χρόνος για να έρθει κάποιος να κάνει μια αλλαγή. Ναι. Και ποιον θα φέρεις και τι θα κάνει. Πάλι ρίσκο είναι. Να σου πω κάτι. Του λες, πάρ την τελευταία ευκαιρία και αν τα καταφέρεις, να το συζητήσουμε που λέω λόγους κατάλαβες για τον χρόνο. Αλλά αυτό που είπες για το να είναι ένας προπονητής και να του έχουν τύχει κάποιες ατυχίες, να μην του έχει κολλήσει και ένας παίχτης που λες, να έχει τραυματιστεί, να έχει τα θέματα και να μην παίξει και να μην αποδώσει η ομάδα, μπορεί να συμβεί.
0: Μάλιστα.
1: Αν όμως έχεις χάσει την ομάδα,
0: εκεί είναι πρόβλημα.
1: Είναι δύσκολο να την ξανακερδίσεις. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή,
0: ναι, εκεί είναι πρόβλημα. Κατανοητά.
1: Δεν μπορεί να φτιαχτεί η σχέση, ιδιαίτερα όταν έχουν πει τέτοια χοντρά πράγματα μεταξύ τους και φαντάσου και πόσα άλλα μπορεί να έχουν γίνει. Και επίσης έχουν γίνει και με άλλους παίχτες. Δεν είναι ότι έγινε μόνο με έναν παίχτη που λες, διώχνουν αυτόν τον παίχτη και ισιώνει το κλίμα.
0: Ναι, το κατάλαβα. Για να δούμε και σήμερα, διότι θα έχει ενδιαφέρον και η αντίδραση του κόσμου. Με ποια έννοια το λέω? Μέχρι τώρα ο Αταμάν από το γηπεδικό κοινό του Παναθηναϊκού αποθεωνόταν. Άλλο αν υπήρχαν σχόλια στα social media, στα ραδιόφωνα κτλ. Στις τηλεοράσεις και ούτω καθεξής. Ο Αταμάν κάθε φορά που έμπαινε στο γήπεδο αποθεωνόταν. Αυτό έχουμε δει μέχρι τώρα. Για να δούμε και σήμερα. Με τον Κολοσσό, ναι, με λίγο κόσμο, με λιγότερο από κάθε άλλη φορά, ναι. Πράγματι, για ένα παιχνίδι που δεν έχει και τόσο μεγάλη αξία ελληνικού πρωταθλήματος.
1: Ό,τι και να πει ο κόσμος, έχει προσφέρει ο Αταμάν.
0: 100%. Δεν το συζητάμε.
1: Αυτό θέλω να το παράδειγμα. Δεν μπορεί κάποιος να παρατηρήσει το ένα ή το άλλο. Γενικά, βέβαια, στην Ελλάδα είμαστε λίγο των άκρων. Δηλαδή, πάμε από το ένα άκρο στο άλλο.
0: Θα έχει όμως ενδιαφέρον αν θα τον χειροκροτήσει όλο το γήπεδο ή αν θα είναι παγωμένο το γήπεδο όταν θα μπει.
1: Ναι. Πιστεύω ότι δεν θα γίνει κάτι ιδιαίτερο. Δικιά μου άποψη. Πιστεύω ότι δεν θα γίνει κάτι ιδιαίτερο.
0: Ναι. Ωραία. Θα τα δούμε. Υπάρχουν μέρες. Πάμε στον Ολυμπιακό τώρα, γιατί αυτές οι μέρες είναι μέρες Final Four. Είναι μέρες Ολυμπιακού κατά κύριο λόγο. Φενέρ, Ρεάλ και Βαλένθια.
1: Ο Ολυμπιακός έχει την ευτυχία σε αυτό το κομμάτι τη σεζόν να είναι πλήρης, να μην έχει κανένα θέμα, να είναι στην καλύτερη φόρμα και να παίζει το καλύτερο μπάσκετ. Άρα έχει φτάσει σε αυτό το Final Four, στο σημείο που μπορώ να πω τα προηγούμενα χρόνια δεν έφτανε ποτέ σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, πάντα στο Final Four, αν θυμάσαι,
0: ναι,
1: ήταν σε μια κάμψη λίγο.
0: Ειδικά πέρσι που δεν το ξέραμε κιόλας.
1: Είχε και προβλήματα.
0: Ναι. Που πήγε με 5 τραυματίες, ναι.
1: Ενώ τώρα είναι πραγματικά υπερπλήρης σε όλες τις θέσεις, δηλαδή δεν ξέρει ποιο να βάλει δωδεκάδα. Είναι σε καλή κατάσταση, οπότε νομίζω ότι είναι στην Ελλάδα. Εντάξει, άσχετα αν είναι στο ΆΚΑ. Αλλά αυτό είναι ένα. Είναι τεράστιο αβαντάζ αυτή τη στιγμή για τον Ολυμπιακό. Πιστεύω ότι είναι και ψηλό ελαφρωμένος με το ότι δεν είναι ο Παναθηναϊκός. Γιατί όσο και να το κάνουμε.
0: Χοντρό. Από ψηλό έως χοντρό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μία πίεση έχει φύγει και τώρα φορτσάρει για να το πάρει.
1: Πιο πολύ πίεση είναι με την έννοια ότι αν έπεφτε στο τελικό μαζί του, ναι, κατάλαβες πώς θα ήταν. Θα ήταν
0: και
1: ένα ιδιαίτερο ένα
0: και
1: ιδιαίτερο
0: προς το μοσαϊκό Δημήτρη της κερκίδας. Θα ήταν μοιρασμένη η κερκίδα.
1: Ναι,
0: με βάση τις προκρατήσεις, ναι, και την προπόληση των εισιτηρίων, οι πληροφορίες μας ήταν ότι θα ήταν περίπου 8.000 Παναθηναϊκοί, 8.000 Ολυμπιακοί μέσα. Κάπως έτσι. Άντε να ήταν 10.000 Παναθηναϊκοί, 8.000 Ολυμπιακοί. Κάπως έτσι θα ήταν πάντως. Τώρα οι φίλοι του Παναθηναϊκού δίνουν τα εισιτήριά τους.
1: Ναι, δεν έχει να κάνει με τον κόσμο τόσο πολύ, Βαγγέλη. Έχει να κάνει με την αίσθηση, με το κατάλαβες ότι είναι στο γήπεδό σου. Δεν έχει να κάνει μόνο με τον κόσμο.
0: Έχει, γιατί τώρα το γήπεδο θα είναι κατά κόκκινο.
1: Ναι, εγώ λέω σε ένα ντέρμπι όταν ήταν οι δυο τους.
0: Αν θα παίζανε, λες, τον τελικό.
1: Ναι,
0: γι' αυτό σου λέω από ψηλό σε χοντρό. Έχει φύγει, δεν είναι ψηλό άνετος, είναι χοντρό άνετος τώρα. Μα αυτή την έννοια
1: σου. Γιατί ο κότς Μπαρτζόκας, επειδή τον ξέρω, δεν σκέφτεται έτσι. Δηλαδή, δεν τον ενδιαφέρει ποιος θα είναι ο αντίπαλος. Μπορεί κάποιος στη διοίκηση.
0: Δεν το λέω με την έννοια του αντιπάλου, και εδώ υπάρχει παρεξήγηση.
1: Λέω
0: ότι η περιραίους ατμόσφαιρα τώρα θα είναι μόνο ο Ολυμπιακός. Τι θα είναι, άντε και 2-3 χιλιάδες Τούρκοι. 200 της Ρεάλ και 800 με 1000 οι Βαλενθιάνοι. 200 Μαδριλένοι και 800 Βαλενθιάνοι. 2-3 χιλιάδες θα είναι
1: σίγουρα
0: οι Τούρκοι.
1: Τώρα ο Ολυμπιακός είναι το φαβόρι, πώς θα το κάνουμε. Τώρα το ξέρω ότι δεν είναι καλό να το πάρει αυτό το τίτλο.
0: Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Πάμε να δούμε και το αγωνιστικό, γιατί για την περιραίωση ατμόσφαιρα συμφωνούμε. Αυτό είναι. Τώρα παίζει μόνος του. Παίζει μόνος του. Μόνος του ως προς το ελληνικό ενδιαφέρον, λέω. Και πάμε να δούμε τώρα. Δεν παίζει μόνος του στο γήπεδο. Παίζει με την αμυνόμενη πρωταθλήτρια Ευρώπης. Και είναι
1: και
0: καλή.
1: Μια ομάδα και είναι καλή. Ταιριάζει.
0: Ναι, ναι. Ναι.
1: Αυτό θέλω να πω, ότι για μένα ο τελικός, πιστεύω ότι πιο δύσκολος είναι ο ημιτελικός για τον Ολυμπιακό παρά ο τελικός στα δικά μου τα μάτια.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί η Φενέρ είναι μια ομάδα, όπως είπες, που είναι πρωταθλήτρια, είναι πολύ καλή, καλύτερη αμυντική ομάδα αυτή τη στιγμή. Το μόνο πλάσι είναι ότι λίγο είναι σε πτωτική κατάσταση και αυτή ήταν. Mm-hmm. Είχε κάνει μια πτωτική, λίγο στα play-off κάπως συνήλθε, είχε πολλούς τραυματισμούς. Οπότε δεν ξέρουμε, δεν θα είναι στο top, στο peak της φόρμας της, όπως λέμε. Αλλά το θέμα είναι ότι ο τρόπος που παίζει η Φενέρ δεν ταιριάζει στον Ολυμπιακό. Η άμυνα με τις αλλαγές,
0: ναι,
1: γιατί κόβει τη δημιουργία του Ολυμπιακού,
0: ναι,
1: τη σταματάει αυτό που θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός και λίγο του ρίχνει το ρυθμό, του ρίχνει τη δημιουργία, του ρίχνει το τρόπο που θέλει να σουτάρει. Οπότε αυτό λίγο είναι το πώς θα το μανατζάρει επιθετικά. Αμυντικά δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα. Έχει σχήματα τώρα και με τους υψηλούς που έχει, τους αθλητικούς. Μπορεί να παίξει αλλαγές, να το στηρίξει.
0: Ναι.
1: Άρα πιο πολύ το κομβικό για μένα είναι να μην σταματήσει η επιθετική λειτουργία του Ολυμπιακού.
0: Βάζω μια παρένθεση και θα σε ρωτάω θέση-θέση, μέχρι να πάμε στο πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Μου λέει ένας φίλος, με Κολοσσό παίζει αύριο Ολυμπιακός, με Μύκονο σήμερα ο Παναθηναϊκός, τα είπες ανάποδα. Τι σημασία έχει τώρα, έχει διαφορά? Αν παίζει με τη Μύκονο, παίζει ο Παναθηναϊκός το απόγευμα σε 7. Ναι. Τι Μύκονο, τι Κολοσσός τώρα, προημιτελικά.
1: Κάποιο
0: νησί είναι, τέλος πάντων, φίλε, ο φίλος μου εδώ. Λοιπόν, Γουόκαπ Ολυμπιακός, Baldwin. Η Φενέρ.
1: Ναι. Εντάξει, το θέση-θέση.
0: Θέλω θέση-θέση.
1: Ναι,
0: τουλάχιστον τη βασική
1: πολλές,
0: πεντάδα.
1: Δεν λέει πολλές φορές αυτό το θέση-θέση. Γιατί
0: όχι, αλλά να το δούμε λιγάκι.
1: Ο Baldwin έχει άλλο τρόπο λειτουργίας από άλλη του Γόκαπ. Εντάξει, είναι καθαρά ένας πιο επιθετικογενής παίχτης και που δημιουργεί και που σκοράρει. Ο Γόκαπ είναι τελείως αντίθετο.
0: Δεξιά ή αριστερά. Δεξιά είναι κερδίζει, αριστερά χάνει. Ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός εδώ στον Άσο υπερέχει?
1: Στο αμυντικό κομμάτι, στο δημιουργικό, ναι. Στο εκτελεστικό, όχι.
0: Άρα 50-50 αυτό.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Είναι
0: ωραία.
1: Ανάλογα, είναι ανάλογα με τον Άσο σου θα βάλεις το διάρρηση. Με το διάρρηση θα βάλεις το τριάρρηση. Κατάλαβες. Οπότε αυτό είναι μια αλυσίδα. Αν μου πας ατομικά σαν παίκτης, προφανώς και ο Baldwin είναι καλύτερος παίκτης από το Γόκαμ.
0: Ντόρσεϊ Μπιμπέροβιτς ή Χολ Φουρνιέ στο 2.
1: Εντάξει, ο Ντόρσεϊ Μπιμπέροβιτς είναι κοντά στο τι θέλει ο προπονητής από αυτούς και το τι κάνουν. Οπότε εντάξει, στο ίδιο θα τους βάλω.
0: Φουρνιέ, Χολ.
1: Το Φουρνιέ, Χολ πάλι βλέπεις είναι τελείως διαφορετικό. Βέβαια, το
0: γιατί,
1: Φουρνιέ...
0: γιατί και οι δύο μπορούν να κατέβουν στον Άσο για λίγο και οι δύο μπορούν να ανέβουν στο 3 για λίγο.
1: Αυτό ήθελα να πω, ότι το Φουρνιέ ο κόουτς Μπατζόκας, επειδή δεν έχει άλλο pick and roll παίχτη να δημιουργήσει, τι έκανε, τον πήρε το Φουρνιέ και του λέει θα παίζεις εσύ τα pick and roll. Θα παίζεις δηλαδή σαν Άσος να δημιουργείς. Και γι' αυτό βλέπεις έχει πολύ καλό connection, γιατί τον παίζουν επιθετικά στα screen και επειδή είναι ψηλός και μπορεί να διαβάσει και έμπειρος, διαβάζει και δίνει πολύ ωραία την μπάλα στο ρόλο. Οπότε είναι τριάρι, 2-3, αλλά παίζει ανάσος, ας πούμε.
0: Και ο Χολ.
1: Εντάξει, ο Χολ είναι πιο εργαλείο ομάδας. Δηλαδή να σπέξει, να μπει, να πατσάρει, να παίξει την αμυνά του. Εντάξει, ατομικά ξαναλέω, εννοεί το Φουρνιέ είναι καλύτερο.
0: Χόρτον Τάκερ και Μπόνζι Κόλσον με Τάισον Γουόρντ και Κώστα Παπα-Νικολάου.
1: Εντάξει, ο Χόρτον Τάκερ είναι η μπουλντόζα. Εντάξει, είναι πολύ... πιο επικίνδυνος παίκτης για τη Φενέρα αυτή είναι ο Τάκερ, γιατί δεν είχε έναν παρόμοιο παίκτη.
0: Σωστό.
1: Να τον μαρκάρει. Δηλαδή...
0: βάζει όλα τα bullying goals και η ερώτηση είναι καλύτερος ο Ελάιτζα Μπράιαν ή ο Χόρτον Τάκερ.
1: Άλλο στυλ, εντάξει, δεν έχει.
0: Εσύ
1: δεν έχει
0: ποιον θα έπαιρνες?
1: Αυτή...
0: είχες δύο. Είσαι σε ένα νησί. Έχεις μόνο μια μονάδα στο τηλέφωνό σου και πρέπει να συμπληρώσεις το ρόστερ και υπάρχουν αυτοί οι δύο διαθέσιμοι. Πρέπει να κάνεις ένα τηλεφώνημα. Σε ποιον θα κάνεις από τους δύο το τηλεφώνημα?
1: Δεν ξέρω, ο Μπράιαν, εντάξει, είναι πιο ολοκληρωμένο από...
0: Δαντελένιος, λέω εγώ, αλλά δεν την πήγε τη Χάπουελ στο Final Four. Χόρτον Τάκερ την πήγε τη Φενέρ.
1: Δεν είναι ένα θέμα αυτό ενός παίχτη. Εντάξει, δεν είναι ένα παίχτη. Πολύ...
0: άρα θα έπαιρνε σε Λάιτζα Μπράιαντ.
1: Ναι, είναι πιο πλήρη, ας πούμε.
0: Εδώ είναι η πρώτη διαφωνία μας. Χόρτον Τάκερ Μπουλντόζα, όπως τον είπες. Στο 4, ναι. Γιάντουνεν. Ανεβαίνει και ο Κόλσον. Δεν ξέρω ποιον άλλον μπορεί να βάλει. Και απέναντι.
1: Το Μέλι μπορεί να κατεβάσει. Κόλσον μπορεί να βάλει.
0: Το Μέλι τον βάζει κλασικά 5. Παρότι δεν
1: βάζει
0: είναι.
1: Και 4. Εντάξει, πάντως μπορεί να.
0: Και απέναντι υπάρχει ο Βεζένκοφ και ο Πίτερς.
1: Δεν υπάρχει σύγκριση στο 4.
0: Εδώ,
1: στο 4 δεν.
0: Εδώ σαρώνει ο Ολυμπιακός. Και στο 5 βάζει το.
1: Και στο 5.
0: Και στο 5.
1: Εννοείται.
0: Να μην χάνουμε άλλο χρόνο για να λέω τα ονόματα.
1: Στο 4 και στο 5. Γι' αυτό βγήκαν και MVP οι καλύτερες πεντάδες, το 4 και το 5 του Ολυμπιακού.
0: Ο Βεζένκοφ και ο Μιλουτίνοφ. Ναι. Άρα βλέπεις ότι με τα τρία πεντάρια που έπαιξε τις τελευταίες εβδομάδες θα πάει ο Ολυμπιακός. Έτσι, Μιλουτίνοφ, Χολ και Ταϊρικ Τζόουνς. Μιλουτίνοφ, Ταϊρικ Τζόουνς και Χολ. Σε αυτό.
1: Σε αυτό το μάτς που θέλει ψηλούς να παίζουν αλλαγές 100%. Αν έπαιζε, λέγω τώρα παραδείγματος χάρη, περνάγε και έπεφτε με τη Ρεάλ του Ταβάρες, αν έπαιζε
0: θα έπαιρνε και το,
1: ναι,
0: φαλ.
1: Μπράβο, θα βάζω και το φάλ, καταλαβαίνεις.
0: Περίμενε, άνω τελεία. Έχω μερικές ερωτήσεις ακόμα. Όταν θα γυρίσουμε, ναι, από το πολιτικό δελτίο ειδήσεων, πάντα συζητάμε με τον Δημήτρη Μαυροϊδή. Πρώτα αναλύσαμε κάποιους λόγους για τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού και τώρα συζητάμε για τον Ολυμπιακό που πάει τρένο και είναι το μεγάλο φαβορί για το τρόπαιο της Ευρωλίγκας 22 και 24 Μαΐου την άλλη εβδομάδα στο Telecom Center Athens.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αναχώρησε από το Πεκίνο ο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο ότι εξασφάλισε φανταστικές εμπορικές συμφωνίες. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας απευθύνε κάλεσμα για να ανοίξουν τα στενά του ορμούς. Οτιδήποτε κάνει η Κίνα για να βοηθήσει την κατάσταση, η Τεχεράνη θα το δεχτεί, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών σύμφωνα με το Reuters. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,17 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι στόχου 2,29 δισεκατομμυρίων ευρώ, κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026. Εύσημα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τη μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης στην Ελλάδα. Κάποτε η Ελλάδα υπήρξε παράδειγμα προς αποφυγή της Ευρώπης. Σήμερα είναι μία από τις 5 χώρες της Ευρώπης που έχουν πρωτογενές πλεόνασμα. Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αρχίζει το απόγευμα το 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Θα μιλήσουμε για την Ελλάδα του 2030. Δεν διεκδικούμε καμία ψήφο ευγνωμοσύνης. Θέλουμε να έχουμε μια ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, είπε αναφερόμενος στο συνέδριο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Οι πανελλαδικές δεν είναι η μοναδική επιλογή. Σημαντικό είναι οι μαθητές να αναζητούν βοήθεια και να μιλούν όταν αισθάνονται πίεση ή ψυχολογική επιβάρυνση, τόνισε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στο ΕΡΤ News με αφορμή τη συζήτηση για την ψυχική υγεία των νέων και εν ώψη των πανελλαδικών εξετάσεων. Ανασύρθηκε η σωρό στον ποταμό Λουδία, που εκτιμάται πως ανήκει στον 54χρονο που έπεσε θύμα δολοφονίας και εγκαταλείφθηκε. Τοπικές βροχές, κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8. Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
4: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
5: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
6: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μιλάμε χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
7: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα!
8: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν, για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: Ακούτε Ερασπορ

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Πάμε μαζί μέχρι τις 2. Ο Δημήτρης Μαυροϊδής είναι πάντα στην συντροφιά μας. Θυμάσαι που είχαμε σταματήσει?
1: Ναι, για τις πεντάδες βγάζαμε ποιος υπερήχει.
0: Μια χαρά, περίμενε. Διότι έχω δύο ωραία μηνυματάκια. Το ένα κλεμμένο, ναι. Μου λέει ένας φίλος του Παναθηναϊκού, ότι ναν. Ότι ήταν ο Παναθηναϊκός. Είναι ένας τίτλος που έβγαλε ο συνάδελφος Σωτήρης Βετάκης. Κλεμμένο, αδερφέ. Δεν μπορούμε να το υιοθετήσουμε. Το υιοθετούμε μάλλον, αλλά δεν είναι δικό μας. Είναι κλεμμένο αυτό.
1: Θα λέμε ποιος το είπε, δεν είναι κακό, εντάξει.
0: Βέβαια. Λοιπόν, το δεύτερο, Τάιλεν Χόρτον Τάκερ Ρεμίτσο, γράφει ο Σάβας Σημειονίδης και μας ακούει τώρα και στέλνει και το μήνυμα και σου κάνει παρατήρηση. Ποιος Ελάιτζα Μπράιαντ, κύριε Μαυροϊδή, θα πω εγώ. Αυτός λέει Ρεμίτσο.
1: Αν με άκουγε γενικά, θα ήταν καλά. Όχι μόνο τώρα στο ραδιόφωνο τώρα.
0: Γι' αυτό δεν έχει ομάδα τώρα, επειδή δεν σε ακούει. Ναι, αλλά μετά από έναν καφέ θα τα πείτε, θα συμμορφωθεί στα υποδείξεις που έλεγαν οι παλιοί και θα ξανακοουτσάρει σύντομα. Λοιπόν,
1: θα τον πάω τρένο.
0: Οπότε γυρνάμε στην κουβέντα μας τώρα και ξανασοβαρεύουμε τη συζήτηση. Πέμπτο συνεχόμενο Final Four, 15ο συνολικό. Ο κόουτς Μπαρτζόκας το έχει σηκώσει το 13. Αλλά του λείπει αυτό, συμφωνούμε? Πόση πίεση βάζει και σε αυτόν και στην ομάδα γενικότερα όλη αυτή η συζήτηση, Δημήτρη? Ήσουν στην ομάδα του 13,
1: ναι,
0: σωστά?
1: Ναι, απλά του 13 ήταν ότι σε αυτός δεν είχε τόσο το άγχος, γιατί ήταν πρώτη του χρονιά που ήταν, κατάλαβες. Δηλαδή το είχε πάρει την προηγούμενη, πήγε στο
0: Ο Ολυμπιακός το είχε πάρει την προηγούμενη με τον Ιβκοβιτς.
1: Ναι, αυτό δεν θα του λέγει κανείς γιατί έχασες, κατάλαβες. Θα του λέγει κανείς καλή πορεία, με πάντα πολύ μικρό, μικρότερο από τον ανταγωνισμό, έτσι.
0: Ναι.
1: Σαν outsider, οπότε δεν είχαμε τόσο άγχος τότε. Ήμασταν, κατάλαβες, νιώθαμε επιτυχημένοι.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα όταν έχεις πάει 5 Final Four και έχεις χάσει, όπως είπε και ο Λαρετζάκης, με κάθε τρόπο.
0: Ναι.
1: Και τώρα είναι.
0: Α, την άκουσα στη συνέντευξη που μου έδωσε, έτσι.
1: Ναι. Και το εντάξει, αυτό το λέω. Το κλέβω.
0: Περίμενε, είδε τα ροζ παπούτσια.
1: Ναι.
0: Ρε τον αθεόφοβο. Είδε το κούρεμα σαν πεζοναύτης.
1: Εγώ ήθελα να του στείλω με τα ροζ παπούτσια, μετά μην απορρεί γιατί δεν παίζει.
0: Ναι.
1: Θα του το θέλω.
0: Όμως ήταν φοβερός. Είναι σε αποστολή, όπως όλη η ομάδα του Ολυμπιακού. Για συνέχισε όμως, σε διέκοψα.
1: Αυτό λέω, ότι όταν είναι 5 σερί, έχεις αυτό το budget, είσαι στο ΆΚΑ, σίγουρα θα έχεις πίεση. Δεν γίνεται να μην έχεις πίεση, γιατί όχι ότι δεν είσαι επιτυχημένος σε που πας στο Final Four.
0: Τους αφαιρεί όμως λίγο από την επιτυχία της πρόκρισης στο Final Four ή το συνεχόμενο, αυτό το απανωτό, το κάθε χρόνο.
1: Σου λείπει το κάτι για να μείνει στην ιστορία όταν περάσουν τα χρόνια.
0: Ναι, γιατί οι φίλοι του Ολυμπιακού θεωρούν δεδομένη τη συμμετοχή στο Final Four τα τελευταία 5 χρόνια πλέον.
1: Ναι, τώρα σου λέω, θα θυμούνται η ιστορία, δεν θα γράψει μετά από 20 χρόνια ότι έπαιξε 3, 4, 5 σερί. Θα γράψει πόσα κατέκτησε.
0: Μάλιστα.
1: Θα θυμούνται το 13 και δεν θα θυμούνται τα υπόλοιπα. Κατάλαβες, ενώ είχε πολύ καλές και καλύτερες χρονιές, όπως λες.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Η ιστεροφημία έχει μεγάλη σημασία σε αυτό το επίπεδο πια.
0: Άρα, η πίεση δεδομένη. Τι πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός για να το πάρει αυτή τη φορά?
1: Κοίτα, όπως είπα, ο ημιτελικός για μένα είναι πολύ κρίσιμος για τον Ολυμπιακό. Αν εμφανιστεί και κάνει επιθετικά και δεν κολλήσει, γιατί ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που βρίσκει ρυθμό από την επίθεσή του. Αυτό, δηλαδή, όταν έχει καλό ρυθμό στην επίθεση.
0: Σε αντίθεση με τις περισσότερες ομάδες που βρίσκουν ρυθμό από την άμυνα.
1: Με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, όταν το κατάλαβε αυτό, πήρε Ευρωλίγκα. Τα επόμενα 2 χρόνια που πήγαινε με την επίθεσή του, απέτυχε.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός ήταν μια ομάδα που έβρισκε ρυθμό από την άμυνά του.
0: Ναι.
1: Έχασε αυτό λοιπόν το DNA, γι' αυτό και η ομάδα κάθε χρόνο ήταν πτωτική.
0: Περίμενε όμως τώρα, το καταλαβαίνω αυτό που λες για τον Ολυμπιακό. Ναι. Όμως στα Final Four τι υπερισχύει, η επίθεση ή η άμυνα? Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο, σου θυμίζω, Δημήτρη, ως η καλύτερη επίθεση. Και θα αντιμετωπίσει τη Φενέρ που ήταν η καλύτερη άμυνα. Γι' αυτό σε ρωτάω.
1: Ντεζαβού, ακριβώς το ίδιο με είχες ρωτήσει πέρσι, ακριβώς το θυμάμαι, σαν να το έχω στο μυαλό μου.
0: Και εγώ το θυμάμαι, γι' αυτό σε ξαναρωτάω.

0: την περσινή Μονακό, λέω, που έβγαλε εκτός τελικού τον Ολυμπιακό. Και λέω η Φενέρ είναι πιο...
1: Παρόμοιες.
0: Περισσότερο, καλύτερη. Και την κέρδισε και στον τελικό πέρυσι, ναι, τη Μονακό.
1: Αλλά είναι παρόμοιες, παρόμοιου τύπου ομάδες, να το πω έτσι.
0: Ωραία. Η ερώτηση δηλαδή... μένει, παραμένει και είναι η εξής. Ισχύει ακόμη. Και είναι η εξής. Τι πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός που κάποιες φορές βραχυκυκλώνει όταν έχει απέναντί του τέτοιες ομάδες που θα παίξουν στο όριο του φάουλ, που θα παίξουν με τις επαφές, που θα παίξουν με αλλαγές για να χαλάσουν το παιχνίδι του, έτσι. Και αν έχει φέτος εναλλακτικές περισσότερες σε σχέση με πέρσι, Δημήτρη Μαυροϊδή.
1: Όπως είπαμε λοιπόν, στις αλλαγές αυτά δεν πρέπει να κολλήσει την μπάλα, πρέπει να συνεχίσει να κάνει αυτό που θέλει να κάνει. Mm-hmm. Και να είναι καλύτερος, και είναι καλύτερος στο ISO παιχνίδι φέτος, κατά τη δικιά μου γνώμη, γιατί έχει βάλει τον Ντόρση που δεν τον είχε πέρσι.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Δηλαδή έχει έναν παίχτη καθαρά που μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα. Να παίξει την αλλαγή την ISO και να σκοράρει.
0: Μάλιστα.
1: Και το Φουρνιέ που είναι, ναι, καλό στο ISO και μεγάλη προσωπικότητα. Άρα πιστεύω ότι αυτοί οι δύο, όταν η μπάλα καίει και αν έχει κολλήσει η ομάδα, θα μπορούν να βγουν μπροστά, όπως και βγήκε ο Φουρνιέ μπροστά πέρσι, έτσι, στον ημιτελικό.
0: Αλλά ήταν μόνος του.
1: Ήταν μόνος, μπράβο. Και πιστεύω ότι και ο Μιλουτίνοφ που έχει πιο κύριο ρόλο, να το πω φέτος, ναι, δηλαδή πιο βασικού, είναι βασικός, mm-hmm, πρέπει να πάρει περισσότερες μπάλες, που είναι και σε καλή κατάσταση, γιατί η Φενέρ δεν έχει παίχτη να τον αντιμετωπίσει.
0: Και πάμε για να κλείσουμε την ωραία κουβέντα μας, γιατί έχω να ταξιδέψω και στη Ρόδο. Ναι. Δεν θα πάω στη Μύκονο, μην ανησυχεί ο φίλος. Δεν θα μπερδέψω τα νησιά. Λοιπόν, παίζει αύριο το μεσημέρι 2.30 ο Ολυμπιακός με τον Κολοσσό το δεύτερο παιχνίδι απευθείας από την ΕΡΤ2 Σπορ, όπως και το σημερινό του Παναθηναϊκού απευθείας από την ΕΡΤ2 Σπορ στις 7 με τη Μύκονο στο T-Center. Βαλένθια Ρεάλ. Βαλένθια ή Ρεάλ, που δεν θα έχει τα βάρες προφανώς ούτε και τον, ναι, Λεν.
1: Αυτό είναι κομβικό. Γενικά η Ρεάλ το είχε τον τρόπο της Βαλένθια, δηλαδή την κέρδιζε.
0: Ναι, την έχει... μια φορά έχει χάσει φέτος.
1: Ναι, αυτό, και βέβαια εδώ είναι το θέμα ότι λείπουν οι ψηλοί της, που κοίταζε ο Ταβάρες, είναι ένας παίχτης πολύ ειδικός, ναι, ιδιαίτερος. Δηλαδή και να παίζεις αλλαγές που παίζει η Βαλένθια ή κάτι, αυτός δεν μπορείς να τον αντιμετωπίσει, οπότε πιστεύω ότι εκεί είχε πρόβλημα. Τώρα πιστεύω ότι η σειρά είναι πολύ ισορροπημένη μεταξύ τους. Το αυτό της Βαλένθια, το μειονέκτημα είναι ότι δεν έχει εμπειρία. Δεν, mm-hmm, έχει τη φανέλα που λέμε για τέτοιο μάτς.
0: Ναι.
1: Βέβαια, όχι ότι είδαμε ότι και με τον Παναθηναϊκό δεν την πείραξε καθόλου. Ίσα-ίσα μπήκε και κάνει κυριαρχικά παιχνίδια με στο ΑΚΑ.
0: Ναι.
1: Και ήταν πραγματικά πολύ συγκεντρωμένη και προετοιμασμένη για αυτό το πράγμα. Απλά πιστεύω ότι η Ρεάλ έχει κάποιες προσωπικότητες, ο οποίος ότι αν στραβώσει μπάλα, η φάση μπορεί να βγουν μπροστά. Αλλά γενικά είναι δύσκολη σειρά. Είναι δύσκολο ημιτελικός. Δεν μπορώ να, δηλαδή. Αν ήταν ο Ταβάρες και ήταν πλήρη, θα σου έλεγα ότι η Ρεάλ έχει πλεονέκτημα. Αλλά τώρα πραγματικά είναι 50-50. Mm-hmm. Γιατί, mm-hmm, είναι πολύ καλή ομάδα η Βαλένθια. Δεν την υποτιμάει ο κόσμος επειδή δεν έχει το όνομα. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Όμως κατάλαβα, και πες μου τώρα στο κλείσιμο της συζήτησής μας, αν κατάλαβα σωστά, πως θεωρείς τον νικητή στον πρώτο ημιτελικό του Ολυμπιακού, δηλαδή με τη Φενέρ, ως το φαβορί για το τρόπαιο. Καλά κατάλαβα?
1: Ναι, ναι. Αν έβαζα στη σειρά προτεραιότητας να πω στο κύπελο, θα έβαζα πρώτα τον Ολυμπιακό, μετά τη Φενέρ και μετά τη Βαλένθια με τη Ρεάλ το ίδιο.
0: Μάλιστα.
1: Αν έβαζα σειρά.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε, είτε πριν, είτε πριν και κυρίως μετά το Final Four.
1: Εννοείται.
0: Γιατί έχεις και υποχρεώσεις, έχεις γυρίσματα τώρα αυτές τις μέρες.
1: Τρέχουμε, όπως τρέχεις και εσύ.
0: Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν, καλό μεσημέρι.
0: Συνεχίζουμε με Έλενα Μπουζαλά και τον αθλητικό της προβολέα. Τι θα φωτίσει σήμερα, Έλενα?
2: Θα μείνει στο κλίμα, στο πανεπιστημιακό. Ο Παναθηναϊκός αποτελεί ακόμα πρώτο θέμα στην, ναι, επικαιρότητα. Θα μείνω σε αυτή την ανάρτηση που έκανε ο Χέις Ντέιβις και που έγραψε διάφορα για τα σχόλια που δέχω. Κάπου όπα, το έχουμε ξανασυζητήσει εμείς.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή, ίσως για τον Τιτσιπά έχουμε ξανασυζητήσει. Αλλά επειδή μας δίνει τη δυνατότητα στα social να γράφουμε ό,τι μας κατέβει, πολύ καλά έγραψε και είπε ότι δεν σας αφορά και ούτε με νοιάζει τι λέτε. Ούτε τα λεφτά που βγάζω εγώ προστίθεται στο λογαριασμό σας, ούτε τα ταξίδια που κάνω και το ένα και το άλλο. Δηλαδή η κριτική είναι καλός ο Χέις Ντέιβις όταν βάζει το τελευταίο καλάθι και στέλνει τον Παναθηναϊκό σχεδόν στο Final Four, και είναι κακός ο ίδιος.

0: όταν δεν του πετυχαίνουν κάποια καλάθια, επειδή πήγε τη μία στην Ιορδανία, την άλλη στο Λουγκάνο. Δηλαδή, κάπου όλο αυτό δεν είναι καθόλου κριτική για μένα. Είναι κουτσομπολιό και είναι social, τα οποία στα γενικές γραμμές είναι social και καλά έκανε και με το μέρος του και του Ντέιβις και όσους άλλους θεωρούμε ότι μπορούμε να σχολιάσουμε την προσωπική τη ζωή στα social. Αν έχει κάποιο ρεπό και εσύ αν έχει ρεπό και αν έχω εγώ ρεπό, το κάνω ό,τι θέλω. Mm-hmm, αν είμαι μετά στην προπόνησή μου, είναι δικαίωμά μου να έχω πάει πριν στην Αμερική και να έχω γυρίσει.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε από Τετάρτη και μετά, διότι έχουμε το συνέδριο. Εσύ δεν μπορείς να παρευρεθείς γιατί είναι στη Θεσσαλονίκη. Το πρώτο,
0: πρώτο
1: συνέδριο ερασιτεχνικού αθλητισμού του ΨΑΤ, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Οπότε όταν θα πλησιάζουμε και στο Final Four από Πέμπτη θα τα ξαναπούμε, Έλενα.
0: Έγινε, Βαγγέλη μου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε στη Θεσσαλονίκη, εκεί που θα είμαστε το τριήμερο της άλλης εβδομάδας, δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Γιώργος Τραπεζανίδης, όχι μόνο γι' αυτό, κυρίως για την άποψή του για το Final Four και για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, αφού έχουμε μια αγωνιστική ακόμα για να μάθουμε αν θα πάρει ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός το δεύτερο πολύ ακριβό εισιτήριο για το Champions League. Ξεκίνα, άρχισε από που θες, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
2: Να, μια και ήταν η συζήτηση που άκουγα τόση ώρα και με τον
1: Δημήτρη Μαυροϊδή.
2: Το Δημήτρη, ναι. Εξαιρετικό παιδί.
1: Βάλε το αριστερό lay-up κατά το γνωστό. Μπαρτζοκικό. Ναι, ναι, ναι. Τότε στην Μπασκόνια, ναι, ναι, ναι.
2: Εντάξει, τώρα είναι το διάστημα, όπως είπες, και το επόμενο μέχρι την πιο άλλη Κυριακή που θα μονοπολίσει λίγο με την παρουσία του Ολυμπιακού. Θα ήταν πολύ πιο μεγάλη σε έκταση κουβέντα αν ήταν μέσα και ο Παναθηναϊκός, αλλά σε ό,τι έχει
1: εσύ που, κάτσε, εσύ που το βλέπεις από μακριά. Αφαιρεί πολλά η απουσία Παναθηναϊκού.
2: Νομίζω ναι, και έναν πολύ πιθανό τελικό ελληνικό που τον ψάχνουμε, τον περιμένουμε θα έλεγα εδώ και δεκαετίες, αλλά αφαιρεί σίγουρα,
1: αφαιρεί.
2: Όπως και να το κάνουμε. Ναι, ναι, ακόμη και από την ατμόσφαιρα, ακόμη και από το ίδιο το γεγονός, ακόμη και από το αγωνιστικό, αλλά πλέον τώρα τα πράγματα είναι συγκεκριμένα και το να μένουμε πολύ σε αυτό το γεγονός νομίζω από ένα σημείο και μετά θα είναι και λίγο άτοπο.
1: Ναι.
2: Αλλά okay, ας περιμένουμε το Final Four. Έχουμε πει, το έχουμε συζητήσει ότι είναι κάτι τελείως διαφορετικό αυτό που μπορεί να συμβεί σε ένα διάστημα τριών ημερών
1: σε σχέση με τη regular season ή με τα play-off ακόμη.
2: Ναι,
1: που είναι σειρά αγώνων. Ναι,
2: ναι, ναι, ναι. Έβλεπα χθες την Bilbao, την ομάδα που κέρδισε τον ΠΑΟΚ για δεύτερη χρονιά στον τελικό του FIBA Europe Cup να αντιμετωπεί τη Real Madrid, η οποία μπήκε μέσα και με αλλαγές και με προβλήματα και όλα αυτά και το έχασε το παιχνίδι. Βέβαια είναι πρώτη ούτως ή άλλως και μάλλον θα βρεθούν και στα play-off. Την ΠΑΟΚ μπαίνει 8η. Αλλά είναι κάτι διαφορετικό όλο αυτό. Ούτε αυτά τα αποτελέσματα τώρα, ούτε το θέμα που συζήτησες, τα παιχνίδια που υπάρχουν τώρα, τον play-off στη GBL είναι κριτήριο. Τώρα στον Παναθηναϊκό έχει ξεκινήσει όλο αυτό που έχει να κάνει και με την εσωστρέφεια. Τους πειράζουν όλα, θα έλεγα έτσι με μια κουβέντα, αλλά έτσι συμβαίνει μετά από μια αγωνιστική αποτυχία. Θα το περιμένουμε τώρα. Οπότε να πάμε λίγο στα ποδοσφαιρικά.
1: Στο ποδοσφαιρικό, ναι, στο πιο άμεσο ας πούμε.
2: Ο ΠΑΟΚ πλέον δεν κρατάει την τύχη στα χέρια του, όπως συνέβαινε μέχρι πριν δύο μέρες. Μετά το 1-1 με την ΑΕΚ, σκητάλη έχει πάει στον Ολυμπιακό. Θα πάει να παίξει τον αγώνα στην άδεια λεωφόρο. Θέλει νίκη εκεί και να μην πάρει τους τρεις βαθμούς ο Ολυμπιακός στον αγώνα με την ΑΕΚ. Η ισοβαθμία είναι υπέρ του ΠΑΟΚ, αλλά πλέον τα ποσοστά είναι υπέρ του Ολυμπιακού ξεκάθαρα. Βέβαια, okay, θα το δούμε όλο αυτό, πώς θα πάει. Και η ΑΕΚ έδειξε ακόμη και σε αυτό τον αγώνα που έδωσε εναντίον του ΠΑΟΚ ότι δεν έχει ξεχάσει.
1: Δεν παρατάει τα παιχνίδια παρότι είναι πρωταθλήτρια.
2: Έχει πάρει τον τίτλο, αλλά δείχνει μια συνεπέστατη, θα έλεγα, αγωνιστική συμπεριφορά σε όλη τη διάρκεια της φετινής σεζόν και στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.
1: Και θα έχει και φιέστα την Κυριακή, δεν θα θέλει να χάσει τη φιέστα.
2: Διήμερη κιόλας, ναι, από ό,τι έχω ακούσει.
1: Βεβαίως.
2: Από το Σάββατο.
1: Σωστό.
2: Ναι, τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα αγωνιστικά του ΠΑΟΚ, Βαγγέλη, ίσως ο ΜΕΙΤΕ δεν θα είναι για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι στη βασική ενδεκάδα. Δείχνει ότι δεν είναι έτοιμος, είπαμε, αισθάνεται ενοχλήσεις. Οπότε ο Ζαφίρης που εξέρισε την ποινή του, μάλλον θα πάρει μια θέση στους κεντρικούς μέσους. Και ο ΠΑΟΚ θα ψάξει κάτι που φέτος δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο, δηλαδή μια εκτός έδρας νίκη. Φέτος έχει 6 νίκες σε 15 αγώνες. λίγες νίκες σε σχέση με χρονιές που έκανε πρωταθλητισμό ή πήρε και το πρωτάθλημα. Θυμίζω μόνο τη χρονιά του τίτλου 2018-2019, βέβαια ήταν αίτητη η κοινή πορεία, είχε σε εκτός έδρας παιχνίδια 12 νίκες και 3 οπαλίες σε 15 αγώνες, δεν είχε χάσει αγώνα. Και έχει έναν άλλο τελικό σήμερα που ενδιαφέρει όχι μόνο τον ΠΑΟΚ αλλά και τον Άρη. Είναι στο τελικό σκυπέλλου στο Αγρίνιο στις 6 το απόγευμα. K19 είναι Super League. ΠΑΟΚ έχει πάρει ήδη το πρωτάθλημα. Πάει για Double. Ο Άρης θέλει ένα τίτλο σε μια κακή χρονιά για την πρώτη ομάδα. Στις 6 αυτό το παιχνίδι με ένα ενδιαφέρον, γιατί το ΠΑΟΚ Άρης, όπως πολύ καλά ξέρεις, σε οποιοδήποτε επίπεδο είναι ξεχωριστό.
1: Ακριβώς.
2: Το αρνητικό βέβαια είναι ότι οι θεατές θα είναι μόνο κάποιοι που θα διαθέτουν αυτές τις λίγες προσκλήσεις. Θέλω να πω, θα μπορούσε να είναι πολύ διαφορετική η εικόνα ενός τέτοιου παιχνιδιού. Αλλά είναι αυτά τα οι ελληνικές παθογένειες που δημιουργούν τέτοια ζητήματα. Δηλαδή ένα άδειο γήπεδο για ένα παιχνίδι που παίζουν 19 χρόνια.
1: Λοιπόν,
2: ο Άρης έχει το Λεβαδιακό την Κυριακή στις 5. Αν κερδίσει θα πάρει μια πέμπτη θέση που δεν οδηγεί κάπου, αλλά θα είναι η πρώτη ομάδα στο γκρουπ.
1: Γόητρο, ναι, γόητρο.
2: Ναι, και έχει και 4 νίκες σερί με τον Γρηγορίου. Έχει κάνει 4
1: νίκες. Ο οποίος μένει, Γιώργο,
2: αρχίζουν και ανεβαίνουν οι μετοχές. Το σκέφτονται τώρα. Mm. Σύμφωνα με την εικόνα, βέβαια, που έχει να κάνει μόνο με αυτή τη φάση.
1: Ναι.
2: Ο Άρης, εκτός από τις νίκες, έχει πετύχει 11 γκολ σε 5 αγώνες, τη στιγμή που σε 26 μάτς στην κανονική περίοδο είχε 20.
1: Λοιπόν, επιστρέφω λίγο πίσω στο θέμα των ποσοστών, των πιθανότητων.
2: Ναι.
1: Για
2: ναι,
1: τη
2: ναι,
1: δεύτερη θέση, σύμφωνα και με το Football Meets, επειδή το ανέφερες νωρίτερα, ότι οι περισσότερες πιθανότητες είναι με τον Ολυμπιακό, το φαβορεί ο Ολυμπιακός με 72,3%, ακολουθεί ο ΠΑΟΚ στις πιθανότητες με 27,7%, διότι, επειδή τα ρωτάει και ένα φίλο, τα σενάρια τα έχουμε πει και είναι γνωστά. Δεύτερη θέση για τον Ολυμπιακό, με νίκη κόντρα στην ΑΕΚ, χωρίς να τον ενδιαφέρει κάποιο άλλο αποτέλεσμα, με ισοπαλία με την ΑΕΚ, αλλά να μην νικήσει ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, και σε περίπτωση ήττας του Ολυμπιακού από την ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός βγαίνει πάλι δεύτερος, εάν ιτηθεί και ο ΠΑΟΚ
2: ή έρθει
1: ισοπαλία ο ΠΑΟΚ.
2: Ναι, ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο νίκη, και αν το δούμε λίγο, θα έλεγα πιο ρεαλιστικά.
1: Ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο νίκη και να μην νικήσει ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ.
2: Ακριβώς. Ναι. Δεν βλέπω τόσο μεγάλη απόσταση όπως αναφέρθηκαν τα ποσοστά πριν που δίνουν.
1: Όχι, αλλά είναι με βάση τα σενάρια, με βάση τους βαθμούς, τα γκολ. Έχουν μπει στο μίξερ δηλαδή όλα
2: και
1: τα αριθμητικά δεδομένα.
2: Την
1: εικόνα δεν μπορεί να την υπολογίσει 100% ο υπολογιστής. Γι' αυτό βάζει νίκες ήττες. Τι έχει γίνει μέχρι τώρα, πόσα γκολ.
2: Ναι,
1: τα βάζει και λέει και τα σενάρια. Τα προσθέτει τα σενάρια. Δηλαδή, όλες οι πιθανότητες είναι υπέρ του Ολυμπιακού πλην μιας, εξού και το 22, πόσο είπαμε, 27,7 που είναι για τον ΠΑΟΚ, διότι θέλει νίκη και μη νίκη Ολυμπιακού. Γιατί έχουν απόσταση 2 βαθμών.
2: Ναι, απλά εμείς, αυτό λέω, ότι ο ΠΑΟΚ κρατούσε την τύχη στα χέρια του αν έκανε 2 νίκες στις 2 τελευταίες αγωνιστικές. Ήταν δεύτερος. Αυτό το απόλεσε το πλεονέκτημα, αλλά θέλω να πω ξανά ότι παίζοντας σε μια άδεια Λεωφόρο, με έναν Παναθηναϊκό που έχει και αυτό στα ζητήματα τα αγωνιστικά, έχει την δική του ευκαιρία.
1: Βεβαίως.
2: Και από την άλλη,
1: απλά,
2: το συζητήσαμε,
1: Γιώργο,
2: και πριν,
1: για να το πούμε,
2: δεν έχει δώσει αυτή την εικόνα
1: 100% συμφωνώ, αλλά δεν έχει άλλο αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να παίξει για άλλα αποτελέσματα. Πρέπει να παίξει οπωσδήποτε για νίκη δική του και να δει μετά τι θα κάνει ο Ολυμπιακός.
2: Ναι, γιατί μέσα στην Τούμπα δεν μπόρεσε να πάρει τη νίκη.
1: Σωστό.
2: Με την ΑΕΚ. Δηλαδή εκεί.
1: Σωστό.
2: Που μπορούσε να έχει πλεονέκτημα.
1: Τώρα θα κλείσουμε ωραία για να έρθει ο Κώστας Κουκουλάς για τις επόμενες 2 ώρες με τη ραδιοφημερίδα.
2: Ναι.
1: Έρχεται κόσμος και Κοσμάκης για το Final Four. Έρχεσαι και εσύ την ερχόμενη εβδομάδα. Πρώτα ερχόμαστε εμείς για το αθλητικό συνέδριο του ΨΑΤ. Διάσημοι DJ, τραγουδιστές, όπως θα πάνε και στην ΑΕΚ, τραγουδιστές. Μεγάλα σχήματα για τη φιέστα της ΑΕΚ. Αλλά και για το Final Four ετοιμάζονται πράγματα. Μόνο που διαβάζω τώρα, δεν είναι οι ευχάριστες ειδήσεις ότι θα υπάρχουν και προγράμματα καλλιτεχνικά. Ο ελληνικής καταγωγής είναι ο DJ, ο Δημήτρη Βέγκας, έτσι, που θα έρθει για το Final Four, και άλλα πολλά που επιφυλάσσει η διοργανώτρια αρχή. Βλέπω ότι μπορεί να μείνουν και άδεια καθίσματα. Το έχεις δει αυτό?
2: Αυτό
1: την ώρα
2: το
1: που
2: είδα,
1: δεν βρίσκανε εισιτήριο.
2: Δεν έχει να κάνει με τη ζήτηση, φυσικά, εννοείται, έτσι. Δηλαδή, ναι, είναι.
1: Τώρα δεν μπορούν να τα διαθέσουν ή να τα μεταβιβάσουν γρήγορα και υπάρχει ένας κίνδυνος εδώ.
2: Υπάρχει ακριβώς αυτό, ότι πρέπει τα στοιχεία κάθε θεατή, που θα, δηλαδή κάθε ανθρώπου που θέλει να πάει στο γήπεδο, να είναι συγκεκριμένα και μάλιστα μια εβδομάδα πριν, νομίζω.
1: Να δηλωθούν μέχρι την Κυριακή.
2: Μέχρι την Κυριακή, ναι. Και όλο αυτό είναι λίγο δυσλειτουργικό, θα έλεγα, αλλά δεν νομίζω ότι θα πρέπει τελικά να βλάψει την εικόνα, γιατί πάντα η εικόνα.
1: Μου στέλνει ένα φίλο τώρα και διευκρινίζει. Λέει και εγώ θέλω να το μεταβιβάσω. Θα προσπαθήσω να το μεταβιβάσω μέχρι την Κυριακή. Έχει να κάνει με το βασικό χαρτί που δεν έχει ζητηθεί, λέει, σε άλλα Final Four. Δεν το ξέρω αυτό αν έχει ή όχι. Ξέρω ότι και πέρυσι στο Αμπουντάμπι μας παίρνανε μέχρι και δακτυλικά αποτυπώματα με το που φτάναμε στο αεροδρόμιο.
2: Ναι.
1: Αλλά εδώ, λέει, ζητείτε το ποινικό μητρό. Το έχεις ξανακούσει αυτό?
2: Αυτό είναι σε λίγο ακραία μορφή, θα έλεγα. Αυτό όχι, δεν το έχω.
1: Ζητείτε ποινικό μητρό για να δουν αν σχετίζεται με υποκίνηση βίας κάποιος που θα θέλει να δει το μάτς.
2: Ναι. Δεν ξέρω αν αυτό είχε, Ευαγγέλη, να κάνει και λίγο με την προοπτική.
1: Των δύο.
2: Ακριβώς. Όπως και το φαινόμενο τώρα που δημιουργείται είναι με τους ανθρώπους που είχαν πάρει εισιτήρια και πλέον λόγω του αποκλεισμού του Παναθηναϊκού.
1: Θέλουν να τα δώσουν.
2: Ναι. Εκεί το θέτω. Αλλά το άλλο τώρα με το ποινικό μητρό, εντάξει.
1: Ναι. Εντάξει. Είχε μια λογική αν υπήρχαν οπαδοί και των δύο ομάδων, και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Αυτό, να ζητείτε ποινικό μητρό για να δουν αν σχετίζεται το άτομο, το κάθε άτομο, με υποκίνηση βίας, αν υπάρχει δηλαδή καταγεγραμμένο κάποιο περιστατικό, κάποιο επεισόδιο και ούτω καθεξής. Αλλά τώρα δεν ξέρω. Ίσως δεν να ξεπεραστεί αυτό τις τελευταίες μέρες.
2: Μπορεί να υπάρξει μια ευελιξία, γιατί το να θέλουν χιλιάδες άνθρωποι να βρεθούν, να δουν από κοντά το Final Four και ξαφνικά να δούμε κάποια σημεία με άδειες εξέδρες, να είναι λίγο οξύμορο.
1: Νομίζω θα βρεθεί λύση. Καλό θα είναι και η Οργανωτική Επιτροπή, που δεν φαίνεται να υπάρχει επί της ουσίας, από Δευτέρα να δραστηριοποιηθεί και ως προς αυτό, και σε συνεργασία βεβαίως με την Ευρωλίγκα, που έχει και την τελική ευθύνη. Γιώργο, έχουμε κάτι άλλο? Θα τα πούμε πρώτα βεβαίως Θεσσαλονίκη Δευτέρα Τρίτη και μετά θα είμαστε στην Αθήνα. Πουσουκού.
2: Ναι, από αγωνιστικής πλευράς, κλείνοντας, να πούμε ότι την Κυριακή υπάρχει εδώ το Game 2, μια και μιλάμε αυτή την ορολογία.
1: Για το Άρης-ΑΕΚ θες να πεις,
2: Άρης-ΑΕΚ, που είναι πάντα ένα ενδιαφέρον ζευγάρι, όπως φάνηκε και εχθές. Και αναμένουμε να σε υποδεχθούμε εδώ μαζί.
1: Ωραία.
2: Με τη διοίκηση του συνδέσμου. Γι' αυτό το πρώτο συνέδριο ερασιτεχνικού αθλητισμού είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία που έχει, μπορώ να πω ότι βρήκε μεγάλη ανταπόκριση ήδη, δηλαδή υπάρχει κόσμο που ενδιαφέρεται.
1: Θα έχουμε και live streaming και συνδέσεις και με τον κόσμο. Με τους Game Changers.
2: Βεβαίως.
1: Τη Δευτέρα θα προβάλλουμε ολόκληρη και την συνέντευξη του Βεζένκοφ. Λέει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Παίξατε χθες μια δήλωση στον κόσμο των σπορ.
2: Ναι,
1: γιατί
2: εμείς,
1: λόγω Χριστοδουλίδη χθες και λόγω των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού σήμερα, δεν έχουμε την εκπομπή. Ενώ να πω κλείνοντας ότι η ΚΑΕ Παναθηναϊκός παρουσίασε το νέο premium lounge στο T-Center, κόστος άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Και είναι φανταστικό. Και επίσης από τον Ολυμπιακό διαρρέει και επιβεβαιώνεται η πληροφορία που μεταδώσαμε πριν από μία εβδομάδα. Θα ζητήσει ο Ολυμπιακός, εν όψη των εργασιών που θα γίνουν τους επόμενους μήνες, μόλις κλείσει η αγωνιστική περίοδος και μέχρι το φθινόπωρο, μην πω και μέχρι τις αρχές του χειμώνα, της χειμερινής περίοδου, να παίξει τουλάχιστον 8 εκτός έδρας παιχνίδια για την Ευρωλίγκα και άλλα τόσα για το ελληνικό πρωτάθλημα, να παίξει 8. Για την Ευρωλίγκα και 8 για το ελληνικό πρωτάθλημα εκτός έδρας, στις έδρες των αντιπάλων. Και αν αυτό δεν είναι εφικτό, θα δηλώσει έδρες στην Κρήτη ή την Κύπρο, λένε τώρα οι πληροφορίες. Αλλά το πρώτο μέλημα είναι να παίξει, να το δεχτούν οι διοργανώτριες αρχές, 8 παιχνίδια για κάθε διοργάνωση μακριά από το δικό του γήπεδο, για να ολοκληρωθούν οι εργασίες που θα γίνουν για την ανακατασκευή, ανακαίνιση, εξυγχρονισμό, όπως θέλει μόνο να το πει καθένας, του σταδίου ειρήνης και φιλίας. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα και
1: καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι στον Γιώργο Τραπεζανίδη. Ευχαριστούμε τη Χαρά Γιαννοπούλου και την Βίβη Νικολοπούλου. Η μία στους ήχους, η άλλη στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Έρχεται ο Κώστας Κουκουλάς για τις επόμενες 2 ώρες. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Τα ξαναλέμε από Πέμπτη, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Θα μας ακούτε τηλεφωνικά μόνο από τη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα το απόγευμα, στην έναρξη του συνεδρίου, του αθλητικού συνεδρίου του ΨΑΤ, ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, που σήμερα ανακοίνωσε και επισήμως, δηλαδή αυτό έχει γίνει από χθες αργά το απόγευμα, τις νέες επιχορηγήσεις αυξημένες κατά 15% για τις ομοσπονδίες, θα κάνει όλες τις ανακοινώσεις που αφορούν τον ελληνικό αθλητισμό. Τη Δευτέρα το απόγευμα δηλαδή θα έχουμε μεγάλο δημοσιογραφικό θέμα εκτός όλων των άλλων. Καλή συνέχεια.

0: Era Sport 101,8.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
3: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
2: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
2: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Δήμος Αγίου Δημητρίου, Ειρηνοδρομία 2026. Την Κυριακή 17 Μαΐου τρέχουμε για να μεταφέρουμε το μήνυμα της ειρήνης και της ελευθερίας. Αποστάσεις 10, 5 και 2,5 χιλιόμετρων. Αγώνας ευαισθησίας 1 χιλιόμετρου για άτομα με αναπηρία. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο ειρηνοδρομία.gr. Παναγούλια 2026. Το Σάββατο 16 Μαΐου η Νατάσα Μποφίλιου τραγουδάει Γιάννη Μαρκόπουλο στα 50 χρόνια από το χαμό του Αλέξανδρου Παναγούλη.
9: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
10: Ακούτε Era Sport.

καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Είναι 2 και 8 πρώτα λεπτά και είναι μαζί σας όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα της Ερασπορ. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων, η Βιβή Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και εδώ στα μικρόφωνα της Ερασπορ μαζί σας μέχρι τις 4 θα είναι ο Κώστας Κουκουλάς, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπορ.

Παρασκευή 15 Μαΐου σήμερα και βέβαια τα πάντα κινούνται σιγά σιγά γύρω από τους ρυθμούς του Final Four της Αθήνας. Πολύ μεγάλη κουβέντα για κυρίως για τον Παναθηναϊκό και τον τρόπο που κατάφερε να μην φτάσει στην τελική φάση της διοργάνωσης. Από εκεί πέρα βέβαια έχουμε την τελευταία αγωνιστική των play-offs της Super League αυτό το Σαββατοκύριακο, την Κυριακή. ΑΕΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 7:30, νωρίτερα στις 5 Άρης Λεβαδιακός και Όφη Βόλος ολοκληρώνουν τα play-offs για τις θέσεις 1, 4 και 5, 8. Ο τίτλος έχει κρυθεί εδώ και δύο αγωνιστικές. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια μετά την νίκη του Παναθηναϊκού με 2-1 και την ισοπαλία του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο ποια θα είναι η δεύτερη ομάδα. Μπορεί να δίνει τίτλο η δεύτερη θέση του πρωταθλήματος, δίνει όμως καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο στα προκριματικά του Champions League και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και για τον Ολυμπιακό και για τον ΠΑΟΚ αν καταφέρουν να πάρουν αυτό το εισιτήριο στα χέρια τους. Όσον αφορά στη μάχη της παραμονής, αύριο ένατη αγωνιστική, προτελευταία των play-outs, το πρόγραμμα Αστέρας Κηφισιά, ΑΕΛ Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός, όλα τα μάτς 7. Μαθηματικά για όλες τις ομάδες υπάρχουν ελπίδες, αλλά νομίζω ότι αγωνιστικά η ΑΕΛ κυρίως και ο Πανσεραϊκός πολύ δύσκολα θα αποφύγουν το 0. Στις βαθμολογίες η ΑΕΚ έχει 71 βαθμούς, ο Ολυμπιακός 65, ο ΠΑΟΚ 63. Αυτό το συν 2 δίνει ένα μικρό προβάδισμα στον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ όμως ευνοείται στην περίπτωση ισοβαθμίας. Και ο Παναθηναϊκός εκτός μάχης για οτιδήποτε εδώ και καιρό με 51 βαθμούς. Για τις θέσεις που γίνεται η μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού, Ατρόμητος 43 βαθμούς, Κηφισιά 37 και Πανετολικός 35 έχουν εξασφαλίσει την παραμονή τους και μαθηματικά. Αστέρας 32, Πανσεραϊκός 28 και άλλοι 27. Τώρα για τις θέσεις 5-8, αν και είναι μόνο για το γόητρο, ο Λεβαδιακός έχει 31 βαθμούς, Άρης 28, Οφή 20, ο Βόλος 17. Εδώ παίζουν Άρης Λεβαδιακός, ο Άρης θέλει μόνο νίκη για να είναι πέμπτος, ο Λεβαδιακός βολεύεται και με την ισοπαλία. Στην ισοβαθμία, αν ο Άρης κερδίσει και φτάσει στους 31, υπερισχύει η ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Όσο αφορά στο διεθνή χώρο, αύριο στις 5 τελικό του κυπέλλου Αγγλίας ανάμεσα στην Chelsea και την Manchester City. Όσο αφορά στο πρωτάθλημα, η Arsenal έχει ένα προβάδισμα 2 βαθμών απέναντι στην City. Πολύ κρίσιμες οι δύο τελευταίες αγωνιστικές. Πριν πάμε στα ρεπορτάζ και όσον αφορά στην ατζέντα της ημέρας, έχουμε το απόγευμα στις 7 Παναθηναϊκός Μύκονος για το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι στην προημιτελική φάση των play-offs της Basket League, με τον Παναθηναϊκό βέβαια να προσπαθεί σιγά σιγά να μαζέψει τα κομμάτια του μετά τον αποκλεισμό του από τη Βαλένθια στην Ευρωλίγκα. Στις 7 το Τζάμπολ μετάδοση από Era Sport και ΕΡΤ 2 Sport. Έχουμε επίσης στις 6 ΑΕΚ ΠΑΟΚ, πρώτος τελικός για την Α1 Handball των γυναικών, μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Σπορ και ενημέρωση από την ΕΡΤ Σπορ. Σε 6 το απόγευμα στο Αγρίνιο τελικός ΠΑΟΚ Άρης για το κύπελο κάτω των 19 στο ποδόσφαιρο, μετάδοση από την ΕΡΤ Σπορ για το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Όσο αφορά στην Premier League, στις 10 στον Villa Liverpool, στην Γαλλία για τα play-offs για τις ομάδες που παλεύουν να μείνουν στην πρώτη κατηγορία της Γαλλίας, σε 9.30 Saint-Étienne παίζει με τη Ροντέ.

0: Λοιπόν, για όλα αυτά θα μιλήσουμε στην πορεία της σημερινής μεσημερινής ραδιοεφημερίδας εδώ στην Ερασπορ. Θα ξεκινήσουμε βέβαια με Super League. Είπαμε και νωρίτερα στον πρόλογο ότι το πρωτάθλημα έχει κριθεί. Η ΑΕΚ μάλιστα έχει γνωστοποιήσει και το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων εν ώψη της γιορτής που ετοιμάζει για την κατάκτηση του τίτλου. Ξεκινάνε από αύριο με ανοιχτή προπόνηση και κορυφώνονται βέβαια το βράδυ της Κυριακής σε γήπεδο της Νέας Φιλαδελφίας. Ο Ολυμπιακός λοιπόν πηγαίνει σε ένα πάρτι την Κυριακή στη Νέα Φιλαδέλφεια, όχι ως καλεσμένος, αλλά με στόχο για 90 λεπτά να χαλάσει τη γιορτή της ΑΕΚ, να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει, κυρίως τη νίκη, και να κλειδώσει τη δεύτερη θέση ανεξαρτήτως του τι θα κάνει την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ στην άδεια λεωφόρο. Λοιπόν, θα μας βάλει λίγο στο κλίμα των Ερυθρόλευκων ο Μπάμπης Αμπάζογλου. Μπάμπη μου, καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε καταρχάς ότι υποβλήθηκε σε επέμβαση πετυχημένη ο Γιαζίτσι, το περιμέναμε, το ξέραμε, έγινε η επέμβαση από τον Χρήστο Θεό, χιαστό, πρόσφυγο χιαστό και μηνίσκο, εξωμηνίσκο στο αριστερό του γόνατο.
0: Είναι αυτό που είχε εγχειρίσει και τελευταία φορά, Μπάμπη, ήταν, είναι στο ίδιο έτσι.
1: Στο ίδιο γόνατο, στο ίδιο. Το αθλητή μας ο παιδί, όπως κάθε φορά σε κάθε αθλητή, να το ξεπεράσει γρήγορα, όσο γίνεται πιο γρήγορα, να επανέλθει και να συνεχίσει την καριέρα του. Γιατί εντάξει, και άλλοι ποδοσφαιριστές έχουν κάνει και μία και δύο επεμβάσεις και επιστρέφουν.
0: Φορτούνης και Μάνταλο στα πιο, τα πιο
1: ναι,
0: μεγάλα παραδείγματα.
1: Ναι, ήταν διαφορετικό κιόλας, ασφάλω πόδι ήταν.
0: Ναι, και ο Μάνταλο μέσα σε δύο διαφορετικά γόνατα.
1: Οπότε τώρα αυτό είναι το σημαντικό, ξέρεις, να επανέρχεσαι καλά και να ξανασυνεχίσει την καριέρα σου. Πάντως για τους επόμενους μήνες δεν θα είναι το παιδί χιαστός, είναι τουλάχιστον ένα εξάμηνο. Τώρα για αυτό που είπες για το παιχνίδι, για τον Ολυμπιακό, το σημαντικό δεν είναι να χαλάσει τη φιέστα της ΑΕΚ. Να πάρει την νίκη για τον εαυτό του, γιατί μόνο έτσι θα είναι σίγουρος ότι θα έχει τη δεύτερη θέση. Βεβαίως έτσι θα χαλάσει και κατά κάποιο τρόπο, και δεν χαλάει για μένα.
0: Δεν πρόκειται να χαλάσει, όχι, ναι, είναι. Ναι.
1: Όλα να το γιορτάσει.
0: Δημοσιογραφικό κλισέ, Μπάμπη. Το θέμα η ΑΕΚ τη γιορτήτη θα την κάνει ανεξαρτήτως αποτελέσματος στην Κυριακή στη Νέα Φιλαδέλφεια. Και νομίζω ότι την αξίζει και με την παραπάνω. Αλλά για το στόχο του Ολυμπιακού είναι αυτά τα 90 λεπτά να είναι αυτό που αγωνιστεί για να κερδίσει. Έτσι, γιατί θέλει τη νίκη ή θέλει καλύτερο αποτέλεσμα τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, α πούμε τη νίκη για να είναι 100% σίγουρο.
1: Είναι απλά τα πράγματα. Ή κερδίζει ο Ολυμπιακός και δεν τον ενδιαφέρει το παιχνίδι.
0: Ή δεν κερδίζει ο Ολυμπιακός, αλλά δεν κερδίζει και ο ΠΑΟΚ, έτσι.
1: Ή αν δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Εάν κερδίσει ο ΠΑΟΚ και δεν κερδίσει ο Ολυμπιακός, το παίρνει το εισιτήριο ο ΠΑΟΚ. Έτσι είναι, είναι απλά τα πράγματα.
0: Είναι απλά, δεν υπάρχουν πολύπλοκα σενάρια. Μπαμπιες.
1: Απλά το πρόβλημα για τον Ολυμπιακό είναι ότι όχι μόνο παίζει εκτός έδρας, γιατί και οι δυο παίζουν εκτός έδρας, και όχι μόνο ότι παίζει απέναντι σε μια ομάδα που λογικό είναι στη φιέστα, θα θέλει και να δώσει κάτι παραπάνω. Είναι ότι και είναι και φορμαρισμένη η ΑΕΚ. Δηλαδή την είδαμε την ΑΕΚ ότι παρότι πήρε το πρωτάθλημα, πήγε και έπαιξε στην Τούμπα. Δηλαδή πρέπει να κερδίσει κιόλα.
0: Ναι, για να μας ήταν πολύ καλύτερα. Εντάξει, η ΑΕΚ δεν είχε άγχος, το είχε πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ. Ξέρετε, το καμιά φορά παίζει και το ρόλο του στην εκφράση. Αλλά η ΑΕΚ ήταν πολύ καλή στην Τούμπα πριν μερικές μέρες.
1: Στα δικά μου μάτια είναι και Ολυμπιακός φορμαρισμένος. Δηλαδή παίζει καλά. Το αν πει τα αποτελέσματα, οκ, okay, ναι, παίζουν κυρίαρχο ρόλο. Αλλά στα δικά μου μάτια ο Ολυμπιακός είναι σε καλύτερη κατάσταση από τον ΠΑΟΚ. Απλά ο ΠΑΟΚ έχει τον τρόπο και παίρνει το αποτελέσμα. Τώρα γλίτωσε στο 88 την ΙΤΑ από την ΑΕΚ, γλίτωσε στο ΚΑΕΣΚΑ και πήρε την ισοπαλία και τον γύρισε στην Τούμπα. Η εικόνα των αγώνων όμως ήταν Ολυμπιακός. Δηλαδή, αν δει κανείς τα παιχνίδια προσεκτικά, μόνο από αυτό δεν ήρθε και με αποτέλεσμα. Γιατί αν είχε πάρει αυτό το αποτέλεσμα το Ολυμπιακός, όχι μόνο θα είχε κλειδώσει, δεν θα είχε σημασία σήμερα η δεύτερη θέση, αλλά θα ήταν και στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Θα πήγαινε για νίκη με την ΑΕΚ να πάρει το πρωτάθλημα. Γιατί για μένα πάντα έχει σημασία, βεβαίως το πρωτεύον είναι το αποτέλεσμα, αλλά για μένα πάντα έχει σημασία και η εικόνα μιας ομάδας. Ο Ολυμπιακός δείχνει πολύ καλύτερα και στα ντέρμπι γενικώς από ό,τι ήταν το προηγούμενο διάστημα. Δεν λέω ότι είναι σούπερ, ούτε είναι φορμάρισμα.
0: Ο Ολυμπιακός δείχνει, Μπάμπη,
1: είναι καλός.
0: Με εξαίρεση βέβαια του σέντερ φόρτσου. Δηλαδή, όλος ο Ολυμπιακός έχει ανέβει, αλλά ναι, δεν έχουν ανέβει, δεν έχουν ανεβάσει, δεν έχουν βρει δίχτυα, αν θες. Σεντερφόρ, έτσι δηλαδή.
1: Ο Ταρέμι για μένα ήταν καλός με τον Παναθηναϊκό. Ήταν πολύ καλός.
0: Ναι, δεν μπορεί να μην σκόραρε, αλλά όποια επικίνδυνη φάση έκανε ο Ολυμπιακός στα δύο γκολ, το ένα που ακυρώθηκε και το άλλο που μέτρησε, τον Ταρέμι ξεκίνησαν. Δηλαδή και εκείνος κλέβει την μπάλα στο ξεκίνημα του πρώτου γκολ που δεν μετράει, από ό,τι θυμάμαι. Και ξεκινάει τη φάση και βέβαια το δεύτερο γκολ σχεδόν είναι δικό του, έτσι. Το γκολ που μέτρησε είναι δικό του.
1: Ναι, ναι. Για μένα πολύ καλός συμμετοχικός και βοηθούσε πάρα πολύ στο να βγουν φάσεις. Βέβαια, χάνει και αυτό ευκαιρίε και έχασε και μια πολύ τεράστια ευκαιρία στο δεύτερο μήνα. Λε τι συμβαίνει εδώ, ούτε ο Ελκαμπού, ναι, ούτε τα Ρέμι. Τα βάζει όλο την Νέη, βέβαια, αλλά προφανώ πρέπει να βάλουν κολλή.
0: Ο οποίο σύμφωνα με τον προπονητή του είναι εξτρέμ, δεν είναι μπακ, έτσι.
1: Καλά, εδώ που τα λέμε, έτσι όπω το πούμε τη Λίπαρ, ξέρει, κοινά όμω στο μυαλό και ποιο τον έβαζε μπακ, αλλά μπα σου ητό.
0: Ναι, οκ. Έχει δίκιο, αλλά ήταν στο flash interview και δεν δεχόταν ερωτήσει.
1: Όχι, όχι, όχι. Το πήγε περισσότερο, ξέρει, το πήγε με τη Λίπαρ. Όχι και λεκτικά το είπε, αλλά και λίγο χιούμορ μέσα. Δηλαδή, γιατί αφού εκείνο ο εγωγονητή, εκείνο τον έβαζε μπακ. Σου δεν είχε βάλει μπακ με τη Ρεάλ, το θυμάσαι, που είχε απέναντι το Βινίσιο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Ροντινέ είναι μια χαρά για εξτρέμ, δηλαδή μπορεί να βοηθήσει σε αυτή τη θέση και το δείχνει και στην πράξη. Έχει καλή... Αυτό που είπε και με την Τιμπάρ ήταν σωστό, έχει και καλή σέντρα ο Ροντινέ, επειδή γίνονται πολλέ σέντρε, έχει καλύτερη σέντρα από άλλου παίχτε ο Ροντινέ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση, μάλλον θα πρέπει να σκοράρουν οι επιθετικοί του Ολυμπιακού, όποιο καν και ξεκινήσει. Πιθανόν ο Ταρέμι ήταν και καλό, αλλά θα το δούμε την τελική αποφασή του με την Τιμπάρ. Αυτό που έχει ενδιαφέρον και θα το ξέρουμε πλέον αύριο είναι η κατάσταση του Ποντένς και του Έσε. Γιατί ο Ποντένς πέρασε εκείνο το πρωτόκολλο των 48 ώρες, κάνει προπόνηση, αλλά πρέπει να νιώθει και καλά. Και το Έσε που έχει πάει ένα χτύπημα, έχει δεχτεί ένα χτύπημα τα πια με τη τάπεζα, τον βρήκε ο αντίπαλός του και του έχει κάνει ένα αιμάτωμα, είναι πιθανό να είναι έτοιμος ιατρικά, αλλά ξέρεις πέρα το δύο προπονητής 100% μην πονάει, γιατί αυτό το παιχνίδι θα έχει... ένταση, θα έχει μονομαχίες και ο Ρίς είναι πάρα πολύ σημαντικός και παίζει σε μια θέση που έχει πάρα πολλές μονομαχίες και πρέπει να είσαι 100%. Από αυτές τις δύο, από την κατάσταση αυτών των δύο παικτών και το τι θα κάνει και στην επίθεση, νομίζω θα βγει και η ενδεκάδα. Δεν νομίζω να έχουμε άλλες.
0: Ναι.
1: Αλλά για δηλαδή, ο Τζολάκης, ο Ρίς, ο Πιρόλα, μάλλον ο Μπρούνο, ο Κωστίνια, ο Ροντινέη, ο Τσικίνιο, ο Γκαρθία. Θα είναι στο αρχικό σχήμα, τώρα από εκεί πέρα δούμε. Θα είναι Μαρτίνς ή Ποντένς. Θα είναι τα Ρέμι οριστικά ή Ελκαμπή. Και τι θα κάνει στα χαφ με τον Έσε. Αν είναι ο Έσε, βάλει δίπλα τον Γκαρθία ή θα βάλει κάποιον άλλο. Γιατί αν δεν παίξει και ο Έσε, θα διεκδικούν
0: αυτό. Πότε θα κρυθεί η Μπάμπη και ο Μουζακίδη. Η συμμετοχή του στο Ποντένς αύριο.
1: Αύριο σε πρώτη φάση για να δούμε αποστολή.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω θα είναι και οι δύο και θα κρυθεί τελευταία στιγμή. Και... θα κρυθεί τελευταία στιγμή. Αν μπουν και οι δύο στην αποστολή, όπως περιμένουμε το πιο πιθανό να συμβεί.
0: Μπάμπη,
1: και το πιο πιθανό, ναι.
0: Έχουν εκφραστεί παράπονα επίσης με τον Ολυμπιακό για τους ορισμούς της τελευταίας αγωνιστικής.
1: Όχι απλά παράπονα, έξαλλαν στον Ολυμπιακό για το γεγονός ότι δεν πήγαν elite διαιτητές και ειδικά για το γεγονός ότι φαίνεται και από την ανάρτηση του Κώστα Καραμπά, δηλαδή που είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή το καταλαβαίνεις ότι ακόμη περισσότερο εστιάζουν και στο γεγονός ότι έφερε Γεωργιανό Κλανουά για να παίξει, Λανουά, συγγνώμη, για να παίξει στο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Είναι μια. Είχαμε συνηθίσει να έχονται ξεσελίδι διαιτητές και από top πρωταθλήματα. Οπωσδήποτε αυτή η επιλογή προκάλεσε λίγο μια αίσθηση, αλλά για τον Ολυμπιακό, στον Ολυμπιακό είναι, γενικά έχουν πάρα πολλά παράπονα σε όλη τη σεζόν και ειδικά στα play-off για το γεγονός ότι ενώ ακυρώθηκε τον γκολ του Γιαζίτζη, δεν ακυρώθηκε τον γκολ του Μπάμπα. Εννοώ την πρεμιέρα στην πρεμιέρα των play-off και δεύτερη αγωνιστική στην Τούμπα που έχασε ο Ολυμπιακός. Και για την ακύρωση του γκολ του Μπρούνο στον τέρμα τον Παναθηναϊκό για φάουλ του Σκυπιό νωρίτερα. Είναι μια κατάσταση που συνεχίζει, δηλαδή που ο Ολυμπιακός θεωρεί ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, με αποκορύφωμα τους ορισμούς από τον Λανουά στην τελευταία αγωνιστική.
0: Ωραία. Έγινε, Μπάμπη, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ μας είχε οποιαδήποτε εξέλιξη υπάρξει στην πρωτάθλημα του Ολυμπιακού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, ακούσαμε το πώς προετοιμάζεται ο Ολυμπιακός για το παιχνίδι στην Φιλαδέλφεια. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Γιάννη Βοητσίδη για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, ο οποίος πηγαίνει να παίξει στην Άδεια Λεωφόρο την Κυριακή. Ο σκοπός είναι απλώς, θέλει νίκη και να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός για να είναι αυτός δεύτερος. Δεν εξαρτάται δηλαδή μόνο από το δικό του αποτέλεσμα. Να ξεκινήσουμε από το αγωνιστικό κομμάτι και να πάμε και στο μεταγραφικό, γιατί υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα στο Μεξικό σχετικά με την παραμονή όχι του Γιώργου Γιακουμάκη στο δικέφαλο. Γιάννη Βοητσίδη είναι μαζί μας. Γιάννη μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Όντως η νίκη αποτελεί μονόδρομο για τον ΠΑΟΚ στη διεκδίκηση της δεύτερης θέσης, του μοναδικού στόχου που του απέμεινε στη σεζόν. Δεν είναι απίθανο το σενάριο που θέλει ο δικέφαλος, δηλαδή να πάρει τους 3 βαθμούς στην Άδεια Λεωφόρο με αντίπαλο τον βαθμολογικά διάφορο Παναθηναϊκό που έχει τα προβλήματά του εδώ και αρκετό καιρό, και ενώ όσον αφορά στην αγωνιστική εικόνα, έτσι και με όλα αυτά τα οποία ακούγονται στην ομάδα για το τι γίνεται με τον προπονητή κλπ. Συγχρόνως ο ΠΑΟΚ βέβαια θέλει να μην νικήσει ο Ολυμπιακός την ΑΕΚ. Την ΑΕΚ, η οποία θα έχει σημαντικά κίνητρα στην αυλαία της σεζόν, πέρα από το να πανηγυρίσει με τους φιλάθλους της το πρωτάθλημα μέσα από μία νίκη, αλλά φυσικά να μην χάσει και αυτό το αίτητο για το οποίο έχει κάθε λόγο να είναι υπερήφανη εδώ και αρκετούς μήνες. Το πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ δεν είναι ότι περιμένει ένα μη ρεαλιστικό ή ένα πολύ δύσκολο σενάριο. Το πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ είναι ότι από τις 22 Μαρτίου, δηλαδή εδώ και περίπου 2 μήνες, από τότε που έχασε 2-1 από το Βόλο, όλα πλέον του φαίνονται δύσκολα. Ο Λουτσέσκου τονίζει, το είπε και προχθές, δεν τα παρατάμε και αυτό είναι το σημαντικό. Ωστόσο, και ο ίδιος ο Λουτσέσκου ομολογεί ότι η ομάδα του δεν παίζει ούτε στο 50% των δυνατοτήτων της. Για διάφορους λόγους βέβαια που δεν μπορούμε να τους αναλύσουμε αυτή τη στιγμή, έτσι, τραυματισμοί και όλα αυτά τα οποία ζόρισαν τον ΠΑΟΚ τους τελευταίους μήνες. Κατά κάποιο τρόπο μπορούμε να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ κλείνει ασθμένοντας τη χρονιά, είναι διάκριτη έλλειψη ενέργειας των παικτών του, δείχνει ότι θέλει αλλά σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορεί. Μετρά μία νίκη αυτή επί του Ολυμπιακού στην Τούμπα με 3-1, 3 ισοπαλίες και 3 ήττες στους τελευταίους 7 αγώνες, όπως είπα, από τις 22 Μαρτίου που έχασε από τον Βόλο, και καλείται κατά κάποιο τρόπο να μαζέψει τα κομμάτια του σωματικά και ψυχολογικά και να αλλάξει εικόνα για τον τελευταίο κρίσιμο αγώνα της σεζόν. Είναι δεδομένες οι απουσίες του Καμαρά, του Λόβρεν, του Ντεσπότοφ. Η επιστροφή του Ζαφίρη που εξέτησε την ποινή του δίνει μια ανάσα, αφού ο ΜΕΙΤΕ βρίσκεται σε κακή κατάσταση, αγωνίζεται με πρόβλημα στο ισχύο και νιώθει έντονους πόνους μετά από κάθε αγώνα. Δεν μπορώ να πω ότι αναμένονται σημαντικές αλλαγές την Κυριακή. Μόνο σε δύο θέσεις υπάρχουν ερωτηματικά, μία στα χαφ και μία στη θέση του στόπερ. Δηλαδή αν θα μπορέσει να παίξει ο ΜΕΙΤΕ δίπλα στον Ζαφίρη, ή αν κρυθεί ότι δεν μπορεί ο ΜΕΙΤΕ, τότε θα δούμε το δίδυμο Ζαφίρη ως ΔΟΕΣ. Και νομίζω ότι υπάρχει και ένα ερωτηματικό για τη θέση του Σέντερφορ. Έπαιξε στα τελευταία παιχνίδια ο Γερεμέγεφ. Είδαμε τώρα προχθές ότι μπήκαν αλλαγή ο Μύθου, που μάλιστα σκόραρε κιόλας, αλλά και ο Γιακουμάκης έπαιξε και αυτός για λίγα λεπτά. Άρα υπάρχουν 3 διαθέσιμοι center four. Δεν αποκλείεται να μην είναι ο Γερεμέγεφ και να παίξει ο Γιακουμάκης από την αρχή, ίσως να παίξει ακόμη και ο Μύθου που φώναξε το παρόν με τον γκολ που πέτυχε στο 88 λεπτό του προχθεσινού ντέρμπι. Εκεί νομίζω είναι 2 ερωτηματικά, ναι. Μία στα χαφ και μία στη θέση του center four, γιατί για τις άλλες θέσεις νομίζω ότι τα πράγματα είναι ξεκάθαρα.
0: Γιάννη, επειδή αναφερθήκαμε στη θέση του center four, για να πάμε και στον Γιακουμάκη. Καθώς υπάρχουν δημοσιεύματα στο Μεξικό που αναφέρουν ότι τελικά ο ΠΑΟΚ δεν θα ενεργοποιήσει τη ρήτρα αγοράς και θα επιστρέψει την Κρούζα Ζούλα. Από τον ΠΑΟΚ τι βγαίνει για αυτό το θέμα τελικά, θα μείνει ή όχι ο Γιακουμάκης? Είναι νωρίς να πούμε κάτι οριστικό.
1: Από τον ΠΑΟΚ αυτό που βγαίνει όντως είναι ότι είναι νωρίς, γιατί τη ρήτρα που πρέπει να δώσει ο ΠΑΟΚ, τα 5 εκατομμύρια στην Κρούζα Ζούλ, μπορεί να τα δώσει τον Ιούνιο. Άρα υπάρχει χρόνος ακόμη για να δουν τι θα κάνουν. Βέβαια αυτό τώρα το δημοσίευμα στο Μεξικό νομίζω ότι είναι κάπως καθυστερημένο, δηλαδή όλο είναι πίσω, από την άποψη ότι λέει ότι ο Γιακουμάκης υπέστη θλάση δεύτερου βαθμού και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, κάτι που θα μπορούσε να περιπλέξει την υπογραφή του με την ελληνική ομάδα όπου είναι δανεικός. Λέει ότι παρά την καλή του απόδοση, αν ο ΠΑΟΚ αποφασίσει ότι ο τραυματισμός του θα μπορούσε να επηρεάσει την απόδοσή του, ότι θα πρέπει ο Γιακουμάκης να επιστρέψει στην Κρούζα Ζούλ ενώπιση των επόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Γιατί λέω ότι είναι πίσω όλο αυτό? Γιατί τη θλάση την έχει πάθει εδώ και καιρό ο Γιακουμάκης, αλλά πλέον
0: είναι διαθέσιμος, ναι.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό ότι θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν. Άλλωστε για ποια σεζόν μιλάμε τώρα? Ένα τελευταίο παιχνίδι που έχει την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό, στο οποίο αν δεν παίξει από την αρχή πιστεύω ότι σίγουρα θα παίξει ως αλλαγή. Άρα δεν τίθεται θέμα τραυματισμού. Ιατρικά πλέον ο Γιακουμάκης
0: είναι έτοιμος.
1: Είναι εντάξει. Δηλαδή αν θέλει ο ΠΑΟΚ να τον κρατήσει και δώσει τη ρήτρα ή τα βρουν, γιατί δεν είναι και αυτό το ποσό, τα 5 εκατομμύρια δεν είναι και τόσο απλό. Δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα έδινε 5 εκατομμύρια για να κρατήσει τον Γιακουμάκη. Για να τον κρατήσει θα μπορούσε ίσως να το παζαρέψει κάπως. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν τα αποφασίσει να μπει σε αυτή τη διαδικασία, δεν είναι ιατρικό το θέμα, γιατί
0: okay,
1: μπορεί ο Γιακουμάκης να ξεκινήσει κανονικά προετοιμασία σε έναν μήνα όταν θα ξεκινήσει προετοιμασία, γιατί έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του. Άρα νομίζω ότι είναι λίγο έτσι όλο αυτό το δημοσίευμα, είναι κάπως ανακριβές, κάπως παραπλανητικό, κάπως έτσι καθυστερημένο χρονικά. Τώρα που είχε πέρα δεν μπορώ να πω, και νομίζω ούτε από τον ΠΑΟΚ βγαίνει κάτι, το αν είναι η λυμένη απόφαση να προχωρήσει ο ΠΑΟΚ στο να κρατήσει το Γιακουμάκη στο ρόστερ του. Γιατί πρέπει να πούμε, θεωρώ σίγουρο, ο Γερεμέγε παραμένει ως δεύτερος. Υπάρχει και ο Μύθου που νομίζω ότι δικαιούται να πάρει και περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Άρα εκεί ο ΠΑΟΚ μπορεί να πει ότι εγώ δίνω κάποια χρήματα στην Κρούζα Ζούλ για να τον κρατήσω, ή δεν τα δίνω και με αυτά τα χρήματα μπορώ να πάρω κάποιον ο οποίος και να είναι καλύτερος. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι θολό αυτό το τοπίο γενικά για τον Γιακουμάκη, αλλά δεν έχει να κάνει τόσο με τον τραυματισμό του.
0: Ωραία. Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη μου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Εδώ είμαστε για την νεότερο. Τρέχει ο Γιάννης Βοητσίδης με το ρεπορτάζ του ΠΑΟ. Κάνω τελεία. Πάρε τα μηνύματα και σε λίγο ξανά μαζί.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
4: Δεν ξέρω.
3: Γιατί τραγουδάς?
4: Δεν το ελέγχω.
5: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr/info/όροι.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Εδώ μας ξανά, μεσημβρίνεται από την εφημερίδα Σύνδρα Σπορ, Χαραγιάννοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, η Βιβή Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Κώστας Κοκκουλάς στα μικρόφωνα, μαζί με τις τέσσερις πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ Σύνδρα Σπορ. Θα παραμένουμε βέβαια σε ρυθμούς Super League. Ακούσαμε το πώς θα πάνε σε Νέα Φιλαδέλφια και Λεωφόρο αντίστοιχα ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Θα πάμε και στα ρεπορτάζ των γηπεδούχων. Θα ξεκινήσουμε βέβαια την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, η οποία ετοιμάζει σχεδόν διήμερη γιορτή για την μεγάλη κατάκτηση του τίτλου, η οποία ξεκινά αύριο με την ανοιχτή προπόνηση, μια ακόμα ανοιχτή προπόνηση όπως έχει καθιερωθεί στην ΑΕΚ στις τελευταίες αυτές αγωνιστικές των play-offs. Εδώ βέβαια δεν έχει να κάνει με όθηση των οπαδών προς τους παίκτες για το επόμενο παιχνίδι, καθώς η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια, αλλά έχει να κάνει με το χειροκρότημα ή με την αποθέωση που θα γνωρίσουν και στην προπόνηση πριν βέβαια και την Κυριακή οι παίκτες της ΑΕΚ. Για να δούμε λοιπόν το, όλο έτσι το τελετουργικό αυτό των δύο ημερών που ετοιμάζουν στην ΑΕΚ, η οποία όμως έχει και μεταγραφικό θέμα, όχι για παίκτη που είναι να πάρει, αλλά για παίκτη που είναι να διατηρήσει το ρόστερ της, καθώς μετά τον Μάνταλο, τον Βίντα, αλλά και τον Κατσίνοβιτς, θα έρθει σε συζητήσεις και με τον Ρομπέρτο Περέιρα. Λοιπόν, ο Γιάννης Αντορινέος είναι μαζί μας. Θα τα βάλουμε, είπα πολλά σε αυτό το πρόλογο. Θα τα βάλουμε σε μια σειρά. Ο Γιάννης νομίζω ότι είναι πιο αρμόδιος για να τα βάλει σε αυτή τη σειρά από εκεί που θέλει ο ίδιος. Γιάννη μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είμαστε στη Νέα Φιλαδέλφεια, η οποία έχει πάρει πολύ, πολύ γιορτινό ύφος. Έχουν αναρτηθεί 880 λάβαρα αφίσες με τα 14 πρωταθλήματα της ΑΕΚ, που ανάλογα με την εποχή συνοδεύεται από την αντίστοιχη φανέλα και από το αντίστοιχο τρόπαιο. Ο στολισμός συνεχίζεται και γύρω από το γήπεδο. Έχει μπει και μεγάλη σημαία δίπλα ακριβώς από την πλατεία του Αϊτού και την γέφυρα Μιχάλης Κατσούρης, και γενικά γίνονται εργασίες που προετοιμάζουν όλο αυτό το εορταστικό διήμερο που θα ακολουθήσει και αύριο με την ανοιχτή προπόνηση και με τη δυνατότητα των φίλων της ΑΕΚ να την παρακολουθήσουν στο σύνολό της, με τη δυνατότητα να ανοίξουν και όλες οι θύρες ανάλογα με την προσέλευση και με όλα όσα βεβαίως θα γίνουν την ημέρα της γιορτής με την απονομή του τίτλου και όλα όσα προγραμματίζει η ομάδα της ΑΕΚ για να γράψει ιστορία και με το τελετουργικό της απονομής και με τη γιορτή. Έδωσε ένα περίγραμμα η ΑΕΚ με την ανακοίνωση εχθές, που θα υπάρχει και μία γιγαντοοθόνη την Κυριακή από τις 18:30 που θα μεταδίδει live μέχρι τα μεσάνυχτα όλα όσα θα συμβούν, αλλά αυτά που θα συμβούν και εκτός του γηπέδου θα είναι και αναμένεται να είναι εντυπωσιακά.
0: Ωραία, άρα Γιάννη δεν έχουμε την πλήρη εικόνα, την κρατάει ΑΕΚ μυστικό, έτσι, σαν έκπληξη δηλαδή για όσους βρεθούν και όσους παρακολουθήσουν.
1: Πράγματα, ναι. Να μας έχουν ζητήσει.
0: Να μην υποθούν, ωραία.
1: Να μην καλάσουμε την έκπληξη.
0: Ωραία, είναι σεβαστό πάνω, βέβαια, δεν έχει.
1: Γι' αυτό λέμε ότι θα είναι μια τελετή που θα γράψει ιστορία.
0: Ωραία, Γιάννη, η ΑΕΚ πήγε αδιάφορη και στην Τούμπο, όμως ήταν καλύτερη, θα

0: μονάδες συν τις 5 αλλαγές που έκανε ο Μάρκο Νίκολης. Θα μπορούσε κάλλιστα να νικήσει. Τώρα, όπως είπε και ο προπονητής, θα είχε και μία μέρα παραπάνω για ξεκούραση και καλύτερη προετοιμασία. Με δεδομένο ότι έχει ζητήσει στην ομάδα να μην χαλαρώσει, αλλά να μείνει συγκεντρωμένη, να μην χαλάσει την καλή εικόνα και να μην χαλάσει και το αίτητο σερί που έχει, περιμένουμε μία ομάδα η οποία θα είναι απολύτως ανταγωνιστική. Και επίσης περιμένουμε και μία ενδεκάδα που θα είναι πολύ κοντά στις βασικές επιλογές. Ναι. Σαν να κρινόταν κάτι βαθμολογικά από αυτό το παιχνίδι, έτσι. Δηλαδή θα δούμε ενδέχεται να συνεχίσει ο Μπρινιόλι κάτω τα goal post, γιατί τα πήγε καλά στη Τούμπα. Είχε και ο Στρακός και ένα ζήτημα στη μέση, αλλά δεν είναι κάτι σοβαρό. Αλλά βλέποντας και την κατάσταση του Μπρινιόλι, μπορεί ο Ιταλός να παραμείνει κάτω τα δοκάρια. Ο Ρόταν είναι δεξιά, ο Πίος αυτή τη φορά είναι αριστερά. Μπορεί να δούμε τον Μουκουτί να επιστρέφει μαζί με τον Ρέλβας ως δίδυμο στα στόπερ. Πινέδα Μαρίν το δίδυμο στη μεσαία γραμμή. Ποϊτά δεξιά. Επίσης περιμένουμε ο Περέιρα να ξεκινήσει αριστερά και αντί του Ζωάο Μάριο. Και μπροστά να είναι ο Γιώβιτς αντί του Ζήνη. Ο Βάργα δεν έχει κάτι σοβαρό. Ένα χτύπημα ήταν στα πλευρά που τον δυσκόλεψε. Δεν αποκλείεται δηλαδή να είναι το δίδυμο Γιώβιτς Βάργα. Αν δεν ξεκινήσει ο Βάργα, που έγινε αναγκαστική αλλαγή στη Τούμπα, θα δούμε Γιώβιτς Δίνη ως δίδυμο στην επίθεση. Λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες ότι είναι μια απόφαση του Νίκολιτς αλλά και του Χαβιέρη Μπάλτα να μείνει τον γκρουπ των ποδοσφαιριστών που κέρδισαν την εμπιστοσύνη του και βοήθησαν με την παρουσία τους και με την εμπειρία τους την ομάδα της ΑΕΚ κατάκτηση του τίτλου. Είδαμε σταδιακά να ανανεώνονται ο Πέτρος Μάνταλος, να γίνεται επέκταση συνεργασίας με τον Ντομακό, η Βίντα, να περιμένουμε το ίδιο και με τον Γκατσίνοβιτς για μία διετία. Δεν αποκλείεται να γίνει το ίδιο και με τον Περέιρα, έτσι. Με μειωμένες βέβαια.
1: Δεν θα σας ρωτούσα για αυτό και για πόσο χρόνο είναι 35, έτσι, Αργεντινός. Άρα πέφτει και το οικονομικό θα είναι μειωμένο και για πόσο θα είναι, για ένα χρόνο θα βάλουν στο τραπέζι, 2 χρόνια, δεν το γνωρίζουμε για ένα ακόμα, γιατί έρχονται εκπροσωπή του, έρχονται σήμερα νομίζω, αύριο.
0: Από όσα γνωρίζω ο Αργεντινός είχε ένα συμβόλαιο κοντά στο 1-8, άρα ναι. Η ΑΕΚ θα ήθελε να το κατεβάσει περίπου τα 750 χιλιάρικα, ναι. Κάπου εκεί δηλαδή, έτσι. Με τον για ένα χρόνο επέκταση συνεργασίας. Έχει μείνει πολύ, πολύ ευχαριστημένος ο Νίκολιτς, άλλωστε το εξέφραζε και δημοσίως από τη συμπεριφορά, την οτροπία, την προσωπικότητα και την αγωνιστικότητα του Περέιρα. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Περέιρα πλέον στο φινάλε που έκαιγε η μπάλα, που ήταν συνεχόμενα τα ντέρμπι, λογιζόταν ως βασικός στις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς. Μια θετική συμπεριφορά και μέσα στα αποδυτήρια της ΑΕΚ είναι τεράστιες οι παραστάσεις τις οποίες έχει ο Περέιρα και θα ήθελε πραγματικά ο προπονητής της ΑΕΚ να τον έχει. Το κλαμπ εκτιμά όλη αυτή την προσφορά, αλλά και ο ίδιος ο Αργεντινός περνάει εξαιρετικά. Πήρε το πρωτάθλημα, υπάρχει η προοπτική του Champions League, οπότε αν συμφωνήσουν και στο οικονομικό σκέλος, το βλέπω πια πολύ πιθανό να μείνει και στην ομάδα.
1: Ωραία. Έγινε, Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, εδώ είμαστε και ο Τινότερο. Να είσαι καλά.
0: Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, εδώ συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ. Για να πάμε και στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Υποδέχεται τον ΠΑΟΚ την Κυριακή στη Λεωφόρο. Βουβό αντίο στην ιστορική έδρα, καθώς δεν έγινε γνωστή η αίτηση αναστολής της ποινής που είχε υποβάλει ο Παναθηναϊκός. Και θα αποχαιρετήσει σε επίσημο παιχνίδι τουλάχιστον την ιστορική του έδρα χωρίς τον κόσμο του. Ο Χρυσκότος είναι μαζί μας. Χρήστο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι στους φίλους μας. Ναι, δεν έγινε η ανατροπή που ήλπιζαν κάποιοι ότι μπορεί να γίνει με την κατάθεση του αιτήματος αναστολής της πρωτόδικης ποινής.
0: Εντάξει, κακώς νομίζω, Χρήστο, πάντως. Χωρίς να θέλω να σπουδάσω, είναι μια δικασία, αλλά νομίζω και αυτοί που είναι σε αποφάσεις, καμιά φορά είναι καλό να έχουν μια επαφή με την, είναι ένα, με την πραγματικότητα. Ένα παιχνίδι που ουσιαστικά για τον Παναθηναϊκό δεν κρίνει κάτι, μόνο για τον ΠΑΟΚ σε περίπτωση νίκης και μη νίκης του Ολυμπιακού στη Νέα Φιλαδέλφεια, παίρνει σε δεύτερη θέση. Και είναι το τελευταίο παιχνίδι στη Λεωφόρο. Δηλαδή θα μπορούσαν να πούν OK και στην εκτίση του χρόνου στην πρώτη αγωνιστική ή στη δεύτερη ή οποιοδήποτε άλλη. Έτσι.
1: Έχουν κάνει, έχουν δώσει αναστολή παλιότερα και σε ΑΕΚ και σε ΑΡΙ.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν δηλαδή. Απλά νομίζω ότι από νομική πλευρά το προηγούμενο ήταν το τελευταίο παιχνίδι τη σεζόν. Και ότι υπήρχε.
0: Δεν θα μπορούσε να μεταβρεθεί τιμωρία του για το χρόνο.
1: Δηλαδή υπήρχε περίπτωση να μην είναι νομότυπη μεταφορά τη ποινή.
0: Ναι. Ναι, αυτό δεν το γνωρίζω. Okay.
1: Ίσως αυτό να είναι ένα θέμα που να απασχόλησε την επιτροπή σε δεύτερο βαθμό, αλλά σε κάθε περίπτωση όταν επέβαλαν τη συγκεκριμένη ποινή έπρεπε να σκεφτούν λίγο τα δεδομένα. Το λέμε πάρα πολλές φορές και οι διευθυντικές αποφάσεις να πας πολύ by the book δεν είναι και πολύ καλό. Πιάσε λίγο το σφιγμό του αγώνα, σε λίγο το παιχνίδι να τρέξει, να καταλάβεις πώς είναι τα δεδομένα και να πάρεις μια δίκαιη απόφαση χωρίς να αναγκαστικά να τηρείς γράμμα-γράμμα τον κανονισμό. Τώρα για ψηλού πείδημα, χάνει την ευκαιρία ο κόσμος του Παναθηναϊκού να αποχαιρετήσει την Λεωφόρο, ένα γήπεδο από τα πιο ιστορικά της Ευρώπης, σαφώς το πιο ιστορικό στην Ελλάδα, έτσι πάνω από 100 χρόνια υπηρετεί τον Παναθηναϊκό και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εκεί έπαιξε πρώτη φορά η εθνική μας ομάδα, εκεί μπήκε πρώτη φορά χορτάρι, εκεί μπήκε πρώτη φορά ηλεκτροφωτισμός. Γενικά πάρα πολλές καινοτομίες, εκεί έγινε το πρώτο διεθνές παιχνίδι. Έχει μια πολύ μεγάλη ιστορικότητα το συγκεκριμένο γήπεδο. Νομίζω ότι θα μπορούσε να υπάρχει ένα φινάλι διαφορετικό. Βέβαια, ο Παναθηναϊκός έχει πει με κάθε τρόπο, χωρίς να έχει δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, ότι το γήπεδο της Λεωφόρου θα κλείσει για τον Παναθηναϊκό με μια πολύ μεγάλη γιορτή. Προφανέστατα θα φέρει κάποια μεγάλη ομάδα του εξωτερικού, πιθανότατα μέσα στο καλοκαίρι σε ένα παιχνίδι προετοιμασίας, για να είναι αυτό το φινάλε του Παναθηναϊκού ως γηπεδούχος στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Γιατί θυμίζω.
0: Θα παίξει, παίζει και η Φυσιά ούτως ή άλλως.
1: Και οπότε ο Παναθηναϊκός το πρώτο θα πάει και του παραχρόνου, νομίζω για δύο χρόνια το έχει κλείσει και η Φυσιά. Τουλάχιστον ένα μέχρι να δούμε τι θα γίνει με το Βοτανικό. Οπότε θα, έστω μια
0: στην οποία και η Φυσιά ο Παναθηναϊκός στη σεζόν δεν έδινε το άκα γιατί τελικά τη Λεωφόρο, Χρήστο. Την οποία και η Φυσιά, από ό,τι θυμάμαι, στη σεζόν ο Παναθηναϊκός δεν έδινε το άκα και έδωσε τελικά τη Λεωφόρο τώρα για τα δύο τελευταία παιχνίδια. Φαίνεται αποκαταστάθηκαν οι σχέσεις.
1: Μετά τη μεταγραφή του Τετέι και του Παντελίδη υπήρξε μια καλύτερη επαφή και μια ένταση γενικότερα. Τώρα είναι καλές οι σχέσεις, οπότε δόθηκε η δυνατότητα στην Φυσιά να αγωνίσει το γήπεδο της Λεωφόρου. Για ένα χρόνο, όσο είναι ακόμα η Λεωφόρο, γιατί θυμίζουμε ότι με το που θα δοθούν σε χρήση ο Βοτανικός, δηλαδή τα γήπεδα που ανθρώπινο στο Βοτανικό εγκαταστάσει τον Εστέχνη και το Ποδοσφαιρικό Γήπεδο, τότε αυτομάτως παραδίδεται στην διάθεση του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος από εκεί πέρα θα προχωρήσει το πλάνο της ανάπλασης. Έτσι. Όλα αυτά που έχει σχεδιάσει να γίνουν στη Λεωφόρο, δεν ξέρω αν θα γίνουν άμεσα την πρώτη χρονιά, θα χρειαστεί ένας χρόνος μέχρι να οργανωθούν τα πάντα. Αλλά τέλος πάντων, τουλάχιστον μία χρονιά το γήπεδο θα είναι στη διάθεση και δεύτερη.
0: Χρήστο, πάμε λίγο στο αγωνιστικό κομμάτι. Δεν έχει κίνητρο Παναθηναϊκός, τουλάχιστον βαθμολογικό, αλλά νομίζω ότι ηθικό υπάρχει. Θέλει να πετύχει την πρώτη νίκη στα πλέον και μάλιστα στο τελευταίο του παιχνίδι στο σπίτι του, έτσι.
1: Αλίμονο, μέχρι στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει δώσει 5 παιχνίδια. Έχει 2 ισοπαλίες, 3 ήττες και έχει σκοράρει μόνο ένα γκολ. Πάρα πολύ φτωχή συγκομιδή για μια ομάδα που θέλει να κοιτάει υψηλά. Εντάξει, ξεκάθαρα ο Παναθηναϊκός, το λέγαμε από την αρχή ότι δεν έχει κίνητρο που θα μπήκε στα πλέον, ήταν πάρα πολύ μακριά. Μιλούσαμε για ένα πολύ μεγάλο θαύμα. Αν θα έκανε ένα μεγάλο σερινικό, αν θα γλίστραγε κάποια ομάδα από μπροστά του, αν πολλά, αν πα και προλάβει να βγει τρίτο, έτσι ώστε να σώσει το Europa, να μην πάει στο conference, να κερδίσει δηλαδή ουσιαστικά μια αναβάθμιση στην ευρωπαϊκή διοργάνωση που θα αγωνιστεί. Από την αρχή στράβωσε το παιχνίδι με την ισοπαλία στην Τούμπα. Σε ένα μάτι που ενδεχόμενο μπορούσε να το κερδίσει και το, την ήττα από τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο. Δεύτερη αγωνιστική, ουσιαστικά κίνητο βαθμολογικό δεν υπήρχε. Να ξεκάθαρο ότι και όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια από τον Παναθηναϊκό δεν θα προλάβει να τερματίσει τρίτος. Αλλά πάντα υπάρχει περηφάνεια, πάντα θες κάτι καλύτερο. Έχει αποδειχθεί το ελληνικό πρωτάθλημα ότι συνήθως αυτό δεν αρκεί για να βγάλει μια ομάδα με τα μαχαίρια στα δόντια. Σε γενικές γραμμές όμως, αν εξαιρέσουμε τα δύο μάτς με τον Ολυμπιακό, στα υπόλοιπα Παναθηναϊκός ήταν ανταγωνιστικός, δηλαδή και με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και τα δύο μάτς με την ΑΕΚ. Το ένα το είχα στο 93, το άλλο το πάλεψε με παίχτη λιγότερο από το 18 και θα μπορούσε να το κερδίσει και όλο το τέλος με τις ισχύες που έκανε. Το μάτς με τον Ολυμπιακό το έχασα από ένα πολύ φτηνό λάθος του Γετβάη, από αυτά που γίνονται σαλάνες. Και στο πραγματικά πολύ άσχημο παιχνίδι, ήταν αυτό στο Καραϊσκάκη προχθές. Νομίζω το
0: τελευταίο. Ήταν πάρα πολύ κακός Χρήστο. Πολύ φάση έτσι.
1: Τίποτα. Έτσι. Και αμυντικά ήταν ασταθής και παραγωγικά δεν έφτιαξε τίποτα. Ήταν πολύ κακό παιχνίδι αυτό.
0: Χρήστο, τελειώνει το πρωτάθλημα την Κυριακή. Τι περιμένουμε την άλλη εβδομάδα? Γιατί εντάξει, υπάρχει αυτή, ο Μπεντίτ κάνει δηλώσεις σαν να είναι και ο πρωτάθλημα του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, ούτως ή άλλως και τη νέα σεζόν. Θα είναι όμως.
1: Ναι, εγώ πιστεύω ότι θα είναι.
0: Ναι.
1: Τώρα, άλλο ότι πιστεύω εγώ και άλλο ότι πιστεύει ο Λαφούζος, γιατί αυτό θα πάρει την απόφαση.
0: Ναι.
1: Αυτό που αντιλαμβάνω εγώ, υπάρχει μια διελκυστήρα εδώ και ένα μεγάλο διάστημα, να Μπραντεφέρ. Υπάρχουν πολλοί που είναι γύρω από τον Αλαφούζο που του λένε διώξε τον πρόεδρε. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που λένε πρόεδρε.
0: Κράτησε τον.
1: Να σου παρεχτούμε δηλαδή. Δεν γίνεται σε πέντε μήνες να διώξει ένα προπονητή της εμφέλειας του 50 που δεν πήρε μια ομάδα που την έχει διαλέξει αυτός, που δεν κινήθηκε με τα γραφικά στα θέλω τα δικά του, που δώσε την ευκαιρία να κάνει προετοιμασία. Δεν ξέρω ποιον θα ακούσει από όλους. Η προσωπική επιλογή είναι δική του. Αν έβλεπε την περιοχή τη ατμόσφαιρα πριν από ένα μήνα, θα θεωρούσε δεδομένο ότι θα φύγει. Όλοι αυτοί γύρω-γύρω καλύζουν πράγματα και ανάβουν φωτιές, το θεωρούσαν δεδομένο ότι θα φύγει. Εγώ δεν είμαι και τόσο σίγουρος. Έχω την εντύπωση ότι όταν θα έρθει η ώρα να ανακοινωθεί η απόφαση του Αλαφούζου, θα γίνει με έναν τρόπο που ότι απλά συνεχίζει ο Μπενίτεθ. Δεν τέτοιο άνθρωπο για διακοπές. Δεν θα υπάρχει κάποια, νομίζω έτσι. Θα θεωρήσει πολύ φυσιολογικό ότι, παιδιά, τι να σας πω, ο άνθρωπος έχει συμβόλαιο για δύο χρόνια, δεν το συζητάμε. Το έχει ξανακάνει αυτό στο παρελθόν. Τώρα, αν πει στη λογική της αλλαγής προπόνησης, θα τον ευχαριστήσει, θα τον καλέσει μετά το τέλος του προγράμματος να συζητήσει τα τις αποζημίωσεις και τα σχετικά. Και από εκεί πέρα θα ανακοινωθεί η λύση. Αλλά ας περιμένουμε λίγες μέρες ακόμα, Κυριακή κοντιγιορτή. Κυριακή τελειώνει το πρωτάθλημα. Οπωσδήποτε, επειδή υπάρχει και πίεση χρόνου.
0: Πιστεύω, ναι, το οποίο θα ξεκαθαρίσει πολύ γρήγορα, φαντάζομαι, ναι. Χρήστο. Έτσι.
1: Ξέρουμε, γιατί πρέπει να βγει ένα σχεδιασμό που είναι απαιτητικό σχεδιασμό. Έχουν γίνει βέβαια κάποιες κινήσεις, το έχει πει ο Μπέντερ και το έχει πει, και είναι σωστό αυτό που λέει, ότι το Γενάρη γίνανε κινήσεις να αποκτήσει ο Παναθηναϊκός παιδιά σε καλή ηλικία από 20, 21 μέχρι 25 χρονών, που θα είναι η βάση του για τα επόμενα χρόνια. Έχει 6 μεταγραφές τέτοιου είδους το χειμώνα.
0: Και Έλληνες παίχτες, Χρήστο.
1: Αρκετοί από αυτούς είναι Έλληνες. Και ωραία. Τώρα το καλοκαίρι θα πάει με ποιοτικές μεταγραφές, δηλαδή να δείξει τα λεφτά, να πάρει ποιότητα, να αγοράσει ποιότητα. Που θα κυνηγήσει το πρωτάθλημα. Γιατί η νεαρή πέστα είναι καλή για το μέλλον, αλλά δεν είναι και εύκολο να του φορτώσει το βάρος του πρωταθλητισμού με τέτοιες συνθήκες.
0: Έγινε, Χρήστο, μας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε για την νότερο. Να είσαι καλά, φίλε μου, καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν ο Χρήστος Κοντός με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Για να πάμε στη Θεσσαλονίκη, θα βάλουμε στην παρέα μας τον Γιώργο Τότσικα για το ρεπορτάζ του Άρη, ο οποίος με νίκη την Κυριακή του Λεβαδιακού παίρνει αυτό στην πέμπτη θέση. Σίγουρα, βέβαια, είναι κάτι που δεν φτάνει στον Άρη και πλέον κοιτάει την επόμενη μέρα σε όλα τα επίπεδα και στα διοικητικά αλλά και στα αγωνιστικά. Ο Γιώργος Τότσικας μαζί μας. Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε Θεσσαλονίκη, με το βλέμμα στο μέλλον. Σωστά. Τώρα, ποιο θα είναι αυτό το μέλλον, ειδικά το εγγύς μέλλον, είναι ένα θέμα στην Θεσσαλονίκη. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το αγωνιστικό περνάει μόνο στην σφαίρα του γοήτρου και της ηθικής ικανοποίησης. Ότι με νίκη, όπως είπες, δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα για να βγει πέμπτος ο Άρης, μόνο με νίκη, γιατί θα ισοβαθμίσει με το Λεβαδιακό και είναι υπέρ του η ισοβαθμία. Ισόπαλα, να θυμίσω, έχουν λήξει όλα τα παιχνίδια, τα προηγούμενα τρία παιχνίδια φέτος του Άρη με τον Λεβαδιακό. Με νίκη, λοιπόν, ο Άρης θα είναι πέμπτος. Ο Λεβαδιακός παίζει για δύο αποτελέσματα για να πάρει την πέμπτη, την ηθική και καλύτερη θέση, βέβαια, στην ιστορία. Το αποτέλεσμα. Σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, κανένα. Αλλά θα είναι, αν θέλεις, έτσι ένα κλείσιμο που δεν πρέπει, εγώ να πω, να διαστρεβλώσει την εικόνα που δεν ήταν καλή του Άρη ή να λιώσει την εικόνα του Άρη που δεν ήταν καλή στην διάρκεια της σεζόν. Και στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει η εφαρμογή ότι ο Άρης θα πρέπει να κοιτάξει στο δάσος και όχι στο δέντρο. Ναι. Το δέντρο είναι η πέμπτη θέση, θα είναι η πέμπτη θέση. θα είναι το νικηφόρο σερί, γιατί ο Άρης έχει 4 συνεχόμενες νίκες στα play-off και την ισοπαλία στην πρεμιέρα του Group 5-8 με το Λεωριακό. Αλλά αυτό είναι το δέντρο. Το δάσος είναι ότι ο Άρης είχε μια αποτυχημένη χρονιά. Βγήκε πολύ νωρίς από τον πρώτο γύρο της Ευρώπης νοκάουτ από μια κάποια ΡΑΣ. Δεν ξέρω που είναι καλή της ώρα και που είναι. Στο κύπελο που ήταν ένα στόχος κάθε χρόνο που βάζει ψηλά τον πύχη, αποκλείστηκε με κατεβασμένα τα χέρια από τον Παναθηναϊκό. Και στο πρωτάθλημα, ασημένοντας έφτασε ένα σημείο που δεν έχουν ενδιαφέρον οι αγώνες να κερδίσει, γιατί κατά την ταπεινή μου άποψη θα ήταν τελείως διαφορετική εικόνα αν ήταν πραγματικά ανταγωνιστική η πέμπτη θέση και οδηγός στην Ευρώπη. Ότι μπορεί να πήγαινε να παίζει το εξίσου καλά, έτσι, αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνονται σε αυτή την περίπτωση. Η ουσία είναι τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Για την ιστορία να πούμε ότι σε αυτό το παιχνίδι ο Άρης με το Λεβαδιακό στις 5 θα έχει, εδώ δεν είναι ορειματικό, και τον Πέρας και τον Σούντμπεργκ, γιατί ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η προπόνηση των κεντρινόμαυρων. Υπάρχουν ελπίδες την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί αν θα είναι παρόντες. Και το λέω αυτό γιατί είναι ένα θέμα που χωράει μεγάλη συζήτηση και το σχολιάσαμε φέτος του μεταγραφικού σχεδιασμού. 23 παίχτες, αλλά ο Άρης, εάν δεν παίξει ο Σούντμπεργκ, δεν είναι διαθέσιμο συγγνώμη, να παίξει ο Σούντγκρεν την Κυριακή, θα έχει μείνει με ένα στόπερ, το Ρόουζ. Ο Φαμπιάνο είναι τραυματίας, ο Σούντμπεργκ είναι και δεν είναι. Οι υπόλοιποι στόπερ έχουν αποχωρήσει. Ο νεαρός ο Κάμψης, ο οποίος του έχει γίνει επαγγελματικό συμβόλαιο, αλλά πέρα από κάποιες αποστολές δεν έχει πάρει κάποια αγωνιστικά λεπτά. Και ήταν μια καλή ευκαιρία να πάρει το βάπτισμα του πυρός. Βρίσκεται αυτή την ώρα από χθες βασικά με την ομάδα την K19 του Άρη, η οποία σε λίγη ώρα στις 6 ακριβώς δίνει τελικό κυπέλου κόντρα στον ΠΑΟΚ.
0: Και η Ερασπορ θα είναι εκεί, Γιώργο. Θα είναι έτσι, και ο Μπαρφιλάου για μετά, θα μιλήσουμε και μαζί του. Θα μας μεταφέρει και το κλίμα που υπάρχει ήδη στα Γρήγορα.
2: Το κλίμα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Και θέλω να κλείσω δηλαδή με αυτό, πέρα από αυτά που λέμε δηλαδή. Οπότε αυτό είναι το αγωνιστικό διακύβευμα του Άρη ενώπιση του αγώνα με τον Λεβαδιακού. Η επόμενη μέρα αναμένεται να ξημερώσει μέρα με την ευρεία κλίμακα τη έννοια αυτή.
0: Ναι, δεν λέμε για τη Δευτέρα. Τι θα γίνει από εκεί και στο εξή.
2: Τι θα κάνει ο Καρπίδης, αν δώσει αυτό στο βηματισμό του Άρη τη επόμενη σεζόν, προπονητές, μεταγραφές κτλ. Ή αν θα έχουμε πλέον αυτό που περιμένει όλος ο κόσμος, αν θα εξελιχθεί το κουβάρι των εξελίξεων σε ιδιωτικό επίπεδο και σε επενδυτικό επίπεδο, αν υπάρχουν και ποιοι είναι αυτοί μετά τις κινήσεις που έγιναν τον τελευταίο καιρό και τις δημόσεις για την ΠΑΕ Άρη. Να κλείσω με αυτό και να πω ότι στις 6 ώρα είναι ΠΑΟΚ Άρης αυτός ο τελικός κυπέλλου για την K19, η οποία θέλει έναν τίτλο για πολλούς λόγους, από για το σύλλογο. Ο τελευταίος τίτλος του Άρη ήταν σε επίπεδο τέτοιων υποδομών, αγαπημένων και τα λοιπά, πανελλήνιος τίτλος, ήταν το 2012, όταν κέρδισε η K17 του Άρη τον ΠΑΟΚ στην Τρίπολη. Τότε βέβαια ήταν το πρωτάθλημα, γινόταν διαφορετικά, γινόταν Final Four και πάει λέγοντας τα τελευταία χρόνια είναι κανονικά βαθμολογία σε ό,τι φορά το πρωτάθλημα. Και το κύπελο, για τον κόσμο που δεν γνωρίζει, από πέρσι καθιέρωσε η Super League κύπελο στις ηλικίες K19 και πάει λέγοντας. Τότε λοιπόν ο Άρης κέρδισε με 1-0 τον ΠΑΟΚ, με προπονητή τον Τάσο Θεό, μετέπειτα προπονητή και του Ολυμπιακού, της Εθνικής Ελπίδων που έπαιξε στο Euro της Μάλτας, και νυν άμεσο συνεργάτη του Γιάννη Αναστασίου στον Πανετολικό, στον τόπο του εγκλήματος, έτσι στο Αγρίνιο επιστρέφει και ο Άρης, αφού υπάρχει σύνδεση με τον Θεό. Και από τους βασικούς παίκτες, να πω για τον κόσμο που δεν γνωρίζει, ποιος λες να ήταν στον Άρη της K17 του 12, ο Λάζαρος Ρώτας. Ρώτα, ο οποίος ξεκίνησε όλα Ρώτα από τις ακαδημίες του Άρη και διέγραψε μετά μια πορεία, φτάνοντας στην Άκη να είναι βέβαια πρωταθλητής φέτος με την ομάδα της Άκη σε αντρικό πλέον επίπεδο.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο μου, να είσαι καλά.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι και εσένα. Ήταν και ο Γιώργος Τότσικας με το ρεπορτάζ του Άρη. Άνω τελεία, πάρει τα μηνύματα και σε λίγο ξανά μαζί σας στο δεύτερο πλέον σκέλος της σημερινής μεσημβρινής ραδιοεφημερίδας της Ερασπόρου.
3: Η ώρα είναι 3.

0: Era Sport 101,8.
1: Κυριακή 17 Μαΐου. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Οδείο Αθηνών. Εκομάτζιο. Ένα φωνητικό ανθολόγιο από την αναγέννηση έως το ρομαντισμό. Τα πολλαπλά πρόσωπα της Άνοιξης. Η αναγέννηση της φύσης. Ο έρωτας. Το παιχνίδι, η γιορτή, αλλά και η μνήμη και η συγκίνηση ξεδιπλώνονται μέσα από διάφορες μορφές φωνητικής μουσικής. Θα ακουστεί και σε πρώτη εκτέλεση το In Luce Veris του Παναγιώτη Φίνα, γραμμένο ειδικά για την περίσταση. Χοροδία της ΕΡΤ. Πιάνο Θάνος Μαριέτης. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Παπαπέτρου. Οδείο Αθηνών. Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος. Κυριακή 17 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Πληροφορίες athensconservatoire.gr.
2: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά, δεύτερο ημίχρονο, στην μεσημερινή εφημερίδα της Ερασπόρ. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, πήρε τη σκητάλη στη ρύθμιση των ήχων από τη Χαρά Γιαννοπούλου. Η Βίβη Νικολοπούλου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα μαζί σας μέχρι τις 4. Πάντα βέβαια με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπόρ. Συνεχίζουμε σε ρυθμούς Super League. Να θυμίσω το πρόγραμμα του διημέρου. Είναι τελευταία αγωνιστική για τα πλέον σε 1, 4 και 5 έως 8. Ο τίτλος έχει κρυθεί εδώ και διαγωνιστικές, έχει πάει στην ΑΕΚ. Όμως ακόμα είναι ανοιχτό το σενάριο για το ποια από το ΠΑΟΚ ή Ολυμπιακός θα κατακτήσουν τη δεύτερη θέση και βέβαια το εισιτήριο κυρίως για την προγραμματική φάση του Champions League. Έχουμε λοιπόν αύριο για τα play-out Αστέρας και Φυσιά, ΑΕΛ Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός στις 7. Είναι προτελευταία αγωνιστική, παίζουν και στις 21 Μαΐου. Και έχουμε για τα play-offs ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ την Κυριακή στις 7.30, Άρης Λεβαδιακός Όφη Βόλος την Κυριακή στις 5. Πάμε σε Τρίπολη, θα καλησπερίσουμε τον Βασίλη Κουβαλή για το ρεπορτάζ του Αστέρα, ο οποίος έχει πάρει τις ανάσες του, είναι 4 βαθμούς μακριά από τον Πανσεραϊκό και νομίζω ότι με βαθμό ή βαθμούς το Σάββατο κόντρα στην Κηφισιά εξασφαλίζει και μαθηματικά την παραμονή του. Βέβαια μαθηματικά όλοι έχουν ελπίδες από τον Αστέρα και όλοι κινδυνεύουν τον Αστέρα κάτω, αλλά νομίζω ότι πλέον το εκτοπίο κατά το 90% έχει ξεκαθαρίσει. Βασίλης Κουβάλης μαζί μας. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Κώστα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η επιβεβαίωση και η σίγουρη παραμονή είναι με μία νίκη στο τρίποντο.
0: Αύριο,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Στην Κηφισιά δεν υπάρχει κανένα άλλο αποτέλεσμα που να σου δίνει το 100%, δηλαδή την παραμονή, εκτός από την νίκη. Γιατί όπως είπες, αν πάρει ένα βαθμό και κερδίσουν και οι υπόλοιποι από κάτω, μπλέκει η κατάσταση.
0: Μπλέκει πάλι η κατάσταση, ναι.
1: Άρα για να ξεκαθαρίσει και να τελειώσει αυτή τη δύσκολη διαδρομή που έχει διανύσει ο Αστέρας Άκτορ από το τέλος της κανονικής περίοδου ως ουραγός τελευταίος, έτσι τελείωσε την κανονική περίοδο, την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, μπαίνει τώρα σε μια διαδικασία να έχει φτάσει σε μια νίκη ώστε να παραμείνει στην κατηγορία μια αγωνιστική πριν τελειώσει τα play-out. Νομίζω ότι είναι ένα επίτευγμα, μια πολύ σημαντική κατάσταση που έχει διαμορφώσει ο ίδιος ο Αστέρας Άκτορ, εννοούμε τον οργανισμό και την ομάδα. Αλλά δεν πρέπει να είναι χαλαρός, να σκέφτεται ότι έχει τελειώσει η δουλειά. Η δουλειά θα τελειώσει το Σάββατο, αύριο, εδώ στο Θεόδωρος Κοκοτρώνης, κερδίζοντας την Κηφισιά σε ένα μάτς απέναντι σε μια ομάδα που δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον. Αλλά αυτό μπορεί να είναι και επικίνδυνο και αν δεν προσέξει και είναι χαλαρός, μπορεί να έχει πρόβλημα. Δεν θα έχει την παρουσία του Μακέντα, πολύ σημαντική η απουσία του, αφού έχει κάρτες και δεν θα είναι ο Ιταλός διαθέσιμος στην κορφή της επίθεσης. Όμως δεν μπορεί να σταθεί όλη η ομάδα σε αυτό το θέμα, αφού έχει φτάσει σε αυτό το σημείο και πρέπει όπως και δίποτε, με οποιοδήποτε τρόπο, πάντα θεμητό βέβαια, να καταφέρει να βρει λύση και να πάρει τους 3 βαθμούς αύριο απέναντι στην Κηφισιά. Είναι σίγουρο και δεδομένο ότι θα έχει τη στήριξη του κόσμου που από χθες που βγήκαν στη διάθεση τα εισιτήρια για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση γίνονται ανάρπαστα. Ψάχνουν όλοι εισιτήριο για να βρεθούν στο Θεόδωρος Κολκοτρώνης αύριο 7 η ώρα, είναι η έναρξη του αγώνα όπως και των υπολείπων παιχνιδιών και θέλει να στηρίξει ο κόσμος αυτή την τελευταία παρουσία για φέτος του Αστέρα εντός έδρας, να πανηγυρίσει και να χειροκροτήσει την προσπάθεια των παικτών και να πανηγυρίσει, όπως είπα στην αρχή, την παραμονή στην κατηγορία. Γιατί αυτή η παραμονή στην κατηγορία φάνταζε πάρα πολύ δύσκολη στην αρχή. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, το ξεκαθαρίζουμε, μην πιστεύουν κάποιοι ότι έχει τελειώσει η ιστορία της παραμονής. Αν αύριο τελειώσει και είναι όπως θα θέλει ο Αστέρας τα πράγματα, δηλαδή με νίκη, ήταν μια κατάσταση που είχε διαμορφωθεί και ήταν πολύ πολύ δύσκολη. Και ήταν το πρώτο φαβορί, μπορούσα να, και το λέω ξεκάθαρα, ο Αστέρας Άκτορ στο τέλος της κανονικής διάρκειας και στο ξεκίνημα των play out. Όμως απέδειξε μέσα στον αγωνιστικό χώρο μέχρι στιγμής ότι δίκαια βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, δηλαδή πάνω από τις υπόλοιπες ομάδες τις δύο που είναι ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ, από τον Πανσεραϊκό 4 βαθμούς και 5 βαθμούς από την ΑΕΛ Νόβιμπετ. Έχει μια ευκαιρία μπροστά του αύριο να τελειώσει την παραμονή και αυτό θα κάνει. Ναι. Είναι αισιόδοξος και φαίνεται αυτό από όλο το κλίμα που βγαίνει. Είπαμε, η βοήθεια του κόσμου είναι δεδομένη και αύριο θέλουν όλοι εδώ στην Τρίπολη να πανηγυρίσουν την παραμονή στην κατηγορία. Δεν έχει ανακοινωθεί αποστολή, η προετοιμασία έχει τελειώσει γύρω στις 7 ή στις 8 το απόγευμα, αν και μας έχει συνηθίσει έτσι γενικά στα εντός έδρας παιχνίδια κυρίως να μην ανακοινώνει αποστολή, να τους καλεί όλους στο γήπεδο.
0: Καλά, και νομίζω να είναι και τέτοιο το παιχνίδι.
1: Είναι και το τελευταίο
0: Βασίλη,
1: παιχνίδι. Άρα όλοι στο γήπεδο θα βρίσκονται. Ναι. Στο Μακέντα να τονίσω εδώ Κώστα και να πω ότι και ο Μούμο είναι τιμωρημένος, δέχτηκε κόκκινη κάρτα προς το τέλος της καθυστερήσης του αγώνα με τον Πανσεραϊκό. Οι δύο δεδομένες απουσίες από το αυριανό παιχνίδι με την Κηφισιά.
0: Βασίλη, θα ανασχολούμαι μια τελευταία ερώτηση. Καθώς ο Αστέρας δείχνει να είναι κοντά στην παραμονή του, θα αρχίσει με νίκη αύριο. Με τον Γιώργο Αντωνόπουλο τι γίνεται?
1: Πολλές είναι οι ερωτήσεις που μπορεί να κάνει κάποιος.
0: Ας κάνω αυτή, εντάξει.
1: Δεν μπορώ να σου απαντήσω τώρα.
0: Αν θα μείνει δηλαδή, αν θα συσσαγωγικά υπογραφηθεί για το γεγονός ότι κράτησε την ομάδα στην κατηγορία.
1: Αυτό είναι θέμα της διοίκησης. Η διοίκηση τον επέλεξε και τον έβαλε μπροστά χωρίς να σκεφτεί τίποτε άλλο. Σε κάθαρο αυτό. Το είχαμε συζητήσει.
0: Και ξέρεις τι, σε πολλούς φάνηκε τότε ότι βάζοντας τον κ. Αντωνόπουλο μπροστά σε αυτή την κρίση
1: που κάμπει,
0: ότι πετάει και λευκή πίτα. Ναι, ότι δεν είχε και. Δεν το πίστευε.
1: Ακριβώς.
0: Μπορεί να μην ισχύει αυτό, αλλά και να πίστευε πάρα πολλές δυνατότητές του και να του έδωσε αυτό το. Τα κλειδιά τη ομάδα.
1: Αυτά μαζί που λέμε, Κώστα, ισχύουν. Όμως δεν ξέρω ποιες είναι οι υποθέσεις της διοίκησης. Δεν έχει φανεί κάτι ακόμα. Θα δούμε όταν τελειώσουν. Και μαθηματικά.
0: Ναι, και έχουμε πούμε πολλά γιατί ξέρεις, επειδή και τα ονόματα των ιδιοκτήτων του Αστέρα έχουν εμπλεχθεί και με το ρεπορτάζ του Άρη, νομίζω ότι κάποιος δεν μπορεί να ξεκαθαρίσει το.
1: Θα πούμε πολλά πράγματα.
0: Αλλά ας τελειώσει, ναι, πρώτα να δούμε που θα κάτσει η μπίλια, Βασίλη, βέβαια.
1: Ότι υπάρχει ρεπορτάζ αρκετό.
0: Για τον Αστέρα.
1: Και γνωρίζουμε πράγματα, μπορούμε να πούμε.
0: Ωραία.
1: Και τώρα δεν μπορούμε να αναφέρουμε.
0: Εντάξει, ναι, τώρα αυτό που προέχει νομίζω για όλους σας στην Τρίπολη είναι ένα παραμείνει μετά σε κατηγορία. Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη, μου να είσαι καλά.

0: Στο Μαργαζο Τρίπολη πάμε στη Λάρισα για το ρεπορτάζ της ΑΕΛ. Τελευταίο εντός έδρας ματς αύριο. Υποδέχεται τον Ατρόμητο στις 7. Η ΑΕΛ που είναι στο χείλος του Γκρεβού θέλει τη νίκη για να κρατήσει τις όποιες ελπίδες υπάρχουν ζωντανές, αλλά να έχει και ανάλογα αποτελέσματα της ομάδας που κυνηγάει, δηλαδή από τον Παρασσαραϊκό και κυρίως τον Αστέρα Τρίπολης. Πάντως το κλίμα δεν είναι καλό ούτε στην εξέδρα, καθώς χθες υπήρξε ανακοίνωση ή τοποθέτηση, όπως θέλετε να το πείτε, από τους οργανωμένους οπαδούς της ομάδας που ζητάνε από τον μεγαλομέτοχο, τον κύριο Χιλιανταβέλη, να αποχωρήσει. Λοιπόν, Βαγγέλης Μητρούσιας μαζί μας. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
1: Επίσης, σαν Κώστα και στους ακροατές, η ΑΕΛ δίνει το πρώτο τελευταίο της παιχνίδι και μάλιστα που είναι εντός έδρας, αλλά δεν έχει νομίζω το γόητρο είναι στη μέση, γιατί η ομάδα μετά και το τελευταίο αποτέλεσμα της περασμένης αγωνιστικής την Τρίτη στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό, νομίζω ότι μηδένισε τις όποιες ελπίδες υπήρχαν. Μπορεί κάποιος να πει, αλλά είναι πολύ δύσκολο.
0: Μαθηματικά λες ότι ακόμα υπάρχουν, αλλά είναι πολύ δύσκολο τα μαθηματικά αυτά να βγουν στο χορτάρι. Έτσι
1: να βγουν και στο χορτάρι, αλλά και ακόμη και να κερδίσεις ένα παιχνίδι και να χάσουν κάποιοι άλλοι. Υπάρχει και η τελευταία αγωνιστική που και εκεί δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, νομίζω στην ΑΕΛ το ξέρουν όλοι ότι δεν υπάρχει. Η ομάδα έχει υποβαστεί και μάλιστα οι περισσότεροι το έχουν συνειδητοποιήσει. Μην πω όλοι, αλλά φάνηκε αυτό και από το αποτέλεσμα της προπερασμένης αγωνιστικής, δηλαδή αυτό που έφερε εντός έδρας με τον Αστέρα, εκεί όπου συνειδητοποίησαν ότι όποιες ελπίδες υπήρχαν και ήταν πιο βάσιμες, νομίζω έχουν ξεπεραστεί. Αυτός είναι και ο λόγος έτσι που υπήρξε και αυτή η ανακοίνωση από την πλευρά. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι οργανωμένοι ζητούν την αποχώρηση και επιρρύπτουν ευθύνες στη διοίκηση για το πώς διαχειρίστηκε τη φετινή χρονιά και η ευθύνη βαραίνει την διοίκηση και περιμένουν να δουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα με την ολοκλήρωση και των αγωνιστικών υποχρεώσεων, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν εξελίξεις. Οι πληροφορίες θέλουν την διοίκηση του μεγαλομέτωχο να βάζει πολιτήριο μετά το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Τώρα, αν θα προκύψει ενδιαφερόμενος αγοραστής ή ενδιαφερόμενη, αυτό δεν μπορεί να το ξέρει κανείς. Δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή. Ούτε συζητήσεις έχουν γίνει. Το σίγουρο είναι ότι οι αδελφοί Νταβέλη είναι διατεθειμένοι να αποχωρήσουν από την ομάδα. Αυτό φαίνεται και έχει διαρρεύσει από το περιβάλλον τους, ότι δεν θα παραμείνουν στην ομάδα. Τώρα, ποια θα είναι η επόμενη μέρα και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, θα το δούμε πολύ σύντομα, φαντάζομαι, έτσι, με την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Πρώτα με την τοποθέτηση, γιατί αυτό προέχει, οι ίδιοι δηλαδή να ανακοινώσουν ποια είναι η απόφασή τους και από εκεί και πέρα να δούμε αν θα υπάρξουν αυτό που λέμε ενδιαφερόμενοι ή ενδιαφερόμενος. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως λένε οι πληροφορίες, ότι θα παραχωρήσουν τις μετοχές μάλλον στην Εραστεχνική, που είναι το μητρικό σωματείο. Αλλά για την ώρα δεν μπορούμε να πούμε τίποτα από όλα αυτά, αν δεν περιμένουμε να δούμε πρώτα την ανακοίνωση και την απόφαση των ιδιοκτητών και στη συνέχεια όλα τα υπόλοιπα.
0: Πάντως, Βαγγέλη, να πω ότι νομίζω είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της Λάρισας που ανέβηκε στη Σούπερ και έπεσε ξανά αμέσως. Νομίζω στο παρελθόν δεν είχε ξανασυμβεί κάτι τέτοιο, έτσι.
1: Είχε ξαναγίνει πάλι το 1900, όταν είχε ανεβεί το 1974.
0: Αυτό δεν πεντάξει, ναι, okay. Πού να το...
1: Ναι. Είχε ξανά πάλι για ένα χρόνο,
0: για ένα χρόνο
1: και μετά ξανέβηκε το 1978.
0: Αλλά από τότε δεν έχει ξανασυμβεί, πάντα έμενε χρόνια.
1: Δεν έχει ξανασυμβεί ακριβώς. Νομίζω ότι αυτό είναι που ενόχλησε περισσότερο τον κόσμο, είναι ότι ενώ φώναζαν από το καλοκαίρι ότι πρέπει να γίνουν οι κινήσεις οι απαραίτητες έτσι ώστε η ομάδα να μείνει, και αυτό λέγαν τουλάχιστον και από την πλευρά της διοίκησης, αν θυμηθούμε λίγο τις δηλώσεις που έγιναν πέρυσι το καλοκαίρι μετά την επιστροφή της ομάδας στη μεγάλη κατηγορία, ήταν ότι θέλουμε να σταθεροποιηθούμε στη μεγάλη κατηγορία. Αυτές ήταν οι δηλώσεις έτσι και του μεγαλομετόχου, αλλά και των υπολείπων. Φαίνεται όμως ότι όλα αυτά που έγιναν κατά τη διάρκεια αυτής της χρονιάς που κλείνει την επόμενη εβδομάδα, δεν έγιναν έτσι ώστε η ομάδα να ισχυροποιηθεί και να εξασφαλίσει την παραμονή της στην κατηγορία. Τώρα μπορεί κάποιος να πει ότι την είχε την κατηγορία με τη λήξη της κανονικής διάρκειας και μάλιστα με διαφορά 6 βαθμών. Όμως την απόλυσε σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα στα play-out. Χάθηκε, όπως λέμε, την μπάλα και καλύτερα γνωρίζουν οι άνθρωποι που είναι εκεί, γιατί έγιναν πάρα πολλά λάθη και νομίζω ότι αυτά τα λάθη οδήγησαν την ΑΕΛ σε αυτή τη θέση που βρίσκεται σήμερα.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη μου, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, πάμε ξανά στη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη φορά για το ρεπορτάζ του Ηρακλή, ο οποίος έχει προπονητή και επίσημα πλέον τον ματσάρι, όπως ανακοινώθηκε πριν από μερικά 24 ώρα. Και πλέον έχουμε πολλά ονόματα που φέρεται να βρίσκονται σε αυτά με τα ρεπορτάζ ή τις πληροφορίες, αν θέλετε, ή τα σενάρια στη λίστα του Ιταλού τεχνικού. Ένα από αυτά τα ονόματα, το οποίο διαβάζω, είναι και αυτό του Φεντερίκο Μπάρμπα. Δεν ξέρω, βέβαια, είναι πολύ νωρίς ίσως για να λέμε ότι κάποια από τα ονόματα που γράφονται ή ακούγονται είναι και οριστικά. Θα μας βάλουμε λίγο στο κλίμα και ο Γιώργος Μαυρόπουλος. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Βέβαια, είναι ένα από αυτά τα ονόματα που ακούγονται, αλλά ξέρεις τι, έχουμε ακούσει τόσα από ονόματα που τα γνωρίζουν όλοι όσοι ασχολούνται και λίγο με το ποδόσφαιρο, μέχρι και ονόματα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε εμείς. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα, γιατί βλέπω πολύ Ιταλία, Ίντερ τουλάχιστον όλα τα παιχνίδια και κάποια άλλα ένα ακόμα την εβδομάδα που να ενδιαφέρει άμεσα την Ίντερ, τέλος πάντων. Αλλά το θέμα είναι ότι πολλά από αυτά δεν τα ξέρω ούτε εγώ. Δηλαδή είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι πέρασαν και δεν ακούμπησαν, είχαν ελάχιστες συμμετοχές, από πολύ μεγάλα μέχρι άγνωστοι στους περισσότερους. Τώρα, το τι ακριβώς θα γίνει, επειδή είναι πάρα πολύ νωρίς, αυτό θα φανεί στη συνέχεια. Το σίγουρο είναι ότι το budget είναι προκαθορισμένο. Ένα budget το οποίο στο μεγάλο του μέρος θα το διαχειριστεί ο Ιταλός προπονητής, ο οποίος έχει ζητήσει να φέρει 10 δικούς του παίκτες μέσα στο budget όμως που έχει ορίσει ο Ηρακλής. Τώρα, όπως καταλαβαίνεις, σε αυτές τις περιπτώσεις
0: ο Κουρφαλίδης είναι ένας τέτοιος παίκτης, επειδή νομίζω ότι ο Ματσάρη τον είχε σε κάποια από τις ομάδες του, έτσι, τον παίζει στην Ιταλία.
1: Ακούγεται,
0: έτσι.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο ίδιος ο προπονητής θα έχει 70-80 ονόματα.
0: Στη λίστα, ναι, εντάξει, λογικό.
1: Και από εκεί και πέρα θα διαλέξει, θα συζητήσει με τους περισσότερους, θα δει το budget ποιος είναι, γιατί για παράδειγμα μπορεί να του αρέσει ο Χ παίκτης και να τον κοστολογεί γύρω στα 200 χιλιάρικα, λέμε τώρα. Και αυτός να του ζητήσει 300-400, θα πάει αλλού. Δεν είναι το θέμα της θέσης, γιατί σε όλες τις θέσεις η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση. Οπότε τι έχει να κάνει, να δει ποιοι πραγματικά του κάνουν και να φτιάξει, να δημιουργήσει έναν δικό του κορμό με τα λεφτά που θα έχει στη διάθεσή του. Αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς να συζητάμε για κάτι τέτοιο. Δεν έχει τελειώσει ούτε στην Ιταλία το πρωτάθλημα. Βέβαια, συζητήσεις θα γίνονται, αλλά καταλαβαίνεις ότι σε όλες τις χώρες, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι και στο εξωτερικό, για να κλείσει ένας παίκτης, για να το ανακοινώσει τουλάχιστον, πρέπει να τελειώσει η χρονιά με την ομάδα του και στη συνέχεια να διαπραγματευτεί και επίσημα να ανακοινώσει οτιδήποτε με κάποια άλλη αφού έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Φυσικά στον Ηρακλή αυτή τη στιγμή σκέφτονται την ενίσχυση της ομάδας, είναι το πιο σημαντικό, αλλά υπάρχει ένα ακόμα αγκάθι που ακούει στο όνομα Καφτανζόγλιο και κυκλοφόρησε χθες ένα βίντεο με αθλητές να τρέχουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, να γίνεται αναφορά ότι αυτό γίνεται συχνά και να υπενθυμίσουμε σε κάποιους ότι πέρσι, ενώ ο Ηρακλής είχε πληρώσει πρόπερσι 170 χιλιάρικα για να βάλει καινούριο χλωροτάπητα, ξαφνικά αφού τελειώνει η χρονιά και πάει στην επόμενη, το χόρτο είναι σε κακή κατάσταση. Ναι. Και αρχίζουν τώρα και ψάχνουν ποιος θέει η πολιτεία, η επιτροπή του Καφτανζόγλιου, γιατί άφηνε ανθρώπους να το χρησιμοποιήσουν, που εντάξει, τους αφήνεις να το χρησιμοποιήσουν, δεν είναι κακό, αλλά από τη στιγμή που το έχει πληρώσει άλλος, φροντίζεις να το διορθώσεις, να το παραδώσεις έτοιμο στην κατάσταση που ήταν. Και πολλοί φοβούνται στον Ηρακλή ότι όχι μόνο δεν θα γίνουν τα πράγματα που πρέπει να γίνουν για να μπει να παίξει η ομάδα τη νέα χρονιά στη Super League, και μιλάμε για τουρνικέ, για VAR, για ηλεκτρονικό πίνακα, για αποδυτήρια, αλλά θα χαλάσει και αυτός ο αγωνιστικός χώρος του Καφτανζόγλιου, που με 1.000 τρόπους με οικονομικά, με οικονομικές υπερβάσεις, με υπερβάσεις ανθρώπων που πήγαν και δούλεψαν για να επανέλθουν στην καλή του κατάσταση, θα ξαναχαλάσει και θα βρεθεί προδυσάρεστης έκπληξης όποιος παίκτης του Ηρακλή πάει να πατήσει το πόδι του στο χώρο του Καφτατζογλίου.
0: Έγινε, Γιώργο, με συγχωρήσω πάρα πολύ, εδώ είμαστε για ό,τι προκύψει. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Επίσης

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε και από τον Ηρακλή. Θα βάλουμε και τον Γιώργο Μαυρόπουλο. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Πάριο Πλάκο και για ρεπορτάζ Πανετολικού. Αν υπάρχει κάτι αξιομοιότητα, με δεδομένο ότι η ομάδα σώθηκε με τον γκολ, πέτυχε την προηγούμενη αγωνιστική, πηγαίνει να παίξει στις Σέρες αύριο. Αλλά ο Μπάμπης θα είναι στο Αγρίνιο το απόγευμα, στον τελικό του ΠΑΟΚ με τον Άρη για το τελικό του κυπέλου του ΚΑΠΑ 19. Λοιπόν, Μπάμπη, καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο Πανετολικό. Πάει σωσμένος πλέον στις Σέρες. Άρα τι θα δούμε διαφορετικό, αν δούμε κάτι διαφορετικό σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι με την Λάρισα στο Αγρίνιο, έτσι.
1: Σίγουρα θα δούμε κάτι διαφορετικό, γιατί δεν θα παίξει ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, που ήταν στην ενδεκάδα.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν πάμε για μια αλλαγή εκεί στα χαφ. Και από εκεί και πέρα θα εξαρτηθεί από το τι θέλει να δει στα δύο τελευταία παιχνίδια ο Γιάννης Αναστασίου, αν θα υπάρξουν και άλλες αλλαγές. Η μία, όπως είπαμε, το Μπουχαλάκη είναι αναγκαστική, γιατί συμπλήρωσε κάρτες στο παιχνίδι με την ΑΕΛ. Είναι βέβαια εκτός αποστολής. Η ομάδα κάνει σήμερα προπόνηση το απόγευμα και μετά το τέλος της προπόνησης θα δούμε αν υπάρχουν και κάποιες άλλες απουσίες. Εννοώ από θέματα τραυματισμού, έτσι, γιατί απουσίες για κάρτες δεν υπάρχουν. Άλλες εκτός από αυτή του Μπουχαλάκη. Λοιπόν, τα δύο τελευταία παιχνίδια δεν έχουν αυτό το άγχος της και την πίεση του θέλω οπωσδήποτε αποτέλεσμα για να παραμείνω στην κατηγορία. Επετεύχθηκε μαθηματικά η παραμονή στην κατηγορία. Νομίζω ότι στα δύο τελευταία παιχνίδια μπορεί να κάνει και κάποιες αλλαγές ο Γιάννης Αναστασίου για να δει και τι θα εισηγηθεί για την επόμενη χρονιά. Έτσι, αν θα πρέπει να φύγουν κάποιοι παίκτες, αν θα πρέπει να μείνουν κάποιοι άλλοι. Δεν υπάρχει άγχος.
0: Εντάξει, και λογικό πλέον. Μετά από πολύ καιρό δεν υπάρχει άγχος, Μπάμπη, στον Πανέζο.
1: Ναι,
0: όλη
1: ναι,
0: τη χρονιά ήταν με άγχος, ναι, δηλαδή τώρα το απέβαλε από πάνω του, έτσι.
1: Ναι, ναι, είναι γεγονός αυτό. Υπάρχει και από το Φεβρουάριο με τις προσθήκες που...
0: Θα ξανα... επειδή χάνουμε το σήμα τον Μπάμπη, θα περιμένουμε λίγο το και να κλείσουμε σε λίγο. Start walking.

Λοιπόν, έχουμε ένα μικρό πρόβλημα επικοινωνία με τον Πάρη Πλάγο, ο οποίο αυτή τη στιγμή πηγαίνει και στο Μπροσταγρίνιο για τη μετάδοση του τελικού K19 του Πάγου με τον Άρη. Θα πάμε σε απαραίτητα μηνύματα και σε λίγο θα ξαναχούμε και τον Πάρη μαζί μας.

0: Hera Sport 101,8.
1: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
2: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με craft paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
1: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
3: Η craft paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
4: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
6: μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
9: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
8: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
9: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
10: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
11: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
12: Hera Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Hera Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Hera Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
13: Ακούτε Hera Sport.

0: Λοιπόν, αποκαταστάθηκε επικοινωνία με τον Μπάμπη Πλάγο. Τον χάσαμε στο σημείο που έλεγε ότι για πρώτη φορά ίσως φέτος ο Πανετολικός πήγε να παίξει δύο παιχνίδια χωρίς άγχος, και αυτό δίνει τη δυνατότητα στον Γιάννη Αναστασίου να κοιτάξει κάποια άλλα πράγματα εν ώψη της νέας σεζόν. Και νομίζω ότι εδώ που έχουν έρθει τα πράγματα, εντάξει, ήδη ο προπονητής, ο Έλληνας Γενικός Πανετολικού, έχει στο μυαλό του το πλάνο για την επόμενη αγωνιστική, το πώς θέλει να χτίσει την ομάδα του εν ώψη της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Δεν θα περιμένει δύο διάφορα παιχνίδια για να το κάνει αυτό. Μπάμπη, ακούμε.
1: Ναι, έχεις δίκιο σε όσα λες. Απλά εγώ θα θέλω να τονίσω ότι επειδή ρωτήθηκε για το θέμα αυτό και στη συνέντευξη τύπου μετά το παιχνίδι με την ΑΕΛ, είπε ότι καλύτερα, δηλαδή για την επόμενη χρονιά, για τους παίκτες, για το αν ο ίδιος θα παραμείνει, ότι θέλει να μιλήσει και θα απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις με το τέλος της σεζόν, δηλαδή μετά το τελευταίο παιχνίδι που είναι εντός έδρας με τον Αστέρα Τρίπολης. Οπότε νομίζω ότι εκείνο το παιχνίδι θα μας βγάλει ειδήσεις.
0: Ωραία. Μπάμπη, φαίνουμε τον Πανετολικό. Πάμε στο παιχνίδι που θα μεταδώσει για λογαριασμό της Ερασπόρ σε 2,5 περίπου ώρες. Αυτό ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Τελικός K19. Βάλε μας λίγο στο κλίμα. Απλά εγώ θέλω να επισημάνω εδώ ότι το δυσάρεστο είναι ότι ένα τέτοιο παιχνίδι θα το δουν μόνο συγγενείς και φίλοι. Έτσι, από 70 προσκλήσεις δικαιούται κάθε ομάδα. Θα είναι φίλοι και συγγενείς των παιδιών που θα παίζουν. Κανείς άλλος, έτσι.
1: Ναι, ναι. Αυτή είναι η απόφαση. Δυστυχώς. Είναι ένα παιχνίδι ανάμεσα στον πρωταθλητή ΠΑΟΚ και τον Άρη, ο οποίος τερμάτισε στο πρωτάθλημα στην έκτη θέση. Είναι δύο ομάδες οι οποίες είναι από την ίδια πόλη. Ξέρετε ότι είναι ντέρμπι, όπως και να το κάνουμε, και ένας τελικός έτσι κι αλλιώς από μόνος του είναι ντέρμπι, και ότι δεν έχει να κάνει με την κατάταξη που πήραν οι ομάδες στο πρωτάθλημα. Αυτό φάνηκε άλλωστε και από τον τελικό του κυπέλου ανδρών ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Όφη. Νομίζω ότι στους τελικούς δεν υπάρχει φαβορί. Δεν υπάρχει, αν θέλετε, υπάρχει ένα μικρό προβάδισμα σύμφωνα με το ρόστερ, με τις διακρίσεις που έχουν πετύχει οι ομάδες, αλλά ο τελικός πάντα είναι ένα τελικός, είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι. Είναι κρίμα πράγματι που δεν θα μπορέσουν να το απολαύσουν στο γήπεδο και άλλοι φίλαθλοι εκτός από τους διαπιστευμένους, από τους ανθρώπους που έχουν προσκλήσεις από κάθε ομάδα. Αυτό που είναι επίσης ευχάριστο, και νομίζω ότι δεν μπορούμε να πούμε και κάτι άλλο, είναι ότι θα υπάρξει VAR στο συγκεκριμένο
0: παιχνίδι. Ναι, θα υπάρξει VAR.
1: Και είναι ευχάριστο αυτό, γιατί είναι κρίμα ένα τρόπαιο να κριθεί από ένα διαιτητικό λάθος.
0: Ωραία.
1: Το λέω αυτό, ναι. Κώστα, γιατί είναι πολλά παιχνίδια στα οποία κρίνεται μια ολόκληρη σεζόν και στα οποία δεν υπάρχει VAR. Δηλαδή στα παρά στην τρίτη εθνική κατηγορία, στο πρωτάθλημα γυναικών από τη δεύτερη εθνική στην πρώτη εθνική. Είναι παράζ και είναι παιχνίδια, είναι τελική ουσιαστικά, όπου δεν υπάρχει δυστυχώς VAR, και αυτά τα παιχνίδια μπορεί και μακάρι όχι να κριθούν από ένα διαιτητικό λάθος. Σήμερα πάντως υπάρχει VAR στο παιχνίδι των νέων κάτω των 19 ετών ανάμεσα στον ΠΑΟΚ.
0: Ωραία. Έγινε, Μπάμπη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή μετάδοση το απόγευμα του τελικού ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, τελικό σκυπέλου για την ΚΑΠΑ 19 της Super League.

0: παραμένουμε στο ποδόσφαιρο, θα φύγουμε μέσα από τα δικά μας, θα πάμε στα όσα συμβαίνουν εκτός συνόρων, με αιχμή του δώρατος βέβαια την Premier League, γιατί εκεί είναι ακόμα ανοιχτό το ποιος θα κατακτήσει το πρωτάθλημα. Πάντως αύριο το βραδάκι θα ξέρουμε το ποιος θα κατακτήσει το κύπελο, Chelsea Manchester City στον τελικό, με την Chelsea να ψάχνει την εξηλαίωση μιας κακής σεζόν μέσα από την κατάκτηση ενός τροπαίου, και για τους Άγγλους γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά το πόσο μεγάλη σημασία έχει η κατάκτηση του κυπέλου. Λοιπόν, δεν όμως με αυτά τα θέματα που θα συζητήσουμε με τον Νίκο Καραγιάννη. Καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα, Νίκο.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα.
0: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από Αγγλία. Τελικός κυπέλου αύριο, αλλά και το βλέμμα όλων είναι και στο πρωτάθλημα, έτσι, καθώς είναι αυτό το συν-2 ανάμεσα στην Arsenal και την Manchester City, με την Arsenal να παίζει με την Burnley τη Δευτέρα, νομίζω, ενώ η City παίζει μια μέρα αργότερα εκτός με την Bournemouth. Ό,τι και να έχει κάνει αύριο βέβαια στο κύπελο, έτσι.
1: Ναι, και είναι ένα τελικό κυπέλου, όπως είπες νωρίτερα, που και ανέκαθεν το FA Cup είναι ένας από τους τίτλους που είναι ιδιαίτερα σημαντικούς στην Αγγλία, αλλά είναι και ένας τελικός κυπέλλου που και οι δύο το θέλουν για διαφορετικούς λόγους. Η Manchester City, από τη στιγμή που φαίνεται ότι δεν έχει τον πρώτο λόγο για το πρωτάθλημα, η Arsenal είναι αυτή η οποία με δύο νίκες στις τελευταίες δύο αγωνιστικές απέναντι σε Μπέρλι εντός έδρας που αγωνίζεται τη Δευτέρα και απέναντι στην Crystal Palace, μπορεί να πανηγυρίσει και το πρωτάθλημα. Θέλει ένα τρόπο, ένα από τα μεγάλα τρόπαια στο νησί, και τι άλλο, και πως μετά το πρωτάθλημα
0: είναι το κύπελλο, έτσι,
1: FA Cup. Ενώ από την άλλη η Chelsea δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στις θέσεις που δίνουν ευρωπαϊκό εισιτήριο και θέλει την κατάκτηση του κυπέλου για να μπορέσει να εξασφαλίσει την
0: για να σώσει τη χρονιά της, έτσι, Νίκο, σε όλα τα επίπεδα, και με τίτλο και έξοδο στην Ευρώπη, την οποία δεν την έχει μέσα από το πρωτάθλημα, έτσι.
1: Ναι, είναι, οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας τελικός και με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν για την κατάκτηση του τίτλου πλήρως. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι σήμερα έχουμε παιχνίδι για την Αγγλία στις 10 η ώρα, Aston Villa Liverpool. Εδώ κρίνεται περισσότερο η τέταρτη θέση, την οποία δεν νοιάζει τόσο καμία από τις δύο ομάδες, γιατί εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου, και για να γίνει αυτό πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή μοιάζουν απίθανα. Η Αγγλία θα βγάλει 5 ομάδες
0: στο Champions League.
1: Οπότε καταλαβαίνεις ότι η τέταρτη και η πέμπτη θέση δεν είναι αυτές οι οποίες νοιάζουν ιδιαίτερα τις δύο ομάδες, καθώς και η Aston Villa, να πούμε ότι έχει και το μεγάλο τελικό του Europa League απέναντι στην Freiburg την Τετάρτη.
0: Ωραία, να μείνουμε για λίγο στην Αγγλία, να πάμε στην Championship, καθώς Southampton και Hull έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στον τελικό των 200 εκατομμυρίων λιρών, δηλαδή στον τελικό που δίνει το τρίτο εισιτήριο ανόδου στην Premier League. Εδώ υπάρχουν το εξής παράδοξο, ότι η Southampton είναι πολύ πιθανό να τιμωρηθεί από την διοργανώτερη αρχή για μια υπόθεση κατασκοπίας πριν από τα παιχνίδια με την Middlesbrough.
1: Ναι, η Middlesbrough έκανε καταγγελία και ζητάει τον αποκλεισμό της Southampton, καθώς η Middlesbrough καταγγέλει τους Αγίους ότι

0: τι μελιγενέστε και αν θα είναι η Southampton στον τελικό της ανόδου για την Premier League. Θα πάρθει πριν τις 23 του μηνός, όπου θα είναι και το μάτς το οποίο θα κρίνει το μεγάλο αποτέλεσμα. Οπότε είναι κάτι το οποίο θα ξέρουμε. Αυτό το οποίο αναφέρουν αυτή τη στιγμή στην Αγγλία δεν δίνουν η αλήθεια, είναι πάρα πολλές
1: πιθανότητες έτσι για να αποκλειστεί η Southampton, έτσι.
0: Για να αποκλειστεί η Southampton, αλλά πότε δεν ξέρεις, μένει να δούμε μέχρι και την τελευταία στιγμή. Νομίζω ότι η Middlesbrough τρέχει τη διαδικασία προκειμένου να βρει το παραθυράκι το οποίο θα της δώσει τη δυνατότητα να διεκδικήσει τον, να μείνει στον τελικό. Από εκεί και πέρα και στο Sky Sports αλλά και τα μεγάλα δίκτυα στην Αγγλία θεωρούν ότι κάτι τέτοιο είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί.
1: Και στη Manchester United, όπως όλα δείχνουν, παραμένει ο Κάρικ, έτσι. Κέρδισε την παραμονή του, Νίκο, έτσι.
0: Ναι, στη Manchester United παραμένει ο Κάρικ και να δούμε και ποιος θα είναι και προπονητής στη Real Madrid.
1: Καλά, στη Real Madrid μόνο αυτό να δούμε εδώ. Έχουν βγει μαχαίρια, έτσι.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή στην Real επικρατεί ένα χάος.
1: Ναι.
0: Στα αποδυτήρια των Μερέγγες, μετά και των Σακωμό, τον οποίο είχαμε το προηγούμενο διάστημα ανάμεσα σε Βαλβέρδε και Τσουαμενί και το μεγάλο πρόστιμο το οποίο έριξε ο Φλωρεντίνο Πέρες ύψους 500.000 ευρώ, την προκήρυξη εκλογών την οποία έκανε ο Πέρες. Είχαμε και τον Τσακωμό ανάμεσα σε Αρμπελόα και Εμπαπέ. Ο Εμπαπέ σε δηλώσει του αποκάλυψε ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα τραυματισμού, όπως είχαν αφηθεί και βγει αστικά και γι' αυτό δεν συμμετείχε στο Ολ Κλάσικο. Αντιθέτως είπε ότι δεν αγωνίστηκε κόντρα στην Μπαρσελόνα γιατί ο Αρμπελόα το θεωρεί τέταρτη επιλογή για την
1: επίθεση.
0: Επίθεση, κάτι το οποίο πήρε και την απάντηση από τον Αρμπελόα, ο οποίος το διέψευσε αυτό στην συνέντευξη τύπου, αλλά καταλαβαίνεις τόσο ότι όταν αυτά αρχίζουν και βγαίνουν και γίνονται δημόσια πλέον και οι παίχτες αλλά και οι προπονητές πρέπει να βγαίνουν και τοποθετούνται σχετικά με αυτά, μόνο κακό μπορούν να κάνουν στην ομάδα. Υπάρχουν και δημοσιεύματα αυτή τη στιγμή από την Πορτογαλία τα οποία αναφέρουν ότι ο Ζωζέ Μουρίνιο θα έχει συμφωνήσει με την Real Madrid και θα είναι αυτός ο επόμενος τεχνικός. Μένει να δούμε.
1: Το δούμε και αυτό, Νίκο, ξανά επιστροφή του Μουρίνιο στην Real.
0: Η αλήθεια είναι ότι
1: ο ίδιος πάντως δήλωσε ότι έχει πρόταση μόνο από την Μπενφίκα και όχι κάτι επίσημα από τη Ρεάλ ακόμα, τουλάχιστον έτσι είπε ο ίδιος, έτσι.
0: Ναι, έτσι είπε ο ίδιος. Σήμερα ήταν το δημοσίευμα που ανέφερα εγώ. Σήμερα βγήκαν από την Πορτογαλία. Να δούμε τι θα γίνει. Δεν μου φαίνεται απίθανο, να σου πω την αλήθεια.
1: Και εμένα δεν μου φαίνεται απίθανο. Μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο, έτσι. Δηλαδή ότι καταφέρνει να είναι στον αφρό και να ξαναπάει σε μια τόσο πολύ μεγάλη ομάδα τώρα που έδειχνε να τον παίρνει λίγο από κάτω όσον αφορά την εξέλιξη καριέρας του. Έτσι. Δηλαδή,
0: και δεν έχει κάνει και καλή σεζόν και με την Μπενφίκα.
1: Ναι, δεν έχει κάνει.
0: Η οποία μπορεί να είναι αίτητη, νομίζω, στο πρωτάθλημα και διατηρήσει το αίτητό της.
1: Αλλά είναι πολύ πίσω. Πόσο, αρκετούς βαθμούς πίσω από,
0: από την Πόρτο. Είναι πίσω και από την Πόρτο και από τη Sporting.
1: Ναι, με την Πόρτο που πανηγύρισε ήδη την κατάξυση πρωταθλήματος. Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο μου. Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, φεύγουμε τελείως από το ποδόσφαιρο, πάμε στο μπάσκετ, καθώς είμαστε ακόμα στα απόνερα βέβαια του αποκλεισμού του Παναθηναϊκού από την Βαλένθια όσον αφορά στο Final Four της Euroleague. Το Παναθηναϊκό να προσπαθεί να μαζέψει τα κομμάτια του και το απόγευμα στις 7 να αντιμετωπίσει τη Μύκονο για την προημιτελική φάση των playoffs της Basket League. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός κινείται ήδη σε ρυθμούς Ευρωλίγκας, καθώς την άλλη Παρασκευή στις 6 αντιμετωπίζει την Φενέρ. Ο Κώστας Τερίου είναι μαζί μας. Χθες είχαμε και το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη, με την ΑΕΚ να κάνει το 1-0 στη δική της στην σειρά με την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, να μας τα βάλει μια σειρά ο Κώστας Τερίου. Κωστή μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έτσι, για να σου κάνω και λίγο πλάκα, επειδή ξέρεις ότι είμαι και καπετάνιος. Αυτά δεν είναι απόνερα. Απόνερα κάνει η βάρκα μου στην άξο. Αυτά είναι τσουνάμι.
0: Ναι, είναι τσουνάμι.
1: Είναι τσουνάμι. Όχι όμως ότι έχουν υπάρξει και γεγονότα που είναι προϊόν από αυτό το τσουνάμι. Δηλαδή δεν υπάρχει απόφαση,
0: τώρα,
1: δεν υπάρχει κάτι.
0: Αλλά
1: μπράβο,
0: πάμε προς τα κάπου, Κωστή, πιστεύεις?
1: Ορίστε.
0: Πάμε προς τα κάπου, δηλαδή όλη αυτή η ατμόσφαιρα που βγαίνει ότι τελειώνει η εποχή αταμάνου στον Παναθηναϊκό ισχύει ή θα εξαρτηθεί και το τι θα γίνει στο πρωτάθλημα?
1: Εγώ το 100% αλλά δεν ξέρω το πότε.
0: Ναι.
1: Διότι νομίζω ότι ακόμα για το πότε δεν έχει αποφασίσει ο ιδιοκτήτης κατά Παναθηναϊκός. Άρα δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε τον ψυχισμό του ιδιοκτήτη ή του προπονητή ή οτιδήποτε. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι ο Έργιν Άταμαν έχει συμβόλαιο και για του χρόνου.
0: Ναι.
1: Είναι το συμβόλαιο του μέχρι το 2027. Αλλά η εικόνα που έχουμε γενικώς και το γεγονός ότι έχει χαθεί εμπιστοσύνη μεταξύ των παικτών και του προπονητή εδώ και πολλούς μήνες, και όχι μόνο τώρα που αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι όπου να είναι ο κύκλος του Άταμαν κλείνει στον Παναθηναϊκό.
0: Άρα, Κωστή,
1: υπάρχει να
0: πάει στους τελικούς της Basket League με άλλο πρόσωπο μπροστά?
1: Καλή ερώτηση είναι αυτή. Καλή ερώτηση είναι αυτή. Δεν έχω την απάντηση.
0: Γιατί εδώ δεν μιλάμε απλά για το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός πήγε στο Final Four έχοντας κάνει διπλό break με στη Βαλένθια και μετά γνωρίζει τρεις ερείτες. Μιλάμε για ένα πολύ κακό κλίμα που φαίνεται στην ομάδα. Δηλαδή, ό,τι και να έχει κάνει ο Σόρτς, δεν μπορεί στο ημίχρονο ενός αγώνα να βγαίνει και να λέει ο προπονητής αυτό για τον παίκτη και τον πετάει στην πυρά.
1: Κώστα, ξέρεις πολύ καλά.
0: Τον χάνει δηλαδή, όταν ξανά έχετε τον παίκτη, ποτέ ο συγκεκριμένος.
1: Μπορώ να απαντήσω και στην πιο δύσκολη ερώτηση και τα έχω πει και πρώτος χωρίς ερωτήσεις. Ήταν σχρό το σχόλιο του Άταμαν στο ημίχρονο ενός καθοριστικού τελικού για την ευρωπαϊκή πορεία του Παναθηναϊκού να μηδενίζει ένα παίκτη.
0: Μπορεί να του πει τα αποδυτήρια μέσα, ακόμα και στο ημίχρονο, ό,τι θέλει. Έτσι, είναι ο προπονητής και είναι ο παίκτης. Αυτό είναι, αλλά...
1: Είχε προηγηθεί επεισόδιο του Άταμαν με το Σόρτς στο προηγούμενο παιχνίδι, όταν έγινε αλλαγή για ένα άκυρο πείδημα. Mm. Θυμάσαι από τη γωνία. Είχε αντιδράσει ο Σόρτς, που είναι Παναγία. Δεν μιλάει ούτε στη μάνα του, που λέει ο λόγος, αλλά είχε αντιδράσει γιατί τον έχει ενοχλήσει αυτός ο μηδενισμός. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Σόρτς ήταν ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού στο μάτς με τη Μονακό και από τους κορυφαίους μαζί με τον Αν στα δύο παιχνίδια στη Βαλένθια. Άρα έπαιξε το ρόλο του και όλο αυτό. Και όλη η προηγούμενη εμπειρία του Σόρτς με τον Άταμαν, που δυσκολεύτηκε πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της χρονιάς να ακούει δηλώσεις ότι 90% η μεταγραφή δεν πέτυχε. Φταίει ο Σόρτς και άλλους παίκτες είχε βγάλει στη σέντρα ο Άταμαν, και κάποια στιγμή γύρω στο Φεβρουάριο, δεν θυμάμαι την ακριβή ημερομηνία, μπορεί 14-8 κάπου εκεί Φεβρουαρίου, είχε πει ότι εφόσον βλέπω ότι ενοχλούνται δεν θα ξαναβγάλω στη σέντρα τους παίκτες μου, και το επόμενο 20ήμερο ξανά έβγαλε στη σέντρα παίκτη. Δηλαδή είναι κάποιε συμπεριφορέ που παίκτες...
0: Χωρίς να έχει υποθεί ποτέ από τον ίδιο ότι εντάξει, φταίω και εγώ γι' αυτό, για παράδειγμα, και εγώ δεν το έχω ακούσει.
1: Όταν όμως ο ίδιος είχε δηλώσει, ας πούμε, ότι δεν πρέπει να το κάνει δημόσια τουλάχιστον.
0: Και το ξανά κάνει το επόμενο παιχνίδι, έτσι.
1: Εδώ θυμάμαι, όσο mind game κι αν είναι, από δική μου ερώτηση είχε σηκωθεί και είχε φύγει σε ένα μάτς παλιό του Παναθηναϊκού με την Εφές Ανατολού, όταν είχε χαρακτηρίσει τον Μίτσιτς, ποιον, τον Μίτσιτς, που του έδωσε δύο Ευρωλίγκες μαζί με τον Λάρκιν, ως αντιεπαγγελματία, επειδή ήταν άστοχος στο ΆΚΑ ή επειδή δεν είχε μια καλή εμφάνιση. Και τον είχα ρωτήσει τότε, θυμάμαι, για ποιο λόγο, ας πούμε, χαρακτηρίζει αντιεπαγγελματία ένα παίκτη
0: που μπορεί να μην είναι σε καλή μέρα, έτσι, σε ένα
1: μάτσο. Δεν είναι φίλος μου, ναι, για να ρωτήσω αυτό το πράγμα τον προπονητή. Αλλά φαντάσου, με είχε ενοχλήσει ενώ έπαιζε στην Εφές Ανατολού. Δηλαδή, θα μπορούσε να πει κανείς, τι σε νοιάζει? Όχι, δεν με νοιάζει, αλλά ήταν προσβλητικό για ένα τέτοιο παιχταρά να τον πει αντιεπαγγελματία επειδή δεν έπαιξε καλά.
0: Ναι. Ναι, αντιπαγγελματία θα μπορούσε.
1: Το κάνεις ως παιχνίδι μυαλού.
0: Θα μπορούσε να είναι για οτιδήποτε άλλο πράγμα δεν κάνει στην ομάδα. Έτσι να ξενυχτάει, να.
1: Τι θέλω να πω με αυτό.
0: Να μην πηγαίνει προπονεί, να μην. Αλλά αυτό δεν είναι αντιπαγγελματία.
1: Και θα πούμε λεπτομέρειε και στην εκπομπή που έχουμε στι 5. Ο Άταμαν δεν έχει αλλάξει ως χαρακτήρας και ως προπονητής. Γιατί πολλοί ρωτάνε τότε που πήρε Ευρωλίγκα, μα και τότε που πήρε Ευρωλίγκα, με το ατομικό ταλέντο των παικτών την πήρε την Ευρωλίγκα, δεν την πήρε με την τακτική. Και αυτό το ξέρουν όλοι στον Παναθηναϊκό. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός πήρε Ευρωλίγκα το 24, γιατί είχαν πέσει όλοι πάνω στο project μετακίνησης Λούκα από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό, που ήθελαν όλοι οι πράσινοι να πετύχει και να δώσει απαντήσεις, ας πούμε, αρχηγός του Παναθηναϊκού. Έπεσαν όλοι πάνω στο Λούκα. Τα κατάφερε ο Παναθηναϊκός να πάρει και πρωτάθλημα από 0-2, αλλά και την Ευρωλίγκα στο Βερολίνο. Ήταν τότε ο Λεσόρ υγιής, ενώ τώρα ο Λεσόρ προσπαθεί να βρει τον εαυτό του έπειτα από 15 μήνες.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο ακόμα, έτσι.
1: Έτσι, δεν τρέχει όπως έτρεχε ο Λεσόρ. Μπορεί να κάνει κάποια εντυπωσιακά καρφώματα, μπορεί να παίζει αρκετά, αλλά ψάχνεται ακόμα ως προς το ρυθμό του. Ο Ναν κλείστηκε από την άμυνα της Βαλένθια, που έκανε προσαρμογές στα τελευταία παιχνίδια και του έδωσε παγίδες για να του βγάλει την μπάλα μέσα από τα χέρια. Και αυτά τα λεγόμενα live turnovers, δηλαδή είναι τα λάθη που γίνονται κατά τη διάρκεια του match. Όταν το match παίζεται, δεν είναι ένα foul ή οτιδήποτε.
0: Όχι, όχι, όπως είναι μια φάση παίζεται, που του κλείψαν την μπάλα μόλις την κατέβασε.
1: Και προκαλούσαν ευνηδιασμό και κάρφωμα,
0: ναι, ναι,
1: από τη Βαλένθια. Βάλε και την απουσία του Λούκα. Βάλε όλα αυτά τα πράγματα που συνέβησαν. Ότι ο Άταμαν δεν βρήκε λύσεις. Ότι άλλαξε την άμυνα του Παναθηναϊκού από εκεί που είχε βρει ένα τρόπο να σταματήσει τη Βαλένθια σε δύο μάτς, την άλλαξε την άμυνα και την ξανά έκανε με το αγαπημένο του hedge out, με αποτέλεσμα οι παίκτες να είναι σαστισμένοι στα αποδυτήρια και να κοιτιούνται μεταξύ τους. Αυτά, όπως ξέρουν όλοι, τόσα χρόνια που με παρακολουθούν, δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. Όλα αυτά λοιπόν έχουν διαλύσει τις σχέσεις εμπιστοσύνης του προπονητή με τους παίκτες. Οπότε στην ερώτηση αν θα μείνει ο Άταμαν του χρόνου, η απάντηση είναι ξεκάθαρα όχι, αλλά δεν μπαίνουμε εμείς στην απόφαση. Ναι. Μπαίνει ο ιδιοκτήτης και είναι μια δύσκολη απόφαση, διότι κανείς δεν θέλει να μηδενίσει τον πρώτερο βίο του Άταμαν με τις τρεις Ευρωλίγες, δύο με την ΕΦΕΣ και μία με τον Παναθηναϊκό. Και τα πρωταθλήματα και τα κύπελα, τα εγχώρια που έχει πάρει στην Ελλάδα, στην Τουρκία και τα λοιπά και τα λοιπά και σε άλλες χώρες.
0: Και ξέρεις, Κωστή,
1: τελικούς δεν ξέρω να σου απαντήσω. Ναι.
0: Από ήδη όλη αυτή τη σειρά πλέον στο Παναθηναϊκό με την Βαλένθια, ξέρεις, ο Παναθηναϊκός σε κάποια στιγμή να μην έχει μάθει από το περσινό πάθημά του στα παιχνίδια από τον Ολυμπιακό και το πρωτάθλημα. Δηλαδή, κάποια μετά το δεύτερο παιχνίδι τη Βαλένθια που ήταν όλα υπέρ του, δηλαδή είχε κάνει διπλό play, έδειχνε ότι είναι. Του πήγε το παιχνίδι τελείως αλλού. Δηλαδή, στη τιμωρία του Γιαννακόπουλου, αν θα είναι στο γήπεδο, αν θα. Δηλαδή, ξανά φύγε από το αγωνιστικό κομμάτι και πήγε στο εξαγωνιστικό και συγκεντρώθηκαν όλοι σε αυτό. Και χάθηκαν πάλι και το είχε πάθει πάλι πέρσι στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Σειρά με τον Ολυμπιακό στους τελικούς, έτσι.
1: Συμφωνώ σε αυτό το κομμάτι που λες, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο οι παίκτες τόσο έμπειροι επηρεάστηκαν από την επιθυμία του Γιαννακόπουλου να μπει στο γήπεδο, να τρολάρει.
0: Σε όλους τους οργανισμούς του Παναθηναϊκού κινήθηκε κάπου αλλού και πέρσι. Πάλι οι ίδιοι έμπειροι παίκτες ήταν οι περισσότεροι, μάλλον, και πάλι την πάτησαν στους τελικούς με τον Ολυμπιακό όταν το παιχνίδι ξέφυγε από το αγωνιστικό κομμάτι και πήγε στο άλλο. Δηλαδή το πώς συμπεριφέρεται όλος ο οργανισμός μιας ομάδας και πού στρέφει την προσοχή του.
1: Δεν νομίζω ότι την πάτησαν. Θα σου πω που διαφωνώ σε αυτό. Δεν νομίζω ότι την πάτησαν. Απλά εκείνη η ομιλία του Γιαννακόπουλου στο ΑΚΑ, στην προπόνηση του Παναθηναϊκού, είχε ξυπνήσει τους Ολυμπιακούς.
0: Ναι.
1: Αυτό είχε συμβεί. Όχι ότι την πάτησαν οι πράσινοι. Οι πράσινοι, οκ, okay, δεν ανταποκρίθηκαν όπως θα έπρεπε. Ενώ ο Ολυμπιακός περπάταγε μετά το Αμπουντάμπι. Δεν έτρεχε.
0: Περπάταγε. Σε πολύ κακή κατάσταση.
1: Και ξύπνησε, γιατί είναι θηρίο ο Ολυμπιακός, όπως είναι θηρίο και ο Παναθηναϊκός, με πάρα πολύ κόσμο, με πολύ δυναμική, με ένα μηχανισμό ενστίκτου, ας πούμε, που, και επιβίωσης, ότι όταν είσαι με την πλάτη στον τοίχο, δεν πάνε να παίζουν 5 παίκτες ή 6 ή 7 και να είναι όλοι με σπασμένα πόδια και χέρια, θα βγάλουν αντίδραση οι υπόλοιποι. Είναι τέτοια τα μαγαζιά αυτά, μεγάλα, και έχουν τρόπους να αντιδράσουν. Άρα λοιπόν αντέδρασε πέρσι ο Ολυμπιακός και πήρε το πρωτάθλημα έπειτα από πολύ μεγάλη στενοχώρια. Εφάμιλη με τη στενοχώρια του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια. Ήταν η στενοχώρια του Ολυμπιακού, τέταρτο σερί Final Four στο Αμπουντάμπι.
0: Ναι.
1: Τώρα ωραία, να δούμε
0: πώς θα αντιδράσει ο Παναθηναϊκός, έτσι.
1: Πρόσεξε, είναι το επόμενο δεκαήμερο. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Καταρχάς γίνεται ένας χαμός με τα εισιτήρια. Πάρα πολλοί Παναθηναϊκοί που έχω ακούσει δηλαδή θέλουν να δώσουν το εισιτήριό τους, και μάλιστα υπάρχουν και πάρα πολλοί που μεταξύ τους, παρέες κτλ., παραχωρούν το ένα εισιτήριο στον άλλον, ο ένας φίλος στον άλλον κτλ., ένας γνωστός κτλ. Επομένως, θα δούμε την κατάληξη, την έκβαση του Final Four. Ο Μπαρτζόκας παραδέχτηκε προημερών ότι υπάρχει πίεση. Εννοείται ότι υπάρχει πίεση, γιατί είναι το πέμπτο Final Four του Ολυμπιακού. Ήδη ο Σάρας αρχίζει και παίζει με το μυαλό των Ερυθρόλευκων ότι είναι μεγάλο φαβορή ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, τους είπε μεγάλο φαβορή.
1: Αλλά μπορούμε, λέει, και εμείς να κερδίσουμε τους πάντες και πράγματι, γιατί είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ήδη υπάρχει προπονητολογία στην Ευρώπη. Η Μπαρτσελόνα βγήκε και είπε ότι ο Πασκουάλ μένει. Π.χ., γιατί ο Πασκουάλ είναι ένα πρόσωπο που απασχολεί την μπασκετική κοινότητα. Μιας και το λέμε για Ισπανία και τα λοιπά, δημοσιεύματα φέρουν τον Ομέρ Γιουρτσέβεν που έφυγε από τον Παναθηναϊκό.
0: Να υπογράψει τη Ρεάλ Κωστή, έτσι.
1: Να συμφωνεί με τη Ρεάλ Μαδρίτη.
0: Ναι.
1: Και ότι μένουν μόνο ιατρικές εξετάσεις. Οκ, θα το δούμε και αυτό και θα το αξιολογήσουμε. Κάτι άλλο συνταρακτικό.
0: Ωραία.
1: Από τον μπάσκετ δεν βλέπω να υπάρχει.
0: 7 η ώρα ο Παναθηναϊκός με την Μύκονο σήμερα. Έτσι.
1: 7 η ώρα με την Μύκονο. Χθες, όπως είπες, η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη 87-81. Δεν απειλήθηκε η ΑΕΚ γενικά. Ήταν καλύτερη από τον Άρη και νίκησε 87-81. Και πλέον πάμε να δούμε μία ακόμη σειρά που αρχίζει σήμερα. Είναι η σειρά του Παναθηναϊκού με τη Μύκονο. Σήμερα και Κυριακή είναι τα παιχνίδια. Ο ΑΚΑ, Telecom Center και Μύκονο. Και συνεχίζονται βέβαια και άλλες σειρές των play-off. Κολοσσός Ολυμπιακός. Είναι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με το Περιστέρι. Και συνεχίζεται βέβαια και η σειρά με τον Άρη.
0: Μια ερώτηση που έχει στείλει κάποιος ακροατής. Πότε μπορεί να υπάρξει οριστική απόφαση για τον ΠΑΟΚ και αν θα είναι στην Ευρωλίγκα? Αλλά μπορούμε να το πούμε αυτό άμεσα τώρα? Δεν το φαντάζομαι πως όχι, έτσι.
1: Όχι, το κοιτάζω λίγο το θέμα αυτό, διότι οι θέσεις είναι πολύ περιορισμένες πλέον στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Εφόσον και η Ευρωλίγκα πριν από μερικές μέρες ανακοίνωσε ότι η Βιλερμπάν μένει στην Ευρωλίγκα, που σημαίνει ότι δεν μπορεί 10 γαλλικές ομάδες να είναι στην Ευρωλίγκα. Έχει ανέβει η Μπουργκ θεωρητικά από το Eurocup,
0: ναι,
1: που πήρε. Είναι η Μονακό που έχει προβλήματα και δεν ξέρουμε αν θα μείνει του χρόνου. Είναι η Βιλερμπάν, είναι και η Παρί. Κάποια γαλλική ομάδα λογικά
0: θα πρέπει να φύγει, έτσι, ναι.
1: Αλλά δεν βρίσκω χώρο για τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Το πιο ασφαλές μονοπάτι είναι το Eurocup.
0: Να πάει εκεί και μέσω του Eurocup να κάνει
1: να
0: μετά
1: την. Να πάει εκεί, ναι, και είτε να το πάρει, είτε να δείξει ότι, να, εγώ ήρθα στους κόλπους της Ευρωλίγκας και είμαι έτοιμος για να διεκδικήσω και wild card. Να θυμίσω ότι η Dubai BC για να παίξει Ευρωλίγκα πλήρωσε 12 εκατομμύρια. Επίσης, το Abu Dhabi έδωσε 75 εκατομμύρια για να
0: έχει τα
1: Final Four. Οπότε είναι
0: ανά δύο χρόνια, έτσι, 20 χρόνια.
1: Δώσει τα Εμιράτα.
0: Ναι,
1: ναι, είναι τρεις φορές.
0: Τρεις φορές,
1: 25,
0: ναι.
1: 27 και 29.
0: Ναι.
1: Θεού θέλοντος και κατάσταση επιτρέπουσας. Επομένως, θα δούμε λίγο πώς θα πάει ο ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ, για παράδειγμα, πήγε σε άλλο μονοπάτι. Δεν θέλησε να μπει στη λογική της Ευρωλίγκας.
0: Και
1: ήταν
0: πήγε στη ΦΥΜΠΑ.
1: Συνεχίζει στο ΦΥΜΠΑ BCL.
0: Ναι.
1: Χωρίς να έχει, ας πούμε, βλέψει για Ευρωλίγκα, που είναι ένα μεγάλο μαγαζί και η ΑΕΚ. Και θα μπορούσε να υποστηρίξει, όπως ήταν και από τις πρώτες ομάδες που έπαιξαν στην Ευρωλίγκα το 2000.
0: Ωραία. Έγινε, Κωστή μου, ευχαριστώ.
1: Θα κρατήσουμε αυτά. Κρατάω όμως το ερώτημα, το ψάχνω λίγο και στις 5 η ώρα λογικά μπορεί
0: θα
1: να
0: υπάρχει απάντηση. Έγινε, Κωστή μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και με τον Κώστα Τηρίου και το όσο συμβαίνει στο μπάσκετ. Ολοκληρώθηκε και η σημερινή μεσημβρινή ραδιοφημερίδα εδώ στην Ερασπορ. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος και Χαράγιανοπούλου ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Η Βιβίνη Κολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας αυτές τις δύο ώρες. Πάντα βέβαια με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ σε Ερασπορ. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθήστε το δρόμο για το Μουντιάλ. Να είστε όλοι καλά.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
4: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα, τρίτη συνεχόμενη Παρασκευή. Τάκης Κουλουμπής, Τάσος Κολίτζας, Περικλής Μακρής, το δρόμο για το Μουντιάλ. Είναι η μουντιαλική εκπομπή της Era Sport 101,8. Στη ρύθμιση του ήχου να πούμε ότι είναι ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Στην παραγωγή και την δημοσιογραφική υποστήριξη ο Άγγελος Ζαραϊδόνης και η Ευγενία Δουλγεράκη. Και για την επόμενη ώρα θα συζητήσουμε μουντιαλικά.
1: Καλησπέρα. Τάκη,
2: γεια σας και από εμάς.
0: Έχουν βγει τα πρώτα ρόστερ, έτσι.
2: Κατευθείαν στο θέμα, δεν ξέρω.
0: Τι θα πούμε, κατευθείαν στο θέμα. Γιατί ξέρω ότι μας είπες μάλλον πριν από λίγο ότι η Γαλλία δήλωσε 26άδα. Και τι άλλο δεν ξέρω.
2: Η Γαλλία νομίζω ήταν η μεγαλύτερη έκπληξη, ότι δήλωσε από τώρα 26άδα, που είναι η ομάδα η οποία έχει τους περισσότερους παίχτες που θα μπορούσαν να μπουν στην αποστολή. Γιατί έχουμε δει διάφορα, τα λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα, με τρεις διαφορετικές ενδεκάδες που θα μπορούσαν να παίξει η Γαλλία και να ήταν όλοι ευχαριστημένοι. Έχουμε και από τη Βραζιλία μια πρώτη εικόνα από τα ρόστερ. Οι ομάδες ήταν υποχρεωμένες, είναι μέχρι αύριο να δηλώσουν μια αποστολή έστω 37 ατόμων. Στην αρχή είχε γίνει με 55 ποδοσφαιριστές, τώρα έχουν γίνει μικρότερο και όσο πάει μικραίνει το ρόστερ, μέχρι λίγες μέρες πριν να επισημοποιηθεί η 26άδα. Τώρα για τους Γάλλους, ας τους πούμε έτσι, βέβαια και τους 23.
0: Όλους θα τους πεις.
2: Τους 26, όχι, ας μην τους πούμε.
0: Υπάρχει καταρχάς καμιά έκπληξη θετική, αρνητική.
2: Ο Καμαβίγκα έμεινε έξω, ο Τσουαμενί ήταν μέσα.
1: Μέσα τελικά ο Τσουαμενί.
2: Ναι. Και ο Καντέ, λες, τα χάφη είναι Καντέ, ο Ραμπιό, ο Τσουαμενί, ο Ζαΐρ Εμερί και ο Κονέ της Ρώμα, που αυτός ήταν έκπληξη ότι πήρε τη θέση του Καμαβίγκα, γιατί είναι ένας παίκτης που δεν τον ξέρει και τόσο ο κόσμος όσο τον Νάσο της Ρεάλ.
1: Έχει κάνει δηλώσεις ο Ντεσάν για τον Καμαβίγκα, έχει εξηγήσει γιατί τον έχει αφήσει εκτός.
2: Δεν το έχω προσέξει να σου πω.
1: Σαν πληρώνει την κακή σεζόν συνολικά για τη Ρεάλ Μαδρίτης και πτωτική, όλες τις φασαρίες εκεί.
2: Πτωτική η πορεία του. Τώρα τα ονόματα που θα σας πούμε από τη μέση και μπροστά, κυρίως με Μπαπέ, Ολίσε, Τιράμ, Μπαρκολά, Τσερκί, Ντεμπελέ, Ντουέ, Ματετά, Κλιούς, Μπαρκολά, όλοι αυτοί που τους είπαμε.
0: Εντάξει, πρέπει να τρομάζουν οι αντίπαλοι, έτσι.
1: Ναι. Πρόσεξε, δεν μπορώ να φανταστώ ονόματα να έχουν μείνει εκτός που θα μπορούσαν να πάρουν τη θέση αυτόν εδώ που ανέφερες.
0: Εντάξει,
1: τώρα
0: δεν υπάρχει εμφόλιο.
2: Είναι ο Εκιτικέ, ο οποίος τροματίστηκε και δεν πάει.
1: Εντάξει, δεν είχε κάνει δεν και έχει δύο φουλ χρονιά φέτος.
2: Όχι, όσο ξεκίνησε ήταν καλός.
1: Ναι, αλλά εντάξει, είχε.
0: Εντάξει, είχε ενδιαφέρον και κάποια στιγμή είχε και μια άνοδο μέσα στη μέση της σεζόν.
1: Είχε, αλλά δεν ήταν σταθερός γενικότερα.
2: Η αλήθεια όμως, ο καθαρόαιμος striker από όλους αυτούς, ο μοναδικός είναι ο Ματετά. Δηλαδή, ο παίκτης που δεν μπορεί να παίξει άλλη θέση και είναι μόνο εννιάρη, είναι αυτός. Όλοι οι άλλοι είναι. Και ο Τιράμ της Ίντερ κατά δεύτερο ρόλο.
1: Και αυτός μπορεί να παίξει άκρα.
2: Μπορεί. Αλλά και αυτός δεν είδαμε τον Κολομουανί, που δεν έκανε καθόλου καλή χρονιά.
1: Είναι πολύ
2: αλλά
1: κακή χρονιά του φέτος με την Τότεναμ.
2: Πολύ κακή.
1: Είναι πολύ κακή. Διάβαζα τώρα δηλώσεις κιόλας. Νομίζω δηλώσεις ήταν. Πόσο έχει επηρεαστεί από εκείνη τη χαμένη ευκαιρία στο
0: το 22.
1: Στο τελευταίο μου διάλειμμα, βέβαια.
2: Και το παιδί
1: πόδια
2: είναι
1: του. Είχε στα πόδια του. Ήταν απίστευτο. Δηλαδή πρέπει να του στήξει πάρα πολύ του παιδιού.
2: Ναι, απ' την άλλη όμως δεν νομίζω ότι ήταν ένας μοιραίος παίχτης που τον καταδίκασαν όλοι ότι γιατί το έχασε.
1: Όχι, αλλά ο ίδιος όμως. Δεν χρειάζεται να είσαι στην Αγγλία και να σε κυνηγάει μια ολόκληρη χώρα.
0: Μόνο σου μπορεί να κυνηγάει το πάτσο. Δεν είναι περίπτωση αυτή που.
2: Ναι, και το Μπάτζιο, ή θυμάμαι για παράδειγμα τον Ιγκουαίν που τον κατηγορούσαν όλοι οι Αργεντίνοι στο τελικό με τη Γερμανία τότε, ότι για τις χαμένες ευκαιρίες και του στήχησε πολύ περισσότερο και στην καριέρα του. Στον Κόλο Μουανί δεν θυμάμαι, γιατί μπήκε και αλλαγή, έπαιξε λίγο. Και παρόλα αυτά έκανε φάσεις. Όσο αγωνίστηκε ήταν καλός. Δεν ήταν. Ήταν
1: εντάξει, στην Τότεναμ κιόλας έχει αλλάξει και θέση. Παίζει σχεδόν σταθερά στα πλάγια, που δεν ξέρω αν του ταιριάζει κιόλας.
2: Ναι, γιατί παίζει δεύτερος επιθετικός. Βέβαια έχει αλλάξει και τόσους προπονητές στην Τότεναμ που δεν υπάρχει σταθερό πλάνο πώς να χρησιμοποιείται. Όμως ούτε.
1: Δεν θα μας λείψει ιδιαίτερα, θέλω να πω. Όπως και να έχει. Εντάξει, το παιδί καλά να είναι. Φαντάζομαι ότι θα το παλέψει να βρεθεί στο μέλλον ξανά σε αποστολή.
0: Δεν μου αρέσει.
1: Άλλη ιστορία, κύριε Απουσία, ναι, μπράβο. Από τη μεσαία γραμμή και μπροστά τουλάχιστον, πέρα από τον Καμαβίγκα, δεν μπορεί να υπάρξει. Απλά για την κουβέντα που κάνουμε, δηλαδή.
2: Τα μεγάλα ονόματα θεωρητικά σε σχέση με το προηγούμενο ρόστερ, γιατί ο Καμαβίγκα μπορεί να είναι μικρό, αλλά ήταν στην αποστολή και ο Κολομουανί στα προηγούμενα. Είναι οι τερματοφύλακες, ο Κόπη και ο Σεβαλιέ, που εντάξει ήταν πιο λογικό να συμβεί σε σχέση με τους άλλους δύο που πήραν στην αποστολή. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, εκπλήξεις που Δηλαδή ο βασικός τερματοφύλακας ήταν ο Μενιάν, το έδειξε και με την Μίλαν και στις προηγούμενες έχει σταματήσει ο Γιορίς, να θυμίσουμε. Δεύτερος πήγε ο Σαμπά σαν δεύτερος τερματοφύλακας. Από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι υπήρχε κριτική για, για τις υπόλοιπες θέσεις. Ναι. Δεν κατηγορήθηκε κανείς. Το Βέντις Λεάνς που έχει κάνει πολύ καλό πρωτάθλημα και τον θυμόμαστε στο παρελθόν. Έχει περάσει την ηλικία που θα μπορούσε, αλλά είναι ένας έμπειρος Γάλλος ποδοσφαιριστής. Τον ήθελαν οι Γάλλοι περισσότερο στην ομάδα. Και στην άμυνα υπήρχαν οι χειρές θέσεις που ήταν ακλόνητες πια, γιατί ο Παμεκανό έχει κάνει τρομερό πρωτάθλημα με την Bayern, αν και δεν ήταν στα προηγούμενα χρόνια τόσο καλό. Σκοράρει. Τα δύο αδέρφια Ερναντέζ, όσο είναι καλά και δεν τραυματίζονται, παίζουν και οι δύο. Ένας αριστερά, ο άλλος σε θέση στόπερο. Κονατέ με τον Κουντέ επίσης και ο Λακρουά της Κρίσταλ Πάλας που κάνει τρομερή χρονιά. Ο Σαλιμπά ή Σαλίμπα της Άρσεναλ επίσης από τους κορυφαίους στόπερ της Premier League. Άρα νομίζω και ο Μάλλον Γκούστο, ο Γκουστό μάλλον όπως το λένε στη Γαλλία, μαζί με τον Ντίν, άλλοι δύο ακραίοι μπακ που είναι πια έχουν καθιερωθεί στην Εθνική Γαλλία. Δεν νομίζω ότι χωρούσε άλλος.
0: Άντε, πού να πούνε, πραγματικά ένα πλήρες ρόστερ. Να σου πω τα εκεί από υπόλοιπες ομάδες, εθνικές ομάδες. Υπάρχει κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον, γιατί εστιάσαμε στη Γαλλία, γιατί είναι σαν να μας δείχνει και την ομάδα που θα καταλήξει στο Μουντιάλ, έτσι, αφού δηλώσει 26άδα.
2: Οι περισσότερες δεν έχουν δηλώσει. Οι Βραζιλιάνοι έχουν μια πρώτη δήλωση παιχτών, αλλά ουσιαστικά μιλάμε για 35 με 40 παίχτες έχουν δηλώσει οι Βραζιλιάνοι, χωρίς να έχει βγει κανείς εκτός. Ο Νεϊμάρ υπάρχει στις κλήσεις, ο Βινίσιους. Από τη μέση και μπροστά, δηλαδή, βλέπουμε τον Ζεσούς της Άρσεναλ, τον Έντρικ της Λιόν, τον Μαρτινέλη της Άρσεναλ, τον Τιάγκο της Μπρέντφορντ που λέγαμε την άλλη φορά ότι είναι δεύτερο σκόρερ πίσω από τον Χάλαντ. Το ζώο Πέδρο της Τσέλσι έχει υλικό και πάντα οι γνωστοί παίχτες που δεν τους ξέρουμε
1: δεν
2: εδώ.
1: Δεν έχει το μεγάλο συντερφόρο όμως, έτσι.
2: Δεν έχει, δεν έχει. Είναι και παίχτες που αγωνίζονται όπως ο Κάιο Ζόρζε της Κρουζέιρο, όπως παίχτες στα χάφο Ντανίλο Σάντος της Μποταφόγκο. Πάντα θυμόμαστε ότι οι Βραζιλιάνοι έχουν και παίχτες από το χώριο πρωτάθλημα που τους μαθαίνουμε στα Μουντιάλ. Θυμάμαι στο πρώτο Μουντιάλ που είδαμε τον Τζιοβάνι, για παράδειγμα, πριν που ήρθε μετά στον Ολυμπιακό, που δεν τον ξέραμε στην Ευρώπη. Πήγε μετά στην Μπαρτσελόνα και λέγαμε ποιος είναι αυτός σε σχέση με άλλους που ήταν ήδη γνωστοί, όπως ο Ριβάλντο και όλοι αυτοί.
1: Το 2-2, μιας και θα να δώσω και ένα teaser ότι θα αναφερθούμε και στα γκολ που μας έχουν σημαδέψει στην ιστορία των
0: Σήμερα. Ναι.
1: Πάρετε τα καλύτερα και θέλουμε και τη δική σας συνδρομή σε αυτό. Θα την κάνουμε σε πολύ λίγο την κουβέντα αυτή, αλλά επειδή την κάναμε, το συζητάγαμε και είχα στο μυαλό μου τον γκολ του Ροναλντίνιο το 2002, εκείνο το μακρινό φάουλ που ήταν στην Αγγλία. Ο Ροναλντίνιο ήταν τότε, είχε προλάβει, είχε έρθει στην Παρί ή ήταν ακόμη στη Βραζιλία?
2: Νομίζω
1: ήταν
2: και η πρώτη.
1: Μπορεί να ήταν η πρώτη έτσι, η παράστασή του, ας
2: χωρίς μακρύ μαλλί.
1: Είχε λίγο μακρύ μαλλί ακόμα, όχι πολύ μακρύ.
2: Εγώ το θυμάμαι πρώτη φορά τον Ροναλντίνιο την εποχή που μάλιστα, τότε που δουλεύαμε σε άλλο κανάλι και δείχναμε το Copa America, που ήταν με κοντό μαλλί για να τα φτιάξουν. Με τις κολάρες
1: που έβαζε εκεί με τα κουνάκια. Ναι, εντάξει, αυτό είναι άλλη εποχή.
2: Και είναι
1: άλλη
2: λίγο εποχή. Τότε
1: μπορεί να είναι και Copa 17, Copa 19 πρωτάθλημα.
2: Όχι, όχι, είναι το πρώτο Copa America που ίσως η Βραζιλία να μην ήταν με το πλήρες ρόστερ. Δεν θυμάμαι, δεν παίζαν τότε τα μεγάλα ονόματα και τότε ξεκινούσε την καριέρα του. Έπαιζε στην Γκρέμιο τότε ακόμα.
1: Εντάξει, να σου πω, στην Παρί έμεινε νομίζω 2 χρόνια. Δεν έμεινε παραπάνω ο Ροναλντίνιο. Και στην Μπαρτσελόνα πήγε το 4-5 κάπου εκεί. Άρα
0: πιο πολύ. Σεζόν. Το 3-4 σεζόν εκεί.
2: Άρα, ναι, στο 2000.
1: Άρα, ωραία, μπορεί να είχε μόλις πάρει μεταγραφή στην Παρί. Μπορεί.
0: Ναι. Ωραία. Να δώσουμε τους τρόπους επικοινωνίας.
2: Ναι, ναι, ναι. Μέσω γραπτών μηνυμάτων με το γνωστό τρόπο σε όλους εσάς στην Ερασπορ. Σπορ γράφεται είτε με ελληνικούς είτε με λατινικούς χαρακτήρες. Το στέλνετε στο 54160 και περιμένουμε και δικά σας μηνύματα όπως την προηγούμενη φορά με όλα αυτά που συζητήσαμε, που υπήρχε έντονη διάδραση μέσω
1: ήταν
2: του Viber.
1: Ήταν και συγκινητική η προηγούμενη εκπομπή τότε με τα παιχνίδια που κάναμε την κουβέντα.
0: Νοσταλγική, θα έλεγα.
1: Πανίνη, ναι, μπράβο, πολύ νοσταλγική ήταν.
0: Και σήμερα θα έχουμε
1: και την κουβεντιάζαμε και μετά το κλείσιμο της εκπομπής, έτσι.
0: Έτσι.
1: Συγκινημένοι και από τα μηνύματα τα δικά σας, δηλαδή.
0: Λοιπόν, το είπες νωρίτερα, Τάσο. Θα περάσουμε λίγο αργότερα στα γκολ, γιατί έχουμε έτσι μια διάθεση να συζητήσουμε, να θυμηθούμε κάποια γκολ που μας σημάδεψαν, όχι κατά ανάγκη τα καλύτερα ή τα πιο εμβληματικά, αλλά ό,τι θυμηθεί ο καθένας. Και το λέμε από τώρα, θα το συζητήσουμε σε λίγο και με τους φίλους που θα στείλουν τα μηνύματά τους. Αλλά μιας και συζητάμε για τα ρόστερ, για ευρωπαϊκές ομάδες, για Βραζιλία τώρα κλπ. Υπάρχει αυτό το μεγάλο θέμα, γιατί πλησιάζουμε σιγά σιγά. Έτσι, τώρα ξέρουμε, έχουμε και πολύ περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τον καιρό, με τις καιρικές συνθήκες, με το κλίμα που θα συναντήσουν εκεί οι παίκτες. Και νομίζω ότι είναι μια καλή αφορμή, έτσι, να αρχίσουμε να συζητάμε και να το βάλουμε και σε μια διάσταση ότι τι ποδόσφαιρο θα δούμε και από ποιες χώρες και ποιες χώρες θα επηρεαστούν και περισσότερο. Γιατί λέμε, ναι, η Γαλλία είναι αυτή που είναι. Ξέρω, θα έρθει η Αγγλία, η Γερμανία, οι ευρωπαϊκές γενικότερα χώρες. Εκτιμάται ότι θα επηρεαστούν σίγουρα περισσότερο, ας πούμε, από την Βραζιλία, το Μεξικό. Καλά, το Μεξικό, εντάξει, εξυπακούεται. Το λέμε αυτό γιατί πραγματικά είναι, να μην πούμε ότι είναι ανησυχητικές έτσι, οι προβλέψεις, αλλά οπωσδήποτε δημιουργούν ένα προβληματισμό, και αυτό το λέμε γιατί οι θερμοκρασίες
1: θα είναι πάνω
0: 28-30-32.
1: Αυτό ανακοινώθηκε χθες. Θα είναι πάνω,
0: θα είναι
1: από τις
0: συνηθισμένες, ναι. Ιστορικά υψηλά σε ορισμένες περιπτώσεις.
1: Mm-hmm. Ναι, και θυμίζω ότι υπάρχει και αυτή η πρόβλεψη σε περίπτωση που οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 32 βαθμούς. Εκεί εξετάζεται πράγματι αν μπορεί να διεξαχθεί το παιχνίδι. Υπάρχει η Ένωση Ποδοσφαιριστών που ζητάει αυτό το όριο να κατέβει 28 βαθμούς Κελσίου. Νομίζω είναι αρκετά πρόσφατο το τελευταίο παράδειγμα που είχαμε με το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, όπου πραγματικά υπέφεραν οι ποδοσφαιριστές, και θυμίζω και τις δηλώσεις σε πολύ έντονο ύφος και από όλους τους προπονητές και από τους ίδιους ποδοσφαιριστές για τις αντίξωες συνθήκες, γιατί δεν τις χαρακτήριζαν. Γιατί είναι ο συνδυασμός ζέστης και υγρασίας στο μεταξύ, αυτό το χειρότερο.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα, το αν θα αποκτήσει κάποια χώρα βαντάζ αυτό ή θα έχει μειονέκτημα κάποια άλλη, δεν νομίζω ότι έχει τόσο μεγάλη σημασία. Η δική μου περισσότερη ανησυχία είναι να μην επηρεαστεί γενικότερα το θέμα που θα παρακολουθήσουμε. Δηλαδή επηρεάσει την απόδοση των παικτών, που όσον αν θα την επηρεάσει δεν μπορεί. Ειδικά σε εμάς που θα γίνονται τώρα νωρίς μεσημέρι, φαντάζεστε.
0: Ναι.
2: Και επίσης υπάρχει ένα δείγμα πρώτης γραφής για όσα έχουν συμβεί σε παρόμοια διοργάνωση. Είναι το περσινό που είδαμε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων σε όλα τα γήπεδα της Αμερικής. Δεν νομίζω ότι φάνηκε πουθενά κάποια ομάδα της Λατινικής Αμερικής να έχει προβάδισμα. Μόνο επεβίωσαν σε αυτές τις μάχες οι ομάδες της Βραζιλίας, που έτσι κι αλλιώς είναι καλύτερες από αυτές της Αργεντινής. Και είδαμε στον τελικό να πηγαίνει Παρί, η Τσέλσι, απρόσκοπτα που λέμε, χωρίς κανένα πρόβλημα. Νομίζω ότι η μόνη επιρροή που μπορεί να
1: άλλες
2: έχει. Άλλες ισορροπίες,
1: βέβαια. Ναι, εντάξει, άλλες ισορροπίες. Απλώς θυμάστε,
0: παιδιά, ότι το επίπεδο του παιχνιδιού, του ποδοσφαίρου που παρακολουθούσαμε, ήταν πολύ αργό τότε. Δηλαδή στην πραγματικότητα δεν υπήρχε αυτή η πολύ μεγάλη ανάγκη που θα υπάρχει σε ένα Μουντιάλ. Όταν θα κατέβει, ξέρω εγώ, η Γερμανία, η Αγγλία, η Ισπανία,
2: ναι,
0: η Γαλλία, να παίξουν
2: κιόλας
0: σε συνθήκες. Έχουμε ζήσει έτσι Μεξικό 86, έχουμε ζήσει Αμερική 94, που ήταν όντως ακραίες συνθήκες. Το Κατάρ, λόγω αυτής της κατάστασης, αναγκάστηκε να μεταφέρει την διοργάνωση μέσα στο χειμώνα, και υπάρχουν ακόμη τέτοιες σκέψεις πλέον για το μέλλον. Γιατί εδώ δεν συζητάμε πια για ένα τουρνουά ποδοσφαίρου, συζητάμε για ένα γεγονός μέσα σε μια κλιματική κρίση.
1: Ναι,
0: αυτό συζητάμε.
1: Και αυτό.
2: Ναι, εγώ θέλω να πω απλά ότι στην προηγούμενη διοργάνωση αυτό ίσχυε για όλες τις ομάδες. Δεν είδαμε να έχουν πλεονέκτημα, γιατί και οι ευρωπαϊκές είχαν τελειώσει μόλις το Champions League. Το κίνητρο δεν ήταν τόσο μεγάλο. Σε τέτοιες διοργανώσεις, κυρίως οι ομάδες από την Λατινική Αμερική που είχαν μεγαλύτερο χρόνο ξεκούρασης, θα έπρεπε να δείξουν για διάκριση ακόμα και παίχτες για να πάρουν μια μεταγραφή στην Ευρώπη. Δεν φάνηκε όμως κάποια διαφορά. Όχι ότι αυτό είναι κριτήριο ή το απόλυτο δείγμα, αλλά νομίζω ότι πια είναι προσαρμοσμένοι όλοι, αν εξαιρέσει το υψόμετρο που το θεωρώ κάτι βασικό για αυτούς που είναι εξοικειωμένοι και το έχουμε δει.
1: Ναι.
0: Μεξικό, Γουαδαλαχάρα, σωστά, έχεις δίκιο εδώ.
2: Με χώρες τέτοιες, ή το Μεξικό πάντα που το έχει ξανακάνει. Η Βολιβία που βλέπουμε να χάνει έξω 5 γκολ και όταν παίζει στην έδρα της να κερδίζει την Αργεντινή και τη Βραζιλία. Αυτό το θεωρώ ένα πλεονέκτημα.
0: Εντάξει, υψόμετρο έχουμε στο Μεξικό κατά βάση και δεν νομίζω τώρα κάποια πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών του Καναδά να αντιμετωπίσει, αλλά στο Μεξικό στα λίγα παιχνίδια. Ίσως.
1: Πάντως, σίγουρα θα έχουν αβαντάζ οι ομάδες που έχουν πιο βαθύ ρόστερ. Mm. Οι ομάδες που έχουν περισσότερες επιλογές μπορούν να κάνουν περισσότερες αλλαγές. Θα πρέπει σίγουρα να γίνει καλό rotation και καλή διαχείριση του υλικού από τους προπονητές για να κρατούν και τις ομάδες τους φρέσκες. Οπότε όσο πιο βαθύ είναι το ρόστερ σου, τόσο λιγότερο θα επηρεαστείς από τη ζέστη.
0: Να εξηγήσουμε κιόλας ότι όλο αυτό που συζητάμε, γιατί εντάξει, βάζουμε ένα δείκτη τη θερμοκρασία που με αυτό έχουμε μάθει να συνεννοούμαστε όλοι, 32 βαθμούς, 28, αλλά αυτό στην πραγματικότητα είναι ένα από τα στοιχεία πια που βάζει δεν ξέρω αν το κάνει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, κυρίως το κάνουν οι φορείς που εξετάζουν αυτό που λέμε τον δείκτη θερμικής καταπώνησης, mm-hmm. και είναι η θερμοκρασία που λέμε, 32 βαθμούς, 28, 20, 30, είναι η υγρασία, είναι η ηλιακή ακτινοβολία και είναι και ο άνεμος, ο αέρας. Αυτός ο συνδυασμός αρκεί να σκεφτούμε τους εαυτούς μας, έτσι, σε μια απλή δραστηριότητα, το τι σημαίνει, ξέρω εγώ, να τρέχεις, να παίζεις μπάσκετ, να παίζεις ποδόσφαιρο σε μια ψηλή θερμοκρασία, τι σημαίνει να παίζεις σε ψηλή θερμοκρασία και υγρασία και πόσο δύσκολο και πόσο αποπνικτικό είναι. Οπότε τίθεται πλέον ένα ζήτημα ασφάλειας, όχι απλά δυσφορίας, έτσι δεν είναι? Θυμήθηκες κάτι?
2: Όχι, θυμήθηκα ότι εμείς την ίδια ώρα θα παίζουμε ρακέτες σε όλη την Ελλάδα με 40 βαθμούς και γενικώς θα βλέπεις...
0: Βουτάς μετά μέσα.
2: Ναι, τουρνουά beach volley που δείχνουμε και εδώ στην ΕΡΤ με 38 και 40 μεσημεριάτικα με τον ήλιο τον ελληνικό που ξέρουμε όλοι μας τι συμβαίνει. Δεν λέω ότι είμαστε εμείς οι σωστοί. Προφανώς και προέχει η σωστή κατανομή, έτσι, της υγείας των ποδοσφαιριστών καταρχάς και να μην κινδυνεύσει κανένας. Πρέπει λοιπόν να το δεχτούμε και να έχουμε στο μυαλό μας κιόλας ότι μπορεί να έχουμε αρκετές αναβολές. Το είδαμε και στην προηγούμενη διοργάνωση και τα πρωτόκολλα, επαναλαμβάνω, είναι διαφορετικά από πόλη σε πόλη, γιατί αυτό ισχύει στην Αμερική και κάπου ισχύουν φαινόμενα ότι μπορεί να περιμένει τυφώνα, για παράδειγμα, ναι, ο οποίος δεν μπορεί να περιμένει να σου έρθει για να διακόψει το παιχνίδι. Δεν είναι έβρεξε, ξαφνικά φεύγουμε. Οι Αμερικάνοι, όταν γίνει αυτό, μπορεί να πούνε από το νωρίς: σήμερα δεν γίνεται μάτς, γιατί υπάρχει περίπτωση να περάσει από εδώ τυφώνας Κατρίνα, ξέρω εγώ, κάτι άλλο.
1: Σχετικά με αυτό, και επειδή με ρώτησες και πριν βγούμε στον αέρα, Περικλή, σε ό,τι αφορά τις πόλεις, τουλάχιστον στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες θα έχουν τις χειρότερες καιρικές συνθήκες από αυτήν την άποψη, κυρίως ζέστη, η χειρότερη πόλη θα είναι στο Μαϊάμι.
0: Εκεί που θα πας
1: όλα
0: εσύ,
1: τα μάτς γίνονται στο κόκκινο. Κάποια στιγμή πάω και εκεί, η αλήθεια,
0: ναι,
1: είναι.
0: Όχι,
1: δεύτερο είναι το Κάνσας, όπου επίσης πάω.
0: Αυτό
1: δεν
0: μου
1: αρέσει
0: αυτό.
1: Αυτό. Μετά είναι Φιλαδέλφια, Νιου Τζέρζι, Νέα Υόρκη δηλαδή.
0: Πού είσαι, Τάσο, γιατί ξεχνάω το. Στο
1: Χιούστον θα είναι η βάση μου. Στο Χιούστον, ναι, με ρώτησες πριν, είναι ένα από τα τρία γήπεδα που έχουν air condition.
0: Έχουν κλιματισμό, ναι, ναι, σωστά.
1: Στο Χιούστον, στον Ντάλλας και στην Ατλάντα, δηλαδή τα τρία μεγάλα γήπεδα του Τέξας.
0: Φαντάζομαι ότι συζητάμε για
1: δύσκολες συνθήκες. Ατλάντα είναι Τζόρτζια, ναι, όντως, ναι, αλλά στο νότο, τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι, στο νότο. Αυτές είναι οι πόλεις, όντως. Και μιας και μιλάμε για κλιματισμό, αυτό θα φαινόταν αδιανόητο παλιότερα, έτσι. Δηλαδή, εγώ πρώτη φορά συνάντησα κλιματισμό
1: σε ανοιχτό
0: γήπεδο, ναι, στην Ντόχα το 2019, που ήταν κάτι τουρμπίνες τεράστιες και όντως κατέβαζαν τη θερμοκρασία 5-6 βαθμούς και πολύ υγρασία τότε, παιδιά. Αλλά για μας η δυσφορία παρέμενε, παρότι εντάξει, δεν. Δεν σκάγαμε όπως πηγαίναμε έξω, όπως θα ήμασταν έξω στον δρόμο. Αλλά για τους ποδοσφαιριστές φαντάζομαι ότι είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα.
2: Λοιπόν, να βάλουμε μια ανωτελεία για να δούμε λίγο τα μηνύματά σας. Ρωτά ο φίλος του τηλέφωνο του, τελειώνει σε 4.33, πότε ξεκινούν οι εκπομπές στην ΕΡΤ και αν δείξει αγώνες ρετρό, Αργεντίνα, Μαραντόνα, λέει ο Γιώργος από το παιδινό της Καρδίτσας. Mm-hmm. Οι εκπομπές στην ΕΡΤ θα ξεκινήσουν. Να, εδώ έχουμε τον παρουσιαστή, τον Περικλή Μακρύ.
0: Και τον αρχισυντάκτη Τάκη Κουλουμπή.
2: Ναι, ναι, ναι, όλα.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε όλη η ομάδα, εν πάση περιπτώσει.
2: Αλλά
0: είμαστε...
2: να δούμε το πρόγραμμα, ότι η, ναι, πρώτη εκπομπή θα είναι. Θα υπάρχουν και εκπλήξεις μόνιμες με αθλητές, ποδοσφαιριστές γνωσμένης αξίας. Δεν λέμε τώρα τα ονόματά τους μέχρι να οριστικοποιηθούν, γιατί εντάξει, καμιά φορά δεν ξέρεις τι γίνεται. Που τους έχετε δει και στο παρελθόν σε άλλες τηλεοπτικές εμφανίσεις και με την ΕΡΤ, και σίγουρα θα εμπλουτίσουν την ποιότητα των εκπομπών και όλα αυτά που θα έχετε στο μυαλό σας να δείτε. Πρώτη εκπομπή θα είναι 31 Μαΐου.
0: 31 Μαΐου θα κάνουμε δύο εκπομπές προσεγγίζοντας τη μεγάλη διοργάνωση του Μουντιάλ στις 31 Μαΐου, Κυριακή, στη θέση που έχουν συνηθίσει οι φίλοι να παρακολουθούν την Αθλητική Κυριακή, αυτήν την ώρα στις 11 το βράδυ. Θα κάνουμε την πρώτη παρουσίαση, γενική παρουσίαση του Μουντιάλ με τους συναδέλφους και τους απεσταλμένους που θα πάνε. Επομένως, Τάσο, εκείνη τη μέρα θα είσαι εκεί.
1: Ποτέ είπαμε, δεν άκουγα σε όλη την ημερομηνία.
0: 31 Κυριακή. Θα κάνουμε μια συζήτηση με την αποστολή που θα ταξιδέψει από εμάς για λογαριασμό της ΕΡΤ, τέλος πάντων. Στις 7 την επόμενη Κυριακή θα κάνουμε με τους κεντρικούς καλεσμένους την δεύτερη εκπομπή, και από τις 11 του μηνός, τόσο μεσημεριανές ώρες, μεσημεροαπογευματινές, 3 με 4 με τη Χριστίνα Βραχάλη, που θα παρουσιάζει την μεσημερινή εκπομπή και καλεσμένο έκπληξη προς το παρόν. Και το βράδυ, που δεν μπορούμε να δώσουμε ακριβείς ώρες, γιατί τα παιχνίδια ξεκινάνε στις 7 ή στις 8, δεν έχουν αυτή τη σταθερότητα στο πρόγραμμα, και ενδιάμεσα από το πρώτο και το τρίτο παιχνίδι, μεταξύ πρώτου Δευτέρου και Δευτέρου Τρίτου παιχνιδιού θα έχουμε τις δύο βραδινές εκπομπές που δεν είναι ακριβώς εκπομπές ανασκόπησης όπως καταλαβαίνετε, γιατί υπάρχουν και νυχτερινά παιχνίδια, επομένως κάπως αλλάζει λίγο και τον προγραμματισμό μας. Να πω και ένα τελευταίο για τον Μαραντόνα, μια και ρώτησε ο φίλος. Και συνδέεται και με την κουβέντα και να την κλείσουμε έτσι και θα πάμε στο επόμενο θέμα που είναι τα γκολ που θα θυμηθούμε. Είναι μια ιστορία που εγώ, να πω την αλήθεια, την ανακάλυψα πολύ μεγάλος, δεν την είχα πάρει, δεν την είχα εντοπίσει. Και έχει να κάνει με το περίφημο παιχνίδι Αγγλία. Αργεντινή Αγγλία τέλος πάντων, με το χέρι του Θεού και τον γκολ του Μαραντόνα που είναι διάσημο γι' αυτό. Είναι γνωστό πλέον και όχι πλέον, είναι διάσημο και για κάποιο άλλο λόγο, όχι διάσημο. Υπάρχει μια ιστορία και για έναν άλλο λόγο που έχει να κάνει με τη θερμοκρασία. Είναι το παιχνίδι που οι φανέλες που φορούν οι παίκτες της Αργεντινής δεν είναι οι αυθεντικές εκείνη την ημέρα. Και είναι μια ιστορία που του προπονητή του Κάρλος Μπιλάρδο τότε που ανέθεσε σε κάποιον από την περιοχή να πάει σε ένα τοπικό μαγαζί να ψάξει φανέλες οι οποίες είναι πιο ελαφριές. Τις αγόρασαν πράγματι, έραψαν το σήμα της Αργεντινής, δεν είχαν καν νούμερα, επιστράτευσε γυναίκες για να ράψουν τα νούμερα πίσω τους και με αυτές τις φανέλες έπαιξε η Αργεντινή τότε και αυτό το έκανε βέβαια. Όχι γιατί είχε αυτούς τους δείκτες, τους σύγχρονους της.
1: Για γούρι θα το έκανε κάποιος.
0: Όχι, δεν το έκανε για γούρι. Το έκανε πραγματικά γιατί ήταν βαριές οι φανέλες και έπαιζαν στο Μεξικό με πάρα πολύ υψηλή θερμοκρασία και υγρασία. Και ζήτησε, γιατί ήταν μανιακός με αυτά τα ζητήματα, να βρεθεί μια λύση. Και είναι αυτή η λύση. Είναι μια ωραία ιστορία που δεν είναι τόσο γνωστή και κάπως έχει πέσει, έχει φύγει κάτω από τα ραντάρ. Υπάρχουν όμως και σχετικά βιντεάκια στο YouTube, αξίζει κανείς να το δει.
2: Και τη φόρησαν μετά στα επόμενα μάτς.
0: Όχι, νομίζω ότι ήταν το μοναδικό που το φόρησαν. Στην εποχή μας θα επιτρεπόταν αυτό, φαντάζομαι. Έτσι είναι όλα ελεγμένα.
2: Αλλά στην εποχή μας.
0: Αλλά δεν θα χρειαζόταν.
2: Με την εταιρεία που θα συνεργάζονταν θα είχαν. Ναι.
0: Τώρα έχουν επιστημονική υποστήριξη.
1: Λοιπόν, πήγαμε στο Μαραντόνα και επειδή όντως.
2: Κάτσε να διαβάσω 2-3
1: ακόμα. Απλά να ανοίξουμε, να ανοίξουμε το θέμα με το τηλεφωνικό.
2: Έχουμε και ένα διάλειμμα.
1: Πριν πάμε στο διάλειμμα για να δώσουμε χρόνο στους ακροατές μας να στείλουν μηνύματα.
2: Λοιπόν, ο Λουκάς. Λουκά, να σου πω ένα μυστικό. Μη στέλνεις το Viber μπροστά το σπορ. Δεν χρειάζεται, γιατί βλέπω και προηγούμενα σου μηνύματα. Καλησπέρα, Λάνια. Λέει δύο πράγματα με έχουν σημαδέψει από τα Μουντιάλ. Το ένα είναι το γκολ του Ρονάλντο, του φαινομένου Ρονάλντο, στον τελικό με τη Γερμανία. Πολύ σωστός. Mm-hmm. Και το άλλο η απόκρουση του Νάβας στην πεναλτάρα του Γκέκα. Mm-hmm. Λέει ο Λουκάς 7 Χαλκίδα. Μας έχει στείλει κάτι ο φίλος που δεν μπορώ να τα ανοίξω τώρα εδώ πέρα. Όπου υπογράφει ο Πανταζής. Καλησπέρα, Τάσο Περικλή. Καλό μεσημέρι να έχετε. Σας ακούω πολύ ωραία εκπομπή σας με το Μουντιάλ. Είστε καταπληκτικοί. Σας προσκαλώ με τις οικογένειές σας, εσάς, να πάτε μετά, με ξέχασε για κάποιον άλλο. Ο Νικόλας.
0: Θα πάρουμε και τον Τάκη μαζί.
2: Αυτά.
0: Λοιπόν,
2: πες τώρα τι θέλω.
0: Θα το πει, Τάσο.
1: Λοιπόν.
0: Αλλά βάλε και ένα πλαίσιο, έτσι, να ξέρουμε τι να διαλέξουμε.
1: Δύο πράγματα έχω στο μυαλό μου, έτσι. Γιατί είπαμε να πούμε ο καθένας τα τρία αγαπημένα του ή τα καλύτερα γκολ.
0: Είναι πολλά. Να πούμε εμείς από ένα-δύο αγαπημένα γκολ.
1: Εγώ θα έλεγα αγαπημένα ένα-δύο να πει ο καθένας.
0: Να βάλουμε ένα πλαίσιο για να ακολουθήσουν και οι φίλοι που μας ακούν.
1: Και το άλλο το θέμα ήταν, επειδή όλη η απάντηση στο ποιο είναι το καλύτερο γκολ των εποχών στα Μουντιάλ είναι μία για όλους. Και αν το βγάλει αυτό το γκολ, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ποιο είναι το επόμενο καλύτερο γκολ στην ιστορία.
0: Ναι.
1: Εκεί η κουβέντα είναι μεγάλη.
0: Λέω
1: δεν υπάρχει ξεκάθαρη απάντηση.
0: Κουβέντα,
1: γι' αυτό βγάζουμε τον Μαραντόνα από την κουβέντα.
0: Ας το βγάλουμε και από τα υπόλοιπα. Δεν ξέρω αν πρέπει να το βγάλουμε και από τα υπόλοιπα, γιατί υπάρχουν και άλλα ωραία γκολ του Μαραντόνα. Βέλγιο, ας πούμε.
1: Βέβαια, όχι στα υπόλοιπα. Μα θέλει κάποιο να το πει για τα υπόλοιπα.
0: Δεν είναι ανάγκη να επιλέξουμε το καλύτερο γκολ, αν και συνήθως εκεί πηγαίνει το μυαλό μας. Ίσως κάποιο γκολ που θυμόμαστε όταν ήμασταν παιδιά, γιατί καμιά φορά αυτά μας σημαδεύουν και περισσότερο. Δεν είναι καθόλου ανάγκη να είναι ωραίο γκολ. Κάτι που για κάποιο λόγο κάποιος το θυμάται. Νομίζω ότι μετά το διάλειμμα που θα βάλουμε και τον Γιώργο Τραπεζανίδη στην κουβέντα και θα τον καλέσουμε, να του δώσουμε και εκείνου χρόνο να σκεφτεί ποια είναι τα γκολ, έτσι, γιατί έχει και μεγάλη εμπειρία και παρουσία στα Μουντιάλ. Σκεφτείτε κι εσείς, να σκεφτούμε όλοι μας, να πούμε από ένα-δύο γκολ και να ακούσουμε και τι άλλο έχουν να μας πούν οι υπόλοιποι. Είναι ώρα για διάλειμμα. Τάκη, εσύ που είσαι ο κεντρικός συντονιστής.
2: Πάμε και γυρίζουμε σε λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Είμαι εντάξει με το Ιράν να αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μία πραγματική δέσμευση, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News. Το Ιράν δεν ήθελε ποτέ να κατέχει πυρηνικά όπλα. Έχουμε επανειλημμένα πει ότι δεν θέλουμε ατομική βόμβα. Έχουμε μόνο ένα ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα, υποστήριξε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί. Αρχίζει το απόγευμα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για την αναπαραγωγή του βίντεο και των σημειωμάτων των δύο 17χρονων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στην Ηλιούπολη. Νέα κινητοποίηση των αγροτών στις Σέρες. Επεισόδια μικρής έκτασης στον Προμαχώνα, όταν κάποιοι από τους διαμαρτυρόμενους επιχείρησαν να περάσουν το μεθοριακό σταθμό με τους αστυνομικούς να επιχειρούν να τους αποθήσουν με χρήση χημικών. Είμαστε αποφασισμένοι να διαφυλάξουμε αυτόν τον οικολογικό θησαυρό, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την επίσκεψή του στο Δέλτα του Εύρου. Σε στάδιο ταυτοποίησης, ισορρός που εντοπίστηκε το πρωί στο Λουδία. Προφυλακίστηκε και ο 44χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 54χρονου το Σάββατο στα Κείμενα Θεσσαλονίκης. Είχε προηγηθεί χθες η προσωρινή κράτηση του 43χρονου συγκατηγορούμενού του που διώκεται για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία. 36 χώρες προτείνουν τη σύσταση ειδικού δικαστηρίου για την άσκηση δίωξης κατά του Βλαντίμιρ Πούτιν. Μεταβολή του καιρού από αύριο με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
4: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο κομμάτι της εκπομπής μας και νομίζω ότι έχουμε και τον Γιώργο Τραπεζανίδη μαζί μας. Σωστά, Γιώργο?
1: Καλησπέρα. Χαίρομαι που συμμετέχω έστω και εξ αποστάσεως.
2: Γεια σου, Γιώργο.
1: Στη δημοσιογραφική ομάδα, στο ΚΑΡΕ.
0: Έτσι, έτσι.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Λοιπόν, Γιώργο, εντάξει, θα μπούμε στην κουβέντα αυτό για τα γκολ, αλλά προηγουμένως είσαι από τους απεσταλμένους της ΕΡΤ που θα ταξιδέψουν στις ΗΠΑ. Για το επόμενο Μουντιάλ, μάλλον σε πιο προστατευμένη περιοχή από την άποψη του κλίματος, έτσι.
1: Το άκουγα πριν που το έλεγε.
2: Εκτός από την τελευταία εβδομάδα που θα είμαστε παρέα, Γιώργο, στο Μαϊάμι. Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι. Όντως,
2: και στην καρδιά του καλοκαιριού.
1: Το Σιάτλ, που νομίζω ότι είναι η βάση για αρκετό καιρό, είναι ψηλά και είναι λίγο διαφορετικά.
2: Είναι σε υψόμετρο, Γιώργο, το Σιάτλ. Θυμόμουν ότι υπήρχε μια πόλη, κάποιο γήπεδο στις ΗΠΑ που ήταν σε κάποιο υψόμετρο.
1: Δεν νομίζω ότι έχει τέτοια ιδιαιτερότητα. Απλά είναι σίγουρα οι θερμοκρασίες πιο λογικές.
3: Είναι στα σύνορα με Καναδά, κοντά.
0: Αρκετά
1: ναι,
0: κοντά.
1: Ψηλά,
2: ψηλά, ναι, γεωγραφικά. Ναι, ναι, ναι.
3: Κάτω από
1: ναι.
0: Βόρειο-δυτικά, έτσι.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Εκεί που ήταν ο Τόμ Χάνκς στο Άγρα, στο Σιάτλ, στην ταινία, αυτό ξέρω εγώ.
2: Το Σιάτλ έχει και τεράστια ιστορία, μουσική παράδοση, έτσι, και Νιρβάνα.
1: Που έμεινε άγρυπνο.
0: Σωστά. Ναι, ναι, ναι. Σωστά. Γιώργο, είναι μια ερώτηση που την κάνουμε σε όλους τους συναδέλφους εδώ πέρα. Ποιες είναι οι προσδοκίες, έτσι, για πηγαίνοντας σε ένα ακόμη Μουντιάλ, γιατί την έχεις την εμπειρία, έχεις πάει σε ζεστά κλίματα, σε διάφορες χώρες,
3: σε ψυχρά. Και σε τρία Μουντιάλ, δεν ξέρω αν είσαι...
0: Τρία τέταρτο, έτσι.
3: Αυτό ήταν το τέταρτο.
1: Ναι,
3: δεν ξέρω αν έχεις ρεκόρ.
1: Διαφορά πάντως, χρονική μεγάλη σχετικά.
3: Δεν έχει σημασία. Μην πούμε και την ηλικία σου, δεν χρειάζεται.
1: Όχι, θέλω να πω ότι... Όχι, είναι όλα στον αιώνα που διανύουμε. Όχι, θέλω να πω ότι τα τελευταία ήταν σίγουρα του Κατάρ, το οποίο δεν το έζησα από κοντά, σίγουρα ήταν διαφορετικό. Αυτό είναι κάτι καινούργιο, δηλαδή αυτή την αίσθηση έχω. Όταν τα παιχνίδια από 64 γίνονται 104, όταν η διοργάνωση μοιράζεται σε τρεις χώρες, όταν παίζουν 48 εθνικές ομάδες, το 1 τέταρτο σχεδόν της δύναμης της FIFA σε εθνικές ομοσπονδίες, είναι κάτι άλλο, δηλαδή όπως κανένα προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο σε αυτά τα 96 χρόνια ιστορίας. Οπότε... Ναι. Όλο αυτό με τα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων, υπάρχουν πτήσεις εντός των ΗΠΑ που έχουν 6-7 μπορεί και περισσότερες ώρες. Αυτές οι πολλαπλές ζώνες στην ώρα και φυσικά οι κλιματικές συνθήκες που ποικίλουν, ουσιαστικά παραπέμπει σε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει, κάτι καινούριο δηλαδή, και αυτό βλέπω. Και ως προς το αγωνιστικό, για να το κλείσω σύντομα, νομίζω ότι θα γίνει ακόμα πιο έντονη η αίσθηση, η άποψη που υπήρχε και παλαιότερα, ότι η διοργάνωση θα αρχίσει ουσιαστικά με το πρώτο νοκάουτ παιχνίδι, νομίζω 28 Ιουνίου. Δηλαδή 32 ομάδες θα συνεχίσουν μετά την πρώτη φάση, που θα έχει χαρακτήρα λίγο προθέρμανσης. Δεν ξέρω, κάπως έτσι το βλέπω. Γιατί στους ομίλους υπάρχουν οι δυνατές ομάδες και υπάρχουν και ομάδες που δεν θα μπορέσουν να ανταγωνιστούν, είναι προφανές. Δηλαδή προβλέψιμο το πρώτο μισό.
2: Ισχύει, εγώ συμφωνώ με τον Γιώργο. Νομίζω αυτό βεβαίως, μια ανάγνωση είναι ότι θα μπορούσε να βοηθήσει ίσως το θέαμα, τουλάχιστον στα πρώτα παιχνίδια, να μην υπάρχει τόσο άγχος δηλαδή για τις μεγάλες ομάδες κυρίως, έτσι, ναι, ώστε να παίξουν πιο απελευθερωμένα και όταν πια σφίξουν τα πράγματα στο νοκάουτ, εκεί εντάξει, πια ούτως ή άλλως βλέπεις ντέρμπι και δεν περιμένεις τόσο το θέαμα.
1: Σοβαρεύει η κατάσταση.
2: Ναι, σοβαρεύουν τα πράγματα εκεί.
3: Ουσιαστικά προστίθεται ένα μάτς για κάθε ομάδα μέχρι τον τελικό, δηλαδή αυτή η φάση των 32 που πλέον είναι σε νοκάουτ κατάσταση, και νομίζω ότι αυτό το έχουν δεχθεί και οι περισσότεροι προπονητές, και γι' αυτό σε σχέση με άλλες χρονιές δεν έχουμε τόσα φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας για τις ομάδες. Ίσως πολλοί προπονητές και εκλέκτορες, όπως έχουμε μάθει να τους λέμε, έχουν επιλέξει αυτά τα μάτς των ομίλων που έλεγες, Γιώργο, για αυτό το λόγο ακριβώς, για να δένει η ομάδα μέσα στο τουρνουά το ίδιο.
1: Ναι, και δεν υπάρχουν τα και πολλά χρονικά περιθώρια. Έτσι, δηλαδή θα τελειώσουν τα μεγάλα πρωταθλήματα και αμέσως οι παίκτες, οι διεθνείς των μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, ας πούμε, θα πρέπει να εμφανιστούν εκεί για να παίξουν, και ακόμη και στο τέλος της διοργάνωσης πάλι πολύ κοντά, ούτε σε ένα μήνα θα αρχίσουν αυτά τα λεγόμενα μεγάλα πρωταθλήματα. Δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια, και ουσιαστικά αυτή η πρώτη φάση των ομίλων κάπως έτσι θα λειτουργήσει, δηλαδή σαν μια εισαγωγή στη διοργάνωση για αυτούς που έχουν βλέψεις, όχι για τους υπόλοιπους. Δεν μιλάμε τώρα για το Κουρασάο ή το πράσινο ακροτήρι και το Ουσμπεκιστάν.
0: Λοιπόν, Γιώργο, έχουμε όλη μια ηλικία εδώ, οπότε έχουμε να θυμηθούμε πολλά. Δεν ξέρω αν το θέμα της ημέρας, της εκπομπής, το άκουσες νωρίτερα. Θέλουμε να θυμηθούμε όλοι μας, έτσι από ένα, δύο, τρία maximum, ίσως είναι και πολλά τα τρία που λέει και ο Τάσος, γκολ, που μας έκαναν εντύπωση, που για κάποιο λόγο το συνδέουμε με κάτι που θυμόμαστε πολύ έντονα, που είναι πάρα πολύ ωραίο γκολ, ό,τι θέλει ο καθένας.
3: Και εσύ μπορείς να ξεκινήσεις. Κάποιο που το έχει ζήσει και από κοντά, έτσι, αν ήσουν παρόν.
1: Ναι, σε αγώνες, κοίταξε τώρα αυτά τα γκολ τα
3: ή έχεις περιγράψει, ας πούμε.
1: Που μας έχουν
0: δεν θέλουμε να πεις πολλά, θέλουμε να είμαστε πολύ λυτοί σε αυτό. Έτσι, θα επιλέξει ένα-δύο.
1: Απλά για μένα εκτός συναγωνισμού. Είναι το γκολ του Μαραντόνα για ατομική ενέργεια με την Αγγλία, δεν το συζητάμε, το 86.
0: Ναι.
1: Και σε ομαδικό υγιή συνεργασία, τώρα δεν μπορώ να πω ότι το θυμάμαι βλέποντας το τότε στην τηλεόραση, αλλά σίγουρα είναι ένα γκολ μέσα από συνεργασία που έχει βγει και έχει μείνει στην ιστορία. Το γκολ το τέταρτο της Βραζιλίας στο Μουντιάλ του 70, η πάσα του Πελέ, δηλαδή, που δεν βλέπει τον Κάρλος Αλμπέρτο, τον μπακ που έρχεται από πίσω και έχει πει το περίφημο ότι τον άκουσα, τον καλπασμό του, και που το τελειώνει ο αμυντικός σαν να είναι ο καλύτερος φορ του κόσμου, και το τέταρτο. Τώρα, σε πιο πρόσφατες καταστάσεις, για να το κλείσω, μπορώ να θυμηθώ στην Βραζιλία το 2014 τον γκολ του Φαν Πέρση, σίγουρα με την κεφαλιά.
0: Μην πεις άλλο, θα σου ξαναδώσουμε για να κάνουμε ένα κύκλο.
1: Εκεί, όχι, δεν πάω άλλο.
0: Όχι, θα σου ξαναδώσουμε
2: το λόγο. Του Φαν Πέρση νομίζω θα το ψηφίσουν πολύ.
3: Εγώ δεν είχα τρελαθεί.
1: Με την Ισπανία ήταν το μάτσο.
0: Με την Ισπανία, ναι. Το 2014.
1: Ναι.
3: Ήταν σε προκριματική φάση όμως. Δεν ήταν σε νοκάουτ, αν θυμάμαι καλά.
1: 5-1 ήταν το σκορ.
0: Είναι 5-1, μπορεί να είναι και ο πρώτος αγώνας, παιδιά. Δεν θυμάμαι τώρα ήταν αυτό. Αλλά το κύριε, εγώ συμφωνώ με τον Γιώργο γι' αυτό. Δηλαδή, θα σχολιάζουμε και τα γκολ, έτσι θα το λέμε και θα τα αφήνουμε έτσι.
2: Με αυτό είναι το νόημα. Γι' αυτό είπαμε να πούμε ένα ή δύο για να μπορούμε
0: να το συζητήσουμε. Επιλέγουν πολύ αυτό το γκολ και εγώ θα το επέλεγα άνετα. Γιατί είναι και λίγο, εγώ το βλέπω και λίγο ως έργο τέχνης. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο πηγαίνει στην κεφαλιά ο Φαν Πέρση είναι. Δεν ξέρω, σαν με τι να τον παρομοιάσουμε, σαν δελφίνι έτσι που κάπως ύπταται. Και αυτή είναι
3: ίδιο
0: η μοναδικότητα. Δεν είναι ότι κάνει μια κεφαλιά. Θα μπορούσε να είναι μια πιο τυπική κεφαλιά και να μην το συζητούσαμε.
1: Έτσι.
3: Να πω απλά.
0: Πες εσύ,
3: όχι, εγώ δεν θέλω να πω για μένα, γιατί έχουμε βάλει τον κόσμο στη διαδικασία. Θα πω
0: για μας.
3: Να συμμετέχει και να διορθώσω τον Κώστα τον Κωνσταντίνο, επειδή με αφορμή τον Φαν Πέρση μιλάει για ένα γκολ που όλους μας έχει σημαδέψει, αλλά σε Euro είναι. Ρωτάει και ο ίδιος, δεν θυμάται αν είναι σε Euro ή Mundial.

0: Φαν Μπάστεν και μάλιστα μας χαιρετά. Γεια σας, Καρντάσια. Μάλλον με την παρουσία και του Γιώργου.
1: Εξαιτίας σου και Γιώργο.
2: Χαιρετισμούς σε όλους.
0: Ένας φίλος, μάλλον Περικλή, βλέπω Δημήτρης Παπαδάτος, λέει το συμμαθητής μου από το 3ο Γυμνάσιο Λύκειο. Από το 3ο Ιωαννίνων.
1: Στα Γιάννενα.
0: Ναι, ότι έκλαψε, λέει, με το γκολ του Ρώση στο 3-2 με τη Βραζιλία το 1982. Mm-hmm. Ήταν 12 ετών τότε και στεναχωρήθηκε. Γιατί υποστήριζε την τότε σπουδαία Βραζιλία, που νομίζω ήταν η πρώτη έτσι, μεγάλη Βραζιλία που ήταν η δική μας γενιά.
1: Είναι η μία από τις δύο ομάδες που θεωρούν όλοι ότι είναι η ομάδα χωρίς, οι σπουδαιότερες ομάδες χωρίς τίτλο. Αυτή η Ολλανδία του Κρόιφ. Καταρχάς, τους χαιρετισμούς μου, τα πολλά φιλιά μου στο συμμαθητή μου. Και το 82 για μας, για τη δική μας γενιά. Που είμαστε. Ναι.
0: Για τη δική σου
1: γενιά. Για τη δική μου, ναι, για τη γενιά που είμαι πιο μεγάλος. Γεννημένος το 1970, δεν το κρύβουμε. Mm. Στο 3ο γυμνάσιο και λύκειο κλπ. Ήταν όντως το 82, γιατί εγώ θυμάμαι ως πρώτο μάτς, ως πρώτα μάτς το 78, αλλά αυτό είναι πολύ αμυδρή εικόνα. Τότε ζούσα και στη Γερμανία και το 82 το καλοκαίρι στη Γερμανία το είδα το μισό Μουντιάλ. Όχι, σχεδόν στο τέλος. Και όντως εκείνα τα γκολ ήταν. Μένουν, ξέρεις, νομίζω όλοι μας, αν ανατρέξουμε στα παιδικά μας χρόνια, ίσως είναι αυτά που κάπως μας έχουν σημαδέψει και λίγο περισσότερο. Είναι και λίγο πιο νοσταλγικό, μεγαλώνουμε κιόλας, οπότε πάντα επιστρέφουμε λίγο στην παιδική μας ηλικία όσο μεγαλώνουμε.
3: Έχεις απόλυτο δίκιο. Και εγώ ένα τέτοιο γκολ μπορεί να σκεφτούμε. Πρέπει να είναι το πρώτο που θυμάμαι να βλέπω σε Μουντιάλ. Και λόγω καταγωγής της μητέρας μου είναι Σκοτσέζα. Είχε να κάνει με τη Σκωτία, ήταν το Μουντιάλ το 82, ένα κτίριο μάτς των Σκοτσέζων, δεν νομίζω ήταν της διοργάνωσης, με τη Σοβιετική Ένωση 2-2 και σκοράρει ο Τζο Τζόρνταν, δεν θυμάμαι που έπαιζε, ένας ψηλός σεντερφόρ.
2: Λίντς,
3: μπράβο, ναι. Με μακρύ μαλλί, 70's look ακόμα και φαφούτης. Χωρίς τρόπια
1: προστακή.
3: Και μου είχε μείνει αυτή η εικόνα από τον πανηγυρισμό, να πανηγυρίζει και ήμουν στα 8 μου, εγώ τότε να σκέφτομαι, δεν έχει δόντια αυτός, τι γίνεται. Λοιπόν, γιατί παίκτηκα δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο.
2: Μετά ήρθε η Βραζιλία όμως.
3: Μετά ήρθε η Βραζιλία, ναι, βέβαια.
0: Το έντερ που έχει το δυνατό το σουτ που το μετρούσαν όλοι ως το πιο μεγαλύτερη ταχύτητα που υπήρχε.
1: Επειδή ο Τάκης είναι ο πιο νέος της παρέας, φαντάζομαι θα μας πάει σε πιο πρόσφατα.
0: Κάτσε, δεν έχουμε και διαφορά. 1-2-3 χρόνια.
2: Στην κουβέντα. Ένα γκολ τώρα στο Κατάρ που μπήκε, αυτό θα πει από εκεί.
3: Στην κουβέντα σίγουρα πρέπει να βάλουμε τον γκολ του Χάμες σχετικά πρόσφατο. Το γκολ του Χάμες από το Μουντιάλ της Βραζιλίας.
0: Ήταν καταπληκτικό.
1: Εντάξει,
3: είναι και αυτό στην κουβέντα για. Α πούμε το top 3.
0: Κοίταξε, εγώ αυτό που πανηγύρισα περισσότερο, επειδή ήμουν πάντα φαν τη Ιταλία. Ως ομάδα, άλλοι έχουν τη Βραζιλία, τη Γερμανία.
1: Είσαι ακόμα.
0: Δυστυχώς έχουμε μείνει χωρίς ομάδα, όπως είμαι και Πανιόνιος. Κατάρα το να είσαι ομάδες που δεν συμμετέχουν στα πρωταθλήματα. Έχει χτυπήσει και στο Μουντιάλ προφανώς. Θυμάμαι τον γκολ του Ντελ Πιέρο.
3: Τι ομάδα είσαι, Πανιόνιος και Ιταλία,
2: φαντάζεσαι. Το 2006.
0: Το 2006, δεν ξέρω αν ήσουν εκεί, Γιώργο.
2: Ήμουν μέσα στο γήπεδο, δεν περιέγραφα. Νομίζω ήταν ο Μιχάλης Τσόχος.
0: Τον Γκρόσο και τον Ντελ Πιέρο και τα δύο μαζί.
2: Ναι, μιλάμε για τρομερό γκολ. Το είδα δηλαδή τόσο κοντά που πραγματικά έμενες με ανοιχτό το στόμα. Και μάλιστα πίσω, σε μια σειρά πίσω στα δημοσιογραφικά, σχολίαζε ο Ντιέγκο Μαραντόνα εκείνο το μάτσο.
0: Ναι, ναι, ναι. Και εντάξει, μετά η Ιταλία πήγε στον τελικό και το πήρε με τη Γαλλία, αλλά δεν ήταν το γκολ που σημάδεψε τον αγώνα του Ματεράτσι τόσο έτσι σημαντικό. Ήταν άλλες σκηνές τότε που έγιναν με τον Ζιντάν και τον Ματεράτσι που ακολούθησαν. Και ουσιαστικά έδωσαν και τον τίτλο στην
2: αυτός
0: Ιταλία.
2: Αυτός ο ημιτελικός ήταν στο Ντόρτμουντ.
0: Το θυμάμαι, ναι, ναι. Και είχαν όλοι θεωρούσαν φαβορή τη Γερμανία, η χώρα που το διοργάνωνε, μια καλύτερη ομάδα μέχρι τότε. Νομίζω ήταν έκπληξη το ότι η Ιταλία άντεξε και σε αυτό το ρυθμό και στις καθυστερήσεις της παράτασης πέτυχε και 2 γκολ μάλιστα. Και ήταν, εξασφάλισε εκεί, θυμάμαι την πάσα του Πίρλο δηλαδή στον Γκρόσο, την κάθετη που και σουτάρει ο Γκρόσο με τη μία, ήταν αυτό που μου άρεσε
1: περισσότερο. Για 110-15 λεπτά η Γερμανία ήταν παντού καλύτερη και τα τελευταία 5-10 λεπτά τέλος πάντων είχε καταρρεύσει, θυμάμαι είχε μαζευτεί τόσο πολύ η άμυνα και βγάζει την πάσα. Λοιπόν, να πω εγώ ένα γκολ που έτσι θυμάμαι πάντα πολύ χαρακτηριστικά και νομίζω ότι δείχνει έτσι και την αξία του Μουντιάλ. Θυμάμαι πάντα, παιδιά, τον γκολ του Γιώργη Χάτζη. Εκείνη τη σουτάρα με το.
2: Κολομβία.
1: Ρέση Γιώργο, πραγματικά όλα τα θυμάσαι. Το 94 είναι αυτό.
0: Στο Μουντιάλ που έπαιζε και η Ελλάδα.
1: Και ναι, είναι ένα. Γιατί μου έχει κάνει εντύπωση τόσο πολύ αυτό το γκολ, γιατί καταρχάς είναι σχεδόν αποστάση. Και αυτός και ο Στόιτσκοφ τα έκαναν αυτά τότε πολύ. Είναι αποστάση. Έχει δει τον τερματοφύλακα. Δεν είναι η τυχαιότητα που λέμε ότι μπορεί να είναι στον γκολ του Ροναλντίνιο. Δεν είναι τυχαίο. Και μάλιστα ο Χάτζη ο ίδιος είχε πει αργότερα ότι ήξερε ότι βγαίνει ο συγκεκριμένο τερματοφύλακα, ότι κάνει τέτοιου είδου εξόδου. Δηλαδή και κάνει αυτή την τάση. Για μένα είναι από τα πιο ωραία και χαρακτηριστικά παραδείγματα, ωραίο γκολ, του τι σημαίνει Μουντιάλ, ότι αφορά όλο τον κόσμο, δηλαδή

0: μια ομάδα Ρουμανία που το έκανε μια πολύ ωραία προσπάθεια.
1: Καταρχάς τότε σημαδεύτηκε το Μουντιάλ από τη Βουλγαρία.
0: Σωστά.
1: Του, που μάλιστα ήταν στον όμιλό μας, μας είχε νικήσει 2-0 και τη θεωρούσαμε ότι αδίκως μας κέρδισε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι, 4-0.
2: 4-0.
1: Ναι. Ναι. Με το Λέτσκοφ, τον Καλαφλό.
0: Ο Λέτσκοφ που είχε σκοράρει και με τη Γερμανία. Έτσι. Ο Λέτσκοφ δεν είχε σκοράρει με τη Γερμανία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και έφτασε στα μητέρα. Και η Ρουμανία έφτασε στους 8, θυμάμαι. Με το Χάτζη και ήταν εκπλήξεις, γιατί ήταν ομάδες από τα Βαλκάνια τότε σε μια διοργάνωση Ηνωμένων Πολιτειών που περιμέναμε τότε τις ομάδες από τη Λατινική Αμερική να πάνε καλύτερα.
0: Σωστά.
1: Ο κόσμος λέει πολλά και λέει άλλα είναι σωστά, άλλα είναι λάθος. Δηλαδή ο Νίκος λέει τον γκολ.
2: Θα σας διορθώσουμε.
1: Όχι, όχι, θα διορθώσουμε. Ότι...
0: Εννοείς ως διοργάνωση, έτσι.
1: Ναι, μωρέ, ναι. Αυτό, όχι ότι. Το γκολ από φάουλ του Ρομπέρτο Κάρλος εναντίον της Γαλλίας.
0: Αυτό είναι
1: δεν
0: σε φιλικό.
1: Είναι,
0: φιλικό,
1: είναι σε φιλικό.
0: Α, εντάξει, οπωσδήποτε. Παρτές. Τι γκολ ήταν
1: είναι
0: αυτό.
1: Είναι ποίημα γκολ, αλλά δεν είναι σε μουντιάλ, γι' αυτό το λέω. Η Νάνση μας λέει: καλησπέρα σας. Εμένα μου έχει μείνει εκείνο του Ροναλντίνιο στο Σίμαν από μακρινή απόσταση. Το φάουλ με το αστερό, νομίζω είναι. Κρίμα να μην είναι η Ελλάδα στο μουντιάλ. Ο Παναγιώτης Σιώτος, Μπεμπέτο τον 94, πιο πολύ όμως για το χαρακτηριστικό
2: πανηγυρισμό
1: που σαν να γνώριζε μωρό.
2: Είπαμε να το κάνουμε και αυτό ίσως σε μια επόμενη εκπομπή για τους πανηγυρισμούς. Είπες τελικά ο κόσμος θέλει. Ναι. Γιατί εντάξει, να την κάνουμε τώρα την κουβέντα αυτή.
0: Όχι,
2: γρήγορα.
0: Τώρα,
2: γιατί υπάρχει ωραίο
0: γκολ
2: του Μαραντόνα κόντρα σε εμάς στο Μουντιάλ του 94.
0: Πήγε στην κάμερα για πανηγύριση.
2: Και πάει και πανηγυρίζει.
0: Όχι, μην φύγουμε από το θέμα μας. Τώρα θα σε επαναφέρω στην τάξη, Τάσο. Σε επαναφέρω στην τάξη.
1: Ο Αλέξανδρος συμφωνεί για Φαν Πέρση με Ισπανία. Είναι από τα πιο δημοφιλή. Νομίζω έχει παίξει πάρα πολύ. Ήταν η ποιότητα της εικόνας. Πολλές φορές παίζει ρόλο και ακόμα η στιγμή που καταγράφεται από την κάμερα, από ποιο πλάνο θα το δει.
2: Ναι, το βλέπει στα replay αυτού του γκολ και είναι.
0: Πώς λέμε για τον Ρομπέρτο Κάρλος που είπε ο φίλος. Η κάμερα. Που είναι από πίσω και το, ναι, και το δείχνει. Ναι. Είναι εντυπωσιακό γιατί η μπάλα λες φεύγει έξω. Έτσι. Φεύγει έξω, ταξιδεύει και κάπως καταλήγει, μέσα. Είναι όντως από τα πιο εντυπωσιακά.
1: Γιώργο, εσύ λόγω.
0: Πάμε για δεύτερο.
3: Ναι, ναι, λόγω ηλικίας, ναι.
1: Όχι ηλικίας, εμπειρίας.
2: Εγώ το περίμενα να πει.
1: Ηλικίας, εντάξει, είμαστε όλοι κοντά. Αλλά από αυτά που έχεις παρακολουθήσει από κοντά, πες μας που έχεις πάει. Καταρχάς, γιατί...
3: Ναι, συντομία να πω γιατί πάντα κάτι σου έρχεται αμέσως στο μυαλό. Ναι. Το 2002 όταν είχε γίνει τότε. Πάλι πρωτοποριακά σε δύο χώρες, Ιαπωνία, Κορέα. Είχα βρεθεί στο Σαπόρο, το οποίο είναι ένα μεγάλο νησί. Βόρεια, ναι. Χοκάιντο είναι το νησί, Σαπόρο είναι η πόλη. Είχαν γίνει εκεί χειμερινή Ολυμπιακή κάποτε. Είναι βόρεια Ιαπωνία, δηλαδή μιλάμε ταξίδι, δεν ξέρω, πρέπει να έχει κρατήσει μια μισή μέρα. Και είχε ένα στο τέλος, θυμάμαι το παιχνίδι, Αγγλία-Αργεντινή.
1: Που, εντάξει, το 2-2 είναι αυτό με τον νόμο.
3: Όχι, όχι, είναι το 1-0 με το πέναλτι του Μπέκαμ.
1: Σωστά, ναι.
3: Κολίνα ο διαιτητής και εκείνο που ήταν το εντυπωσιακό είναι ενώ στα προηγούμενα παιχνίδια ο κόσμος ήταν λίγος, οι Ιάπωνες γενικά δεν συμμετείχαν, εμφανίστηκαν περίπου 10-12.000 Άγγλοι και άλλαξε όλη η ατμόσφαιρα. Δηλαδή και μετά επειδή κέρδισαν το βράδυ, ξενύχτησαν δηλαδή μέχρι τα ξημερώματα. Αυτό το Αγγλία-Αργεντινή που ήταν και δύο ποδοσφαιρικές υπερδυνάμεις και είχαν και τα γνωστά πολιτικά του θέματα και τότε. Ήταν σίγουρα ένα παιχνίδι. Τώρα από το 6 που υπήρχε μια μεγάλη διαδρομή 30 τόσων ημερών, αυτό που έχει μείνει είναι λίγο περίεργο. Είναι ένα παιχνίδι Τόγκο Νότια Κορέα.
1: Τόγκο ήταν Αντεμπαγιόρ.
3: Ο Αντεμπαγιόρ ήταν ο μόνος, μπράβο. Ναι, χαίρομαι που τον βρήκες. Εκεί είχα πάει και στην προπόνηση για να τους δω λίγο αυτούς. Γιατί πραγματικά τώρα, Τόγκο, ναι, Αντεμπαγιόρ.
1: Ναι, και τίποτα άλλο.
2: Στην ιστορία του Τόγκο, νομίζω, δεν υπάρχει άλλος παίκτης.
1: Σημειοφόρος
3: την εποχή. Οι Κορεάτες ήταν η μισή, ήταν Λί και η άλλη μισή Κιμ, ας πούμε. Και το παιχνίδι ήταν κατά μεσήμερο το μεταξύ Φραγκφούρτη, δηλαδή μια δοκιμασία αφού τα μόνιτορ δεν έβλεπε τίποτα.
0: Συγγνώμη, Γιώργο, έχει περιγράψει με Κιμ και Λί.
3: Κιμ Λί και σου Αντεμπαγιόρ. Αυτή ήταν. Ναι, ναι, ναι. Και πρέπει να έχω πει τον Αντεμπαγιόρ γύρω σε 70 φορές. Και το τελευταίο να κλείσουμε με το 18 που ήταν και πολύ σύντομο χρονικά. Στο Καζάν πάλι, μια πολύ ωραία πόλη, ήταν προημιτελικός εκεί το νοκάουτ Βέλγιο-Βραζιλία. Που έχασαν οι Βραζιλιάνοι από ένα Βέλγιο τότε, De Bruyne, Λουκάκου, Αζάρ, Φελαϊνί, δηλαδή Κομπανί. Ένα φοβερό παιχνίδι και θυμάμαι.
1: 3-2.
3: Έφυγα αμέσως για να πάω στο Σότσι, είχε ένα άλλο παιχνίδι την επόμενη μέρα και 3-4 στα ξημερώματα φεύγαν οι Βραζιλιάνοι, εκατοντάδες, χιλιάδες, δηλαδή σε κατάσταση στο αεροδρόμιο, ψυχολογικά δηλαδή ήταν ράκι. Και μου έχει μείνει αυτή η εικόνα, δηλαδή πώς οι Βραζιλιάνοι αποχαιρετούν μια διοργάνωση, γιατί ήταν νοκάουτ. Έχασαν, έφυγαν.
0: Τώρα που είπε ο Γιώργος στο Αργεντινή, να πω άλλο ένα γκολ που μου ήρθε.
1: Αργεντινή-Αγγλία. Και μετά να πούμε τον κόσμο, γιατί γίνεται εδώ
3: χαμός.
0: Όχι του Μαραντόνα, Αργεντινή-Αγγλία, αλλά είπε το 2002 εσύ, Γιώργο, το 98 δεν ήταν το γκολ του Owen.
1: Ναι, ναι, το 2002, αυτό το μάτσο.
3: Και εκείνο ήταν ωραίο γκολ.
0: Σημεώνε... Αυτό, παιδιά, ήταν πάρα πολύ ωραίο γκολ, γιατί κάνει ένα ζιγ-ζακ απίθανο ο Owen, που το είναι 18 χρονών.
2: Και όλοι το περιμέναμε. Το περιμέναμε σε εκείνο το μάτσο.
0: Και κάνει αυτό το αριστούργημα. Που είναι από αυτές τις στιγμές που λες που πετάγεις από τον καναπέ όταν το παρακολουθείς τέτοια γκολ. Τι ωραίο τελείωμα, τι ωραίο αποφυγή. Τέλος πάντων, Τάκη, λέγε.
1: Και γενικά η Αγγλία με την Αργεντινή θυμόμαστε και τότε τις ιστορίες και τις γεωγραφικές με πολέμους που ακολούθησαν τα νησιά.
0: Ναι, έχουν και ιστορία.
1: Όλα αυτά, αν το σκεφτούμε. Και τους αγώνες τους ήταν. Δεν ξέρω αν συναντιόνται τώρα.
0: Να το ξαναπούμε. Έχουμε εξαιρέσει τον Μαραντόνα από αυτήν την κουβέντα, έτσι.
1: Λοιπόν, ο Μιχάλης, όλα τα γκολ στο παιχνίδι Ιταλία-Βραζιλία το 82. Αυτό το παιχνίδι το έχω δει 10 φορές, περιμένοντας ακόμα και σήμερα ότι θα κερδίσει η Βραζιλία, λέει ο Μιχάλης από τη Σπάρτη. Ο Γιάννης ο Ναλμπάντης, βολίδα του Τσαμπαλάλα, έχει ξεχάσει ένα λα, στο Νότια Αφρική Μεξικό, αν θυμάμαι καλά, και που είναι τώρα είναι το εναρκτήριο.
3: Έχουν μπει πολλά γκολ.
2: Που είναι πάλι, είναι επανάληψη τώρα του εκείνου του αγώνα.
1: Χάρης Παπακοσταντίνου, το ίδιο λέγει εκείνος, αυτός θα έχει πετύχει τα λα του Τσαμπαλάλα στον αγώνα έναρξη του Μουντιάλ Νότια Αφρική, σωστός. Πέτρος Ξένος, πρώτο Μουντιάλ που θυμάμαι το 82, δύο γκολ από το μάτς Ρωσία-Βραζιλία, τη φάβα γκολ που τρώει ο Βαλντίν Πέρες και μετά ο βομβαρδισμός της Ρωσίας και το γκολ του Έντερ, αυτό που λέγαμε πριν.
3: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι αν ήταν της νίκης ή της ισοφάρισης της Βραζιλίας. Το θυμάσαι εσύ, Γιώργο, που σε...
3: Αυτό ήταν της νίκης, όχι της έξω από την περιοχή.
1: Ναι. Ο Δημήτρης λέει Ροντρίγκες της Κολομβίας είναι τον γκολ που λέγαμε νωρίτερα. Έχει κάνει καταπληκτικό μουντιάλ και νομίζω ότι είναι, το έχουμε πει σε άλλη εκπομπή, ότι είναι ο παίκτης που έχει αναδειχθεί περισσότερο με την εθνική ομάδα παρά με συλλόγους.
2: Ναι, και θα είναι πάλι εκεί. Έτσι. Έχει μείνει νομίζω πάλι εκτός χωρίς ομάδα κάπου. Αυτό το γκολ έπαιξε για ένα-δύο μήνες.
0: Νομίζω Τάσο, μια
2: και νομίζω θα έχει ανακοινώσει ήδη ότι μετά το μουντιάλ μάλλον σταματάει. Για πες.
1: Ο Κώστας μας κάνει μια έτσι λίγο διαφορετική προσέγγιση για το τι έγινε στο Μουντιάλ του 94. Δεν λέει κάποιο γκολ, για το πόσα γκολ δεχτήκαμε με σύστημα 4-4-2. Είναι κάτι που το λέμε. Άλλοι φίλοι μας στέλνουν απλά την καλημέρα τους. Ο Αβράμης, τα δύο γκολ του Χάμες το 14 με Ουρουγουάη και τις δύο προσπίσεις και το κρέμασμα είναι αυτά που λέγαμε και νομίζω ότι είναι σίγουρα από τα καλύτερα. Εκείνη η Κολομβία ήταν για πολύ ψηλά και σταμάτησε από τη Βραζιλία. Θυμάμαι λίγο πριν η Βραζιλία δεχτεί τα 7 και περισσότερο από την διαιτησία της εποχής παρά από την ίδια ομάδα τη Βραζιλία.
3: Λοιπόν, θέλω να πω κάτι τώρα, μια παρέμβαση. Συγγνώμη. Δεν ήταν μόνο η Κιμ, η Λί και ο Αντεμπαγιόρ σε εκείνο το παιχνίδι. Τώρα θυμήθηκα και ένα ακόμα όνομα. Δεν ήταν παίκτης βέβαια, αλλά ήταν συμπαίκτης. Βοτζάκης.
1: Ο Βοτζάκης μας
0: έστειλε. Δεν έχει στείλει την προτίμησή του.
1: Μας πήρε τηλέφωνο. Ο Σύφης από το Περιστέρι, όπως είπε ο ίδιος. Δεν έχει προτίμηση, λέει, σε γκολ. Έχει προτίμηση σε φάση που τη θυμόμαστε όλοι. Εντάξει, δεν την είδαμε ζωντανά.
0: Όχι, κάνει quiz στο Γιώργο που είναι εύκολο quiz, βέβαια, θα το βρει.
1: Ναι, είναι ίσως η πιο δημοφιλής.
0: Το γκολ που δεν μπήκε, το πιο ωραίο γκολ που δεν μπήκε ποτέ.
1: Του 70. Και
0: στην προσποίηση του Πέλενε.
1: Ναι,
3: ναι, το που έφυγε, ναι. Με την Ουρουγουάη.
1: Περνάει το τερματοφύλακα. Δεν λέμε την κεφαλιά. Η απόκρουση είναι με τον Μπάνκς. Σωστά. Αυτό που λέει ο Γιώργος είναι με την
3: Ουρουγουάη.
1: Την αφήνει την μπάλα, περνάει το τερματοφύλακα και πλασάρει και μετά τη στέλνει out. Αλλά έχει κάνει και την καταπληκτική κεφαλιά που την πιάνει ο Μπάνκς.
0: Στην απόκρουση του αιώνα.
1: Στην απόκρουση του αιώνα που έχει μείνει ίσως ακόμα έτσι.
2: Έχει μείνει.
1: Έχω και άλλα μηνύματα, γίνεται χαμός.
3: 27 μέρες μένουν.
0: 27 μέρες, λιγότερο από μήνες.
3: Και τώρα είχα σκοπό να κάνω μια ερώτηση σε εσάς, αλλά δεν ξέρω. Είναι 27, είναι ο αριθμός της ημέρας αυτός, 27. Είναι και οι μπαμπάδες γη που έχουν παίξει σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Έναν θέλουμε, όπως έλεγε πριν ο Περικλής. Ένα ζευγάρι. Και ξεκινάω από τον Τάσο. Έχουμε λίγο χρόνο.
2: Μισό λεπτάκι. Όχι να έχουμε παίξει μαζί.
3: Μπαμπάς γιος σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. 27 είναι.
0: Είναι 27.
3: 27 ζευγάρια και είναι 27 μέρες σήμερα που έχουμε την έναρξη.
2: Η Μαλντίνη, εύκολα.
3: Εντάξει, ωραία. Τσέζαρη και Πάολο. Πέρασε ο Τάσος. Πάμε στον Περικλή.
1: Εγώ είπα Κρόιφ, αλλά δεν ξέρω αν έχει παίξει ο μικρός.
2: Ο μικρός μπορεί να μην έχει παίξει, ναι.
3: Όχι, είναι 27. Σχετικά, το 22.
1: Ο Χάτζη θα είναι ένας.
0: Ο Χάτζη, ναι.
1: Ο Χάτζη, ο μικρός προλάβει με τη Ρουμανία.
3: Όχι.
1: Μήπως είναι 28.
0: Οι δύο Κρόιφ.
3: Τερματοφύλακες.
0: Οι δύο Κρόιφ, Γιώργο.
1: Το είπα εγώ. Σμάιχελ. Σμάιχελ, σίγουρα, ναι.
3: Σμάιχελ, οκ, ναι. Μέσα. Και ένα πρόσφατο πάλι που μπορεί να τον. Νομίζω είναι και τώρα στην εθνική ο γιος. Και ο μπαμπάς είχε παίξει σε πολλά, είχε παίξει σε τρία παγκόσμια κύπελα.
2: Σημειώνε.
3: Γαλλία.
2: Και σημειώνε μπορεί. Ε.
0: Γαλλία.
1: Γαλλία είναι τυράμ.
3: Τυράμ
1: όλοι μαζί. Και μπορεί να είναι και πολύ εκεί. Γιατί έχει και δύο γιους.
0: Όχι, προφανώς 27. Μου φάνηκε μεγάλο αριθμό.
2: Τα βρίσκουμε σχετικά εύκολα. Δεν είναι. Είναι πολύ τρανταχτά παραδείγματα.
0: Ωραίο θέμα.
1: Οι γη σημειώνε δεν έχουν προλάβει να παίξουν.
3: Όχι,
1: την εθνική.
3: Ένα τελευταίο το πιο πρόσφατο σχετικά είπαμε σε σχέση με το 22 είναι ο τυράμ.
2: Ωραία. Για πε γρήγορα και μερικά ακόμα. Για πε γρήγορα και μερικά ακόμα.
3: Σμόλαρεκ με Πολωνία,
1: ναι.
3: Βάις Τσεχοσλοβακία, Σλοβακία που ήταν. Οι δύο Μπλιντ, ο μπαμπάς και ο γιος, οι Ολλανδοί.
1: Ναι, αυτό είναι. Θα το βρίσκαμε.
3: Σμάιχελ, το είπατε και υπάρχει και ένα το οποίο δεν το είδα δηλαδή στη λίστα. Ο Ρέινα, ο Κλαούντιο και ο Τζιοβάνι. Το Τζιοβάνι λίγο δεν έχω.
1: Ο Κλαούντιο ποιον λέμε τώρα. Των Ηνωμένων Πολιτειών, το Ρέινα.
3: Ναι.
1: Α, όχι το τερματοφύλακα.
3: Όχι. Κλαούντιο Ρέινα και ο Τζιοβάνι Ρέινα. Και επίσης
1: αυτός
3: ο παίζει
1: στην Ντόρτμουντ, πρέπει να
3: είναι. Ναι, αυτός είναι. Ο Τζορκαέφ, ο Γάλλος με τον μπαμπά που έπαιξε βέβαια πολύ παλιά. Αυτά τα βλέπω. Δεν τα...
2: Το παλιά δεν το θυμάμαι.
3: Εγώ θυμήθηκα κατευθείαν Μαλντίνι, όπως είπε ο Τάσος.
1: Ναι. Εκεί αυτό είναι σε όλα εγγύηση. Και νομίζω θα πάει και τρίτη γενιά έτσι όπως πάει. Αν πήγαιναν Ιταλοί, μπορεί να βλέπαμε και τον εγγονό.
3: Ναι,
1: αλλά του κόψανε, του κόψανε το μέλλον. Έχω και άλλα μηνύματα να τα πούμε.
0: Να τα πούμε γιατί είμαστε και 57, οπότε σε λίγο θα παραδώσουμε.
1: Ναι, ο Ανδρέας από Κέρκυρα, το πρώτο παιχνίδι που θυμάται είναι ο τελικός του 94, Βραζιλία-Ιταλία. Ο Σπύρος Χιώτης είναι μικρός. Λέει: Είμαι 20 ετών. Ένα γκολ του Χάμες που ψηφίζεται ίσως. Και βάσει ηλικιακά ο κόσμος που δεν θυμάται τόσο παλιά μας το έχετε πει περισσότερο. Δύο γκολ του Ρονάλντο με φάλ το 18 και την κολάρα το θυμάμαι και εγώ, ήθελα να το πω και πριν, του Παβάρ το 4-3 που και επίσης καταγράφεται τρομερά τηλεοπτικά με το φάλτσο. Με το εξωτερικό φάλτσο.
0: Απίστευτο.
1: Αυτό που λέει,
2: και μιλάμε για γκολ που είναι εντυπωσιακά και στα replay, είναι και το shoot foul του Κρος, δεν είναι το 14
0: με τη Σουηδία.
1: Από πλάγια.
0: Με τη Σουηδία σα λέει που γίνει μια πασούλα.
2: Μια μέρα από πίσω και σπάει σε αργή.
0: Ναι. Έχεις δίκιο.
1: Ο Θανάσης λέει ένα γκολ που εγώ δεν το θυμάμαι. Όμως το θυμάται ο Γιώργος ή ο Περικλής. Νεγκρέτε στο Μεξικό-Βουλγαρία το 86.
2: Ναι, βέβαια. Γκολάρα.
1: Δεν το θυμάμαι. Να είμαι ειλικρινής.
3: Ο
1: Δημήτρης λέει για το Ριτσάρλισον του 22.
0: Αυτό είναι το ανάποδο. Το ανάποδο ψαλίδι.
1: Ναι. Αυτό ήταν στο Κατάρ. Εντάξει, δεν είναι από τα φρέσκα που εμείς έχουμε πάθει κάτι που θυμόμαστε πιο πολύ.
2: Όντως,
0: θυμόμαστε πιο παλιά. Αυτό ισχύει έτσι κι αλλιώς. Είναι γνωστό ότι θυμόμαστε πολύ περισσότερα τα παλιά.
3: Ακριβώς, αυτό πήγα να πω.
2: Μα και μας μέναν περισσότερα αυτά. Τώρα βλέπεις πόσα μάτς βλέπουμε, ρε παιδιά, το χρόνο. Δηλαδή, έχει τόσο σαν γκολ. Δεν θυμάσαι αν ήταν καλοκαίρι τελικά που είδα αυτό το γκολ.
1: Ίσως το παθαίνουμε κι εμείς επειδή πλέον δουλεύουμε. Όχι πλέον, πολλά χρόνια.
0: Και όχι μόνο για τότε έπρεπε να θυμόμαστε. Έπρεπε να τα θυμόμαστε, δεν υπάρχει. Τώρα υπάρχει το ίντερνετ, τα βλέπεις όλα ξανά και ξανά. Δεν ξέρω και τα θεωρείς πολύ δεδομένα τότε.
2: Πάντως, εγώ επαναλαμβάνω, μου κάνει εντύπωση. Έχουμε αναφέρει νομίζω όλα τα ωραία γκολ, τα πιο ωραία γκολ που έχουν μπει. Με ξέρεις τον γκολ του Μαραντόνα, δεν υπάρχει αυτό το πολύ μεγάλο γκολ που μπορεί να πει
0: πάρα πολύ. Εντάξει, τώρα πλάστα το μεγάλο γκολ.
1: Εγώ θυμάμαι ένα Σαουδάραβα με τη Γερμανία που είχε περάσει όλη την ομάδα.
2: Ναι, το θυμάμαι αυτό.
1: Ο Άλντα.
0: Ο Βαϊράν, πώς λεγόταν.
2: Όχι ο Άλντα, ο Άλντα ήταν Ιρανός.
0: Ο Σαϊντ Αλ. Ο Βαϊράν, πώς τον λένε.
1: Ναι, ο Βαϊράν, μπράβο.
3: Τώρα θυμήθηκα ότι έχω περιγράψει Γερμανία, Σαουδική Αραβία 8-0. Το 2002.
1: Ναι.
2: Κάτσε να δούμε. Εγώ νομίζω κάνω το Γερμανία Κουρασάο. Οπότε για να δούμε αν θα το ξεπεράσουμε.
0: Κοίταξε, τώρα την επόμενη φορά, μια και μου δώσετε την ιδέα, θα ασχοληθούμε με ένα θέμα προσωπικότητας και κάθε χώρα. Η Σαουδική Αραβία, όπως είπαμε.
1: Σωστός.
0: Να πιάσουμε τις χώρες, τις μικρές χάτζι.
1: Αρχισυντάκτης ο Περικλής.
2: Μιλά.
0: Ροζέ μιλά.
2: Βγάζει θέματα για την εκπομπή σου. Θα κάνει μόνο σου την άλλη. Όχι, είπαμε την άλλη Παρασκευή, έχουμε και
0: επαναφέρει. Κανονικά, Γιώργο, θα έπρεπε να μνημονεύσουμε και τον γκολ του Ροζέ μιλά. Ίσως απέναντι στο Χιγκίτα. Έπρεπε να το πούμε και αυτό. Γιατί είναι και λίγο. Έχει μια αξία.
2: Η επέμβαση του Χιγκίτα με τα πόδια είναι σε μουντιάλ, δεν είναι.
1: Όχι, σε φιλικό. Με την Αγγλία. Νομίζω ότι
0: δεν
1: θα
0: έκανε άλλο.
3: Αποκρούσει θα είναι άλλο θέμα.
2: Άλλο.
1: Λοιπόν, σε χαιρετούμε.
0: Γιώργο, ευχαριστούμε. Ήταν πολύ ωραία κουβέντα.
3: Θα τα ξαναπούμε.
1: Εννοείται. Και ήρθε η ώρα να σα αποχαιρετήσουμε και εμεί τα γρήγορα. Έχουμε και άλλα μηνύματα. Ό,τι προλάβαμε. Διαβάσαμε. Ναι, ο Παναγής από Παμανικολάτος λέει κάτι για το Βέλγιο-Ρωσία του Λομπανόφσκι το 80. Mm-hmm. Νομίζω αυτό ήταν Euro, αν θυμάμαι καλά, δεν είμαι σίγουρος. Το 86 ήταν το 88, δεν θυμάμαι.
2: Μπελάνοφ, μήπως λέει.
0: Του Μπελάνοφ το 5-6-0, πόσο είναι.
1: Ναι, αυτό το 86.
0: Αυτό είναι το 86.
1: Προσπαθούσαμε να το πετύχουμε στο γήπεδο μετά, λέγε τον γκολ για τον Νεγκρέτε, διευκρινίζει ο Θανάσης ο Μάκρας που του έχει μείνει προφανώς η ανάμνηση. Λοιπόν, εμείς ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, ούτως ή άλλως καταγραστήκαμε λίγο παραπάνω έτσι το χρόνο. Την άλλη Παρασκευή εδώ θα είμαστε, να είστε καλά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλώς απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 5. Στη ρύθμιση των ήχων, ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Στη Σαγκάη για τον Damon Link, ο Καραλής. Στο Τόκιο, η Τζένκο. Ο Μανόλο θα βρεθεί ξανά απέναντι στο Μόντο Ντουμπλάντης σε έναν αγώνα με πολύ υψηλό επίπεδο. Η διοργάνωση θα ξεκινήσει στις 2 μετά το μεσημέρι και θα μεταδοθεί από την Air 2 Sport. Επίσης, θα υπάρχει ενημέρωση από την Era Sport. Την Κυριακή η Ελίνα Τζένκο θα αγωνιστεί στο χρυσό meeting της σειράς Continental στο Τόκιο. Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει απόψε στο παρκέ του ΆΚΑ για να δώσει τον πρώτο ημιτελικό αγώνα του στα play-off της Greek Basket League με αντίπαλο τη Μύκονο. Τζάμπολ στις 7 σε μετάδοση της Era Sport και της R2 Sport. Μία εβδομάδα πριν το Τζάμπολ, στο κορυφαίο ραντεβού του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ο Tyson Ward μίλησε στο airsports.gr για το επερχόμενο Final Four της Ευρωλίγκας στην Αθήνα και τα όσα πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός πάνω στο παρκέ προκειμένου να κατακτήσει το τρόπαιο. Διαβάστε όλη τη συνέντευξη στο airsports.gr. Όπως ανέφερε ο General Manager της Βαλένθια, οι νυχτερίδες κατέθεσαν έτοιμα στη διοίκηση της Ευρωλίγκα προκειμένου να εξασφαλίσουν περισσότερα εισιτήρια για τις ανάγκες των φιλάθλων τους. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ σήμερα παρουσίασε τη νέα αίθουσα αναμονής υψηλών προσώπων του Telecom Center Athens. Το κόστος ξεπέρασε τα 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η έκταση του χώρου φτάνει τα 1.220 τετραγωνικά μέτρα. Ο χώρος θα χρησιμοποιηθεί και από την Ευρωλίγκα για το Final Four που θα διεξαχθεί στις 22-24 Μαΐου. Συνελήφθη ο διαιτητής VAR του ΑΕΚ Ολυμπιακός και συνεργάτης του διαιτητή Μάκελη Ρόμπα Ντίπερνικ. Βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας στην Αγγλία ο Ολλανδός που εκτελούσε χρέη VAR στις 9 Απριλίου στον πρώτο πρώιμη τελικό του Conference League ανάμεσα σε Crystal Palace και Φιωρεντίνα. Συνελήφθη μετά το παιχνίδι σε ξενοδοχείο του Λονδίνου ως υπόπτος για επίθεση σε ανήλικο 17 ετών με 2 ακόμα αδικήματα. Αποβλήθηκε και από το Μουντιάλ. Ο Ντίμπερνικ ήταν διαιτητής VAR στο τελευταίο εντός έδρας ντέρμπι της ΑΕΚ κόντρα στον Ολυμπιακό το Φλεβάρι. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο Γιαζίτσι λόγω ρήξης χιαστού που υπέστη. Η συμμετοχή των Σαντιάγκο Έσε και Ντανιέλ Μποντένσε είναι αμφίβολη στο κυριακάτικο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην ΑΕΚ και θα κριθεί στην αυριανή προπόνηση. Ανοιχτή θα είναι η προπόνηση της πρωταφλήτριας ΑΕΚ αύριο στις 5.30 το απόγευμα, παραμονή του ντέρβι με τον Ολυμπιακό, αλλά και της φιέστας για την κατάκτηση του τίτλου. Ο Δήμος Νέας Φιλαδελφίας, Νέας Χαλκιδόνας, θα παραμείνει φωταγωγημένος έως τα ξημερώματα της Δευτέρας. Κένι και ΜΕΙΤΕ θα είναι διαθέσιμοι για το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν. Ο δικέφαλος του Βορρά δεν υπολογίζει στους τραυματίες Λόβρεν, Καμαρά και Ντεσπότοφ. Δημοσίευμα από το Μεξικό παρουσιάζει νέα δεδομένα αναφορικά με την παραμονή του Γιώργου Γιακουμάκη στον ΠΑΟΚ λόγω του τραυματισμού του και καταλήγει ότι πρέπει να γυρίσει στην Κρίζ Αζούλ. Οι ομάδες κάτω των 12 και κάτω των 16 του Παναθηναϊκού θα συμμετάσχουν σε τουρνουά με αντιπάλους της Arsenal, Juventus, Νάπολη και Φέγενορτ. Αυλία σήμερα για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών ανοιχτής κατηγορίας Open και το τρίτο νέων ανδρών νέων γυναικών στο κλειστό κολυμβητήριο του ΆΚΑ. Η χειρή απουσία αυτή του Απόστολου Χρήστου λόγω αδιαθεσίας. Η Air Sports 1 θα μεταδώσει το απογευματινό πρόγραμμα της πρεμιέρας στις 6 ώρα. Για τη Handball Premier των γυναικών κοντράρονται στις 6 ώρα το απόγευμα σε πρώτο μεταξύ τους τελικό ΑΕΚ ΠΑΟΚ, τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα από την Air 2 Sport. Από την Era Sport και την Nova Sports Start θα μεταδοθεί στις 6 το απόγευμα ο τελικός ΠΑΟΚ ΆΡΗ στο Αγρίνιο για τον κύπελο Ελλάδος κάτω των 19 ετών. Σίνερ εναντίον Μετβέντεφ και Ρουντ εναντίον Νταρντέρι θα είναι η σημερινή ημιτελική στο τουρνουά τένις της Ρώμης που μεταδίδεται από την Κοσμοτέ 6. Η Ελίνα Σβιτολίνα κατέφερε να πάρει την πρόκριση στον τελικό του Όπεν της Ρώμης και εκεί όπου θα βρει τον Κόκο Γκόφ. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία πάλι ανακοίνωσε ότι οι αθλητές από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία θα μπορούν πλέον να αγωνίζονται με τα χρώματα και τις σημαίες των χωρών τους. Ο Ισπανικός τύπος συνεχίζει να κάνει λόγο για επαφές της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Ζωζέ Μουρίνιο, ώστε να επιστρέψει στο Περναμπέου και να βάλει τάξη στην προβληματική φέτος Βασίλισσα. Εν τω μεταξύ, ο Ζωζέ Μουρίνιο αποκάλυψε πως δέχτηκε πρόταση ανανέωσης από την Μπενφίκα, αλλά θα αποφασίσει για το μέλλον του από την Κυριακή εν μέσω φημών για επιστροφή στη Ρεάλ. Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε δημοσίευμά τη η Μούντο Ντεπορτίβο, η Μπαρτσελόνα έχει συμφωνήσει σε όλα με τον Ιμπό Ναβάρο, προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των Μπλαουγκράνα. Βασικός υποψήφιος για τον πάγκο της Λάτσιο, Ματίας Αλμέιδα, σε περίπτωση αποχωρήσης του Σάρι. Απόψε στις 10 η Άστον Βίλα υποδέχεται τη Λίβερπουλ για την 37η αγωνιστική στην Πρέμιερ Λίγκ. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 5. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 6. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Σε λίγο ακολουθεί η εκπομπή στο 24 δευτερόλεπτα με τον Βαγγέλη Ζορμπά και τον Κώστα Σωτηρίου σε μια πλούσια εκπομπή με όλα τα θέματα της επικαιρότητας στο μπάσκετ.
0: Era Sport 101,8.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
3: Πέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
3: Μην το φέρεις.
4: Γιατί?
3: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
9: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
8: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
9: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
8: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
11: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
10: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
12: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
11: Ο ίδιος πειρασμός.
12: Και η ίδια απόλαυση.
10: Η δική μας απόλαυση.
12: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
10: Σ' αγαπώ, μαμά.
13: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
14: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ακούτε Era Sport.
15: Welcome to the big show.

0: Καλησπέρα σε όλους, είναι εκπομπή του μπάσκετ. Όπως κάθε απόγευμα, 5 με 6, Κώστα Σωτηρίου, Βαγγέλη Ζορμπάς.
1: Καλησπέρα.
0: Βαγγέλη Ζορμπάς, Κώστα Σωτηρίου στα μικρόφωνα. Με Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στην κονσόλα του ήχου. Με Άγγελο Ζαραϊδόνη. Κάτσε, θέλει λίγο να μην μπλέξει τις συλλαβές. Ζαραϊδόνη που έχει φωνή σαν αϊδόνη, καλό. Και η Ευγενία Δουλγεράκη στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ευχαριστούμε και τους δύο, και τον Άγγελο και την Ευγενία. Και περιμένουμε τα μηνύματά σας στο 54160 Sport, κοινό και το μήνυμα, μέσω Facebook και Instagram 24 δευτερόλεπτα, μέσω Viber Era Sport χωρίς TAF στην αναζήτηση στο smartphone σας, και μπαίνετε στην παρέα και στέλνετε το μήνυμά σας. Γενικώς είμαστε σε μια εποχή, ας πούμε,
1: αναμονή θα λέγα εγώ,
0: Ναι, μπορείς να το πεις και αυτό.
1: Δημιουργική αναμονή.
0: Κοίτα,
1: πολλαπλή
0: αναμονή. Αναμονή για τις εξελίξεις στον Παναθηναϊκό και αναμονή για τον Ολυμπιακό στο Final Four.
1: Θα έχει εξελίξει ο Παναθηναϊκό, μωρέ.
0: Δεν αποκλείεται.
1: Δεν νομίζω. Θέλω, εντάξει.
0: Ναι, δεν αποκλείεται. Αν με ρωτάς, θα σου πω λίγες πιθανότητες να έχουμε εξελίξεις άμεσα. Ναι. Το καλοκαίρι θα έχουμε σίγουρα.
1: Κάτω καλοκαίρι εξελίξεις. Το έχουμε πει εδώ και καιρό εμείς εδώ.
0: Πολύ καιρό.
1: Να λέμε την αλήθεια.
0: Και εντάξει. Όχι εκ του αποτελέσματος.
1: Και πριν από καιρό.
0: Εγώ να πω κάτι. Δεν θέλω να.
1: Δεν είναι οι άνθρωποι που βάζουν το χέρι στην τσέπη χαζοί. Μην τους θεωρούμε χαζούς.
0: Να πω το εξής.
1: Γενικώς.
0: Δεν είμαστε εδώ στην εκπομπή αυτή μετά Χριστόν προφήτες.
1: Ναι.
0: Ούτε είμαστε όμως οι ξυπνητζίδες που λένε τα είχαμε πει και τα λοιπά. Όμως όλο αυτό το διάστημα, όλους αυτούς τους μήνες, και όχι όλες αυτές τις εβδομάδες ή μέρες, αλλά όλους αυτούς τους μήνες, λέγαμε ότι ο Παναθηναϊκός υστερεί στην τακτική και στην προπονητική κατεύθυνση. Τώρα, παιδιά, τα λέγαμε εδώ.
1: Στην προετοιμασία, σε μονές.
0: Υπήρχαν δε κάποιοι οπαδοί του Παναθηναϊκού, ακροατές μας, οι οποίοι, ας πούμε, άλλοι ευγενικά και άλλοι λίγο πιο άγαρμπα, μας εγκαλούσαν ότι δεν έπρεπε να κάνουμε κριτική στον προπονητή. Παρότι ξέραμε και ξέρουμε καταστάσεις που έχουν συμβεί και τις τελευταίες μέρες, επειδή ήμουν και στην αποστολή στη Βαλένθια, αλλά και μετέδωσα όλα τα παιχνίδια από την πρώτη στιγμή ως προχθές, έχω εικόνα για καταστάσεις και περιστατικά και έχω μοιραστεί κιόλας περιστατικά στην εκπομπή.
1: Αυτοί που μας εγκαλούν λοιπόν δεν έχουν την άμεση επαφή με τους πρωταγωνιστές. Αρκούμε σε αυτό.
0: Ναι, δεν έχω.
1: Δεν κατεβάζουμε από το μυαλό μας, την κλάβα μας, κάτι το οποίο δεν υπάρχει, είναι δική μας ευχή ή κατάρα ή οτιδήποτε.
0: Κοίτα
1: άλλο.
0: Κοίτα να δεις. Όπως έχω πει, θα το πω λίγο πιο γλυκά.
1: Δεν
0: γιατί
1: τίποτα δεν κατεβαίνει.
0: Μπορεί να ακουστεί λίγο,
1: με θεία επιφύτηση,
0: λίγο σεξιστικό αυτό που έχω πει κατά καιρούς στην Era Sport και στην εκπομπή, ότι η ομάδα μας είναι σαν την κοπέλα μας. Δεν θέλουμε να ακούμε κακά λόγια για αυτή. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι που δεν θέλουν να ακούνε κακά λόγια για την ομάδα τους, ρε φίλε. Ούτε κριτική στον προπονητή, ούτε τους παίκτες, ούτε στον πρόεδρο, πουθενά κριτική. Όμως η κριτική, όταν είναι καλοπροαίρετη, όταν είναι καλόπιστη και όταν είναι αγωνιστική η κριτική, δεν κρίνουμε χαρακτήρες, δεν είμαστε παντογνώστες, δεν είμαστε κριτές των πάντων. Είναι αγωνιστική η κριτική στον Παναθηναϊκό και στις άλλες ομάδες που ασχολούμαστε καθημερινά. Απλά τυχαίνει να γνωρίζουμε κάποια πράγματα εκ των έσω και προσπαθούμε να τα μοιραστούμε όσο πιο γλυκά γίνεται και να τα επικοινωνήσουμε και με τον κόσμο. Και θεωρώ ότι αυτή η εκπομπή έχει κάνει σοφότερο το κοινό.
1: Ναι, γιατί είναι και ειλικρινής.
0: Με καταστάσεις.
1: Είναι ειλικρινής αντιμετώπιση. Ούτε με εμπάθεια.
0: Χθες το μεσημέρι που
1: με
0: βγάλατε.
1: Ούτε με γυαλιά περίεργα.
0: Χθες το μεσημέρι που με βγάλατε.
1: Ναι.
0: Ενώ είχα κάτι στο μυαλό μου να πω, μου λες, ξέρω τι θα πεις, χωρίς να έχουμε μιλήσει.
1: Ειλικρινά, σώπα στον αέρα.
0: Ναι.
1: Και από το ίδιο πράγμα.
0: Ναι.
1: Από το ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Αυτό απλά επιβεβαιώνει ότι μιλάς και εσύ, μιλάω και εγώ. Ξέρουμε
0: και με διαφορετικούς ανθρώπους.
1: Και με άλλους ανθρώπους, σίγουρα.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν είναι θεία επιφύτηση.
0: Λες κάτι εσύ και σου λέω, ρε Βαγγέλη, σίγουρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: ναι.
0: Με κλείσει, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Κάτι.
1: Ναι.
0: Και να σου πω και κάτι. Θα βγουν και λάθος πληροφορίες.
1: Εννοείται.
0: 100%.
1: Αλλά ήταν και εσύ έχεις αυτό κάνει που λάθη, έγινε χθες ήταν φοβερό. Το ίδιο ακριβώς, η ίδια λεπτομέρεια του ρεπορτάζ,
0: ναι.
1: Από διαφορετικούς ανθρώπους, διαφορετικές πηγές.
0: Χαμούρες από τα μηνύματα ήδη, παιδιά, εντάξει, πανικό στα μηνύματα.
1: Αν μη τι άλλο, καταλαβαίνουν και αυτοί μας ακούν ότι κάτι κάνουμε κι εμείς.
0: Είμαστε,
1: τα πρωινά μας
0: είμαστε
1: και τα
0: καλοπροαίρετοι.
1: Προσπαθούμε να μαθαίνουμε δεν δύο πράγματα.
0: Δεν έχουμε κόμπλεξ με τους προπονητές, δεν έχουμε πρεμούρα να καυτηριάσουμε μία συμπεριφορά. Δεν θέλω να γενικεύσω, αλλά κάθε φορά που κάποιος παίκτης ή πρωταγωνιστής ή ιδιοκτήτης γίνεται πρωταγωνιστής, εμείς καλούμαστε να το πούμε και να το σχολιάσουμε. είτε είναι μια παραβατική συμπεριφορά, είτε είναι μια ακραία δήλωση, είτε είναι μια προσβολή ενός παίκτη, είτε είναι ένα σχόλιο στο Instagram από παίκτη προς ομάδα. Τελευταίο, ας πούμε, που έχει αρχίσει και με ενοχλεί αρκετά, και πάλι δεν θέλω να φανεί ότι είναι σεξιστικό το σχόλιο, δεν είναι θέμα ανδρός ή γυναικός, είναι ότι έχουν άποψη και την εκφράζουν και καλά κάνουν οι άνθρωποι σε ένα βαθμό, αλλά δεν θέλω εγώ, ρε φίλε, από τις γυναίκες των παικτών να,
1: ούτε εμένα
0: να
1: ακούω αυτό,
0: ας πούμε,
1: ούτε από τη μάνα, ούτε από τον πατέρα, ούτε από τις γυναίκες.
0: Ο παίκτης δεν έχει την προσωπικότητα να το πει μόνος του. Χρειάζεται δικηγόρο, ας πούμε. Και το τελευταίο που κάνουν και οι ατζέντιδες είναι ότι βγάζουν post για το πόσους πόντους έβαλε ο πελάτης τους, για το πόσο παιχταράς και καλός χαρακτήρας είναι. Το τελευταίο, επειδή ξέρω ότι δεν θα παρεξηγηθεί και να το μεταφέρουν, το έκανε ο Νίκος Πανός για τον TJ Shorts, πόσο φοβερός χαρακτήρας είναι. Και είναι το παιδί, πάρα πολύ καλός χαρακτήρας. Δεν χρειάζεται ο ατζέντης να γράψει στο Instagram ή στο Twitter για τον παίκτη του, αφού το ξέρουμε και πόσους πόντους έβαλε και πόσο καλό παιδί είναι και πόσο καλό χαρακτήρα.
1: Και του χρόνου συμβόλαιο στο Παναθηναϊκό έχει κιόλας μεταξύ μας.
0: Ό,τι και να έχει.
1: Όχι, εγώ σου λέω, μήπως θέλει τον πλασάρι.
0: Ναι.
1: Που και αυτό λάθος είναι. Δεν είναι δουλειά του μάνατζερ να τον προβάλλει στα μίντια.
0: Έτσι.
1: Καμία δουλειά δεν έχει.
0: Ο Ρασνάτοβιτς το έκανε πρώτος σε πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Ναι, ναι.
0: Και λέει.
1: Καλά,
0: ο παιχταράς
1: τάδε
0: 18 πόντους, 11 rebound στα playoff του NBA. Λες και εμείς δεν ξέρουμε. Ή ο κόσμος ότι έβαλε 18 πόντους.
1: Εσύ το ξέρεις όμως. Ο κόσμος δεν ξέρει. Καλά, αυτό το πουλάει. Αυτό το έχει δερματίσει. Ανακοινώνει πριν τις ομάδες παίκτες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό το έχει δερματίσει.
0: Ισχύει.
1: Αλλά να σου πω κάτι. Βλέπει ένα μετά τον άλλον. Και εκεί πηγαίνουν. Στο γραφείο του πηγαίνουν.
0: Εντάξει, είναι σημαντικό.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν. Βαγγέλη, να δούμε τι γίνεται σήμερα, τι περιμένουμε. Είναι το μάτς του Παναθηναϊκού με τη Μυκονό, 7 η ώρα.
1: Τώρα, αυτό περιμένουμε αντιδράσεις.
0: Είναι η πρώτη αναμέτρηση της προημιτελικής φάσης για Παναθηναϊκό και Μύκονο.
1: 5 ευρώ είναι γενική είσοδος.
0: Το δεύτερο μάτς
1: Κυριακή
0: στη
1: Μύκονο.
0: Στις δύο νίκες.
1: Ναι.
0: Χθες η ΑΕΚ έκανε το 1-0. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει το 1-0 με τον Κολοσσό.
1: Ναι, η ΑΕΚ χθες, ναι, μεν δύσκολα, γιατί μας εγκαλεί ένας φίλος εδώ, γιατί δεν μιλάμε για την ΑΕΚ.
0: Θα πούμε και για την ΑΕΚ.
1: Θα πούμε, ρε φίλε.
0: Και είναι για τον ΠΑΟΚ έχω θεματάκι. Και για τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, έχουμε και εδώ και για τον ΠΑΟΚ.
0: Το που θα παίξει του χρόνου.
1: Το που.
0: Ναι, βέβαια.
1: Νάτος λοιπόν.
0: Το που θα παίξει.
1: Εδώ θα απαντήσει τον καλό το φίλο. Περίμενε. Νάτο.
0: Αυτό πότε το έστειλε το μεσημέρι.
1: Τώρα. Περίμενε να σου πω.
0: Ο ΠΑΟΚ μέχρι να το βρει νίκησε το Περιστέρι 91-79.
1: 5 και 16.
0: Ναι, τι λέει.
1: Καλησπέρα για απόκριση συμμετοχή στην Ευρωλίγκα. Θα έχουμε οριστική απόφαση μέσα στο Μάιο. Όχι ο Κωστής. Φίλε Δημήτρη.
0: Το μεσημέρι τέθηκε ένα ερώτημα στον Κώστα Κουκουλά στη ραδιοεφημερίδα και υποσχέθηκε ότι θα το ψάξω περισσότερο παρότι υπάρχει πληροφόρηση για το θέμα. Η Ευρωλίγκα αυτή τη στιγμή έχει 20 ομάδες. Δεν έχει γίνει κάτι από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή για τις ρωσικές ομάδες. Αν δηλαδή θα αυξηθεί ο αριθμός, αν θα μπει ΤΣΣΚΑ που είναι μέτοχος και έχει δικαίωμα ψήφου ή οτιδήποτε. Μέχρι τώρα είμαστε για 20. Οι γαλλικές ομάδες όμως δεν είναι τόσο σίγουρες πλην τελικά
1: της
0: Βιλερμπάν.
1: Θα μας τρελάνουν οι Γάλλοι.
0: Και μάλιστα επικοινώνησα με Ευρωλίγκα.
1: Και θέλει να ανεβάσει και τον μπάτζερ τον Πάρκερ.
0: Ναι.
1: Δεν θα είναι, λέει, ψάκος του μπόξ πλέον.
0: Αυτό θα πω μακάρι, γιατί μας κούρασε.
1: Ναι.
0: Η νοοτροπία της Βιλερμπάν. Ότι παίζω απλά Ευρωλίγκα επειδή έχω συμβολέο.
1: Σωστά.
0: Εντάξει. Άρα λοιπόν οι γαλλικές ομάδες είναι σε μια φάση περιεργή, γιατί η Μονακό έχει τα οικονομικά της ζητήματα. Η Μπουργκ δεν έχει ξεκαθαρίσει αν ακόμα θέλει ή μπορεί να παίξει Ευρωλίγκα, που πήρε το Eurocup και δικαιωματικά εξασφάλισε το εισιτήριο για την Ευρωλίγκα.
1: Άρα η Wildcat που
0: και είναι και η Παρί.
1: Η Παρί θα είναι.
0: Ναι, μία από αυτές δεν θα μείνει Ευρωλίγκα. Μία από αυτές. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν αυτή τη στιγμή.
1: Α, μία από τις τέσσερις.
0: Δεν έχει θέση στην Ευρωλίγκα αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα, έτσι χαριτολογώντας και μιλώντας έτσι λίγο γλυκά και τρυφερά, μου ήρθε ένα μήνυμα, ας πούμε, από Ευρωλίγκα. Mm. Δεν το βάζω επίσημα, αλλά αυτό το μήνυμα μου ήρθε από πηγή στην Ευρωλίγκα. Ότι θα θέλαμε τον ΠΑΟΚ, γιατί έχει κόσμο, ιστορία,
1: γήπεδο
0: και τρομερή πόλη, αλλά για το Eurocup.
1: Ναι.
0: Είναι η απάντηση.
1: Κάτσε, περίμενε. Δηλαδή, αν.
0: Δεν μπορεί από φέτος ο ΠΑΟΚ να παίξει Ευρωλίγκα.
1: Στη θέση τη Μπουργκ. Ποιο θα πάρει τη wildcard.
0: Ποια wildcard, αφού αν είναι, μένουν 20 ομάδες. Ποια θα πέσει. Ποια θα βγει.
1: Άμα είναι, άμα δηλώσει αδυναμία. Η Μπουργκ. Που ανέβηκε.
0: Η Μπουργκ δεν. Και τι ανέβηκε.
1: Ανέβηκε κάτι από Eurocup.
0: Και τι έγινε που ανέβηκε.
1: Δηλαδή είναι χωρί εκπρόσωπο του Eurocup.
0: Δεν παίζει.
1: Χωρί εκπρόσωπο.
0: Βέβαια δεν χωράει.
1: Εντάξει. Αυτό έτσι. Μόνο έτσι μπορεί.
0: Παραμένουν οι ομάδες. 20. Να δούμε η Μονακό που είναι επίφοβη. Γιατί η Μονακό δεν τα έχει λύσει τα θέματα της. Η Παρί είναι μια καλή ομάδα γενικά. Το δείχνει. Θα θελήσει να είναι εδώ κτλ.
1: Ναι.
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Ούτε να αυξηθεί. Το Όχι. έχει πει ξεκάθαρα. Όχι. Ο Τσουσμπουένο το έχει πει. 20 και του χρόνου.
0: 20. 20 ναι. Γι' αυτό λέω ότι δεν υπάρχει πολύ χώρος. Πώς λέμε όταν ψάχνουν οι ομάδες προπονητή ότι είναι οι πιο πολλές θέσεις κλεισμένες. Οι πιο πολλές θέσεις στην Ευρωλίγκα είναι κλεισμένες για τον ΠΑΟΚ. Τον κοιτάνε ως project, το συζητάνε στην Ευρωλίγκα για τον ΠΑΟΚ. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει χώρος στην Ευρωλίγκα για τον ΠΑΟΚ. Και θα θυμίσω ότι δεν είναι θέμα οικονομικό, γιατί η Ντουμπάι για να παίξει Ευρωλίγκα έδωσε 12 εκατομμύρια wildcard. Και το Abu Dhabi 75 για 3 Final Four.
1: Ναι, ναι.
0: 25 επί 3.
1: Πολλά λεφτά.
0: Είναι πάρα πολλά τα λεφτά εκεί. Δεν έχει θέμα ο Μιστακίδης και το επιτελείο του, ας πούμε, να ξοδέψουν.
1: Πάντως ο Μπουντούρης
0: έβγαλε μια πικρία. Και είπε και μια αλήθεια.
1: Ναι, αλλά
0: είπε μια
1: αποκάλυψε
0: αλήθεια,
1: ότι υπάρχει.
0: Ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι ενωμένος.
1: Ναι, ναι,
0: το έχουμε πει στην εκπομπή αυτό.
1: Αυτό είναι ολοφάνερο.
0: Ότι υπάρχει θέμα Σαββίδη, Μιστακίδη, ερασιτέχνη.
1: Συνεχίζει να υπάρχει τούμπας, το θέμα. Αποκάλυψε όμως ότι είχαμε και επαφή με Ευρωλίγκα.
0: Εννοείται ότι υπάρχει επαφή.
1: Το είπε ο άνθρωπος δηλαδή.
0: Μα και εγώ σου είπα, το συζητάνε.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, τώρα φίλε Ανδρέα, ο Παναθηναϊκός και ο προπονητής του έχουν δεχθεί πολύ περισσότερο πόλεμο τα ΜΜΕ από οποιαδήποτε άλλη ελληνική ομάδα. Εντάξει, Ανδρέα.
0: Από ποια δηλαδή ομάδα.
1: Αν αυτό
0: παράδειγμα
1: το πιστεύεις. Πραγματικά σου λέω. Είναι σίγουρο ότι κάνεις λάθος.
0: Από ποια ομάδα όμως, να συζητήσουμε, ποια ομάδα.
1: Ναι, από οποιαδήποτε λέει ελληνική ομάδα. Εντάξει, οκ, Άνδρε μου.
0: Πρέπει να το συζητάμε το πράγμα με νυφαλιότητα.
1: Όχι, όχι, απλά είναι.
0: Και για τους ακροατές το λέω. Και να μην στενοχωριούνται περισσότερο από αυτό που πρέπει. Γιατί είναι αθλητισμός. Θα συμβεί και αυτό, το απευκταίο και μια ατυχία, μια αδυναμία, μια αποτυχία.
1: Σωστά.
0: Και μια επιτυχία. Και ο Σπανούλης, να σου πω και κάτι άλλο. Είχε πει κάποτε, και σε μένα το έχει πει πολλές φορές, αλλά νομίζω το έχει πει και στον Πρίντεζη όταν ήταν πιτσιρίκος και το είπε ο Πρίντεζης στην εκπομπή που κάνει με τον Παπαλουκά και τον Διαμαντίδη.
1: Mm-hmm.
0: Αδελφέ του λέει, άκου μικρέ, στο μπάσκετ λέει, είναι πολύ πιο πολλές οι αποτυχίες και οι λύπες παρά οι χαρές. Αν έχεις γερό στο μάχη, μείνε στον Ολυμπιακό. Αλλιώς πήγαινε αλλού.
1: Καλά, αυτό το είχε πει πρώτος
0: από όλους,
1: ο μεγάλος Παύλος Γιαννακόπουλος.
0: Το είχε πει αυτό.
1: Ναι, ότι οι λύπες και οι πίκρες
0: είναι πολλές.
1: Πολύ περισσότερες. Λοιπόν, πάμε σε λίγο σε λίγο πολιτικών ειδήσεων.
0: Τελείωσε η πρώτη μισή ώρα, ρε φίλε.
1: Ναι, δεν μπήκαμε αφού με το ένα και το άλλο.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, λέει ο Στέφανος,
0: ναι,
1: προβλέψε την επόμενη μέρα στον Παναθηναϊκό μετά τα μάνα
0: εποχή. Τι προβλέψεις.
1: Ποιους κρατάς, ποιους διώχνεις από Ελληνόπουλα. Το Λιόπουλο, ευχαριστώ.
0: Νωρίς ακόμα.
1: Σε λίγο θα απαντήσουμε. Προς το παρόν, δελτίο ειδήσεων πολιτικών.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 6 εκ των 8 κατηγορουμένων για την υπόθεση της ληστείας στην Τιθωρέα Φθιώτιδας. Οι 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ένταση επικράτησε στο προαύλιο και στους χώρους των δικαστηρίων, όπου σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ συγκεντρωμένων και αστυνομικών δυνάμεων που έκαναν χρήση χημικών και κρότου λάμψης. Είμαι εντάξει με το Ιράν να αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News. Το Ιράν δεν ήθελε ποτέ να κατέχει πυρηνικά όπλα. Έχουμε επανειλημμένα πει ότι δεν θέλουμε ατομική βόμβα. Έχουμε μόνο ένα ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα, υποστήριξε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Αρχίζει το απόγευμα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Παρέμβαση του Αριουπάγου για την αναπαραγωγή του βίντεο και των σημειωμάτων των 2 17χρονων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στην Ηλιούπολη. Ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη έπληξαν δηληστήριο στη ρωσική πόλη Ριαζάν. Μεταβολή του καιρού από αύριο με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
7: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
6: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
7: Φυσικά, BioClima.
8: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
9: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
10: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
11: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
12: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
11: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
12: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
13: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
14: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
15: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού. Yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
16: Ακούτε Έρα σπορ.

0: Λοιπόν, και το διαστροφικό σενάριο από τον Πέτρο.
1: Ποιο είναι αυτό?
0: Σενάριο τρελό. Ο Ολυμπιακός δεν πάει καλά και φεύγει ο Μπαρτζόκας. Και στη θέση του πηγαίνει ο Σπανούλης. Τότε ο Γιαννακόπουλος δίνει ηγεμονικό συμβόλο στον Μπαρτζόκα.
1: Α, καλά. Αυτό είναι διαστροφή.
0: Πετράν είναι διαστροφή.
1: Πραγματικά διαστροφή.
0: Είναι διαστροφή.
2: Λοιπόν, παιδιά, υπάρχει είδηση από τον Παναθηναϊκό, με επίσημη ενημέρωση της ομάδας,
0: ναι,
2: ότι ο Κένεθ Φαρίντ έχει ένα οστικό ίδημα, έκανε εξετάσεις και θα είναι εκτός δωδεκάδας από τον αγώνα με τη Μύκονο, όπως και ο Κέντρικ Ναν, διότι και ο Ναν έχει ένα ζήτημα, έχει ένα σπασμό στον αυχένα. Δεν δείχνει να είναι σοβαρός, από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Και
0: το οστικό ίδημα.
2: Ναι, το οστικό ίδημα είναι πονηρός τραυματισμός.
0: Είναι πονηρός και μπορεί να διαρκέσει από πολύ λίγο μέχρι και πολύ πολύ.
2: Από οστικό ίδημα ο Σαμοντούροφ έμεινε έξω.
0: Γιατί, Οσμάν.
2: Δύο μήνες.
0: Οσμάν.
2: Εντάξει.
0: Στο τέλος.
2: Λιγότερο.
0: Ναι.
2: Λιγότερο.
0: Ο Σαμοντούροφ, ναι, έμεινε πολύ έξω. Ναι. Γιατί ο Σλούκας. Όχι τώρα. Πρόκειται το τραυματισμό του. Είναι πολύ πονηρός και ύπουλο τραυματισμό στο οστικό ίδημα.
2: Ναι.
0: Και έρχονται τελικοί.
2: Περίμενε. Ο Ναν είχε οστικό ίδημα και έμεινε κάμποσα μάτς έξω.
0: Α, ο Ναν, ο Ναν. Ναι, ο Ναν. Ο Ναν, ο Σλούκας. Ναι, ο Ναν. Ναι.
2: Ναι, είναι ύπουλο τραυματισμό. Διότι αφήνει τον Παναθηναϊκό με ένα ψηλό για ένα διάστημα. Δεν ξέρω πόσο διάστημα είναι αυτό, για ένα διάστημα όμως. Λοιπόν, ξεκίνησε θεραπευτική αγωγή ο Μάνιμαλ.
0: Άρα χωρίς Φαρίδ, χωρίς Ναν.
2: Σιγά-σιγά. Μετά τον εξετάζουν οι γιατροί του Παναθηναϊκού και οι γυμναστές και οι φυσικοθεραπευτές. Άρα λοιπόν χωρίς Κένεθ Φαρίντ και χωρίς Κέντρικ Ναν η εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με τη Μύκονο.
0: Άγγελ, έχεις δίκιο στην εικόνα αυτή που τώρα εντάξει δεν χρειάζεται να την αναφέρουμε και δημόσια, αλλά έχεις δίκιο, έχει δίκιο ο Άγγελος αυτό που λέει. Λοιπόν,
2: okay,
0: πάμε παρακάτω, είπαμε για την ΑΕΚ, έτσι.
2: Λοιπόν,
0: χθες νίκησε τον Άρη, πότε είναι ο αγώνας, ο δεύτερος. Άρης ΠΑΟΚ, Κυριακή.
2: Όχι Άρης ΠΑΟΚ.
0: Άρης ΑΕΚ. Ακούτε είπα τώρα. Άρης ΑΕΚ, ναι. Είναι δεν θυμάμαι τώρα. Αύριο ή την Κυριακή?
2: Μεθαύριο.
0: Μεθαύριο.
2: Μεθαύριο.
0: Κυριακή, μπράβο, ναι.
2: Μεθαύριο.
0: Ολυμπιακός παίζει αύριο.
2: Ολυμπιακός παίζει αύριο.
0: Αύριο, έτσι. Κολοσσός Ολυμπιακός.
2: Ολυμπιακός παίζει μεθαύριο. Τι αύριο? 17.
0: Κάτσε, τα μπλέξαμε.
2: 17 του μηνός.
0: Άρα και οι δύο παίζουν μεθαύριο.
2: Κάτσε να δω λίγο, Ευαγγελία. Ναι,
0: Κώστα, τα μπλέξαμε τώρα.
2: Με και κάποια φορά.
0: Κάτσε,
2: you never know που λένε. Περίμενε λίγο.
0: Ναι, κάτσε να
2: με
0: δω
2: το τσεκάρω. Εγώ βλέπω το επίσημο site του ΕΣΑΚΕ.
0: Μην παραπληροφορούμε και τον κόσμο, όχι, δηλαδή. Να ξέρει ακριβώς τι γίνεται. Όσο και ξέρει τι γίνεται.
2: Ολυμπιακός παίζει αύριο.
0: Άρα Ολυμπιακός είναι αύριο. Μπράβο.
2: Ενώ το αρχικό πρόγραμμα έλεγε 17-16. Ο Παναθηναϊκός παίζει μεθαύριο με Μύκονο. Στη Μύκονο. Και επίσης ο Άρης με την ΑΕΚ Κυριακή.
0: Μπράβο. Αξί. Δύο αγώνες την Κυριακή λοιπόν, ένας αύριο.
2: Αυτό.
0: Το ξεκαθαρίζουμε.
2: Ναι.
0: Εντάξει. Κωστή, πόσο ενδιαφέρον υπάρχει από τον κόσμο,
2: ναι,
0: για να μάθουν τα inside, ξέρεις, να δουν τι γίνεται την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού. Το διάβασες, το διαβάσαμε το μήνυμα, ναι, αυτό, έτσι. Φίλε, τι θα γίνει την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού, δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο. Σήμερα. Μεθαύριο.
2: Να πω κάτι για τον ΠΑΟΚ.
0: Για πες, πες το, αυτά θέλουμε. Λέγε.
2: Καλάθης διετίας.
0: Ναι.

0: ευρωλιγκάτες.
1: Ναι.
0: Όχι αστεία πράγματα. Mm-hmm. Δεν ξέρω. Δική μου αίσθηση είναι ότι θα το παλέψει ο ΠΑΟΚ για την Ευρωλίγκα.
1: Θα
0: αλλά,
1: το παλέψει.
0: Αλλά
1: σίγουρα,
0: δεν υπάρχει,
1: ναι.
0: από ό,τι καταλαβαίνουμε, δεν υπάρχει θέση.
1: Θα
0: έτσι.
1: Το παλέψει.
0: Αυτό.
1: Αλλά και πάλι, μέχρι να δούμε επίσημα πράγματα, έχουμε καιρό.
0: Ναι, ναι,
1: αυτό
0: ναι, ναι,
1: έχω
0: ναι, ναι.
1: ακούσει εγώ, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι. Πώς βλέπεις Γιουρτσέβεν στην Ρεάλ?
1: Μου είχαν έκπληξη.
0: Βέβαια, όχι στην Ευρωλίγκα.
1: Όχι.
0: Εντάξει, η Βαλένθια
1: δεν έχει δικαίωμα.
0: Δεν έχει δικαίωμα. Έχει τελειώσει όλα τα γραφικά κάτι. Σενάρια.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά Γιουρτσέβεν. Γιατί όχι, θα μου πει Πουρκουάπα. Μπορεί να βγάλει μάτια στην Ρεάλ και να μας τρελάνει όλους δηλαδή.
1: Όχι, δε Ευαγγέλη, τι μάτια να
0: καλά,
1: βγάλει.
0: Δεν είναι
1: να ταιριάξει, λες να κουμπώσει.
0: Ξέρει μπάσκετ ο Γιουρτσέβεν.
1: Okay. Ναι.
0: Αλλά εντάξει τώρα.
1: Πάντως εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, να σου πω και ο Θάνος Μπαζίνας. Πολύ, πολύ μου αρέσει.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: είναι,
0: ναι.
1: Είναι σκληρό παιδί. Είναι σκληρό παιδί. Και ικανός παίκτης. Πήρε ευκαιρίες και από την εθνική ομάδα. Από τον Βασίλη Σπανούλη. Είναι γενικά ένα παιδί που όταν παίζει τον καταλαβαίνεις. Και στην άμυνα.
0: Παίζει και άμυνα.
1: Ειδικά στην άμυνα. Ειδικά στην άμυνα.
0: Και από τον Παπαθεοδόρου πολλές ευκαιρίες. Πάρα πολλές ευκαιρίες αν δεν το Προμηθέα. Μια χαρά, μια χαρά παίκτης είναι. Και πιτσιρικάς και είναι από τη νέα γενιά. Την next generation.
1: Ρωτάει
0: του...
1: ένας φίλος, αυτό που συζητάγαμε, έτσι ένας φίλος δικός μου. Αν πάει η Μπουργκ Ευρωλίγκα στη θέση ποιας ομάδας που ήταν φέτος θα παίξει, και η απάντηση που δίνω με το ρεπορτάζ που έχω από την Ισπανία και τα λοιπά είναι ότι θα πάρει θέση γαλλικής ομάδας. Δεν μπορεί να είναι τέσσερις γαλλικές ομάδες στην Ευρωλίγκα. Παιδιά, είπαμε, μην το κάνουμε και λύσα. Δηλαδή να είναι Μονακό, Παρί, Βιλερμπάν και Μπουργκ, θα πάρει μία θέση γαλλικής ομάδας η Μπουργκ αν πάει Ευρωλίγκα. Αυτή είναι η απάντηση.
0: Λες η Βιλερμπάνα γι' αυτό κάνει την επικοινωνιακή αυτή εκστρατεία?
1: Δεν ξέρω.
0: Για να μείνει?
1: Δεν ξέρω.
0: Μια, και να σου πω κάτι, το μυαλό μου πάει αλλού τώρα.
1: Εγώ έκανα πλάκα,
0: τόσο καιρό δεν
1: έκανα
0: έλεγε...
1: πλάκα σε έναν Ευρωλυγκαιό.
0: Ναι.
1: Προχθές λέω, όταν βγήκε η ανακοίνωση για Βιλερμπάν και τα λοιπά, mm-hmm. λέω δηλαδή πρέπει να χαρούμε. Ναι, γιατί λέει να μην χαρούμε? Δηλαδή τόσο σημαντική είναι η Βιλερμπάν? Προφανώς τη θεωρώ σημαντική τη Βιλερμπάν στην Ευρωλυγκαιό.
0: Ναι, εντάξει, αλλά
1: γιατί παίζει πολλά χρόνια, είναι ο Πάρκερ.
0: Ο Πάρκερ ήταν ο πρώτος που έλεγε ότι εμείς μόλις έρθει το NBA ναι, Europe, ναι, ναι. εμείς θα είμαστε μέσα και τα υπόλοιπα. Ο Πάρκερ δεν τα λέγα εγώ.
1: Και τώρα μας λέει και ότι πεθάνει και προπονητής.
0: Ναι, και ότι θα ανεβάσει και τον μπάτζετ.
1: Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι, λίγο περίεργη περίπτωση ο Πάρκερ. Επειδή είναι φίλος μου ο Τόλης που είναι ράπερ και ξέρει τα πράγματα, κάποτε τον είχα συναντήσει στο Ευρωμπάσκετ του 5 και του λέω: είσαι παιχταράς, αλλά στο ραπ δεν είσαι τόσο καλός. Γιατί είχε βγάλει άλμπουμ ο Τόνι Πάρκερ. Είχε προσπαθήσει δηλαδή να βγάλει άλμπουμ, αλλά ήταν πάτος το άλμπουμ του. Λοιπόν...
0: Κοίτα, Γάλλος και ράπερ νομίζω ότι δεν,
1: ναι.
0: δεν μπορεί να συμβαδίσουμε και τα
1: ναι.
0: δύο.
1: Ναι, ναι, ναι. ναι.
0: Λοιπόν, Σάρας φίλε, θεωρώ τον Ολυμπιακό φαβορί.
1: Τι θα λέγε ρε Βαγγέλη, ότι είμαστε εμείς οι Φενέρμπαχτσε?
0: Θεωρώ τον Ολυμπιακό.
1: Τι θα λέγε.
0: Ξεκινήσανε τα κόλπα.
1: Ναι, μεταφορά της πίεσης.
0: Καλά, τώρα να σου πω κάτι. Το είπε
1: και ο Μπαρτζόκας ότι υπάρχει πίεση στον Ολυμπιακό, έτσι.
0: Υπάρχει πίεση στον Ολυμπιακό. Τα πράγματα εδώ δυσκολεύουν τον Ολυμπιακό. Τώρα, εγώ θεωρώ ότι η απουσία του Παναθηναϊκού δυσκολεύει πάρα πολύ την.
1: Ότι δηλαδή αυξάνει την προσδοκία.
0: Πάρα πολύ.
1: Αυτό λες.
0: Ανεβάζει στο ζενίθ
1: okay.
0: τις προσδοκίες. Γιατί έχεις καλή ομάδα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εξαιρετική ομάδα.
1: Βέβαια.
0: Παίζεις στο σπίτι του αντιπάλου. Έτσι, αυτό σκέφτεται ο παδό του.
1: Α, τον αντίπαλο. Παίζει στην Αθήνα.
0: Όχι, το σκέφτεται. Πρόσκεις, αυτό.
1: Παίζει στην Αθήνα. Α, τον Παναθηναϊκό.
0: Όχι, το έχει στο μυαλό του. Μην μου το λες.
1: Το έχει για λόγους οπαδικούς.
0: Οπαδικούς, ναι.
1: Εδώ λέμε για την ουσία.
0: Για τους οπαδούς μιλάω.
1: Δεν
0: τώρα.
1: Έχουν ταξίδι να πληρώσουν.
0: Ναι.
1: Είναι στην Αθήνα.
0: Και
1: το Final Four.
0: Είναι η μεγάλη ευκαιρία να
1: υπάρχει
0: κάνουν.
1: Υπάρχει ένας χαμός για τα εισιτήρια.
0: Γι' αυτό πιστεύω ότι η πίεση αυξάνεται κατακόρυφα. Κατακόρυφα αυξάνεται.
1: Ναι, και το πρέπει.
0: Και το πρέπει να πάρει την Ευρωλίγκα.
1: Σωστό, φέτος. Σωστό βέβαια. Σωστό.
0: Και κάτι ακόμα.
1: Ναι.
0: Είναι πέμπτο σερί. Είναι τεράστια επιτυχία του Μπαρτζόκα και του Ολυμπιακού
1: ναι.
0: που συμμετέχει πέμπτη συνεχή φορά στο Final Four. Εντάξει, τα έχουμε πει αυτά. Στον προπονητή Μπαρτζόκα δεν κρύβουμε την αδυναμία μας. Εγώ τουλάχιστον το λέω παντού.
1: Προπονητικά φυσικά είναι εξαιρετικό.
0: Εννοείται, αυτό είπα.
1: Εννοείται. Δεν είναι τυχαίο ότι βγήκε πρώτο. Δεύτερη σερί χρονιά. Κάτσε,
0: από εκεί και πέρα όμως η πίεση. Στο Zenith.
1: Ναι.
0: Και οι προσδοκίες του
1: μα το είπε
0: του...
1: και ο coach ο ίδιος
0: ναι.
1: πριν από λίγες μέρες.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, για τον Ίμπο Ναβάρο λέγανε για την Μπαρτσελώνα, αλλά βγαίνει τώρα και ο Ρασνάτοβιτς και λέει ότι εγώ ούτε ο Ναβάρο επικοινωνήσαμε με την Μπαρτσελώνα. Γιατί η Μπαρτσελώνα βγήκε και είπε ότι συνεχίζουμε με Τσάβι.

0: Δηλαδή του έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης η Μπαρτσελώνα στον Τσάβι Πασκουάλ. Να σηκώσουμε ξανά την κούπα, είπε ο Μπιμπέροβιτς για τη Φενέρμπαχτσε. Να σημειώσουμε ότι χωρίς τρεις παίκτες Ολυμπιακός στη Ρόδο, χωρίς δηλαδή Φουρνιέ, χωρίς Νίκολα Μιλουτίνοβ και Τόμας Γουόκαπ, δεν θα ταξιδέψουν στη Ρόδο, θα μείνουν στην Αθήνα για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό. Θα θέλεις να πάμε μια βόλτα.
1: Συγγνώμη, εδώ δεν άπτεται μόνο των αθλητικών, του Νεκτάριου το μήνυμα. Εσύ θα απαντήσεις, γιατί εγώ δεν είμαι.
0: Τι ακριβώς.
1: Βαγγίλη, κάνεις ένα μεγάλο λάθος. Οι Γάλλοι είναι από τους καλύτερους παγκοσμίους στο ραπ.
0: Ναι, αλλά όχι ο Τόνι Πάρκερ, αυτό λέω. Οι καλύτεροι στην Ευρώπη είναι, αλλά όχι
1: ναι,
0: ο Τόνι Πάρκερ.
1: Όχι, εγώ είπα ότι αν δεν είναι Αμερικάνο.
0: Όχι, είναι πολύ δυνατή η Γάλλη.
1: Νεκτάρι έχει δίκιο. Εγώ δεν είμαι
0: στο ραπ.
1: Δεν είμαι.
0: Καταρχάς έχουν πολύ μεγάλη μαύρη κοινότητα.
1: Ναι,
0: δηλαδή είδες, πάρα πολύ.
1: Όχι, άρα έκανα λάθος.
0: Βέβαια. Οι καλύτεροι στην Ευρώπη
1: λένε Νεκτάρι, άκουσες την απάντηση. Εγώ συμφωνώ απολύτως με τον προλαλήσαντα.
0: Μακράν κορυφαίοι.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι μουσικό το θέμα και απαντώ. Ναι.
1: Ναι, Τζούντο 13, μόνο που ο Αυθάλας δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στην ηλικία. Κάτι που να πλησιάζει τον Αυθάλα. Έχουμε μείνει σαν ελληνικό μπάσκετ. Τώρα να λέμε και την αλήθεια, φίλε Τζούντο 13, φίλε Νίκο, όταν δίνουν 7 εκατομμύρια στον Μπιμπέροβιτς από το NCAA, ναι, και να μείνει κάτι και να αναδειχθεί κάτι σημαντικό.
0: Καλά,
1: και
0: δεν
1: στο
0: έχει
1: ελληνικό
0: δουλειά,
1: και στο ευρωπαϊκό
0: δεν έχει
1: μπάσκετ, θα υπάρχουν σιρήνες.
0: Να πάει στο NCAA ο Μπιμπέροβιτς. Δεν έχει καμιά δουλειά.
1: Ρε φίλε, 7 εκατομμύρια.
0: Εκεί πα NBA Ευρωλίγα. Τι να, έχει πάρει Ευρωλίγα.
1: Κάτσε.
0: Πρωτάθλημα Ευρώπη.
1: 7 εκατομμύρια. 7 εκατομμύρια.
0: 7 εντάξει.
1: Τι.
0: Είναι ακραίο το ποσό. Αλλά να βλέπουμε και τον μπάσκετ λίγο, όχι μόνο την τσέπη.
1: Αυτό είδε και έμεινε.
0: Γιατί λίγα παίρνει στην Φενέρο Μπιμπέροβιτς.
1: Δεν παίρνει 5 που θα παίρνει καθαρά που θα του δίνει. Με την φορολογία είναι 5.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι. Αυτό κοίταξε ο Μπιμπέροβιτς και έμεινε στη Φενέρ. Είπε όχι.
0: Ναι.
1: Αυτό. Έχουμε μείνει στον σαν ελληνικό μπάσκετ στη δύναμη και αν δεν ξέρει να πάρει την μπάλα στο καλάθι, δεν πα πουθενά. Εγώ προσωπικά θέλω σε ρίλι και συνέχεια. Όταν δεν θα περάσει καλά από μια μερίδα οπαδών. Αυτό είναι λάθος, φίλε Νίκο. Όπα, εντάξει. Είναι λάθος.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο στο Telecom Center, διότι είναι ο Βασίλης Αγρητάκης.
1: Ναι, να δούμε
0: και
1: έτσι.
0: Μας περιμένει έτσι λίγο για λίγο κλίμα.
1: Μια πρώτη γεύση.
0: Ολοκληρώσουμε την εκπομπή και θα πάμε και σε άλλα μηνύματα δικά σας. Τι γίνεται. Για πάμε λίγο στο Telecom Center. Βασίλη, τι γίνεται στο ΑΚΑ. Φαντάζομαι δεν έχει
1: σου,
0: κόσμο
1: φίλε.
0: Ακόμα, έτσι.
2: Καλησπέρα κύριε, όχι ελάχιστος είναι ο κόσμος, είναι η αλήθεια. Εντάξει, είναι και καθημερινή, είναι και νωρίς. Το μάτι θα ξεκινήσει στις 7 βέβαια, σε μία ώρα και
1: σε μία ώρα, ναι.
2: Αλλά σίγουρα πολλοί κόσμος φεύγει από τις δουλειές του αυτή την ώρα. Ίσως η προσέλευση να γίνει κάπως τελευταία στιγμή. Είμαστε συνηθισμένοι στα παιχνίδια της GBL να είναι Σαββατοκύριακο. Τώρα αναγκαστικά είναι Παρασκευή, επειδή πιέζει και το.
1: Υπάρχει και απογοήτευση, Βασίλη, από τον αποκλεισμό, έτσι, από το Final Four. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η προσέλευση απόψε.
2: Τώρα νομίζω ότι δεν αναμένεται πολύ μεγάλη, έτσι, μια πρώτη αίσθηση. Δεν αναμένεται πολύ μεγάλη, όχι με τα standards της EuroLeague, με τα standards της GBL πάντα, έτσι. Mm-hmm. Δεν αναμένεται να έχει, ας πούμε, πενταψήφιο νούμερο. Νομίζω πως δεν θα υπάρχει, θα είμαστε σε τετραψήφιο νούμερο σήμερα στο Telecom Center Athens. Ωστόσο, έχουμε ενημέρωση για την δωδεκάδα του Παναθηναϊκού, για το ποιοι δεν θα είναι στην δωδεκάδα του Παναθηναϊκού. Ο Κένεθ Φαρίτ και ο Κέντρικ Ναν μένουν εκτός. Mm-hmm. Ο Ρωμάνιμαλ υποβλήθηκε σε εξετάσεις στο υγεία και εκείνες έδειξαν ότι υπέστη οστικό είδημα στη γνήμη του αριστερού του ποδιού.
1: Ναι, αυτό λέγαμε και με τον Κώστα. Είναι περίεργος τραυματισμός. Αυτός είναι ύπουλος. Ναι. Δεν ξέρεις πόσο θα διαρκέσει και πότε θα επουλωθεί, όχι επουλωθεί, θα αποθεραπευθεί.
2: Mm-hmm. Αυτό ναι, το γι' αυτό θέμα. Και ο Παναθηναϊκός δεν γνωστοποίησε κάποιο χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του. Αναφέρεται στην ενημέρωση ότι η κατάστασή του θα επανεξετάζεται καθημερινά. Απ' την άλλη, ο Κέντρικ Ναν έχει ένα σπασμό στον αφιένα, τίποτα σοβαρό. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι ανησυχητικό. Ωστόσο, θα προφυλαχθεί σήμερα, μένει εκτός δωδεκάδας. Γεγονός που σημαίνει ότι οι 6 ξένοι του Παναθηναϊκού θα είναι ο Hayes Davis, ο Grant, ο Lesor, ο Juancho Hernangómez, ο TJ Sorg. Mm-hmm. Εκτός απρόπτου, βέβαια. Μάλιστα. Δεν έχει αναρτηθεί ακόμα στον πίνακα η δωδεκάδα, αλλά με βάση αυτά που προκύπτουν, κάπως έτσι πάμε. Σίγουρα mm-hmm. εκτός είναι ο Φαρίτ και ο Ναν.
0: Ωραία. Βασίλη, να σου πω, έχει κάνει ένα post στο Instagram ο Kendrick Nunn που το μεταφράζω και λέει: το παιχνίδι θα σε δοκιμάσει, αλλά ποτέ μην λυγίσεις. Να στέκεσαι γερά στα πόδια σου, δεν εξαρτάται από σένα, είναι μέσα σου και αυτό που έχεις μέσα σου δεν μπορούν ποτέ να στο πάρουν. Αυτό έγραψε σε story του μόλις πριν από λίγα δευτερόλεπτα ο Kendrick Nunn.
1: Εντάξει, όλα προφανέστατα, αυτά καλά είναι.
0: Προφανέστατα όλοι οι παίκτες θέλουν να πούν κάτι για την οδυνηρή αυτή, την παταγώδη αποτυχία στα play-off. Και η παταγώδης αποτυχία έγκυται στο ότι δεν είναι καλύτερη ομάδα ο Παναθηναϊκός από τη Βαλένθια, αλλά προηγήθηκε με 2-0. Γι' αυτό είναι παταγώδης η αποτυχία. Ότι είχε 3 match ball και δεν μπόρεσε να πάρει κανένα, είτε στο ΆΚΑ είτε στη Βαλένθια. Οπότε, Βασίλη, κράτα δυνάμεις και για το παιχνίδι. Είναι ένα match, νομίζω.
1: Εμείς περιμένουμε τις αντιδράσεις.
0: Να το πούμε λίγο αγκαριά. Λίγο αγκαριά.
1: Όχι, όχι, είναι, έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Άλλο το ενδιαφέρον, για τους παίκτες λέω.
2: Δεν θα έλεγα αγκαριά.
1: Άμα το δούσαν αγκαριά, με αγκαριά. Υποκαθεστώς αγκαρίας έπαιξε με τον Κολοσσό και έχασε ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έτσι, αυτό λέω.
0: Ισχύει.
1: Αυτό, δεν υπάρχει αγκαρία.
2: Δεν έχει κανένα φοβηθεί.
0: Όχι. Δεν έχει να χάσει κάτι.
1: Και τώρα είναι δύο νίκες.
2: Ούτε να χάσει κάτι ακριβώς. Επομένως, σίγουρα χρειάζεται προσοχή και απαντήσεις από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, κυρίως όσον αφορά τη διάθεση. Διότι
1: αυτό, ακριβώς αυτό.
0: Ναι.
2: Υπάρχει ένας τίτλος και πρέπει να δοθεί το μήνυμα, νομίζω, από τους παίκτες και όλη την ομάδα γενικότερα, ότι ο στόχος πλέον είναι το double και ότι είναι ξεκάθαρο αυτό, ότι δεν σκέφτεται κανείς τι συνέβη προχθές στη Βαλένθια.
0: Εντάξει, Βασίλη. Θεωρητικά πάντα, στην πράξη είναι δύσκολο, αλλά οκ, okay, το κοιτάμε. Βασίλη, καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, φίλε.
0: Σε 1:07 είναι το double του αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Μύκονο για την προημιτελική φάση των play-off. Γράφει ο φίλος μας ο Διονύσης και πάμε έτσι σε λίγα δικά σας μηνύματα. Δεν υπάρχει περίπτωση να χάσει την ιστορική ευκαιρία ο Ολυμπιακός. Θα έχει τρομερό κίνητρο να πάρει την Ευρωλίγκα στο ΆΚΑ. Γράφει
1: δεν υπάρχει ευκαιρία, δεν υπάρχει στο μπάσκετ αυτή η φράση. Το ίδιο το μπάσκετ.
0: Σου λέει στην Αθήνα γίνεται, δεν γίνεται και στο Αμπουντάμπι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να το χάσει, λέει.
0: Να χάσει την ιστορική ευκαιρία.
1: Αυτό, να
0: ναι,
1: σηκώσει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Το μπάσκετ, έτσι λέγαμε και πέρσι. Ήμασταν όλοι 100% σίγουροι ότι τελικώς ήταν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Αμπουντάμπι. Δεν υπάρχει αυτό το μπάσκετ. Απλά είναι πολύ υψηλές πλέον οι προσδοκίες των οπαδών του Ολυμπιακού. Αυτό λέμε. Αυτό λέμε. Τίποτα άλλο.
0: Ο Γιάννης, παρότι είναι Ολυμπιακός, γράφει κάτι το οποίο είναι έτσι κάπως σκληρό, αλλά δεν καθυβρίζει, οπότε δεν προσβάλλει. Λέει ότι σέβομαι την ομάδα του Παναθηναϊκού, αλλά ρε παιδιά, πέρσι έχασε πρωτάθλημα εξαιτίας διοίκησης και φέτος Final Four για τον ίδιο λόγο. Η διαιτησία θεωρείται ότι τον έπαιξε με Βαλένθια 50-50. Όχι, δεν τον έπαιξε 50-50. Δεν έχασε όμως και από τη διαιτησία. Είναι η γνώμη μου. Δηλαδή, το ότι σε τρία μάτς σερί ο Νάν είχε 0 βολές και στο προηγούμενο μία βολή από τεχνική ποινή που δέχτηκε κάποιος άλλος, ας πούμε, ένας παίκτης ή προπονητής της Βαλένθια, δεν είναι και τόσο φυσιολογικό, είναι λίγο ακραίο. Στο ξύλο το μπασκετικό ανταποκρίθηκαν και οι δύο, αλλά κατά τη γνώμη μου ο Παναθηναϊκός δεν έχασε από τη διαιτησία την πρόκριση. Την πρόκριση την έχασε γιατί πήγε απροετοίμαστος, όπως πάρα πολύ σωστά και εύστοχα, δεν το λέω εγώ, το είπε ο Ματίας Λεσόρ.
1: Κόντρα σε μια ομάδα που ήταν πλήρως προετοιμασμένη.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Έτσι.
0: Και έκανε και τρίκ ο Πέδρο Μαρτίνεθ μετά τα δύο πρώτα παιχνίδια.
1: Και
0: για τον Ναν και για τον Σόλτ.
1: Λέει ο Χρήστος, δεν είπαμε βέβαια, λέει, ηρωνικά το λέει βέβαια.
0: Τι πράγμα.
1: Πως η Βαλένθια που σουτάρει μόνο τρίποντα τελικά παίρνει περισσότερες βολές από τον αντίπαλο. Λέει. Ανάλογα
0: καλά,
1: τον αντίπαλο, βέβαια.
0: Τρίποντα.
1: Ανάλυση κατοδοκούν. Δεν είπαμε τις βολές.
0: Βέβαια.
1: 28-9.
0: Και εγώ για τον
1: Άντρε.
0: Το φωνάζω μέρες.
1: Είπαμε. Τα σπόρια πάλι
0: αυτό,
1: τα πήρε η Βαλένθια.
0: Δεν έχασε.
1: Αλλά δεν έχασε από τη διαιτησία. Τι να κάνουμε
0: όχι,
1: τώρα.
0: Όχι, όχι. Λοιπόν, εκτός από τα βάσανα του Παναθηναϊκού, λέει ο Γιώργος, τελείωσαν και τα βάσανα τα δικά μου, διότι όσον αφορά τη ραδιοφωνική μετάδοση, το τι τράβηξα με την κυρία με την κατσαρόλα, 2 ώρες μέσα
1: ναι,
0: στα αυτιά, επί 3 ώρες δεν το λες και.
1: Καλά.
0: 3 φορές δεν το λες και λίγο.
1: Να σου πω κάτι. Περίμενε. Ο έρχονταν δίπλα σου, συμπαθές.
0: Από πίσω μου ακριβώς ήταν.
1: Ρε φίλε, από πίσω σου έρχονταν.
0: Είχανε 2 κατσαρόλες το σπίτι.
1: Διαρκείασαν από πίσω.
0: Λοιπόν,
1: τι
0: λέει ο Κώστας. Φανταστείτε, λέει, τι έλλειψη ψηλών υπάρχει γενικά στο άθλημα για να βρίσκει ο Γιουρτσέβεν συμβόλαιο σε Warriors και Real. Και δεν το λέω, λέει, ειρωνικά ο φίλος. Απλά πριν 10 χρόνια δεν θα γινόταν με τίποτα τέτοια κίνηση από τέτοιες μεγάλες ομάδες. Έχει δίκιο.
1: Αλέξανδρε, ακούς αθλητική εκπομπή.
0: Ναι.
1: Αθλητική, φίλε, δεν ακούς.
0: Τι θέλει, δηλαδή.
1: Εδώ η χώρα, λέει, αντιμετωπίζει υπαρξιακό θέμα και εσείς είστε στον κόσμο σας.
0: Α.
1: Ακούσαμε
0: την εκπομπή για τον
1: τι μπάσκετ. Τι θέλεις να κάνουμε, να κάνουμε μια για τα γεωστρατηγικά, για την Τουρκία που πάει να κάνει.
0: Σε αυτά είσαι και μάστορας.
1: Ναι, ασχολούμαι πολύ. Θέλεις να κάνουμε για αυτά. Ό,τι θέλεις εσύ.
0: Ναι.
1: Α, μην την κάνουμε.
0: Μήπως εννοεί κάτι άλλο όμως.
1: Όχι, αυτό λέει. Επειδή ασχολούμαστε με αθλητικά και με μπάσκετ και εδώ καίγεται.
0: Okay.
1: Δεν είναι δικιά μας.
0: Όχι, δικιά μας είναι η εκπομπή. Αλλά,
1: και η ζωή μας ενδιαφέρει. Για τη ζωή μας όλα αυτά μας ενδιαφέρουν. Αλλά αυτή τη στιγμή άλλο είναι το έργο μας εδώ.
0: Ναι.
1: Είμαστε τώρα.
0: Λοιπόν, να αλλάξω κανένα δύο λεξούλες μόνο από το μήνυμα του Ιωάννη, που λέει ότι καλησπέρα, λεβεδιά, ως φίλαθος του Παναθηναϊκού, νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια για τη συμμετοχή του Ολυμπιακού στο Final Four. Αντίθετα, για την ομάδα μου, τον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι απέτυχε παταγωδός και οφείλεται στη σιγουριά του Προέδρου μας, αλλά και στην αδυναμία του Άταμαν, αφού έχει εδώ και καιρό τα αποδυτήρια με τις διάφορες υποτιμητικές δηλώσεις για πολλούς παίκτες κατά καιρούς. Μάλλον εννοεί έχει χάσει, λείπει το ρήμα χάσει, το προσθέτω εγώ. Mm-hmm. Τώρα νομίζω λέει ότι ο κατάλληλος για να μας φέρει στο σωστό δρόμο είναι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς ή ο Ιτούδης για μένα. Συμφωνείτε, ρωτάει. Τώρα για το Final Four, νομίζω ότι σαν Παναθηναϊκός θα ήθελα Φενέρ λόγω για Σικεβίτσιους, λέει ο φίλος.
1: Εντάξει, εγώ είμαι ελληνική ομάδα. Τελείωσε η ιστορία. Χωρίς δεύτερη κουβέντα.
0: Τώρα...
1: Είναι λάθος. Δεν υπάρχει Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός εδώ. Ναι. Άμα είχε αποκλειστεί Ολυμπιακός, θα θέλα Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Τώρα που είχε αποκλειστεί Παναθηναϊκός, όλο Ολυμπιακός. Τι να κάνουμε, εγώ ναι. τουλάχιστον. Λοιπόν, έχουμε και δίνουν και ραντεβού μεταξύ τους. Ο φίλος ο Σάκης.
0: Ναι, τι.
1: Λέει, πείτε στο Τζούντο 13, το περιμένω στο ντέρμπι με το Βίκο, λες στα Γιάννενα. Τη νέα σεζόν. Φοβερά πράγματα γίνονται, έτσι. Εδώ.
0: Ωραία είναι αυτά.
1: Μέσω πολύ ωραία.
0: Ανθρώπινα και ωραία.
1: Αυτή η διάδραση.
0: Γεια σας, κύριε Μότση. Ο κύριος Μότση περιμένει για να κάνει εκπομπή μετά, Βασιλεία. Μετά από λίγο, ναι. Έχεις, λίγο πιο μετά. Λοιπόν, ο Μιχάλης.
1: Ναι.
0: Τα πράγματα λένε απλά. Λέει, η σειρά με τη Βαλένθια θύμιζε πολύ τη σειρά με τον Ολυμπιακό πέρσι στους τελικούς και είχαν την ίδια κατάληξη δυστυχώς για τον Παναθηναϊκό και φταίνε έξωγοι παιδικοί παράγοντες κτλ. Λέει ο φίλος μας, ο Ιέρο 7. Αδελφέ Μιχάλη, δεν ήταν έξωγοι παιδικά. Στη σειρά με τη Βαλένθια ήταν εξωγηπεδικά προπονητικά και αγωνιστικά προβλήματα που είχε ο Παναθηναϊκός και δεν μπόρεσε να επουλώσει και να διορθώσει. Αυτό έγινε στη σειρά με τη Βαλένθια. Γιατί η Βαλένθια αποδείχθηκε ότι ήταν πολύ πιο έτοιμη σε όλα τα επίπεδα να κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Και προπονητικά και παικτικά και όλα. Λοιπόν, παιδιά, κάπου εδώ σας αποχαιρετήσουμε. Κρατάμε μηνύματα.
1: Παναθηναϊκός Μύκονος, Βασίλης Αγκριδάκης είναι ήδη στο T-Center.
0: Κρατάμε μηνύματα και θα τα συζητήσουμε σίγουρα.
1: Τη Δευτέρα μαζί πάλι.
0: Και τα ξαναλέμε. Ναι,
1: τη Δευτέρα. Λοιπόν.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια χαρά.

0: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 6. Στην ρύθμιση των ήχων, η Χρυσούλα Αντωνιάδη. Στη Σαγκάη για τον Ντέιμον Λίνγκ, ο Καραλής, στο Τόκιο η Τζένκο. Ο Μανόλο θα βρεθεί ξανά απέναντι στον Μόντο Ντουμπλάντης σε ένα αγώνα με πολύ ψηλό επίπεδο. Η διοργάνωση θα ξεκινήσει αύριο στις 2 μετά το μεσημέρι και θα μεταδοθεί από την R2 Sport και ενημέρωση θα υπάρχει από την Era Sport. Την Κυριακή η Ελίνα Τζένκο θα αγωνιστεί στο χρυσό meeting της σειράς Continental στο Τόκιο. Πρεμιέρα στον αγώνα στίβου κάνει και ο Μίλτος Εντόγκλου στα Βεργότια που θα διεξαχθούν αύριο στο ΔΑΚ Αργοστολίου, ο οποίος το 22 στην ίδια διοργάνωση πέτυχε άλμα στα 8-36 μέτρα. Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει απόψε στο παρκέ του ΆΚΑ για να δώσει τον πρώτο προημιτελικό αγώνα του στα play-off της Greek Basketball League με αντίπαλο τη Μύκονο. Τζάμπορ στις 7 σε μετάδοση της Era Sport και της R2 Sport. Όπως έγινε γνωστό πριν το τζάμπολο, ο Κένεθ Φαρίν ταλαιπωρείται από ένα οστικό οίδημα και βρίσκεται στα πιτς. Εκτός δωδεκάδας, κόντρα στη Μύκονο και ο Κέντρικ Ναν. Μία εβδομάδα πριν το τζάμπολ, στο κορυφαίο ραντεβού του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ο Tyson Ward μίλησε στο edsports.gr για το επερχόμενο Final Four της Ευρωλίγκας στην Αθήνα και τα όσα πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός πάνω στο παρκέ προκειμένου να κατακτήσει το τρόπαιο. Διαβάστε όλη τη συνέντευξη στο edsports.gr. Η Φενέρμπαξε θα είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού στον ημιτελικό του Final Four της Ευρωλίγκα στις 22 του μηνός στις 6 το απόγευμα, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιου σε δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό ως μεγάλο φαβόρι, ωστόσο υπογράμμισε πως με την σωστή νοοτροπία η ομάδα του έχει τη δυνατότητα να κερδίσει οποιονδήποτε αντίπαλο. Όπως ανέφερε ο General Manager της Βαλένθια, οι νυχτερίδες κατέθεσαν έτοιμα στη διοίκηση της Ευρωλίγκα προκειμένου να εξασφαλίσουν περισσότερα εισιτήρια για τις ανάγκες των φιλάθλων της. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ σήμερα παρουσίασε τη νέα αίθουσα αναμονής υψηλών προσώπων του Telecom Center Athens. Το κόστος ξεπέρασε τα 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η έκταση του χώρου φτάνει τα 1.220 τετραγωνικά μέτρα. Ο χώρος θα χρησιμοποιηθεί και από την Ευρωλίγκα για το Final Four που θα διεξαχθεί 22 με 24 Μαΐου. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αύριο το απόγευμα στις 4 και 4 στη Ρόδο τον Κολοσσό στο δεύτερο μεταξύ τους προημιτελικό και ο Μπαρτζόκας άφησε στην Αθήνα τους Εβάν Φουρνιέ, Νίκολα Μιλουτίνοφ και Τόμας Βόκαπ. Συνελήφθη ο διαιτητής ΒΑΡ του ΑΕΚ Ολυμπιακός και συνεργάτης του διαιτητή Μακελή, Ρομπ Ντίπερνικ, βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας στην Αγγλία. Ο Ολλανδός που εκτελούσε χρέη ΒΑΡ στις 9 Απριλίου στον πρώτο προημιτελικό του Conference League ανάμεσα σε Crystal Palace και Φιωρεντίνα, συνελήφθη μετά το παιχνίδι σε ξενοδοχείο του Λονδίνου ως ύποπτος για επίθεση σε ανήλικο 17 ετών με δύο ακόμα αδικήματα. Αποβλήθηκε και από το Μουντιάλ. Ο Ντίπερνικ ήταν διαιτητής ΒΑΡ στο τελευταίο εντός έδρας ντέρμπι της ΑΕΚ κόντρα στον Ολυμπιακό το Φλεβάρι. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η χειρουργική επέμβαση, στην οποία υποβλήθηκε ο Γιαζίτσι λόγω ρήξης χιαστού που υπέστη. Η συμμετοχή των Σαντιάγκο Έσε και Ντανιέλ Μποντένσε είναι αμφίβολη στον κυριακάτικο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην ΑΕΚ και θα κριθεί στην αυριανή προπόνηση. Ανοιχτή θα είναι η προπόνηση της πρωταθλήτριας ΑΕΚ αύριο στις 5.30 το απόγευμα, παραμονή του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, αλλά και της φιέστας για την κατάκτηση του τίτλου. Ο Δήμος Νέας Φιλαδελφίας θα παραμείνει φωταγωγημένος έως το ξημέρωμα της Δευτέρας. Κένι και Μεϊτέ θα είναι διαθέσιμοι για το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν. Ο δικέφαλος του Βορρά δεν υπολογίζει στους τραυματίες Λόβρεν, Καμαρά και Ντεσπότοφ. Δημοσίευμα από το Μεξικό αναφέρει πως ο ΠΑΟΚ δεν θα προχωρήσει στην αγορά του Γιώργου Γιακουμάκη και θα επιστρέψει στην Κρουζ Αζούλ. Ο τροματοφύλακας του Παναθηναϊκού Αλμπάν Λαφών συμπεριλήφθηκε στις κλήσεις της εθνικής ομάδας της Ακτής Ελεφαντοστού για τον παγκόσμιο κύπελο. Οι ομάδες κάτω των 12 και 16 του Παναθηναϊκού θα συμμετάσχουν σε τουρνουά με αντιπάλους της Arsenal, Juventus, Napoli και Feyenoord. Αυλαία σήμερα για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών Ανοιχτής Κατηγορίας και το τρίτο νέων Ανδρών Νέων Γυναικών στο κλειστό κολυμπητήριο του ΆΚΑ. Η χειρή απουσία αυτή του Απόστολου Χρήστου λόγω αδιαθεσίας. Η Air Sports 1 μεταδίδει το απογευματινό πρόγραμμα της πρεμιέρας. Για τη Handball Premier των γυναικών κοντράρονται αυτή την ώρα στο πρώτο μεταξύ τους τελικό ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα από την R2 Sport και ενημέρωση από την Era Sport. Από την Era Sport και την Nova Sport Start μεταδίδεται τώρα ο τελικός ΠΑΟΚ Άρης στο Αγρίνιο για το κύπελο Ελλάδας κάτω των 19 ετών. Σίνερ εναντίον Μεντβέντεφ και Ρούντ εναντίον Νταρντέρι θα είναι η σημερινή ημιτελική στο τουρνουά τέννις της Ρώμης που μεταδίδεται από την Κοσμοτέ 6. Η Ελίνα Σβιτολίνα κατάφερε να πάρει την πρόκριση στον τελικό του Open της Ρώμης, εκεί όπου θα βρεθεί απέναντι στην Κόκο Γκοφ. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Πάλης ανακοίνωσε ότι οι αθλητές από τη Ρωσία και Λευκορωσία θα μπορούν πλέον να αγωνίζονται με τα χρώματα και τις σημαίες των χωρών τους. Ο Ισπανικός τύπος συνεχίζει να κάνει λόγο για επαφές της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Ζωζέ Μουρίνιο στο να επιστρέψει στον Περναμπέου. Εν τω μεταξύ, ο Ζωζέ Μουρίνιο αποκάλυψε πως δέχτηκε πρόταση ανανέωση από την Μπενφίκα, αλλά θα αποφασίσει για το μέλλον του από την Κυριακή. Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε δημοσίευμά της η Mundo Deportivo, η Μπαρτσελόνα έχει συμφωνήσει σε όλα με τον Ιμπόν Ναβάρο προκειμένου να αναλάβει τεχνική ηγεσία της Μπλαουγκράνα. Βασικό υποψήφιος για τον πάγκο της Λάτσιο, Ματίας Αλμέιδα σε περίπτωση αποχώρησης του Σάρι. Απόψε στις 10 η Αστον Βίλα υποδέχεται τη Λίβερπουλ για την 37η αγωνιστική στην Premier League. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Era Sports στις 6, επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 7.
1: Era Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Φίλες και φίλοι της Sera Sport, καλησπέρα σας. Match Point, η εβδομαδιαία εκπομπή του Βόλη, Παρασκευή, τη γνωστή ώρα. Αντρέας Χούντας στο μικρόφωνο, μαζί με Βασίλη Γρητάκη, σε πολύ λίγο, απομακρυσμένο. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Ευγενία Δουλγεράκη και Άγγελος Ζαραϊδόνης στην πολύτιμη βοήθεια στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Έχουμε πολλά πράγματα, έχουμε σημαντικές συνεντεύξεις σήμερα. Υπάρχει δράση που τρέχει, έχουμε αγώνες, έχουμε hardball γυναικών, τον πρώτο τελικό ανάμεσα σε ΑΚ και ΠΑΟΚ, και έχουμε και τελικό κυπέλου K19, ο οποίος διεξάγεται στο Αγρίνιο, ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Αν κάτι λέω λάθος, θα με διορθώσει και ο Μπάμπης Πλάγος, με τον οποίο θα μιλήσουμε, γιατί θα μας μεταφέρει τα πρώτα στοιχεία της αναμέτρησης. Μπάμπη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές μας. ΠΑΟΚ και Άρης, ο τελικός, ο φετινός του κυπέλου κάτω των 19 ετών, εδώ στο γήπεδο του Πανετολικού, στο Αγρίνιο. Ένα μάτσο το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και 9 λεπτά, με τον Άρη να βρίσκεται στο προσκήνιο τώρα, με τον Χοχλάκη να μην μπορεί όμως να κάνει το κοντρόλ, η μπάλα φεύγει, πλάγιο out. Δεν έχουμε κάτι το σημαντικό σε αυτά τα πρώτα 9 λεπτά της αναμέτρησης. Με μια πρωτοβουλία των κινήσεων είναι η ομάδα του ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε την μεγάλη ευκαιρία μέχρι τώρα στην αναμέτρηση. Για τον ΠΑΟΚ, για να δούμε και την προσπάθεια πρώτα του Άρη, με τον Χαρούπα, ο οποίος προσπαθεί να ελικθεί ανάμεσα από δύο, χάνει τελικά την μπάλα, κόβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ και προσπαθούν να βρουν στην αντεπίθεση, χωρίς πάντως επιτυχία. Η κάρτη παλιά, η οποία γίνεται από τον Πάπα Σαραφιανό, η μπάλα στον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, τον Τσιντσόλη. Τσιντσόλης λοιπόν, Σιώτας, Ντούγκα, Τσίτσκας, Αβράμπος, Ελευθεριάδης, Αρετής, Τζόκα, Γραβάνης, Τουρσουνίδης και Μαχαμαντού Μπαλντέ είναι οι 11 για τον Πέτρο Τσιαπακίδη, τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Από την άλλη πλευρά, για τον Άρη, Ρέγες, Πεΐτσης, Αντωνιάδης, Κάμτσης, Σιταράς, Νίνκ, Ιντρίζη, Πάπα, Σαραφιανός, Καραμανλής, Χαρούπας και Χοχλάκης, η 11 του κύριου Γρηγόρη Παπαδόπουλου, του τεχνικού του Άρη Θεσσαλονίκης. Ένα λάθος το οποίο γίνεται τώρα έξω από την μεγάλη περιοχή, το σουτ το οποίο δεν είναι καλό από τον Μαχαμαντού Μπαλντέ. Τελικά η μπάλα χτυπάει στα σώματα των παικτών του Άρη και φεύγει τελικά πλάγιο out για τον ΠΑΟΚ. Γιατί σε αναμέτρηση είναι ο κύριος Δημήτρης Μόσχου από το Λασίτη, με βοηθούς τους Χρήστο Ψήλο από τη Λέσβο και Θανάση Κλεπετσάνη από την Κόρινθο, τέταρτος διετής ο Γιώργος Κόκκινος. Ενώ έχουμε και βάρος στο σημερινό μάτς, στον τελικό, Πουλικίδη, από τη Δράμα, ο διετής ΒΑΡ, ΕΙΒΑΡ, ο Βασίλης Φωτιάς. Προσπάθεια και πάλι από τους Αριανούς με τον Χοκλάκη να γυρίζει πίσω την μπάλα στον Αντωνιάδη και να γυρίζουν την μπάλα η αμυντική του Άρη. Ο Άρης, ο οποίος να πούμε εδώ ότι στην πορεία του μέχρι τον τελικό κατάφερε να αποκλείσει δύο αντιπάλους του στα πέναλτι, ενώ από την άλλη πλευρά ο ΠΑΟΚ έφτασε μέχρι εδώ με καθαρές νίκες. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι και ο κάτοχος του περσινού τίτλου, ενώ είναι και ο πρωταθλητής Ελλάδας για φέτος. Πάμε να δούμε και το ποιους έχουν αποκλείσει οι δύο ομάδες να φτάσουν μέχρι εδώ, μέχρι το Αγρίνιο, στον φετινό τελικό. Είχαμε λοιπόν στην προκριματική φάση τον Άρη να κερδίσει στα πέναλτι τον Πανσεραϊκό με 5-3. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε μέσα στη Λιβαδιά το Λεβαδιακό με 2-0. Πήγαν οι δύο ομάδες λοιπόν έτσι στα προημιτελικά. Στα προημιτελικά, όπου ο ΠΑΟΚ κέρδισε στη Θεσσαλονίκη τον Ολυμπιακό με 3-1, ενώ ο Άρης πέρασε από τη Λάρισα επικρατώντας με 2-1 της ΑΕΛ. Και στην ημιτελική φάση ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Πανετολικό στη Θεσσαλονίκη με 3-1, ενώ από την άλλη πλευρά ο Άρης επικράτησε στο Κλεάνθης Βικελίδης του Ατρομήτου με 5-4 στα πέναλτι. Αυτή ήταν η πορεία των δύο ομάδων μέχρι τον σημερινό τελικό. 12 λεπτό προς 13 στον αγώνα. Ο Άρης έχει, μετά τα πρώτα 5 λεπτά που είχε παθητικό ρόλο, έχει ανέβει στο γήπεδο. Κερδίζει τώρα και ένα φάουλ ακριβώς στο κέντρο του γήπεδου. Ένα φάουλ το οποίο καταλογίζει ο διαιτής αναμέτρησης, ο κύριος Μόσχου.
0: Μπάμπη, σε ευχαριστούμε πολύ για τα πρώτα στοιχεία. Πολύ σύντομα θα επιστρέψουμε και θα έχουμε και το νου μας στην εξέλιξη, σε περίπτωση που προκύψει κάτι σημαντικό, για να μας ενημερώσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σιγά σιγά θα συνδεθούμε και με τον Βασίλη Αγρητάκη. Καθώς θα μπούμε στη διαδικασία των συνεντεύξεων, έχουμε δύο σημαντικές συνεντεύξεις σήμερα. Όποτε μας ακούει ο Βασίλης, επεμβαίνει ελεύθερα για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Χαίρομαι που είσαι πάλι εδώ, όπως πάντα. Λοιπόν, τι έχουμε, τι γίνεται στο ΑΚΑ?
2: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε χαμηλή κινητικότητα όσον αφορά τον κόσμο έως τώρα. Μένει να δούμε κατά πόσο θα αλλάξει αυτό στη συνέχεια. Τα είπαμε και στην εκπομπή του μπάσκετ. Ο Κέντρικ Νάν και ο Κένεθ Φαρίντ είναι εκτός δωδεκάδας για τον Παναθηναϊκό. Σόρτς, Καλαϊτζάκης, Χέις, Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροφ, Γκραντ, Κουζέλογλου, Λεσόρτ, Ολιόπουλος, Γκριγκόνης, Ερναγκόμεθ και Μίτογλου, οι 12 του Έργιν Άταμαν. Όσο έχουμε και την δωδεκάδα της Μικόνου, Appleby, Moore, Ray, Καβαδάς, Γερομιχαλός, Ερμίδης, Κουλίδας, Σιδερολίας, Μάντζαρης, Χέσον, Μπρίκς και Κάναντι. Θα πούμε περισσότερα πράγματα.
0: Ναι, θα έχουμε την ευκαιρία, γιατί θα είμαστε μαζί όλη την ώρα, έτσι κι αλλιώς. Τώρα περιμένει ο πρώτος μας καλεσμένος σήμερα, που είναι ο Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος, να μπει στην παρέα μας, να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Ο πρωταθλητής με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Χαράλαμπε, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας.
3: Καλησπέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές.
0: Φαντάζομαι, Βασίλη, ότι μπορείτε να ξεκινήσετε λίγο συζητώντας, γιατί ήσουν εσύ και στην ευκαιρία να είσαι χθες σε αυτή την πολύ σπουδαία φιέστα για πολλούς λόγους, να ξεκινήσουμε λίγο έτσι την κουβέντα μας και να μπούμε σε διάφορα θέματα στη συνέχεια. Δεν ξέρω αν ακούει ο Βασίλης Αγριτάκης.
2: Ναι, η αλήθεια είναι πως είχαμε διεξήχθη χθες με πρωτοβουλία της δίκης του Ραστέχνη Παναθηναϊκού μια φιέστα η οποία συνδύαζε τις κατακτήσεις τίτλων στο βόλεϊ των ανδρών, στο ράγκμπι, στο μπάσκετ με αμαξίδιο και τον ευρωπαϊκό τίτλο που κατέκτησε το τμήμα του πινκ πονγκ, τον 10ο στην ιστορία του συλλόγου συνολικά, 3ο για τον Ερασιτέχνη. Μια φιέστα επί της ουσίας στο Ντάφο του Ιντού, στο Παύλος Γιαννακόπουλος, με πάρα πολύ κόσμο, γέμισε το γήπεδο.
0: Ναι, και καλύτερα μπορεί να μας τα πει και ο Χαράλαμπος, να ξεκινήσουμε ακριβώς. Έτσι από την χθεσινή μέρα. Πώς την βιώσατε όλα τα μέλη της ομάδας? Εντάξει, έχεις και ένα μεγαλύτερο δέσιμο ίσως με κάποιες, με την ομάδα γενικότερα, με τον σύλλογο.
3: Εντάξει, είναι πολύ μεγάλη η χαρά της κατάκτησης του πρωταθλήματος και του κυπέλου. Νομίζω χθες ολοκληρώθηκε με έναν πολύ όμορφο τρόπο η φετινή μας προσπάθεια και ο κόπος μας αυτούς τους μήνες.
0: Γενικότερα είδαμε πολύ ωραίες στιγμές, πολύ σπουδαίες προσωπικότητες συνδεδεμένες με τον Παναθηναϊκό, έτσι όλον τον Ερασιτέχνη να είναι μαζί, πολλά τμήματα. Πώς είναι για σας, έτσι, πόσο σημαντικό είναι για την ομάδα να υπάρχουν όλες αυτές οι προσωπικότητες? Μιλάμε για τον Ρούλη τον Αγραπηδάκη, είδαμε μια συγκλονιστική ομιλία, για τον Σωτήρη τον Πανταλέον, για τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο φυσικά, που έχει συνδέσει όλη του τη ζωή με τον Παναθηναϊκό, και άνθρωποι διαφορετικών γενεών. Πόσο σας βοηθά εσάς αυτό ως παίκτες της ομάδας να μπαίνετε στην φιλοσοφία, στο πνεύμα, πόσο σημαντικό είναι αυτό για το σύλλογο?
3: Είναι, σωστά λες, είναι πολύ σημαντικό, καθώς έχουμε καθημερινή σχέση και επαφή με ανθρώπους με τους οποίους θέλουμε να μοιάσουμε. Δηλαδή και εγώ όταν ήμουν μικρότερος και έβλεπα στη τηλεόραση το Σωτήρη Πανταλέον να παίζει και άλλους αθλητές, είχα κάποια ενδάλματα και είναι πολύ ωραίο που έχουμε καθημερινή επαφή στον Παναθηναϊκό με αυτούς και όλο αυτό περνάει και στην κουλτούρα της ομάδος.
0: Λοιπόν, μια σεζόν η οποία ολοκληρώθηκε με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, η οποία από την άλλη είχε και τις διακυμάνσεις της, θα συζητήσουμε γενικότερα όσα έγιναν. Για σένα αυτή τη στιγμή είναι κάτι που σε κάνει να αισθάνεσαι δικαιωμένος για την απόφασή σου το περασμένο καλοκαίρι να επιστρέψεις στην ομάδα στην οποία ανδρώθηκες ουσιαστικά?
3: Κοιτάξτε, δεν τίθεται θέμα δικαίωσης, τουλάχιστον δεν νιώθω δικαίωση. Για μένα έγινε μια πολύ καλή προσφορά το καλοκαίρι, έπειτα κατά τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο δηλαδή, έπειτα από τη σεζόν που είχα στην Ιταλία, και εγώ από την αρχή, έτσι όπως ενημερώθηκα ότι θα στηθεί η ομάδα, ήμουν σίγουρος ότι θα είχαμε ένα πολύ καλό σύνολο. Αργότερα όταν άρχισα να βλέπω και το σχεδιασμό των αντιπάλων μας, κατάλαβα ότι θα δεχτεί πολύ υψηλό επίπεδο και θα υπάρχει ισχυρός ανταγωνισμός. αλλά ένιωθα ότι είμαστε πολύ κοντά στην κατάκτηση των τίτλων. Αυτό φάνηκε και στο Super Cup που προηγηθήκαμε 2-0, φτάσαμε κοντά, δεν ήπιαμε νερό, χάσαμε 3-2. Στο League Cup δεν ήρθε μια καλή εμφάνιση και χάσαμε, αλλά η ομάδα γενικά πάντα ένιωθα ότι μπορεί να διεκδικήσει και να κατακτήσει τους τίτλους στο τέλος. Επομένως, μου φαίνεται λογική εξέλιξη που καταφέραμε να κερδίσαμε και το κύπελλο και το πρωτάθλημα. Γενικότερα υπήρχε, από τα φιλικά δηλαδή, από το Σεπτέμβριο, όταν είδαμε τη δυναμική μας, υπήρχε πίστη στις ικανότητες της ομάδας. Και εγώ φυσικά ένιωθα ότι όταν καταφέρουμε και σταθεροποιήσουμε την απόδοσή μας, θα μπορούσαμε να κάνουμε και τα μεγαλύτερα αποτελέσματα.
2: Χαράλαμπε, υπήρξε κάποια στιγμή, καθώς η σεζόν είχε κάποια σκαμπανεβάσματα στο πρώτο μισό της, υπήρξε κάποια στιγμή που μπορούμε να πούμε γύρισε ο διακόπτης, ένα παιχνίδι, ίσως μια προπόνηση, μια ομιλία, κάτι εντός της ομάδας που εμείς απ' έξω, είτε οι δημοσιογράφοι είτε ο κόσμος, δεν το έχουμε δει? Διότι όπως είπες και εσύ, ανέφερες στον τελικό του Super Cup, ήταν, θεωρώ, ένα σημείο το οποίο ίσως ταρακουνηθήκατε λίγο. Ήταν ένα παιχνίδι με μια εξέλιξη που για τελικό είναι βαριά για να τη σηκώσεις. Είναι αλήθεια, διότι έρχεται και μια ΕΤ από τον αιώνιο αντίπαλο, έτσι? Δηλαδή υπήρξε μια τέτοια στιγμή?
3: Κοιτάξτε, γενικά δεν πιστεύω σε μαγικά κουμπιά τα οποία πατάς και αλλάζει η απόδοση της ομάδας. Εμείς από την αρχή της χρονιάς δείξαμε ότι είχαμε ισχυρή δυναμική. Μέχρι τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο μπορώ να πω ότι δεν είχαμε αρκετή σταθερότητα. Τώρα εντάξει, μπορεί να οφείλεται σε αρκετούς λόγους αυτό. Αλλά νομίζω μετά από κάποιο σημείο από το Φεβρουάριο και έπειτα δέσαμε προπονητικά. Μπορώ να πω ότι με τον προγραμματισμό των παιχνιδιών μας έκατσε και μια καλή σειρά αγώνων που χρειαζόμασταν κάποιες νίκες για να πάρουμε ξανά μια ανάσα έπειτα από σκληρούς και δύσκολους αποκλεισμούς και από το Super Cup και από το League Cup και από την Ευρώπη. Και έπειτα είχαμε τους αγώνες στην Ελλάδα να κάνουμε ένα σερί νικών, να αποκτήσουμε ξανά ένα δέσμο να φορμαριστούμε για το τέλος της σεζόν.
0: Αναφερθήκαμε στη σημασία των προσωπικότητων που υπάρχουν γύρω από την ομάδα του Βόλεϊ του Παναθηναϊκού. Επειδή είσαι ένας από τους Έλληνες παίκτες της ομάδας σε εξαιρετική ηλικία, και αυτό που βλέπαμε από την αρχή της σεζόν και το ρωτούσαμε και με όσους συμπαίκτες είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε σε συνεντεύξεις, πόσο σημαντικός ήταν αυτός ο τόσο ισχυρός ελληνικός κορμός που είχε η ομάδα? Γιατί ναι, μεν οι ξένοι είναι πραγματικά ένας και ένας, έδωσε ο καθένας και με το παραπάνω ό,τι μπορούσε, αλλά υπήρχε ένας πάρα πολύ ισχυρός ελληνικός κορμός που έδειξε και να κρατάει την ομάδα και να είναι βασικό κομμάτι του σχεδιασμού από το καλοκαίρι κιόλας.
3: Ναι. Οι ξένοι έρχονται για να βελτιώσουν την ομάδα και να κάνουν τη διαφορά. Οι Έλληνες είμαστε εκείνοι οι οποίοι χτίζουμε την ομάδα στην ουσία, γιατί υπάρχει αυτός ο περιορισμός πέρσι με 4, φέτος με 5, με 5 ξένους. Μπορεί στα άλλα αθλήματα να είναι περιόριστοι, αλλά στο βόλεϊ οι υπόλοιποι αθλητές, που θα είναι κάποιοι λίγοι βασικοί και οι υπόλοιποι θα είναι οι αναπληρωματικοί, είναι πολύ σημαντικοί για την ποιότητα της ομάδας, γιατί συμμετέχουμε στην προπόνηση και ανταγωνιζόμαστε το ένα στον άλλον. Για παράδειγμα, μια ομάδα που θα έχει πάρα πολύ καλούς ξένους και όχι τόσο καλούς Έλληνες ή όχι τόσο πολλούς καλούς Έλληνες, θα είχε πρόβλημα στην προπόνηση και δεν θα υπήρχε αυτός ο καθημερινός ανταγωνισμός που σε κάνει καλύτερο. Επομένως, θεωρώ ότι οι ξένοι έρχονται και κάνουν τη διαφορά. Αν υπάρχουν επιλεγμένοι σωστά ξένοι αθλητές, και οι Έλληνες είμαστε εκείνοι που χτίζουμε την ομάδα.
0: Και γενικότερα, ο Παναθηναϊκός, μπορούμε να πούμε ότι αν μιλάμε για 4 διεκδικητές ότι υπήρξαν φέτος, για τις 4 πιο δυνατές ομάδες μαζί με τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό και τον Μήλωνα, είναι ομάδα η οποία, όπως άκουσα και τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο χθες στην Era Sport να λέει, είναι έτοιμη ουσιαστικά για την επόμενη σεζόν. Θα διατηρήσει πολύ μεγάλο μέρος αυτού του βασικού κορμού που έχετε. Είναι αυτό σημαντικό για να μπείτε και με τη νέα σεζόν, γιατί προφανώς ο ανταγωνισμός όλο και θα αυξάνεται. Όλες οι ομάδες θα θέλουν πάλι να σας αποκαθιλώσουν. Είναι αυτό μια δικλίδα ασφαλείας για την ομάδα για να παραμείνει στο ίδιο επίπεδο?
3: Νομίζω πως όχι. Η σεζόν το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει από το 0. Δεν θα έχουμε κάποιο ειδικό πλεονέκτημα επειδή αναδειχθήκαμε πρωταθλητές. νομίζω διοικητικά και προπονητικά είναι ένα πλεονέκτημα το ότι η ομάδα έχει ολοκληρωθεί νωρίς, γιατί τους καλούς παίχτες τους φέρνεις νωρίς. Και όταν κάποια ομάδα δηλαδή βγαίνει στην αγορά τελευταία στιγμή, είναι και λογικό να μην βρει ακριβώς τις επιλογές που θα ήθελε ή να πληρώσει κάποια παραπάνω λεφτά επειδή έχει ξεμείνει κάποιους παίχτες κτλ. Αγωνιστικά δεν νομίζω ότι θα κρίνει πάρα πολλά, γιατί ναι μεν είμαστε ήδη ένα χρόνο περίπου βασική ομάδα, αλλά και οι ανταγωνιστές μας θα προβοσιαστούν και αυτοί αντίστοιχα και κάποια στιγμή θα φορμαριστούν. Νομίζω διοικητικά και προπονητικά είναι επιτυχία το ότι η ομάδα έχει καταφέρει και έχει κλείσει νωρίς.
0: Στο προπονητικό κομμάτι, και επειδή τυχαίνει και εσύ να έχεις φυσικά, όπως καταλαβαίνουμε, μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με τον προπονητή σου προσωπική, και ήταν μια σεζόν πολύ ιδιαίτερη και για τον coach, με την έννοια ότι υπήρξε παραφιλολογία στη διάρκεια της σεζόν. Πιστέψαμε ίσως ότι θα υπάρξουν εξελίξεις για έναν άνθρωπο που έχει υπηρετήσει την ομάδα του σε όλη του τη ζωή. Γενικά, η ομάδα πώς το διαχειρίστηκε αυτό, και εσύ ίσως λίγο περισσότερο και σε προσωπικό επίπεδο, κατά πόσο μπορεί να επηρέασε όλη αυτή η συζήτηση που υπήρξε μέχρι να μάθουμε ότι και ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος θα συνεχίσει στον Παναθηναϊκό?
3: Εντάξει. Κοιτάξτε, στις επαγγελματικές ομάδες τίποτα δεν είναι δεδομένο. Όλοι είμαστε για να αλλάζουμε, και οι παίχτες και οι προπονητές. Όλο το staff, όλοι οι παίχτες εν δυνάμει μπορούν να αλλάξουν. Αυτό που έχω στο μυαλό μου πλέον για τον πατέρα μου είναι ότι αν κάποια στιγμή η ομάδα αποφασίσει να αλλάξει προπονητή, αυτό δεν έχει πλέον σχέση με το αν ο coach είναι επιτυχημένος ή αποτυχημένος εκείνη τη χρονιά. Έχει αποδείξει ήδη τι μπορεί να κάνει τόσα χρόνια και με τις επιτυχίες που έχει φέρει. Επομένως, αν κάποια στιγμή η ομάδα θέλει να αλλάξει προπονητή, είναι απολύτως λογικό και είναι και κάτι που όλοι οι αθλητές περιμένουν, ενώ οι ομάδες αλλάζουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ότι έχει καταφέρει ο coach Ανδρόπουλος και είναι τόσα χρόνια στον Παναθηναϊκό είναι μια μεγάλη προσωπική του επιτυχία και οι τίτλοι που έχουν φέρει. Σαν Χαράλαμπος, εννοείται χαίρομαι που θα συνεχίσει, αλλά και να μην συνέχιζε, εγώ θα ήμουν έτοιμος να συνεργαστώ με οποιοδήποτε προπονητή. Απλά αυτό που θεωρώ ότι είναι σημαντικό και θα το επαναλάβω είναι ότι πλέον μετά από τόσα χρόνια, αν γίνει ή αν γινόταν κάποια στιγμή αλλαγή προπονητή, θεωρώ ότι δεν έχει σχέση με την πορεία της ομάδος εκείνη τη στιγμή, αλλά με το τι διοικητικά θα αποφάσιζε η ομάδα. Αυτό. Έχει δείξει πολλά χρόνια τι μπορεί να κάνει και δεν αλλάζει τη συνολική πορεία ένα ή δύο χρόνια.
2: Τώρα, ένα τελευταίο πράγμα που θα ήθελα η Νέα να μας βάζει λίγο μέσα είναι η προετοιμασία της Εθνικής. Έχει ξεκινήσει η Εθνική Ομάδα από τις 11 Μαΐου εν όψη της Golden European League και ενός γεμάτου καλοκαιριού. Άρα, έτσι ένα-δύο λόγια, γιατί δεν μας μένει και πάρα πολύ χρόνο σε όσες ειδήσεις, αλλά δύο λόγια για τους στόχους και πώς πάνε τα πράγματα έως τώρα.
3: Εντάξει, πέρσι έμεινε μια πικρία με την κατάκτηση της 4ης θέσης στο Final Four στο Golden League. Ελπίζουμε φέτος να τα πάμε καλύτερα. Έχουμε βατό σχετικά όμιλο. Έχει αλλάξει λίγο η δομή και έχουμε Final Six φέτος αντί για Final Four. Όπως και να έχει η ομάδα, νομίζω θα προετοιμαστεί μια χαρά και είναι έτοιμη. Και είναι ένα πολύ μεγάλο καλοκαίρι, γιατί έχουμε και μεσογειακούς μετά από αυτό στις 20 Αυγούστου. Και στις 9 του Σεπτέμβρη ξεκινάει ο μεγάλος στόχος που είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Και θεωρώ ότι έχουμε ένα βατό όμιλο και είναι ευκαιρία να περάσουμε στους 16 και έπειτα, ανάλογα πόσο καλά τα έχουμε πάει, να δούμε μήπως καταφέρουμε να κάνουμε μια μεγάλη νίκη και να περάσουμε στην οκτάδα. Η ομάδα δεν έχει καταφέρει αυτό το 19 την πρόκληση στους 16. Δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί οι ευρωπαϊκές δυνάμεις στο παγκόσμιο βόλεϊ είναι αυτές που είναι πολύ ψηλά στα ranking. Επομένως, και τρίτος, τέταρτος να βγει στον όμιλο, ο δεύτερος από εκεί θα είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα που θα πρέπει να αντιμετωπίσει. Αλλά πιστεύω να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορέσουμε και εμείς στοχεύουμε να έχουμε την υψηλότερη δυνατή κατάταξη στον όμιλο του Σεπτέμβρη.
0: Χαράλαμπε, να ευχηθούμε και εμείς τα καλύτερα. Υγεία πάνω απ' όλα, επιτυχίες. Συγχαρητήρια και για την φετινή σεζόν και ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας.
3: Να είστε καλά, να είστε καλά.
4: ενημέρωση σε τίτλους.
5: Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 6 εκ των 8 κατηγορουμένων για την υπόθεση της ληστείας της Τιθωρέα Φθιώτιδας. 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ένταση επικράτησε στο προάβλιο και στους χώρους των δικαστηρίων, όπου σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ συγκεντρωμένων και αστυνομικών δυνάμεων που έκαναν χρήση χημικών και κρότου λάμψης. Είμαι εντάξει με το Ιράν, αρκεί να αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια. Πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News. Έχουμε επανειλημμένα πει ότι δεν θέλουμε ατομική βόμβα. Έχουμε μόνο ένα ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα, υποστήριξε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Οι Ισραηλινές δυνάμεις ελέγχουν επί του παρόντος το 60% της λωρίδας της Γάζας, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σε λίγη ώρα ξεκινά το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για την αναπαραγωγή του βίντεο και των σημειωμάτων των 2 17χρονων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στην Ηλιούπολη. Ανεξαρτητοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς ο βουλευτής Ροδόπης Οσγκιούρ Φερχάτ με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής. 20 Δήμοι στην Ελλάδα ύψωσαν την Παλαιστινιακή σημαία για την ΑΚΜΑ, έκκληση για αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης. Μεταβολή του καιρού από αύριο με αυξημένες νεφώς και τοπικές βροχές έως 27 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλο.

0: Hera Sport 101,8.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
3: Δεν ξέρω.
2: Γιατί τραγουδάς?
3: Δεν το ελέγχω.
4: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. /info/όροι.
5: Ακούτε Hera Sport.

0: Και πάλι μαζί σας, Match Point, μέρος δεύτερο. Ακούσαμε Χαράλαμπο Ανδρεόπουλο, πρωταθλητή με την φανέλα του Παναθηναϊκού. Πριν συνεχίσουμε με τα δικά μας, γιατί έχουμε μία ακόμα πολύ σημαντική συνέντευξη με τον κύριο Βαλάντη Μαμάη, ο οποίος είναι ο προπονητής του ΠΑΟΚ στη διάρκεια της σεζόν που ολοκληρώθηκε. Θα πάμε μία βόλτα από το Αγρίνιο και τον Μπάμπη Πλάγο για τον τελικό του κυπέλου κάτω των 19 ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη. Από ό,τι βλέπω παραμένει στο 0-0 το σκορ, αλλά έχει ενδιαφέρον να μας μεταφέρει ο Μπάμπης τα όσα έχει δει μέχρι στιγμής στο παιχνίδι.
1: Θα δούμε, είναι μια φάση η οποία είναι σε εξέλιξη. Μεγάλη απόκρουση από τον Τσιντσόλη σε ένα σουτ μέσα από την περιοχή, από θέση έξω, μέσα αριστερά από τον Χαρούπα. Ήταν η μεγάλη στιγμή στο 31ο λεπτό για την ομάδα του Άρη να πάρει το προβάδισμα. Νωρίτερα πρέπει να σας πω ότι στο 17ο λεπτό ο Αρετής από θέση μέσα αριστερά του ΠΑΟΚ έκανε το διαγώνιο σουτ με τα πόδια, δύσκολη απόκρουση από τον τερματοφύλακα του Άρη, τον Ρέγες, και ο ίδιος παίκτης πριν από 2 λεπτά στο 21ο λεπτό είχε σούτ από το ύψος μεγάλης περιοχής, από τον άξονα ακριβώς, αλλά με το αριστερό, όχι το καλό του πόδι, η μπάλα χωρίς δύναμη κατέληξε στην αγκαλιά του Ρέγες. Παραμένει λοιπόν εδώ στο Αγρίνιο, στο κήπεδο του Πανετολικού, το ΠΑΟΚ Άρης 0-0 στο 32ο λεπτό της αναμέτρησης. Φάουλ, offside πριν το φάουλ που φάνηκε ότι θα κέρδιζε ο Μπαλντέ, offside που ήταν ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Πρέπει να σημειώσουμε ότι το παιχνίδι είναι σε γενικές γραμμές μοιρασμένο. Είπα για τις τρεις καλές στιγμές μέχρι τώρα στην αναμέτρηση. Η τελευταία του Χαρούπα στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης. Ενώ θα πρέπει να σας πω ότι εκτός από αυτές τις τρεις καλές στιγμές είχαμε άλλες 2-3 τελικές προσπάθειες και από τις δύο ομάδες. Ένα παιχνίδι που είναι σχετικά μοιρασμένο, με τον ΠΑΟΚ να έχει μια μικρή εδαφική υπεροχή των κινήσεων, χωρίς όμως να έχει κάνει κάτι εξαιρετικό, εκτός από την μεγάλη φάση, θα έλεγα, με τον Αρετή στο 17ο λεπτό. Και πάλι, ο Μπαλντέ, ο οποίος είναι ιδιαίτερα κινητικός. Η μπάλα βγαίνει δεξιά τώρα για τους παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Τσιώτα. Ο Τσιώτας κρατάει την μπάλα, θα κάνει το γύρισμα προς την αντίθετη πλευρά, στην δεξιά πλευρά, εκεί όπου ο Τουρφινίδης θα κάνει το σουτ. Η μπάλα πάει στα σώματα. Η μπάλα καταλήγει από τα αριστερά. Στα αριστερά τώρα, όπου είναι ο Ντούγκα. Ντούγκα κόβεται τελικά. Δεν μπορούν να κρατήσουν οι παίκτες του Άρη την μπάλα στην κατοχή τους και πάλι κόβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Τελικά παρεμβαίνει ο Πεΐτσης και δίνει στον Νίνγκ που πάει να βγάλει την ομάδα του Άρη μπροστά στην επίθεση. Κόβουν και πάλι οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Αρετή. Ο Αρετής για τον Τσιώτα από τα δεξιά. Η προσπάθεια αυτή του ΠΑΟΚ έχει έρθει από τα δεξιά και ο Μπαλντέ. Ο Μπαλντέ, ο οποίος αποφεύγει δύο παίκτες, βγάζει την σέντρα στο δεύτερο δοκάρι εκεί όπου γίνεται η κεφαλιά. Η μπάλα είναι out. Δεν θα έλεγα ότι θα είχε και ιδιαίτερη τύχη, γιατί ήταν αρκετά πλάκια ο Ντούγκα, ο οποίος έπιασε την κεφαλιά, είχε προωθηθεί, έπιασε την κεφαλιά αδύναμη όμως από την γωνιά της μικρής περιοχής. Η μπάλα έφυγε out χωρίς να ανησυχήσει ο Ρέγες. Φίλες και φίλοι, Ερασπόρ, είμαστε στο 34ο λεπτό της αναμέτρησης, πάω Κάρης 0-0.
0: Ευχαριστούμε πολύ και πάλι τον Μπάμπη Πλάγο από το Αγρίνιο και συνεχίζουμε άμεσα με τις συνεντεύξεις μας και με τον κύριο Βαλάντη που είναι μαζί μας. Αρχικά να ζητήσουμε συγγνώμη για την αναμονή αν υπήρξε κάποια καθυστέρηση. Κύριε Μαμάη,

0: Καλησπέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Κανένα θέμα. Γεια σας.
0: Λοιπόν, είναι μια σεζόν που τελείωσε, μια συνέντευξη που θέλαμε αρκετό καιρό να κάνουμε μαζί σας, γιατί έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον η δουλειά που κάνατε φέτος, η αποστολή που αναλάβατε. Πώς είναι τώρα αυτές οι μέρες μετά από μια τόσο μακριά πιεστική σεζόν? Υπάρχει αποφόρτιση, υπάρχει ξεκούραση, λίγο να καθαρίσει το μυαλό, τι γίνεται?
1: Έτσι ακριβώς όπως το είπατε, αποφόρτιση, ξεκούραση και αρχίζει και μας λείπει σιγά σιγά. Γιατί είναι για συνήθεια, ξέρετε, τώρα μέσα πρωί βράδυ στο γήπεδο. Είναι λίγο κάπως παράξενο, αλλά χρειάζεται μια ηρεμία, να καθαρίσουμε το μυαλό και να προχωρήσουμε.
0: Εντάξει, είναι μια καθημερινότητα και για εσάς που την έχετε τόσα χρόνια πλέον που είναι
1: Ναι, όλοι πάρα πιστεύω πολύ... που ασχολούνται με αυτό το επάγγελμα καταλαβαίνουν.
0: Ναι, πραγματικά. Μια σεζόν με την συμμετοχή στους τελικούς, με πάρα πολλές μεγάλες στιγμές, πολλές σπουδαίες νίκες, επίσης αρκετές δύσκολες στιγμές, κάποιες ήττες, εσάς ως απολογισμός. Τώρα που έχουν περάσει και ημέρες και είναι πιο ψύχρεμη η σκέψη σας και πιο καθαρή, πώς θα μπορούσατε να την χαρακτηρίσετε σε μια πρώτη φάση, έτσι πριν μπούμε λίγο πιο βαθιά στη φετινή σεζόν?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα είναι ο καθένας πώς θέλει να το δει. Υπάρχουν στιγμές που λες ότι προσπάθησα και έκανα το καλύτερο δυνατό, οπότε εν μέρει είναι επιτυχημένη που έφτασα να παίξω τελικούς. Απ' την άλλη, όταν έχεις απαιτήσεις από τον εαυτό σου και ειδικά σε ένα σωματείο σαν τον ΠΑΟΚ, που είναι μεγάλο σωματείο και θέλει να διεκδικεί τίτλους, είναι εν μέρει αποτυχημένη, γιατί δεν κατάφερε να πάρει τον τίτλο. Το σημαντικότερο είναι ότι εγώ στέκομαι στο γεγονός ότι πάλεψα μέχρι το τέλος. Και με μειονέκτημα έδρα στους ημιτελικούς, έτσι πως καταφέραμε και αποκλείσαμε τον Μίλωνα, μια πολύ καλή ομάδα και με μειονέκτημα έδρας. Και σίγουρα θα θέλαμε να πάμε όσο καλύτερα γινόταν και στους τελικούς, κατακτώντας το πρωτάθλημα. Σίγουρα θέλαμε να πάμε και στον πέμπτο παιχνίδι, έτσι πως έγινε η σειρά.
0: Και είδαμε τον ΠΑΟΚ σε πάρα πολλά σημεία της σεζόν, ιδιαίτερα προς το κλείσιμο, ανεξάρτητα από το τι έγινε στο τέταρτο παιχνίδι, πάντα να είναι εκεί, να βγάζει αντίδραση, ακόμα και μετά από ήττες. Ήταν εντυπωσιακή η ικανότητα που είχε η ομάδα να ανασυντάσσεται, είτε μετά από ένα χαμένο παιχνίδι, είτε μετά από έναν τραυματισμό, όπως ήταν αυτός του Κοβάσεβιτς στους τελικούς, που αναστάτωσε λίγο την ομάδα. Ποια ήταν τα στοιχεία που το έδιναν αυτό στον ΠΑΟΚ? Είναι οι προσωπικότητες, είναι κάποια διαχείριση που έγινε εσωτερικά? Πώς το κατάφερνε αυτό όταν βρισκόταν με την πλάτη στον τοίχο να αντιδρά?
1: Όπως το είπατε, ήταν συνδυασμός. Νομίζω ήταν μια διαχείριση με το πλεονέκτημα ότι είχαμε κάποιες προσωπικότητες οι οποίες μέσα στο παιχνίδι βγάζανε και τον εγωισμό τους και την προσωπικότητά τους για να καταφέρουν να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις συνθήκες. Και γι' αυτό εννοείται ήταν και στην ομάδα μας. Γι' αυτό επιλέχθηκαν από την αρχή για να μας φτάσουν μέχρι το τέλος. Αυτό είναι το δύσκολο που είπα και εγώ μετά το τέλος του παιχνιδιού. Όλη αυτή η διαχείριση και η εναλλαγή των συναισθημάτων με τους τραυματισμούς, με τις νίκες, με το μεγάλο ταξίδι. Αυτό είναι που πιέζει σε αυτές τις ομάδες που το έχουν σχεδόν όλες. Αλλά ένα παραπάνω σε εμάς, γιατί και στην Ευρώπη προσπαθήσαμε να πάμε όσο μακριά γίνεται. Και θυμάστε τώρα τον Φλεβάρι πόσο δύσκολο πρόγραμμα είχαμε. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι φτάσαμε μέχρι και το Μάιο να παίζουμε αγώνες, που ήταν ο πρώτος στόχος μας.
0: Μια αποστολή για εσάς, η οποία κληθήκατε να τη φέρετε εις πέρας αρκετά νωρίς μέσα στη σεζόν, μετά την απομάκρυνση του Γιώσκο Μιλενκόσκι. Πώς ήταν για εσάς αυτή η διαδικασία, δηλαδή σας δόθηκε αυτό το χρήσμα? Ήταν κάτι που περιμένατε, το ότι θα διαρκέσει τόσο πολύ? Και πώς ήταν γενικότερα οι συνθήκες, η βοήθεια, η συνεργασία με τους συνεργάτες που ήδη είχατε? Πώς λειτουργήσε αυτό για εσάς φέτος?
1: Σας ευχαριστώ κιόλας για την ερώτηση. Στην αρχή δεν γνωρίζαμε πώς θα πάει το πράγμα, γιατί καλέστηκα σαν υπηρεσιακός. Μετά η ομάδα έκανε σερή νίκες, οπότε και αυτό βοήθησε στο να συνεχίσω εγώ. Με στήριξε πάρα πολύ η διοίκηση και πάρα πολύ με στήριξε το staff, το οποίο τους ευχαριστώ και τους δύο, και τη διοίκηση και το staff, γιατί δεν άλλαξαν προς εμένα, αλλά ένα παραπάνω με βοήθησαν μέχρι το τέλος. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό που μπορεί να χρειαστεί ένας προπονητής, ειδικά νέος προπονητής όπως είμαι εγώ.
0: Έγιναν σημαντικές κινήσεις, ακόμα και στη διάρκεια της σεζόν. Ήρθαν πολύ μεγάλα ονόματα, όχι απλές περιπτώσεις παικτών, που και αγωνιστικά το είδαμε πόσο βοήθησαν, και φυσικά αρκετά δαπανηρές ίσως κινήσεις. Πόσο εύκολο ήταν για σας το να διαχειριστείτε αυτές τις αλλαγές μεσούσης της σεζόν στην ομάδα, αυτούς τους παίκτες ως προσωπικότητες? Μπορεί να μην ήταν πάντα το πιο εύκολο για σας.
1: Σίγουρα δεν είναι εύκολο να διαχειρίζεσαι έναν παίκτη ο οποίος έχει πάρει παγκόσμιο συλλόγων.

0: θέλει ο καθένας και άμα συμβαδίζουν είναι μαζί σου σύμμαχοι, δεν είναι αντίπαλοι.
1: Θα ήθελα να σταθώ σε δύο σημεία τα οποία μου έκαναν εντύπωση, γιατί εσείς φυσικά είστε ένας άνθρωπος με πάρα πολλά χρόνια διαδρομής στο άθλημα. Φέτος σας συστηθήκατε ουσιαστικά και στο πολύ ευρύ κοινό με αυτόν τον ρόλο ως πρώτος προπονητής του ΠΑΟΚ. Και αυτό που κράτησα ήταν τόσο η δήλωση του Δημήτρη Ανδρεόπουλου μετά τους τελικούς, όπου πραγματικά μετά από μια τόσο μεγάλη επιτυχία, ένα από τα πρώτα πράγματα που είπε στις δηλώσεις του ήταν για την δική σας δουλειά, τα συγχαρητήρια για τον τρόπο που ανταποκριθήκατε. Και με άλλους προπονητές μπορώ να πω ότι επειδή έχουμε υπάρξει και στα γήπεδα, είναι πραγματικά, έχει υπάρξει μια αναγνώριση προς το πρόσωπό σας. Δηλαδή θυμάμαι και άλλους σημαντικούς συναδέλφους σας να σας μιλάνε, να αναγνωρίζουν πράγματα πάνω σε όλα αυτά που καταφέρατε φέτος και με αρκετές δυσκολίες που είχε αυτό το έργο. Έτσι, τι σημαίνει για σας αυτό σαν αναγνώριση?
0: Νομίζω το μεγαλύτερο παράσημο που μπορεί να έχει ένας προπονητής είναι αυτό που είπατε μόλις. Γιατί και εγώ εκείνη τη δήλωση την άκουσα, ήμουν στενοχωρημένος μετά το παιχνίδι. Δεν σας κρύβω, μητέρα μου στείλε το βίντεο που το είδε στην τηλεόραση. Δεν υπάρχει καλύτερο συνέστημα. Είναι ένα παράσημο το οποίο φαντάζομαι όλοι οι προπονητές, ειδικά εμείς οι νεαροί, πιο νέοι, καταλάβατε τι εννοώ, να ακούμε από προπονητές. Στον κύριο Ανδρεόπουλο και τον ευχαριστώ κιόλας. Καλά λόγια για τη δουλειά μας πάνω απ' όλα. Έτσι. Γιατί το σημαντικότερο είναι η δουλειά. Και αυτοί που γνωρίζουν το άθλημα, ή θα σε δικαιώσουν, ή δεν θα σε δικαιώσουν. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε αυτό. Και για μένα ήταν ό,τι πιο τιμητικό, αυτά τα πιο τιμητικά πράγματα που μου έχουν συμβεί.
1: Ο κόσμος του ΠΑΟΚ γενικότερα πώς ήταν φέτος απέναντι στην ομάδα? Γιατί πραγματικά υπήρχαν οι διακυμάνσεις, υπήρχαν τα νέα πρόσωπα. Πώς ανταποκρίθηκε, πώς στάθηκε ο κόσμος, πώς το βιώσατε εσείς? Γιατί έχουμε και μία απόσταση και εμείς δεν τα ζούμε από την Θεσσαλονίκη, καταλαβαίνετε.
0: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε καταφέρει βασικά η ομάδα, η διοίκηση, τα τελευταία χρόνια να υπάρχουν και απαιτήσεις από τον κόσμο. Και επειδή είχαν ζήσει και πρωταθλήματα παλιότερα, που δεν ήμουν εγώ στην ομάδα, να θέλουν να έρθουν, αλλά να θέλουν τη σπίθα. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε φέτος. Δηλαδή, να φτάσουμε στην Ευρώπη όσο πιο μακριά γίνεται, όπως και στους τελικούς. Ειδικά στο τελευταίο παιχνίδι ο κόσμος ήταν καταπληκτικός. Δεν μπορώ να φανταστώ αν κάναμε το 2-1 στην Αθήνα και στο 3-2 στο τρίτο τελικό πόσο θα ήταν ακόμα περισσότερος. Αλλά πιστεύω ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολύ καλό κόσμο. Δεν φαίνεται λόγω του γηπέδου, καταλαβαίνετε, εννοώ σε κάποια άλλα παιχνίδια που δεν μπορεί να φάνει ο κόσμος, γιατί είναι τεράστιο το γήπεδο. Αλλά δεν δημιουργούν προβλήματα, φωνάζουν συνέχεια, στηρίζουν και είναι πάντα δίπλα στην ομάδα και είναι κάτι που ξεχωρίζει στο σύλλογο ο κόσμος του και ειδικά ο κόσμος του Βόλεϊ. Γιατί έχουμε κόσμο του Βόλεϊ που έρχεται και βλέπει. Κατάλαβατε τι εννοώ. Βολεϊκός καθαρά.
1: Φυσικά. Και να σας πω την αλήθεια, αυτό που βλέπουμε και εμείς είναι ότι όσο μεγαλώνει και το κοινό, έτσι, και η ανταπόκριση και στα γήπεδα, που η αλήθεια είναι ότι και εδώ στην Αθήνα οι ομάδες γεμίζουν γήπεδα, ιδιαίτερα στα σημαντικά παιχνίδια, προσαρμόζεται και ο κόσμος. Δηλαδή, καταλαβαίνει ότι ένα παιχνίδι τόσο ωριακό, επειδή έχει και τρομερές διακυμάνσεις συναισθηματικά το άθλημα, με τον τρόπο που κρίνονται τα πράγματα, είναι σαν να εκπαιδεύεται λίγο ο κόσμος και να καταλαβαίνει ότι μπορεί να χάσεις ένα ωριακό σετ κρίσιμο, μπορεί να το κερδίσεις. Η συμπεριφορά και η στήριξη είναι η ίδια σε πολλές περιπτώσεις.
0: Ναι, και νομίζω όπως το είπατε και εσείς, ένα ακόμα παράσημο για την ομάδα μας ήταν στο τέλος. Είδατε ότι χάσαμε το πρωτάθλημα. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού το πανηγυρίσανε δικαίως. Ο κόσμος φώναζε για μας, δεν δημιουργήθηκε το παραμικρό. Νομίζω ότι αυτό ήταν πάρα πολύ θετικό γενικά για το βόλεϊ.
1: Σε ό,τι αφορά το μέλλον, θα ήθελα να μοιραστείτε μαζί μας και σε προσωπικό επίπεδο, αν γνωρίζετε κάτι, αν έχετε ίσως κάποια επιθυμία εσείς, κάποια πρόθεση προσωπική, αλλά και σε ό,τι αφορά την ομάδα, γιατί την έχετε ζήσει πάρα πολύ καλά, γνωρίζετε πάρα πολλά πράγματα και η αλήθεια είναι ότι αν δούμε την κατάσταση των διεκδικητών του τίτλου, των πολύ δυνατών ομάδων της χώρας μας, μοιάζει ο ΠΑΟΚ σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό της επόμενης σεζόν να είναι ίσως ένα βήμα πίσω, θα μπορούσαμε να πούμε.
0: Ναι. Κοιτάξτε, εμείς πέρυσι, επειδή ήμουνα στην ομάδα, επειδή τελειώσαμε πιο νωρίς, είχαμε χρόνο για να σχεδιάσουμε τη φετινή χρονιά, ενώ τη χρονιά που μας πέρασε. Φέτος, επειδή ξέρω ότι και η διοίκηση ήθελε να έχει ξεκάθαρο το μυαλό της για το θέμα των τελικών, των αγώνων, έμεινε λίγο πίσω χρονικά σε αυτό το κομμάτι. Σίγουρα έχει την εμπειρία και τη θέληση να κάνει κάτι το καλύτερο δυνατό, αλλά αυτό το γνωρίζουν αυτοί, ξέρετε. Τώρα με τα χρήματα

0: επαγγελματικό, το πρωτάθλημα, υπάρχουν συμβόλαια. Ξέρω ότι θα κάνουν το αδύνατο δυνατό για να κάνουν μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα. Σίγουρα ο Ολυμπιακός φέτος που δεν πήγε καλά ξεκίνησε πιο νωρίς. Ο Παναθηναϊκός γνωρίζετε έχει μια πολύ μεγάλη δυναμική. Ο Πανιώνιος, ο Μήλωνας. Και γι' αυτό πιστεύω έχουμε μείνει όπως είπατε και εσείς πίσω. Αλλά δεν νομίζω ότι θα δημιουργηθεί ομάδα που θα είναι χειρότερη από τους πολύ χειρότεροι ή μια ομάδα η οποία θα είναι ανταγωνιστική για το μέλλον. Και όσο ρωτήσατε για μένα, ειλικρινά τώρα περιμένω κι εγώ τις συζητήσεις. Άλλοι είναι υπεύθυνοι πάνω σε αυτό και εννοείται το καλύτερο δυνατό. Εγώ θα ευχηθώ για την ομάδα. Έτσι, του πάω που την υπηρετεί 7 χρόνια τώρα.
1: Μάλιστα. Να ευχηθούμε εμείς τα καλύτερα για το μέλλον. Να καταλήξουν όλες αυτές οι συζητήσεις, όλα αυτά τα πλάνα με τον τρόπο που θέλετε εσείς για την επόμενη σεζόν. Συγχαρητήρια. Και για την φετινή σεζόν εξηγήσαμε πόσο απαιτητική ήταν και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα στην εκπομπή. Ήταν ένας ιδανικός τρόπος να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση, έναν απολογισμό για την ομάδα του ΠΑΟΚ.
0: Και εγώ από τη μεριά μου να σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ειδικά προσωπικά σένα. Θα ήθελα να ευχαριστώ πάλι για ακόμη μια φορά τη διοίκηση που μου στήριξε σε αυτό το πολύ δύσκολο κομμάτι και αυτή τη δύσκολη χρονιά. Και το staff το οποίο με βοήθησε από την πρώτη στιγμή μέχρι το τέλος για να καταφέρουμε ή να προσπαθήσουμε να καταφέρουμε το καλύτερο δυνατό για αυτή την ομάδα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, ακούσαμε πάρα πολύ εμπεριστατωμένο, πολύ αναλυτικό τον Βαλάντη Μαμά για όσα έγιναν φέτος στην σεζόν του ΠΑΟΚ. Θα γυρίσουμε λίγο στο ποδόσφαιρο και στο Αγρίνιο, και που ολοκληρώνεται σιγά σιγά το ημίχρονο, ή μήπως ολοκληρώθηκε και κάνω λάθος, είναι ο Μπάμπης Πλάγος μαζί μας. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Μπάμπης.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το ημίχρονο εδώ στο γήπεδο του Πανετολικού στο Αγρίνιο. Στο 0-0 ο ΠΑΟΚ με τον Άρη, στον τελικό του κυπέλου κάτω των 19 ετών. 0-0, αλλά με 4 καλές στιγμές, θα έλεγα, αξιοσημείωτες, 2 για κάθε ομάδα. Στο 17ο λεπτό ο Αρετής σε θέση μέσα αριστερά, σχεδόν τέτα-τέτ με τον Ρέγες, έκανε το διαγώνιο σουτ. Δύσκολη απόκρουση από τον τερματοφύλακα του Άρη, με τα πόδια έδιωξε το σουτ, κράτησε το 0 στην εστία του. Και στο 30, πάλι ο ίδιος παίκτης του ΠΑΟΚ, ο Αρετής, μετά από κόντρες βρήκε την μπάλα μπροστά του ακριβώς στον άξονα και στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Το σουτ όμως ήταν αδύναμο, από καλή θέση, καλή πάση, καλή ευκαιρία και αυτή για τον ΠΑΟΚ. Αδύναμο όμως το σουτ του Αρετή, κατέληξε στην αγκαλιά του Ρέγες. Στο 31, ο Χαρούπας από θέση μέσα αριστερά ελήχθηκε στην περιοχή με το δεξί, σημάδεψε την απέναντι γωνιά, την αριστερή γωνιά του Τσιντσόλη, ο οποίος όμως απογειώθηκε. Έκανε μια εντυπωσιακή απόκρουση σε αυτό το πλασαριστό σουτ που έκανε ο Χαρούπας. Έδιωξε την μπάλα, πολύ ωραία απόκρουση από τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Πολύ καλή εκτέλεση και από τον Χαρούπα. Η μπάλα κατέληξε κόρνερ. Και στο 45, τελευταία φάση ουσιαστικά του πρώτου ημιχρόνου, είχαμε τον Χαρούπα από τα δεξιά να κάνει την σέντρα, να πετάγεται στην μικρή περιοχή σχεδόν ο Καραμανλής με κεφαλιά μπροστά από τους στόπερ του ΠΑΟΚ, τον Τσίτσκα και τον Αμπράμπο. Έπιασε την κεφαλιά, η μπάλα έφυγε out. Αυτά λοιπόν για το πρώτο ημίχρονο. Δύο καλές στιγμές για κάθε μία ομάδα σε ένα παιχνίδι που μετά θα έλεγα το πρώτο δεκάλεπτο είναι γενικά μοιρασμένο.
0: Ευχαριστούμε και πάλι τον Μπάμπη Πλάγο. Συνεχίζουμε με Βασίλη Αγριτάκη από ΟΑΚΑ. Οριακά δεν θα αρχίσει να κάνεις περιγραφή Παναθηναϊκός Μύκονος στο Match Point.
2: Ναι.
0: Κρίμα, θα το ήθελα να σου πω την αλήθεια, αλλά εντάξει.
2: Θα ακολουθήσει.
0: Δεν προλάβαμε. Ναι, θα ακολουθήσει.
2: Θα ακολουθήσει.
0: Με Χρήστο Σαράντο θα ακολουθήσει. Εντάξει, ωραία παρέα. Θα έχεις μια χαρούλα.
2: Είμαστε τώρα στη διάρκεια της, μάλλον στο ξεκίνημα της παρουσίασης του Παναθηναϊκού. Άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τη συνέντευξη του Βαλάντη Μαμάη και μάλιστα μου άρεσε που ανέφερες κιόλας ότι το θέλαμε καιρό, γιατί το συζητούσαμε πολύ καιρό, αλλά μάλλον τώρα ήταν η...
0: Ήταν ωραίο timing, είναι η αλήθεια, ναι. Εδώ μου ζητάει η Χρυσούλα Αντωνιάδη να ανεβάσεις και λίγο τον δικό σου ήχο, αν και ακούγεσαι, αλλά για να ακούγεσαι ακόμα καλύτερα. Ναι, ήταν σχεδόν ιδανικό το timing. Εντάξει, μία σεζόν πάρα πολύ δύσκολη, ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων, γιατί πραγματικά νομίζω ότι είναι πετυχημένη για τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω τι λες και εσύ πάνω σε αυτό.
2: Ναι, και η αλήθεια, εγώ θα σου πω το εξής. Σίγουρα ήταν μία σεζόν με πολλές ιδιαιτερότητες. Από εκεί και πέρα αυτό που θέλω να τονίσω και έτσι σαν ευχή, επειδή ο coach Μαμάης είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος και προπονητής, είναι πολύ καλός στη δουλειά του. Ευχής έργων να τον δούμε, είτε να συνεχίσουμε να τον βλέπουμε στον ΠΑΟΚ, είτε οπουδήποτε αλλού στο κορυφαίο επίπεδο, γιατί έχει αποδείξει ότι εκεί αξίζει να βρίσκεται. Και είναι πάντα έτσι και συνεργάσιμος και πολύ ομιλητικός και πολύ φιλικός και σίγουρα ξεχωρίζει.
0: Ναι, και το...
2: Σε ένα χώρο που εντάξει δεν είναι ότι οι υπόλοιποι δεν είναι, μην το πάρει κάποιος έτσι, όχι ότι οι υπόλοιποι προπονητές και άνθρωποι του βόλεϊ δεν έχουν αντίστοιχη συμπεριφορά, αλλά σίγουρα ξεχωρίζει λίγο ο coach Μαμάης.
0: Πραγματικά, και εμείς τονίζουμε και σε κάθε ευκαιρία, έτσι όταν ένας άνθρωπος με πολυετή διαδρομή στον χώρο του βόλεϊ, και το λέω επειδή είδαμε αρκετές περιπτώσεις, ιδιαίτερα φέτος, βοηθών οι οποίοι ανέλαβαν ως πρώτοι προπονητές και τα κατάφεραν πάρα πολύ καλά. Και επειδή συστήνονται με αυτόν τον τρόπο έτσι στο πολύ ευρύ κοινό που μπορεί να παρακολουθεί πολύ λιγότερο το άθλημα, να παρακολουθεί τους τελικούς, να παρακολουθεί τα ντέρμπι του πρωταθλήματος κτλ. Αξίζει πάντα να στεκόμαστε σε αυτό, ότι αυτοί είναι άνθρωποι με πάρα πολύ μεγάλη διαδρομή, με μεγάλη γνώση του αθλήματος, οι οποίοι καλούνται σε κάποιο σημείο της καριέρας τους να αναλάβουν μια λίγο μεγαλύτερη αποστολή. Κατάλαβες πώς το λέω.
2: Ναι, ναι, ακριβώς. Το είδαμε και με τον Αντώνη Βουρδέρη, άλλωστε, στον Ολυμπιακό. Κάτι αντίστοιχο, δεν είναι η πρώτη φορά και σίγουρα δεν θα είναι και η τελευταία. Και προσωπικά χαίρομαι που βλέπω και τις ομάδες να πηγαίνουν. φοβούνται μάλλον να πάνε σε μια τέτοια επιλογή, σε μια τέτοια λογική. Λουθούν χωρίς φόβο. Μάλλον από τη στιγμή που πρόκειται και για δικούς τους ανθρώπους, έτσι. Δηλαδή, λέω συγκεκριμένα για τον Βαλάντι Μαμά και τον Αντώνη Μπουρδέρη. Πάντως, είναι σίγουρα θα είναι ενδιαφέρον να δούμε τις επόμενες εβδομάδες τι ακριβώς θα συμβεί στον ΠΑΟΚ. Διότι είναι πολύ πιθανό να έχουμε εξελίξεις με τον Θανάση Χατζόπουλο, τον πρώην επικεφαλής της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Έναν άνθρωπο που βοήθησε πάρα πολύ στο να φτάσει η ΚΑΕ στο σημείο που την απέκτησε ο Αριστοτέλης Μιστακίδης, και σίγουρα η δική του παρουσία στο τμήμα βόλεϊ θα είναι πολύ, έτσι, σημαντική, θα μπορεί να βοηθήσει να, ίσως να αυξήσει ακόμη περισσότερο το επίπεδο της ομάδας.
0: Ναι, και να δούμε και άλλες ηχηρές κινήσεις σαν αυτές που είδαμε σήμερα, ανεξάρτητα του πώς βγαίνει ή δεν βγαίνει. Ήταν κινήσεις παικτών που, το λέγαμε και στη διάρκεια της σεζόν, ήρθαν σε καλή ηλικία στον ΠΑΟΚ, δηλαδή και ο Τζέντρικ και ο Κοβάσεβιτς. Ήταν πραγματικά σπουδαίες μεταγραφές, δεν ήταν παίκτες 36 και 37 χρονών. Όχι ότι δεν έχουμε δει άπειρες φορές στο ελληνικό πρωτάθλημα να πρωταγωνιστούν παίκτες σε προχωρημένη ηλικία, αλλά το τονίζουμε και αυτό, ανεξάρτητα από το αν βγαίνει ή δεν βγαίνει μια μεταγραφή όπως τα περιμένανε. Δεν ξέρω αν έχουμε ξεχάσει κάτι γενικότερα, γιατί είχαμε αρκετή ροή σήμερα, αρκετό τρέξιμο στην εκπομπή. Δεν ξέρω αν έχουμε παραλείψει κάτι σημαντικό.
2: Εντάξει, είχαμε τις ανακοινώσεις από τον Ολυμπιακό τις προηγούμενες ημέρες για τις αποχωρήσεις κυρίως στους άνδρες.
0: Ναι, ήταν 5-6 αποχωρήσεις σε δύο ξεχωριστές ανακοινώσεις. Είναι. Να πούμε και το. Επίσης, έχουμε παραλείψει σίγουρα να πούμε το σκορ του πρώτου τελικού του Handball γυναικών ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, που είναι αυτή τη στιγμή στο 19-17 για την ΑΕΚ, στο πρώτο κομμάτι του δευτέρου μέρους. Έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 5 λεπτά. Ναι, έλεγες για τον Ολυμπιακό.
2: Από τα πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα το φετινό του handball. Βλέπουμε και στις γυναίκες και στους άνδρες πολύ ανταγωνιστικά παιχνίδια, ειδικότερα στις γυναίκες.
0: Ναι, ειδικότερα στις γυναίκες πραγματικά έχουν κλέψει λίγο τις εντυπώσεις.
2: Αυτό που ήθελα να πω είναι για την επιστροφή της Μλέγκοβα στον Ολυμπιακό που ανακοινώθηκε. Θα έχουμε ίσως τη δυνατότητα σε μια επόμενη εκπομπή που θα έχουμε λίγο και πιο καθαρή εικόνα, Ανδρέα, έτσι να συζητήσουμε λίγο, ίσως να τα χωρίσουμε σε δύο μέρη, πρώτο και δεύτερο, για τους άνδρες και τις γυναίκες, τις ομάδες δηλαδή πως έχουν δημιουργηθεί ως τώρα, διότι κακά τα ψέματα οι περισσότερες βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση των κινήσεων τους.
0: Σίγουρα. Και η Μπάνιστερ, έτσι, στον Ολυμπιακό τις προηγούμενες μέρες ανακοινώθηκε να μπει σε αυτά τα πάρα πολύ μεγάλα παπούτσια της Μίλιτσα Κούμπουρα. Καινούργιες ομάδες. Εντάξει, τώρα ο Ολυμπιακός, δηλαδή, και καλά, δεν συζητάμε για τους άντρες, όπου το ρόστερ θα είναι σχεδόν τελείως διαφορετικό. Και στις γυναίκες θα είναι πάρα πολλές οι αλλαγές. Ακούω από πίσω παρουσιάσεις ομάδων.
2: Με τον ίδιο προπονητή, πρέπει να το τονίσουμε αυτό, με τον Μπράνκο Κοβάσεβιτς.
0: Ναι, εντάξει, και ο Μπράνκο Κοβάσεβιτς έπαιξε σίγουρα μεγάλο ρόλο. Το ότι είναι ένας προπονητής, ίσως ο πιο επιτυχημένος στην ιστορία του τμήματος. Δεν μπορεί μια σεζόν δηλαδή να κρίνει κάτι, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, είχε και διαιτές συμβόλαιο, αλλά υπήρχαν σκέψεις μετά την πολύ κακή σεζόν. Εν τέλει θα στηριχθεί. Είναι και ένας προπονητής ο οποίος έχει οδηγήσει τον Ολυμπιακό σε ευρωπαϊκό τίτλο, έτσι, στην προηγούμενη θητεία του. Μην το ξεχνάμε αυτό. Σίγουρα και αυτό παίζει κάποιο ρόλο.
0: Ακριβώς. Για τον MVP Λούκα Σπίριτο δεν είπαμε τίποτα. Ανάμεσα στους πολλούς διακριθέντες του Παναθηναϊκού, νομίζω ήταν πολύ δύσκολο το έργο όποιου κλήθηκε να βγάλει τον MVP.
2: Και αυτή, ίσως πιο δύσκολο και από πέρυσι.
0: Ίσως αυτή η τριάδα Γιάντσουκ, Νίλσεν και Σπίριτο δεν νομίζω ότι θα έλεγε κανείς γιατί επελέγει ο ένας αντί του άλλου.
2: Αν και η αλήθεια είναι ότι ο Γιάντσουκ και ο Νίλσεν, κυρίως ο Νίλσεν, κερδίζουν τα βλέμματα με τα εντυπωσιακά καρφώματα κτλ. Ο Σπίριτο, παρά τα κάποια σκαμπανεβάσματα, σταθερός στο μεγαλύτερο μέρος της ζώνης, στο κρίσιμο σίγουρα, και κάπως έτσι πήρε και τον συγκεκριμένο τίτλο. Ως πασαδόρος είναι και σπάνιο.
0: Καλά, και τι άλλο να κάνει, τέλειωνε τελικούς τώρα με δικά του μπλοκ. Εντάξει, ήταν και φανταχτερός στο τέλος. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα, θα έχεις κανένα εθνικό ύμνο εκεί, φαντάζομαι, κάτι τέτοιο. Ξεκινάει και το παιχνίδι τώρα, σιγά-σιγά. Σ' αφήνουμε για πολύ λίγο, γιατί θα επιστρέψεις άμεσα στον αέρα της Ερασπορ. Και εμείς θα σας αφήσουμε στα καλύτερα χέρια του Χρήστου Σαράντου, η εκπομπή στον κόσμο μας, 7 με 8. Και με Βασίλεια Γρητάκη από το ΆΚΑ. Να ευχαριστήσω πολύ την Χρυσούλα Αντωνιάδη που ήταν μαζί μου στη ρύθμιση των ήχων, και την Ευγενία Δουλγεράκη και τον Άγγελο Ζεραϊδόνη που βοήθησαν πάρα πολύ στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας αυτή την ώρα. Να έχετε καλό Σαββατοκύριακο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 7. Στη ρύθμιση των ήχων η Χρυσούλα Αντωνιάδη. Ο Παναθηναίκος επιστρέφει απόψε στο παρκέ του ΆΚΑ για να δώσει τον πρώτο προημιτελικό αγώνα του στα play-off της Greek Basketball League με αντίπαλο τη Μύκονο. Μετάδοση του αγώνα από την R2 Sport τηλεοπτικά και την Era Sport. Όπως έγινε γνωστό πριν το τζάμπολο, ο Κένεθ Φαρίντε ταλαιπωρείται από ένα οστικό είδημα και βρίσκεται στα πιτς. Εκτός δωδεκάδας, κόντρα στη Μύκονο και ο Κέντρικ Ναν. Ο Παναθηναίκος Άκτορ παρουσίασε τη νέα αίθουσα αναμονής υψηλών προσώπων του Telecom Center Athens. Το κόστος ξεπέρασε τα 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η έκταση του χώρου φτάνει τα 1.220 τετραγωνικά μέτρα. Ο χώρος θα χρησιμοποιηθεί από την Ευρωλίγκα για το Final Four που θα διεξαχθεί 22 με 24 Μαΐου. Μία εβδομάδα πριν το τζάμπολ, στο κορυφαίο ραντεβού του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ο Tyson Ward μίλησε στο edsports.gr για το επερχόμενο Final Four της Ευρωλίγκας στην Αθήνα και τα όσα πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός πάνω στο παρκέ προκειμένου να κατακτήσει το τρόπαιο. Διαβάστε όλη τη συνέντευξη στο edsports.gr. Η Φενέρμπαξε θα είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού στον ημιτελικό του Final Four της Ευρωλίγκα, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό της ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ο Σαρούνας Γιάσικεβίτσιους, σε δηλώσεις του εν ώψη της αναμέτρησης, χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό ως το μεγάλο φαβορί, ωστόσο υπογράμμισε πως με τη σωστή νοοτροπία η ομάδα του έχει τη δυνατότητα να κερδίσει οποιονδήποτε αντίπαλο. Όπως ανέφερε ο General Manager της Βαλένθια, οι νυχτερίδες κατέθεσαν έτοιμα στη διοίκηση της Ευρωλίγκα προκειμένου να εξασφαλίσουν περισσότερα εισιτήρια για τις ανάγκες των φιλάθλων τους. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίζει αύριο το απόγευμα στις 4 και 4 στη Ρόδο τον Κολοσσό στο δεύτερο μεταξύ τους προημιτελικό και ο Μπαρτζόκας άφησε στην Αθήνα τους Εβάν Φουρνιέ, Νίκολα Μιλουτίνοφ και Τόμας Ουόκαπ. Στη Σαγκάη για τον Ντέιμον Λίνγκ, ο Καραλής, στο Τόκιο η Τζένκο. Ο Μανόλο θα βρεθεί ξανά απέναντι στο Μόντο Ντουμπλάντης σε ένα αγώνα με πολύ υψηλό επίπεδο. Η διοργάνωση θα ξεκινήσει αύριο στις 2 μετά το μεσημέρι και θα μεταδοθεί από την R2 Sport και την Era Sport. Την Κυριακή η Ελίνα Τζένκο θα αγωνιστεί στο χρυσό meeting της σειράς Continental στο Τόκιο. Πρεμιέρα στον ανοιχτό στίβο κάνει και ο Μίλτος Εντόγλου στα Βεργότια που θα διεξαχθούν αύριο στο ΔΑΚ Αργοστολίου, ο οποίος το 2022 στην ίδια διοργάνωση πέτυχε άλμα στα 8.36. Μετάδοση από το Air Sports και ενημέρωση από την Era Sport. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο Γιαζίτσι λόγω ρήξης χιαστού που υπέστη. Η συμμετοχή των Σαντιάγκο Έσε και Ντανιέλ Ποντένσε είναι αμφίβολη στον κυριακάτικο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην ΑΕΚ και θα κριθεί στην αυριανή προπόνηση. Ανοιχτή θα είναι η προπόνηση της πρωταθλήτριας ΑΕΚ αύριο στις 5.30 το απόγευμα, παραμονή του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό αλλά και της φιέστας για την κατάκτηση του τίτλου. Ο Δήμος Νέας Φιλαδελφίας θα παραμείνει φωταγωγημένος έως το ξημέρωμα της Δευτέρας. Και Νίκη Μεϊτέ θα είναι διαθέσιμη για το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν. Ο δικέφαλος του Βορρά δεν υπολογίζει στους τραυματίες Λόβρεν, Καμαρά και Ντεσπότοφ. Δημοσίευμα από το Μεξικό αναφέρει πως ο ΠΑΟΚ δεν θα προχωρήσει στην αγορά του Γιώργου Γιακουμάκη και θα επιστρέψει στην Κρούζα Ζουλ. Αυλαία σήμερα για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών Ανοιχτής Κατηγορίας και το τρίτο νέων ανδρών νέων γυναικών στο κλειστό κολυμπητήριο του ΆΚΑ. Η Air Sports 1 μεταδίδει το απογευματινό πρόγραμμα της πρεμιέρας. Για τη Handball Premier των γυναικών κοντράρονται αυτή την ώρα στον πρώτο μεταξύ τους τελικό ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα από την R2 Sport. Από την Era Sport και την Nova Sport Start μεταδίδεται τώρα ο τελικός ΠΑΟΚ Άρης στο Αγρίνιο για το κύπελλο Ελλάδος κάτω των 19 ετών. Ο Ολλανδός διαιτητής Ρόμπερτ Ντίμπερνικ, που είχε βρεθεί στην Ελλάδα για το ΑΕΚ Ολυμπιακός ως βαρίστας του Ντάνι Μακέλη, είναι ο διαιτητής που έχει κατηγορηθεί στην Αγγλία για σεξουαλική επίθεση εναντίον ανηλίκου. Στο αρχείο υπόθεση, λόγω μη επαρκών στοιχείων, κόπηκε όμως από το Μουντιάλ. Χωρίς Μαγκουάιρ στο Μουντιάλ, η Εθνική Αγγλίας, Πάνοπλη και Μελαφώνη, ακτή ελεφαντοστού, ανανέωσε με την Bayern Neuer πρόταση από την Αλ Χιλάλ στο Λεβαντόφσκι ύψους 90 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο. Απόψε στις 10 η Αστον Βίλα υποδέχεται τη Λίβερπουλ για την 37η αγωνιστική στην Premier League. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport 7. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί εκπομπή στον κόσμο μας με τον Χρήστο Σαράντο.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Στιλ.
4: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
5: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
4: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
6: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
5: Ο ίδιος πειρασμός.
6: Και η ίδια απόλαυση.
4: Η δική μας απόλαυση.
6: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
4: Σ' αγαπώ, μαμά.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
9: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
11: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
10: Πέρτο.
11: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
10: Πέρτο.
11: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
10: Πέρτο.
11: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
10: Μην το φέρεις.
11: Γιατί?
10: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
12: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Κυριακή 17 Μαΐου. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Οδείο Αθηνών. Echo Maggio. Ένα φωνητικό ανθολόγιο από την αναγέννηση έως το ρομαντισμό. Τα πολλαπλά πρόσωπα της Άνοιξης. Η αναγέννηση της φύσης. Ο έρωτας. Το παιχνίδι, η γιορτή, αλλά και η μνήμη και η συγκίνηση ξεδιπλώνονται μέσα από διάφορες μορφές φωνητικής μουσικής. Θα ακουστεί και σε πρώτη εκτέλεση το In Luce Veris του Παναγιώτη Φίνα, γραμμένο ειδικά για την περίσταση. Χοροδία της ΕΡΤ. Πιάνο Θάνος Μαργέτης. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Παπαπέτρου. Οδείο Αθηνών. Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος. Κυριακή 17 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Πληροφορίες athensconservatoire.gr.
15: Ακούτε Ερασπορ.

0: Το Ισραήλ τα έβαλε με το Λαμίν Γιαμάλ, διότι είχε Παλαιστινιακή σημαία στην πανηγυρική παρέλαση της Μπαρτσελόνα για το πρωτάθλημα, και σε αυτή την κίνηση ο Υπουργός του Εξωτερικού του Ισραήλ διέγνωσε υποκίνηση μίσους κατά της χώρας του και υποστήριξης της τρομοκρατικής Χαμάς, και ζήτησε από την Μπάρτσα να αποστασιοποιηθεί από αυτό. Η Μπάρτσα σφύριξε αδιάφορα βέβαια, ενώ ο πρόεδρος της Ισπανίας δήλωσε περήφανος για το Γιαμάλ. Φοβερά πράγματα. Φοβερό και το θέμα που διάβαζα, Χρυσούλα, για τη γλώσσα του σώματος στη συνάντηση του Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ. Τον άγγιξε, λέει, δύο φορές τον νόμο, άρα οικειότητα. Του χαμογέλασε 4-5, άρα περισσότερη οικειότητα και χαλαρότητα. Είναι πασιφανές, λέει ο ειδικός που μελετά τη γλώσσα του σώματος, ότι ο Τραμπ θέλει να γίνει φίλος με τον Τζινπίνγκ. Εδώ πάει το ρητό, αν έχεις τέτοιους φίλους, τι να τους κάνεις στους εχθρούς. Εχθρική είναι η ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί μεταξύ της Southampton και της Middlesbrough. Η δεύτερη έχει κατηγορήσει την πρώτη για κατασκοπία πριν από τον ημιτελικό που έπαιξαν για την άνοδο στην Premier League. Ένα spy gate έχει ξεσπάσει και υπάρχει ακροαματική διαδικασία σε ανεξάρτητη αρχή. Και εδώ μπορεί να πει κανείς φοβερά πράγματα. Και να μην ξεχνάμε ότι αύριο έχουμε Eurovision. Την αντιμετωπίζουν μερικοί σαν να είναι η εθνική ομάδα που πάει να πάρει το Euro. Ο Ακύλας είναι ο Ζαγοράκης με το Χαριστέα μαζί και το Δέλα. Και τους τρεις τριπλέτα, παρεπιπτόντως τον αυριανό τελικό θα εμφανιστεί έκτος στη σειρά. Και όποιος αντέξει μπορεί να δει στην 21η εμφάνιση την Αντιγόνη, έτσι λέγεται το κορίτσι από την Κύπρο. Φαβορεί, λένε οι στοιχηματζίδες, ότι είναι η Φιλανδία και μετά η Αυστραλία, η οποία σε περίπτωση που δεν το ξέρετε είναι ευρωπαϊκή χώρα. Γι' αυτό είναι στη Eurovision εδώ και κάμποσα χρόνια. Και γιατί όχι, εδώ είναι ευρωπαϊκή χώρα το Ισραήλ σχεδόν 80 χρόνια. Η Bundesliga έχει για παράδειγμα λιγότερα χρόνια ύπαρξης, όμως μας έχει χαρίσει μεγαλύτερες συγκινήσεις. Το αυτό αναμένουμε και για αύριο. Κρίνεται μια θέση στο Champions League. Έχουμε φοβερή μάχη για τη σωτηρία και άλλα ωραία. Η ωραία Ελένη στο έργο Οδύσσια του Νόλαν που θα βγει το καλοκαίρι στους σινεμάδες. Είναι μαύρη, έμαθα. Και πώς το έμαθα? Ο Elon Musk το ήξερε και δήλωσε ότι ο Νόλαν προσβάλλει την Ελλάδα με αυτόν τον τρόπο και επίσης δεν σέβεται τον τάφο του Ομήρου. Προφανώς ο Elon δεν έχει ακούσει για το ομηρικό πρόβλημα που δεν αφορά τον τάφο του Ομήρου, αλλά μιλά για την ύπαρξη ή όχι του Ομήρου, με τους επιστήμονες να συγκλίνουν στην άποψη ότι δεν υπήρξε Ομήρος ή εν πάση περιπτώσει αυτός που συνέθεσε την Ιλιάδα είναι διαφορετικός από εκείνον που συνέθεσε την Οδύσσια, και λέω συνέθεσε γιατί δεν έγραφαν τότε ακόμα. Δεν ήταν γραπτό, πέρασε από σώμα σε στόμα, αλλά δεν θα ήθελα να τον ταράξω. Προσωπικό μιλώντας, δεν προσβάλλουμε από κάτι τέτοιο. Καλλιτεχνική αδεία. Αφήστε τον καλλιτέχνη να εκφραστεί. Εκτός αυτού, μερικοί από τους πιο σπουδαίους Έλληνες που ξέρω είναι μαύροι. Για παράδειγμα, η Αντετοκούμπο. Να μιλήσουμε για ζώρικα πράγματα. 5 μάτς του Ιταλικού Πρωταθλήματος είναι προγραμματισμένα την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι τοπική ώρα. Μου θυμίζει τις δικές μας εποχές που παίζαμε τέτοιες ώρες και νωρίτερα στα τοπικά πρωταθλήματα της Αθήνας ποδόσφαιρο. Και ως ερασιτέχνες που ήμασταν, έχοντας ξενυχτήσει και πιει τις κάλτσες μας έτσι το προηγούμενο βράδυ, δεν είναι το καθόλου εύκολο όχι μόνο να παίξουμε, αλλά απλά να παρακολουθήσουμε την τροχιά της μπάλας. Και ο Βρετανός τραγουδιστής, για να σας πω και τούτο, δεν είχε δει το κινητό που εξφενδόνησε κάποιος από το πλήθος σε συναυλία και το έφαγε στο κεφάλι. Έγινε τεράστιο θέμα και η Άντζελα Δημητρίου ακόμα κρατάει την κοιλιά της από τα γέλια, όπως όταν μερικές νεότερες συνάδελφοί της παραπονούνταν για τους δίσκους με τα λουλούδια που τρώνε στο κεφάλι στις βραδιές στις μεγάλες ταμπουζούκια. Η Άντζελα έχει θυμίσει ότι στη δική της εποχή, όταν τραγούδαγε στα χιλιόμετρα. Επειδή έχουμε και νέα κορίτσια εδώ, όταν λέμε χιλιόμετρα εννοούμε τα μαγαζιά πάνω στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας που λέγαμε ότι είναι στο τάδε χιλιόμετρο, τα πόδια της μάτωναν κυριολεκτικά από τα σπασμένα πιάτα που εξφεδόνιζαν οι διάφοροι θαμώνες από παντού, τη μάτωνε δηλαδή τη φανέλα κανονικά και κυριολεκτικά. Θα ιδρώσουν τη φανέλα στα σίγουρα Celtic και Hearts στο μεγάλο μάτς που θα κρίνει το πρωτάθλημα στη Σκωτία. Μια απλή νίκη φτάνει στη Celtic να πάρει το πρωτάθλημα μετά το μαϊμού πέναλτι που πήρε στο μάτς με τη Motherwell. Χωρίς αυτό θα ήθελε μια νίκη με 3-0. Α, ξέχασα να σας πω και το άλλο. Ο Ντόναλτ είπε ότι οι Αμερικανοί και οι Κινέζοι έχουν κοινές ρίζες. Δεν ξέρω το καινούριο κόλπο είναι αυτό και πώς το δικαιολόγησε. Λέτε, ανέφερε ότι ο Βενιαμίν Φραγκλίνος, το γνωρίζουμε έτσι, ένας από τους πατέρες του έθνους των Ηνωμένων Πολιτειών, έτρεφε πολύ μεγάλο σεβασμό στον Κομφούκιο και συχνά δημοσίευε ρίσεις του. Και εγώ τρέφω μεγάλο σεβασμό στο BB King και τον έχω αναφέρει συχνά στις εκπομπές μου και έχω παίξει και τις μουσικές του και ο Κουνούπης το έχει κάνει, όμως δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι έχουμε κοινές ρίζες. Σαν σήμερα το 2004 στην Κωνσταντινούπολη, ο Σάκης Ρουβάς με το Σέκιτ κουνήθηκε έντονα στα σκηνά της Eurovision και πήρε την τρίτη θέση, ξεκινώντας τη διαδρομή των επιτυχιών με το Euro, τους Ολυμπιακούς Αγώνες και βεβαίως την κορύβωση την επόμενη χρονιά με την Παπαρίζου. Άλλες εποχές, ξεφαντώματα που αργότερα τα πληρώσαμε με μνημόνια. Σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, ιδρύθηκε το 1905 το Las Vegas, η πόλη της αμαρτίας. Θεματικά υπερπολιτική ξενοδοχεία, φανταχτερά σο και ό,τι άλλο μπορεί να βάλει ο νους σου από τη στιγμή που θα δεις την πινακίδα. Έχω να σας πω πάρα πολλά, αλλά υπάρχει και πάρα πολλή δράση, οπότε θα πάμε σιγά σιγά προς τα εκεί, αφού σας πω πρώτα ότι η Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση του ήχου, η Ευγενία Δουλγεράκη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο της Ερασπορ. Ο Βασίλης Αγριτάκης είναι στο μπάσκετ που είναι σε εξέλιξη, Παναθηναϊκός Μύκονος. Πάμε εκεί για να πάρουμε και ατμόσφαιρα, τι γίνεται μετά το μούδιασμα, την αποτυχία, την κριτική και όλα αυτά που έγιναν στο αμέσως προηγούμενο μάτσο του Παναθηναϊκού. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα σε όσες και όσους μας ακούν. Βρισκόμαστε στο 8ο λεπτό της πρώτης περίοδου στο Telecom Center Athens. Ας ξεκινήσουμε από το σκόρο. Παναθηναϊκός προηγείται με 25-7 της Μυκόνου σε ένα μονοδιάστατο έως τώρα παιχνίδι, σε έναν μονόλογο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι πρωταγωνιστές για τον Παναθηναϊκό είναι δύο. Από τους 25 πόντους, τους 23 τους έχουν συνδυαστικά το Λιόπουλος και Μήτογλου, 13 ο Έλληνας Γκάρντ, 10 ο Έλληνας Forward Center. Σε ένα Telecom Center Athens το οποίο έχει έχει πολύ λίγο, δεν έχει αρκετό κόσμο. Αν μπορώ έτσι να κάνω μία μέτρηση με το μάτι, θα έλεγα 3.000 ίσως 4.000, όχι κάτι παραπάνω, με εξαίρεση βέβαια την εξέδρα που δεν βλέπω γιατί είναι πάνω από τα δημοσιογραφικά. Δεν νομίζω ότι θα έχει εκεί πάρα πολύ κόσμο. Σε παγωμένο κλίμα γενικότερα, χωρίς ιδιαίτερη έτσι εγκάρδια υποδοχή του Έργιν Άταμαν, πιο πολύ ανάμεικτη θα τη λέγαμε την υποδοχή του Έργιν Άταμαν όταν πάτησε για πρώτη φορά στο glass floor του γηπέδου.
0: Όταν λες ανάμεικτη, δηλαδή υπήρχαν κάποιοι που τον χειροκρότησαν?
1: Ναι, υπήρχαν κάποιοι που τον χειροκρότησαν και υπήρχαν και κάποιοι που τον αποδοκίμασαν.
0: Εντάξει,
1: απλώς τώρα ο Σόρτς κάνει το 27-7 για το πρώτο συν 20 του Παναθηναϊκού. Ναι, η αλήθεια είναι πως είναι ίσως η πρώτη φορά.
0: Εγώ δεν ξέρω κανέναν ο οποίος το χειροκροτάει και τον επεφημεί. Λοιπόν, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Αλλά ναι, θα υπάρχουν.
1: Εντάξει, ίσως
0: προφανώς κάποιοι οι οποίοι αξιολογούν ότι με τον Άταμαν
1: την
0: έχει
1: προσφορά
0: πάρει
1: του. Ναι. Προφανώς και το ρόλο του. Έτσι, παραμένει ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρουμε για πόσο βέβαια. Αλλά για σήμερα είναι. Επομένως οδηγεί την ομάδα στο
0: ανεξάρτητα από αυτό.
1: Στο Game One των players της
0: 29-9 θα επιστρέψει. Α, όχι, έχουμε ένα λεπτό για να λήξει. Οπότε πάμε σε λίγο στο Μπάμπι Πλάγο σε λίγο. Σ' ακούμε.
1: Ένα σουτ μέσης απόστασης από τον Σόρτς για να φτάσει τους 31 ο Παναθηναϊκός. Συν 22 είναι πραγματικά παράσταση για έναν ρόλο το παιχνίδι έως τώρα. Η Μύκονος προσπαθεί να κάνει μια επίθεση. Ο Χέις Ντέιβις παρεμβαίνει με το deflection. Υπάρχει και μια επαφή στον Χέσον, η μπάλα καταλήγει εκτός και η κατοχή είναι για τον Παναθηναϊκό. 37 δευτερόλεπτα απομένουν για το φινάλε της πρώτης περίοδου, με τον Παναθηναϊκό να έχει θέσει από τώρα τον ρυθμό, να έχει θέσει τα δεδομένα και τους Τολιόπουλο και Μήτογλου, τους παίκτες που έχουν πάρει το λιγότερο χρόνο μέσα σε ζώνη από τον Έργιν Άταμαν, να είναι με διαφορά οι δύο κορυφαίοι. Έως τώρα ξεκίνησαν βασικοί, αμφότεροι. Σόρτς τώρα, Γκριγκόνης προσποιείται, πάλι Σόρτς στην κορυφή και αυτός προσποιείται, εκτελεί εν τέλει από τη μέση απόσταση αλλά αστοχή με airball. Τελευταία επίθεση του πρώτου μέρους θα ανήκει στη Μύκονο, αλλά το γήπεδο χειροκροτά καθολικά τον TJ Σόρτς μετά από αυτή την άστοχη προσπάθεια. Άλλη μία από τον Χέσον για την Μύκονο, επομένως η μπάλα πηγαίνει εκτός. 6,8 δευτερόλεπτα για το τέλος της πρώτης περίοδου, όλος ο χρόνος για τον Παναθηναϊκό κρατάω το χειροκρότημα στον Σόρτς. Όσοι θυμούνται τη δήλωση του Έργιν Άραμαν στο ημίχρονο του Game 5 ναι, με ναι. τη Βαλένθια, νομίζω ότι καταλαβαίνουν την απάντηση του κόσμου. Ο Σόρτς τώρα στη γωνία για τον Καλαϊτζάκη που εκτελεί για 3, αλλά αστοχή. Κάπως έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο δεκάλεπτο. Παναθηναϊκός Άκτορ 31, Μύκονος Μπέτσον 9 και οι κυπελούχοι Ελλάδας έχουν θέσει από πολύ νωρίς τις βάσεις για να κάνουν το 1-0.
0: Ωραία Βασίλη, σε λίγο θα έρθουμε και πάλι σε σένα. Πάμε στον Μπάμπη Πλάγο, ο οποίος είναι στο Αγρίνιο και θα μας περιγράψει ντέρμπι. Σε ακούμε Μπάμπη.
2: 64 λεπτό εδώ στο γήπεδο του Πανετολικού, στο Αγρίνιο, στον τελικό του κυπέλου των κάτω 19 ετών, ΠΑΟΚ Άρης 0-0. Χωρίς κάτι το αξιόλογο στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο είπαμε δύο καλές στιγμές για κάθε ομάδα. Στο δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε καλύτερα όπως και στο πρώτο. Άλλωστε ο ΠΑΟΚ με πίεση, με κατοχή μπάλας, χωρίς όμως ευκαιρίες. Τώρα στα τελευταία 10 λεπτάκια έχει ανέβει και πάλι σιγά σιγά ο Άρης. Στο μία αλλαγή έχουμε για τον ΠΑΟΚ στη θέση του Ρουσουνίδη. Πέρασε πριν από λίγο ο Στήλος και ένα φάουλ που κερδίζει τώρα ο ΠΑΟΚ. Στο ύψος της μεγάλης περιοχής και από αριστερά μια μικρή αψημαχία. Τώρα ένα φάουλ το οποίο το κέρδισε ο Ντούγκα και υπάρχουν κάποιες αψημαχίες. Ο διαιτητής αναμέτρης ο κύριος Μόσχου σφυρίζει συνεχώς για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Δεν ξέρω αν θα βγάλει και κάρτες. Ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να σου πω, Χρήστο, φίλες και φίλοι της Ερασπόρου, ότι διεξάγεται μπροστά σε 200 περίπου θεατές. Είναι 160 οι προσκλήσεις και είναι και κάποιοι συγγενείς ποδοσφαιριστών. Δυστυχώς ένας τελικός θα έπρεπε να είναι και με κόσμο, νομίζω ότι, αλλά θα μου πεις, εδώ έχουμε και τελικούς τα προηγούμενα χρόνια κυπέλου και των ανδρών που δεν ήταν με παρουσία φιλάθλων. Κίτρινη κάρτα λοιπόν τώρα, ο κύριος Μόσχου βγάζει στον Ντούγκα του ΠΑΟΚ και στον Νίνκ, το Σενεγαλέζο παίκτη του Άρη. Είναι και οι πρώτες κίτρινες κάρτες στην αναμέτρηση. Επίσης να πω ότι αν υπάρξει ισόπαλο αποτέλεσμα έχουμε παράταση και πέναλτι και το λέω αυτό γιατί μέχρι τώρα στη φάση του κυπέλου στην διοργάνωση μετά το ισόπαλο αποτέλεσμα πήγαιναν οι ομάδες κατευθείαν στη διαδικασία των πέναλτι. Δύο παίκτες πάνω στο φάουλ, είπαμε, στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Είναι ο Ελευθεριάδης έτοιμος να το εκτελέσει μαζί με τον παίκτη που το κέρδισε, τον Ντούγκα. Θα δούμε ποιος από τους δύο θα το εκτελέσει. Όλος ο κόσμος σχεδόν στην εστία του Ρέγες, του τερματοφύλακα του Άρη. Δίνει το σήμα ο διαιτητής για να εκτελεστεί αυτό το φάουλ. Ντούγκα πηδάει πάνω από την μπάλα, Ελευθεριάδης καλοκτυπημένο, η κεφαλιά η οποία είναι out. Στη συνέχεια έχουμε τον Ρέγες να πέφτει πάνω στον παίκτη του ΠΑΟΚ που έκανε την κεφαλιά. Ζητάνε γρήγορα να πάει μέσα και το ιατρικό επιτελείο και έχουμε πέναλτι και στο 67 και κίτρινη κάρτα στο Ρέγες. Ο Ρέγες ο οποίος βγήκε με τις γροθιές για να διώξει την μπάλα, αν δεν κάνω λάθος, γιατί ήταν πολλοί παίκτες μέσα στην περιοχή. Πρέπει να ήταν ο Τσίτσικας ο αρχηγός του ΠΑΟΚ που έπιασε την κεφαλιά και στην συνέχεια όπως έβγαινε για να αποκρούσει με τις γροθιές ο Ρέγες χτύπησε τον παίκτη του ΠΑΟΚ. Δεν δίστασε ο Δημήτρης Μόσχου, ο διαιτητής αναμέτρησης, να δείξει το σημείο του πέναλτι. Στο 67 μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να ανοίξει λοιπόν το σκορ. Σινιάλω ότι όλα είναι ok από το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ για τον παίκτη που βρίσκεται ακόμη πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Ο Λανουά βρίσκεται, Χρήστο, στο γήπεδο για να παρακολουθήσει αυτό το τελικό, να παρακολουθήσει και τους διαιτητές που θεωρώ ότι έχουν ξεκινήσει με ένα μικρό φάουλ το σημερινό παιχνίδι, γιατί οι τερματοφύλακες και των δύο ομάδων φορούν το ίδιο χρώμα φανέλας. Πόσες φορές έχουμε δει στα τελευταία λεπτά να έρχεται ο ένας τερματοφύλακας στην περιοχή του άλλου. Πραγματικά είναι ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, ο Παναγιώτης Τσίτσικας που κέρδισε το πέναλτι, σηκώθηκε και να δούμε ποιος θα το εκτελέσει το πέναλτι. Ένα πέναλτι που επαναλαμβάνω έκανε ο τερματοφύλακας του Άρη, ο Ρέγες, πάνω στον αρχηγό του ΠΑΟΚ, τον Τσίτσκα.
0: Τι έγινε, συνέβη κάτι, Μπάμπη, είσαι καλά?
2: Μια χαρά, μια κόκκινη κάρτα προσπαθώ να δω. Σε ποιον θα την βγάλει την κόκκινη κάρτα.
0: Ακούω φωνές και νόμιζα ότι σε προφυλακίσανε.
2: Όχι, όχι, όχι, απλά εντάξει, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο διαμαρτύρονται οι φίλοι του Άρη. Και υπάρχει μια κόκκινη κάρτα στον πάγκο του Άρη. Πάμε σε ΒΑΡ, λέει ότι δείχνει ο κύριος Μόσχου. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο έχει γίνει αυτό το, γίνεται το ΒΑΡ, αν υπάρχει πέναλτι ή όχι. Ο κύριος Μόσχου έχει πάει στο μόνιτορ για να ελέγξει τη φάση.
0: Εντάξει. Γυρίζουμε αμέσως, πάμε να δούμε πώς ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο σύντομα από το Βασίλη Αγριτάκη. Τι έχουμε χάσει, Βασίλη, και επιστρέφουμε για το πέναλτι.
1: Δεν έχουμε χάσει πολλά. Στο 34-13 είναι το σκορ υπέρ του Παναθηναϊκού μετά από 2,5 λεπτά στο δεύτερο δεκάλεπτο. Έχουν οι πράσινοι ένα καλάθι ως τώρα, 4 πόντοι η Μύκονος. Βλέπουμε από τον Έργιν Άταμαν ευρύ rotation. Ήδη έχουν αγωνιστεί 10 από τους 12 στα πρώτα 13 λεπτά και αυτοί που έχουν τον περισσότερο χρόνο είναι παίκτες όπως ο Τολιόπουλος, ο Μήτογλου, ο Καλαϊτζάκης, ο Γκριγόνης, δηλαδή παίκτες που δεν έπαιρναν αγωνιστικό
0: χρόνο στην Ευρωλίγκα. Και μάλλον θα έπρεπε να είχαν πάρει προφανώς. Λοιπόν, πάμε να, πάλι στον Μπάμπη να δούμε αν θα εκτελεστεί αυτό το πέναλτι. Τι κοιτάζουν οι διαιτητές?
2: Λοιπόν, ο διαιτητής λέει ελεύθερο.
0: Άρα δεν υπάρχει πέναλτι.
2: Δεν υπάρχει πέναλτι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εγώ εδώ δεν έχω monitor. Δεν ξέρω τι έχει δει ο διαιτητής. Δείχνει ελεύθερο, αλλά...
0: Υπάρχει αυτή η τηλεοπτική μετάδοση από ποιον γίνεται, Μπάμπη?
2: Νομίζω από το Κοσμοτέ. Από το συνδρομητικό.
0: Μάλιστα. Okay.
2: Λοιπόν, εξηγεί ο κύριος Μόσχου στον αρχηγό του ΠΑΟΚ, τον Τσίσκα. Το μόνο που μπορώ να πω είναι παίρνει πίσω και την κίτρινη κάρτα στον τερματοφύλακα, άρα δεν υπάρχει επαφή, δεν υπάρχει υγροθιά, δεν βρήκε ο τερματοφύλακας ο Ρέγες τον αρχηγό του ΠΑΟΚ, τον Τσίτσκα. Πάντως το πέναλτι μέσω ΒΑΡ παίρνεται πίσω από τον διαιτή, τον κύριο Μόσχου. Είμαστε στο 71ο λεπτό, παραμένει έτσι λοιπόν το 0-0 ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη εδώ στο γήπεδο του Πανετολικού, για να δούμε την προσπάθεια του Μαλτέ. Κόβεται τελικά ο παίκτης του ΠΑΟΚ και απομακρύνουν με τον Κάμψη η κυτρινόμαυρη. Πάμε να δούμε τώρα την προσπάθεια που γίνεται από τους παίκτες του Άρη με τον Πάπα Σαραφιανό και τον Χαρούπαο, τον πιο δραστήριο παίκτη του ΠΑΟΚ. Δίνει στον Χοχλάκη. Κυρίζουν την μπάλα τώρα οι παίκτες του ΠΑΟΚ για να πάει μπάλα στα δεξιά στον Σιταρά. Σιταράς αποφεύγει δύο παίκτες του ΠΑΟΚ. Θα βγει μπάλα στα δεξιά στον Πεΐτσι. Πεΐτσις πιο μπροστά την μπάλα για τον Ιντρίζη. Ο Ιντρίζη δεν μπορεί να βρει έναν συμπαίκτη του και συγκεκριμένα τον Καραμαλή, τον οποίο σημάδεσε. Κόβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ και πάνε...
0: 72ο λεπτό, 0-0 ΠΑΟΚ Άρης, στον τελικό του κυπέλου κάτω των 18. Κάτω των 18 δεν είναι, Μπάμπη, πάμε...
2: Κάτω
0: των 19, ωραία, το διορθώνω, πάμε σε διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά!
6: Coupons! Coupons!
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο. Το Master Μπάνιο. Και το Master Καθιστικό.
9: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
10: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
11: Χρωματοπολιό. Στείλε χρώματα Master τώρα.
12: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
13: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
14: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
15: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
16: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
17: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
16: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
17: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
18: Ακούτε Era Sport.
0: Εδώ είμαστε, Era Sport λοιπόν, υπάρχει δράση αγωνιστική, οπότε όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα όσον αφορά το διεθνές ποδόσφαιρο και να κάνουμε την εκπομπή με τον τρόπο τον οποίο έχουμε συνηθίσει, οπότε τα κουτσουρέψαμε τα πράγματα. Να σας πω εγώ απλώς, επειδή άκουγα και τον Εμμανουήλ Καραλή νωρίτερα στη διαφήμιση που είχαμε, ότι από αύριο ξεκινάει η θερινή σεζόν του Στίβου στο πολύ υψηλό επίπεδο στο Diamond League, γιατί βεβαίως έχουν ξεκινήσει, είχε ξεκινήσει η σεζόν με τους διασυλλογικούς αγώνες και όλα αυτά που έχουν συμβεί μέχρι τώρα, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκυλεταλοδρομιών. Από την ΕΡΤ 2 Sport θα έχετε τη δυνατότητα στις 2 να παρακολουθήσει το πρώτο Diamond League στον Στίβο από τη Σαγκάη. Είναι στην περιοχή του Κετσάο, γίνεται στην Κίνα, και το άλλο Σαββατοκύριακο πάλι στη Κίνα στην Σιαμέν. Συμμετοχή Καραλή με ντουμπλάντη στο επικοντό. Πολύ σπουδαίοι αθλητές εκεί πιέγον σε όλα τα αθλήματα. Η Αφρόκρεμα είναι εκεί ζωντανά από την ΕΡΤ 2 Sport. Θα είμαστε, θα περιγράφουμε την αυτά τα οποία θα συμβαίνουν. Στο μεταξύ, εγώ απλώς να πω επιγραμματικά πριν πάμε ξανά στη δράση, ότι απόψε έχουμε Αστον Βίλα Λίβερπουλ στις 10 για την 37η αγωνιστική στην Αγγλία, πρώτη τελευταία αγωνιστική που σπάει μέχρι την Τρίτη, γιατί το Σάββατο αύριο έχουμε και τον τελικό του κυπέλου Αγγλίας μεταξύ της Manchester City και της Chelsea. Η Βίλα έχει νικήσει μόλις ένα από τα τελευταία 16 παιχνίδια πρωταθλήματος που είχε αντιμετωπίσει τη Λίβερπουλ. Το εντυπωσιακό, δεν ξέρω αν το θυμόσατε, 7-2 που έκανε τον Οκτώβριο του 2020. Δύο ομάδες οι οποίες είναι στους 59 βαθμούς αμφότερες. Η Μπόρνμουθ είναι στους 54. Υπάρχει μια διαφορά δηλαδή που μπορεί να καλυφθεί. Η Μπόρνμουθ παίζει με τη Manchester City βέβαια την Τρίτη εντός έδρας. Η πέμπτη θέση, μέχρι την πέμπτη θέση έχουμε έξοδο στο Champions League. Για τους Άγγλους λέω επιγραμματικά την αγωνιστική, δεν μπορούμε να πούμε παραπάνω στοιχεία αυτή την ώρα. Έχουμε Aston Villa Liverpool λοιπόν απόψε στις 10. Την Κυριακή, Σάββατο, δεν έχουμε παιχνίδια γιατί είναι ο τελικός του κυπέλλου Αγγλίας. Στις 2.30 Manchester United, Nottingham Forest. Στις 5 Wolves Fulham, Everton Sunderland, Leeds Brighton, Bradford Crystal Palace. 7.30 Newcastle West Ham. Τη Δευτέρα παίζει η επίδοξη πρωταθλήτρια Arsenal. Στις 10 υποδέχεται την Burnley. Και την Τρίτη, δύο ομάδες που παίζουν αύριο στον τελικό του κυπέλλου. Στις 9.30 Bournemouth Manchester City. 10 και 4 Chelsea Tottenham. Ένα μάτς για το οποίο και εγόμαστε κι εμείς. Ή της Τότενα 0-0 το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άρη στον τελικό του κυπέλου κάτω των 19 στο ποδόσφαιρο στο 78 λεπτό. Πάμε στο Βασίλη Αγριτάκη να δούμε πώς πάει το μπάσκετ. Παναθηναϊκός Μαρούσι, σε ακούμε Βασίλη.
1: Μένουν 3 λεπτά για την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους. Στο Telecom Center Athens ο Παναθηναϊκός προηγείται με 52-24 στις παρυφές των 30 πόντων δηλαδή της Μικόνου. Σε ένα μάτς το οποίο από πολύ νωρίς έχει φανεί το πώς θα εξελιχθεί. Ο Παναθηναϊκός κυριαρχεί επιθετικά και δεν έχει αφήσει, δεν έχει επιτρέψει πολλά πράγματα στην Μύκονο με την άμυνά του. Όση ώρα είχαμε και τις διαφημίσεις νωρίτερα, αντικαταστάθηκε από τον Έργιν Άνταμαν ο TJ Shorts και αποθεώθηκε καθολικά. Δεν ξέρω, όσοι ακούσατε και νωρίτερα το χειροκρότημα κατά την είσοδό του, ήταν πολύ μεγαλύτερο, πολύ δυνατότερο κατά την αποχώρησή του από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, που εκτιμά την παρουσία του προφανώς και όλη τη σεζόν που έχει βιώσει ο Αμερικανός Γκάρντ στην Αθήνα μετά από μια περσινή MVP σεζόν του στη EuroLeague με τη φανέλα της Παρή. Έχουμε επιπλέον στα τελευταία 2,5 λεπτά ο Τολιόπουλος με τον Γκριγκόνη στο Ρογκαβόπουλο, τον Σαμοντούροβ στην επιστροφή του και τον Ματίας Λεσόρ στο παρκέ για τον Παναθηναϊκό, που επιτίθεται αυτή τη στιγμή με τον Γάλλο, ο οποίος κάνει μια reverse κίνηση, φτάνει μέχρι μέσα αλλά δεν σκοράρει. Θα λάβει και αυτός βέβαια το χειροκρότημα από τον κόσμο. Η Μύκονος θέλει να μειώσει αλλά δεν τα καταφέρνει. Ο Λεσόρ παίρνει το rebound και χειροκροτείται. Είναι και ο μόνος ο οποίος δέχτηκε να κάνει δηλώσεις πολύ σύντομα μετά το match στην Βαλένθια πριν από δύο μέρες, ενώ ο Σαμοντούροβ φτιάχνει το συν 30 του Παναθηναϊκού με το 54-24.
0: Μάλιστα, θα επιστρέψουμε σε λίγο για το τελευταίο λεπτό. Στο μεταξύ να πω ότι υπάρχει και ο πρώτος τελικός στο handball των γυναικών, όπου η ΑΕΚ υποδέχεται με πλεονέκτημα έδρα στο Καματερό τον ΠΑΟΚ και μάλιστα παίζεται η παράταση. 33-33 είναι αυτός ο τελικός στις τρεις νίκες. Ο πρωταθλητής 80 λεπτό στο ΠΑΟ Κάρης. Πάμε να ακούσουμε τον Μπάμπη Πλάγο. Μπάμπη.
19: 81 λεπτό στην αναμέτρηση. Το 0-0 οι δύο ομάδες. Κυριαζίδης και Παπαδημητρίου πέρασαν στην ενδεκάδα για τον ΠΑΟΚ. Σουγιολτσής και Μαυρόπουλος πέρασαν στην ενδεκάδα και για τον Άρη στη θέση του Παπασαραφιανού και του Χοκλάκη. Είχαμε στο 74 το shootout από το Χοκλάκη μέσα από την περιοχή από αριστερά. Η μπάλα όμως δεν ήταν καλή εκτέλεση, έφυγε πάνω από την εστία του Τσιντσόλη χωρίς να ανησυχήσει. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί τώρα να βγει στην επίθεση από δεξιά, κερδίζει ένα πλάγιο out στο ύψος της περιοχής του Ρέγες. Ο νεοεισελθόντας ο Κυριατζίδης θα πάει να το εκτελέσει αυτό το πλάγιο out. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν έχουμε καταγράψει αξιόλογες προσπάθειες, αν εξαιρέσουμε το πέναλτι το οποίο μέσω VAR το πήρε πίσω ο διαιτητής, το οποίο εδώ είχε καταλογίσει ο Δημήτρης Μόσχου. Μέσω VAR λοιπόν το πήρε πίσω αυτό το πέναλτι στο 67-68 λεπτό της αναμέτρησης και το σουτ του Χοκλάκη στο 74 λεπτό που έφυγε out. Στο πρώτο ημίχρονο δύο καλές στιγμές μέχρι το 30 για τον ΠΑΟΚ με τον Αρετή. Στην πρώτη φάση στο 17 μέσα από την περιοχή σε θέση μέσα αριστερά έκανε το διαγώνιο σούτ με τα πόδια, δύσκολη απόκρουση από τον Ρέγες και ο Αρετής πάλι στο 30 λεπτό έκανε το σούτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Ήταν όμως αδύναμο, απόκρουσε μπλοκάρισε για την ακρίβεια ο τερματοφύλακας Ρέγες. Και από εκεί και πέρα στο 31 ο Χαρούπας με σούτ, εξαιρετική προσπάθεια από τον παίκτη του Άρη αλλά εξαιρετική και η απόκρουση από τον Τσιτσόλη. Και στο 45 είχαμε τη σέντρα του Χαρούπα από τα δεξιά με κεφαλιά ο Καραμανλής έστειλε την μπάλα out. Πολύ καλή οργανωμένη επίθεση από τα δεξιά για τον Άρη. Είμαστε στο 83ο λεπτό της αναμέτρησης. 0-0,
0: πάμε στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ολοκληρώνεται το ημίχρονο. Ακούμε τον Βασίλη Αγριτάκη. Βασίλης, ακούμε.
1: Τελευταία επίθεση, 15 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Το Λιόπουλος έχει τον έλεγχο. Θα πάρει την απόφαση. Πάει στο ένας με έναν με τον Σκουλίδα. Προσπαθεί να πει στην baseline. Βρίσκει το κόψιμο του Ρογαβόπουλου. Δέχεται block ο Έλληνας forward. Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο. Παναθηναϊκός Άκτορ 56, Μύκονος Μπέτσον 31. Οι Αθηναίοι έχουν πάρει ένα πολύ καλό προβάδισμα εν ώψη του δεύτερου μέρους, ικανό νομίζω να τους δώσει με ευκολία το 1-0 σε αυτήν την προημιτελική σειρά της GBL, η οποία κρίνεται στις δύο νίκες. Να υπενθυμίσουμε, με το επόμενο παιχνίδι να είναι προγραμματισμένο για δύο μέρες από σήμερα στη Μύκονο. Ο Βασίλης Τολιόπουλος είναι ο κορυφαίος του πρώτου μέρους μαζί με τον Τίνο Μήτογλου. 13 ο Τολιόπουλος, 12 ο Μήτογλου. Έχει 3 ασίστ ο Έλληνας γκάρτ, 3 rebound ο Έλληνας forward center. Ο Γκριγόνης ακολουθεί με 10 γύρω Παναθηναϊκό. 6 έχει ο Καλαϊτζάκης. Ο TJ Shorts μετρά 4 πόντους και 5 ασίστ, αλλά και 2 πολύ ζεστά χειροκροτήματα από τους φίλους του Παναθηναϊκού. Απ' την άλλη πλευρά, για τη Μύκονο, ο μόνος που μπορούμε να πούμε ότι ξεχωρίζει είναι ο Tyree Appleby με 12 πόντους. Έχει και 2 rebound και ένα κλέψιμο. Αλλά από εκεί και πέρα ο Briggs με 6 ακολουθεί για την ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου, που επιθετικά με το νούμερο 31 σίγουρα δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένος. Αυτά από το Telecom Center Athens στο πρώτο ημίχρονο. Είπαμε και νωρίτερα, δεν υπάρχει πάρα πολύ κόσμο. Είναι λίγο παγωμένο το κλίμα, αλλά ο Παναθηναϊκός καλείται από σήμερα να ξεχάσει το χθες και να κοιτάξει το αύριο, διότι τα playoffs της GBL έχουν αρχίσει και ο στόχος για το τριφύλι είναι φυσικά η κατάκτηση του double.
0: Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε τον Βασίλη Αγριτάκη. Θα τον ακούσουμε και στο δεύτερο ημίχρονο. Στο μεταξύ, στο hardball είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης. 5 λεπτά ημίχρονα παράτασης. ΑΕΚ Αποστολόπουλε, έχει εντυπωσιαστεί από τις γνώσεις μου στο hardball, έτσι. ΑΕΚ ΠΑΟΚ 34-33, 33-33 ο κανονικός αγώνας. Έβαλε ένα γκόλ η ΑΕΚ με πέναλτι στο τέλος, στην εκπνοή της πρώτης παράτασης, του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης, και συνέχεια.

0: τον άξονα από τον Μπαλντέ, μετά από κεφαλιά απομάκρυση από τον Κάμτσι, έπιασε το σούτ, η μπάλα έφυγε δίπλα από το δεξί δοκάρι του τερματοφύλακα του Άρη, του Ρέγες. Αλλαγές 2 επίσης τώρα για τον Άρη. Με το νούμερο 12 θα περάσει ο Δουπάτσης και με το νούμερο 17 ο Κοντονικολάου. Ο Χαρούπας είναι ο ένας ο οποίος βγαίνει από τον Άρη και με το νούμερο 2 ο Πεΐτσης είναι ο δεύτερος. Αυτό που πρέπει να σου πω είναι ότι οι παίκτες του Άρη, συγγνώμη, δείχνουν αρκετά κουρασμένοι. Έχουν γίνει 2-3 διακοπές γιατί παθαίνουν κράμπες συνεχώς. Τα έχουν δώσει όλα. Είναι στο 26ο λεπτό το παιχνίδι. Έλεγα και νωρίτερα, τελικά βγαίνει ο Ιντρίζη. Βγαίνει και ο Ιντρίζη και ο Πεΐτσης. Ο Χαρούπας συνεχίζει να είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο για τον Άρη. Έλεγα και νωρίτερα ότι έχει κάνει 2 αποκλεισμούς ο Άρης στη διαδικασία των πέναλτι. Κόντρα στον Πανετολικό και κόντρα στον Πανσεραϊκό. Δεν ξέρω αν θέλει να οδηγήσει, αν ελπίζει ότι θα οδηγήσει και το παιχνίδι σε αυτή τη διαδικασία και τον τελικό. Ο ΠΑΟΚ είναι στο προσκήνιο τώρα, από τα δεξιά γίνεται το πάτημα της μπάλας. Η σέντρα από τα δεξιά. Ο Μπαλντέ πιάνει το μονοκόμματο σου, την μπάλα είναι κόρνερ. Καλή φάση για τον ΠΑΟΚ στο 87, έγινε η σέντρα από τα δεξιά. Έπιασε το απευθεία σούτα από το ύψος του πέναλτι ο Μαχαμαντού Μπαλντέ. Η μπάλα χτύπησε σε ένα σώμα και έφυγε κόρνερ. Κόρνερ από τα δεξιά για τον ΠΑΟΚ. Έχουμε μπει στο τελευταίο πεντάλεπτο της κανονικής περίοδου. ΠΑΟΚ Άρης 0-0 στο τελικό του κυπέλου κάτω των 19. Εκτελείται το κόρνερ. Καλοκτυπημένο με πολλά φάλτσα διώχνει ο νεοεισελθόντας ο Κοντονικολάου και πάει να βγει γρήγορα στην αντεπίθεση με τον Καραμαλή. Καραμαλή στη βαθιά παλιά για τον νεοεισελθόντα επίσης τον Σουγιολτζή, ο οποίος τελικά δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ. Αφήνει την μπάλα να αναπηδήσει στο έδαφος με αποτέλεσμα να κάνει στη συνέχεια φάουλ και να τελειώσει εδώ η προσπάθεια των παικτών του Άρη να βγουν στην κόντρα επίθεση πάρα πολύ γρήγορα. Πέμπτη και τελευταία αλλαγή για τον ΠΑΟΚ στην θέση του Γκιόκα. Θα περάσει ο Κάνιος, Δημήτρης Κάνιος. Δημήτρης Κάνιος στο 81ο λεπτό της αναμέτρησης. Αν δεν κάνω λάθος, 2-4 πρέπει να έχουν κλείσει οι αλλαγές των δύο ομάδων. Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ τώρα, ο Τσίτσκας, θα κάνει τη βαθιά παλιά εκεί όπου παλεύει ο Αντωνιάδης και τελικά κερδίζει το πλάγιο out ο παίκτης του Άρη. Ένα πλάγιο out στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Άρη, στο χώρο άμυνας των Πιτρινόμαυρων. Εκτελείται από τον ίδιο παίκτη, τον Αντωνιάδη, με μακρινό πλάγιο out. Κόβουν οι παίκτες του Άρη. Η κεφαλιά πάει να γίνει από τον Κάμτσι. Ο Κάμτσις δίνει μάχες. Τελικά ο Μπαλντέ κερδίζει την μπάλα, αλλά δεν μπορεί να την κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Το πλάγιο out. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό της κανονικής περίοδου και περιμένουμε σιγά σιγά να δούμε και τον τέταρτο διαιτή, τον κύριο Κόκκινο από τη Χαλκιδική, που θα μας δείξει πόσα λεπτά είναι των καθυστερήσεων και πρέπει να είναι αρκετά, γιατί είχαμε την φάση του πέναλτι.
1: Οπότε, εφόσον θα είναι και αρχικά αρκετά, θα επιστρέψουμε σε 1-2 λεπτά σε σένα, Μπάμπη, εκτός και αν μας υποχρεώσει το παιχνίδι να γυρίσουμε, για να προλάβω τουλάχιστον να πω το αγωνιστικό πρόγραμμα που έχουμε το Σαββατοκύριακο, γιατί δεν προλαβαίνω κάτι άλλο. Γερμανία, 34η αγωνιστική και τελευταία αύριο, που διακυβεύονται αρκετά, όχι όλα. Στις 4:30 όλα τα παιχνίδια, Eintracht Frankfurt, Stuttgart, Werder Bremen, Dortmund, Gladbach, Hoffenheim, Bayer Leverkusen, Hamburgo, Bayern Μονάχου, Κολονία, Union Βερολίνου, Augsburg, St. Pauli, Wolfsburg, μέγα μάτς για τη σωτηρία. Όχι τη σωτηρία ακριβώς, μάλλον ποιος θα πάρει θέση play out, η άλλη ομάδα θα πέσει. Στο παιχνιδάκι αυτό και η Heidenheim, η οποία υποδέχεται τη Mainz. Και επίσης έχουμε Freiburg.

0: ουσία τα παιχνίδια για το Champions League είναι η Stuttgart που παίζει εκτός έδρας με την Eintracht Frankfurt και η Hoffenheim που παίζει εκτός με την Gladbach και η Leverkusen που παίζει εντός με το Hamburg. Απλώς πρέπει να χάσουν οι άλλοι δύο και αν κερδίσει εκείνη για να μπορέσει να αρπάξει την τέταρτη θέση που οδηγεί στο Champions League, οπότε υπάρχουν πολλά που ενδιαφέρουν. Στην Ιταλία έχουμε την 37η αγωνιστική, προτελευταία, με το χαμό που είπα και στην εισαγωγή. Στη 1 η ώρα Juventus Fiorentina, Como Parma, 1 ώρα Ελλάδας, 12 τοπική Πίζα, Νάπολη, Ρώμα, Λάτσιο, το Derby della Capitale, Genoa, Μίλαν, στις 4 στο Inter Verona, γιατί είναι αδιάφορες και οι δύο ομάδες, η μία πρωταθλήτρια, η άλλη έχει πέσει. Στις 7 Αταλάντα Μπολόνια, και αυτό μόνο του γιατί μεταξύ τους παίζουν τη θέση του Conference League. Η Αταλάντα με ένα χ είναι αρκετό για να την πάρει. Ακόμη και με ήττα μικρή, δηλαδή με ένα γκολ διαφορά, παίρνει αυτή την θέση. Και για τη σωτηρία είναι 3 μάτς την Κυριακή το βράδυ, 10 παρατέταρτο, Κάλιαρι Τωρίνο, Ουντινέζε Κρεμονέζε και Σασουόλο Λέτσε. Στην Ισπανία χθες είχαμε πολλά και ενδιαφέροντα, αλλά σε μια άλλη έκδοση εκπομπής. Με τον Εμπαπέ έγιναν πολλά, υπήρχε αποδοκιμασίες, υπήρχε πολύ ρεπορτάζ στο παιχνίδι της Ρεάλ με την Οβιέδο 2-0. Είναι τα μάτς, 37η αγωνιστική διεξάγεται την Κυριακή με τα παιχνίδια που ενδιαφέρουν, που έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον όλα στις 8. Athletic Bilbao, Celta, Atletico Madrid, Girona, Elche, Getafe, Λεβάντε Μαγιόρκα και οι δύο κάτω από τη ζώνη, χαμός. Οβιέδο Αλαβές, Οσασούνα Εσπανιόλ, Ράγιο Βαγεκάνο Βιγιαρεάλ, Ρεάλ Σοσιεδάδ Βαλένθια και Σεβίλη Ρεάλ Μαδρίτη. Στις 10 και 4 ένα παιχνίδι που παίζουν δύο ομάδες που δεν έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον, Μπαρτσελώνα Ρεάλ Μπέτις. Έχουμε και στη Γαλλία πρωτάθλημα, όμως πάμε, είμαστε τρίτο λεπτό καθυστερήσεων από τα 8 που δόθηκαν εν τέλει στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άρη. Κύπελο, τελικός κάτω των 19. Μπάμπης Πλάγος από το Αγρίνιο.
1: Λοιπόν, τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, ένα κόρνερ από τα αριστερά με τον Ελευθεριάδη για τον ΠΑΟΚ. Εκτελείται στο σημείο του πέναλτι, κεφαλιά, γκολ. Είναι το γκολ στο 93ο λεπτό της αναμέτρησης από τον Κυριαζίδη, αν δεν κάνω λάθος. Θα περιμένω να δω, γιατί έχουν γίνει ένα κουβάρι οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Έγινε το κόρνερ στο σημείο του πέναλτι, κεφαλιά, πήγε στο αριστερό γάμα. Το γκολ από τον Κυριαζίδη.
0: Για center back τον κόβω το σκόρερ.
1: Δημήτρης Κυριαζίδης. Η χρυσή αλλαγή για τον προπονητή του ΠΑΟΚ, τον Πέτρο Τσιακρακίδη. Με το νούμερο 12. Λοιπόν, Δημήτρης Κυριαζίδης στο 93ο λεπτό. Μια καρφωτή κεφαλιά μετά από το κόρνερ του Ελευθεριάδη από τα αριστερά, ακριβώς στη βούλα του πέναλτι πάτησε ο Κυριαζίδης, με καρφωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στο δεξί γάμα του Ρέγες. Υπήρχε και ένας αμυντικός ακριβώς σε εκείνο το δοκάρι, απήρησε για να αποτρέψει τον γκολ, δεν τα κατάφερε. Ήταν πολύ δυνατή και ακριβώς στο γάμα η κεφαλιά του παίκτη του ΠΑΟΚ. Ακριβώς κάτω από το δοκάρι ήταν ο Μαυρόπουλος, ο νεοεισελθόντας για τον Άρη, δεν μπόρεσε να πηδήσει τόσο ψηλά, γιατί η μπάλα πήγε ακριβώς στο γάμα. Να λοιπόν που ο πρωταθλητής ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει το double μετά το 1-0. Είμαστε στο 95. Μπαίνουν ακόμα 3 λεπτά καθυστερήσεων. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει κατακτήσει και το φετινό πρωτάθλημα.
0: Απλώς να πω, η ΑΕΚ πήρε τον πρώτο τελικό στο χάντμπελ των γυναικών, 37-36 την παράταση των ΠΑΟΚ, οπότε έκανε 1-0 στη σειρά του πρωταθλήματος των γυναικών. Στις 3 νίκες η πρωταθλήτρια ομάδα. Επιστρέφουμε σε σένα.
1: Λοιπόν, είμαστε στο 95 εδώ στο γήπεδο του Πανετολικού, στο Αγρίνιο, ΠΑΟΚ 1, Άρης 0. Με τον γκολ από τον Δημήτρη Κυριαζίδη, που πέρασε πριν από λίγο ως αλλαγή. Ο Κυριαζίδης με κεφαλιά μετά από κόρνερ του Ελευθεριάδη έκανε το 1-0 για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει πάρει και το πρώτο κύπελο πέρυσι, είναι ο κάτοχος του τροπέου δηλαδή, και βρίσκεται μία ανάσα από την δεύτερη κατάκτηση του κυπέλου και το φετινό double. Ένα πλάγιο για τον ΠΑΟΚ τώρα, στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Άρη. Ένα πλάγιο το οποίο θα το εκτελέσει ο Ντούγκα. Ντούγκα, το πλάγιο out είναι τώρα για τον Άρη. Το κέρδισε ο Μαυρόπουλος. Δεν μπορούν όμως οι παίκτες του Άρη. Για να δω ο Χαρούπας. Το διώξιμο μακριά από τον Μαυρόπουλο. Τελικά ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, ο Τσίμκας, διώχνει. Μπάλα και πάλι στους παίκτες του ΠΑΟΚ από τα αριστερά. Η προσπάθεια που γίνεται από τον και πάλι από τον Ντούγκα. Ντούγκα μπαίνει μέσα στην περιοχή, θα κάνει τη σέντρα και πάλι στο σημείο του πέναλτι, εκεί όπου τελικά απομακρύνουν οι παίκτες του Άρη και συγκεκριμένα ο Σιγιολτζής. Προσπάθεια από τον Άρη και πάλι τώρα με τον Κάμψη. Αλλάζει πλευρά από τα δεξιά στα αριστερά. Είναι ανοργάνωτη η άμυνα του ΠΑΟΚ. Θα προσπαθήσει ο Σιγιολτζής να μπει μέσα, μέσα στην περιοχή, θα κάνει τη σέντρα. Η μπάλα είναι κόρνερ από την προσπάθεια του Σιγιολτζή. Ένα κόρνερ από τα αριστερά για τον Άρη στο 97ο λεπτό του αγώνα, 7ο των καθυστερήσεων αν προτιμάτε, με τον Κώστα Χαρούπα να πηγαίνει να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. 8 είναι τα λεφτά των καθυστερήσεων τα οποία έχει δείξει ο διαιτητής αναμέτρησης, ο κύριος Μόσχου από το Λαρσίτη. Χαρούπας στο κόρνερ στο 97. Σταματάει το παιχνίδι ο κύριος Μόσχου να κάνει παρατηρήσεις στους παίκτες των δύο ομάδων. Τελευταίες στιγμές πάω Κάρης 1-0 από το 94 με τον γκολ του Κυριαζίδη. Τώρα θα εκτελεστεί από το Χαρούπα το κόρνερ. Στο δεύτερο δοκάρι απευθείας πηγαίνει. Διώχνει τελικά και κερδίζει το φάουλ ο τερματοφύλακας Τσιντσόλης. Ήταν καταπληκτική εκτέλεση από τον Κώστα Χαρούπα, ο οποίος πήγε να το εκτελέσει απευθείας αυτό το κόρνερ με δυσκολία. Ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, ο Βασίλης Τσιντσόλης, έδιωξε αυτό το αριστοτεχνικά εκτελεσμένο κόρνερ από τον Κώστα Χαρούπα. Κίτρινη κάρτα τώρα για τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, ο οποίος πηγαίνει αργά-αργά για να εκτελέσει αυτό το φάουλ το οποίο κερδίσει. Τι φάλτσα είχε το κόρνερ του Χαρούπα, εντυπωσιακά πήγε να βρει το πίσω δοκάρι. Εκτελεί το φάουλ ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Η μπάλα στον Μπαλντέ. Μπαλντέ το σούτε κοντράρι πάνω στον Αντωνιάδη. Ο Αντωνιάδης αποφεύγει έναν παίκτη του ΠΑΟΚ. Θα βγάλει την μπάλα για τον Καραμανλή. Η μπάλα πάει δεξιά για τον Χαρούπα. Τελικά κόβει ο Ντούγκα και το τελευταίο σφύριγμα της λήξης από τον διαιτητή της αναμέτρησης, τον κύριο Μόσχου. Πανηγυρίζουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Στο χορτάρι οι παίκτες του Άρη που κράτησαν το 0 μέχρι το 94 λεπτό. Ο ΠΑΟΚ στις καθυστερήσεις του αγώνα κατακτά το κύπελλο Ελλάδας κάτω των 19 ετών με τον γκολ του Κυριαζίδη στο 94. Πανηγύρια για τον ΠΑΟΚ που κατακτά το double. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι και ο κάτοχος του τροπέου την περσινή σεζόν, δεύτερη σερή χρονιά κατακτά το κύπελο Ελλάδας.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε Μπάμπη. Ο Μπάμπης Πλάγος ήταν στο τελικό του κυπέλου κάτω των 19. Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 1-0 με δραματικό τρόπο, γκολ στις καθυστερήσεις. Τώρα ξεκινάει και το δεύτερο ημίχρονο στο μπάσκετ. Παναθηναϊκός Μύκονος 56-31 στο πρώτο ημίχρονο. Να σας πω, στο Κυπριακό Πρωτάθλημα, στο γκρουπ του υποβιβασμού, έχουμε παιχνίδια στο ημίχρονο. Ακρίτας Χλώρακα, ΑΕΛΕ Μεσού 1-1, Εθνικός Άγνας Ομόνια Ραδίπου 0-0, όπως και το Ολυμπιακός Λευκοσίας Ανόρθωση επίσης 0-0. Εγώ να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας. Ο Βασίλης Μότσης με βραδινή ραδιοεφημερίδα και βέβαια το μπάσκετ, το οποίο θα είναι σε εξέλιξη, θα είναι μαζί σας σε λίγο. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στη ρύθμιση και η Χρυσούλα Αντωνιάδη νωρίτερα στη ρύθμιση του ήχου, η Ευγενία Δουλιαράκη στην παραγωγή της εκπομπής, ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο της Αερασπορ για περίπου μία ώρα. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
3: Δεν ξέρω.
2: Γιατί τραγουδάς?
3: Δεν το ελέγχω.
4: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Ακούτε Era Sport.

0: Φίλες και φίλοι της Ερασπορ, χαίρετε. Η ώρα είναι 8 και 7 πρώτα λεπτά και ξεκινάει η εκπομπή βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10 με την ανάλυση των θεμάτων της αθλητικής επικαιρότητας. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι στη ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Βασίλης Μότσης στο μικρόφωνο. Την πρώτη ώρα της εκπομπής θα έχουμε και συχνές πάσες με το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, το Telecom Center Athens, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός τώρα υποδέχεται τη Μύκονο για τα play-off της Basket League. Προηγείται με 30 από τους διαφορά, 71-41, 71-43 μειώνει η Μύκονο. Σε λίγο θα πάμε στον Βασίλη Αγριτάκη να μας πει, τα είπε και νωρίτερα στον Χρήστο Σαράντο, αλλά θα τα ξανασυζητήσουμε και μαζί για όποιον συντονίστηκε τώρα με την Era Sport, ποιο είναι το κλίμα που επικρατεί στις εξέδρες μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από το Final Four της EuroLeague. Στα αγωνιστικά να πούμε ότι είχαμε νωρίτερα επίσης, το ακούσατε από την Era Sport και τον Πάπη Πλάγο, τη νίκη της κάτω των 19 ετών ομάδας του ΠΑΟΚ επί του Άρη με γκολ στις καθυστερήσεις. Πήρε το κύπελο, ήταν ο τελικός του κυπέλου στην αντίστοιχη ηλικιακή κατηγορία, αφού ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στο Αγρίνιο. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν με γκολ του Κυριαζίδη στο 23ο λεπτό πήρε το κύπελο και έκανε και το double, γιατί είχε κατακτήσει και το αντίστοιχο ηλικιακό πρωτάθλημα των κάτω των 19 ετών, επαναλαμβάνω. Επίσης είχαμε στο Πόλο τη νίκη της Γλυφάδας επί του ΠΑΟΚ με 14-7 στις γυναίκες στον τρίτο ημιτελικό μεταξύ των δύο ομάδων. Η Γλυφάδα λοιπόν πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά. Ήταν αγώνες για τα play-off, αν είπα νωρίτερα ημιτελικά, διορθώνω. Έδωσε αυτή η νίκη στην Γλυφάδα την πρόκριση για τα ημιτελικά της Water Polo League των γυναικών. Ενώ νωρίτερα είχαμε και τη νίκη στην παράταση της ομάδας της ΣΑΕΚ των γυναικών επί του ΠΑΟΚ στον πρώτο τελικό μεταξύ των δύο ομάδων. Η ΑΕΚ κατάφερε λοιπόν να λυγεί στον ΠΑΟΚ στην παράταση με σκορ 37-36 και να πάρει τη νίκη στον πρώτο τελικό. Στις τρεις νίκες κρίνεται ο τίτλος και η ΑΕΚ έκανε με αυτόν τον τρόπο, μετά από ένα ντέρμπι, η κανονική διάρκεια έχει ολοκληρωθεί στο ισόπαλο 30-30, κατάφερε να κάνει το πρώτο βήμα. Την 3η 19 Μαΐου θα έχουμε τον δεύτερο τελικό, ο οποίος θα γίνει στο σπίτι του Χάντμπολ, στην έδρα του ΠΑΟΚ, στις 6 ώρα το απόγευμα με μετάδοση από την R2 Sport. Ο τρίτος τελικός το Σάββατο 23 Μαΐου, αν χρειαστεί τέταρτος την 3η 26 Μαΐου, αν χρειαστεί πέμπτος την Παρασκευή 29 Μαΐου. Πάμε τώρα να κάνουμε την πρώτη μας σύνδεση με το Telecom Center. Πάμε στον Βασίλη Αγριτάκη. Καλησπέρα Βασίλη, Παναθηναϊκός Μύκονος. Βασίλη, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα Βασίλη, βρισκόμαστε 4 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε της τρίτης περίοδου. Παναθηναϊκός προηγείται με 71-45. Δεν έχουμε πολλά να πούμε για το τακτικό κομμάτι αυτού του αγώνα. Είναι η αλήθεια ότι οι πράσινοι βρέθηκαν από πολύ νωρίς στο συν 20, στη συνέχεια και στο συν 30, τόσο στο πρώτο μέρος όσο και λίγο νωρίτερα, όπως ανέφερες πολύ σωστά. Επομένως είναι κατά κάποιο τρόπο τυπική διαδικασία το να γίνει το 1-0 σε αυτό το Game 1 της προημιτελικής σειράς της GBL. Της τελευταίας χρονικά προημιτελικής σειράς που ξεκινά για το ελληνικό πρωτάθλημα. Τώρα όσον αφορά το κλίμα, ναι, που είπες εσύ νωρίτερα, υπάρχει μια παγωμάρα, είναι αλήθεια. Δεν υπάρχει πολύς κόσμος στις εξέδρες.
0: Πόσοι αυτό περίπου, τους υπολογίζεις, εντάξει δεν είναι και εύκολο, αλλά να τους υπολογίσεις.
1: Βλέπω με το μάτι, ναι, 4-5 χιλιάδες, κάπου εκεί πρέπει να είναι.
0: Και πώς έγινε κακή... δεχτός ο Έργιν Άταμαν, γιατί τα πειρά, τα περισσότερα έτσι για τον αποκλεισμό από το Final Four της EuroLeague έχει δεχτεί ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού. Και έχει ενδιαφέρον πώς τον υποδέχτηκαν οι φίλοι του. Ήτανε, υπήρχαν αντιδράσεις και των δύο εκφάνσεων, τέλος πάντων, και υποστηρικτικές και αποδοκιμαστικές, θα πω έτσι, αποδοκιμασίας.
1: Ναι, ήταν ανάμεικτη η υποδοχή του Τούρκου προπονητή στο Glass Floor από τον κόσμο. Κάποιοι τον χειροκρότησαν, κάποιοι τον αποδοκίμασαν. Οι περισσότεροι δεν έκαναν τίποτα από τα δύο. Και εκεί, από εκείνο το σημείο κυρίως, προκύπτει η παγωμάρα. Αντιθέτως, ναι, ήταν πάρα πολύ ζεστό το χειροκρότημα που έλαβε σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις ο TJ Short.
0: Μάλιστα.
1: Ο TJ Short, ο οποίος δεν ξεκίνησε βασικός. Όταν μπήκε λοιπόν πρώτη φορά, όταν τον είδαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού να σηκώνεται, τον χειροκρότησαν. Μετά έκανε ένα airball, τον χειροκρότησαν ακόμα περισσότερο. Αλλά τη στιγμή που αντικαταστάθηκε, όλο το γήπεδο πραγματικά αποθέωσε τον TJ Short. Είναι ένα μήνυμα, ίσως, θα λέγαμε, διότι όπως είπαμε και νωρίτερα, μάλλον όλοι θυμούνται τη δήλωση του Έργιν Άταμαν στο ημίχρονο του Game 5 με την Βαλένθια, όπου επί της ουσίας, κατά λέξη για την ακρίβεια, είπε πως όταν ο Παναθηναϊκός έπαιζε με τον Σόρτ στην επίθεση, είχε ένα παίκτη λιγότερο.
0: Ναι, ήμασταν τέσσερις παίκτες, λέει, εναντίον πέντε. Ναι, ήταν πολύ μια δήλωση.
1: Υποτιμητική,
0: ναι, επιτελείς υποτιμητική για τον Σόρτ, έχεις δίκιο. Άκομψη σίγουρα, 100%. Δεν την κάνεις δημόσια στο κάτω-κάτω, δηλαδή ακόμα και αν πιστεύεις κάτι τέτοιο, καλύτερα να το λες στα αποδυτήρια. Βέβαια, ο Έργιν Άνταμαν μας έχει συνηθίσει τέτοιου είδους δηλώσεις. Τον Σόρτ δεν τον ξαναέβαλε κιόλας στον αγώνα με τη Βαλένθια, στο υπόλοιπο δηλαδή, στο δεύτερο ημίχρονο. Άρα αυτή η αντίδραση είναι σίγουρα υποστηρικτική προς τον Σόρτ και ενδεχομένως έτσι και μια μορφή με ωραίο τρόπο αποδοκιμασίας προς τις δηλώσεις του Άνταμαν. Έτσι.
1: Ναι, εντάξει, νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει και κάποιος που να αποδέχεται το ύφος και τις λέξεις αυτών των δηλώσεων. Να πούμε επίσης για τους πρωταγωνιστές της σημερινής ημέρας ότι πρώτος σκόρερ είναι ο Ντίνος Μίτογλου με 20. Έχει ήδη 20 πόντους, τους είχε πριν από τα 25 πρώτα λεπτά του αγώνα. Είναι εξαιρετικός ο Ντίνος Μίτογλου, ο οποίος έχει και πολύ καιρό να αγωνιστεί, τόσο πολύ. Δεύτερος σκόρερ ο Βασίλης Τολιόπουλος, ξεκινήσανε βασικοί και οι δυο τους είχαν τους πρώτους 23 από τους 25 πόντους του Παναθηναϊκού. Δείχνουν και αυτοί κάτι, δείχνουν ότι μετά από καιρό, ενώ παίρνουν χρόνο, είναι εδώ και αποδίδουν. Το Λιόπουλος βέβαια το έδειξε και στο Game 5 στη Rogers Arena, όταν χρησιμοποιήθηκε από τον Άνταμαν και παραλίγο να πλησιάσει σε απόσταση ενός σουτ ακόμα. Ο Παναθηναϊκός έφτασε μέχρι τα 2 τότε.
0: Σωστά.
1: Επομένως έχουν ξεχωρίσει δυο τους. Ο Γκριγκόνης τρίτο σκόρερ με 12, για τη Μύκονο Μπρίγκς 13, Άπλμπι 12, αλλά όπως καταλαβαίνεις με τη διαφορά τόσο, να είναι τόσο μεγάλη από πολύ νωρίς, δεν έχει ιδιαίτερα ανταγωνιστικό.
0: Όχι, τα πάντα έχουν κρυθεί επί της ουσίας, πιο πολύ μας ενδιαφέρουν έτσι οι αντιδράσεις γύρω-γύρω. Επομένως, Βασίλη Κρετάκη, μεθύμισε μας λεπτό και σκορ και θα ξανάρθουμε σε σένα για να ξεκινήσουμε για την περιήγησή μας στα ρεπορτάζ.
1: 2 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε της τρίτης περίοδου. Παναθηναϊκός Άκτορ 72, Μύκονος Μπέτσον 47.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη Αγριτάκη. Πάμε τώρα να βάλουμε στην παρέα μας τον Άρη Γάτα. Θα ξεκινήσουμε από το ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού, που την Κυριακή υποδέχεται τον ΠΑΟΚ σε ρόλο ρυθμιστή επί της ουσίας ο Παναθηναϊκός σε αυτήν την τελευταία αγωνιστική των play-off για τις θέσεις 9 έως 4. Έχει κριθεί ο πρωταθλητής, είναι η ΑΕΚ. Η δεύτερη ή τρίτη θέση είναι αυτή που θα κριθεί την τελευταία αγωνιστική. Θα είναι ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ η ομάδα που θα την κατακτήσει. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται, όπως είπαμε, τον ΠΑΟΚ και κλεισμένον, στην κλεισμένη των θυρών Λεωφόρο. Στην παρέα μας ο Άρης Γάτας. Γεια σου, Άρη.
2: Γεια σου, Βαγγλή. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Μια χαρά, εσύ.
2: Μια χαρά.
0: Ωραία.
2: Κοίταξε τώρα, ρυθμιστής. Έτσι φαινόταν όταν ξεκινήσαν τα play-off, ότι ο Παναθηναϊκός, τουλάχιστον από την πρώτη αγωνιστική που δεν μπόρεσε να πάρει αποτέλεσμα, Ντούμπα τότε θα είχε ένα ρόλο ρυθμιστή, αλλά πόσο ρυθμιστής μπορεί να είναι μια ομάδα η οποία μετράει 5 παιχνίδια χωρίς νίκη και μετράει και 5 παιχνίδια έχοντας βάλει μόνο ένα γκολ.
0: Σωστό.
2: Δηλαδή ουσιαστικά καταλήγει όλη αυτή η ιστορία με τα play-off για τον Παναθηναϊκό φέτος, ότι συμπληρωματικός θα έλεγα και όχι ρυθμιστής.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
2: Παναθηναϊκός απλά συμπλήρωσε την τετράδα των play-off. Γιατί δέστε την ατμόσφαιρα που δημιουργείται πριν από τα παιχνίδια. Δεν υπάρχει ούτε ένα match από όλα αυτά, με εξαίρεση την πρώτη αγωνιστική, στην οποία πρώτον να υπολογίζεις ή να λες ή να προβλέπεις ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να είναι φαβορή για ένα παιχνίδι, σε αντίθεση με το ότι οι περισσότεροι θεωρούν και πιστεύουν ότι όταν μπαίνει σε αυτά τα παιχνίδια πλέον, τον πρώτο λόγο έχουν οι αντίπαλοι. Παρά το γεγονός ότι μπορεί να έχει παίξει καλά σε κάποια μάτσα από αυτά, αλλά ακόμα και στα παιχνίδια που έχει παίξει καλά, στο τέλος της ημέρας δεν κατάφερε να κρατήσει το αποτέλεσμα ή να μετουσιώσει την καλύτερη εμφάνιση με μια νίκη. Βλέπε δηλαδή το παιχνίδι κυρίως με την ΑΕΚ. Για 73 λεπτά προηγήθηκε κιόλας. Ήταν αρκετά θετικός σε πολλά κομμάτια, αλλά στο τέλος έχασε πάλι.
0: Με ανατροπή, μάλιστα, στο τέλος το καθυστερήσουν.
2: Δεν έχει ο Παναθηναϊκός καλή παρουσία.
0: Έχεις δίκιο. Απλά ξέρεις, είναι αυτό το μάτι σημαντικό τώρα. Το περιμένουν δηλαδή πώς και πώς. Επί της ουσίας, οι φίλοι του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού αντίστοιχα, έτσι, που βεβαίως ο Ολυμπιακός αγωνίζεται στην έδρα της ΑΕΚ. Θεωρητικά έχει την κατάσταση στα χέρια του, αλλά επειδή είναι εκτός έδρας το παιχνίδι, απέναντι στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ, σίγουρα δεν μπορεί να πει κάποιος ότι είναι εύκολο να πάρει αποτέλεσμα.
2: Όχι, εύκολο δεν είναι, αλλά κοίταξε τώρα. Σε ένα παιχνίδι, στη Λεωφόρο, χωρίς κόσμο, ένα Παναθηναϊκό ο οποίος έχει περάσει τα χίλια μίλια προβλήματα φέτος, με μια ομάδα η οποία είχε σχεδόν 0 τελικές στο προηγούμενο μάτς. Την προαναγγελία του αγώνα φαντάζει ότι, όχι όπως και ο ΠΑΟΚ είναι στην καλύτερη του κατάσταση, αλλά φαντάζει ότι ο ΠΑΟΚ έχει περισσότερη, ξέρεις, θέληση για να πάει να πάρει το αποτέλεσμα. Χωρίς να σημαίνει κάτι αυτό, γιατί για τον Παναθηναϊκό θα είναι μια τεράστια αποτυχία. Και λέω τεράστια, χρησιμοποιώ τον όρο, διότι ποτέ στο παρελθόν ο Παναθηναϊκός στα play-off δεν έχει τελειώσει τη διοργάνωση χωρίς να έχει κάνει μια νίκη. Δηλαδή δεν είναι και για τη συνέχεια της ομάδας. Και για το καλό και για τον ποδοσφαιριστών και γενικότερα για όλο το κλαμπ και για το κλίμα. Δεν είναι ότι καλύτερο ολοκληρώσει, ξέρεις, μια σειρά αγώνων στα play-off και να μην έχει πάρει μια νίκη. Mm-hmm. Και να έχεις να θυμάσαι, ας πούμε, 75 λεπτά ένα καλό παιχνίδι που έκανε υποφερθώ
0: στην Όλγουιν Αρίνα.
2: Στην Όλγουιν Αρίνα και να έχεις και να θυμάσαι και μετά το που έμεινε με παίχτη λιγότερο πάλι στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο. Είχε μια καλή υποφερτή παρουσία.
0: Το 0-0 εκείνο, ο μοναδικός του βαθμός. Ναι, στη Super League. Ναι, έχεις δίκιο. Βέβαια το κίνητρο θα μπορούσε να ήταν και αυτό στο οποίο αναφέρεσαι για τον Παναθηναϊκό, δηλαδή για τους παίκτες του, να μην κλείσουν την παρουσία τους σε αυτά τα play-off χωρίς τρίποντο, χωρίς νίκη.
2: Και δεν ξέρω και τι αγώνα.
0: Ναι, αυτό θα ζω. Α, αλλαγές τη Δευτέρα. Αυτό περιμένουν όλοι. Ναι, τι θα γίνει. Μάλιστα. Αλλαγές στην τεχνική ηγεσία δηλαδή, ή μπορεί να είναι και άλλο είδους αλλαγές.
2: Θεωρώ πλέον ότι έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, όχι πως δεν είναι, ήταν ήδη η κατάσταση. Θυμάσαι πάρα πολύ καλά πόσο καιρό το έχουμε πει, ότι δεν θα εφέρει πολλές πιθανότητες ο Ράφα Μπενίτεθ να συνεχίσει τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Φαίνεται πλέον ότι μετά και τα γεγονότα των τελευταίων αγωνιστικών, ότι ο Παναθηναϊκός θα προχωρήσει σε αλλαγή στην τεχνική του ηγεσία. Και παράλληλα θα αρχίσει σιγά σιγά και ο προγραμματισμός. Έχει αρχίσει μάλλον, ήδη ο προγραμματισμός. Εγώ έχω πει εδώ και αρκετό καιρό ότι ο Μπενίτεθ θα φύγει, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει καταλήξει και στην επιλογή του.
0: Α, έχει καταλήξει την επιλογή.
2: Έχει καταλήξει, ναι. Είχε 2-3 περιπτώσεις, τις οποίες ο Παναθηναϊκός τις κοίταζε.
0: Ναι.
2: Και κάτω από άκρα μυστικότητα έχουν γίνει όλες τις επαφές και όλος ο προγραμματισμός στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Κάτι τέτοιο φυσικά δεν θα υποθεί ποτέ, διότι τρέχει το συμβόλαιο του Μπενίτεθ. Πρώτα θα μπούμε σε μια διαδικασία. Αυτό είναι δικό μου ρεπορτάζ.
0: Είναι όμως σημαντικό αυτό που λες, είναι ρεπορτάζ. Δεν είναι κάτι που βγάζει από το μυαλό σου.
2: Ακριβώς. Είναι μια ιστορία η οποία τρέχει πολύ καιρό τώρα. Ο Παναθηναϊκός έχει αποφασίσει από πολύ νωρίς, δηλαδή πιο πριν για τα play-off, το ξεκίνημα, να μην συνεχίσει με τον Ράφα Μπενίτεθ. Για πολλούς λόγους πέρα από τα αγωνιστικά, υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Και κυρίως έχει να κάνει γύρω από τη φιλοσοφία των δύο πλευρών και την καθημερινότητα στην ομάδα.
0: Ναι.
2: Υπήρχαν πολλά ζητήματα. Και για τον
0: Στον τρόπο που δουλεύει, δηλαδή.
2: Υπήρχαν πολλά ζητήματα στην καθημερινότητα. Δηλαδή δεν κόλλαγε ο Μπενίτεθ, δεν κόλλησε ποτέ με τον οργανισμό Παναθηναϊκός. Και με αυτούς τους παίχτες και με τον τρόπο. Καταρχήν, μόνο η δήλωση του Μπενίτεθ ότι. Θυμάμαι ήταν μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Υπήρχε και ο Παναθηναϊκός ότι εγώ λέει δεν επέλεξα κανένα από τους ποδοσφαιριστές του Ιανουαρίου, γιατί οι ποδοσφαιριστές είναι νεαροί και πιο μικροί, γιατί δεν επέλεξα ούτε καν τον Σισοκό και πήρα και θέλω ταυτόχρονα όποιον αριθμό λέει λέτε εσείς, το ξέρετε πάρα πολύ καλά τον αριθμό των μεταγραφών. Έδειξε ξεκάθαρα προς τους παίκτες ότι δεν τους υπολογίζει αυτούς που. Ο Παναθηναϊκός έδωσε ένα κάρο λεφτά να τους πάρει. Ο Παναθηναϊκός όταν πήγε και πήρε τους παίκτες αυτούς και τον Γιάνγκουσης και τον Παντελίδη και τον Ντετέι, δεν περίμενε ότι ο Μπενίτεθ, ο Παντελίδης θα είναι από τους καλύτερους παίκτες στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και ξαφνικά στο Καραϊσκάκη θα αγνοείται η τύχη του. Δηλαδή περίμενε ότι στο μέτρο του δυνατού, ότι κάποια από αυτά τα παιδιά θα πάρουν χρόνο συμμετοχή, θα αξιοποιηθούν.
0: Ή θα δοκιμαστούν, να το πούμε και διαφορετικά, με δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει στόχευση.
2: Ακριβώς, για να μπορούν να δείξουν τι μπορούν να κάνουν την επόμενη χρονιά. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έχει πάρει έναν τερματοφύλακα το Σάντσες και το παιδί αυτό δεν έχει παίξει λεπτό συμμετοχή σε παιχνίδια που δεν έχουν καμία βαθμολογική σημασία για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έχει ένα παιδί που είναι πολύ καλό τερματοφύλακα ο Κοτσαρής και αντί να πάρει χρόνο συμμετοχή στο τελευταίο χρονικό διάστημα, παίζει συνέχεια όλα αυτόν. Δηλαδή βλέπεις ότι δεν τους βλέπει, δεν λειτουργεί προς την κατεύθυνση ότι να υπολογίζει κάποια από αυτά τα παιδιά. Η περίπτωση Γιάνγκουσιτς. Είναι ένα παιδί που μπήκε σε 2-3 παιχνίδια τώρα στα play-off 15 λεπτά, έδειξε ότι είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια και δεν έχει πάρει το παιδί αυτό μέχρι τώρα, από την ημέρα που ήρθε στον Παναθηναϊκό, ένα 90 λεπτό. Για να το δούμε δηλαδή τι μπορεί να κάνει αυτό το παιδί. και να αρχίσει σιγά σιγά να ενσωματώνεται στο πνεύμα της ομάδας. Δηλαδή θα παίξει, έχει παίξει συνολικά ότι 60-70 λεπτά, ας πούμε, για, σε όλα τα παιχνίδια. Συνολικά, έτσι, πρόσεξε τώρα. Σε ένα Παναθηναϊκό, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία προοπτική να κερδίσει κάτι από αυτά τα play-off.
0: Σωστό, δεν είναι ότι κυνηγά άλλο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Είναι δεδομένο θα παίξει στο conference, δεν θα ξεφύγει από την δεκαετία. Καταλαβαίνω αυτό που λες απόλυτα. Θέλω, Άρη, απλά να βάλεις μια άνω τελεία, έτσι να πάμε μια γρήγορη βόλτα από το ΑΚΑ, απλά να μας πει σκορ και χρονικό σημείο στο οποίο βρισκόμαστε ο Βασίλης Αγκριτάκης στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Μύκονο. Είναι ο πρώτος προημιτελικός. Βασίλη.
1: 82-55, Παναθηναϊκός προηγείται της Μυκόνου με ένα άστοχο τρίποντο του Ρογαβόπουλου. Τώρα μένουν 9 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα για την λήξη του αγώνα, Βασίλη. Όπως καταλαβαίνεις, οι προπονητές έχουν ανοίξει το rotation και οι δύο, σχεδόν όλοι οι παίκτες, μόνο ο Κουζέλογλου δεν έχει αγωνιστεί έως τώρα. Έχει πιο πολύ διαδικαστικό χαρακτήρα.
0: Σωστά.
1: Το υπόλοιπο μάτς και αναμένουμε τι άλλο μπορούμε να δούμε από ένα τέτοιο παιχνίδι. Είναι το Game 1 της προημιτελικής σειράς της GBL και
0: που κρίνεται στις δύο νίκες.
1: Ακριβώς, κρίνεται δύο νίκες και το Game 2 είναι προγραμματισμένο για το μεσημέρι της Κυριακής στις 3 και 4 στο κλειστό της Άνω Μεράς της Μυκόνου, που θα είναι και το πρώτο παιχνίδι στην ιστορία της Μυκόνου στα playoffs της μεγάλης κατηγορίας του ελληνικού μπάσκετ.
0: Στην έδρα, σωστά. Πολύ ωραία. Βασίλη Γερδάκη, ξανάρθουμε σένα. Επιστρέφουμε στον Άρη Γάτα. Έλεγες λοιπόν, Άρη, για τη διαχείριση συγκεκριμένων παικτών από πλευράς Μπενίτεθ, η οποία και προφανώς δεν έχει ικανοποιήσει και τους ανθρώπους που επέλεξαν τους συγκεκριμένους παίκτες. Θυμάμαι βέβαια και μια δήλωση του Μπενίτεθ. Πιο μετά προσπάθησε να ανασκευάσει επί της ουσίας και είπε ότι ναι, εντάξει, μπορεί να μην τους επέλεξα εγώ, αλλά έδωσα το okay να έρθουν. Έτσι, είχε πει, αν θυμάμαι καλά, αυτό. Δηλαδή.
2: Ακόμα χειρότερα. Ναι. Δηλαδή, όχι, είπε ότι ενέκρινα, λέει αυτές.
0: Ναι,
2: ναι, ακριβώς αυτό το λέει. Και ενέκρινα. Ακόμα χειρότερα. Δηλαδή, μπορεί να εγκρίνεις μεταγραφές, τις οποίες μπορεί και εσύ να μην τις έχεις κάνει, γιατί είναι να εγκρίνεις τις προτάσεις που έχουν γίνει από τη διοίκηση και αυτή την έγκριση των προτάσεων να μην λαμβάνεις το βάρος της ευθύνης. Γιατί αυτές οι προτάσεις δεν έχουν παίξει, δηλαδή, αν είναι δυνατόν.
0: Mm-hmm.
2: Ξέχωρα από αυτό. Πάμε στο κομμάτι τώρα που έχει να κάνει με τη φιλοσοφία του παιχνιδιού. Παναθηναϊκός έχει παίξει με κάθε τρόπο που μπορείς να φανταστείς την τελευταία μας. Δηλαδή, έχουν περάσει τώρα 8 μήνες, 9, και ο προπονητής της ομάδας δεν έχει κατασταλάξει ακόμη και αυτό το υλικό το οποίο έχει. Να βρει έναν τρόπο πώς πρέπει να παίζει. Μία παίζει με 3 κεντρικούς αμυντικούς, μία παίζει με τετράδα στην άμυνα, μία παίζει με 2 αμυντικά χαφ. Μία παίζει με ένα αμυντικό χαφ, μία παίζει με τον Ταμπόρδα δεκάρι, μία παίζει με τον Ταμπόρδα πλάγιο χαφ, μία παίζει με τον Τετέι πλάγιο χαφ και τον Σιντέρσκι σιντερφόρ, μία παίζει με δύο σιντερφόρ, δηλαδή δεν μπορείς να βγάλεις άκρη.
0: Άρα για όλους αυτούς τους λόγους που αναφέρεις, θεωρείς ότι βεβαιώνεις το ρεπορτάζ σου.
2: Είναι μια δεύτερη περίσταση. Μια τρίτη περίσταση έχει να κάνει με τον τρόπο που προσεγγίζει ο Μπενίτεθ, συνολικότερα τον οργανισμό Παναθηναϊκό, Βασίλη.
0: Τον υποτιμάει, εννοείς, με τον τρόπο που μιλάει.
2: Δεν τον υποτιμάει ανοιχτά, δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο, αλλά. Ούτε δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν έχει καταλάβει πόσο μεγάλο μέγεθος είναι ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν μπορεί να βάζεις πάνω το προσωπικό συμφέρον κάθε φορά των δηλώσεών σου από την πραγματικότητα. Δηλαδή αυτό που λέει ο Μπενίτεθ ότι εγώ ήρθα και είμαι πετυχημένος στον Παναθηναϊκό και το λέει συνέχεια για να το ακούει ο ίδιος και προφανώς για να το ακούει ένα κοινό που δεν παρακολουθεί συνεχώς το ελληνικό πρωτάθλημα, δεν είναι μια πραγματικότητα. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι πετυχημένος γιατί κατάφερε να ξεπεράσει το λεβαδιακό στη βαθμολογία και να μπει στην τετράδα. Ούτε ο Παναθηναϊκός είναι επιτυχημένος γιατί έχει παίξει μέχρι τώρα 12 ντέρμπι και έχει κερδίσει τα 2.
0: Mm-hmm.
2: Και έχει 7, νομίζω, ή 8 ήττες και 2 ισοπαλίες.
0: Συμφωνώ στο ότι ο Παναθηναϊκός προφανώς δεν είναι επιτυχημένος.
2: Βλέπεις ότι είναι συγκεκριμένα τα πράγματα τα οποία αλλάζουν όλη την εικόνα. Ούτε ο Παναθηναϊκός είναι καμιά ομάδα η οποία ομάδα προσέλαβε έναν προπονητή και του είπε ότι ξέρεις κάτι, έλα πειραματικά 8 μήνες, κάτσε κάνει την υψηλή επιστασία. Δες ποιος σου κάνει και ποιος δεν σου κάνει και να πάω να πάρουμε άλλους 15 παίκτες στο καλοκαίρι να δούμε αν τα φτιάξουμε ομάδα. Δεν είναι έτσι. Γιατί ο Παναθηναϊκός είχε μία προϊστορία και έχει και μία συνέχεια μετά τον Μπενίτεθ. Και θα έχει και μία συνέχεια όποτε και αν τελειώσει αυτή η συνεργασία. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα σεβαστεί ο προπονητής, όσο μεγάλο όνομα και αν είναι, απέναντι στο σύλλογο που εργάζεται και δουλεύει. Και να κάτσει να δουλέψει πραγματικά για να δείξει ότι μπορεί να προσφέρει έργο. Και σου είπα και άλλη στιγμή έχουμε μιλήσει. Δύο μήνες νωρίτερα ήταν ο Νικολής στην Άκη. Η πέρσι είχε χάσει 6 παιχνίδια στα πλέον.
0: Ναι, έκανε βέβαια συγκεκριμένες κινήσεις το καλοκαίρι. Άκη, πολύ στοχευμένες και είχε δουλέψει ο Ριμπάλτα, μπράβο, από πριν γι' αυτό.
2: Ναι, με τρεις διορθωτικές κινήσεις όμως, αλλαγές βέβαια. θα μπορούσε να κάνει τις διορθωτικές του κινήσεις ο Μπενίτεθ το Γενάρη μήνα στον Παναθηναϊκό. Υπήρχαν τρεις μήνες ολόκληροι, ήρθε 24 Οκτωβρίου στην Ελλάδα. Mm-hmm. Είχε όλο τον Νοέμβριο και όλο τον Δεκέμβριο και όλο τον Ιανουάριο να κάνει τις διορθωτικές του κινήσεις. Δεν του είπε ποτέ ο Αλαφούζος ή ο Παναθηναϊκός θα πάρει σόνιντε και καλά αυτού του παίχτε.
0: Ναι. Γιατί έκανε 9 μεταγραφές το χειμώνα.
2: Έκανε 9 μεταγραφές, ναι. Αλλά ουσιαστικά είπε ότι κανένα δεν έχει επιλέξει. Ακόμα και το Σισοκό, λέει, δεν τον επέλεξε ο ίδιος.
0: Επομένως, Άρη, τώρα επειδή αρχίζει και μας πιέζει λίγο χρόνος, είναι πολύ ενδιαφέροντα όσα λες.
2: Όλα αυτά που περιγράφω δείχνουν ένα κλίμα.
0: Ναι.
2: Το οποίο κλίμα δεν χρειάζεται να είσαι πνεύμα αντιλογίας για να πεις ότι πρέπει να μείνει ο Μπενίτεθ, σώνεται και καλά γιατί δεν γουστάρω τη δίκη του Παναθηναϊκού. Γιατί συμβαίνει αυτή η τρέλα το τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Mm-hmm.
2: Ενώ όλοι καταλαβαίνουν και οι φίλοι του Παναθηναϊκού ότι δεν τζουλάει το πράγμα με τον Μπενίτεθ, εντούτοις κάποιοι επιμένουν, ας πούμε, ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να κρατήσει ένα προπονητή που έχουν συμβεί όλα αυτά που έχουν συμβεί.
0: Ναι.
2: Το τελευταίο χρονικό διάστημα, γιατί δεν συμφωνούν με τη διοίκηση.
0: Ναι.
2: Δεν είναι όμως αυτό το πράγμα σωστό. Το βλέπω στα social κυκλοφορία.
0: Καταλαβαίνω τι λες. Αλλά
2: το δεδομένα.
0: Εγώ αυτό που κρατάω επίσης ως δεδομένο και αυτό που ανέφερες ότι με βάση το ρεπορτάζ, έτσι, ότι ουσιαστικά έχει βρεθεί ο διάδοχος του Μπενίτεθ.
2: Εγώ πιστεύω ναι και θα ανακοινωθεί και λίγα συντόμως.
0: Μάλιστα. Να σε τολμά να σε ρωτήσω αν είναι ο Ρεμπρόφ ή όχι.
2: Χρονικά να το δεις, Βασιλή,
0: ναι.
2: Και χρονικά να το δεις. Δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να περιμένει όπως περίμενε με το Σάρι ένα μήνα να βρει προπονητή.
0: Mm-hmm.
2: Παναθηναϊκός πρέπει μέσα σε μια εβδομάδα, την επόμενη Δευτέρα, να έχει ανακοινώσει τον νέο προπονητή 25 του μήνα. 15 θα αρχίσουν οι υποχρεώσεις νέας χρονιάς, 10 θα αρχίσει να δουλεύει η ιστορία με την ομάδα που θα επιστρέψουν οι παίκτες εργομετρικά και όλα τα σχετικά εξετάσεις αυτά. Δεν μπορεί ο προπονητής να μην έχει αναλάβει μια εβδομάδα 10 μέρες.
0: Ναι. Δηλαδή, 15 Ιουνίου λες ότι ξεκινάει η προετοιμασία για τη νέα σεζόν.
2: Δεν είναι ημερολογιακά το Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
2: Δεν είναι κάτι που λέμε που ξαφνικά, ας πούμε, είναι κάτι που είναι τέτοιο. Αργά ή γρήγορα θα τον ανακοινώσουν. Και επειδή δεν τον παίρνει χρονικά τον Παναθηναϊκό, τι θεωρείς ότι θα ξυπνήσουν τη Δευτέρα το πρωί και θα ψάχνουν προπονητή.
0: Ναι,
2: αυτή
0: ναι, ναι.
2: Η ιστορία ξεκινήσει εδώ και 2,5 μήνες.
0: Πολύ λογικό μου ακούγεται. Εφόσον υπάρχει μια απόφαση απομάκρυνση του Μπενίτεθ, είναι πολύ λογικό. Και κάτι τελευταίο. Ναι, εντάξει, υπάρχει το αγωνιστικό με τον ΠΑΟΚ. Υπάρχουν προβλήματα.
2: Αφήσαμε σε δεύτερη μέρα.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν 9 παίκτες είναι εκτός τώρα. Ναι, 9 παίκτες είναι εκτός. Δεν ξέρω, φαντάζομαι θα παίξουν κάποιοι παίκτες. Επιτέλους κάποια στιγμή πρέπει να παίξουν και κάποιοι παίκτες.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί αυτοί οι ποδοσφαιριστές να πληρώνονται και με τόσο μεγάλα συμβόλαια και να μην παίζουν στα παιχνίδια χωρίς ιδιαίτερο κίνητρο για τον Παναθηναϊκό, βαθμολογικό δηλαδή. Θα πρέπει να δούμε, παιδιά. Να δούμε τον Γιάνγκουσιτς από την αρχή, να δούμε τον Παντελίδη. Θα πρέπει να δούμε κάποια παιδιά από αυτά. Τα οποία δεν έχουν πάρει χρόνο καθόλου συμμετοχές.
0: Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει μεθαύριο στο αγωνιστικό σκέλος και κυρίως από τη Δευτέρα στα υπόλοιπα με το ενδιαφέρον ακόμη περισσότερο. Γιατί αυτά ενδιαφέρουν στην πραγματικότητα. Το Παναθηναϊκό δεν ενδιαφέρει καθόλου το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.
2: Από εκεί θα ξεκινήσει το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού ουσιαστικά από τη Δευτέρα πάλι.
0: Ωραία, ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρη Γάτα, να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Λοιπόν, πάμε τώρα ξανά στον Βασίλη Αγριτάκη, στο Telecom Center. Παναθηναϊκός Μύκονος. Μπαίνει το μάτς το τελευταίο του πεντάλεπτο. Κουμιλίγη περιγραφή για να συνεχίσουμε και με τα ρεπορτάζ. Βασίλη.
1: Παναθηναϊκός προηγείται με 87-61 και τώρα το σκορ γίνεται 90-61 χάρη σε ένα απαλκάριστο τρίποντο του Αλέξανδρου Σαμοντούροβ από την κορυφή. Ο Σαμοντούροβ, ο οποίος έχει 5 πόντους. Πλέον πρώτο σκόρ ο Ροτίνος Μίτογλου με 22 για τους πράσινους, ακολουθούν Γκριγκόνης και Τολιόπουλος με 15. 16 έχει ο Άπλμπι για τη Μύκονο, 15 ο Μπρίγκς. Ο Άπλμπι τώρα έχει και την επίθεση της Μύκονο, βρίσκει ένα ωραίο κόψιμο του Μπρίγκς από κάτω από το καλάθι, όπως σε πρώτη φάση αστόχησε σε κάρφωμα, αλλά πήρε ο ίδιος το rebound και σκόραρε για το 90-63 και την μείωση στους 27, όπως αντιλαμβάνεται κανείς. Διαδικαστικό χαρακτήρα έχουν τα τελευταία 4 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Το Λιόπουλος τώρα τον πιέζει ψηλά ο Σίδηρο Ηλίας, Ρογκαβόπουλος με τον Άπλμπι, τελειώνει όμως και η επίθεση, 4 δευτερόλεπτα, πάει στη γωνία, Σόρτσα μαρκάριστος για 3, άστοχος. Ο TJ Shorts, επιθετικό rebound για τον Παναθηναϊκός. Σαμοντούροβ δέχεται μπλοκ στο ζωγραφιστό από τον Bridges. Εντυπωσιακό stop. Νωρίτερα ήταν η σειρά του Σαμοντούροβ για να σταματήσει με τάπα αντίπαλό του. Τώρα δέχεται τον μπλοκ και παραμένει το σκορ στο 90-63 υπέρ των πράσινων σε ένα Telecom Center Athens χωρίς πάρα πολύ κόσμο. Περίπου 4 με 5.000 υπολογίζω έτσι πρόχειρα με το μάτι. Έχουμε τώρα και ένα time out, επομένως
0: θα το εκμεταλλευτούμε.
1: Θα πάμε στα ρεπορτάζ τα επόμενα.
0: Σε ευχαριστώ, Βασίλη Αγριτάκη. 90-63 έπεσε το σκορ αυτή την ώρα. Πάρα πολύ ωραία.
1: 63 με 4 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα στο ρολόι.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα Θεσσαλονίκη. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον Γιάννη Βοητσίδη να ακούσουμε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ που είναι η ομάδα που στο μάτς με τον Παναθηναϊκό καίγεται για την νίκη. Έτσι τα είπαμε και τις προάλλες. Προφανώς υπάρχει ο κίνητρο για τον δικέφαλο του Βόρα και το πάθος για να πάρει το διπλό και να έχει ελπίδες για να βγει δεύτερος και να παίξει στον προκριματικό γύρο, δεύτερο προκριματικό γύρο των play-off του Champions League. Γιάννη Βοητσίδη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα τη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Βέβαια η οικογένεια του ΠΑΟΚ παρακολούθησε με ενδιαφέρον και πανηγύρισε πριν από λίγο την κατάκτηση του ντάμπλ από την ομάδα K19 με αυτή τη νίκη, με ένα συγκλονιστικό τρόπο στις καθυστερήσεις με τον γκολ του Κυριαζίδη κρίθηκε αυτός ο τελικός.
0: Είχαμε για τη μετάδοση, να το σημειώσω αυτό, έτσι, του από τον Μπάμπη Πλάγο στα Αγρίνιο.
3: Και βέβαια να πούμε, δεν είναι κάτι τυχαίο. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ πήρε φέτος τον ντάμπλ, αλλά εδώ και πολλά χρόνια βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου όσον αφορά τις ακαδημίες. Και από αυτήν την παραγωγική διαδικασία των ακαδημιών έχουν βγει πολλοί σπουδαίοι ποδοσφαιριστές. Εντάξει, να μην πάμε πολλά χρόνια πίσω, αλλά να, ο Κωνσταντέλιας είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση. Ο Κουλιεράκης, ο Τζόλης,
0: ο
3: Τζίμας και βέβαια και τα παιδιά που αγωνίζονται. Φέτος δηλαδή ο Μύθου και ο Χατσίδης έπαιζαν πέρσι στην ΚΑΠΑ 19.
0: Το Μιχαλίδη τον ανέφερες, ο κύριο Μιχαλίδης, δεν είναι από τις
3: ακαδημίες. Ναι, απλώς τον έχω λίγο για πιο,
0: πιο μεγάλο,
3: παλιό, έτσι. Γι' αυτό, αν πάμε τώρα Γιαννούλη και λοιπά και πολλά παιδιά που παίζουν σε άλλες ομάδες εδώ και πολλά χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Άρα είναι πολύ σημαντικό ότι ο ΠΑΟΚ παράγει παίχτες, ότι ασχολείται με την υποδομή, ότι δείχνει εμπιστοσύνη σε αυτά τα νέα παιδιά. Τώρα από εκεί και πέρα, για αυτό που ανέφερες Βασίλη, η νίκη αποτελεί μονόδρομο για τον ΠΑΟΚ στη διεκδίκηση της δεύτερης θέσης, του μοναδικού στόχου που του απέμεινε στη σεζόν. Δεν είναι απίθανο το σενάριο που θέλει ο ΠΑΟΚ, δηλαδή να πάρει τους 3 βαθμούς στην άδεια λεωφόρο με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό και συγχρόνως να μην νικήσει ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ. Σε μια περίπτωση δηλαδή νίκης του ΠΑΟΚ, ακόμη και η ισοπαλία στη Νέα Φιλαδέλφια θα είναι αρκετή για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει το πλεονέκτημα, δηλαδή αν τερματίσουν οι δύο ομάδες μαζί στους 66 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ έχει το πλεονέκτημα σε περίπτωση ισοβαθμίας. Το πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ είναι ότι όλα φαίνονται πλέον δύσκολα, έτσι. Ο Λουτσέσκου τον ήδη δεν τα παρατάμε. Ομολογεί ωστόσο ότι η ομάδα του δεν παίζει ούτε στο 50% των δυνατοτήτων της αυτή τη στιγμή, αυτό τον καιρό. Ο ΠΑΟΚ, μπορώ να πω ότι ασθμένοντας ολοκληρώνει αυτή τη χρονιά, είναι διάκριτη η έλλειψη ενέργειας. Καλείται λοιπόν να μαζέψει τα κομμάτια του σωματικά και ψυχολογικά και να αλλάξει εικόνα γι' αυτό τον τελευταίο κρίσιμο αγώνα της σεζόν. Δεδομένες είναι οι απουσίες του Καμαρά, του Λόβρεν και του Ντεσπότοφ, ενώ η επιστροφή του Ζαφίρη που εξέτσε την ποινή του δίνει μια ανάσα, αφού ο ΜΕΙΤΕ βρίσκεται σε κακή κατάσταση, αγωνίζεται με πρόβλημα στο ισχύο, νιώθει έντονους πόνους μετά από κάθε αγώνα. Να πω επίσης ότι δεν αναμένονται σημαντικές αλλαγές την Κυριακή. Μόνο σε 2 θέσεις υπάρχουν ερωτηματικά, μία στα χαφ και μία στη θέση του center forward. Δηλαδή στα χαφ, αν κριθεί ότι ο ΜΕΙΤΕ μπορεί να παίξει, έστω και στη λογική που ο Λουτσέσκου λέει ότι εγώ το ΜΕΙΤΕ και στο 40% του να είναι τον θέλω στην ομάδα.
0: Το εμπιστεύεται τόσο πολύ.
3: Γιατί μου δίνει, λέει, μια σιγουριά στο κατέβασμα της μπάλας, στο που πηγαίνει η μπάλα, έτσι, από τις πρώτες πάσεις των αμυντικών. Αν λοιπόν είναι ετοιμοπόλεμος έστω και σε ένα ποσοστό ο ΜΕΙΤΕ και δεν έχει ιατρικό πρόβλημα, τότε θα παίξει αυτός μαζί με το Ζαφίρι. Αλλιώς θα δούμε το δίδυμο Ζαφίρι ως Ντόεφ. Την επιστροφή του Ζαφίρι τη θεωρώ δεδομένη σε μια ομάδα που δεν έχει ενέργεια, αν μη τι άλλο τα τρεξίματα και η ενέργεια του Ζαφίρι είναι πολύ σημαντικά στοιχεία. Και το άλλο ερωτηματικό θα έλεγα περισσότερο έχει να κάνει με τη θέση του Σέντερ Φορ, γιατί είδαμε ότι προχθές αγωνίστηκαν ως αλλαγή, μπήκαν ο Μύθου που πέτυχε μάλιστα και τον γκολ, το πολύ σημαντικό για τον γκολ της ισοφάρισης, και βέβαια ο Γιακουμάκης, ο οποίος επίσης ξεπέρασε τον τραυματισμό του, δεν ήταν βέβαια έτοιμος να παίξει πολύ, αλλά έπαιξε έστω λίγα λεπτά. Άρα δεν αποκλείω αντί του Γερεμέγεφ να παίξει ο Μύθου ή ο Γιακουμάκης. Ναι. Αυτό όμως είναι κάτι που θα το δούμε, γιατί έχουμε 24 ώρα ακόμα μέχρι την έναρξη αυτού του ντέρμπι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, είναι όντως ένα σημαντικό δίλημα, ας πούμε, και αυτό για την κορυφή της επίθεσης. Γιατί έβαλε και δίδυμο επιθετικό, έτσι τους, το είπες και εσύ, τους δύο μαζί, τον Γιακουμάκη με τον Μύθου. Θα δούμε τι θα συμβεί μεθαύριο. Το κίνητρο είναι ξεκάθαρο ότι το έχει ο ΠΑΟΚ. Θα δούμε τι κίνητρο θα έχει ο Παναθηναϊκός, γιατί έχει και αυτό σημασία. Δηλαδή, ότι ο ΠΑΟΚ έχει απέναντί του ένα Παναθηναϊκό που μοιάζει να είναι σε κακή κατάσταση, με πολλά προβλήματα δραματισμών, και καλεί τον ΠΑΟΚ να το εκμεταλλευτεί αυτό. Αλλά εντάξει, ποδόσφαιρο είναι, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
3: Ναι, απλά αυτό που είπα, ότι για τον ΠΑΟΚ πλέον όλα φαίνονται δύσκολα από τις 22 Μαρτίου που είχε προηγηθεί στο Βόλο στα πρώτα λεπτά με τον γκολ του Γερεμέγεφ και τελικά έχασε από τη Θεσσαλική ομάδα. Από τότε θα έλεγα όλα φαίνονται δύσκολα. Από τότε ο ΠΑΟΚ μετρά μόνο μία νίκη, αυτή με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα. Έχει τρεις ισοπαλίες και βέβαια τις τρεις ήττες, που η μία ειδικά ήταν πολύ επώδυνη, ήταν στον τελικό του Πανθεσσαλικού από τον Όφη, στον τελικό του Κυπέλου. Άρα λοιπόν καλείται ο ΠΑΟΚ να βρει τα ψυχικά αποθέματα, τα σωματικά αποθέματα και να διεκδικήσει αυτόν τον τελευταίο στόχο της σεζόν. Δεν εξαρτάται μόνο από τον ίδιο, έτσι να το επαναλάβουμε, ότι χρειάζεται ένας συνδυασμός, όχι πάρα πολύ δύσκολος, αλλά εν πάση περιπτώσει ότι χρειάζεται ένας συνδυασμός αποτελεσμάτων.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη Βοητσίδη. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Εύχομαι. Λοιπόν, πάμε ξανά στον Βασίλη Αγρυτάκη, επειδή το ραδιόφωνο λειτουργεί ως ένας ζωντανός οργανισμός. Εσύ, ανά πάσα στιγμή και δευτερόλεπτο, μπορεί κάποιος ακροατής να συντονιστεί, να ρωτά τώρα ένα φίλο, αν το έχουμε αναφέρει δύο φορές. Και καλά κάνει δηλαδή, γιατί το ρωτάει πόσο κόσμο έχει πανικό στο γήπεδο. Ξαναβάζουμε λοιπόν στην παρέα μας τον Βασίλη Αγρυτάκη για το τελευταίο λεπτό του αγώνα με τη Μύκονο στο Telecom Center. Θα απαντήσει ο ίδιος δηλαδή και σε αυτό το ερώτημα ξανά και θα μας πει για την εξέλιξη του παιχνιδιού. Βασίλη.
1: Η απάντηση στην ερώτηση του φίλου είναι 4.000, ίσως λίγο παραπάνω, κάπου εκεί. Έτσι όπως το βλέπω εγώ με το μάτι τουλάχιστον, δεν είναι και πολύ εύκολο να το υπολογίσουμε. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 96-70, βρισκόμαστε στα τελευταία 40 δευτερόλεπτα του μάτς. Έχει μπει ακόμα και ο Γιάννης Κουζέλοκλου, πλέον έχει ανοίξει πάρα πολύ το rotation από τον Έργιν Άταμαν. 96-72 τώρα, χάρη σε ένα γαλάθι του Κάναντι, ο οποίος έφτασε τους 12 και οι πράσινοι πάνε για την τελευταία επίθεση. Δεν ξέρω αν θα την εκτελέσει ο Γρηγόνης, μάλλον θα την εκτελέσει ο Παναθηναϊκός, διότι μένει και χρόνο στο ρολόι. Ένα τρίποντο του Σαμοντούροφ, εύστοχο για το 99-72. Δεν θα βάλουν 100 βέβαια οι Αθηναίοι, αλλά θα πάρουν τη νίκη επιβλητικά. Δεν δυσκολεύτηκαν σε κανένα σημείο απολύτως της αναμέτρησης. Τώρα σουτάρει ο Κάναντι για 3 και σκοράρει, γεγονός που δεν άρεσε ιδιαίτερα στους παίκτες του Παναθηναϊκού. Να δούμε αν θα βγάλουν την επίθεση. Το ζητά ο κόσμος, θα το πάρει ο Κουζέλογλου από τη γωνία για 3 αστοχή.
0: Σκοράρει ο Κουζέλογλου ή είναι μόνο, δεν ξέρω αν έχω σκοράρει όλοι ή όχι.
1: Έχει σκοράρει ο Κουζέλογλου, δεν έχουν σκοράρει ο Χέις Ντέιβις και ο Γκραντ. Παρά το γεγονός ότι ο Χέις Ντέιβις αγωνίστηκε για 16 λεπτά, ο Τζέραν Γκραντ για 5. Σε κάθε περίπτωση το τελικό σκορ είναι 99-75 υπέρ του Παναθηναϊκού, ο οποίος κάνει με αποφασιστικό τρόπο το 1-0 στην προημιτελική σειρά της GBL. Δεν αγχώθηκε σε κανένα σημείο του αγώνα από την Μύκονο και κάπως έτσι παίρνει το προβάδισμα. Υπενθυμίζουμε, το game του είναι προγραμματισμένο για το μεσημέρι της Κυριακής στο κλειστό της Μυκόνου, στο κλειστό της Άνω Μεράς. Θα είναι, όπως είπαμε νωρίτερα, το πρώτο παιχνίδι στην ιστορία της Μυκόνου εντός έδρας, βέβαια στα playoffs της μεγάλης κατηγορίας. Το περιμένουν πώς και πώς. Σε κάθε περίπτωση ο Παναθηναϊκός όμως είναι το φαβορί και καλείται πλέον να διαχειριστεί μια κατάσταση δυσάρεστη μετά την μεγάλη, πολύ μεγάλη θα λέγαμε, αποτυχία του στην σεζόν της EuroLeague, καθώς δεν κατάφερε να προκριθεί ούτε στο Final Four που θα διεξαχθεί στο ίδιο γήπεδο σε 7 ημέρες από σήμερα.
0: Ακούμε και το χειροκρότημα τώρα, έτσι. Μαζεύτηκαν στο κέντρο του γήπεδου, το κλασικό που γίνεται μετά το τέλος των αγώνων. Και υπήρχε χειροκρότημα όπως υπήρχε και στην αρχή προς τους παίκτες, έτσι. Ακούμε όμως την δήλωση Έργιν Άταμαν, Βασίλη. Επομένως, να σας αποδεσμεύσω για λίγο.
4: I'm sorry for it because it's not easy after the big disappointment that we lost to Final Four. And in less than 48 hours, so they get ready physically to play. Anyways, playoff game, so they put they play serious, and we take the victory. It's 1-0 now. Sunday we will play over there. We will try to play on the same way.
5: Coach, how difficult is it for you or the whole team to bounce back after what happened in Valencia?
4: Of course, it's not easy every time to lose the fifth game, and when you are up 2-0 to lose 3-2 is something very, very sad. We are sad. Disappointment is a lot of for the our fans, but it's okay. It's life. Sometimes in the sport happened that kind of a teams, and with all respect to Valencia team, also Valencia team played a great regular season. They finished the regular season on the second position. On the regular season, they lost only three games at home court. We got successful to win the first two games, but after, when we missed the games here, game four, game three and game four, over there, they beat us, and they deserve to play this Final Four. It's happened like this. So sometimes in the sport, there is also unsuccessful situations that for us, of course, this season is an unsuccessful season, but still in the last 3 years, Panathinaikos is the most successful club in Europe with Fenerbahce to win one EuroLeague, to win one Greek League title, and to win two Greek Cups. If there is another clubs in the Europe, they can tell me. Only Fenerbahce is our record. But this year in Final Four, we will not be present. And the sad things, the upset is that the Final Four is in our court. But this is the life.
5: Thank you.
0: Ακούσουμε για την μετάφραση, θα πω και εγώ πάνω.
6: Από τα τελευταία, καθώς ο Εργίνα Ταμάν είπε, έκανε έναν απολογισμό για την πορεία του στο Παναθηναϊκό, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ο Παναθηναϊκός και η Φενέρμπαχτσε είναι οι πιο πετυχημένες ομάδες στην Ευρώπη την τελευταία τριετία, έχοντας μία Ευρωλίγκα, ένα πρωτάθλημα και δύο κύπελλα.

0: Γιατί δεν θα συμμετάσχει στο Final Four, το οποίο θα γίνει στην έδρα του, αλλά αυτή είναι η ζωή στον αθλητισμό, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Για το παιχνίδι το σημερινό εξήγησε ότι η παίκτες του ήταν σοβαρή, ήταν ένα play-off παιχνίδι και ήταν σοβαρή, το σημειώνει, γιατί ήταν πολύ δύσκολο να επανέλθουν μετά από ό,τι συνέβη στη σειρά της Ευρωλίγκας με την Βαλένθια σε λιγότερο από 48 ώρες.
1: Αυτά λοιπόν είπε ο Έργιν Άταμαν στις δηλώσεις, στις πρώτες του δηλώσεις στην ΕΡΤ 2 Σπορ και στον Γιάννη Νάτου. Είναι και ο Ντίνος Μήτογλου δίπλα στον Δημήτρη Χατζηγεωργίου. Θα έχει ενδιαφέρον τον ακούσουμε για αυτόν. Πάμε να συνδεθούμε λίγο για να ξαναβάλουμε στην παρέα μας ξανά τον Βασίλη Αγριδάκη να κάνει την αποφώνηση.
2: Είμαστε στενοχωρημένοι, αλλά αυτή είναι η ζωή, αυτή είναι ο αθλητισμός. Συμφωνείς πάνω σε αυτό?
3: Συμφωνώ. Ναι, δυστυχώς συμφωνώ. Δυστυχώς. Τα προηγούμενα παιχνίδια και ειδικά ένας μεγάλος στόχος μας χάθηκε. Έχουμε απογοητεύσει αρκετά, θα έλεγα, από μεριά μας, μεγάλη προσπάθεια του Προέδρου και τον κόσμο σίγουρα.
2: Και εσείς βέβαια.
3: Όμως να προσθέσω ότι πιστεύω πολύ στην ομάδα. Έχουμε ακόμα ένα μεγάλο στόχο μπροστά μας και αυτή η ομάδα γενικά θα βγει δυνατότερη από αυτές τις δυσκολίες, γιατί είμαστε Παναθηναϊκός, να τονίσω. Οπότε χαίρομαι σήμερα που κάναμε ένα βήμα, ήμασταν πάρα πολύ σοβαροί. Παίξαμε όλοι, μοιράστηκε ο ρόλος και έχουμε άλλο ένα παιχνίδι την Κυριακή.
2: Ντίνο, το είπε και ο coach, πόσο δύσκολο είναι να μεταφερθείς από μια κατάσταση, Ευρωλίγκα και αποτυχία, σε μια άλλη κατάσταση, ελληνικό πρωτάθλημα που συνεχίζεται. Πόσο εύκολο είναι για εσάς τους επαγγελματίες παίκτες και το όλο το staff και τον οργανισμό να προχωρήσει μπροστά?
3: Είναι οι δυσκολίες του. Αλλά σίγουρα είναι η δουλειά μας. Είμαστε επαγγελματίες παίκτες. Δεν μπορούν όλα να είναι ίσα-ίσα. Οι κακές μέρες είναι πάρα πολλές, πιο πολλές από τις καλές τις μέρες. Αλλά είναι κάτι που πρέπει να διαχειριστούμε. Έχουμε έμπειρους παίκτες στην ομάδα γενικά και χαίρομαι που δείξαμε τέτοια μεγάλη σοβαρότητα και αντιμετωπίσαμε αυτό.
2: Πάμε λοιπόν το σημερινό αγώνα και για τη σοβαρότητα που είπες.
1: Νομίζω ότι το σημερινό αγώνα δεν γίνεται να τα πούμε. Εμείς τουλάχιστον τώρα, γιατί μας πιέζει ο χρόνος, πάμε στο Βασίλη Αγριτάκη. Βασίλη, ακούσαμε και τις δηλώσεις του Έργιν Άταμαν. Μίλησε για αποτυχημένη σεζόν από τη μία. Απ' την άλλη, πενθύμησε έτσι και τους τίτλους που είχε κατακτήσει ο Παναθηναϊκός με εκείνον στην τεχνική ηγεσία. 4 τρόπαια συνολικά. Και είπε ότι είναι πιο επιτυχημένη ομάδα ο Παναθηναϊκός μαζί με την Φενέρ. Και ότι έτσι είναι η ζωή στον αθλητισμό. Έτσι να το επενθυμίσω πάνω κάτω τι είπε ο Έργιν Άταμαν. Βασίλη.
4: Ναι, μάλλον ο Άταμαν στο δεύτερο σκέλος της δήλωσής του έτσι θέλει να δείξει και το έργο που έχει. Αυτήν την σχεδόν τριετία στον πάγο του Παναθηναϊκού.
1: Γνωρίζοντας έτσι και ότι ο ίδιος έχει δεχτεί τη μεγαλύτερη κριτική από όλους έτσι στον Παναθηναϊκό.
4: Αλλά παρόλα αυτά αποδέχεται αυτό που λένε όλοι, ότι η σεζόν είναι αποτυχημένη και είναι εκοφαντική, θα έλεγα εγώ.
1: Ναι, συμφωνώ.
4: Η αποτυχία του
1: είναι διότι διοργανώνει εκείνο στο Final Four και είχε το υψηλότερο budget με διαφορά. Έτσι, με διαφορά δεν ξέρω πόσο μεγάλη, αλλά τέλος πάντων είχε το μεγαλύτερο budget στην EuroLeague φέτος.
4: Ναι, όπου και αν γινόταν το φετινό Final Four, με αγωνιστικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 42 εκατομμύρια, πάλι θα ήταν αποτυχία. Απλώς το γεγονός ότι θα διεξαχθεί στο Telecom Center Athens φορτώνει. Έτσι επιβαρύνει λίγο παραπάνω το κλίμα, πόσο μάλλον από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός θα βρίσκεται στο Final Four και ο Παναθηναϊκός δεν θα βρίσκεται σε αυτό. Ο Μήτογλου που τον ακούσαμε νωρίτερα ήταν και ο MVP της αναμέτρησης, προφανώς και γι' αυτό μίλησε στο Δημήτρη Χατζηγεωργίου, με 24 πόντους, 4 rebound, 2 assist, 2 κλεψίματα, 27 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης. Για τον Παναθηναϊκό ακολούθησε ο Τολιόπουλος με 15, όσους είχε και ο Γκριγκόνης, ενώ 11 είχε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Από πλευράς Μικόνου, πρώτο σκόρερ ο Μπρίγκς με 19, ο Άπλμπι 16, ο Κάνατη 15. Όλοι οι υπόλοιποι όμως δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν στο σκοράρισμα, γι' αυτό και η διαφορά ήταν τόσο μεγάλη. Γι' αυτό και ο Παναθηναϊκός από πολύ νωρίς ουσιαστικά είχε εξασφαλίσει τη νίκη του σε αυτό το μάτς. Αυτά.
1: Και είπε ο Μήτογλου κιόλας και κλείνουμε και με αυτό, έτσι, επειδή το ανέφερε και εσύ νωρίτερα, ότι παίξαν όλοι και μοιράστηκε ο ρόλος. Πήρε και γίνει αρκετά χρόνο συμμετοχής, ενώ στην EuroLeague τα τελευταία παιχνίδια δεν έπαιζε, έτσι, έπαιζε ελάχιστα. Εντάξει, το σημειώνουμε και αυτό. Εντάξει, δεν νομίζω να ήταν μομφή, ας πούμε, προς τον Άταμαν, απλά το ανέφερε. Αυτό ο Μήτογλου που είχε μικρή συμμετοχή στα προηγούμενα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, ειδικά σειρά των παιχνιδιών με τη Βαλένθια. Πόσο θυμάμαι εγώ τουλάχιστον, έτσι.
4: Ναι, η αλήθεια είναι βέβαια ότι κάνει και κακή σεζόν ο Μητογλου, δηλαδή σε αντίθεση με παίκτες όπως ο Σόρτς που μπορούν να έχουν δικαιολογημένα αρκετά παράπονα από τον Άταμαν, ο Μήτογλου δεν ήταν στην καλύτερη δυνατή του κατάσταση φέτος. Βέβαια, αν μπορέσει

0: να ανεβάσει το επίπεδο της απόδοσής του σε αυτό το κομμάτι της σεζόν, σίγουρα θα είναι χρήσιμος για τα play-off.
1: Ναι. Η
0: σεζόν
1: δίκιο. Μπορεί να είναι αποτυχημένη. Γιατί έπαιξε 24 δευτερόλεπτα στο πέμπτο παιχνίδι, έτσι, απλά να το αναφέρω τώρα, βλέπω το χρόνο.
0: Ναι, και γενικότερα σε όλη τη, αν μετρήσεις τα λεπτά του σε όλη τη σεζόν, μπορεί και να είναι λιγότερα από τη δεύτερη σεζόν της πρώτης θητείας του στον Παναθηναϊκό, όταν ήταν τότε πολύ μικρός και δεν έπαιρνε έτσι κι αλλιώς.
1: Ωραία, Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μετάδοση, για το όσο μας ανέφερες, για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια, να σε ευχηθώ. Καλό βράδυ.
0: Επίσης, καλό
1: βράδυ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Γιάννη Σαντοριναίο να μιλήσουμε για την ΑΕΚ. Πήγαμε λίγο πιο πίσω στα ρεπορτάζ, αλλά εντάξει, έτσι είναι η επικαιρότητα. Η ΑΕΚ λοιπόν ετοιμάζεται για τη φιέστα της Κυριακής απέναντι στον Ολυμπιακό. Θέλει να διατηρήσει το αίτητο. 23 αγώνες έως τώρα, 24 θα γράψει το κοντέρ εφόσον δεν χάσει η ΑΕΚ την Κυριακή. Μια μέρα που θα γιορτάσει βεβαίως την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της. Γιάννη Σαντοριναίο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Και σήμερα είχαμε μια πολύ ωραία πρωτοβουλία των ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ, οι οποίοι έκαναν το τραπέζι στον ιδιοκτήτη της ομάδας, τον Μάριο Λιόπουλο, δείχνοντας εμπράκτος πόσο σημαντική ήταν η συνεισφορά και η παρεμβατικότητα του Μάριου Λιόπουλου στην καθημερινότητα της ομάδας και πόσο αυτή η συμπεριφορά και η παρεμβατικότητα του ιδιοκτήτη αναγνωρίστηκε με θετικό τρόπο από τους ποδοσφαιριστές. Όποτε χρειάστηκε ήταν κοντά τους, όποτε χρειάστηκε έδωσε εκείνος το στίγμα. Θυμίζουμε την ομιλία που είχε κάνει μετά τον αποκλεισμό από τη Ράγιο Βαγεκάνο. Θυμίζουμε και άλλες παρεμβάσεις, όπως και μετά τον αποκλεισμό από το κύπελο με τον Όφη, όταν υπήρξε και ένα πρόστιμο προς τους ποδοσφαιριστές, πέρα από τα μπόνους και τα πριμ, που τελικά δεν εφαρμόστηκε στη συνέχεια και λόγω των γεγονότων από τη διαιτησία του Μάκελ για το ΑΕΚ Ολυμπιακό. Ήταν τότε η τριάδα αγώνων, θυμίζω, με την ΑΕΚ να κερδίζει τον Παναθηναϊκό, να νικά στην Τρίπολη και να έρχεται η ισοπαλία με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφια, η οποία όμως θεωρήθηκε από τον ιδιοκτήτη της ομάδας ως νίκη λόγω της συμπεριφοράς των ποδοσφαιριστών και εξαιτίας της κακής διαιτησίας τότε του Μάκελ. Οπότε σήμερα υπήρχε αυτή η πολύ ωραία ατμόσφαιρα στο τραπέζι με τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ να υποδέχονται τον ιδιοκτήτη της ομάδας. Να είναι εκεί το τεχνικό επιτελείο, ο Μάρκο Νίκολιτς, ο Χαβιέρι Μπάλτα, ο CEO της εταιρείας, ο Μινάς Λιθάνδρου, και επικράτησε ένα κλίμα που δείχνει και φανερώνει βεβαίως το πώς η ΑΕΚ κατάφερε να κόψει πρώτο το νήμα και να κατακτήσει το πρωτάθλημα με μια ατμόσφαιρα ενότητας σε όλα τα επίπεδα. Τώρα, επειδή υπήρξαν κάποια μεταγραφικά σενάρια για το αριστερό μπακ, για τον Μιτάη που ήταν πρώην παίκτη της ΑΕΚ και αγωνίζεται στην Al Ittihad, δεν έχει υπάρξει μια κατεύθυνση της ΑΕΚ προς τα εκεί. Ούτως ή άλλως, αυτό που μαθαίνουμε εμείς, αν και είναι πρόωρο τώρα να μπούμε μέσα στη διαδικασία το πώς θα κινηθεί η ΑΕΚ με τα γραφικά, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το αριστερό μπακ, ο προπονητής της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς, εμπιστεύεται το δίδυμο του πρωταθλήματος, δηλαδή τον James Penrise και τον Σταύρο Πίγιο. Η ΑΕΚ θα κινηθεί για αριστερό μπακ μόνο εάν έρθει πρόταση που θα αφορά τον Σκοτσέζο, αμυντικό, τον Penrise, που έχει μία πέραση.
1: Αυτό θα ρωτάγα, αν υπάρχει πιθανότητα, ναι.
2: Ναι, μόνο αν φύγει ο Penrise, δηλαδή θα κινηθεί η ΑΕΚ για αριστερό μπακ. Αν δεν έρθει κάποια πρόταση για τον Penrise που να καλύπτει βεβαίως την επιθυμία της ΑΕΚ, θα συνεχίσουμε το δίδυμο που έχει Πίγιος με Penrise. Είναι άλλες οι προτεραιότητες οι μεταγραφικές της ΑΕΚ και δεν αφορούν τα πλάγια μπακ, τουλάχιστον στην παρούσα φάση και σε σχέση με την αρχική στόχευση, έτσι να το διευκρινίσουμε αυτό.
1: Μάλιστα, okay. Και ούτως ή άλλως από Δευτέρα νομίζω θα ξεκινήσουν να ακούγονται και περισσότερα μεταγραφικά σενάρια ή τέλος πάντων μεταγραφικές υποθέσεις για το πώς θα κινηθεί η ΑΕΚ, με την προοπτική του να μετάσχει και στη League Phase του Champions League, και αυτό θα κρυθεί και την Κυριακή, θα ξέρουμε και από ποιο γύρο θα ξεκινήσει με το τέλος των υπόλοιπων πρωταθλημάτων.
2: Η ΑΕΚ θα είναι στα play-off του Champions League. Απλά αν θα είναι ισχυρή ή ανίσχυρη.
1: Α, play-off, δεδομένα.
2: Okay. Ναι, η ΑΕΚ είναι δεδομένα στα play-off του Champions League ως πρωταθλήτρια.
1: Αν έχεις δίκιο, μπερδεύτηκα. Ναι, μπερδεύτηκα με τη δεύτερη θέση. Ναι, αν θα είναι ισχυρή ή ανίσχυρη, έχεις δίκιο.
2: Αυτό που θα κρυθεί από τα άλλα πρωταθλήματα και για τον κόσμο που μπορεί να μην το έχει παρακολουθήσει, η ΑΕΚ τι θέλει. Θέλει η ΛΑΣΚ που προηγείται στο πρωτάθλημα Αυστρίας στην τελευταία αγωνιστική να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει στη Βιέννη απέναντι στην Αύστρια. Την εξυπηρετεί και η ισοπαλία για να βγει πρωταθλήτρια Αυστρίας. Στην Ουγγαρία, Γκιόρ να παραμείνει την πρώτη θέση με το βαθμολογικό πλεονέκτημα που έχει από τη Φερεντσβάρος, να κερδίσει εκτός έδρας μια ομάδα που είναι στην μεσαία θέση της βαθμολογίας και αδιάφορη. Και βεβαίως εκεί είναι το πιο δύσκολο, η Hearts να παραμείνει στην πρώτη θέση, παίζοντας όμως με τη δεύτερη Celtic στο Selhurst Park, στο γήπεδο της Celtic. Αν δεν ιτηθεί η Hearts, θα πάρει το πρωτάθλημα στη Σκωτία. Και αυτό συμβαίνει επειδή και από αυτές τις τρεις ομάδες η ΑΕΚ έχει καλύτερο βαθμολογικό συντελεστή.
1: Ωραία, ώστε πάμε τώρα.
2: Σε αυτή την περίπτωση να είναι μέσα στις πέντε ισχυρές ομάδες για τα play-off του Champions League.
1: Πάμε τώρα και στην πιθανή εντεκάδα ενώπιση Κυριακής και το τι να περιμένουν, αν κοιτάξεις, έχεις πει θα υπάρχουν πολλές εκπλήξεις, την Κυριακή φίλη της, έτσι, σε ό,τι έχει να κάνει την γιορτή.
2: Ναι, ναι, θα υπάρχουν, προφανώς θα υπάρχει γιορτή, εμείς τα ακόμα σε αυτά που έχει ανακοινώσει η ΠΑΕΑ, τα άλλα τα αφήνουμε για να τα απολαύσει και να τα δει ο κόσμος. Περιμένουμε πολύ, πολύ ωραία πράγματα και εμείς μην νομίζεις, δεν τα ξέρουμε όλα, έτσι,
1: προφανώς.
2: Απλά κρατάμε το γεγονός ότι αύριο η προπόνηση είναι ανοιχτή. Mm-hmm. Από τις 5 η ώρα ανοίγουν οι πύλες, 5.30 ξεκινάει η προπόνηση. Ανάλογα με την προσέλευση θα ανοίξουν όλες οι θύρες του κηπέδου και μάλιστα ο κόσμος θα παρακολουθήσει ολόκληρη την προπόνηση και όχι ένα 15 λεπτό όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Οι φίλοι της ΑΕΚ που θα προσέλθουν αύριο στην Allwyn Arena θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ολόκληρη την προπόνηση και αυτό η ΠΑΕ το κάνει για να σεβαστεί και τους φιλάθλους οι οποίοι δεν έχουν εισιτήριο mm-hmm. για το παιχνίδι της Κυριακής που θα είναι και η γιορτή της απονομής, οπότε με αυτόν τον τρόπο να έχουν και εκείνη την ευκαιρία να αποθεώσουν και να χειροκροτήσουν τους πρωταθλητές του Μάρκο Νίκολιτς. Και την Κυριακή θα τοποθετηθεί γιγαντοοθόνη η οποία από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα θα προβάλλει live όλα όσα συμβούν στον αγωνιστικό χώρο της Allwyn Arena και με την αγωνιστική αναμέτρηση και βεβαίως και με τη γιορτή της απονομής του πρωταθλήματος και με όλα όσα.
1: Άρα είναι χαμός μέσα και έξω από τη Νέα Φιλαδέλφεια, έτσι, μέσα και έξω από την Allwyn Arena.
2: Από αύριο ξεκινάνε
1: οι γιορτασμοί.
2: Οι εορταστικές εκδηλώσεις ήδη έχουν μπει σε 880 σημεία στη Νέα Φιλαδέλφεια αυτά τα λάβαρα με τα πρωταθλήματα της ΑΕΚ. Σε κάθε χρονιά υπάρχει αντιστοίχηση με τη φανέλα και με το τρόπαιο το οποίο έχει πάρει η ομάδα. Και υπάρχει μια μεγάλη σημαία, όχι γιγαντοτεράστια, η οποία δεν μπορούσε να τοποθετηθεί σε εκείνον τον ιστό. Τοποθετήθηκε όμως μια μεγάλη σημαία που είναι εντυπωσιακή πράγματι στην πλατεία του ΑΕΤΟΥ. Και πάμε και στα αγωνιστικά. Κοίταξε τα αγωνιστικά. Mm-hmm. Περιμένουμε την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα για την ΑΕΚ σε σχέση με τους διαθέσιμους. Θα δούμε αν θα συνεχίσει ο Μπρινιόλι κάτω από τα goalpost. Πήγε πάρα πολύ καλά στην Τούμπα. Δεν αποκλείεται να μείνει και σε αυτό το παιχνίδι βασικός. Δεξιά ο Ρώτα, αριστερά θα είναι ο Πίγιος που θα επιστρέψει. Ίσως να επιστρέψει και ο Μουκουντή στο πλευρό του Ρέλβας. Την Έδα Μαρίν δίδυμο στη μεσαία γραμμή. Κοϊτά δεξιά. Ενδέχεται να δούμε τον Περέιρα αριστερά αντί του Ζωάο Μάριο που είχε ξεκινήσει στην Τούμπα. Ο Βάργκα είχε δεχθεί ένα χτύπημα. Δεν είναι τόσο σοβαρό. Αν είναι σε θέση να αγωνιστεί από το ξεκίνημα του μάτς, θα είναι δίδυμο μαζί με τον Γιώβιτς. Αλλιώς μπορεί να δούμε τον Γιώβιτς Ζήνη ως επιθετικό δίδυμο. Άρα, σε σχέση με τη διαθεσιμότητα των ποδοσφαιριστών του, ο Νίκολης τους έχει εξηγήσει ότι είναι πολύ σημαντικό να μην καλάσουν την εικόνα, να παραμείνουν συγκεντρωμένοι, να συνεχίσουν με το ρυθμό που είχαν στην Τούμπα και να πανηγυρίσουν και μία νίκη ως δώρο προς τον κόσμο. Και στη συνέχεια βεβαίως να ακολουθήσει αυτό το πάρτι, αυτή η φιέστα κατάκτησης του πρωταθλήματος.
1: Πάρα πολύ ωραία. Γιάννη Σαντωνίνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό βράδυ, να σου ευχηθώ.
2: Καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, ας πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε πολύ σύντομα κοντά σας.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ερασπορ 101,8.
2: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Ακούτε Ερασπορ.
6: Ακούτε την εκπομπή Βραδινή Ραδιοεφημερίδα, η ώρα είναι 9 και 1 λεπτό. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος Δήμης των Ήχων, η Ειρήνη Παπαζήμης, η Γραφική Επιμέλεια, Βασίλης Μος στο μικρόφωνο. Πάμε αμέσως στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Να πω ότι είμαστε και αναμονή της συνέντευξης τύπου του Έργκιν Άταμαν και θα συνδεθούμε να ακούσουμε τι θα πει, γιατί μπορεί να πει κάτι ενδιαφέρον. Πάμε τώρα όμως να συνεχίσουμε να μιλάμε ποδοσφαιρικά. Βάζουμε στην παρέα μας λοιπόν τον Πάπα Πάζου για το ρεπορτάζ των Ερυθρολεύκων που μεθαύριο παίζουν στην Όλγουιν Αρίνα, θέλοντας είτε την τελευταία αγωνιστική να μην νικήσει ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό Λεωφόρο, είτε ο Ολυμπιακός να πάρει καλύτερο αποτέλεσμα ουσιαστικά από τον ΠΑΟΚ. Θέλει, όχι καλύτερο αποτέλεσμα, ναι, να πάρει νίκη αν ο ΠΑΟΚ έρθει στις Όπολες για παράδειγμα. Αυτό ούτως ή άλλως αν γίνει, τέλος πάντων, μην τα μπερδεύω. Ο Ολυμπιακός έχει την κατάσταση στα χέρια του. Αν νικήσει στην Όλγουιν Αρίνα, θα είναι εκείνος δεύτερος και θα παίξει εκείνος. Θα πάει είτε στα play-off είτε στο δεύτερο προκριματικό του Champions League. Στην παρέα μας λοιπόν ο Μπάμπης Παπάζουλου. Γεια σου Μπάμπη. Γιατί πήγα να τα μπερδέψουμε τα πράγματα.
7: Όχι, είναι απλά μας. Καλησπέρα καταρχάς, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Είναι απλά τα πράγματα. Συγγνώμη. Ο Ολυμπιακός έχει διεκδικήσει στα χέρια του εάν κερδίσει, είναι σίγουρα δεύτερος. Mm-hmm. Διαφορετικά δεν πρέπει να κερδίσει ο ΠΑΟΚ.
6: Ακριβώς. Ναι.
7: Απλά.
6: Αυτό,
7: ο ΠΑΟΚ θέλει οπωσδήποτε νίκη και φυσικά να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός.
6: Ναι, γιατί αν για παράδειγμα λήξει ισόπαλο το μάτς, να το πω και αυτό. Αν και έρχεται το Έργκιν Άταμα, Μπάμπη, οπότε θα ζητήσω την καλοσύνη σου. Μπορεί να μας πάρει και 5 λεπτά αυτή η διαδικασία. Επομένως, αν θες, σε αποδεσμεύουμε και επανερχόμαστε σε σένα. Λοιπόν, αυτό θα κάνουμε. Για να ακούσουμε λοιπόν τι θα πει ο Έργκιν Άταμα στην συνέντευξη τύπου στο Telecom Center. Συνδεόμαστε και ακούμε.
8: To play that kind of a game, but the team was ready, and we start the game with very good defense, and we keep the control on the first quarter, and we share the ball very well, and we take the victory.
9: Λάβαμε πολύ σοβαρά το απόψινό παιχνίδι, καθώς είναι ένα παιχνίδι play-off. Φυσικά δεν ήταν εύκολο για τους παίκτες μου να παίξουν σε ένα τέτοιο παιχνίδι και πνευματικά αλλά και σωματικά. Όμως τα καταφέραμε, η ομάδα ήταν έτοιμη, παίξαμε πολύ καλή άμυνα στο πρώτο δεκάλεπτο, κρατήσαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού, κυκλοφόρησαμε την μπάλα σωστά και πήραμε μια ξεκάθαρη νίκη.
6: Τώρα συνήθεια διαδικασία των ερωτήσεων.
10: Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Πώς είναι η ψυχολογία αυτή τη στιγμή στην ομάδα μετά τον αποκλεισμό από το Final Four? Τι υπόθηκε εντός της ομάδας έτσι ώστε να σταθεί και πάλι στα πόδια της? Και από εκεί και πέρα, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι για τον ίδιο τον coach να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση εν ώψη και του επόμενου μεγάλου στόχου που είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος? Ευχαριστώ.
9: After your disqualification from Final Four, what was it that you said?

0: Είναι αυτή η πραγματικότητα όμως στον αθλητισμό. Ξεκινήσαμε τη σεζόν έχοντας τρεις στόχους, το κύπελο, τη EuroLeague, ο μεγαλύτερος στόχος μας, και φυσικά το πρωτάθλημα. Κερδίσαμε το κύπελο απέναντι στον Ολυμπιακό. Χάσαμε όμως την ευκαιρία να είμαστε στο Final Four, στο πέμπτο παιχνίδι. Κάναμε τη σειρά 2-0. Θέλω να δώσω το σεβασμό μου στη Βαλένθια, η οποία είναι μια εξαιρετική ομάδα και έκανε μια εξαιρετική σεζόν στην κανονική διάρκεια τη σεζόν και μάλιστα τελείωσε στη δεύτερη θέση. Χάσαμε 3 παιχνίδια λοιπόν. Δυστυχώς, στο τρίτο και στο τέταρτο παιχνίδι, επιθετικά και η στατιστική το δείχνει αυτό, δεν ήμασταν καθόλου καλοί. Στο πέμπτο παιχνίδι, φυσικά η Βαλένθια είχε το momentum, το ψυχολογικό, και το εκμεταλλεύτηκε αυτό. Υπάρχουν όμως και κάποιες άλλες λεπτομέρειες οι οποίες έχουν κρίνει το αποτέλεσμα. Η πρώτη λεπτομέρεια για την οποία κανείς δεν έχει μιλήσει είναι το γεγονός ότι δεν είχαμε τον αρχηγό κοντά μας, τον Κώστα Σλούκα, ο οποίος είναι ένα από τους καλύτερους επιθετικούς παίκτες και στις τελευταίες τρεις σεζόν στη EuroLeague. Δεν τον είχαμε λόγω τραυματισμού, ο οποίος γενικά ξέρετε πόσο βοηθάει την ομάδα στην οργάνωση επιθετικά. Και μάλιστα σε πολλά παιχνίδια στην κανονική διάρκεια τη σεζόν δεν είχαμε τον Κώστα Σλούκα. Μάλλον ήταν εξαιρετικός στο παιχνίδι του, οπότε είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παίκτης για μας και δυστυχώς δεν τον είχαμε κοντά μας. Σκεφτείτε πώς θα ήταν το παιχνίδι της Βαλένθια χωρίς τον Μοντέρο, κάτι πολύ διαφορετικό. Αυτό φυσικά δεν το ανέφερα προηγουμένως γιατί δεν θέλω να δημιουργήσω δικαιολογίες στους παίκτες μου για το πώς έπαιξαν σε αυτά τα παιχνίδια. Η δεύτερη λεπτομέρεια έχει να κάνει, για την οποία μίλησα κιόλας, τα διαφορετικά κριτήρια που είχε η διαιτησία στο τρίτο, στο τέταρτο και στο πέμπτο παιχνίδι. Είναι ξεκάθαρο ότι ο καλύτερος μας παίκτης επιθετικά δεν είχε την ευκαιρία καθόλου να βάλει βολές. Σίγουρα ήταν μια αποτυχημένη χρονιά για τη EuroLeague, για την ομάδα μας. Αυτό συμβαίνει στον αθλητισμό. Ωστόσο όμως θέλω να θυμάστε το εξής, ότι για τις τελευταίες τρεις σεζόν ο Παναθηναϊκός έχει το εξής ρεκόρ. Έχει γράψει τους εξής τίτλους. Έχει ένα τίτλο στην Ευρωλίγκα, δύο κύπελα και ένα πρωτάθλημα, που καμία άλλη ομάδα στην Ελλάδα προφανώς δεν έχει αυτούς τους τίτλους, και μόνο ο Παναθηναϊκός και η Φενέρ έχουν γράψει αυτό το ρεκόρ. Και αναμφισβήτητα, ο Παναθηναϊκός είναι η πιο πετυχημένη, η πιο πετυχημένη ομάδα στην Ελλάδα.
1: Okay. I have something important.
2: Και θέλει κάτι εγώ να προσθέσω.
1: I have something important for you that I am very, I am sure that you get a lot of interest for this. You know, in the last game, in the halftime, I said something about our offense, and I mentioned that when TG Shorts is on the game, we play 4-5 in offense. It was something tactical explanation, because Valencia team, when Short is on the game, they know that he refused to take the shots. They play with his player on the zone, and it was something difficult for us to make the organization of the game. And for this, I say that in the second half, we will use more Toliopoulos, that he has the shot. It was something tactical about some mention. I respect all our fans, you guys, media, our president, our people, our management, that make some critical against to me, against the team, against what I say. But I never talk, I never make any statement in my career against the opponent team coach, opponent team player, or, now I will arrive, opponent team president. So after I managed this, I saw that the president of the Hapoel Tel Aviv, I'm sorry, I don't know his name, because it's first time I saw him in the sport, in our level, in the EuroLeague, in the EuroLeague competition. I am here for 25 years. He made one statement. This is disrespectful, scandalous. By the way, Coach Ataman, he knows my name very well. Of course, he must know, because I'm 25 years in this EuroLeague.
2: Λέει για τον Γιαννάη τώρα που έχει μιλήσει για τον Ataman.
1: With five

0: Final Four.
1: Το μεγάλο μέτωχο της Μακάβη.
0: By the way, Coach Ataman, from what I heard, I know from who he heard, your players felt like they did not have a coach. The president told about this. And I want to say to this, to the president, I don't know you, maybe you are a good guy, but you are very unrespectable against the other club, other coach. Focus to your own coach, your own players, and your own team. Watch to your results. This is your first year in the EuroLeague. You don't have any right to talk about me. You don't have any right to talk about me. And from who you heard this, tell them to be courage, and you can say about this. Not you, you are the president. I want to say these things very important for me, because I cannot accept the comments of some people that is my opponent. He needs to be respect. Talk with your players. And for the last thing that I say, I heard that you will make 75 million euros budget for the next year. Good luck. But even if you make 100 million budget with this mentality, you will not win nothing. You will never come to my level. Never come to my level. Okay. You will not win even one EuroLeague. I won 3 EuroLeague in last 5 years. Shut up and talk with your team.
1: Πάρα πολύ εκνευρισμένος. Ο Έργιν Άταμαν.
2: Ακούμε μετάφραση. Το για μένα είναι στο ημίχρονο τελευταίου παιχνιδιού στη Βαλένθια. Ανέφερα τον DJ Shorts και την επίθεσή μας. Γράφτηκαν πάρα πολλά για αυτά που είπα, ότι παίζαμε 4 εναντίον 5. Αυτό ήταν κάτι, αυτό ήταν από πλευράς τακτικής που είπα, καθώς ο Shorts βλέπουμε συχνά ότι διστάζει να πάρει κάποια μεγάλα shoot και ότι αυτό μας έκανε πιο δύσκολη την οργάνωση του παιχνιδιού και ότι θα χρησιμοποιήσουμε τον Ντολιόπουλο, ο οποίος είναι πιο τολμηρός στο να πάρει κάποια δύσκολα σουτ. Πάντα έχουμε πολύ μεγάλο σεβασμό και για τον κόσμο του Παναθηναϊκού και για εσάς τους δημοσιογράφους, για τον πρόεδρό μας, για όλη μας τη διοίκηση. Ποτέ όμως δεν έχω ασκήσει κριτική και δεν έχω μιλήσει άσχημα για έναν άλλον προπονητή, πρόεδρο ή κάποιο άλλο μέλος ομάδας, μιας αντίπαλης ομάδας. Όμως έμαθα ότι ο πρόεδρος της Hapoel Tel Aviv έκανε κάποια δήλωση για μένα. Ξέρει το όνομά μου, ξέρει ποιος είμαι. Είμαι εδώ, είμαι στο επαγγελματικό μπάσκετ εδώ και 25 χρόνια και η δήλωση που έκανε αυτή ήταν ασεβής προς το όνομά μου. Είπε ότι νιώθει ότι οι παίκτες μου δεν είχαν κάποιο προπονητή στο παιχνίδι. Αυτό που θέλω να του πω είναι ότι δεν τον ξέρω προσωπικά και ότι η δήλωση που έκανε είναι άκρος αντεπαγγελματική και δείχνει ασέβεια προς εμένα, προς το κλαμπ του Παναθηναϊκού και ότι θα πρέπει να κάνει focus, να εστιάζει στη δική του ομάδα και στους δικούς του παίκτες. Είναι η πρώτη σου χρονιά στην EuroLeague, δεν έχεις κανένα δικαίωμα να μιλήσεις για μένα. Και αυτός και όποιος σου είπε κάτι τέτοιο να βγει προς τα έξω, να μην κρύβεσαι πίσω από οποιονδήποτε. Θα πρέπει λοιπόν να δείξει περισσότερο σεβασμό. Άκουσα ότι θα ανεβάσεις πάρα πολύ το budget στα 75 εκατομμύρια, ακόμα και 100 εκατομμύρια να πάει το budget. Με αυτή την νοοτροπία και με αυτούς τους τρόπους συμπεριφοράς δεν θα φτάσεις ποτέ στο επίπεδό μου, δεν θα κερδίσεις ούτε μία Ευρωλίγκα. Εγώ έχω κερδίσει πάρα πολλές τα τελευταία 5 χρόνια και δεν θέλω να ακούσω τρεις. Και δεν θέλω να ακούσω τίποτα άλλο από σένα.
1: Να δούμε αν υπάρχει άλλη ερώτηση προς τον Έργιν Άταμαν.
3: Καλησπέρα, coach.
1: Υπάρχει ακόμα μια ερώτηση, να δούμε.
3: Όπως είπατε και εσείς, έχει μείνει ο στόχος του πρωταθλήματος για την ομάδα, που είναι πολύ σημαντικός. Και είδαμε σήμερα τους παίκτες, είχαν διάθεση, ήταν συγκεντρωμένοι, είχαν σωστή νοοτροπία στο παιχνίδι. Μπορείτε να μας πείτε τι συζητήσατε με τους παίκτες στα αποδυτήρια με την επιστροφή της ομάδας στην Αθήνα. Ευχαριστώ.

0: As you said, we have one more goal, the GBL Championship, and we saw players being very focused, having good mentality on court. What was discussed between you and the players after your return from Valencia in order to keep them focused and with this good psychological approach in the game?
1: Guys, only four teams will play in Europe the Final Four. All other teams now are focused, like us, for their league playoffs, league title. We have the capacity, we have the... Now we need to focus step by step, first to do this series, then to the semi-final, that to all the respect with the, all teams. And then if we advance to the final, we have all capacity to make it. For doesn't need to talk with anything with the players. We don't have a, of course, during the season, we have some discuss with the players sometimes. This is a sport. We cannot. We are not making art. We cannot make every time everything was very, very nice. There are some moments in the sport that are difficult moments. But all players has the mentality to pass to this difficult situation. Like me, that I came in this club with the big trust of our president, Dimitris Yannakopoulos, and I will left this club when Dimitris Yannakopoulos will lost the trust against me.
0: Αυτό που θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι είναι ότι είναι μόνο τέσσερις ομάδες οι οποίες περνάνε στο Final Four και όλες οι υπόλοιπες εστιάζουν στο πρωτάθλημα της χώρας τους. Εμείς έχουμε απόλυτα την ικανότητα και τη δυνατότητα να κερδίσουμε και φυσικά θα λάβουμε με μεγάλη προσοχή το κάθε παιχνίδι, βήμα-βήμα. Αν θα καταφέρουμε να περάσουμε στο τελικό, αυτό θέλουμε. Δεν χρειάζεται να γίνει κάποια ιδιαίτερη συζήτηση. Υπάρχουν δύσκολες στιγμές μέσα στη σεζόν. Οι παίκτες μου όμως έχουν την εμπειρία και το ταλέντο να κάνουν focus εκεί που πρέπει και να ξεπεράσουν αυτές τις δυσκολίες. Όταν ήρθα εδώ είχα την απόλυτη εμπιστοσύνη του Προέδρου, του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, και θα φύγω όταν ο Πρόεδρός μας δεν θα έχει πλέον την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου.
2: Νομίζω το καλύψαμε όλα σε σχέση με τον Έργιν Άταμαν. Αν και υπάρχει μια τελευταία ερώτηση.
3: Ο Κότσανέτρα μια σειρά από λόγους που θεωρεί ότι επηρέασαν τη σειρά με την
2: Βαλένθια. Προσπαθήσω να την ακούω στα αυτιά και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον Μπάμπη Παπάζογλου. Λοιπόν, απλά να πω ότι ο Γιαννάη είχε πει ο μεγαλομέτωχος της Χάποελ ότι για τον Άταμαν ότι είναι ασεβές και εξοργιστικό αυτό που είπε για το Σόρτς. Παρεμπιπτόντως, κόουτς Άταμαν, από ό,τι άκουσα, επέκτος ο ένιωσαν ότι δεν έχουν προπονητή και απάντησε με εξοργισμένο ο Άταμαν τώρα στη συνέντευξη τύπου. Είπε για τον Σόρτς ότι το είπα τακτικά, επειδή δεν παίρνει ο Σόρτς τα σουτ, ας πούμε, τα μεγάλα ή τα ελεύθερα που του δίνουν. Και γι' αυτό θα βάζω τον Λιόπουλο, επειδή εκείνος τα παίρνει, τα σουτ. Αυτό είπε για τον Σόρτς, ότι δεν ήθελε ουσιαστικά να τον προσβάλλει. Αυτό αντιλήφθηκα και ότι ποτέ δεν μιλάω, λέει, άσχημα, ας πούμε, για κάποιον άλλον προπονητή ή άθλητη παράγοντα ομάδας, και απάντησε στον Γιαννάη. Και είπε ότι ο Γιαννακόπουλος, όταν χάσει εκείνος την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπο, τότε θα φύγει από τον Παναθηναϊκό. Πάμε τώρα στον Παπαζογλου. Μπάμπη, συνεχίζουμε με ποδοσφαιρικά λοιπόν και το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
4: Ναι, είχαμε ξεκινήσει και λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός, για τον Ολυμπιακό μάλλον, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Ή πρέπει να κερδίσει την ΑΕΚ. Αν κερδίσει την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, είναι οριστικά δεύτερος, δεν τον ενδιαφέρει το αποτέλεσμα του άλλου αγώνα. Διαφορετικά, δεν πρέπει να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Αντίστοιχα, ο ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίσει, αλλά και να περιμένει να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ έχει την ισοβαθμία. Αλλά ο Ολυμπιακός έχει αυτή τη στιγμή το προβάδισμα των δύο βαθμών. Άρα για τον Ολυμπιακό είναι ξεκάθαρο ότι θέλει να μπει να κερδίσει το παιχνίδι. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Όχι μόνο γιατί παίζει εκτός έδρας, όχι μόνο για την υποδοθλητική ΑΕΚ, όχι μόνο γιατί είναι λυθιέστατη, αλλά και γιατί μας έδειξε η ΑΕΚ ότι δεν χαλάρωσε μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος και το δείξε αυτό στην Τούμπα. Άρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Αλλά ο Ολυμπιακός έχει δώσει και άλλους τελικούς φέτος, εντάξει, στην Ευρώπη βασικά, που πετύχαινε πολύ σημαντικές εκτός έδρας νίκες, γενικά νίκες που πετύχαινε το στόχο του. Όμως δεν το κατάφερε και στο πρωτάθλημα, για να είμαστε απόλυτα ακριβείς, γιατί είχε αυτή τη δυνατότητα, είτε με τον Δέρμι με την ΑΕΚ στον Ξοκαϊσκάκη που έχασε, είτε και στην Τούμπα, αλλά και στο Καραϊσκάκη με τον ΠΑΟΚ, τα δύο μάτια που δεν τα κέρδισε. Το ένα το έχασε, το άλλο ισοπαλία. Με αυτή τη λογική θα μπει ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι για να πάρει τη νίκη, για να είναι σίγουρος να μην περιμένει το αποτέλεσμα στην Λεωφόρο. Τώρα, αγωνιστικά, αύριο θα ξέρουμε καταρχάς αν θα είναι στην αποστολή ο Ποντένς και ο Έσερ. Πιθανότατα θα είναι. Αυτό περιμένουμε. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να δούμε αν είναι σε πολύ καλή κατάσταση για να παίξουν. Και ο Ποντένς έχει δείξει με τον ΠΑΟΚ στο Καϊσκάκι ότι επανήλθε σε καλύτερη εικόνα, σε καλύτερη κατάσταση. Ήταν επιδραστικό στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ο Έσερ το συζητάμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό στη μεσαία γραμμή των ερυθρόλεπτων. Εάν είναι έτοιμος ο Ποντένς, τότε μπορεί να μπει στην ενδεκάδα και δεν ξέρω αν θα αφήσει έξω τον Μάρτινς και όχι τον Ροντινέη, ο οποίος βάζει συνέχεια τα γκολ του Ολυμπιακού. Mm-hmm.
2: Σωστά.
4: Σκοράζουν,
2: και είπε και ο Μεντιλίμπαρ ότι έχει γίνει εξτρέμ πλέον και όχι μπακ. Λέει ότι άλλου δεν βοηθάει στην άμυνα. Δεν ξέρω αν ήθελε να πετάξει και μπηχθεί προ τον Ροντινέη.
4: Ναι, ξέρει, είναι και έχουν περάσει και λίγο και τα χρόνια. Μα ο Ροντινέη δεν είναι ποτέ ο φουλ αμυντικό. Ο Ροντινέη είναι ο κλασικό. Είναι ένα μπακ που μπορεί να παίξει καλύτερα στο 3-5-2. Έτσι δεν παίζει όμως ο Ολυμπιακός. Δηλαδή παίρνει όλη την πλευρά. Έτσι δεν παίζει ο Ολυμπιακός. Οπότε ως μπακ πάντα έχει μια αδυναμία. Αλλά είναι πολύ καλός επιθετικά. Mm-hmm. Οπότε γι' αυτό πλέον θα λογίζεται ως εξτρέμ.
2: Μάλιστα. Άρα αυτό εντάξει θα το δούμε και αργότερα αυτό για τον Ολυμπιακό. Αν ότι μπορεί να πάει για να πάρει δεξί μπακ δηλαδή. Να ενισχυθεί. Σε εκείνη τη θέση. Τώρα είναι άλλη κουβέντα.
4: Αλλά καλά
2: ναι.
4: Το
2: βάζει. Πάμε, έχεις δίκιο. Πάμε όμως στο αγωνιστικό, έχεις δίκιο, γιατί ούτως ή άλλως πλέον πιεζόμαστε για τον χρόνο.
4: Και ο ΕΣ, αν είναι καλά, θα είναι στην δεκάδα. Διαφορετικά, Σιπιόν ή Μουζακίτης. Mm-hmm. Λογικά θα τον κρατήσει τον Καρθία. Θα δούμε πώς θα το πάει. Και ίσως περισσότερο Ταρέμι και όχι Ελκάμπη στην επίθεση, δηλαδή όπως έπαιξε με τον Παναθηναϊκό, γιατί τουλάχιστον έδειξε ο Ταρέμι ότι είναι πολύ συμμετοχικός.
2: Ναι.
4: Και αυτός έχασε ευκαιρίες. Αλλά ήταν και στη φάση του γκολ, ήταν και δοκάρι. Έδειξε ότι είναι καλά ο Ιρανός. Οπότε θα δούμε τι άλλο μπορεί να κάνει ο προπονητής του Ολυμπιακού την Κυριακή στο ντέρμπι με την ΑΕΚ.
2: Πολύ ωραία, Μπάμπη. Υπάρχει κάτι άλλο από το ρεπορτάζ?
4: Όχι, αύριο θα περιμένουμε αποστολή. Εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει εκφράσει πολύ έντονα παράπονα για τους ορισμούς. Και όχι μόνο τον δικό του αγώνα και, και κυρίως να δηλαδή, καταλαβαίνει ότι είναι για το Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ, δηλαδή το άμεσο ανταγωνιστή. Περίμενε ελίτες και σε κάθε περίπτωση κάντε και πρώτη κατηγορία, όχι και από τη Γεωργία πούμε, που το σχολίασε για τον προπονητή, για τον διαιτή, συγγνώμη, στη Λεωφόρο. Αυτό που είπαμε, ο Ολυμπιακός είναι σε ένα καλό momentum, δηλαδή παίζει καλύτερα Βασίλεια από ότι το προηγούμενο διάστημα. Και λέμε ότι χάνει τα γκολ, αλλά και η μοναδική ομάδα που έχει σκοράρει και στα τέσσερα τελευταία μάτια των play-off. Γενικώς ο Ολυμπιακός, δηλαδή, δεν το έχει κάνει δηλαδή άλλη ομάδα, είχαν κάποιο μάτι που δεν σκόραραν. Βρίσκει τελικά τον γκολ. Το θέμα είναι να λειτουργήσει και αμυντικά. Το έκανε με τον Παναθηναϊκό δύο φορές και κέρδισε ο Ολυμπιακός. Είναι οι μοναδικές νίκες του, είναι στα μοναδικά παιχνίδια που δεν δέχτηκε γκολ. Άρα το μυστικό, αν πει ούτως ή άλλως πάντα αυτό είναι το μυστικό, αλλά έρχεται και περισσότερο στην επικαιρότητα, στην επιφάνεια. Το μυστικό είναι να μην φας γκολ. Μπορείς να μην φας γκολ. Ένα γκολ θα το βρεις λογικά.
2: Ναι.
4: Αυτό έχει δείξει το ποδόσφαιρο και αυτό δείχνει και τα αποτελέσματα του Ολυμπιακού.
2: Σωστά. Σωστά. Ωραία. Λοιπόν, για να δούμε τι θα συμβεί την Κυριακή. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η βραδιά, έτσι και για τον Ολυμπιακό, για τον ΠΑΟΚ. Και για την ΑΕΚ που θα γιορτάζει.
4: Α, και έχει ενδιαφέρον για τον Ολυμπιακό σήμερα, δεν είναι το Aston Villa Liverpool.
2: Σωστό.
4: Μην το ξεχνάμε.
2: Για εξήγησέ μας το λίγο, Μπάμπη, αυτό.
4: Λοιπόν, η Aston Villa τώρα είναι σώμα με τη Liverpool. Η Aston Villa παίζει και τελικό Europa League, Τετάρτη. Οπότε, τι θέλει ο Ολυμπιακός, αν είναι δεύτερος, να είναι στην τετράδα τη Premier League η Aston Villa και φυσικά να πάρει το Europa League. Αυτό θα σημαίνει. Ότι θα πάει στον τρίτο.
2: Στον τρίτο προκριματικό γύρο. Θα κερδίσει ένα προκριματικό γύρο το καλοκαίρι, εφόσον βεβαίως πάρει τη δεύτερη θέση στο ελληνικό πρωτάθλημα.
4: Με ένα ακόμη μπόνους, γιατί αν πας στον τρίτο προκριματικό ως δεύτερος, εάν περάσεις, πας στα play-off και διεκδικείς την παρουσία στο League Phase. Αν όμως αποκλειστείς, δεν πας στα play-off του Europa League, πας κατευθείαν.
2: Κατευθείαν League Phase Europa,
4: Είχε γίνει και πέρσι με τον Παναθηναϊκό. Σωστά. Τότε είχε γίνει πρόπερσι.
2: Ναι, είχε γίνει με τον Παναθηναϊκό.
4: Αυτό είναι το μπόνους. Αλλά ο Ολυμπιακός είχε και μπόνους να μπει κατευθείαν στη League Phase του Champions League ως ποταλτής και δεν το εκμεταλλεύτηκε.
2: Και δεν το εκμεταλλεύτηκε, έχεις δίκιο. Άρα, τελευταία αγωνιστική, όπως είπε και ένας φίλος, λέει: πείτε το απλά, για μένα το λέει, ότι ο Ολυμπιακός θέλει το ίδιο αποτέλεσμα με τον ΠΑΟΚ ή καλύτερο του ΠΑΟΚ, από τον ΠΑΟΚ, έτσι κοντά στο Παναθηναϊκό. Αλλά είπαμε: ο ΠΑΟΚ θέλει οπωσδήποτε
4: όχι,
2: τη νίκη.
4: Όχι, ίδιο αποτέλεσμα με τον ΠΑΟΚ ή καλύτερο, όχι. Ίδιο αποτέλεσμα με τον ΠΑΟΚ είναι μια χαρά ο Ολυμπιακός.
2: Ναι, αυτό. Ίδιο είναι μια χαρά, πόσο μάλλον καλύτερο. Δεν χρειάζεται καν.
4: Ο ΠΑΟΚ θέλει καλύτερο αποτέλεσμα.
2: Ο ΠΑΟΚ θέλει καλύτερο.
4: Αλλά όχι όμως την ισοπαλία.
2: Όχι την ισοπαλία. Θέλει μόνο νίκη ο ΠΑΟΚ.
4: Ακριβώς.
2: Και ο Ολυμπιακός να μην νικήσει. Να το πούμε έτσι, ακόμα πιο απλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παπαζόγλου, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
4: Καλό βράδυ.
2: Καλό σου βράδυ. Ένας φίλος ο Κροατής λέει, τέτοιας διάρκειας δήλωση, λέει ότι βραδιές εκλογών δεν ακούμε, σε βραδιές εκλογών. Δεύτερον, συγχαρητήρια και πάλι, δεν καταλαβαίνω αν είναι ηρωνικό ή όχι το τελευταίο κομμάτι. Εξήγησέ μου τον Νίκο. Αλλά η αλήθεια είναι, ήθελα να ακούσουμε

0: θα πει ο Γκινάταμαν, διότι ήταν η πρώτη του συνέντευξη τύπου μετά τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια. Και μπορεί να ρωτούνταν για πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Εκείνος επιχείρησε να εξηγήσει τη δήλωση των Σόρτς, να πει ότι έλειψε ο Σλούκας στη σειρά και ότι κανείς δεν τον αναφέρει αυτό, να πει ότι τα κριτήρια διαιτησίας που το έχει ξαναπεί ήταν διαφορετικά και ότι ο καλύτερος μας παίκτης επιθετικά σε αυτή τη σειρά, ο Ναν δηλαδή, δεν πήρε βολές. Να πει ότι έλειπε ο καλύτερος επιθετικά παίκτης που είναι ο Σλούκας, έτσι τον χαρακτήρισε, τον αρχηγό της ομάδας του Παναθηναϊκού. Και να πει επίσης ότι σίγουρα είναι αποτυχία το γεγονός ότι είναι στο Final Four και είναι αποτυχημένη εξ αυτού η σεζόν, αλλά έτσι είναι ο αθλητισμός, και να υπενθυμίσει τους τίτλους που έχει κατακτήσει. Και το άλλο κομμάτι ήταν να κάνει επίθεση στον Γιαννάη, το μεγαλομέτωχο της Χάπουελ, που του είχε κάνει ο ίδιος πρώτος επίθεση. Και όπως είπε, ήδη είχε κατακτήσει τρεις τίτλους EuroLeague και ο Γιαννάη δεν θα πάρει καμία, ακόμη και 100 εκατομμύρια ευρώ να ξοδέψει. Πάμε τώρα στον Γιώργο Τότσικα να μιλήσουμε για τον Άρη. Βέβαια, εντάξει, το ρεπορτάζ του Άρη δεν έχει πολύ μεγάλη κινητικότητα. Παίζανε σήμερα οι κάτω των 19 ετών παίκτες της ομάδας στον τελικό του κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, το πήρε ο ΠΑΟΚ με γκολ στις καθυστερήσεις. Τα είπαμε και αυτά νωρίτερα. Αν θέλεις, Γιώργο, κάνεις κάποιο σχόλιο, Γιώργο Τότσικα, καλησπέρα. Και θα συνεχίσουμε μετά με τα υπόλοιπα θέματα του Άρεως.
1: Κοίταξε, το σημερινό παιχνίδι και η σημερινή εικόνα της ΚΑΠΑ 19 με τον Άρη να χάνει τις λεπτομέρειες από τον ΠΑΟΚ είναι η μικρογραφία όλου του Άρη και ένας λόγος που ο κόσμος του Άρη είναι θυμωμένος, είναι δυσαρεστημένος, είναι απογοητευμένος και ψάχνει την ελπίδα. Τι εννοώ? Από τη μία είναι ο πρωταθλητής ΠΑΟ με ένα, εδώ και τουλάχιστον στα 8 χρόνια τουλάχιστον που είναι ο Ιβάν Σαββίδης ο ΠΑΟ, έχει επενδύσει ο οργανισμός ΠΑΟ και ΠΑΕ ΠΑΟ νούμερα που τρομάζω να τα περιγράψω και δεν θέλω να πω εγώ πόσα χρήματα έχουν μπει σε ό,τι αφορά το επίπεδο των ακαδημιών. Δηλαδή, νομίζω αυτό είναι όλο το σχόλιο που αξίζει για να μιλήσουμε για τον Άρη της επόμενης ημέρας και έχει αξία. Και ο Ολυμπιακός, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι δύο top club. Έχει πάρει ο Ολυμπιακός το Youth Link, το ξέρουμε όλοι. Ο ΠΑΟΚ έφτασε ένα σημείο να είναι αυτός που είναι. Με ποια όμως δεν έγιναν όλα τυχεία. Δηλαδή δεν μπήκε μια ομάδα με φιλότιμο, Λατέρνα Φτώχεια και Φιλότιμο που ήταν παλιά η ελληνική ταινία, έτσι. Επενδύθηκαν εκατομμύρια, τα οποία επιστράφηκαν και στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟ,
0: ναι,
1: με μεταγραφές που τις ξέρουμε όλοι κτλ. Για να μην γίνουμε κουραστικός.
0: Πολλών εκατομμύριων τέλος πάντων.
1: Ο Άρης, ναι, μπορεί να έχασε με ένα 0, τα παγιέθρα του Άρη με ένα 0 στις καθυστερήσεις από μια στατική φάση που θα μπορούσε το μάτς να βάσει την παράδοση, να πάει στα μέλλον και να παίρνει το κύπελο ο Άρης. Ένας Άρης ο οποίος τελευταία φορά που πήρε, να πω, τίτλο σε πανελλήνιο επίπεδο ήταν το 2012, όταν η ΚΑΠΑ 17 με προπονητή τον Τάσο Θεό, μετέπειτα προπονητή του Ολυμπιακού επί σειρά ετών που έκτισε τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού και μετέπειτα προπονητή της Εθνικής Ελπίδων και πρόταξε στο Euro πρόσφατα, πρόπερση, στην Τριαγώνη στη Μάλτα, και νυν στενό συνεργάτη του Γιάννη Αναστασίου στον Πανετολικό. Ο Άρης λοιπόν πήρε τότε το πρωτάθλημα ΚΑΠΑ 17 με παίχτες ποιους? Κάποιοι κάναν την πορεία τους. Ο ένας ήταν ο Δημήτρης Σιουνάς, ο οποίος είναι τώρα στην Αβελίνο, στη Serie B. Και ο άλλος ήταν ο Λάζαρος ο Ρώτα. Ο Ρώτα είναι, μάλιστα, ο τελευταίος παίχτης που πήρε πρωτάθλημα με τον Άρη, γιατί ξεκίνησε από τις Ακαδημίες του Άρη.
0: Μάλιστα.
1: Το ήξερε αυτό?
0: Όχι, δεν το ήξερα, δεν το ήξερα. Πραγματικά πολύ ενδιαφέρον.
1: Και έκανε μια πολύ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σήμερα λοιπόν ήταν δύο κόσμοι.
0: Uh-huh.
1: Ήταν μια ομάδα που είναι οργανωμένη σε επίπεδο ακαδημιών που ποντάρει εκατομμύρια και μια ομάδα που πάει στη Λατέρνα Φτώχεια και Φιλότιμο.
0: Ναι.
1: Και πράγματι αξίζουν ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά του Άρη, στους ανθρώπους που είναι κοντά στον Άρη, στον Γρηγόρη τον Παπαδόπουλο, ένα από νέο παιδί που νομίζω μπορεί να κάνει μεγάλη καριέρα, αν το, γιατί είναι παιδί που δουλεύει. Και σε όλους τους συντελεστές του Άρη, γιατί έπαιξαν με το Φιλότιμο, με το πάθος, με την φανέλα και
0: ξέρεις τι με κάνεις να σκέφτομαι εδώ με όσο άλλες. Δηλαδή το πόσο σημαντικό είναι για όλες τις ομάδες να επιδιώξουν να επενδύσουν στις ακαδημίες τους.
1: Σήμερα δεν είχε σημασία, αυτό που είπε και ο προπονητής του ΠΑΟΚ και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και μπράβο του.
0: Ναι.
1: Ο Τσαπακίδης, ένας πολύ εξαιρετικός προπονητής, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ότι εδώ τώρα δεν είναι ο κύπελος αυτός ο σκοπός από τις ηλικίες και δεν είναι. Αλλά πάντα το κύπελο που είπε και ο Γρηγόρης ο Παπαδόπουλος, και λένε το κύπελο είναι κύπελο. Τι να λέμε.
0: Ναι, έτσι, έχεις δίκιο.
1: Και το πρωτάθλημα.
0: Μένει στην ιστορία, κάνει μεγαλύτερη εντύπωση.
1: Εδώ μένουμε σε δύο κόσμους, Βασίλη μου, ότι από τη μία υπάρχουν σύλλογοι που επενδύουν σε ακαδημίες και εκμεταλλεύονται

0: ταλέντα, και από την άλλη, με την καλή είναι τώρα, τα αξιοποιούν, είναι σωστή η λέξη, και από την άλλη είναι σύλλογοι όπως ο Άρης, ο οποίος βυθίζεται στην εσωστρέφεια, φέρνει παίχτες από το εξωτερικό, αμφιβόλου καταστάσεως κτλ. Κτλ. Και δεν δίνει όραμα και ελπίδα. Και αυτό που λέει και ο κόσμος, για να κλείσω, ναι, γιατί όλοι είναι αυτό το κομμάτι αυτό που για μένα είναι το σημαντικό, γιατί αφού γκράσουμε και τι λέει και ο κόσμος, και ναι, είμαι η ρεπόρτερ, ένα κομμάτι του κόσμου και των φιλάθλων, ότι λέει καλύτερα να βλέπουμε παιδιά της ομάδος να επενδύουν σε ακαδημίες και ας μην μπαίνουμε, ρε παιδί μου, τα πρωταθλήματα και τα κύπελλα. Ναι, μην είμαστε εγγονεί, δεν μας πειράζει.
1: Κοίτα, δεν ξέρω, ξέρεις τι, αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι ειλικρινές όμως. Υπό την έννοια ότι.
0: Οι τίτλοι χρειάζονται, ναι, αλλά ο κόσμος του Άρη, λέμε, και του κάθε Άρη, θα προτιμούσε να βγει έκτος ή πέμπτος, όπως μπορεί να βγει
1: φέτος,
0: την Κυριακή. Γιατί, για να πάμε και στις μεγάλες ομάδες, ο Άρης μόνο με νίκη βγαίνει πέμπτος. Okay. Θα προτιμούσε να είναι όγδος, αν υπήρξε μια στοιχειώδης επένδυση και αξιοποίηση των ακαδημιών. Δεν υπήρχε, ναι, προοπτική, τώρα δεν βλέπει κάτι. Ναι, και από, ναι, αυτά τα παιδιά, σήμερα ο Άρης είχε τέσσερις παίχτες οι οποίοι έχουν επαγγελματικό συμβόλαιο με τη μεγάλη ομάδα. Αναφέρομαι φυσικά στον Νίνγκ, τον ξέρουμε, έτσι, από τη Σενεγάλη. Είναι ο Παπασαραφιανός, ήταν ο Χαρούπας, ήταν και ο Χάμψης. Αυτά τα παιδιά τα είδαμε φέτος στον Άρη.
1: Όχι.
0: Πόση συμμετοχή είχαν.
1: Ο και πόσα προβλήματα είχε ο Άρης τραυματισμών, ναι. Δεν ξέρω και αν θα μπορούσαμε να τους είχαμε δει και πρακτικά. Δηλαδή με τα προβλήματα, ναι, που είχε
0: όλη στη ζωή. Η φιλοσοφία του κλαμπ και ειδικότερα του Καρπίδη που δημιουργεί αυτή την τριβή και αυτή την αυσβήτηση και αυτή την δυσαρέσκεια.
1: Μάλιστα.
0: Μέσα και... λοιπόν σε αυτό το κλίμα, για να. Αν έχω δύο λεπτά.
1: Όχι, έχει δύο λεπτά. Γιατί θα θέλω να σε ρωτήσω ποια θα είναι η επόμενη μέρα με βασικά όσα λες. Δηλαδή.
0: Α, μπράβο. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το κλίμα λοιπόν ο Άρης πηγαίνει στο τελευταίο παιχνίδι με το Λεβαδιακό της σεζόν. Με νίκη θα είναι πέμπτος. Άλλα δύο αποτελέσματα δίνουν την πέμπτη θέση στο Λεβαδιακό. Θα πούμε σε άπτεστα αγγλικά, γιατί είναι και η δική μας γλώσσα. So what.
1: Και τι έγινε δηλαδή, για εμάς τους μη εγκληματίστες.
0: Ναι, για και αυτούς εργαζόμαστε, γιατί πραγματικά έτσι είναι η κατάσταση. Εδώ μπαίνει το θέμα της επόμενης ημέρας. Απλά αγωνιστικά να πω ότι έφτασε σε ένα σημείο ο Άρης και συνδυάζεται με αυτά που είπαμε, ότι έκανε σήμερα μέρος της προπόνησης ο Σούντμπεργκ. Άρα ο Άρης δεν θα φτάσει σε ένα σημείο να επιστρατεύσει μετά από τις 23 μεταγραφές κάποιων μπακ, στόπερ, το Χόγκλαϊ, το Φρίντεκ και το Φαντιγκά για στόπερ, γιατί έμεινε μόνο με το Ρόζ, ενώ θα μπορούσε να έχει κάποια από αυτά τα παιδιά. Δηλαδή ήταν η συγκυρία από τον ανατολικό, ας πούμε ο Κάμψης, μπορεί να είναι στην αποστολή την Κυριακή, που ήταν ο κεντρικό στόπερ σήμερα του Άρη, για να πάρει κάποια λεπτά και να πάρει και το χρεοκρότημα ενδεχομένως. Οκ. Okay. Δεν το ξέρει ο πολύς ο κόσμος. Ναι. Έχει λόγο στις αποφάσεις, όχι στις αμυγώς ποδοσφαιρικές. Δεν λέμε αν θα πάρει τον Παπασαραφιανό ή τον Μότσι ή τον Στάδε, έτσι. Αλλά σε θέματα business plan, σχεδιασμών, οικονομικών δεδομένων κτλ. Έχει ισχυρό λόγο. Άρα λοιπόν προβλέπουμε από την Δευτέρα να ξετυλιχθεί ένα κουβάρι εξελίξεων, ή ο Άρης θα βυθιστεί σε μια ισοστρέφεια που ναι, βλέπω πώς μπορεί να αποδράσει από αυτήν, ή θα υπάρξουν εξελίξεις που θα δώσουν φως στο τούνελ.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα περιμένουμε με αγωνία έτσι τα επόμενα 24 ώρα, να το πούμε έτσι, και εμείς και οι φίλοι του Άρη.
0: Εβδομάδες. Εβδομάδες. Ξέρεις πολύ καλά, είσαι, ναι, και από τους έμπειρους στον χώρο ότι δεν γίνονται όλα αυτά σε μια μέρα.
1: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Προφανώς, προφανώς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο χρόνος θα πιέζει.
0: Η πίεση των γεγονότων, ναι, θα μας φτάσει σε ένα σημείο ότι θα πρέπει κάπου να βρεθεί ένας δρόμος, ένα διέξοδο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν βλέπω πώς μπορεί να φτάσει. Εκτός αν ο Άρης σε μια ισοστρέφεια να είμαι μια μικρομεσαία σε επίπεδο φιλοδοξιών, εννοώ, έτσι, γιατί ο κόσμος είναι τεράστιος και η ιστορία του είναι μεγάλη, αλλά πώς μπορεί να λειτουργήσει την επόμενη μέρα ο σύλλογος.
1: Κοίτα, εγώ αυτό
0: σίγουρα
1: που θα έλεγα.
0: Μάλλον να είναι θερμός από ό,τι λένε, ναι, τα καιρικά φαινόμενα.
1: Α, έτσι, έχεις το μετεωρολογικό δελτίο. Και αυτό που έτσι για να κλείσουμε, την περιμένει και ο Μπάμπης Πλάγος. Εντάξει, για τον Άρη δεν υπάρχει Ευρώπη, η ευρωπαϊκή διαδικασία προκριματικών κτλ. Το καλοκαίρι.
0: Ο Δέκα έχει... ακόμα μηγέ καλώ να, ναι, πω σε αυτό το σημείο, γιατί τα προηγούμενα χρόνια, με την πίεση των ευρωπαϊκών αγώνων, στα οποία απέτυχε παταγωδός ο Άρης, γιατί είτε βγει έκτος, γιατί έκτος θα βγει πέμπτος ο Άρης έτος, είτε βγει πέμπτος ή έκτος, η χρονιά είναι αποτυχημένη, με την Ευρώπη που είναι στην κορονίδα έτσι, της αποτυχίας, δεν ξέρω αν μπορώ έτσι να πω αυτό το ξύμορο σχήμα, με τον Άρη να έχει αποτύχει παταγωδός στην Ευρώπη για μια ακόμη φορά, να χάνει με καταβασμένα τα χέρια στο κύπελλο από τον Παναθηναϊκό και να μην είναι ανταγωνιστικό στο πρωτάθλημα.

0: Μα τώρα θα μου πεις στα play-off, ok, αλλά είναι άλλη διαδικασία. Ας μην βλέπουμε το δέντρο, ας δούμε το δάσος, και το δάσος λέει ότι ο Άρης απέτυχε φέτος. Ίσως το γεγονός ότι θα υπάρχει χρόνος, γιατί δεν θα υπάρχει πίεση κάποιων ευρωπαϊκών αγώνων, σε προετοιμασία αγωνιστικής, διοικητικής και μεταγραφικής, να δώσει το δικαίωμα για να μπει το νερό στα βουλά και ό,τι φορά τις εξέλιξεις.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, Γιώργο Τότσικα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Να ακούσατε νωρίτερα, ζωντανά, τη συνέντευξη τύπου του Έργη Νάδαμαν εδώ στην Έρα Σπορ, που είπε ότι θα φύγω όταν χάσει την εμπιστοσύνη του προς εμένα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Αυτό ήταν το φινάλε της μιας τοποθέτησης στην οποία ξέσπασε και κάτω του Γιαννάη. Πάμε στον Παπί Πλάκο τώρα, ο οποίος μετέδωσε και τον τελικό του κυπέλου κάτω των 19 ετών, την νίκη του ΠΑΟΚ στις καθυστερήσεις επί του Άρη με 1-0, και θα μας δώσει και το ρεπορτάζ του Πανετολικού. Μπάμπη.
2: Γεια σας, καλησπέρα. Από πού να ξεκινήσουμε?
1: Ας ξεκινήσουμε από το μάτς που περιέγραψες για την Έλλας Πορτ.
2: Λοιπόν, αυτό που πρέπει να πω είναι ότι το παιχνίδι των κάτω 19, το τελικός, κρίθηκε στο 94 λεπτό στις καθυστερήσεις του αγώνα με ένα γκολ του Κυριαζίδη, καταπληκτική κεφαλιά μετά από μια στιγμένη φάση από ένα κόρνερ. Το παιχνίδι φαινόταν από την αρχή ότι θα κριθεί στο γκολ. Ένας τελικός ανάμεσα σε δύο ομάδες από τη Θεσσαλονίκη, ο μεν ΠΑΟΚ πρωταθλητής και φέτος και κυπελούχος πέρυσι, ο δε Άρης μια ομάδα η οποία ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα στην έκτη θέση. Θεωρητικά λοιπόν καλύτερη ομάδα ο ΠΑΟΚ, αλλά Βασίλη ξέρεις ότι ένας τελικός είναι πάντα ένας τελικός και ότι δεν υπάρχουν φαβοροί. Όπως έγινε και στο τελικό του κυπέλου ανδρών. Το ίδιο συνέβη και σήμερα. Ήταν ένα παιχνίδι δυνατό, το οποίο φάνηκε από την αρχή ότι θα κρινόταν στον γκολ. Ξεκινούσε πάντα τα ημίχρονα, θα ξεκινήσει καλύτερα ο ΠΑΟΚ. Ανέβαινε όσο πέρναγε ο χρόνος, ο Άρης και ισορροπούσε το μάτς. Από το 70 όμως και μετά φάνηκε ότι οι παίκτες του Άρη έμεναν από δυνάμεις. Υπήρχαν πολλές καθυστερήσεις για κράμπες, με αποτέλεσμα να φαίνεται στον αγωνιστικό χώρο και η κούραση, και μετά το 70 να έχει πάρει έναν, αν θέλεις, να εξελίσσεται το παιχνίδι σε ένα επιθετικό μονόλογο για τον ΠΑΟΚ, που δεν μπορούσε μεν να κάνει τις πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Δεν έγιναν ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο, εν αντιθέσει με το πρώτο που είχαν δύο ευκαιρίες η κάθε ομάδα. Ωστόσο είχε την εδαφική υπεροχή, είχε την πίεση και τελικά βρήκε τον γκολ, πέτυχε τον γκολ σε μια στημένη φάση. Δεν μπορώ να διαφωνήσω με αυτά που ακούστηκαν στα ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και του Άρη. Νομίζω ότι γίνεται καλύτερη δουλειά. Έχει δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα και ίσως

0: κατάφερε να πάρει δεύτερο συνεχόμενο κύπελο, δεύτερη σεζόν και φέτος να κάνει τον double.
1: Ωραία, λοιπόν, Μπάμπη, επειδή ξέρω ότι είσαι στον δρόμο και επειδή σε έχουμε στην παρέα μας, τώρα μας έχει πιέσει ο χρόνος, φύγαμε γιατί ακούσαμε την σημαντική συνέντευξη τύπου του Έργιν Άταμαν. Ναι. Υπόθηκαν κάποια πράγματα. Θέλω απλά έτσι να κλείσουμε μια τάκα για το ρεπορτάζ του Πανετολικού. Έτσι, που...
0: Ναι. Δεν υπάρχουν κάποια προβλήματα σε σχέση με αυτά που είπα και το μεσημέρι. Μοναδικό απόν θα είναι ο Ανδρέας Μπουχαλάκης που έχει συμπληρώσει κίτρινες κάρτες. Δεν είναι στην αποστολή. Ολοκληρώθηκε σήμερα η προετοιμασία για το αυριανό παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό, εκτός έδρας, ένα παιχνίδι που δεν έχει άγχος για την ομάδα του Πανετολικού που παραμένει στην κατηγορία. Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες πριν του Μπουχαλάκη είναι στη διάθεση του Γιάννη Αναστασίου.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, Μπάμπη, καλή επιστροφή, να σου ευχηθώ. Καλό βράδυ, να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτός ήταν και ο Μπάμπης Πλάγος που περιέγραψε, είπαμε, το τελικό του κυπέλλου μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη κάτω των 19 ετών. Εγώ να θυμίσω απλά το αυριανό πρόγραμμα της Super League στις 7 Αστέρας και Φυσιά. Την ίδια ώρα είναι όλα τα παιχνίδια. ΑΕΛ, Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός.

0: Την Κυριακή θα έχουμε τους αγώνες, τις τελευταίες αγωνιστικές και στα play-off για τις θέσεις 5-8, Άρης Λεβαδιακός και Όφη Βόλος στις 5, όπως φυσικά και τα δύο παιχνίδια για τις θέσεις 9-4. Α, και ο Ολυμπιακός, με συγχωρείτε. Στις 7.30 ώρα για την ίδια ώρα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ πρωταθλήτρια θα γιορτάσει, θα κάνει τη φιέστα της για την κατάκτηση του 14ου τίτλου του πρωταθλήματος, μάλλον του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της. Ενώ Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ ουσιαστικά θα παίξουν για το ποιος θα πάρει την δεύτερη θέση και το εισιτήριο για τον προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Ολυμπιακός ενδέχεται, αν κατακτήσει τη δεύτερη θέση, να είναι και στα play-off του Champions League. Θα το μάθει σήμερα αν υπάρχουν αυτές τις πιθανότητες, αν θα εξακολουθούν να υπάρχουν και μετά την απόψινη βράδυ, την σημερινή μέρα τέλος πάντων. Θυμίζω απλά στη βαθμολογία: 71 η ΑΕΚ, 65 ο Ολυμπιακός, 63 ο ΠΑΟΚ, 51 ο Παναθηναϊκός. Έχω δίπλα με τον Νίκο Μπιντέλα. Γεια σου, Νίκο.
1: Γεια σου, Βασίλη.
0: Λοιπόν, να επαναλάβω ότι από τη συνέντευξη τύπου του Άταμαν βγήκαν κάποιες ατάκες. Ναι. Είπε ότι θα φύγω όταν χάσει την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό μου ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Στο φινάλε μιας ερώτησης που δέχτηκε για το πώς σχολιάζει έτσι τον αποκλεισμό επί της ουσίας από την Βαλένθια. Σε αυτό το σημείο είπε, να τα πω επιγραμματικά, ότι μας έλειψε ο Σλούκας και κανείς δεν μιλά γι' αυτό. Ο καλύτερος μας επιθετικά παίκτης, είπε, τα τελευταία 3 χρόνια. Έτσι τον χαρακτήρισε, αν άκουσα σωστά. Είπε ακόμα ότι επίσης για την διαφορά στα κριτήρια των διαιτητών, το πώς φύριζαν, για παράδειγμα τον Αν, αυτόν εννοούσε, είπε, ο καλύτερος μας παίκτης επιθετικά στη σειρά, ότι δεν πήρε βολή επί της ουσίας στα τελευταία παιχνίδια απέναντι στη Βαλένθια. Είπε ότι ήταν αποτυχημένη η σεζόν, αλλά έτσι είναι ο αθλητισμός. Υπενθύμησε τους τίτλους που έχει κατακτήσει και οι οποίοι είπε ότι είναι οι ίδιοι με τις Φενέρ και είναι οι δύο επιτυχημένες ομάδες στην Ευρώπη, και ο Παναθηναϊκός η πιο επιτυχημένη στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια, όσα είναι εκείνος δηλαδή στην τεχνική ηγεσία. Και τι άλλο είπε που δεν το θυμάμαι.
1: Έκανε και μια επίθεση προς τον ιδιοκτήτη της Χάπολ Τελαβίβ, γιατί όφερε για να είχε κάνει ένα σχόλιο στο 5ο παιχνίδι της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό, που αναφέρθηκε στις δηλώσεις που είχε κάνει τότε ο Άταμαν, που είπε ότι όταν είναι ο Σόρτς μέσα παίζουμε 4 εναντίον 5. Αλλά και μάλιστα τότε ο ιδιοκτήτης της Ισραηλινής ομάδας είχε πει ότι κάποιοι παίκτες από τον Παναθηναϊκό λένε ότι νιώθουν, μάλλον, ότι δεν έχουν προπονητή στην ομάδα, και απάντησε σε όλα αυτά ο Τούρκος
0: εξηγώντας σήμερα για τον Σόρτς ότι το είπε τακτικά.
1: Τακτικά, ναι, επειδή φοβόταν να σουτάρει, και γι' αυτό είπε ότι θα βάλουμε τον Τολιόπουλο στο δεύτερο ημίχρονο, που παίρνει πολλά σουτ. Έτσι έδωσε την εξήγηση και είπε ότι είναι 25 χρόνια στην Ευρωλίγκα, έχει κατακτήσει 3 φορές το τρόπαιο. Ναι. Η Χάπολ Τελαβίβ είναι στην πρώτη της χρονιά. Και έτσι ζήτησε το σεβασμό από τους αντιπάλους και να μην δέχεται τέτοια σχόλια, γιατί όπως είπε ο ίδιος, σέβεται την κριτική, τους δημοσιογράφους, τον πρόεδρο της ομάδας του, τον κόσμο, αλλά δεν θέλει τέτοια σχόλια από τους αντιπάλους.
0: Και ότι ποτέ δεν έχει μιλήσει ο ίδιος, είπε, υποτιμητικά για κάποιον αντίπαλο. Ναι. Έτσι ο Άταμαν, και μάλιστα είπε ότι έχω ακούσει ότι θα ξοδέψει 75 εκατομμύρια του χρόνου για budget στην Χάπο, αλλά λέει και 100 να ξοδέψει δεν θα πάρει ποτέ την Ευρωλίγκα, και εγώ έχω ήδη 3 με αυτή την οτροπία. Και κούνε και το δάχτυλο και του είπε και στα αγγλικά, σταμάτα αλλιώς. Δηλαδή,

0: ναι. Μην μιλάς δηλαδή.
1: Το περιμέναμε ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον η συνέντευξη τύπου.
0: Εγώ δεν περίμενα πάντως να απαντήσω για να
1: ήλα. Καλά, ναι, okay, δεν το είχαμε στο μυαλό μας αυτό. Αλλά ούτως ή άλλως περιμέναμε να πει πολλά πράγματα, γιατί ήρθε αυτός ο αποκλεισμός του Παναθηναϊκού, έτσι. Ναι. Και όταν χάνεις τη σειρά ενώ προηγήσει με 2-0, είναι ένας ο αποκλεισμός οδυνηρός, θα λέγαμε.
0: Σωστά.
1: Γιατί συμβαίνει μόλις για δεύτερη φορά στην ιστορία της EuroLeague. Δεν είναι κάτι δηλαδή που έχει ξαναγίνει πολλές φορές.
0: Ποιο, το να.
1: Από 2-0 να γυρίζει σειρά, ναι. Σωστά. Για δεύτερη φορά γίνεται.
0: Ναι. Και μίλησε για το πνευματικό πλεονέκτημα που έχει η Βαλένθια το μάτς, πήγε σε πέμπτο μάτς, αλλά και αυτό. Εντάξει. Θεωρητικά μπορείς να το διαχειριστείς πριν από
1: εννοείται,
0: το πέμπτο.
1: Εννοείται, ναι. Δηλαδή, καλά είναι όλα αυτά, και η απουσία του Σλούκα και ότι ο Νάν δεν είχε βόλει στα τελευταία τρία παιχνίδια.
0: Είναι γεγονός.
1: Ναι, ναι, okay, γεγονός είναι όλα αυτά. Ο Παναθηναϊκός είχε κάνει 2 νίκες στη Βαλένθια.
0: Ναι.
1: Μετά έψαχνε μία νίκη και είχε 2 παιχνίδια στο γήπεδο του και έχασε 3 παιχνίδια σειρά. Έτσι. Τώρα. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε και πολλά πράγματα.
0: Έχεις δίκιο. Είναι αποτυχημένη σεζόν, ξεκάθαρα, υπό την έννοια ότι στόχος ήταν καταρχάς να βρεθεί ο Παναθηναϊκός και είχε τον μπάτζετ για να το κάνει, για το ρόστερ.
1: Ναι, δηλαδή και τις νίκες στη Βαλένθια χωρίς τον Σλούκα τις έκανε και χωρίς να παίρνει τίποτα μεγάλο αριθμό βολών ο Νάν.
0: Ναι.
1: Άρα δηλαδή.
0: Νομίζω ότι περισσότερο θέλει να δικαιολογήσει κάποια πράγματα ο Άταμα, ναι, και να υπενθυμίσει στους επικριτές του, τέλος πάντων, τι έχει πετύχει.
1: Ναι.
0: Αυτό θέλησε να κάνει ο ίδιος.
1: Ναι, αλλά θυμίζω ότι είχε κάνει και μια δήλωση ότι αν δεν κατακτήσει την Ευρωλίγκα ή το ελληνικό πρωτάθλημα θα φύγει το καλοκαίρι.
0: Σωστά.
1: Οπότε περιμένουμε να δούμε και την έκβαση που θα έχει το ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί και ο ίδιος δεν θέλησε να απαντήσει σε μια ερώτηση που του έγινε στη Βαλένθια μετά το πέμπτο παιχνίδι.
0: Ναι, σκοτεινή γεφύρα.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Βέβαια τώρα έχει πετάξει τον μπαλάκι στο Γιαννακόπουλο κατά κάποιο τρόπο.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτή η δήλωσή του ότι θα φύγει όταν χάσει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος την εμπιστοσύνη του προς το πρόσωπό μου, μπορεί να. Ξέρεις, επειδή έχει συμβόλαιο για ένα ακόμα χρόνο, έτσι δεν είναι, ο Άταμα για του χρόνου.
1: Ναι,
0: νομίζω. Μπορεί να ερμηνευτεί ποικίλο τρόπο. Δηλαδή, αν του πει Γιαννακόπουλος, δεν σε θέλω, μήπως εννοεί και ο Γιαννακόπουλος, δεν θα ζητήσω αποζημίωση, θα φύγω, λέω τώρα.
1: Ναι, πολλά μπορούμε να πούμε, αλλά σίγουρα θα τα δούμε όλα αυτά.
0: Εντάξει.
1: Σε περίπου ένα μήνα, ναι, που θα τελειώσει δηλαδή και το πρωτάθλημα, γιατί υπάρχει ακόμα αυτός ο στόχος που είναι πολύ σημαντικός για τον Παναθηναϊκό, όπως και για τον Ολυμπιακό μετά το τι θα γίνει στην Ευρωλίγκα. Πάντα μετράει το πώς θα κλείσει η σεζόν και η σεζόν κλείνει με το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Έχεις δίκιο. Κλείνει με το ελληνικό πρωτάθλημα και τον Ολυμπιακό έχει μεγάλη σημασία, βέβαια, θα κάνει στο Final Four της
1: EuroLeague.
0: Και με την ψυχολογία θα πάει και στο τελικό του πρωταθλήματος. Και αφού λέμε αυτά, να θυμίσουμε απλά το σκορ έτσι του Παναθηναϊκού.
1: 99-75 είναι Παναθηναϊκός Μύκονος.
0: Σε όλα τα παίξω τα θύματα ο Νίκος. Και είχαν το 1-0 στην προημιτελική σειρά, έτσι.
1: Ακριβώς. Το επόμενο παιχνίδι είναι την Κυριακή 3 και 4 στη Μύκονο. Και να θυμίζω ότι η πρόκριση είναι στις 2 νίκες, έτσι.
0: Στις 2 νίκες,
1: και εφόσον τελειώσει η σειρά αυτή, που λογικά θα γίνει την Κυριακή, έτσι, με πρόκριση Παναθηναϊκού, μετά συνέχεια θα δημιουργηθεί το ζευγάρι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στα ημιτελικά, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει περάσει εδώ και αρκετές ημέρες το εμπόδιο του Περιστερίου στην πρώτη φάση των play-off.
0: Εντάξει, το να μην αγωνίζεται μια ομάδα τόσο καιρό είναι σίγουρα ένα πρόβλημα για το ρυθμό της.
1: Ναι, αλλά ξέρεις, έχουν προκύψει τώρα αυτά τα θέματα με τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις που αναγκαστικά δημιουργούν έτσι το πρόγραμμα και δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, συμβαίνει και στις άλλες χώρες. Έτσι. Δηλαδή και στην Τουρκία θα χρειαστεί να περιμένουν τη Φενέρμπαχτσε τώρα που θα έχει το Final Four. Και ο Άρης περίμενε την ΑΕΚ επειδή έχει το Final Four του Basketball Champions League. Δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό.
0: Αφού ανέφερες τον Άρη, την περίμενε την ΑΕΚ, πες μου στη και χθες έτσι εν συντομία στο ΑΕΚ.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστά. Κέρδισε η ΑΕΚ με 87-81 τον Άρη. Έκανε το 1-0. Κατάφερε να αφήσει πίσω της την απογοήτευση από το Final Four του BCL. Το έζησες και εσύ πολύ καλά που ήσουν στην Πανταλώνα.
0: Εντάξει, είναι βασικό ζητούμενο πώς θα επέστρεψε. Πώς
1: ναι, ναι,
0: να το ξεπεράσει αυτό το πράγμα η ΑΕΚ. Έτσι, έχασε ένα
1: τίτλο το συνδικαλιστικό. Πάλι, να το πω, έδειξε τάσεις αυτοχειρίας χθες η ΑΕΚ απέναντι στον Άρη. Θα μπορούσε να το έχει καθαρίσει πολύ εύκολα το παιχνίδι, αλλά ο Άρης έμεινε ζωντανός μέχρι το φινάλε. Τώρα έχουμε την Κυριακή, το απόγευμα είναι το δεύτερο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη. Ο Άρης θα κυνηγήσει την ισοφάριση για να επιστρέψει σειρά στην Σταν Ολιώσια, στην Ελαρίνα την επόμενη εβδομάδα. Η ΑΕΚ θέλει να κάνει το 2-0 για να περάσει και, και στη συνέχεια ο νικητής αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό, που και αυτός έχει αύριο το δεύτερο παιχνίδι της σειράς και θέλει να τελειώνει η Βασίλη.
0: Με τον Κολοσσό, έτσι,
1: ακριβώς,
0: με τον Κολοσσό Ρόδου.
1: Με τον Κολοσσό Ρόδου αύριο, 4 και 4 η Ρόδο. Κολοσσός Ολυμπιακός στο δεύτερο παιχνίδι για τα προημιτελικά της GBL. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει πολύ εύκολα το πρώτο μάτς στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Τώρα θέλει να κάνει το 2-0, αν και το μυαλό όλων είναι στο Final Four, Βασίλη. πρέπει να περιμένει. Υπάρχει αυτή η υποχρέωση για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα αύριο στο νησί των Υπορτών.
0: Που μια παρένθεση, ναι. Είχε δηλώσει ο Γιώργος Μπαρτζόκας ότι οι προπονήσεις μπορεί να είναι πιο δυνατές από το πρώτο παιχνίδι τουλάχιστον.
1: Εντάξει, ναι.
0: Που έδωσε με τον Κολοσσό. Γιατί και ο Κολοσσός μετά από πολύ καιρό χωρίς παιχνίδια δεν ήταν ανταγωνιστικός, ναι, σε κανένα σημείο.
1: Νομίζω είχε έρθει 117-76.
0: Ναι, δεν το αυτό έχω, πρέπει να είναι. Ναι.
1: Δεν το έχω τώρα πρόχειρο.
0: Ναι, 117-76, πολύ σωστά.
1: Ναι. Άρα δηλαδή φαίνεται ότι έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο κόουτς Μπαρτζόκας, γιατί όπως και για τον Παναθηναϊκό και για τον Ολυμπιακό που μιλάμε για δύο από τις καλύτερες ομάδες της Euroleague, ακόμη και η δεύτερη πεντάδα τους, ναι, είναι καλύτερες από τις υπόλοιπες ομάδες που προλαβαίνουν.
0: Είναι ρεαλιστικό αυτό που είπε, ναι, και δεν το είπε επιδημητικά. Δηλαδή,
1: όχι,
0: αν,
1: ναι.
0: Αν το
1: ο Κολοσσός είναι μια πολύ καλή ομάδα, ανταγωνιστική, αλλά εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι σε άλλο επίπεδο. Έχει και μια φρεσκάδα που του έχει δώσει η άνετη πρόκριση επί της Μονακό, το ότι τελείωσε η σειρά σε τρία παιχνίδια, δεν χρειάστηκε να πιεστεί πάρα πολύ, το μεγάλο του ρόστερ ασφαλώς και το γεγονός ότι γίνεται μια διαχείριση από το προπονητικό επιτελείο εν ώψη του Final Four.
0: Άρα ποιοι έμειναν εκτός τώρα?
1: Τώρα έμειναν εκτός Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ και Γουόκαπ. Αυτοί οι τρεις δεν θα βρεθούν στο παιχνίδι αύριο στη Ρόδο, έμειναν πίσω. Θυμίζω ότι στο πρώτο παιχνίδι την Τετάρτη στο ΣΕΦ Ολυμπιακός δεν είχε τον Βεζένκοφ, δεν είχε τον Χολ. Να πω μάλλον ότι ο Βεζένκοφ είχε ένα σφίξιμο στο πόδι, και αυτό ήταν κάτι που ανησύχησε λίγο τον κόσμο, αλλά δεν είναι κάτι το ανησυχητικό. Θα είναι κανονικά αύριο παρόν στο παιχνίδι, θα αγωνιστεί κανονικά ο MVP της EuroLeague. Θέλει ο Γιώργος Μπαρτζόκας να αλλάξει λίγο τους παίκτες του. Μας κάνει λίγο εντύπωση, βέβαια, το συζητούσαμε και πριν, ναι, ότι ο Φουρνιέ μένει για δεύτερο
0: παιχνίδι
1: εκτός. Ναι.
0: Ναι.
1: Αν και μετά το πρώτο μάτσο ο Γιώργος Μπαρτζόκας είχε πει ότι αυτοί που έμειναν έξω στο πρώτο θα μπουν στο δεύτερο, για να γίνει αυτή η διαχείριση. Εντάξει, δεν ξέρω τι μπορεί να σκέφτεται τώρα το προπονητικό επιτελείο του Ολυμπιακού. Πάντως δεν τρέχει κάτι με τους
0: παίκτες. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Όχι.
1: Είναι όλοι παίκτες υγιείς και αυτό είναι το σημαντικό για τον Ολυμπιακό. Διότι αυτή την περίοδο πέρυσι, πριν από το Final Four στο Abu Dhabi, είχε πολλά διάφορα προβλήματα τραυματισμών για πολλούς παίκτες. Και ο Βεζένκοφ και ο Γκος και ο Παπα-Νικολάου και ο Μιλουτίνοφ ήταν πολλοί παίκτες με προβλήματα. Αυτό είναι το σημαντικό για τον Ολυμπιακό. Ότι
0: και το πρώτο το νομίζω αύριο, έτσι, ότι να μην υπάρξει θέμα τραυματισμού.
1: Ναι, γιατί θυμίζω ότι στο παιχνίδι της κανονικής περιόδου στη Ρόδο, ο Κολοσσός είχε δυσκολέψει τον Ολυμπιακό μέχρι ένα σημείο, παίζοντας πολύ σκληρά.
0: Ναι.
1: Θυμίζω ότι ήταν και το.
0: Είχε πει ένα επεισόδιο.
1: Ναι, με το Βεζένκοφ με τον Πετρόπουλο, το γνωστό επεισόδιο. Έτσι, τα άκουσε ο Πετρόπουλος και από την κερκίδα στο ΣΕΦ την Τετάρτη. Άρα δηλαδή. Αυτό είναι το σημαντικό για τον Ολυμπιακό, το να παραμείνουν υγιείς, γιατί κακά τα ψέματα είναι λογικό το να πάρει αύριο το παιχνίδι, και δεν έχει σημασία τώρα το πώς θα το κάνει, αλλά το να μείνουν υγιείς, να τελειώσει εδώ η σειρά και μετά να σκεφτεί χωρίς προβλήματα το Final Four της EuroLeague.
0: Και είδαμε πώς και με το παράδειγμα της ΑΕΚ, για παράδειγμα το ημιτελικό με τη Μάλαγα, που εκμεταλλεύτηκε το momentum και την κακή της κατάσταση, αλλά πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε για την ΑΕΚ ότι δύο εβδομάδες προετοιμάστηκε για αυτό το παιχνίδι. Το ίδιο κάνει και η Φενέρ, βέβαια, το ίδιο κάνει και ο Ολυμπιακός, γιατί για αυτόν τον ημιτελικό δουλεύουν τώρα και οι δύο ομάδες.
1: Η Φενέρ, η οποία είχε μια βαριά εντός έδρας ήττα από την Μπεσίκτα στο τουρκικό πρωτάθλημα, αλλά σε ένα αποτέλεσμα που δεν την ενδιέφερε και πολύ. Αλλά είναι αυτό που λες. Και ο Ολυμπιακός τώρα, μία εβδομάδα πριν από το Final Four, θέλει να τελειώσει αύριο τη δουλειά στη Ρόδο και να στραφεί 100% στο μεγάλο ευρωπαϊκό ραντεβού και τον μεγαλύτερο στόχο της φετινής σεζόν.
0: Την ώρα που και ο Γιασικεβίτσιος δίνει τον τίτλο φαβορί στον Ολυμπιακό,
1: ναι,
0: αλλά δηλώνει έτοιμος για κατάκτηση.
1: Είπε ότι είναι το μεγάλο φαβορί Ολυμπιακός, αυτό είπε ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιος, αλλά παράλληλα τόνισε ότι η ομάδα του μπορεί να κερδίσει τον οποιοδήποτε, και ότι το σημαντικό σε ένα Final Four είναι η νοοτροπία και να μην επηρεάζεσαι από το οτιδήποτε συμβαίνει γύρω-γύρω. Είναι πολύ έμπειρος ο Αρνούνας Γιασικεβίτσιος, έχει κατακτήσει τρεις Ευρωλίγκες ως παίκτης.
0: Πέρυσι ως προπονητής.
1: Θέλει να κάνει τώρα το back-to-back με τη Φενέρμπαχτς.
0: Για να δούμε. Εντάξει, φοβερά ενδιαφέρον το Final Four. και οι δύο ημιτελικοί, αλλά πολύ περισσότερο και για εμάς τους Έλληνες φιλάθλους, δηλαδή το αυτό του Ολυμπιακού με τη Φενέρ. Οπότε τον Νίκο Μπιντέλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μπορούσε να μιλάς εύκολα στα χνάρια του Γιάννη Τεντόπουλου. Βαδίς και εσύ.
1: Το ξυλώσαμε τώρα.
0: Τόσο άνετα, πολύ. Για ώρες. Να κοιμίζεις ώρες εκπομπών. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό
0: να
1: βράδυ.
0: Σε καλά. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Στην ρύθμιση στον ήχο ήταν Αλέξανδρος Αποστολόπουλος και Χριστούλα Αντωνιάδου κατά σειρά. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια Ειρήνη Παπαζήση. Στο μικρόφωνο Βασίλης Μότσης. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Ακούτε Ερασπορ.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Καλό βράδυ. Καλώς σας βρίσκω. Η ώρα είναι 10 και 5 πρώτα λεπτά και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στη σωστή αθλητική συχνότητα Eraspor 101,8. Έχουμε διανύσει ήδη τις πρώτες 15 ημέρες, δηλαδή τον μισό Μάιο, 15 του Μάιο 2026. Ευθύς αμέσως αρχίζει η τελευταία σελίδα. Επιτέλους επιτυγχάνω να δω την Χρύσα Αντωνιάδη, η οποία είναι εδώ απέναντί μου, διότι όταν έρχομαι εγώ 12 η Χρύσα φεύγει. Καλώς βρίσκω, Χρύσα. Τι γίνεται, καλά, οικογένεια, καλά, μπράβο, πολύ ωραία. Κυρία Παπαζής, έχω να δω επίσης πολύ καιρό, γιατί και αυτή η γυναίκα σοβαρή φεύγει, νωρίς δεν περιμένει 12-2 που είμαστε εμείς. Γεια σας. Προσπαθούμε να ανακάψουμε το κέφι μας, διότι είχαμε ένα διήμερο πέρτος με την φύγη και ένας ακόμη σπουδαίο μετά τον Κωνσταμός έφυγε και ο σπουδαίος Ηρακλής Κοντσιάς, και νομίζω ο Γερασπόρ και ο Σίβης Βοντζάκης διαμόρφωσαν το πρόγραμμα έτσι ώστε δύο μέρες να καταγράψουμε όλα όσα έκαναν αυτοί οι δύο σπουδαίοι και ιδιαίτερα ο τελευταίος που έφυγε από τη ζωή, ο Ηρακλής Κοντσιάς, για την Eraspor, για να είμαστε εμείς εδώ, για να κάνουμε εμείς εκπομπή. Κάποιοι άλλοι δημιούργησαν το θέμα, έβαλαν τα θεμέλια και εμείς πρέπει να συνεχίσουμε. Oh. 15 Μαΐου λοιπόν, σιγά σιγά πάμε προς το τέλος όλων των αθλημάτων, όλων των αθλητικών εκδηλώσεων. Μην ξεχνάτε ότι αυτό το καλοκαίρι η ΕΡΤ θα είναι και πάλι σε πρώτο πλάνο για σας, αφού μετά τις 10 Ιούνιου, 11 αν δεν απατώμε, αρχίζει το μεγάλο ποδοσφαιρικό πανηγύρι, το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού σε τρεις χώρες, Αμερική, Μεξικό και Καναδά, το Μουντιάλ. Μέχρι τότε λοιπόν πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τα πάντα στο ποδόσφαιρο στην επόμενη εβδομάδα ουσιαστικά, καθώς σιγά σιγά οι παίκτες δεν θα προλάβουν να πάρουν ανάσα, πρέπει να ενσωματωθούν στις εθνικές τους ομάδες, π.χ. όπως ο Λαφών, ο οποίος εκλείται σήμερα από την ακτή ελεφάντος του, για να κάνουν τη μίνι προετοιμασία τους, ώστε να είναι πανέτοιμοι για το μεγάλο ραντεβού. Είμαι ο Δημήτρης Μαλισιώβας και σας υποδέχομαι στην τελευταία σελίδα στην Eraspor. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12 τη νύχτα.

Θα δούμε σε λίγο τα γεγονότα τα οποία είναι τα πιο σημαντικά σήμερα, καθώς πριν από λίγο τελείωσε και ο αγώνας του Παναθηναϊκού. Και πλέον οι αγώνες του Παναθηναϊκού είναι ένα μεγάλο ρεπορτάζ, καθώς τα πάντα θα κρίνονται στο τέλος, έτσι, ανάλογα με τις δηλώσεις δηλαδή του Άταμαν.

Λοιπόν, νίκησε ο Παναθηναϊκός πριν από λίγο τη Μύκονο στο πρώτο μάτς μετά την αποτυχημένη προσπάθεια να βρεθεί στο σπίτι του, εκεί που θα διεξαχθεί το Final Four, το ερχόμενο Πουσουκού. Και σε λίγο θα σας πω ακριβώς τι είπε. Σίγουρα η πρώτη ατάκα έχει σημασία, ότι θα φύγω από τον Παναθηναϊκό όταν δεν πείθω τον ιδιοκτήτη, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Είχε ρίξει ένα θέμα, οπότε θα βάλω ένα quiz. Υπάρχει ένα τρολάρισμα τώρα στη φάση αυτή για τα δύο τμήματα του Παναθηναϊκού, τα σπουδαία τμήματα του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου. Πολλοί λένε ότι μπορεί να αποχωρήσουν και οι δύο, δηλαδή Μπενίτεθ και Αταμάν. Εσείς τι λέτε, συμφωνείτε, διαφωνείτε? Παρακαλώ την άποψή σας. Περιμένουμε στο 54160, γράφετε τη λέξη σπορτ, αφήνετε κοινό διάστημα, καταγράφετε την άποψή σας και την αποστέλλετε στο 54160. Δεύτερος τρόπος αφορά το Viber, μα βρίσκεται στην εφαρμογή Ερασπορ και ακολουθείτε τη διαδικασία καταγράφοντας και εκεί τα λεγόμενά σας και το αποστέλλετε δωρεάν. Τρίτος τρόπος που δεν προτιμάτε, δεν επιθυμείτε εδώ και αρκετά χρόνια, είναι η ηλεκτρονική μας αλληλογραφία erasport@r.gr. Λοιπόν, τώρα αν έχετε κάποια απορία, 2-10-60-12-9-9-1 και 9-9-2, να είστε ευγενικοί με την κυρία Παπαζήση, όπως μας είστε ευγενικοί με όλους. Λοιπόν, ένα χαρακτηριστικό επίσης της ημέρας είναι το χλιαρό χειροκρότημα όταν εισήλθε στην αρένα του γηπέδου Άταμαν, πριν την έναρξη δηλαδή του αγώνος, ενώ υπήρξε ένα μπουστάρισμα για τον Σόρτς, ο οποίος άκουσε τα πάντινα ιδιαίτερα εκείνη δήλωση στην ανάπαυλα του αγώνα της Τετάρτης Βαλένθια Παναθηναϊκός, ότι στην επίθεση παίζαμε με 4, πονώντας τον Σόρτς. Σήμερα, παρά το γεγονός ότι έκανε και έρμπολ ο βραχύσαμος Πλέιμέγερ, χειροκροτήθηκε από το κοινό που παραβρέθηκε στο γήπεδο. Κατά άλλα, έχουμε ένα παιχνίδι αυτή την ώρα. Θα δούμε το Aston Villa Liverpool, αν δεν κάνω λάθος. Είχαμε κάποιους αγώνες στο Κυπριακό Πρωτάθλημα, κυρίως στα play-out. Όσον αφορά τα δικά μας, είχαμε την πρώτη νίκη της ΑΕΚ στο handball, τελική handball γυναικών ΑΕΚ, που σπάει τη διαρχία Νέας Ιωνίας ΠΑΟΚ και βρέθηκε στον τελικό. Νίκησε τον ΠΑΟΚ στην παράταση 37-36. Μετά από μια επέμβαση της τερματοφύλακας της Ένωσης σε πέναλτι για την ομάδα του ΠΑΟΚ, και πλέον η σειρά μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε στο πρωτάθλημα ανδρών, τα καταφέρει όμως στις ακαδημίες μετά το πρωτάθλημα στις ηλικίες κάτω των 15, κάτω των 19. Με τα δύο πρωταθλήματα σήμερα, η K19, η κάτω των 19 δηλαδή, νίκησαν τον Άρη με ένα γκολ στο τελευταίο λεπτό του Δημήτρη Κυριαζίδη στο Αγρίνιο, που διεξήχθη ο τελικός. Με κάθε επισημότητα, δηλαδή και της Super League και VAR λειτουργούσαν. Νίκησε λοιπόν τον Άρη 1-0 και κατέκτησε το κύπελο. Δεύτερο διαδοχικό, το είχε κατακτήσει και πέρυσι κατά του Ολυμπιακού, το μάτι ήταν στην Κρήτη, και κατέκτησε το κύπελο της κατηγορίας, με αποτέλεσμα να κατακτήσουν το double επί της Ρικάδες. Και είναι μια νίκη του Βαγγέλη Πουρλιοτόπουλου ουσιαστικά, που τρέχει την Ακαδημία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Άρα ο ΠΑΟΚ έχασε το πρωτάθλημα μόνο στην κατηγορία κάτω των 17. Τώρα, πόσοι εξ αυτών θα βρεθούν στην αποστολή για το νέο ΠΑΟΚ που φαίνεται θα σχεδιαστεί, κανείς δεν ξέρει. Πάντως, ταλέντο υπάρχει. Το εντυπωσιακό είναι για τον Άρη, ο οποίος δεν έχει προσέξει ακαδημίες όπως θα έπρεπε. Όμως φαίνεται, τα τελευταία δύο χρόνια γίνεται μια προσπάθεια στο νεορίσιο και γενικά στον Άρη. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτές στον τελικό υπάρχουν και εκεί ταλέντα. Και το ενδιαφέρον στοιχείο για τον Άρη είναι ότι τερματοφύλακας είναι ο γιος του τεχνικού διευθυντή της ΠΑΕ, του Ρέγες, και ήταν και πάρα πάρα πολύ καλός. Λοιπόν, κατά τα άλλα, θα έχουμε τη δυνατότητα να σχολιάσουμε αργότερα κυρίως τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Το quiz τρέχει πάντα για η δική σας άποψη, για το αν πιστεύετε ότι θα φύγουν και οι δύο, Άταμαν και Μπενίτεθ, ή ένας εκ των δύο, πολλοί λένε και οι δύο. Θα συνομιλήσουμε λοιπόν με ένα προπονητή που έχει φάει τα γήπεδα με το κουτάλι. Είναι ένας έμπειρος προπονητής που δεν εργάζεται πλέον, πέρασαν τα χρόνια, όμως η ματιά του και ο λόγος του έχουν σημασία, καθώς το μπάσκετ δεν έχει αλλάξει, το 70, το 80, το 90, απλώς έχει γίνει πιο γρήγορο, το καλάθι παραμένει καλάθι και η μπάλα παραμένει μπάλα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε λοιπόν μετά τις 10.30 με έναν μπασκετάνθρωπο, τον κύριο Μάκη Ποτόσογλου.
Θα ανοίξω ένα θέμα το οποίο δείχνει την ευαισθησία της Ομοσπονδίας της ΕΠΟ και του Μάκη Γκαγκάτση ώστε να βάλουν ένα λιθαράκι για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου και δι' του ελληνικού στοιχείου, καθώς μετά την καινοτομία της συμμετοχής ενός μικρού μέχρι 2004 γέννη φέντος στο κύπελο, το οποίο δημιούργησε ούκολικα θέματα στους προπονητές, αλλά έβγαλε και αρκετά νέα πρόσωπα. Τώρα πλέον αυτό θα το δούμε και στη Super League 2, που θα είναι ενιαία η κατηγορία και συζητήθηκε και ουσιαστικά αναμένεται να περάσει στην καταστατική γενική συνέλευση για να γίνει πράξη. Θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε, να ρίξουμε το θέμα με έναν συνάδελφο, τον Γιώργο Μαντέο, ο οποίος είναι και ο μοναδικός που ασχολείται επισταμμένος καθημερινώς από το Αθηναϊκό Πρακτορειοδήσεων με το θέμα των ακαδημιών. Είναι πραγματικά μια καινοτομία που αξίζει να το συζητήσουμε, να δούμε ποια είναι η βάση του, αν συνδέεται με άλλες κατηγορίες, με άλλες κατηγορίες χρονολογιών για τους ποδοσφαιριστές, που υπάρχει το άγχος από τα 16 μέχρι τα 19, γιατί στα 20 πρέπει να επιλεγούν ή θα είναι σε Super League 1 ή Super League 2. Και όσοι θα τα καταφέρουν, να δουν τι θα κάνουν. Γιατί φανταστείτε τώρα από τις 14 ομάδες, ας πούμε, πόσοι είναι οι ποδοσφαιριστές τώρα στην ΚΑΠΑ 19. Βάλτε ένα ρόστερ 20-25 ποδοσφαιριστών. Ήδη έχουμε 250 ποδοσφαιριστές ή 10 ομάδες. 4-25%. Έχουμε 250 ποδοσφαιριστές, 250 οικογένειες. Προσέξτε τώρα, από τους 250 αυτούς ποδοσφαιριστές, πώς είναι να λάβουν συμβόλαιο στο Super League 1. Να πούμε 10, 15. Πώς είναι να φύγουν στο εξωτερικό, να φύγουν άλλοι 5, 10, 20. Πώς θα πάνε στο Super League 2 που κατεβαίνεις και μισθολογικά. Να πάμε άλλους 15, 20. Πάμε 40. Πώς θα πάνε γάμα εθνική που δεν υπάρχει φράγκο. Λοιπόν, να πάνε και άλλοι 20. Οι υπόλοιποι τι θα γίνουν? Χάνονται. Όπως συμβαίνει σε πάρα πολλά επαγγελμάτα. Όπως ας πούμε βρέθηκα με τον Γιώργο Θανελά και τον συνάδελφο που είχαν το δω και χρόνια. Και που να το βρεις τώρα τον Γιώργο, είναι και αστέρας στον deal. Κάνει και τον deal τώρα. Λοιπόν, μου έλεγε την ιστορία με το γιο του που ήταν ένα μεγάλο ταλέντο, έπαιζε στον Παναθηναϊκό, έγινε ένα λάθος, μετά πήγε στην ΑΕΚ όταν η ΑΕΚ δεν ήταν καλά, δεινό σκόρερ, χάθηκε. Ένα ακόμη παιδί που χάθηκε. Λοιπόν, αυτό το θέμα λοιπόν θα το ανοίξουμε μετά τις 10.30. Θα δούμε λίγο τι θα συμβεί στη ΓΑΜΑ Εθνική, την Πέμπτη είναι η εκδίκαση υπόθεση για τον Πύργο. Την Κυριακή είναι τα τελευταία παιχνίδια. Θα ανοίξουμε ένα παράθυρο στις μεταγραφές που αρχίζουν σιγά σιγά και φυσικά στην προπονητολογία, να δούμε πόσοι προπονητές εκ των ομάδων της Super League 1 θα διατηρήσουν τον ίδιο προπονητή, ένα ενδιαφέρον θέμα. Λοιπόν, θα σας δώσω και μια είδηση για τα τρία που λένε του Λεβαδιακού. Ήμουν προχθές στη Λεβαδιά, έκανα ρεπορτάζ και θα σας δώσω αποκλειστικά που θα παίζουν την επόμενη χρονιά ο Τσόκαη, ο Τσάπρας και ο Βίχος. Μετά τις 11 θα ανοίξουμε ένα θέμα με κάποια αθλήματα τα οποία δεν είναι σε πρώτο πλάνο. Π.χ. η σκοποβολή. Τι γίνεται με τη σκοποβολή? Ξέρετε π.χ. ότι ακόμα δεν υπάρχει εθνικό προπονητήριο, ότι παρά το γεγονός ότι είχαμε διεξαγωγή Ολυμπιακών Αγώνων πριν 21 χρόνια και το προπονητήριο που διεξάγονται τα πανελλήνια πρωταθλήματα είναι αυτό που έχει αρχίσει τη λειτουργία του 1991 και οι στόχοι είναι ακόμη χάρτινοι. Το ξέρετε αυτό το 2026, Λοιπόν, ξέρετε ότι μετά όταν τα παιδιά γίνουν 18, μετά χάνονται όλα τα περισσότερα. Εντάξει, είχαμε την ευτυχία με την Κορακάκη. Μετά τι γίνεται? Υπάρχει πλάνο, δεν υπάρχει πλάνο? Υπάρχουν αγώνες, υπάρχουν στόχοι? Καλός ο στόχος να ψάχνει στο δεκάρι. Στόχος συνολικός της Ομοσπονδίας υπάρχει? Πώς ζουν τα σωματεία? Θα συνομιλήσουμε με έναν άνθρωπο, έναν πραγματικό άνθρωπο που αγαπά τη σκοποβολή, δεν είναι και πολύ. Τον προπονητή του Παναθηναϊκού και της Ελευσίνας, τον κύριο Θοδωρή Κοτάρα, που έχει δώσει τα πάντα για αυτό το σπορ. Να δούμε τις στιγμές αυτού του αθλήματος, τι συμβαίνει και πώς είναι το μέλλον του.
θα πάρουμε και μια γεύση από το ποδήλατο, που είναι ένα από τα πιο αγαπημένα φετίχ όλων των ηλικιών, για παιδιά, γυναίκες, μικρούς, μεγάλους. Ολοκληρώθηκε ο γύρος της ΔΕΗ, που είχε την ονοματοδοσία της ΔΕΗ, με πολύ ωραία ετάπ, πολύ ωραίους αγώνες. Έγινε κατανοητό στους Έλληνες πολίτες τι συμβαίνει, πώς πήγαν οι διαδρομές, πώς πήγε η διαδικασία. Υπάρχει αποτέλεσμα, υπάρχει ενδιαφέρον, δεν υπάρχει. Γιατί ξέρουμε όλους τους γύρους της Ιταλίας, τους γύρους της Γαλλίας. Εμείς μπορούμε να αποτελέσουμε ένα πόλο έλεξης κάποιων ποδηλατών. Θα έχουμε τη δυνατότητα να συμβουλήσουμε με τον επιχειρησιακό διευθυντή των αγώνων, τον κύριο Ξουρή, λίγο μετά από τις 11. Θα δούμε και στην Ευρώπη τι γίνεται. Μάχη στην Ισπανία, ενός κακούμοιρη έπονται. Άνω κάτω η Ρεάλ, άνω κάτω Πέρεθ με πάρα πολλούς ανταγωνιστές του, ο πρόεδρος, άνω κάτω ο υπηρεσιακός προπονητής του Αρμπελόα με τον Εμπαπέ. Βγήκε ο Εμπαπέ και είπε, δεν έπαιξε από την αρχή στο χθεσινό βραδινό μαζί με την Οβιέντο, νίκη 2-0 για τους Μαδριλένους, γιατί ο Αρμπελόα μου είπε ότι είμαι τέταρτος στην τάξη των επιθετικών. Σοκ αυτή η είδηση, δημοσίως έτσι, ενώ ο Αρμπελόα τον διέψευσε. Για τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ που θα μιλήσουμε αργότερα, μου έκανε εντύπωση φοβερό το story του Hayes Davis, για τον οποίο ενώ μέχρι να γίνει το 3-2 για τη Βαλένθια όλα ήταν καταπληκτικά και όλοι λέγανε τι ωραία περνάει τα διήμερα του πηγαίνοντας στα ταξίδια, τώρα αυτό βγήκε τοξικό. Ανέβασε ένα story, μάλιστα έχει και κάμερα απέναντί του, όχι απλά καταγραφή κειμένου, που μιλούσε για τοξικότητα και έλεγε μια αμερικανική φράση, ότι και οι σκύλοι έχουν κακές μέρες. Μιλάμε για έναν αθλητή που αμείβεται 4 εκατομμύρια. Το συμβόλαιο του αναφέρει αυτό το ποσό, 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Και θέλω να τσεκάρω πριν το πω, αν υπάρχει αυτή η κακή είδηση, ότι αφού χάσαμε τα 2 17χρονες από την πτώση του έκτου ορόφου πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη εδώ στην Αθήνα, αν πήρα καλά το μάτι μου, είχαμε και άλλο τραγικό γεγονός, καθώς έχουμε και 24χρονη, είναι αληθές, 24χρονη στον Πειραιά που έπεσε από τον 7ο όροφο και φυσικά έχασε τη ζωή της. Είναι τραγικό το γεγονός και ακόμα τραγικό πώς έχει καταφέρει η κοινωνία αυτή να δημιουργεί αδιέξοδα. Υπάρχει μια ρίση στην πολιτική που την πιστεύω και στη ζωή όμως ισχύει, ότι δεν υπάρχουν αδιέξοδα στη δημοκρατία. Δηλαδή πάντα πρέπει να βρεθεί μια λύση πολιτική. Όμως και στη ζωή μας δεν υπάρχει αδιέξοδο. Βέβαια έχει σημασία το timing, με ποιον είσαι, ποιοι είναι οι άνθρωποι σου και ποιοι σε παρατηρούν. Έτσι. Γιατί όπως λέει και το ένα από τα τρία τύπου που χρησιμοποιώ, ότι η ζωή είναι λίγη γιώτα ήττα και λίγη ήττα έψιλον γιώτα, έχει σημασία και ποιοι είναι δίπλα σου. Πολλοί άνθρωποι ζητούν βοήθεια και πάρα πολλοί, περισσότεροι δεν το βλέπουν αυτό για να δώσουν το χέρι τους. Είτε αυτό μιλάμε για θεσμούς, είτε μιλάμε για δομές, είτε μιλάμε για ανθρώπους. Έτσι λοιπόν έχουμε μετά το διπλό σάλτο μορτάλε των 2 17χρονων, 2 εφήβων κοριτσιών στην Λούπολη, έχουμε και την 24χρονη να χάνει τη ζωή της. Και πιστέψτε με, δεν είναι εύκολο να γίνεις αυτό και να πέσεις δηλαδή από 7 ορόφους. Απίστευτο. Συλληπιτήρια στους οικείους και εύχομαι να είναι το τελευταίο. Τι άλλο μπορείς να πεις? Λοιπόν, διάβασα ένα ενδιαφέρον στοιχείο από τους Μετάλλικα. Έρθανε Μετάλλικα και πήραν και το χρήμα, έτσι. Χρήσα, πήγες? Δεν πήγες, δεν συνεισέφερες εσύ, διότι τα παιδιά έφυγαν. 15 εκατομμύρια ευρώ ήταν τα έσοδα της συναυλίας, αφού ήταν γύρω στους 90.000. Περίπου 90.000. Υπήρχαν άνθρωποι από 90 χώρες. Υπήρχαν άλλα εισιτήρια στην Εξέδρα, άλλα εισιτήρια στην Αρένα, άλλα εισιτήρια πιο κοντά. Με αποτέλεσμα να υπάρχει ζήτημα και μέχρι 1.600 ευρώ.
Συν κάνα 2 εκατομμύρια από τα συμπαρομαρτούντα, δηλαδή φάγαμε, ήπιαμε, ήταν 7-8 ώρες εκεί. Λοιπόν, το ΆΚΑ απέσπασε ένα ποσό κοντά στα περίπου 350.000 ευρώ, πολύ καλό. Και φυσικά αυτοί έφυγαν με 12 εκατομμύρια ευρώ με μια βόλτα στην Αθήνα. Λοιπόν, ωραία η Μετάλλικα, αλλά καθόλου φθηνή. Έχω το πρώτο μήνυμα πριν πάμε στο τραγουδάκι από τον κύριο Λαμπρόπουλο που λέει ότι και οι δύο οι προπονητές έπρεπε να έχουν φύγει. Δημήτρης από την Ακαδημία Πλάτωνας. Να τους λοιπόν, ο Δημήτρης κάνει την προσπάθειά του, τοποθετείται. Λοιπόν, για αυτό το θέμα επαναλαμβάνω, τι πιστεύετε, Άταμαν και Μπενίτεθ θα φύγουν μαζί? Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα τραγουδάκι που σπάει. Σπάει ρε παιδί μου, τα σπάει και επανερχόμαστε. Έχουμε δελτίο. Πάμε μετά αργότερα σε δελτίο ειδήσεων και ξεκινά το να ξεφυλίσουμε την τελευταία σελίδα.

Λοιπόν, τέλειος για το Τζαμάικα. Πάμε στο δεύτερο μήνυμα πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Αυτό που έχω να πω, λέει ο κύριος Ρίγκας, είναι ότι όση ευθύνη έχει ο προπονητής, άλλοι τόση ευθύνη έχουν και οι παίκτες. Και ο παίκτη για να παίξει, να αγωνιστεί, πρέπει να έχει το σεβασμό του προπονητή και να μην του δίνει ο προπονητής τα καλά καθούμενα. Ή να λαμβάνει την ευθύνη ο προπονητής πάντα. Γιατί στην τελική ο προπονητής είναι αυτός ο οποίος λέει στους παίκτες πώς θα παίξουν. Εννοείται, Σπύρο, ότι αυτό συμβαίνει. Εννοείται ότι αυτό συμβαίνει και έτσι πρέπει να λειτουργεί το σύστημα. Λοιπόν, και εφόσον έχω δύο λεπτάκια να το εκμεταλλευτώ και να σας δώσω την είδηση για τους παίκτες του Λεβαδιακού. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι ο Ένις Τσοκάη, ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς χαφ του πρωταθλήματος, δεν θα παίξει στον Λεβαδιακό τον επόμενο χρόνο. Το τελευταίο του παιχνίδι είναι την Κυριακή απέναντι στον Άρη και μετά θα τον δούμε στη Γερμανία, καθώς η Μπόχουμ του έκανε πρόταση, την αποδέχτηκε και κατά 99,9% θα φορέσει τη φανέλα της Μπόχουμ, την οποία φανέλα φόρεσαν στο παρελθόν και άλλοι Έλληνες παίκτες, ο τελευταίος ο Μασούρας, παλαιότερα ο Γκέκας και ο Λαμπρόπουλος του Όφη. Επίσης, άπαντες ενδιαφέρονται και έχουν καταθέσει προτάσεις για τους δύο κορυφαίους ακραίους μπακ του Λεβαδιακού, τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα και τον Παναγιώτη Βίχο. Δηλαδή, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και από την Ευρώπη, ιδιαίτερα για τον Τσάπρα. Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει. Σίγουρα πάντως ο ένας θα φύγει, ο Τσάπρας, και θα δούμε με τον Βίχο. Όμως γίνεται μάχη των τεσσάρων για τους δύο παίκτες, τον Βίχο και τον Τσάπρα. Είναι απόρρια του αποτελέσματος της παραγωγικής δουλειάς του Λεβαδιακού και του Νίκου Παπαδόπουλου φέτος. Αυτές είναι οι δύο ειδήσεις που ακούσατε πρώτοι εδώ στην Έρα Σπορ, φίλες και φίλοι. Σας αφήνω τώρα να πάμε στο δελτίο ειδήσεων και επανέρχομαι. Μη φύγει κανείς, Έρα Σπορ 101,8.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, επισήμανε και έθεσε τα διλήμματα των εκλογών λέγοντας ότι δεν αναμετριόμαστε με το κενό, με το χάος. Το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της σε τηλεοπτική συνέντευξή του, η οποία μαγνητοσκοπήθηκε λίγο πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακύρωσαν την ανάπτυξη 4.000 στρατιωτικών στην Πολωνία, επιβεβαίωσε σήμερα Αμερικανός αξιωματικός την ώρα που η Ουάσιγκτον αναδιοργανώνει τις δυνάμεις της στην Ευρώπη, αφού ανακοίνωσε την απόσυρση χιλιάδων στρατιωτών από τη Γερμανία. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν να παρατείνουν για 45 ημέρες την μεταξύ τους κατάπαυση του πυρός που είχε ανακοινώσει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων Ντόναλντ Τραμπ στις 16 Απριλίου, σύμφωνα με το State Department. Ανεξαρτητοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς ο βουλευτής Ροδόπης, ο Σγκιούρ Φερχάτ, με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής. Συνελήφθη στην Θεσσαλονίκη από την ομάδα Δίας, 17χρονος, να μεταφέρει παράτυπους μετανάστες με ηλεκτρικό πατίνι στο ύψος της Νεάπολης. Μεταβολή του καιρού από αύριο με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, μόλις ολοκληρώθηκε και το δελτίο ειδήσεων. Το ερώτημά μου, εάν θα φύγουν και οι δύο μαζί, Άταμαν και Μπενίτεθ, τι λέει ο κόσμος εδώ? Να μείνουν και οι δύο, λέει, μήπως και διαλύσουν αυτή την ομάδα. Καλό βράδυ, συγχαρητήρια στην ΕΠΟ, λέει, γεμάτο το κόσμο, τελικός K19 Άρης ΠΑΟΚ. Ηρωνικό το μήνυμα, ναι, δυστυχώς ήταν ένα δυσάρεστο αυτό. Αλλά η διοργάνωση δεν ανοίξει στην ΕΠΟ, φίλε μου καλέ. Βιάστηκες κατά της ΕΠΟ. Ανήκει στη Super League και αυτό πραγματικά ήταν περίεργο. Και ο Άταμαν λέει τέλος, επιτέλους, λέει ο One Way Ticket. Δεν την κάνω την ερώτηση στον συνάδελφο. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Δημήτρη. Καλησπέρα σε όλους.
0: Γιώργος Μαντέος ΑΠΕ. Πάντως είναι ένα εντρικατόρικο ερώτημα αν θα φύγουν και οι δύο μαζί. Και οι δύο να μείνουν, νομίζω δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες.
1: Ούτε μία θα έλεγα.
0: Λοιπόν, άρα είναι για μπέτ.
1: Στο στοίχημα το έχουν φράξει.
0: Το έχουν φράξει για μπέτ. Λοιπόν, με αφορμή το μήνυμα του φίλου, πραγματικά δεν ήταν ωραία εικόνα στο ωραίο γήπεδο του Πανετολικού οι 19χρονοι να παίζουν λες και μέσα σε κορονοϊό. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αλλά είναι μια εικόνα που όντως την έχουμε συνηθίσει στα προβλήματα υποδομής και τα προηγούμενα χρόνια στα Final Four που γινόντουσαν όταν υπήρχαν όμιλοι βορρά και νότου. Και στον περσινό τελικό κυπέλου, κατά την άποψή μου, φοβούνται οι άνθρωποι τη Super League, οι διοργανωτές, και ορθώς φοβούνται. Δηλαδή, σου λέω, όταν προκύπτει ένα τέτοιο ντέρμπι, πέρσι ήταν Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, φέτος.
0: Αλλά ήταν μακριά στην Κρήτη, να την απατώμε.
1: Και μακριά τα βάζω και πάντα, αλλά σου λέει, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να εμφανιστεί εκεί. Άρα, το κάνουμε έτσι, με λίστες, με γονείς, μεταξύ φίλων και συγγενών, για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο.
0: Πρέπει να είμαστε. Θέλω να. Να κάνεις και μια έρευνα όταν μπορέσεις, γιατί κάνεις και πάρα πολλά. Πριν να είμαστε η μοναδική χώρα που διεξήχθη τελικώς κάτω από 19 χωρίς κόσμο.
1: Ναι.
0: Πρωτοποριακό.
1: Εγώ τουλάχιστον δεν έχω ακούσει
0: ποτέ
1: για φόβο επεισοδίων σε άλλες χώρες κτλ. Είναι όλα ανοιχτά, πάντα είναι προσβάσιμα στο κοινό, ναι, τα μάτς των αναπτυξιακών ηλικιών, και αυτό είναι και το νόημα, άλλωστε, για να αντιληφθεί ο κόσμος ότι παίζουν παιδικά πρωταθλήματα, αναπτυξιακά πρωταθλήματα, να πάει να δει χωρίς κανένα πρόβλημα.
0: Λοιπόν, έλεγα στον πρόλογο μου ότι μετά την καινοτομία για τη συμμετοχή ενός παίκτη κάτω του 2004 στο κύπελο, που νομίζω ότι πέτυχε, είδαμε κάποια στεράκια, τώρα θα έχουμε κάτι πιο δύσκολο και στην εφαρμογή του, γιατί υπάρχει μεγάλη μάχη στη Super League 2. Το χειροκροτείς, το επικροτείς?
1: 100%. 100-0 που λέμε.
0: 100-0. Μια γενναία κίνηση, να πούμε, από την Επιτροπή Αναγέννηση που είναι στην ΕΠΟ, μέσω του Προέδρου του κ. Βρακά, που είναι και Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής, του κ. Σιδέρ, του κ. Από τη Δράμα Χατζησαρόγλου, συνένεση ο κ. Μαρτσούκος, και θα δούμε το επόμενο πρωτάθλημα ένα πονοκέφαλο για τους προπονητές, γιατί όλοι οι προπονητές θέλουν έμπειρους,
1: καιρό να αλλάξουν λοιπόν και να συμβάσουν. Δεν φταίνε όμως, Δημήτρη, δεν φταίνε οι προπονητές. Όταν σου βάζει άλλο το μαχαίρι στο λαιμό και ξέρεις ότι παίζεις σε κάθε αγωνιστική το κεφάλι σου και μπορεί να σε διώξει μετά από δύο αγωνιστικές.
0: Θέλεις το αποτέλεσμα.
1: Λογικό, δεν είναι. Να πάσα σίγουρα.
0: Ναι. Θύμησέ μου ημερομηνία γέννηση πρέπει να έχουν τα παιδιά που για να μπορέσουν να παίξουν στο Super League 2.
1: Τώρα πάνε 2007.
0: 2007.
1: Αυτή δηλαδή. Αυτοί που έπαιξαν πέρσι στην τρίτη εθνική,
0: οι εξάριδες,
1: οι εφτάριδες. Τώρα να μετατοπιστούν και κάποια παιδιά, όποια παιδιά μπόρεσαν και διακρίθηκαν και τα κατάφεραν και πρωταγωνίστησαν στην τρίτη εθνική, να κάνουν τη μετάβαση στη Super League 2 και στην τρίτη εθνική να παίζουν υποχρεωτικά πλέον οι 2008. Και να γίνεται αυτή η αλληλουχία. Και μάλιστα η ΕΠΟ αποφάσισε, και αυτό θα το εφαρμόσει και σίγουρα, γιατί είναι και δικά της τα πρωταθλήματα, 2009, ένας σε όλες τις ενώσεις, σε όλα τα ενωσιακά πρωταθλήματα. Άρα το σκεπτικό είναι 2009 να παίζεις αλφα τοπικό.
0: Τοπικό, ναι.
1: Στα 17 σου, στα 18 σου στην τρίτη εθνική, στα 19 στη Super League 2 και στα 20 σε ένας έτοιμος παίκτης, αν μπορέσεις και έχεις βγάλει όλο αυτό το μαραθώνιο, όλη αυτή τη διαδικασία μετάβασης, να μπορέσεις να απορροφηθείς πλέον στο υψηλότερο επίπεδο στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Ναι.
0: Υπάρχει και εδώ η προσαρμογή ότι μπαίνει μικρός, βγαίνει μικρός στα 90 λεπτά.
1: Ναι, 90 λεπτά πάντα μιλάμε. παίκτης που να έχει δικαίωμα συμμετοχή στην Εθνική Ελλάδα.
0: Είχα ρωτήσει και είχα μάθει ότι προσπάθησε να γίνει μια κουβέντα, μήπως και περνούσαν δύο. Αλλά νομίζω ότι αυτό θα ήταν πάρα πολύ ρηξικέλευτο, 2 στους 11.
1: Ναι, θα αρχίσουν από τον έναν. Και ναι, παρά τις αντιδράσεις που μαθαίνω ότι υπάρχουν από διάφορους συλλόγους της δεύτερης κατηγορίας, Super League 2, νομίζω ότι τελικά θα περάσει το μέτρο, γιατί συμφέρει τους πάντες, καθώς από του χρόνου επιβάλλεται από τη FIFA. Το χρόνο είναι το έτος, το 2027 είναι το έτος όπου θα επιβάλλει η FIFA έναν under 20 σε όλα τα πρωταθλήματά της, σε όλα τα πρωταθλήματα που προποτεύονται δηλαδή από τη FIFA, δηλαδή σε όλα τα επαγγελματικά πρωταθλήματα. Άρα, γιατί να μην το κάνουν από φέτος οι ομάδες Super League 2, ούτως ώστε να έχουν κάνει και μια προεργασία, να έχουν προετοιμάσει κάποια παιδιά, από το να βρεθούν προαπρόπτου και να πιαστούν εξαπίνης το καλοκαίρι του 2027 με την υποχρεωτική συμμετοχή παικτών μέσω FIFA, που και τότε να ξέρεις είναι και πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί θα τους υποχρεώσει η FIFA να έχουν παίκτες homegrown, που συμβαίνει να είναι προϊόντα ελληνικών ακαδημιών.
0: Επίσης, βλέποντας αυτό το παιχνίδι σήμερα, Άρης ΠΑΟΚ 0-1, αναρωτήθηκα, όλη η Super League 1 σε επίπεδο K19 είναι κοντά σε έναν αριθμό ποδοσφαιριστών γύρω στους 350. Ναι. Αυτοί οι 19-20 πρέπει να ανέβουν πάνω σε Super League 1, Super League 2. Δεν έχει κάτι άλλο. Άντε να αργήσουν ένα χρόνο στη Β' ομάδα των 4. Θα απορροφηθούν 40, 50, 60. Οι υπόλοιποι φεύγουν από το ποδόσφαιρο σχεδόν.
1: Εντάξει, υπάρχει Δημήτρη, υπάρχει τρίτη εθνική. Υπάρχουν τα τοπικά, υπάρχουν πάρα πολλά. Και είναι τώρα αυτοί οι παίκτες που παίζουν στο Ολυμπιακό, στον ΠΑΟΚ. Αυτοί είναι elite παίκτες K19. Θα απορροφηθούν δηλαδή αυτά τα παιδιά. Εδώ και αυτές οι ομάδες έχουν και δεύτερη ομάδα, δεύτερο γκρουπ, που είναι πολύ πιο εύκολη η απορρόφηση εκεί.
0: Ναι, απλώς.
1: Ναι, εννοείται ότι δεν είναι μεγάλο.
0: Πρέπει να πούμε στις οικογένειες και σε όλα τα παιδιά αυτά ότι το ότι αγωνίστηκε σε καλούς μέχρι 19 δεν σημαίνει ότι υπάρχει επαγγελματικό συμβόλαιο να ζεις από αυτό. Οπότε πρέπει στο πίσω μέρος του μυαλού του να έχουν και άλλες ιδιότητες και άλλες δεξιότητες, γιατί το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να σε απορροφήσει, γιατί χάνονται τα όνειρά τους, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αυτό βέβαια πρέπει να το έχουν σκεφτεί και να το έχουν προγραμματίσει πριν από την K19.
0: Ναι, εννοείται.
1: Όταν φτάσεις K19 και δεν έχεις ασχοληθεί με τίποτα άλλο, είναι πολύ αργά πια. Μετά πραγματικά βρίσκεσαι σε αδιέξοδο και λες ότι είτε θα πετύχω μέσω του ποδοσφαίρου, είτε μετά δεν έχω στον ήλιο μοίρα. Και αυτό πολλές φορές λειτουργεί ανασταλτικά. Αυτή η πίεση που ασκείται από την οικογένεια στα παιδιά, όταν τα ίδια τα παιδιά συνειδητοποιούν, δεν είναι ανάγκη να το πούν οι γονείς, άμα τα παιδιά συνειδητοποιήσουν ότι η οικογένεια ουσιαστικά εξαρτάται από το μέλλον του παιδιού στο ποδόσφαιρο, είναι πάρα πολύ πίεστικο, είναι πολύ μεγάλο το βάρος. Άρα ναι, εννοείται ότι όλοι οι γονείς πάντα εξετάζουν, πάντα έχουν, ούτε καν, δεν θα το έλεγα καν backup plan. Θα έλεγα το βασικό σχέδιο να είναι οι σπουδές, να είναι η μόρφωση, να είναι το σχολείο και το ποδόσφαιρο, ανάλογα πώς θα προχωράει το παιδί.
0: Ένα χόμπι, το οποίο αν γίνει εργασία έχει καλώς.
1: Ναι, ένα χόμπι και να το διασκεδάζει το παιδί, και αν πούνε ότι είναι για ψηλά, να μην ανησυχούν, θα βρεθούν και οι κατάλληλοι άνθρωποι να βοηθήσουν και οι συνθήκες και οι συγκυρίες θα το δείξουν. Δηλαδή, οι περιπτώσεις παιδιών που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια μόνο στην Ελλάδα, ο Τζίμας, ο Μουζακίτης, ο Κοστούλας, φαίνονται σαν από πολύ μικροί. Δεν ήταν δηλαδή κάτι, δεν πήραν κανένα μεγάλο ρίσκο οι οικογένειές τους. Ναι. Αλλά εκεί φαινόντουσαν τα παιδιά αυτά. Ναι. Δηλαδή, φαινόντουσαν, δεν ήταν η ιδέα του μπαμπά ότι ο γιος μου είναι παιχταράς. Ήταν η ιδέα όλων μας.
0: Οπότε ναι, ήταν μια επιλογή safe θα λέγαμε.
1: Λοιπόν,
0: θέλω ένα σχόλιο σου. Μου έκανε εντύπωση στο τελικό σήμερα ότι ο ΠΑΟΚ δεν είχε κανένα γνωστό παίκτη που είδαμε στην πρώτη ομάδα. Ήταν όλοι σχεδόν άγνωστοι κατ' εμέ. Και ένα σχόλιο για τον Άρη που εμφανίστηκε μετά από χρόνια, ρε παιδί μου.
1: Στον Άρη ζούσαν και ανέπιναν για αυτό το τελικό. Το προσέγγισαν πάρα πολύ σωστά και ορθολογικά το μάτς, το πήγαν εκεί που ήθελαν, είχαν και τις στιγμές τους, τα πέναλτι θα τους βολεύαν μια χαρά, γιατί ναι, εκεί είναι 50-50 και μάλιστα και ο τερματοφύλακας του Άρη, από ό,τι μαθαίνω, είχε και μια έφεση.
0: Ο γιος του Ρέγγες.
1: Ναι. Μπράβο, ο γιος του Ρέγγες, του τεχνικού διευθυντή, θα το θέλαν πολύ. Ήταν άτυχοι, δέχτηκαν γκολ στο 93 στις καθυστερήσεις.
0: Και πολύ ωραίο γκολ,
1: Πολύ ωραία κεφαλιά, καταπληκτική κεφαλιά, πολύ ωραία εκτέλεση κόρνερ. Από τον παίκτη που είχε μπει αλλαγή, τον Κυριαζίδη, έναν δεξί μπακ του 2008,

0: Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είχε 12 ποδοσφαιριστές, 12, οι οποίοι έχουν ανέβει τα κλιμάκια και δεν έπαιζαν στην ΚΑΠΑ19, ενώ ηλικιακά θα μπορούσαν να παίξουν.
1: Φαντάζομαι.
0: Δηλαδή, ουσιαστικά, αν το πάρουμε και ιεραρχικά.
1: Με τους δεύτερους.
0: Μπράβο.
1: Σε αξία.
0: Γιατί αυτοί οι παίκτες προκύπτουν από αξιολόγηση. Οι 12 λοιπόν που είχαν καλύτερη αξιολόγηση ήταν είτε στη Β' ομάδα είτε στην πρώτη ομάδα, όπως είναι ο Μύθου και ο Χατσίδης. Ο Χατσίδης, ας πούμε, έχει δικαίωμα συμμετοχή σήμερα.
1: Όντως.
0: Έχουν ανέβει όμως και δεν ασχολήθηκαν. Ο μόνος από όλους αυτούς που κατέβηκε και βοήθησε ήταν ο Μπάλντε.
1: Ο Μπάλντε είναι ο μαύρος, ναι.
0: Ούτε ο Μπαταούλας, ούτε ο Κωσίδης, ούτε ο Μύθου, ούτε ο Χατσίδης. Όλα αυτά τα παιδιά είχαν δικαίωμα συμμετοχής στο σημερινό τελικό και σε όλη την πορεία της ΚΑΠΑ19 που πήρε το πρωτάθλημα. Άρα γι' αυτό σε σένα ήταν άγνωστη, γιατί η διαδικασία εξέλιξης.
1: Πραγματικά ήταν άγνωστη, γιατί παρακολουθώ και εγώ, αλλά δεν μπορούσα να τους καταλάβω. Πού ήταν αυτοί όλοι?
0: Ναι, γιατί ξέρεις τα ονόματα αυτά που ήταν.
1: Δηλαδή, τερματοφύλακας πιστεύω πρέπει να είναι το παιδί από τη Λάρισα, αλλά στο Κύπελλο έπαιζε αυτός που έπαιζε σήμερα, δεν θυμάμαι το όνομα του. Πρέπει να είναι ο Μπελερίς βασικός.
0: Ο τερματοφύλακας ο βασικός είναι ο Μπελερίς. Είχε ένα τραυματισμό, δεν είχε προλάβει να αναρρώσει τον τραυματισμό και έπαιξε ο Τσιτζόλης. Επίσης ένας πολύ καλός
1: τερματοφύλακας. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ που είχε φέτος 3 δεξιούς οπισθοφύλακες, 3 ξένους, Κένι, Σάντσες και πώς το λέμε, και Σάστρε, τα δύο μπακτάκι, τον Τζιώτα και τον Κυριαζίδη. Δώσε την ευκαιρία, λέω εγώ, π.χ.
0: Αριστερά ο Ντούγκα, για παράδειγμα, αυτό το παιδί που έπαιζε σήμερα, που για μένα είναι ένα από του MVP τη σεζόν κιόλα, μπορούσε κάλλιστα να είναι η αλλαγή του Μπάμπα.
1: Και αντί να είναι ο Τέιλορ των 800.000 ευρώ, βέβαια.
0: Βέβαια. Άνετα όμως, άνετα. Όχι με προσπάθεια μεγάλη. Ναι. Όχι να το τραβήξουμε.
1: Α, τώρα που άνετα. Σε βρίσκω για να κλείσουμε. Ο Μιτάη ισχύει, ένα παιδί από τον Ακαδημίων τη ΑΕΚ που βρέθηκε τώρα στην Αραβία ότι εξετάζεται στην ΑΕΚ. Ισχύει αυτό, για να κλείσουμε.
0: Δεν γνωρίζω, το διάβασα κι εγώ.
1: Ναι.
0: Είναι, να πούμε, ο μοναδικός παίκτης των Ακαδημιών.
1: Που πουλήθηκε,
0: διαχρονικά, έτσι, εδώ και 14-15 χρόνια, τουλάχιστον που μπορώ να τα θυμάμαι, δεν έχει πουληθεί άλλος. Καλό θα ήταν, πλάκα θα έχει να τον πάρει πίσω η ΑΕΚ. Δηλαδή έναν έβγαλε και αυτό θα αναγκαστεί να τον πληρώσει.
1: Γιώργο, καλό Σαββατοκύριακο. Πες μου κάτι, Σαββατοκύριακο έχουμε τους τελευταίους αγωνές. ΚΑΠΑ19 μου φαίνεται. ΚΑΠΑ ή 15-17.
0: Λόγω του τελικού κυπέλλου έσπασε η αγωνιστική σε 2 εβδομάδες, άρα θα έχουμε και αυτή τη βδομάδα ΚΑΠΑ19 και την επόμενη. Έχουν κρυφθεί όμως τα πάντα και αύριο στο Κοροπή έχουμε τη Φιέστα και την απονομή στην ΚΑΠΑ17 του Παναθηναϊκού που πήρε το πρωτάθλημα. Επιστρέφοντας δυναμικά στην ελίτ των ποδοσφαιρικών.
1: Άρα θα δούμε και Γιώργο Καραγκούνη. Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Και Γιώργο Καραγκούνη, βέβαια.
1: Είναι ο γιος του Χριστόφου.
0: Και Νίκο Νταμπίζα.
1: Α, και Νίκο Νταμπίζα. Πολύ ωραία. Χάρηκα πολύ, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης.
1: Αυτό ήταν και ο Γιώργος Μαντέος, συνάδελφος από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, το επίσημο πρακτορείο της χώρας, με τον οποίο συζητήσαμε, αναλύσαμε τη νέα καινοτομία που θα εισαχθεί από την ΕΠΟ με τη συμμετοχή ενός πιτσιρικά και στην βασική ενδεκάδα των ομάδων που θα συμμετέχουν στη Super League 2. Λέει ο Ανέστης Αβραμίδης, καλή εκπομπή, και οι δύο να παραμείνουν μέχρι τα Χριστούγεννα. Τρολάρι προφανώς, αναφέρομαι στο σχόλιο του ακροατή στο ερώτημά μου αν πιστεύει ότι θα φύγουν και οι δύο, δηλαδή Μπενίτεθ και Αταμάν. Ο Γιώργος, καλησπέρα λέει ραδιοφωνική μου φίλε, Αταμάν ναι, για τον Μπενίτεθ είναι άδικο αυτό που καλλιεργούν οι αβανταδόροι παλτών και κλικαδόρων. Όταν κάνει τις δικές του επιλογές στο δικό του ρόλο, θα το κρίνουμε. Άλλος ήρθε με το project για το μέλλον. Ίσως μένοντας στον Παναθηναϊκό, γλιτώσουμε από τους γνωστούς κλικαδόρους παίκτες που αβαντάρουν απροκάλυπτο εδώ και 2 χρόνια. Απλά υποτιμούν την νοημοσύνη μας και αυτό, φίλοι μου, είναι εσχρό. Λέει ο Γιώργος. Ταυτόχρονα δώσω την καλησπέρα μου και στον Τίνο εκεί με το κόκκινο περίπτερο αλλά πράσινο στην καρδιά στην ωραία Αμφίκλια που ανησυχεί. Ο Κώστας ο Θάνος αναφέρεται ότι η Ιερασπόρος στα μικρόφωνα Champions League. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Στο quiz για τον μπάσκετ σου δίνω από τώρα την είδηση. Έκλεισε ο Μπράντοβιτς στο Παναθηναϊκό. Να τα μας πάνω που έλεγα για τον κύριο Περιπτερά. Στέλνει το θέμα. Να έρθει ο Μπράντοβιτς. Ωραίο θέμα αυτό. Δεν έχω εκπομπή αύριο. Θα έχω την Κυριακή. Θα το ψάξω. Θα πάρω τους δικούς μου στο Βελιγράδι. Και ο Κωστής αναφέρεται στις Σπέτσες, στο Σπέτσαθλον τρίμερο. Συγχαρητήρια στη Μαρίνα Κουταρέλη και την ομάδα για τη διοργάνωση. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, και φεύγω από τη Μαρίνα και πάω στον κύριο Μάκη, έναν σοφό του μπάσκετ.

0: Μάκης Ποτόσογλου. Τι γίνεται, κύριε coach?
1: Τι να γίνει, άκουσα την είδηση τώρα που είπες, ούτε εγώ το άκουσα. Πάει ο Ζέλιμι στο Παναθηναϊκό.
0: Νομίζω ότι θέλουν πολλοί στον Παναθηναϊκό να επανέλθει, αλλά εσύ τώρα που τα είναι καλό, γιατί λέει ο Τερζής για τις γυναίκες, δε, αλλά μου είσαι ισχύει και για τους προπονητές. Επιστροφές, καταστροφές. Είναι το ίδιο ο Ζέλικο του 10 με το 26, είναι το ίδιο?
1: Κοίταξε.
0: Για πες.
1: Από τον νυν προπονητή που είναι 3-3 χρόνια, παρά ότι έχει πάρει την και μια Ευρωλίγκα, σίγουρα θα είναι πολύ καλύτερος.
0: Μια που λέμε για τον Αταμάν, καταφέρθηκε κατά του Γιάννα του μεγαλομετόχου της ομάδας του Ιτούδη, της Καπουέλ, και είπε: σκάσε και μίλα μόνο για την ομάδα σου. Ακόμα και με 100 εκατομμύρια μπάτζετ δεν θα με φτάσεις εμένα στο επίπεδό μου κτλ. Είναι αλαζόνο ο Αταμάν?
1: Προφανώς, δεν φαίνεται. Κάποιοι δεν έχει αναλάβει ποτέ καμία ευθύνη. Καμία ευθύνη. Οι παίκτες, οι διαιτητές, όλα αυτά επικαλείται σε κάθε αποτυχία της ομάδας.
0: Ναι.
1: Λες και, ειδικά το τελευταίο επεισόδιο που έγινε με τον DJ Shorts.
0: Άκου τώρα τι είπε για το ζώο. Τα μάζεψα σήμερα, ρωτήθηκε. Ναι. Και λέει αυτό που είπα, λέει ότι στην επίθεση παίζουμε 4 όταν παίζει ο Shorts. Ήταν τακτική, λέει, τακτικά λεξίγηση. Γιατί η Βαλένθια, ναι, ξέρει ότι όταν ο Shorts στο μάτς δεν θα πάρει σουτ. Γιατί είναι μπουκαδόρος, έτσι ο Shorts. Οπότε, ναι, έπαιζαν ζώνη, οπότε εμείς ήμασταν 4. Και αυτό, ναι, μας δυσκόλεψε. Έτσι λέει, το εξήγησε ο κύριος.
1: Κοίταξε να δεις, ειδικά για το Shorts δεν έχει να πει τίποτα, γιατί αυτός τον έφερε και ήταν μεγάλο λάθος για μένα. Ναι.
0: Δεν κουμπώνει.
1: Γιατί δεν κουμπώνει. Και όχι μόνο αυτό. Για μένα είναι, και ας ακούσει όλος ο κόσμος μας ακούει αυτή τη στιγμή, ο MVP των τελευταίων χρόνων μέχρι και πέρσι ήταν ο Γκραν.
0: Όντως.
1: Ο Τζέριαν Γκραν. Ο οποίος εφέτος χάθηκε με τον ερχομό του Σόρτς. Γιατί πήρε πολύ χρόνο συμμετοχής του. Σλούκα, Σόρτς, Γκραν. Και το παιδί έχασε το ρυθμό τελείως. Και φέτος δεν είναι σχεδόν πουθενά. Ολομέτρια παιχνίδια κάνει.
0: Ναι. Coach, αν δούμε τα πράγματα, αν δεν ήμασταν Έλληνες και ήμασταν, ναι, Σέρβοι και βλέπαμε, ναι, τις σειρές Βαλένθια Παναθηναϊκός, έγινε κάτι το οξύμορο, έγινε κάτι το περίεργο, δεν πέρασε η πιο πλήρης ομάδα?
1: Σίγουρα πέρασε η πλήρης ομάδα. Καταρχήν να εξηγήσουμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα με μεγάλες προσωπικότητες και δεν είναι ομάδα. Το λέω ευθέως και το πιστεύω. Ομάδα δεν σημαίνει μόνο να έχεις καλούς παίκτες. Είναι να έχεις καλούς παίκτες και να τους καθοδηγείς σωστά. Να υπάρχει κάποιο πλάνο. Εγώ φέτος όσα παιχνιά εδώ του Παναθηναϊκού, και στις νίκες και στις ήττες, δεν έβλεπα κανένα πλάνο. Πέσανε οι παίκτες με προσωπικότητά τους.
0: Να σου πω αλλιώς, ομάδα ήταν η Βαλένθια?
1: Ήταν ομάδα, βέβαια ήταν ομάδα.
0: Με τους διακριτούς ρόλους.
1: Βέβαια.
0: Και το εντυπωσιακό είναι δυνατόν ο προπονητής που ψηφίστηκε ο καλύτερος Euroliga, και κάποιοι έλεγαν, μα είναι δυνατόν ο Μπαρτζόκας, αυτός ο κύριος, δεν πήρε time out σε όλο το παιχνίδι. Δηλαδή, άρα τα είχε κάνει στην προπόνηση. Δεν χρειάζεται να πάρει time out.
1: Βέβαια, η προπόνηση είναι το παν. Η προπόνηση, όπως μας έλεγε ο μεγάλος
0: άνθρωπος,
1: ο Μαθαίου, με πολύ ωραίο τρόπο, για να καταλάβουμε πόσο σημασία έχει η προπόνηση. Η προπόνηση πρέπει να είναι σκληρή, δυνατή, να είναι σαν να διαβάζεις, καλά, και πας την Κυριακή στο παιχνίδι διαβασμένος και δεν έχεις άγχος τίποτα. Είναι πολύ σημαντική η προπόνηση.
0: Άρα, συγγνώμη, κέρδισε τον Αταμάν χωρίς κανένα time out, πρωτοφανές αυτό?
1: Ναι, μα είναι τόσο καλά δουλεμένη η ομάδα.
0: Άρα αυτό λέγεται ομάδα. Άρα εμένα δεν μου προξένει εντύπωση, δεν θα μου προξένει εντύπωση αν το πάρει κιόλας η Βαλένθια.
1: Όχι, ούτε και εμένα δεν μου παρακαλεί. Αν και αν παίξει με τον Ολυμπιακό, με το καλό, αν περάσει ο Ολυμπιακός, το πρώτο πρόβλημα που βλέπω είναι η υψηλή.
0: Ναι, είναι δυνατός εκεί ο Ολυμπιακός. Όμως η Βαλένθια, σε ενημερώνω, στο ΆΚΑ είναι αίτητη.
1: Το ξέρω.
0: Έχει 2-2, 4-0.
1: Το ξέρω.
0: Πάμε τώρα για τον Παναθηναϊκό. Εγώ θα κάνω μία προσέγγιση δημοσιογραφική. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός, όπως είπες, έχει προσωπικότητες, αλλά είναι soft. Δηλαδή οι παίκτες δεν κάνουν για άμυνα, εγώ πιστεύω. Αυτοί όλοι είναι γεννημένοι για την επίθεση. Εκτός το Καλαϊτζάκι.
1: Μα αυτό που ακριβώς που λες, Δημήτρη,
0: ναι,
1: είναι η φιλοσοφία του προπονητή, ο οποίος με το πρώτο, η πρώτη συνέντευξη που έδωσε όταν ήρθε στην Ελλάδα, ξέρεις τι είπε?
0: Δεν θυμάμαι.
1: Του έγινε μια ερώτηση, γιατί μαζεύει πολλούς παίκτες επιθυκογενείς, καλό σκόρερ, και λέει ναι, λέει, γιατί πιστεύω ότι ο παίκτης άμα σκοράρει, βάλει το καλάδι, έχει μεγάλο κίνητρο να παίξει άμυνα. Αυτό προπονητικά παγκοσμίως είναι τελείως, πώς να το πω, ρε παιδί μου, το αντίθετο λένε όλοι οι προπονητές οι μεγάλοι. Παίξε άμυνα, παίξε άμυνα, ώστε να σου δώσει την ευκαιρία, όταν πας στην επίθεση και ελεύθερο σου να έχεις και από καλές θέσεις να σου στάρεις, και άμα να το βάλεις, το κίνητρο είναι να παίξει άμυνα πάλι. Θα την ξαναπάρω.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό ο Παναθηναϊκός δεν παίζει άμυνα, δεν ασχολείται. Και αυτό που πιστεύω και το έχω πει σε πολλούς φίλους του Παναθηναϊκούς, γιατί μου λέγανε, μα η Τουρκία είδε στη άμυνα έπαιζε. Μα όχι, θέλω να σου πω, είναι σημαντικό αυτό. Γιατί όντως η Τουρκία έπαιξε πολύ καλή άμυνα σαν εθνική ομάδα. Μόνο που δεν είναι αδική δουλειά, το πιστεύω ακράτα. Είχε πολύ καλούς συνεργάτες, έβρισκε έτοιμη την ομάδα και έπαιξε αυτό που έπαιξε. Γιατί όντως η Τουρκία ήταν, έπαιξε πολύ καλή άμυνα.
0: Αλλά
1: έχετε δει ποτέ το Παναθηναϊκό να παίξει το μισό? Ο ίδιος προπονητής δεν είναι και τους έχει κάθε μέρα.
0: Ναι, να πω όμως τώρα κάτι. Ένα μάτς, ρε παιδί μου, εδώ στην Αθήνα ο Παναθηναϊκός, αφού είχε το 2-0, πώς έγινε αυτό, κοιτάχασε και τα δύο? Αυτό δεν μπορούμε να εξηγήσουμε. Δεν χρειάζεται να είσαι και μάγος, αλλά παίζει στην έδρα σου 20.000 κόσμο, δεν μπορεί να πάρει ένα μάτς.
1: Αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά ότι ο κόσμος δεν παίζει. Ο κόσμος ενθαρρύνει, κάνει, είναι σημαντικό βέβαια το κομμάτι αυτό, αλλά βλέπεις ότι όλα αυτά που λες γίνανε και όμως ο Παναθηναϊκός έχασε. Ίσως επαναπάθηκε κιόλας με το 2-0 που έκανε εκτός έδρας και ο κόσμος κλπ.
0: Σου λέει τους έχω.
1: Δεν ήταν αγωνιστικός καθόλου. Η ενέργειά του ήταν χαμηλή, δεν είχε μπαταρίες που λέμε.
0: Είναι αυτό που είπε σε μια φράση ο Λεσόρ για το πέμπτο, αλλά προφανώς ίσχυε και για τα άλλα δύο, ότι δεν ήμασταν προετοιμασμένοι για το μάτς. Ήταν χαλαρή πολύ, Δεν πρέπει να ψηλιαστούν να κάνουν ένα τρίκ. Δεν είδε ένα τρίκ στην άμυνα, ρε φίλε, ένα τρίκ.
1: Κοίταξε, ας διάδεις κάτι σε μια, είτε στην άμυνα.
0: Ο Ιωαννίδης παλιά δεν άφηνε ένα μάτς να ξεφύγει, ρε. Κάτι έκανε, ρε παιδί μου, διάκοπτε το ρυθμό του αγώνα, κάτι σκεφτόταν.
1: Μα δουλεύανε οι άνθρωποι. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που το ξαναλέω και θα το
0: γνωρίζουν
1: όλοι. Αδούλευτη, γιατί όλα, πολλά πράγματα γίνονται, αλλά θέλουν δουλειά.
0: Μεγάλη κουβέντα αυτή.
1: Αυτό εδώ έχει πει ο άνθρωπος, ότι τις λύσεις θα τις δώσουν οι παίκτες μόνοι τους. Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
0: Γι' αυτό και είχε και μικρό rotation, 6-7 και τέλος, οι άλλοι ξεχασμένοι.
1: Βέβαια.
0: Απλά τους είχε να τους έχει. Πες με ένα τελευταίο. Τώρα ο Ολυμπιακός, καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος με τη Βαλένθια, είναι φαβόρη, θα τους σηκώσει όμως? ωραίο το. Γιατί και ο Ολυμπιακός έχει ένα θέμα. Απλώς πάει στο Final Four χάτος.
1: Ναι.
0: Λέει πήγα.
1: Ναι.
0: Μα άμα είναι να πας, πάρ' το κιόλας. Το να πας, οκ.
1: Κοίταξε, όπως σου είπα το προηγουμένως, είπα ότι είναι πάρα πολύ δυνατός ο Ολυμπιακός στους ψηλούς.
0: Ναι, είναι.
1: Και είναι ομάδα δουλεμένη. Δουλεμένη ομάδα παντού. Έχει τα πάντα αυτή τη στιγμή. Έχει τα πάντα.
0: Άρα είναι φυσιολογικό.
1: Για μένα είναι μεγάλο φαβορί.
0: Είναι φυσιολογικό να το σηκώσει.
1: Είναι φυσιολογικό. Αυτό το θεωρώ φυσιολογικό. Βέβαια όχι εύκολα. Γιατί και αυτοί έχουν χάσει από τη Βαλένθια. Δεν ξεχνάμε αυτό.
0: Πολύ ωραία. Με αγάπη σε άκουσα. Θα περιμένουμε τους αγώνες και μετά το Final Four από την εβδομάδα θα σας ξανακούσω. Με την ευχή να έχουμε να λέμε ωραία πράγματα για ελληνική ομάδα. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Καλό βράδυ.
1: Μακάρι, να σου πω κάτι τελευταίο, μακάρι. Αλλά αυτό που θέλω να τονίσω σε εσάς τους δημοσιογράφους, ναι, αν και εσύ δεν είσαι από αυτούς,
0: ναι,
1: ότι ό,τι και να είτε και τελικός να ήταν και το πάρει ο Ολυμπιακός θα πούνε μόνος κλπ. Το ελληνικό μπάσκετ είναι σε κρίση. Το πιο σημαντικό για μένα, επειδή μου είπες ότι ασχολούμαι χρόνια με το μπάσκετ, είναι ότι το ελληνικό μπάσκετ είναι σε κρίση. Το ελληνικό μπάσκετ είναι μπάσκετ των συλλόγων που παίζεται στην Ελλάδα με ξένους. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.
0: Και το χειρότερο που έμαθα είναι για να κλείσουμε, επειδή πάμε για δελτίο, ότι έμαθα ότι ζήτησαν στο γενικό μπάσκετ αύξηση αθλητριών. Χειρότερα τα πράγματα. Χειροτερεύουν τα πράγματα.
1: Στο γυναικείο αθλητισμό που λέω είναι πολύ χειρότερα, γιατί ξέρεις, όπως ξέρεις, έχω περάσει από τις εθνικές ομάδες των κορασίδων και από των γυναικών.
0: Και επειδή ο κ. Σετρόπουλος που έρχεται το δελτίο αγαπά το μπάσκετ, αλλά πρέπει να πούμε το δελτίο, να ζητήσω συγγνώμη κύριε Ποτόσογλου.
1: Όχι, να σε
0: καλά. Καλό ξημέρωμα, θα τα πούμε μετά το Final Four. Αυτό ήταν ο κ. Μάκης Ποτόσογλου, ένας μπασκετάνθρωπος πολλά χρόνια στους Πάγκους. Μας έκανε το σχολείο του. Γρήγορα κλέψαμε 20 δευτερόλεπτα δελτίο ειδήσεων από τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο που αγαπά το μπάσκετ. Και επανερχόμαστε, μην φύγει κανείς.
2: Η ώρα είναι 11.

0: είναι αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρο στις 11. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Το τέταρτο και τελευταίο ζευγάρι των προημιτελικών της Greek Basket League ξεκίνησε σήμερα τους αγώνες του. Παναθηναϊκός Μύκονος 99-75, τελικό αποτέλεσμα, με πρώτους scorers για τις δύο ομάδες, τον Μίτογλου με 24 και τον Briggs με 19 πόντους. Αύριο στις 4 και 4 το μεσημέρι, ο Κολοσσός υποδέχεται στη Ρόδο τον Ολυμπιακό στον δεύτερο μεταξύ τους αγώνα. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας δεν πήρε μαζί του στο νησί των Υποτών, των Φουρνιέτων, Μιλουτίνοφ και τον Βόκαπ. Τη νέα αίθουσα αναμονής υψηλών προσώπων του Telecom Center Athens παρουσίασε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Το κόστος της ξεπέρασε τα 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η έκταση του χώρου ξεπερνά τα 1.200 τετραγωνικά μέτρα. Η αίθουσα θα χρησιμοποιηθεί, όπως είναι αναμενόμενο, από την EuroLeague στο Final Four που θα διεξαχθεί από 22 έως 24 Μαΐου. Μια εβδομάδα πριν το Jumble στο κορυφαίο ραντεβού του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ο Tyson Ward μίλησε στο earthsports.gr για το επερχόμενο Final Four και αναφέρθηκε στα όσα πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός στο παρκέ για να φύγει από αυτό το τροπεούχος. Διαβάστε στο earthsports.gr όλη τη συνέντευξη του Αμερικανού Forward. Ο Σαρούνας Γιασκεβίτσιου σε δηλώσεις του εν ώψη της αναμέτρησης της Φενέρ με τους Ερυθρόλευκους χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό στο μεγάλο φαβορί, ωστόσο υπογράμμισε πως με τη σωστή νοοτροπία η ομάδα του έχει τη δυνατότητα να κερδίσει οποιονδήποτε αντίπαλο. Την ίδια ώρα ο General Manager της Βαλένθια ανέφερε πως οι νυχτερίδες κατέθεσαν έτοιμα στην διοίκηση της EuroLeague για να εξασφαλίσουν περισσότερα εισιτήρια για τις ανάγκες των οπαδών τους. Στο ποδόσφαιρο τώρα, αύριο στις 7, η προτελευταία αγωνιστική στη μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού στην Super League 2 με τα παιχνίδια Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά, ΑΕΛ Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός, με Σεραίους και Θεσσαλούς να καίγονται για βαθμούς και ειδικά την Ουραγό Λάρισα να θέλει μόνο νίκη για να ελπίζει στην παραμονή της. Στον Ολυμπιακό με επιτυχία ολοκληρώθηκε χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο Γιαζίτσι λόγω της ρήξης χιαστού που υπέστη. Η συμμετοχή του ΕΣΕ και του Ποντένσε στο κυριακάτικο παιχνίδι με την ΑΕΚ είναι αμφίβολη και θα κριθεί στην προπόνηση του Σαββάτου. Ανοιχτή θα είναι η προπόνηση της πρωταθλήτριας ΑΕΚ αύριο στις 5.30 το απόγευμα, παραμονή του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό αλλά και της φιέστας για την κατάκτηση του τίτλου. Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας θα παραμείνει φωταγωγημένος έως το ξημέρωμα της Δευτέρας. Στον ΠΑΟΚ και είναι και ΜΕΙΤΕ θα είναι διαθέσιμη για το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν με τον Παναθηναϊκό στην άδεια λεωφόρο. Απ' την άλλη ο Λουτσέσκου δεν υπολογίζει στους τραυματίες Λόβραν, Καμαρά και Ντεσπόντοφ. Δημοσίευμα από το Μεξικό αναφέρει πως ο δικέφαλος του Βορρά δεν θα προχωρήσει στην αγορά του Γιώργου Γιακουμάκη, ο οποίος έτσι θα επιστρέψει στην Κρούζ Αζούλ στην οποία και ανήκει. Δεύτερος ημιτελικός βουλιαγμένοι Ολυμπιακός αύριο στις 5 το απόγευμα στην Water Polo League των ανδρών, ενώ σήμερα σε τρίτο αγώνα για τα προημιτελικά των γυναικών Γλυφάδα ΠΑΟΚ 14-7. Έτσι στα ημιτελικά προέκυψε κόντρα γειτόνων βουλιαγμένη Γλυφάδα. Στο στίβο στη Σαγκάη για τον Diamond League ο Καραλής στο Tokyo Ijengo. Ο Μανόλο θα βρεθεί ξανά απέναντι στο Mondo Duplantis σε μια διοργάνωση που θα ξεκινήσει αύριο στις 2 και θα μεταδοθεί από την ERT 2 Sport, ενώ την Κυριακή η Ελίνα Τζέγκο θα αγωνιστεί στο χρυσό meeting της σειράς Continental. Πρεμιέρα στον ανοιχτό στίβο κάνει αύριο και ο Μίλτος Τεντόγλου συμμετέχοντας στα Βεργότια που θα διεξαχθούν στο ΔΑΚ Αργοστολίου. Ο Τεντόγλου το 2022 στην ίδια διοργάνωση προσγειώθηκε στα 8 μέτρα και 36. ΑΕΚ ΠΑΟΚ 37-36 στην παράταση στον πρώτο τελικό των δύο δικεφάλων για την Handball Premier των γυναικών που έγινε στο Καματερό. Η δεύτερη αναμέτρηση θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη στις 6 το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. ΠΑΟΚ Άρης 1-0 στο Αγρίνιο στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας με ποδοσφαιριστές κάτω των 19 ετών με τον δικέφαλο του Βορρά να κατακτά το ντάμπλ. Στις 12 το μεσημέρι με κάλυψη από την ΕΡΤ 2 Sport εγγένεια του πλήρως ανακαινισμένου κοπηλατοδρομίου του Σχοινιά και στα νέα από το εξωτερικό Aston Villa Liverpool 1-0 στα μισά του μάτς στην Premier League. Τέλος χωρίς τον Χάρι Μαγκουάιρ τα λιοντάρια στο Μουντιάλ πάνω πλή και με τον Αλμπάν Λαφόν. Η ακτή ελεφαντός του στην διοργάνωση που αρχίζει την 5η 11 Ιουνίου. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλου. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Δημήτρης Μαλισιώβας συνεχίζει την ενημέρωσή σας για μία ακόμα ώρα.
1: Ερασπόρ 101,8.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, δεύτερο ημίχρονο, τελευταία σελίδα Ρασπόρ με δύο κυρίες απέναντί μου, την κυρία Ειρήνη Παπαζήση στα 10,3 μέτρα και την κυρία Αντωνιάδη στα 3,8 μέτρα. Κοντά έρθες Χρύσα, κοντά. Μας χωρίζει ένα τζάμπι. Σα κρατάμε τις αποστάσεις, Λοιπόν, εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στην Ρασπόρ, αποστέλλετε τα μηνύματά σας στο κομμάτι που σας έβαλα για σχόλιο, δηλαδή αν πιστεύετε ότι οι δύο προπονητές του Παναθηναϊκού σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο θα αποχωρήσουν ταυτόχρονα, δηλαδή Μπενίτεθ και Αταμάν. Ο Αταμάν πριν από λίγο δικαιολογήθηκε για τον Σόρτς, το χρέος στο τακτικό κομμάτι, το σχόλιο του ότι παίζαμε με παίκτη λιγότερο όταν έπαιζε ο Σόρτς, ενώ λέγοντας για το μέλλον του, απαντώντας ουσιαστικά στην ερώτηση που του έγινε την προηγούμενη Τετάρτη στο γήπεδο της Βαλένθια μετά το τέλος του, του αγώνος, ότι είχε πει ότι θα φύγει αν δεν πάει στο Final Four, σήμερα τοποθετήθηκε λέγοντας ότι όπως ήρθα και μου είχε εμπιστοσύνη ο ιδιοκτήτης, και τώρα αν ο ιδιοκτήτης δεν με έχει εμπιστοσύνη, τότε θα φύγω. Οπότε έκλεισε και αυτό το κομμάτι. Παναθηναϊκός, ο οποίος νίκησε το απόγευμα σε ένα άδειο ΟΑΚΑ τη Μύκονο και έκανε το 1-0, θα κάνει και το 2-0 και μετά θα πέσει πάνω στον ΠΑΟΚ. Εκεί τα ζευγάρια άρχισαν, ΑΕΚ άρισε 1-0, άρισε ΑΕΚ Σαββατοκύριακο το δεύτερο παιχνίδι και ο Ολυμπιακός έχει να παίξει στο Final Four την Παρασκευή με τη Φενέρμπαχτσε στις 6 και μετά θα ξέρει. Κατά τα άλλα η κυρία Καλογύρου τι λέει? Λοιπόν, λέει, σας έβγαλε εκπομπάρες ο Παναθηναϊκός. Αυτή είναι η αλήθεια. Όλοι κάτι έχουν να πούν για τον προπονητή και τους παίκτες. Ξεσπαθώνουν τώρα όλοι που έχουν για το κίνητρο. Δεν αντέχεται αυτό το πράγμα, ειλικρινά. Δέσποινα, όλοι θέλουν αίμα. Όπως είναι και στην επιτυχία, έτσι τώρα είναι και στο αίμα. Λοιπόν, Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει τα θέματα του, όμως τα αριστεχνικά τμήματα, για να το συνδέσουμε, κάνουν πολύ καλή δουλειά. Το ας πούμε στο βόλεϊ και το άντρικο και το γυναικείο κατέκτησαν τα πρωταθλήματα. Ένα τμήμα το οποίο κάνει θράψη και απορούσα γιατί κάνει θράψη είναι το τμήμα σκοποβολής. Δεν υπάρχει μετάλλιο που δεν το έχει πάρει. Πάντα ρωτούσα γιατί και πώς. Και πίσω από κάθε επιτυχία τι κρύβεται, ένας άνθρωπος που τρέχει ολημερής και ολυνυχτής. Οπότε πάμε λίγο να μας βάλει στο κλίμα. Τι συμβαίνει με τη σκοποβολή, αν ο στόχος της ελληνικής σκοποβολής υφίσταται, αν έχουμε δεκάρια, εννιάρια ή τίποτα άλλο. Να μιλήσουμε με τον κύριο Θοδωρή Κοταρά, ο οποίος είναι ο προπονητής και της Ελευσίνας, γιατί από εκεί ξεκίνησε, και του Πολυνίκη Παναθηναϊκού. Αλλά αυτό θα το έχουμε σε μερικά λεπτάκια, γιατί πρώτα θα περάσουμε από την ποδηλασία, διότι ταυτόχρονα και τα δύο συνέβησαν, οπότε σε μερικά δευτερόλεπτα θα έχουμε το κατάλληλο θέμα. Λοιπόν, στην ποδηλασία δεν ξέρω πάνω να ακούσει κανένα αυτό, θα δούμε άμα το ξέρει ο καλεσμένος μας, τον οποίο έχω τη χαρά και ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης, τον κύριο Θοδωρή Κοταρά. Είχαμε και ένα τερματοφύλακα στον Απόλλωνα, κύριε Κοταρά, δεν ξέρω τι σχέση έχετε.
1: Είναι συνωνυμία και το ψάξα, Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Μπορούμε να μιλάμε με τα μικρά μας.
0: Coach, δεν ξέρω αν εσείς είστε με δύο ταφ ή εκείνος ήταν με δύο ταφ.
1: Εγώ είμαι με δύο ταφ. Με δύο ταφ ήταν και ο τερματοφύλακας. Γιατί και εγώ από παιδάκι παρακολουθώ ποδόσφαιρο και τον Ατρόμητο έβλεπα και τον Απόλλωνα εκτός από τον Παναθηναϊκό. Ήμουν και μ' άρεσε πολύ και ο Απόλλωνας. Ακούω ένα σπορτ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Από πολλά χρόνια πίσω. Σε ξέρω πριν γνωριστούμε προσωπικά από το ραδιόφωνο.
0: Υπάρχει ρεπορτάζ. Πολύ ωραία. Παναθηναϊκός σαρώνει στη σκοποβολή. Τι συμβαίνει τώρα με εσάς?
1: Κοίταξε Δημήτρη, το σαρώνει μια ομάδα, δεν είναι μονοσήμαντο. Δηλαδή δεν έχει να κάνει μόνο με μένα. Είναι μια σύνθεση πραγμάτων. Δηλαδή είναι ο προπονητής, είναι η βοηθή του, είναι οι έφοροι. Αν αυτά είναι μια λυσίδα, είναι οι αθλητές, έτσι.
0: Ναι.
1: Το τι αθλητές τραβάς, τι ποιότητα παιδιών θες να έχεις. Αυτό είναι μια λυσίδα. Αν ο κρίκος σπάσει σε κάτι, δεν θα πάει τίποτα καλά. Άρα λοιπόν έχουμε ευτυχήσει να έχουμε μια πολύ καλή αλυσίδα, μια πολύ δυνατή αλυσίδα. Δεν σπάει κανένας κρίκος και γι' αυτό πολλά χρόνια τώρα, ενώ ξεκινήσαμε το 2014 τελευταίοι, 39 στους 39, είμαστε τώρα 5 χρόνια πρωταθλητές Ελλάδος σε όλες τις κατηγορίες.
0: Να θυμίσουμε στο κοινό που δεν είναι και εκπαιδευμένο σε αυτό το σπορ ότι είναι δύο οι βασικές κατηγορίες του τυφεκίου, το τυφέκι, το τουφέκι και το μικρό το πιστόλι, το αεροβόλο, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και έχουμε και τα άλλα στυλ, το σκιτ και τα λοιπά.
1: Το πυρηνικό στόχο, το κινητό.
0: Ο κινητός στόχος. Που και εκεί έχουμε επιτυχίες. Είχαμε την Κατζουράκη, αν την απατώμε, στους Ολυμπιακούς.
1: Είχαμε χρόνια τώρα αθλητές στο ΜΙΤΑ, το Σαλαβαντάκη που τώρα είναι προπονητής. Και εκεί ήταν μια πάρα πολύ καλή σύνθεση. Είναι αυτό που είπαμε πριν για την αλυσίδα. Δηλαδή ήταν μια ομάδα που δουλεύανε μαζί, χωρίς προσωπικά συμφέροντα. Δεν ήθελε ο προπονητής λόγω φιλοδοξιών να ξεζουμίσει έναν παίχτη, έναν αθλητή, ναι, και σε δύο χρόνια να τον έχει τελειώσει. Γιατί υπάρχει και το παιδαγωγικό κομμάτι στον αθλητισμό. Πρέπει να ξεκινήσει ένα αθλητή από να κάνει αθλητισμό, άθλος. Σημαίνει ξεπερνάω τον εαυτό μου, κάνω ένα κατόρθωμα. Δεν κυνηγάω τον αντίπαλο, κυνηγάω εμένα να με ξεπεράσω. Αφού τον κάνεις αθλητή λοιπόν, μετά θα πάω να τον κάνεις πρωταθλητή. Να μάθει να ξεπερνάει τον άλλον, να τον νικάει. Δεν μπορεί να τον ξεκινήσεις με τη λογική του πρωταθλητή. Πρώτα πρέπει να νικάει τον εαυτό του.
0: Πόσους αθλητές έχει ο Παναθηναϊκός Σκοποβόλους?
1: Ενεργούσε σε αγώνες γύρω στους 40. Είμαστε η πιο πολυπληθής ομάδα.
0: Άρα το προπονητήριο, το οποίο ουσιαστικά είναι κάτω από τη θύρα 13.
1: Είναι πάρα πολύ μικρό.
0: Είναι πολύ μικρό αυτό,
1: Δίνουμε αίμα για να καταφέρουμε να κάνουμε αυτά που κάνουμε. Με πολλές ώρες, σχεδόν όλες τις μέρες της εβδομάδας. Αλλά το θέμα είναι να έχεις θέληση. Έχουμε θέληση εμείς, οι αθλητές θέλουν αν χρειάζεται να περιμένουν για να μπουν στην προπόνηση να περιμένουν. Είμαστε φίλοι με τους αθλητές, έχουμε μια διαλεκτική σχέση μαζί τους. Δεν είμαστε απόλυτοι, θέλουμε να τους ακούμε. Αυτοί ακούνε εμάς, θα τα δοκιμάσουμε όλα ακόμα στην προπόνηση.
0: Επειδή είναι ένα ιδιαίτερο άθλημα, σε αυτή την όρθια θέση, δεν σημαίνει ότι είναι και εύκολο η σκοποβολή. Είναι ένα ιδιαίτερο άθλημα για ειδικές ικανότητες αθλητών πνευματικά, αλλά και σωματικά, γιατί υπάρχει και πρέπει να είσαι πολύ δυνατό στα χέρια και στη μέση προφανώς, για να αντέχεις την ορθοστασία.
1: Η σκοποβολή, το πρόβλημα είναι, Δημήτρη, ότι θέλεις ένα μέσο όρο όλο στο σώμα. Και η ισορροπία πρέπει να έχεις, ξεκινώντας από τη βάση, από τα πόδια δηλαδή, ναι, και δύναμη. Τώρα για το εύκολο ή δύσκολο, γιατί πολλοί το έχουν θέσει αυτό το ζήτημα,
0: ναι,
1: όλα είναι εύκολα να κάνεις σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Δηλαδή και εγώ τρέχω 100 μέτρα. Που είμαι 60 χρόνια, αλλά δεν μπορώ να τα τρέξω σαν τον Μπολτ. Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή τα τρέχω τα 100 μέτρα είναι εύκολα.
0: Ναι, και ποιο,
1: λοιπόν,
0: ναι,
1: όλοι μπορούμε,
0: ναι,
1: να κάνουμε σκοποβολή λοιπόν. Δεν μπορούμε όμως να την κάνουμε σαν την Άννα την Κορακάκη. Εκεί θέλει άλλα πράγματα.
0: Και ποιο είναι το κίνητρο για έναν αθλητή να φτάσει ψηλά, να ασχοληθείτε ενεργά, γιατί θα χρειαστούν πολλές ώρες προπόνηση, πρέπει να κλέψει από τα μαθήματα και να έρθει εκεί. Αντιμετωπίζετε και εσείς το πρόβλημα ότι όταν φτάνουν 19 τα παιδιά αραιώνουν, αν και η σκοποβολή έχει την ιδιαιτερότητα ότι δεν έχει όριο ηλικίας ο πρωταθλητισμός.
1: Δεν έχει, αλλά πρακτικά αλήθεια τώρα ένας αθλητής στα 18 του είναι έτοιμος για την υπέρβαση και ξαφνικά κόβει γιατί έχει πανελλήνιες. Γιατί θα πρέπει να βρει μια δουλειά. Ακόμα και αν είναι πρωταθλητής. Αν διακόψει δύο χρόνια το να ξαναμπεί, θέλει προσαρμογή. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Και τις περισσότερες φορές μάλλον δεν το αντέχει να το κάνει. Εδώ είναι το πρόβλημα λοιπόν, όχι μόνο σκοπό, συνολικά της πολιτείας, των ομοσπονδιών, τι κίνητρο δίνουμε στους αθλητές για να προχωρήσουν.
0: Οι προπονητές σε όλη την Ελλάδα πρέπει να είστε καμιά. Οι σύλλογοι πώς είναι, 20-30?
1: Είναι πάρα πολύ, γιατί υπάρχει και πρακτική σκοποβολή. Αν πούμε για τους συλλόγους που δουλεύουν σοβαρά το σταθερό στόχο, ναι, θα μιλήσουμε για 20 συλλόγους.
0: 20 συλλόγους. Οι προπονητές έχουν κίνητρο, δεν ξέρω τι γίνεται. Εντάξει, παίρνουν μετάλλια και τα λοιπά. Πού οδηγούνται, υπάρχει κάποια επαγγελματική αποκατάσταση, γιατί όλα...
1: Δεν υπάρχει. Εδώ είναι ένα βαθύ πρόβλημα τώρα και νομίζω ότι θέλει πολύ συζήτηση. Εγώ ήθελα κάποια στιγμή, υπάρχουν άνθρωποι, κοίταξε Δημήτρη, έχουμε τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδας, όπως είναι όλες οι άλλες ομοσπονδίες. Είναι 9 μελή, 11 μελή. Σίγουρα υπάρχουν 2-3 άνθρωποι, εμείς έχουμε ας πούμε την ΠΟΠ την Ινιού. Πολύ καινοτόμες ιδέες, προοδευτικός άνθρωπος να σου πει δύο πράγματα, να συμφωνήσει μαζί σου αν της πεις κάτι και είναι σωστό όμως. Αυτό θα πρέπει να είναι πλειοψηφία για να περάσει. Δεν είναι που δεν υπάρχουν άνθρωποι. Πλειοψηφίες δεν υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Το ζητούμενο ποιο είναι, λοιπόν. Θέλουμε κάθε φορά να φτιάξουμε τον καλύτερο, να προχωρήσουμε τον καλύτερο, ή απλά πρέπει να κάνουμε κάτι το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε. Γιατί κάποιοι το επιβάλλουν ή γιατί το στενό μας το μυαλό έτσι κάνει. Δηλαδή φτιάχνοντας όρια, κριτήρια, εγκυκλίους, το μυαλό πρέπει να είναι πάντα στο, πρέπει να επιλέγω τον καλύτερο.
0: Ναι. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι ότι κάποτε είχα μπει στο Παναθηναϊκό, στο Σκοποβολή πριν πολλά χρόνια, αλλά μπήκα και τώρα στο Βύρονα λόγω της ανασχόλησης της μικρής. Μου θύμιζε τα ελληνικά γήπεδα ποδοσφαίρου πριν γίνει το Καρεσκάκης και η Φιλαδέλφια. Είμαστε πολύ πίσω στις υποδομές. Μα είναι δυνατόν να έχουμε αυτές τις υποδομές για τη Σκοποβολή?
1: Δεν υπάρχουν υποδομές. Δεν υπάρχουν υποδομές. Και ό,τι γίνεται, Δημήτρη, εγώ είμαι 46 χρόνια. Από πολύ μικρό παιδί στη Σκοποβολή. Ό,τι γίνεται, αυτή τη στιγμή έχουμε μια ταλαντούχα γενιά σκοπευτών απίστευτη. Απίστευτα, τα 16 και μετά έχουμε 10-15 παιδιά τα οποία είναι απίστευτα ταλαντούχα γενιά. Λοιπόν, θα σου πω το εξής. Υποδομές δεν υπάρχουν. Παρ' όλα αυτά υπάρχει όρεξη από τα παιδιά, όρεξη από τους προπονητές και δεν γίνεται μια προσπάθεια ή μια υποδομή. Δηλαδή έχουμε ένα σκοπευτήριο που φτιάξαμε πάρκινγκ μεν, αλλά τώρα πολεμάμε να φτιάξουμε τη θέρμανση και την ψύξη. Που έκλεισε για να γίνει αυτό. Δηλαδή δύο μήνες κλειστό σκοπευτήριο. Εθνικό σκοπευτήριο, δεν μπορεί να πάει να κάνει προπόνηση κανένας εν μέσω ενεργής περίοδου. Για ποιες υποδομές μιλάμε? Ο Παναθηναϊκός κάνει προπόνηση σε ένα σκοπευτήριο με 8 φιλίδες και έχει κάνει αυτό που έχει κάνει. Ή ο Ζεύς, οι ομάδες αξιόλογες, ή Άγιος Κασουμί, ο Γουσουκού που έχουν πάει 8 φιλίδες και πολεμάμε με φαντάσματα, με δράκους. Βγαίνουμε με 2 ώρες δουλειά σαν να έχουμε δουλέψει με 12 από μέσα και η υποδομή είναι μηδέν.
0: Και αυτό που έλεγα είναι τρομερό, και το 2026 επιτρέπει η Ομοσπονδία και υπάρχουν ακόμα χάρτινοι στόχοι την εποχή που όλα έχουν εξελιχθεί.
1: Όχι, δεν είναι επιτρέπεται. Έπρεπε να έχουν γίνει τα πάντα πριν βάλουμε οτιδήποτε άλλο. Τα πάρκινγκ που έλεγα πριν για τις υποδομές, με τις ομπρέλες από πάνω για να μην σκιάζονται τα αυτοκίνητα των επισκεπτών, είναι τα πιο σημαντικό να έχουν ηλεκτρονικούς στόχους, αρνητές και να ρίχνουν. Αυτή τη στιγμή όποιος είναι στην εθνική ομάδα πηγαίνω στην Ελευσίνα να ρίξει στους 10 ηλεκτρονικούς στόχους για να κάνουμε λίγο προσομοίωση του πραγματικού αγώνα που θα κάνουμε έξω.
0: Και στην Ελευσίνα, χάρη στην προσπάθειά σου και κάποιου άλλου ανθρώπου, δημιουργήθηκε εκεί ένα προπονητήριο.
1: Και μάλιστα, δεν το κάνω ομαδικά.
0: Ναι.
1: Όταν γίνεται, φωνάζω και τα παιδιά των άλλων ομάδων που είναι στην εθνική ομάδα, ότι έρχονται κάτω μαζί μου να κάνουν την προπόνηση.
0: Ναι, αλλά αυτό μοιάζει σαν έναν αθλητή που είναι τρέχει ξυπόλυτος και άλλοι τρέχουν με παπούτσα. Είναι όλοι οι άλλοι, ο ανταγωνισμός δηλαδή. Είναι μεγάλο σε επίπεδο υψηλό ευρωπαϊκό. Εμείς είμαστε πίσω.
1: Είμαστε πάρα πολύ πίσω. Οι προσπάθειες γίνονται. Το θέμα είναι μια προσπάθεια που γίνεται πρέπει να γίνεται σε σωστή κατεύθυνση. Εκεί έχω μεγάλες αμφιβολίες. Όπως είπα, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν καλές ιδέες, αλλά νομίζω ότι δεν είναι η πλειοψηφία. Είμαστε εδώ, προσπαθούμε. Σου είπα, έχουμε μια πολύ χρυσή γενιά. Χρυσή γενιά, το ξέρεις, το έχεις δει.
0: Ναι, είναι τα παιδιά.
1: Είναι χρυσή γενιά. Εμείς προσπαθούμε να τα κρατήσουμε μέσα θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει, θα επικρατήσει λογική.
0: Θέλω ένα σχόλιο σου για το μέλλον, πώς το βλέπεις, αν υπάρχουν ελπίδες, αν πρέπει οι γονείς να συνεχίσουν να φέρουν τα παιδιά τους, γιατί έχει ένα κόστος η σκοποβολή, έτσι.
1: Έχει ένα κόστος, υπάρχουν ελπίδες, και επίσης όμως θα πω ότι η σκοποβολή είναι ένα άθλημα το οποίο είναι παιδαγωγικό άθλημα, δηλαδή είτε γίνει πρωταθλητής ένα παιδί είτε όχι, η σκοποβολή κάτι αφήνει. Έχουν γίνει έρευνες διεθνώς για το συγκεκριμένο άθλημα. Αφήνει πειθαρχία, αφήνει συγκέντρωση, αφήνει την υπομονή και την επιμονή.
0: Πολύ ωραία αυτό.
1: Η σκοποβολή δεν είναι ένα άθλημα το οποίο κάνεις 6 προσπάθειες όπως στο μήκος και σου μετράνε τη μία καλύτερη. Είναι 60 βολές και μετράνε και 60. Αυτό καταλαβαίνεις, Δημήτρη, εσύ είσαι μέσα τόσα χρόνια με στον αθλητισμό, πόση διαφορά κάνει.
0: Ναι, όντως. Μη σου πω ότι τώρα που φέρω στο μυαλό μου, παρατηρώ και τη μικρή το ίδιο. Πες μου κάτι, μπροστά μας τι έχουμε, τι αγώνες έχουμε?
1: Έχουμε το ευρωπαϊκό, το παγκόσμιο πρωτάθλημα εφήβων εανίδων, ο Τζούνιο στο Ζουλ, στη Γερμανία. Έχουμε στην Πολωνία το K23, το Under 23.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή. Και μετά πάμε για Μεσογειακούς.
0: Α, έχουμε τους Μεσογειακούς φέτος. Και επιτέλους να βρούμε προπονητήριο αντάξιο της προσπάθειας των Ελλήνων σκοπευτών.
1: Κάνουμε αυτό. Δημήτρη, επειδή...
0: Όταν θα γίνει το χώρο, θα το καλύψω live. Όταν...
1: Γνωρίζεις το χώρο. Όταν μπορώ, όσο μπορώ, μεταφέρω κόσμο προς το σκοπευτήριο της Ελευσίνας. Είναι προσωπική δουλειά ανθρώπων αυτό το σκοπευτήριο. Το οποίο είναι διαμάντι για την ελληνική σκοποβολή. Ακριβώς για να έχουμε το χώρο και την ποιότητα να κάνουμε προπόνηση. Και ευτυχώς υπάρχουν γονείς, και καταλαβαίνεις τι εννοώ,
0: ναι.
1: που μπορούν να μεταφέρονται, να χαλάνε το χρόνο τους, το χρήμα τους και να μεταφέρουν τα παιδιά για να εξαντλήσουν την πιθανότητα να βγάλουν καλύτερο από το παιδάκι τους.
0: Κύριε Κοταρά, συνεχίστε να εργάζεστε σκληρά. Όλοι ξέρουν πως υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι βάζουν σκοποβολή πάνω από την καθημερινότητά τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλές επιτυχίες με την Ελευσίνα και τον Παναθηναϊκό.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι. Γεια σας.
0: Αυτό ήταν και ο Θοδωρής Κοταράς. Πάμε σε ένα τραγουδάκι, γιατί μετά έχουμε δελτίο των ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, επισήμανε και έθεσε τα διλήμματα των εκλογών λέγοντας ότι δεν αναμετριόμαστε με το κενό, με το χάος. Το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της σε τηλεοπτική συνέντευξή του, η οποία μαγνητοσκοπήθηκε λίγο πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο. Τουλάχιστον 8 Παλαιστίνοι νεκροί και 30 τραυματίες από η Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην πόλη της Γάζας, που είχε στόχο τον Ιζ Αλ-Ντίν Αλ-Χαντάντ, τον πιο υψηλόβαθμο στρατιωτικό διοικητή της Χαμάς στον Παλαιστινιακό θύλακα. Δεν είναι σαφές εάν ο Χαντάντ είναι μεταξύ των νεκρών. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν να παρατείνουν για 45 ημέρες την μεταξύ τους κατάπαυση του πυρός που είχε ανακοινώσει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ στις 16 Απριλίου, σύμφωνα με το State Department. Μεταβολή του καιρού από αύριο με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, έως 27 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Η ώρα έχει περάσει 2 λεπτά από τις 11.30 με την Χρήση Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων και την Ειρήνη Παπαζή στην επιμέλεια της εκπομπής. Τελευταία σελίδα, Δημήτρης Μαλισιώβας, μέχρι και τις 12.15 του μηνός. Λοιπόν, ο Μπράντοβιτς έκλεισε στον Παναθηναϊκό, λέει ο Παναγιώτης ο Κατσαμπουλάς. Πολλοί το λένε αυτό. Για να δούμε, θα το κάνουμε, θα το ερευνήσουμε. Ο Νίκος από τον Άλυμο ρωτάει αν πέρασα από το χωριό που πρέπει όταν πήγα στη Λιβαδιά την Τετάρτη. Ποιο είναι αυτό το χωριό, Νίκο μου? Λιλαία. Όχι, χαιρετούς και στον παπά σου. Δεν πήγα από εκείνον τον δρόμο, πήγα από τον άλλον. Και ο κύριος Λαζάρου θα ήθελα να μου απαντήσει σε μία ερώτηση. Για ποιο λόγο δεν ακούγεται ρεπορτάζ Λεβαδιακού Συνερασπόρου σαν τις άλλες ομάδες? Φταίει η ΠΑΕ που δεν έχει βάλει ρεπόρτερ ή κάποιος άλλος? Η ΠΑΕ δεν φταίει. Ναι, πρέπει να το δουλέψουμε για αυτό το θέμα. Γιατί ο Λεβαδιακός έχει και αυτό στα νέα του. Όπως αποκάλυψα νωρίτερα, ο Τσόκαη θα παίξει τελευταίο παιχνίδι την Κυριακή και την Δευτέρα θα είναι παρελθόν, καθώς η Μπόχουμ τον έχει πλησιάσει και έχει αποδεχτεί κατά 99,1%. Ενώ γίνεται πόλεμος για τον Τσάπρα καταρχάς και κατά δεύτερο λόγο το Βίχο, τους δύο ακραίους, αφού είναι ενδιαφέροντο και οι τέσσερις μεγάλοι έχουν πλησιάσει το Λεβαδιακό, έχουν κάνει τις προτάσεις τους, όπως και δύο ομάδες του εξωτερικού, και είναι σε δίλημα ο Γιάννης Κομπότης. Τι θα κάνει? Το ρεπορτάζ μου λέει ότι ένας εκ των δύο θα αποχωρήσει. Και να θυμίσω ότι το ραντεβού Παπαδόπουλου Κομπότη είναι για την άλλη εβδομάδα που θα κρίνει το μέλλον του επιτυχημένου Έλληνα προπονητή. Λοιπόν, ένα άλλο ωραίο γεγονός που έγινε και ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες είναι το αγαπημένο ποδήλατο με τον ποδηλατικό γύρο ΔΕΗ. Να σας πω την αλήθεια, επειδή υπήρχαν άλλα πολλά γεγονότα, δεν κατάφερα να συλλέξω πολλά στοιχεία και έχω τη δυνατότητα τώρα να ακούσουμε έναν άνθρωπο, τον επιχειρησιακό διευθυντή, τον κύριο Ξουρή, να μας πει τα συμπεράσματα του, πώς πήγε αυτή η προσπάθεια και τι απέμεινε και αν μπορεί να βελτιωθεί και όλα τα συνακόλουθα. Κύριε Ξουρή, καλό βράδυ, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, μια χαρά.
0: Λοιπόν, δεν έχουμε την ευκαιρία στην Ελλάδα, μιλάμε συχνά για αθλήματα πλην των 5 ομαδικών, 6, και αυτό ένα από ένα συγγνώμη, αλλά η θεματολογία της ημέρας πολλές φορές μας παρασύρει το ενδιαφέρον, τα αερίσματα, αλλά αυτό είναι ένα αέρισμα ο γύρος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια κάτι πάει να κάνει, πάει να φωτίσει τον κόσμο, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό είναι αλήθεια. Στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει να έχουμε παιδεία πρωταθλητισμού και όχι αθλητισμού και να δημιουργούμε περισσότερο οπαδούς από φιλάθλους. Αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο προσπαθούμε σταδιακά να αλλάξουμε, να ακολουθήσουμε τα βήματα περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών και να εντάξουμε και νέα αθλήματα, ολυμπιακά αθλήματα που δεν είναι τόσο διαδεδομένα στη χώρα μας και να δείξουμε στον κόσμο την ομορφιά που έχουν αυτά τα αθλήματα σαν αθλήματα και σαν φίλαθλοι αλλά και σαν αθλητές.
0: Πάντως η ΕΡΤ ήταν αρρωγός αυτής της προσπάθειας αφού το μεταδώσαμε. Είχαμε pre και post game, ήταν εκεί Βίκη Σπύρου με τον Γρηγόρη Τάτσι και αλωνίσατε όλη την Ελλάδα. Βλέπω εδώ, βλέπω η Αμερικάνο μου είπε Ιωάννα Αγρίνιο, Καρπενήσι Λάρισα, Βόλος Λαμία, Ταράντι Πάρντα, Πειραιάς Αθήνα, τα πάντα όλα.
1: Την Αμερικάνο ξέρω από τον μπάσκετ, φέραμε κοντά στον ποδήλατο. Λοιπόν,
0: τα Βρυλίσια είναι επίπεδη, πρέπει να ποδηλατήσει και η Χριστίνα.
1: Νομίζω έχει γίνει αρχή τα τελευταία 5 χρόνια που ασχολείται με το ποδήλατο και ως διευθύντρια επικοινωνίας. Να πω όμως πριν πω ότι κάναμε φέτος, ότι η βοήθεια της ΕΡΤ ήταν εξαιρετική, γιατί καταφέραμε και δείξαμε όλα τα ετάπ, όλες τις αγωνιστικές μέρες από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μιλάμε για μαραθώνιες πεντάωρες καθημερινές μεταδόσεις με τον Γρηγόρη Τάτσι και τον Γρηγόρη Σιβατζόγλου. Η Βίκη Σπύρου ήταν εκεί να μεταδίδει pre-game, post-game και συνεδρίσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα. Μια τεράστια προσπάθεια που συναντάμε σε μεγάλα παγκόσμια κύπελα από τα αθλήματα ή Ολυμπιακούς Αγώνες. Η ΕΡ κατάφερε και το πραγματοποίησε αυτό με τη βοήθεια της δικής μας παραγωγής και μπορούμε να πούμε ότι για πρώτη φορά μπήκε στο σπίτι του κάθε Έλληνα η ποδηλασία.
0: Ναι. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία τι είπε γι' αυτό? Υπήρχε αντανάκλαση της προσπάθειάς σας?
1: Ναι, είναι η πέμπτη χρονιά. Δηλαδή ξεκινήσαμε το 22-23. Από πέρσι και μετά ο αγώνας αυτός αρχίζει και μεγαλώνει και γιγαντώνεται. Η απόφασή μας είναι για τερματισμό στο Σύνταγμα μπροστά από τη Βουλή, άρα να κάνουμε μια δήλωση, ένα statement ότι είμαστε εδώ. Φέτος είχαμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας και τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.
0: Α, ναι, ήταν εδώ.
1: Ναι, ναι, ήταν εδώ τη μέρα του τερματισμού στο Σύνταγμα. Ήταν στα Κάγκελα. Έζησε και αυτός από κοντά τον Παλμό. Έκανε δηλώσει λοιπόν το ίδιο απόγευμα και την ίδια μέρα σε έναν καλά που παρέθεσε ο Δήμος Αθηναίων προς τιμήν του. Είπε ότι μας συγχαίρει γιατί μόνο πόλεις όπως η Αθήνα έχουν καταφέρει να κάνουν τερματισμό στο κέντρο της πρωτεύουσας, όπως η Ρώμη ή το Παρίσι, στο Giro ή στο Tour de France. Και έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος από αυτή την προσπάθεια και βλέπει την ανάπτυξη της διοργάνωσης.
0: Τώρα αυτός ο αγώνας ουσιαστικά νομίζω ότι έχει 4-5 χρόνια που έχει πανεκκινήσει, γιατί ήταν και παλιά. Υπάρχει αγωνιστική αναβάθμιση, γιατί αν δεν έρθουν καλοί αθλητές θα μας μείνουν μόνο τα τοπία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, εννοείται ότι αυτό που ξεκίνησε το 2022 σταδιακά, όπως το είπες και εσύ, επανεκκίνησε το 2022, αμέσως το αγωνιστικό ενδιαφέρον εκτοξεύτηκε και το sporting level, το επίπεδο, το αγωνιστικό επίπεδο μεγάλωσε. Κάθε χρόνο είναι όλο και περισσότερο. Με συν πλήν τώρα μια μεγαλύτερη ομάδα, δηλαδή μικρότερη ομάδα, κάθε χρόνο έχουμε καταφέρει να έχουμε 6 ομάδες επίπεδου Pro και World Tour, που σημαίνει ότι αρχίζουν και μας εμπιστεύονται ότι είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε ακόμα μεγαλύτερες ομάδες, το οποίο σημαίνει περισσότερη προβολή στα social media τόσο των ομάδων όσο και των αθλητών και φιλάθλους που έρχονται από το εξωτερικό για να παρακολουθήσουν τον αγώνα.
0: Τώρα βέβαια για εμάς παλιότερους και τους λάτρους του αθλητισμού, μας έχει μείνει ο γύρος της Γαλλίας, έτσι, που είναι φανταστικός, ή της Ιταλίας. Εμείς τώρα δεν χρειάζεται να συγκριθούμε με αυτούς, έτσι δεν είναι? Πρέπει να δώσουμε, πρέπει να δώσουμε στην αγορά κάτι άλλο.
1: Δεν είναι μόνο αυτοί οι γύροι. Οι γύροι αυτοί είναι γνωστοί σε όλο τον κόσμο. Μιλάμε τώρα για γύρους που είναι τρεις εβδομάδες, μερικές δεκαετίες. Έχουν αλλάξει από οτιδήποτε μπορεί να θεωρηθεί ένα απλό ποδηλατικό ή αθλητικό γεγονός. Νομίζω ότι ο γύρος Γαλλίας παρακολουθείται κάθε χρόνο από περισσότερο κόσμο εισάξιο των Ολυμπιακών Αγώνων. Μιλάμε για εκατομμύρια θεατές, όχι τηλεθεατές, που βρίσκονται στους δρόμους της Γαλλίας. Υπάρχουν όμως μικρότεροι γύροι. Αυτό που εμείς πρέπει να κοιτάμε είναι που ήμασταν πριν 5 χρόνια. Πριν 5 χρόνια ήμασταν στο 0. Δεν είχαμε καν έναν τέτοιο γύρο. Υπήρχαν οι γύροι Τουρκίας που είναι πολύ καλός, γύρος Σλοβενίας, γύρος Κροατίας, δηλαδή όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν έναν αντάξιο γύρο. Εμείς μέσα σε 5 χρόνια έχουμε καταφέρει να τον σηκώσουμε ψηλά και ο στόχος μας είναι να ανεβούμε την επόμενη κατηγορία και σταδιακά να μπει στο καλεντάρι, ναι, όλων των ομάδων.
0: Πάντως παρατηρώντας τα ETAP, έπρεπε να συνδυάσετε, να συνδέσετε πολλά μέρη, άρα η τοπική αυτοδιοίκηση επί το έργο. Πήγαν όλα καλά οργανωτικά?
1: Μπορώ να πω ότι καλά θα το κρίνουν οι συνδιοργανωτές και ο κόσμος, αλλά θεωρώ ότι δεν είχαμε προβλήματα. Για να καταλάβεις το μέγεθος της συνδιοργάνωσης, μιλάμε για 21 δήμους συνδιοργανωτές, 45 δήμους από τους οποίους περνάμε, 5 περιφέρειες. Με όλους αυτούς λοιπόν εμείς πρέπει να συνεργαστούμε και στο οικονομικό σκέλος και στο σκέλος των παράλληλων και των πρόδρομων δράσεων, των επισκέψεων σχολεία, της οδοποιίας που πρέπει να γίνει, των εθελοντών, της αστυνομίας. Τερματίσαμε στο κέντρο, στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, ξεκινήσαμε από τη λίμνη των Ιαννίνων. Κάνουμε πολύ φασαρία για να μπορέσουμε να κάνουμε τον αγώνα. Εάν λοιπόν κάποιος συνδιοργανωτής δεν συνεργαστεί καλά μαζί μας, χαλάει όλος ο γύρος. Επίσης σημαντικό είναι πώς πρέπει να συνδεθούν αυτές οι πόλεις, γιατί υπάρχουν κριτήρια από την Παγκόσμια Ομοσπονδία και κάποιοι κανονισμοί. Δηλαδή τα ETAP δεν μπορούν να είναι περισσότερο από ένα χι αριθμό χιλιόμετρων, 207 χιλιόμετρα. Τα transfer μεταξύ των πόλεων εκκινήσεων και τερματισμών δεν μπορούν να είναι μεγάλα, γιατί ομάδες και αθλητές ταλαιπωρούνται. Δεν μπορούν να είναι όλες οι μέρες με βούνα ή όλες οι μέρες με ευθεία. Πρέπει να υπάρχει μία μίξη. Πρέπει να δεις πού πρέπει να περάσει για να έχει κόσμο, πού είναι ασφαλές και όμορφο. Οπότε, αν βάλεις όλα αυτά μαζί, πώς να καταλάβεις πόσο δύσκολο είναι να χαράξεις 5 αγωνιστικές μέρες στην Ελλάδα.
0: Κύριε Εξορή, να πούμε καλώς ολοκληρώθηκε η 5η φορά του γύρου της χώρας. Ο τίτλος είναι Day Tour of Hellas.
1: Day Tour of Hellas. 2027 λέω.
0: Οπότε με τις αποσκευές σας γεμάτες εμπειρίες από αυτή την διοργάνωση να ευχηθούμε καλή επιτυχία για τον χρόνο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ήδη έχουμε ξεκινήσει πρώτες επαφές μετά τον απολογισμό, γιατί είναι μια προσπάθεια που εμπλέκει περίπου στα 400 άτομα στη διοργάνωση μαζί με τους αθλητές. Ευτυχώς έχουμε την τύχη να έχουμε τη στήριξη του Υπουργείου Αθλητισμού και σύν όλων των συνδιοργανωτών και των ιδιωτών χορηγών, οπότε ευελπιστούμε και το 2027 να είναι σε μια εντάξει διοργάνωση.
0: Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ, καλό καλοκαίρι.
1: Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Αυτός ήταν ο κ. Στάκης Ξουρής, ο επιχειρησιακός διευθυντής του Tour, Day Tour of Hellas, που ολοκληρώθηκε και πραγματικά ήταν μια πολύ καλή διοργάνωση. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι, να ανοίξουμε λίγο τα θεματάκια μετά του Παναθηναϊκού σε μπάσκετ ποδόσφαιρο, να δούμε μεταγραφές, να δούμε τη Λίβερπουλ τι κάνει, γιατί ητάται από την Άστον Βίλα 1-0, και να πούμε και περαστικά στον Γιαζιτζή, τον Τούρκο παίκτη Ολυμπιακού, ο οποίος υπευλήθησε εγχείρηση χιλιαστού δεύτερη φορά στην Ελλάδα, πραγματικά άτυχος.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, καθώς ο χρόνος κυλά, φίλες και φίλοι, τελευταία σελίδα, με την Ειρήνη Παπαζή στην επιμέλεια και την Χρύση Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων. Είπαμε λοιπόν περαστικά στον Γιαζίτσι. Μην ξεχνάμε ότι την Κυριακή ολοκληρώνουν διαγώνες με το μάτς Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και κλεισμένων των θυρών και ΑΕΚ Ολυμπιακός. Ουσιαστικά ο Ολυμπιακός θα παρευρεθεί στο πάρτι της ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός βέβαια που θέλει να νικήσει, να βαρύσει το παλιά για να βρεθεί στη δεύτερη θέση αυτός και όχι ο ΠΑΟΚ. Όμως αύριο υπάρχουν αγώνες στις 7 για την αποφυγή του υποβιβασμού. Αστέρας Κηφισιά, σε ένα διάφορο παιχνίδι για την Κηφισιά. ΑΕΛ Ατρόμητος, σε ένα διάφορο παιχνίδι για τον Ατρόμητο. Παναστραϊκός Πανατολικός, σε ένα διάφορο παιχνίδι για τον Πανατολικό. Άρα παίζουν οι τρεις ενδιαφερόμενοι με τους τρεις αδιάφορους. Και για όσους θέλετε να παίξει στοίχημα, νομίζω είναι φαβοροί οι γηπεδούχοι. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα το θέμα είναι πως πλησιάζει το Final Four στο μπάσκετ, με τη Βαλένθια να ζητά περισσότερα εισιτήρια και το Γιασκεβίτσιους να καταγράφει τον Ολυμπιακό τους φαβορί. Θυμίζουμε την Παρασκευή στις 6 Ολυμπιακός Φενέρ. Τώρα τα μηνύματά σας. Πόσοι, λέει ένας φίλος σωστός, από την ομάδα του Ολυμπιακού που πήραν το Ευρωπαϊκό πριν από 2 χρόνια παίζουν σε ομάδες? Ωραίο το ερώτημα. Ο Κοστούλας παίζει στην Brighton. Ο Μουζακίδης παίζει, δεν παίζει στον Ολυμπιακό. Ο Πνευμονίδης παίζει, δεν παίζει στον Ατρόμητο. Τρεις. Ο Κοστούλας βασικός στον Όφι. Τέσσερις. Ο Σίνα πήγε στη Ρίο Άβε, δεν έπαιζε. Παπακανέλος παίζει λίγο στην Ρίο Άβε, σας έβγαλα 6. Εντάξει, 6. Και ο Παταούλος μου φαίνεται. Όχι ο Παταούλος, πώς το λένε, αλλιώς το λένε. Αυτός είναι του ΠΑΟΚ. Ένας άλλος με το περίεργο επίθετο και αυτός στη Ρίο Άβε. Από τους 11, ο Κουτσογούλας είχε πάει στο Πανσεραϊκό, έπαιζε. Σας έβγαλα 8. Γιατί η Super League 1 δεν λένε για 5 Έλληνες στην 11, γιατί αυτό δεν μπορεί να συμβεί, φίλε μου καλέ. Δύσκολο αυτό το κομμάτι. Μακάρι. Γιατί υπάρχει ο νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι είναι ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων, οπότε 5 μη κοινοτική, ναι. 6 μη κοινοτική, ναι. Αυτό ναι. Πολλά παράθυρα ουσία 0. Το quiz. Ωραίο. Πολλά παράθυρα ουσία 0. Quiz. Quiz, πολλά παράθυρα ουσία 0. Εύχομαι να μας πεις τη λύση στα επόμενα 7 λεπτάκια. Σε ευχαριστώ πολύ. Να δω και ένα άλλο μήνυμα. Λοιπόν, καλησπέρα από το Αγρίνιο. Αταμάν Μπενίτεθ. Ό,τι

0: ήταν να κάνουν, το έκαναν. Δεν του σηκώνει άλλο το κλίμα. Στο καλό και να μας γράφουν, λέει ο κύριος Τσόλκας. Ναι, κύριε φιλόσοφε. Μπακούλας, ναι, ευχαριστώ, Ανδρέα. Είναι ο Μπακούλας και ο Μπαταούλας. Ναι, ο ένας είναι στον ΠΑΟ και ο άλλος στον Ολυμπιακό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να ελέγξω λίγο και τα ηλεκτρονικά που δεν προτιμάτε. Μπας και ποτέ δεν ξέρεις. Και να δω τι γίνεται και με τη Λίβερπουλ. Λοιπόν, ηλεκτρονικά μηνύματα, αεροσπόρο 101,8. Όχι, δεν έχω μήνυμα εκεί. Οπότε, να δω λίγο τι γίνεται με την κυρία Λίβερπουλ, η οποία έχανε πριν από λίγο 2-1 από την Άστον Βίλα που παίζει τελικό. Τελικό Europa. Λοιπόν, το σκορ είναι 4-2. Αν είναι δυνατόν. Η Λίβερπουλ δέχεται 4 γκολ από τη Βίλα. 4-2. Τρομερά πράγματα. 4-2, παιδιά. 4-2 και είμαστε στα τελευταία 2 λεπτάκια. Καταπληκτική η Βίλα. Μέτρια η Λίβερπουλ. Λοιπόν, επίσης τώρα να δούμε λίγο τι γίνεται με την, με τους προπονητές. Για τον Μπενίτεθ είναι μάλλον τα θέματα είναι λίγο δύσκολα, θα φύγει. Στον ΠΑΟΚ κατά 99,9 μένει ο Λουτσέσκου. Στον Ολυμπιακό ποιος ξέρει τώρα τι θα γίνει με τον Μεντιλίμπαρ. Ο Ολυμπιακός δεν μιλά, δεν διαψεύδει τίποτα, το αφήνει. Καταρχάς στην ΑΕΚ θα μείνει ο Νίκολης. Το πήρε το πρωτάθλημα γιατί να μείνει. Στο Ολυμπιακό είπαμε είναι 50-50 με τη Λίμπαρ. Μένει δεν μένει. Στον Παναθηναϊκό είναι 10-90, 90 φεύγει, 10 μένει ο Μπενίτεθ. Στο Λεβαδιακό 50-50, θα το ξέρουμε την άλλη εβδομάδα για τον Παπαδόπουλο. Για τον Άρη κανείς δεν ξέρει. Κάποια διαρροή λέει ότι κερδίζει κάποιους πόντους ο Γρηγόριο. Εγώ βλέπω δύσκολα ο Άρης να μην πάει σε προπονητή. Όφι θα μείνει ο Κόντης. Στο Βόλο κανείς δεν ξέρει με τον Αχιλλέα Μπέο που είχε και τη γιορτή του, μου φαίνεται, χθες ή σήμερα. Χρόνια πολλά, Δήμαρχε. Με το Βόλο κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει. Γιατί πάντα έρχεται ένας ξένος και καλούμε μετά τον Μπράτσο για να τελειώσει τη σεζόν. Αυτό συμβαίνει. Στον Ατρόμητο θα μείνει ο Κέρκες, την αναμόρφωση στην ομάδα. Στην Κηφισιά ο Λέτο θα μείνει. Στον Πανατολικό, ωραίο το ερώτημα με τον Γιάννη Αναστασίου που έσωσε την ομάδα, την πήρε από τον Πετράκη. Δεν έχει πολύ καλό υλικό όμως. Και στον Αστέρα κανείς δεν ξέρει αν θα μείνει καταρχάς ο Αστέρας, είναι φαβορή για να μείνει, και αν θα συνεχίσει με τον Πιτσίρικα τον Αντωνόπουλο που αν του σώσει θα του σώσει ένας νεαρός Έλληνας. Πανθεραϊκός και ΑΕΛ δεν μπορούμε να πούμε τίποτα γιατί θα δούμε αν θα πέσουν και φυσικά θα πάμε σε αλλαγές και εκεί προπονητών. Εν τω μεταξύ για την Ελλάδα σίγουρα ακούγεται το όνομα του Στάικου που είχε περάσει από τον Ηρακλή και δεν ήταν καλός. Στον Μπας Γιάννα τον είδαμε, πρώτος βοηθός και μετά πρώτος. Και εκεί θα έχουμε αρκετές αλλαγές προπονητών στη Super League 2. Στη Γάμα Εθνική τελειώνουν τα παιχνίδια, στο Βορρά έχουν τελειώσει τα θέματα με τον Πανθρακικό και τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Να έχουν τελειώσει. Στο Νότο την Πέμπτη εκδικάζεται η υπόθεση Πύργος Ζάκυνθος με μεγάλη δικαστική μάχη. Αλλά έχει μείνει πίσω ο Πύργος και την Κυριακή η τελευταία πράξη με τα δύο μάτς Ζάκυνθος Εθνικός, ανοιχτά τα αποτελέσματα, και ανοιχτά τα αποτελέσματα στον Άρη Πετρούπολης που έχει εντυπωσιάσει με τον Πύργο που παίζει το τελευταίο του χαρτί κατά καλό καιρό, κατά μεσήμερο 4 το απόγευμα με διαιτητές έμπειρους, ιδιαίτερα στη Ζάκυνθο. Μου φαίνεται πήγε Super League 2 ο Τσέτσιρας που ήταν Super League 1. Αλλά ο Λανουά έχει ξεχάσει ο Τζιάρα, βλέπω. Δεν το βλέπω πουθενά το νεάρο που πέρυσι ήταν στη Super League 1. Διαιτησία θα ξέρουμε τι θα γίνει με τον κύριο Λανουά την άλλη εβδομάδα, έτσι. Γιατί ο Ολυμπιακός φωνάζει, οι άλλοι δεν φωνάζουν. Θα μείνει, θα φύγει. Το περιμένουμε με ενδιαφέρον τον Στεφάν Λανουά που πήρε τους Έλληνες με το μέρος του. Λοιπόν, εγώ είχα με το μέρος μου τις δύο κυρίες, την Ειρήνη Παπαζής, την οποία ευχαριστώ πάρα πολύ που συνέβαλε τα μάλα για να έχουμε αυτή την ωραία εκπομπή σήμερα, 15 του Μάη. Πέτυχα και την κυρία Χρύση, η οποία όλο την κάνει, όλο φεύγει, την πέτυχα, την κράτησα, λοιπόν, λίρα 100. Μετάλλικα ήθελε λίγο παραπάνω, αλλά δεν τα κατάφερα. Λοιπόν, και επειδή είναι ένα παιδί ευαίσθητο, λέω να κλείσουμε ένα ωραίο τραγούδι που μιλάει για το πλανήτη Γη. καθώς η ζωή είναι λίγη, με γιοτέτα και λίγη, πρέπει να την προσέχετε. Η αλήθεια υπάρχει, το ψέμα πρέπει να το κατασκευάσεις, και ότι να προσέχετε όσοι εργάζεστε σκληρά, γιατί η τέχνη μακρά, ο βίος όμως βραχής. Λοιπόν, με αυτά θέλω να σας ευχαριστήσω. Καλό ξημέρωμα, δελτίο ειδήσεων από τον Δημήτρη, και έρχονται οι συνάδελφοι για το 12-2. Να προσέχετε, να περνάτε καλά, θα τα πούμε την Κυριακή, απολαύστε τραγουδάκι.
1: Η πρώτη σκέψη όταν ξυπνάω

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Το τέταρτο και τελευταίο ζευγάρι των προημιτελικών της Greek Basket League ξεκίνησε χθες τους αγώνες του. Παναθηναϊκός Μύκονος 99-75. Τελικό αποτέλεσμα με πρώτους σκόρερς για τις δύο ομάδες, των Μίτογλου με 24 και των Μπρίκς με 19 πόντους. Σήμερα στις 4 και 4 το μεσημέρι ο Κολοσσός υποδέχεται στη Ρόδο τον Ολυμπιακό. Στον δεύτερο μεταξύ τους αγώνα ο Γιώργος Μπαρτζόκας δεν πήρε μαζί του στο νησί των υποτών Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ και Walker. Ερωτηθείς ο Έργιν Άταμαν μετά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μύκονο πότε θα φύγει από τον Παναθηναϊκό, η απάντησή του ήταν όταν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος χάσει την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπό. Η νέα αίθουσα αναμονής υψηλών προσώπων του Telecom Center Athens παρουσίασε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Το κόστος της ξεπέρασε τα 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η έκτασή του χώρου ξεπερνά τα 1.200 τετραγωνικά μέτρα. Η αίθουσα θα χρησιμοποιηθεί από την EuroLeague στο Final Four, που θα διεξαχθεί από 22 έως 24 Μαΐου. Μια εβδομάδα πριν το Jumble, στο κορυφαίο ραντεβού του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ο Tyson Ward μίλησε στο earthsports.gr για το επερχόμενο Final Four και αναφέρθηκε στα όσα πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός στο παρκέ για να φύγει από αυτό τροπεούχος. Διαβάστε στο earthsports.gr όλη τη συνέντευξη του Αμερικανού forward. Ο Σαρούνας Γιασκεβίτσιους, σε δηλώσεις του εν ώψη της αναμέτρησης της Φενέρ με τους Ερυθρόλευκους, χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό στο μεγάλο φαβορί. Ωστόσο, υπογράμμισε πως με τη σωστή νοοτροπία η ομάδα του έχει τη δυνατότητα να κερδίσει οποιονδήποτε αντίπολο. Την ίδια ώρα, General Manager της Βαλένθια ανέφερε πως οι νυχτερίδες κατέθεσαν έτοιμα στην διοίκηση της EuroLeague για να εξασφαλίσουν περισσότερα εισιτήρια για τις ανάγκες των οπαδών τους. Στο ποδόσφαιρο τώρα, στις 7 το απόγευμα, η πρώτη τελευταία αγωνιστική στην μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού στην Super League 2, με τα παιχνίδια Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά, ΑΕΛ Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός, με Σεραίους και Θεσσαλούς να καίγονται για βαθμούς και ειδικά την Ουραγό Λάρισα να θέλει μόνο νίκη για να ελπίζει στην παραμονή της. Στον Ολυμπιακό, με επιτυχία ολοκληρώθηκε χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο Γιαζίτσι λόγω της ρήξης χιαστού που υπέστη. Η συμμετοχή του Έσε και του Ποντένσε στο κυριακάτικο παιχνίδι με την ΑΕΚ είναι αμφίβολη και θα κριθεί στη σημερινή προπόνηση στον Ρέντι. Ανοιχτή θα είναι η προπόνηση της πρωταθλήτριας ΑΕΚ σήμερα στις 5.30 το απόγευμα, παραμονή του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό αλλά και της φιέστας για την κατάκτηση του τίτλου. Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας, θα παραμείνει φωταγωγημένος έως το ξημέρωμα της Δευτέρας. Στον ΠΑΟΚ, Κένι και Μεϊτέ θα είναι διαθέσιμοι για το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν με τον Παναθηναϊκό στην άδεια Λεωφόρο. Απ' την άλλη, ο Λουτσέσκου δεν υπολογίζει στους τραυματίες Λόβρεν, Καμαρά και Ντεσπόντοφ. Δημοσίευμα από το Μεξικό αναφέρει πως ο δικέφαλος του Βορρά δεν θα προχωρήσει στην αγορά του Γιώργου Γιακουμάκη, ο οποίος έτσι θα επιστρέψει στην Κρουζ Αζούλ, στην οποία και ανήκει. Δεύτερος ημιτελικός, βουλιαγμένοι Ολυμπιακός, σήμερα στις 5 το απόγευμα στην Waterpolo League των Ανδρών, ενώ χθες τρίτο αγώνα για τα προημιτελικά των γυναικών, Γλυφάδα ΠΑΟΚ 14-7. Έτσι στα ημιτελικά προέκυψε κόντρα γειτόνων, βουλιαγμένη Γλυφάδα. Στο στίβο στη Σαγκάη για τον Diamond League ο Καραλής, στο Τόκιο η Τζέγκο. Ο Μανόλο θα βρεθεί σήμερα ξανά απέναντι στον Mondo Duplantis σε μια διοργάνωση που θα ξεκινήσει στις 2 το μεσημέρι και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 Sport, ενώ την Κυριακή η Ελίνα Τζέγκο θα αγωνιστεί στο χρυσό meeting της σειράς Continental. Πρεμιέρα στον ανοιχτό στίβο κάνει σήμερα και ο Μίλτος Τεντόγλου, συμμετέχοντας στα Βεργότια που θα διεξαχθούν στο ΔΑΚ Αργοστολίου. Ο Τεντόγλου το 2022 στην ίδια διοργάνωση προσγειώθηκε στα 8 μέτρα και 36. ΑΕΚ ΠΑΟΚ 37-36 στην παράταση, στον πρώτο τελικό των δύο δικεφάλων για την Handball Premier των γυναικών που έγινε χθες στο Καματερό. Η δεύτερη αναμέτρηση θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη στις 6 το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. ΠΑΟΚ άρισε 1-0 στο Αγρίνιο στον τελικό του κυπέλου Ελλάδας με ποδοσφαιριστές κάτω των 19 ετών, με τον δικέφαλο του Βόρα να κατακτά τον double. Στις 12 το μεσημέρι, με κάλυψη από την ΕΡΤ 2 Sport, τα εγγένεια του πλήρως ανακαινισμένου κοπηλατοδρομίου του Σχοινιά. Και στα νέα από το εξωτερικό, Aston Villa Liverpool πριν λίγο, 4-2 στην Premier League με τους χωριάτες με 62 βαθμούς, 3 πάνω από τους κόκκινους που έχουν 59 βαθμούς. Τέλος, χωρίς τον Harry Maguire, τα λιοντάρια στο Μουντιάλ, άνοπλοι και με τον Αλμπάν Λαφόν, η ακτή ελεφαντός του στη διοργάνωση που αρχίζει την 5η 11 Ιούνιου. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημοσιοαθλητικό ραδιόφωνο Τάσους Επιτρόπου και Δημήτρης Καϊμάς μαζί σας για τις ερχόμενες 2 ώρες.
0: Έρα Σπορ 101,8. Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα Σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
2: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε Ερασπορ στη Σέντρα η Βραδινή Παλαδόρη. Χθες είχαμε τον Ηλία Διαμάτη, σήμερα έχουμε το παιδί Διαμάτη. Πάνω στα βρούλια σήμερα στην κονσόλα των ήχων.
1: Και τσίκο.
0: Ναι, εντάξει, πάντα σταθερά.

0: Και εννοείται ότι θα ξεκινούσαμε με ελπίδα, Σοκράτη εσύ Superstar. 8η θέση, 1979. Στην 8η θέση. Και πήγαινε και καλύτερα στην αρχή και ύστερα υποχώρησε, αν θυμάμαι καλά τώρα. Ότι θυμάμαι, χαίρομαι κι εγώ.
1: Μόνο τραγούδι θυμάμαι. Τώρα υποχώρηση μπροστά και καλά, δεν θυμάμαι.
0: Στο Ισραήλ. Στο Ισραήλ είχε γίνει.
1: Νομίζω ότι κατάλαβε.
0: Στην Ιερουσαλήμ, μάλιστα.
1: Αυτά που ζούμε, ενώ τηλεοπτικά έτσι, το τι γίνεται με τον Ακυλά, αύριο νομίζω δεν θα κουνιέται φίλο στον δρόμο.
0: Ναι.
1: Θα είναι μόνο τα παιδιά που θα φέρουν σουβλάκια και πίτσες.
0: Να κάτσουν να δουν γεροβίζει για τόσους πολλούς κόσμους.
1: Εγώ το έχω παράδειγμα εδώ τόσα χρόνια τα Σαββατόβραδα. Όταν υπήρχε παρουσία ελληνική που είχε ελπίδες να πάει καλά, δεν ακούγε κανένας. Δηλαδή έχω τύχει να... Την πρώτη φορά λέω χάλασε το τηλεφωνικό κέντρο. Έπαιρνα τηλέφωνο από το κινητό μου να δω με χτυπάει. Τίποτα, δηλαδή νεκρό. Μήνυμα, τίποτα, κανένα. Τίποτα. Ούτε να βρίσουνε τίποτα, κανένα μήνυμα. Και λέω, δεν γίνεται. 5 λεπτά, 10 λεπτά, δεν μπορεί, λέω.
0: Κάτι γίνεται. Ναι, κάτι
1: κάποιος θα ακούει, δεν γίνεται να μην ακούει κανένας. Τι είναι, λέω, πεθάνανε, λέει, γίνει πυρηνικός πόλεμος. Θα το καταλαβαίναμε. Και λέω, τι να κάνω τώρα μόνος μου. Και λέω, ωραία, θα παίζω, λέω, με Eurovision.
0: Στην ώρα μας πάνω θα βγαίνουν τα αποτελέσματα.
1: Ήταν ώρα αποτελεσμάτων. Και οπότε θα λέω τα αποτελέσματα.
0: Ωραίο.
1: Με το που τελειώνουν τα αποτελέσματα, λέω την πρώτη φορά που είχα καλή παρουσία, που είχα καλή, που ήταν παρουσία που είχε ελπίδες για να πάει καλά. Κοκκίνησε. Το τηλεφωνικό κέντρο. Πουλάκια μου, λέω. Πού δεν βλέπετε, λέω, Eurovision, λέω. Και την κράζετε. Εγώ δεν είπα αν βλέπω ότι καλός ή κακός, αλλά μην τη συνομπάρετε αφού τη βλέπετε.
0: Αφού ναι, ναι, σωστό, σωστό. Και υπάρχει και, δηλαδή, αύριο και να μην θέλουν να δουν. Κάποιος δεν θέλει να δει Eurovision. Λέει να ακούσω ραδιοφωνάκι.
1: Πάλι Eurovision θα είναι.
0: Θα τους την κάτσουμε.
1: Για να καταλάβεις, το Star που έχει το Masterchef είναι από τα ισχυρά χαρτιά του καναλιού.
0: Ναι.
1: Την Τρίτη που ήταν ο Ακύλας, έβαλε και ελληνική ταινία.
0: Για να μην κάψει τη.
1: Ναι, γιατί σου λέει το δεν κανένα.
0: Ωραίο.
1: Και βλέπει κάτι άλλο και πολλές φορές τα κανάλια βάζουν ελληνικές ταινίες επειδή πάει πλέον ένα πιο μεγάλο κοινό η ελληνική ταινία, οπότε τι να βάλω για να προσεγγίσω τον κόσμο όσοι δεν δουν Eurovision, θα βάλω καμιά ελληνική ταινία. Δεν θα βάλουν, θα δούμε αύριο απέναντι.
0: Να μην κάψουν ένα.
1: Ναι, άμα κάνουμε ζάπινγκ, ναι, θα δούμε τίποτα αξιόλογο. Πιστεύω. Γιατί θα χάσουμε.
0: Ναι, έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, οπότε ας βάλουμε κάτι άλλο να υπάρχει έτσι ένα, που θα είναι σε ένα άλλο κοινό που δεν την πολύ βλέπει ή πιο μεγάλη ηλικία.
0: Δηλαδή αύριο και αυριανή εκπομπή Eurovision εμείς.
1: Εδώ ήταν σήμερα
0: θα
1: και χθες.
0: Αύριο. Θα κάνουμε και συνδέσεις.
1: Είναι βέβαια, ναι, ναι, ναι.
0: Από την ΕΡΤΕΝΑ είναι αυτό.
1: Ναι. Mm-hmm, ναι, ναι, ναι.
0: ΕΡΤΕΝΑ, ωραία.
1: Είναι αυτή τη στιγμή στοιχηματικά. Mm-hmm.
0: Είναι αυτά θέλω να μας
1: είναι
0: λες.
1: Νούμερο 3.
0: Α, ήταν 2. Ήταν, ναι, ένα, έγινε 2. Μπήκε, δύο,
1: μπήκε η Αυστραλία, όμως αυτό δεν θα ακούσει πάνω στα βρύ πουθενά. Οι Αυστραλοί, μάλλον εδώ έχουμε τις επιτροπές που ψηφίζουν, συν το κοινό.
0: Ναι.
1: Το κοινό δεν ψηφίζει κανένα στην Αυστραλία. Επειδή τη θεωρούν ξένη χώρα. Δεν είναι ευρωπαϊκό έδαφος, ρε παιδάκι μου.
0: Ναι.
1: Και δεν ψηφίζεται. Ως τώρα η Αυστραλία, ως τώρα έτσι, ακόμα και όταν είχε ψιλοκαλά τραγούδια, ήταν στον πάτο από πλευρά κοινού ψηφοφορίας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όπως επίσης, άλλο ένα μπορεί στοιχηματικά ο Ακύλας να είναι 3, αλλά στα views στο YouTube είναι με διαφορά πρώτος από τα υπόλοιπα. Δηλαδή έχει.
0: Αν δεν και από τις Κύπρου που μ' άρεσε.
1: Κάτι άλλο.
0: Εντάξει, okay.
1: Ναι, ναι, ναι. Λέω από το δεύτερο, δηλαδή στοιχηματικά η Φιλανδία είναι μπροστά, φαβόρη.
0: Εγώ εμπιστεύομαι τη Φέη, την κόρη μου.
1: Μάλιστα.
0: Η οποία μου είπε ότι ο Ακύλας είναι πάρα πολύ καλός.
1: Ναι.
0: Θα το πάρει. Αύριο έχει και πάρτι, θα έρθουν και οι συμμαθητριές της για να.
1: Eurovision party.
0: Ναι, μπράβο, για να το δούνε και όλα τα σχετικά. Και φαν και μάλιστα θα φορέσουν και σκουφιά όλες.
1: Καλά θα κάνουν έτσι. Ναι, να το χαρούν. Ναι, ναι.
0: Και όλα τα σχετικά.
1: Ακύλας power.
0: Ναι, ναι, ναι. Όλοι με τον Ακύλα λοιπόν. Τι θα κάνουμε. Υπάρχουν βέβαια. Αυτό που μίλαγε τόση ώρα και μας έκανε την ανάλυση ήταν ο Δημήτρης Καϊμάς. Και δίπλα του είναι ο Τάσος Επιτρόπου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 2.
1: Περίπου.
0: 2. Άστα. Μου την κάνεις, θα πούμε. Δεν την έχεις κάνει ποτέ, οπότε τώρα θα μου την κάνεις.
1: Να πω τώρα και ένα άσχημο. Αυτός ο ρημαδομιμητισμός.
0: Αποκλειστεί στην άνοιξη, ε. Άνοιξη, δεν είπαμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Α. Τι να αποκλειστώ από τι.
0: Από τα χιόνια.
1: πότε μου τώρα. Πάει, δεν χιονίζει εδώ και 2 χρόνια.
0: Ψάχνει να σε σώσει.
1: Εδώ και 2 χρόνια έχει πέσει κατάρα και δεν χιονίζει. Δεν έχω δικαιολογία να πω. Δεν έρχομαι στη δουλειά, χιόνισε. Τίποτα. Δηλαδή, μόνο κρύο έχει. Τώρα, στα σοβαρά. Αυτός ο ρημαδομιμητισμός, να μιμηθούμε με τον Ακύλη να φορέμε το σκουφάκι του, είναι μια χαρά, ρε παιδάκι. Αλλά αυτό που έχει συμβεί εδώ και 10 μέρες, 15 και παραπάνω με τις αυτοκτονίες των κοριτσιών.
0: Τώρα το γύρισες.
1: Όχι, το γύρισε, όχι. Αφού έγινε κι άλλη τώρα, σήμερα.
0: Ναι, ναι.
1: Μια κοπέλα 24 ετών στον Πειραιά.
0: Έπεσε, είδα ότι έπεσε. Είναι αυτοκτονία τελικά.
1: Αυτό λένε εδώ και αρκετές ώρες. Εκεί πάει. Ότι είναι αυτοκτονία.
0: Και νέα παιδιά.
1: Και δεν είναι μόνο στα νέα παιδιά.
0: Σοκαριστικό.
1: Άμα παρακολουθήσουμε όταν συμβαίνουν κάποια τραγικά γεγονότα, ήταν πριν από κάνα χρόνια, ένα-δύο χρόνια, πεθεροί να σκοτώναν έναν τους γαμπρούς. Ήταν μέσα.
0: Τι είναι αυτό, ελληνική ταινία.
1: Όχι, όχι, όχι. Καθόλου. Αυτά δεν είναι αστεία. Αυτά δεν είναι αστεία πράγματα. Δηλαδή ήταν ένας τύπος που σκότωσε τον γαμπρό του. Δεν εξετάζω αν ήταν σωστός απέναντι στην κόρη του. Μετά από λίγες μέρες, δεύτερο περιστατικό.
0: Α, ήταν ένα κρεσέντο από
1: δολοφονίες. Μιμητισμός. Δηλαδή και βλέπουμε ότι δεν αφορά μόνο τα παιδάκια. Όταν υπάρχει ένα έτσι σοβαρό περιστατικό, πολλές φορές ερχόμαστε στην ψυχολογία του θήτη, του θύματος, του θήτη, και κάνουμε.
0: Και αντιδρούν
1: αναλόγω. Παράλογα.
0: Θυμάμαι σε αυτό που λες τώρα. Εντάξει, πιάσαμε μια βαριά κουβέντα, αλλά θα την
1: είναι όμως είναι στη ζωή μας, έτσι.
0: Θα το ολοκληρώσουμε αμέσως. Θυμάμαι με τις πυρκαγιές, μια περίοδο με κάποιες πυρκαγιές, και εγώ ήταν και μέσα στην Αθήνα δηλαδή. Και πηγαίναν εμπριστές. Πώς θα το πω. Τώρα, συγγνώμη, δεν ξέρω αν είναι σωστές οι εκφράσεις μου, αλλά φτιαχνούτουσαν.
1: Πυρομανείς.
0: Πυρομανείς.
1: Υπάρχουν. Αν μας ακούνε και ψυχολόγοι, θα πούνε ότι λένε αυτά οι ίδιες.
0: Στην περιοχή Χολαργού Παπάγου πηγαίνανε. Έτυχε και βρισκόμουν.
1: Αστική περιοχή, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, από πάνω από τον Ημιτό. Ναι, αστική περιοχή. Οι πολίτες είναι που έσωζαν πολλές φορές την κατάσταση, γιατί πηγαίνανε διαταραγμένοι, να το πω έτσι. Και πηγαίνανε και βάζανε φωτιές. Δεν ξέρω. Νέρωνε, δηλαδή φτιαχνόντουσαν πάρα πολύ με αυτό το πράγμα και φαινόταν και από τα μάτια τους, τους βλέπαμε. Δηλαδή. Ήτανε, πώς να το πω.
1: Σε έκσταση.
0: Ναι, ναι, ναι. Πήγα να πω σαλεμένοι, αλλά αυτή είναι σε έκσταση ήταν. Δέσπανε. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα είναι σοβαρά και ακόμη πιο σοβαρά είναι για τον Ολυμπιακό, ο οποίος κυνηγάει τη δεύτερη θέση. Να πιάσουμε και λίγο τα αθλητικά, μου επιτρέψεις.
1: αθλητικό ραδιόφωνο είμαστε.
0: Ναι, ναι, ναι. Αθλητικό ραδιόφωνο είμαστε, εμείς είμαστε. Εκτός του χρόνου πολλές φορές. Αλλά όλα έχουν τη σημασία τους. Λοιπόν, η Άστον Βίλα νίκησε 4-2 τη Λίβερπουλ. Θα μου πεις τη Λίβερπουλ, οκ, αλλά την νίκησε. Έχει εξασφαλίσει το Champions League και έχει τον πρώτο μάλλον λόγο για την τέταρτη θέση. Γιατί αν τερματίσει τέταρτη και ο Ολυμπιακός φυσικά κρατήσει τη δεύτερη θέση και κατακτήσει και το Europa League, ο Έμερι, καθόλου απιθανό, μπορεί να γλιτώσει και ένα γύρο ο Ολυμπιακός, να μην ξεκινήσει από το δεύτερο προκληματικό του Champions League και ξεκινήσει τον τρίτο. Είναι ένα κέρδος και αυτό.
1: Μεγάλο. Καταρχήν μέρες προετοιμασίας. Και δεύτερο, πότε δεν ξέρεις πώς θα σου κάτσει ένα παιχνίδι μέσα στον Ιούλιο με οποιοδήποτε αντίπαλο.
0: Και για να το ανακεφαλαιώσω, λέει εδώ πέρα, ωραία τα γράφουν, Ολυμπιακός, εντάξει, αυτά είναι λίγο πολύ μπροστά, αλλά τα ξαναπούμε. Χρειάζεται στο εκτός της έδρας παιχνίδι με την ΑΕΚ την Κυριακή ίδιο ή καλύτερο αποτέλεσμα του ΠΑΟΚ. Παίζει ο οποίος παίζει εκτός με το Παναθηναϊκό και κλεισμένο το θηρόν όμως ο Ηλιοφόρος.
1: Εγώ νομίζω ότι θα έρθει άσο στην Φιλαδέλφια. Α, τα πούμε μετά.
0: Εγώ επειδή ξέρεις, παρακολουθώ το κύμα του κόσμου. Ο κόσμος θέλει πάρα πολύ τον άσο, με πολύ πάθος. Πρέπει να σου πω ότι.
1: Τα εκόπουλα μιλάμε έτσι.
0: Για τους οπαδούς ΣΑΕΚ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Προπονήσεις πάνε.
1: Αύριο πάλι νομίζω έχει ανοιχτή προπόνηση.
0: Ήδη ήταν και σήμερα έξω από τη Φιλαδέλφια. Ήταν βόλτες, πήραν τους καφέδες τους με τα σημαίες τους και τα λάβαρά τους. Έχει στηθεί ένα πραγματικά. Έτσι, αναμένεται η φιέστα να είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή από τη διαρρέη. Ξέρεις, συνήθως αυτά από προσανατολίζουν και τους παίκτες.
1: Ναι,
0: όμως,
1: ναι.
0: Η εικόνα της ΑΕΚ στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.
1: Αυτό θέλω να πω και εγώ.
0: Που έπρεπε να ήταν αποσυντονισμένη.
1: Μετά από
0: κάποιο
1: γλέτη...
0: είπε για την Τούν. Τούν δεν είναι. Ναι,
1: την Τούν, ναι, ναι, ναι. 3-8.
0: Ναι. Πήρε το πρωτάθλημα. Ζαμάν Βου έβαγε 8 γκολ. Στο επόμενο παιχνίδι. Αφού είχε πάρει το πρωτάθλημα, δεν την ενδιέφερε. Και μάλιστα προηγήθηκε και 2-1, νομίζω. Αλλά. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο. Όμως, μην συγκρίνουμε με την ΑΕΚ. Αλλά η σοβαρότητα του προπονητή και ενδεχομένως και όλου του οργανισμού. Δηλαδή και η αντίδραση στην Τούμπα, η εικόνα της ΑΕΚ στην Τούμπα έδειξε ότι μπορεί και να είναι και κάπως διαφορετικά τα πράγματα όσον αφορά αυτό που λέω, δηλαδή του αποσυντονισμού. Από την άλλη, χωρίς ίχνος υπερβολής, ο Ολυμπιακός έχει ένα αβαντάζ με τη λογική ότι έχει 2 βαθμούς διαφορά έτσι, από τον ΠΑΟΚ. Δεν του κάνει το χ, γιατί αν νικήσει ο ΠΑΟΚ, να το πούμε και αυτό, χάνει στην ισοβαθμία τη δεύτερη θέση. Και παίζει τελικά, αποδεικνύει ότι παίζει ένα τελικό μονόπλευρο για τον Ολυμπιακό. Αλλά αυτό μπορεί να είναι και μπούμεραγκ για την ομάδα του με τη Λίμπαρ, διότι ο άλλος είναι πιο χαλαρός, παίζει πιο ελεύθερα, δεν αγχώνεται. Ξέρεις, είναι τελείως διαφορετικά. Μπορεί να. Σου γυρίζει και μπούμεραγκ, δηλαδή λες πάω για ένα τελικό. Γιατί πάει για τελικό Ολυμπιακός τώρα, είναι τελικό.
1: Και από την άλλη είναι το ΑΕΚ, το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, που είναι ο Παναθηναϊκός.
0: Δεν σου δίνει,
1: δεν υπάρχει πιθανά,
0: δεν σου δίνει τη διάθεση.
1: Δεν
0: μπορεί τα ρεπορτάζ να λένε ότι το θέλουν, ότι το κάνουν.
1: Καλά, ένα γκολ έχει βάλει ως τώρα στα play-off, έτσι.
0: Ναι, και ο Ολυμπιακός και είναι και η μοναδική ομάδα που έχει σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια. Mm-hmm. Στα 5. Μοναδική ομάδα. Ακόμη και η ΑΕΚ έχει φέρει ένα 0-0, νομίζω, με το Παναθηναϊκό, έτσι. Σκοράρει ο Ολυμπιακός, έστω και αν χάνει αυτά τα άχαστα που λένε, αλλά δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι είναι πολύ αμφίροπο. Γιατί,
1: καλά, είναι αμφίροπο. Και, ακόμα και της Λεωφόρου είναι αμφίροπο.
0: Ναι,
1: λιγότερο.
0: Λιγότερο αμφίροπο θεωρώ ότι είναι της Λεωφόρου και γίνει πολύ στο διπλό, γιατί παίζει και ο ΠΑΟΚ τελικό. Από την άλλη, δεν είναι στο χέρι του. Δηλαδή, okay. Δηλαδή και ισοπαλία.
1: Και να κερδίσει δεν είναι σίγουρο. Γιατί μπορεί να κερδίσει.
0: Πρώτα απ' όλα μπορεί να έρθει σώπαλο το παιχνίδι στη Λεωφόρο και ο Ολυμπιακός να χάσει. Δεν αλλάζει κάτι.
1: Ναι, είναι. Ο Ολυμπιακός είναι.
0: Έχει 2 βαθμούς διαφορά. Με τον ένα βαθμό του ΠΑΟΚ δεν αλλάζει τίποτα. Έχει πολλά πλεονεκτήματα ο Ολυμπιακός απέναντι σε αυτό το κοντράστ που έχει δημιουργηθεί την τελευταία αγωνιστική. Αλλά είναι 2 τελικοί. Μια για τον ΠΑΟΚ και μια φυσικά για τον Ολυμπιακό. Και έλεγα προηγουμένως λοιπόν ότι για να ανακεφαλαιώσω. Αυτό που ζητάνε στον Ολυμπιακό είναι πρώτα απ' όλα να τερματίσουν αρχικά δεύτερη στη Super League. Να κατακτήσει η Βίλα το Europa League και να βγει τέταρτη στην Premier League. Αυτό του δίνει το εισιτήριο για το δεύτερο προκριματικό γύρο. Okay. Διαφορετικά θα παίξει το τρίτο προκριματικό αν αλλάξει κάτι στην όλη ιστορία. Αυτά όσον αφορά για τον Ολυμπιακό είναι η είδηση που προέκυψε λόγω της αναμέτρησης, παραλαμβάνω, της Βίλα με την Βίλα εντωμεταξύ έριξε 4 έχει πιάσει μια ροπή εκπληκτική, είναι στην καλύτερη της φάση, άσε που έχει κάνει και φοβερή σεζόν. 4 στην Νότιχαμ, 4 τώρα στη Λίβερπουλ, είναι δηλαδή σε ένα mood
1: Θα ήθελα να έχει ακόμη 8 αγωνιστικές.
0: Όχι, δεν θέλει 8 αγωνιστικές, θέλει να πάρει το Europa.
1: Α,
0: θέλει να πάρει
1: το
0: Europa.
1: Εντάξει.
0: Είναι τίτλος. Είναι τίτλος και μετά από πάρα πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες, είναι πολύ μεγάλο. Θα είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα και για τον Έμερι νομίζω ότι είναι και ένα συμβόλαιο. Το επόμενο του συμβόλαιο θα είναι πολύ ιδιαίτερα καθοριστικό. Παρ' όλα αυτά δεν έχει τελειώσει τίποτα και τα πράγματα είναι διαφορετικά. Καλό βράδυ από Πελασγία, κύριε Τάσο και Δημήτρη. Αν θέλετε βάλτε το τρένο από τις τρύπες ή ό,τι θέλετε από ροκ. Είπαμε,
1: παίζουμε... Σήμερα είναι και αύριο Eurovision.
0: Είμαστε Eurovisionικοί, φίλε μου. Την άλλη εβδομάδα όμως, όχι μόνο αυτό, θα κάνουμε μια μέρα οπωσδήποτε το δικό σας κομμάτι. Όπως το έχουμε καθιερώσει μια φορά την εβδομάδα όσο μπορούμε, τέλος πάντων, με τις δικές σας παραγγελίες. Υπό τον όρο, Δημήτρη,
1: να εξηγούμε για ποιο λόγο θέλουμε αυτό το τραγούδι.
0: Όχι γιατί μας αρέσει, ούτε γιατί έτσι, γιατί... μια μικρή ιστοριούλα θέλουμε. 15 λέξεων, 5 λέξεων, αλλά να καταλάβουμε μια μικρή ιστορία. Και θα παίζουμε και τα κομμάτια σε αυτά.
1: Και τώρα
0: όμως,
1: που τελειώνει η αγώνες,
0: για την επόμενη εβδομάδα.
1: Και τώρα που τελειώνει οι αγώνες, γενικότερα που δεν θα έχει. Όχι για πολύ.
0: Εντάξει, θα μπούμε και σε ρυθμούς Μουντιάλ.
1: Μουντιάλ, αλλά και πάλι μας παίρνει, γιατί θα έχει εκείνη την ώρα συνέχεια αγώνες. Να βάλουμε στα τραπέζα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Όχι φαΐ.
0: Όχι φαΐ.
1: Ναι. Σειρές για να παρακολουθάμε.
0: Ασυρές εννοείς.
1: Ναι, αν όχι, δεν και καλά. Χθεσινές ή αυτές που γίνεται τώρα. Εντάξει, όχι να πούμε MacGyver πριν από 30 χρόνια.
0: Ναι.
1: Έτσι, σειρές. Να πούμε ότι έχω, ρε Μπαρμπαμίτσο, αυτές τις μέρες καιρό, τι να δω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε να έχουμε αυτοπροτάσεις και να δίνουμε και, να δίνουμε και μια εξήγηση για αυτή τη σειρά που προτείνουμε.
0: Λοιπόν, λέει εδώ ο Γιώργος Ολυμπιακός δεν έβαλε γκολ στο Καραϊσκάκι με ΑΕΚ 0-1 και αύριο θα φάει 3. Ναι, σωστό, σωστό. Στο Καραϊσκάκι έχασε στην πρεμιέρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν στην πρεμιέρα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Πολύ σωστό. Από εκεί πέρα μετά μετράω. Γιώργο, έχεις δίκιο.
1: Εντάξει, μωρέ, τώρα.
0: Μας έφυγε ένα γκολ. Μάλλον, βασικά, δεν μπήκε ποτέ γκολ.
1: Μπήκε γκολ, αλλά από την άλλη πλευρά.
0: Και φαδιά. Το κοκαλάκι της Δεχτεράδης στην τσέπη το έχουν, λέει, στον Ολυμπιακό η Δέσποινα. Είπαμε να φτιάξουμε τη διάθεσή μας. Το καλύτερό μου, παρεάκι, βοηθήστε να φτιάξει η διάθεσή μου και εγώ θα βάλω όλο το χωριό να σας ακούει.
1: Όλο θα είναι 40 άτομα.
0: Έχω τα μέσα Παναθηναϊκός που δεν σηκώνει κουβέντα, λέει η Δέσποινα. Εντάξει, ωραίο, ωραίο, ωραίο. Γεια σου και σε εσένα, Δημήτρη μου, από το Χαϊδάρι. Τις καλησπέρες μας σε όλους. Βλέπω ότι στέλνετε μηνύματα, αρχίσατε και βομβαρδίζετε και αυτό είναι ιδιαίτερα ευχάριστο. Θα πιάσω λίγο το Viber λιγάκι, να μείνει ο Αταμάν για να γελάμε. Εν τω μεταξύ λένε για τον Αταμάν τώρα και να γελάμε και εσύ, Νίκο, να γελάσεις. Τα 3 χρόνια που είναι ο Αταμάν έχει κατακτήσει μία Ευρωλίγκα, ένα πρωτάθλημα, 2 κύπελα, 4 τίτλους. Και στα αυτά τα 3 χρόνια ο Ολυμπιακός έχει κατακτήσει το περσινό πρωτάθλημα και ένα κύπελο. Τα Super Cup, στο ένα δεν πήρε μέρος, δεν ασχολούμαστε με τα Super Cup. Δηλαδή έχει πάρει 2 τίτλους Ολυμπιακός και 4 ο Αταμάν. Δεν λέω Παναθηναϊκός, ο Αταμάν γιατί. Δηλαδή συγκριτικά. Εντάξει, θα μου πει ρε μεγάλη τι εικόνα έχει η ομάδα. Αυτό είναι άλλο. Μιλάω για τους τίτλους. Γιατί όντως η εικόνα. Σήμερα ο Παναθηναϊκός έβγαλε μια σοβαρότητα, βεβαίως χωρίς Νάν, χωρίς Λούκα, χωρίς Φαρίντ. Αλλά δεν συζητάμε τώρα αν είναι μέτρο σύγκρισης το παιχνίδι με τη Μύκονο, η οποία είναι έτσι κι αλλιώς μια σοβαρή ομάδα, γιατί έχει και σοβαρό προπονητή και καλούς παίκτες. Αλλά έδειξε ότι πρέπει να
1: γυρίσει αυτό, γυρίσει είναι, σελίδα. Το έχουμε αυτό ότι
0: είμαστε ισοπεδωτικοί
1: και από την άλλη στα ουράνια.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: και
0: ναι.
1: Πολύ εύκολο μετά.
0: Εμένα δεν μ' αρέσει όταν
1: πέφτεις από τα σύννεφα. Πολύ εύκολο.
0: Πόσες φορές έχουμε πει ότι οι οπαδοί θρέφουμε οπαδούς. Πολλές φορές.
1: Εμείς.
0: Oh, ναι, εμείς. Σωστό, όχι εντάξει, μόνο δημοσιογράφοι. Ναι, ναι. Γενικά η κοινωνία θρέφει οπαδούς. Δεν θρέφει την όσο πιο γίνεται αντικειμενική προσέγγιση των πραγμάτων.
1: Σε όλο το παδηλικείο. Δηλαδή τώρα, εγώ για το παιδί τον Ακύλα. Δεν έχω κανένα θέμα. Δεν είναι θέμα συμπάθεια ή μη συμπάθεια. Όποιο και να ήταν. Mm. Εκείνα ήταν ωραία να ήταν ο Πάπα Κωνσταντίνου, που είναι ο αγαπημένο Μέλληνα. Αν θα κέρδισε στην Eurovision, δεν είναι εθνικό ζήτημα να βγαίνουμε έξω με σημαίες και να κονάρουμε. Αυτό θα γίνει. Ναι. Σε ένα πιο light, αλλά.
0: Με
1: ότι...
0: την Παπαρίζου δεν βγήκανε. Και...
1: ναι, γι' αυτό λέω ότι το παδίλι και το έχουμε παντού.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Το πιο ακραίο, φίλες και φίλοι, ο παδίλι ήταν το εξής. Εκλογές, αυτές που είχε κερδίσει ο Σιμίτης προς το τέλος της βραδιάς, ήταν στα exit poll, έβγαινε οριακά η Νέα Δημοκρατία, πανηγύριζε ο κόσμος.
0: Που βγήκε ο Λαλιώτης και είπε δεν έχει τελειώσει.
1: Όχι ο Λαλιώτης, ο Αυγερινός. Αυγερινός. Θα θυμάμαι αυτό, Αυγερινός.
0: Εγώ δέχομαι ότι είναι Αυγερινός, διότι βγήκε ο Αυγερινός, λένε. Οπότε,
1: ναι, και λέει okay. Η νύχτα είναι μακρά. Να μπει, λέει, ότι υπήρχε Β' Αθήνας. Να μπει, λέει, και Β' Αθήνας. Ήταν ένας φίλος μου, ένας γνωστός μου, που μέχρι τις 12 η ώρα, κάπου εκεί 11:30-11, πανηγύριζε, Νεοδημοκράτης, πανηγύριζε στο Σύνταγμα. Που ήταν το περίπτερο της Νέας Δημοκρατίας. Μετά από κανένα 2 ώρες τα ξημερώματα, βρέθηκε στην Κλαθμόνος, που τότε ήταν το περίπτερο του Πασόκ. Και λέει ένας φίλος μας, τι κάνεις εδώ ρε, ξέρεις, όπως τα λέμε μεταξύ μας οι φίλοι, λέει, γιατί να μην πανηγυρίσω. Ρε εσύ, δεν πήγες, λέει, μια ώρα πάνω. Και τώρα θα δω, δεν τους νοιάζει, λέει.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Αν ακούει ο Τζον Ράμπο, έτσι, ένας άλλος κοινός φίλος, θα πει, ναι, έχει δίκιο. Αυτό ο τύπο που μιλάει στο μικρόφωνο.
0: Πανηγυρτζή, λέει.
1: Ναι. Ο Κωνσταντίνο. Θέλει να τυπηθεί τότε, ο Κωνσταντίνο.
0: Κωνσταντίνο, είσαι πανηγυρτζή. Τέλο. Δηλαδή καλησπέρα, αυτό... καλή εκπομπή, λέει ο Φρακ. Πάντα πρώτο και καλύτερο, ναι.
1: Ναι, αυτό είναι ακραίο βέβαια. Mm. Αλλά είμαστε ω λαό. Όχι έτσι, αλλά ότι μα αρέσει να βγαίνουμε έξω στου δρόμου και όλη τη χαρά. Αυτό δεν είναι κακό, βέβαια, έτσι. Να χαίρεσαι και λίγο παραπάνω, αλλά. Είναι και στη χείρα υπερβολή. Ελά, τι λέει ο φίλο εδώ, άστρε με.
0: Καλησπέρα, λέει. Α, σου στείλει μήνυμα. Πέστο και μετά.
1: Τι για την Κυριακή που λέει έξω από τη Φιλαδέλφια περιμένουν πάνω από 100.000 κόσμο. Ορίστε. Αυτό είναι τώρα υπερβολή.
0: Επίσημα,
1: 100.000 κόσμο.
0: 100.000, γιατί.
1: Μεγαλύτερο χαμό και από τη Φιέστα με το Βόλο στο 23. Λέει ο Θοδωρή Κόρινθο 21.
0: Εντάξει, υπολογίζουν ότι θα πάει πάρα πολλοί κόσμος, θα υπάρχει το αδιαχώρητο, θα πάνε πολύ νωρίς, ακόμα και αυτοί που δεν θα έχουν εισιτήριο θα είναι απ' έξω. Εντάξει,
1: σε ένα φίλο Παναθηναϊκός Πανιώνιος, θυμάσαι κύπελο που δεν το έδειχνε τηλεόραση. Τελικός κυπέλου.
0: Βέβαια, το 88.
1: Ναι.
0: Το 89.
1: Έλεγε ο Τρίφωνας καλό του ώρα, λέει που έχει λέει 85.000 μέσα και άλλες 90.000 απ' έξω. Δεν θυμάμαι απ' έξω τι γινόταν, αλλά. Εντάξει, τώρα να είχε 170.000 κόσμο σε εκείνο το σημείο.
0: Τι, είχε. Είχε πολύ κόσμο. Εντάξει, τώρα δεν τους μέτρησε κανένας, εν πάση περιπτώσει. Ήρμα, δεν είμαι δρομοκράτης, λέει. Καλησπέρα, Μπαλαδόρη. Καημά, πάλι παρασυσιογόνα μανιτάρια έφαγες, λέει. Τον μπερδεύει, λέει, με τα καλυστία. Μιλάει για αυτά που λέγαμε για την Eurovision. Δώστε χαρά, λέει. Το βγαίνεις αφιερωμένο, βγήκαν και είπαν είμαστε κυβέρνηση, λέει, για τότε, για την ιστορία αυτή, από το επιτελείο της Ριγίλης τότε.
1: Όχι, και τα exit poll, άσε τι έλεγε η Νέα Δημοκρατία. Τα exit poll δίναν ωριακά μπροστά τη Νέα Δημοκρατία και, ναι. Και νομίζω μόνο τη ΣΕΡΤ.
0: Έστειλε το μήνυμα, ναι.
1: Και νομίζω μόνο τη ΣΕΡΤ, που τότε κάνανε όλα τα κανάλια exit poll, νομίζω μόνο τη ΣΕΡΤ έδειχνε,
0: ήταν...
1: αν όχι ωριακά ΠΑΣΟΚ, 50-50.
0: Ναι.
1: Όλα τα υπόλοιπα δίνανε μπροστά τη Νέα Δημοκρατία.
0: Λοιπόν, εγώ λέω να βάλουμε ένα τραγούδι.
1: Να βάλουμε τραγούδι ή να ακούσουμε μια μεγάλη παιχτούρα.
0: Όχι, πρώτα να ακούσουμε το τραγούδι και μετά το πασάρουμε για να κλείσει και το πρώτο μέρος με τη συνέντευξη που μας έχουν παραχωρήσει. Και καλό είναι να.
1: Από γίγαντα, έτσι.
0: Από γίγαντα.
1: Θα ακούσετε, θα ακούσετε.
0: Θα βάλεις την αναβίση, ναι, με τους επίκουρους εκεί, το stop. Το 1980 ήταν αυτό το τραγούδι. Με το stop.
1: Ποιο από τα δύο σ' άρεσε? Ποιο από τις δύο?
0: Το stop.
1: Έτσι, βέβαια. Και εμένα το stop είναι. Ναι.
0: Παιδικές αναμνήσεις. Παιδικές. Τέλος πάντων, ναι, παιδικές αναμνήσεις τι είναι. Εντάξει, τώρα δεν θα πιάσουμε την κουβέντα, Θοδωρή, με αυτά τα, γιατί θα μπλέξουμε ύστερα με πολιτικές συζητήσεις. Ξέρω ότι κάνεις πλάκα, αλλά άντε να πιάσω εγώ τώρα τέτοια κουβέντα. Η Ντόρα λέει, το λέγε. Αλλάζει ο νέος. Ναι, ωραία. Πάμε.

0: Και λίγο Βέγκος αυτό, ε. Το τέλειο. Η Δέσποινα επιμένει βεβαίως που ματάρει την κατάσταση, 250 άτομα που ματάρει, θα την βάλουμε υποψήφια για τις εκλογές.
1: Αν μπορεί.
0: Αν μπορεί, κάνε κάτι.

0: Να ξαναβάσαμε μια φωτογραφία με τα σκουφιά, αλλά πώς τους λένε, αλλά ακύλα.
1: Ναι, ναι, αλλά.
0: Ακύλα.
1: Ναι, ναι. Αν νομίζει είπες αλλά, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι. Και η Δέσποινα ζητάει να τη στείλουμε ένα σκουφί. Αυτά είναι...
1: Αυτά είναι για λίγους.
0: Όχι μου, εντάξει.
1: Αυτή είναι.
0: Είναι και μακριά, αλλά τα κοντά το πολεμάμε. Άλλη Δέσποινα. Μια Δέσποινα είναι από την Πρέβεζα. Αυτή η Δέσποινα είναι από... Όπου, άντε να θυμηθώ. Και σηκώνεται τα μπελάκια, αλλαγή λέει, να μπει μέσα. Παίζε με την αναγέννηση Άρτας, η πρόοδος Ρογών. Ήταν η προτελευταία αγωνιστική του τρίτου ομίλου για τα play-out και εκεί γράφτηκε ιστορία, γιατί έγινε, μπήκε φυσικά ο στόπερ, ο μεγαλύτερος σε ηλικία ποδοσφαιριστής γηπέδου, τέλος πάντων εκτός τερματοφυλακών δηλαδή, που κατέριψε το ρεκόρ που κατήχε από πέρσι ο Αντώνης Κοσμίδης του Ερμή Αμιντέου. Αναφερόμαστε στον Κώστα Λέτζο, γέννημα θρέμα του Εθνικού Φιλιππιάδας, πρωτόπαιξε στη ΓΑΜΕ Εθνική το 2008, στα 31 του τότε, όταν και η ομάδα της πόλης του ανέβηκε για πρώτη φορά στην κατηγορία ΓΑΜΕ Εθνική. Μάλιστα έκανε ντεμπούτο στην επαγγελματική τότε ΓΑΜΕ Εθνική στις 13 Σεπτεμβρίου του 2008 με αντίπαλο ξανά με την αναγέννηση Άρτας. Λοιπόν, αυτός ο γίγαντας, ο παιχταράς, ο Κώστας Λέτζος, στα 50 του, μπουκάρει μέσα και γράφει
1: στο 50, έτσι, όχι 39.
0: Και εμείς τον εντοπίσαμε λοιπόν και μας λέει τα δικά του. Πάμε να τον ακούσουμε στη συνέντευξη μας παραχώρηση. Λοιπόν, θέλει λίγα λεπτά να λήξει η αναμέτρηση και σηκώνεται τον πάγκο και του λέει ο coach, μπες. Μια νίκη για την πρόοδο Ρογών με 7-5 επί της αναγέννησης Άρτας στην πρώτη-τελευταία αγωνιστική του τρίτου ομίλου για τα play-outs και ο τύπος έγραψε ιστορία. Έγινε ο μεγαλύτερος σε ηλικία ποδοσφαιριστής γηπέδου, εντός αγωνιστικού χώρου δηλαδή, εκτός των τερματοφυλάκων, καταρρύπτοντας το ρεκόρ που κατήχε από πέρσι ο Αντώνης Κοσμίδης του Ερμή Αμιντέου. Ο Λέτζος λοιπόν, γι' αυτόν αναφορά, ο Κώστας Λέτζος, γέννημα θρέμα του Εθνικού Φιλιππιάδας, όπως και πολλοί συμπαίκτες του εκεί, πρωτόπαιξε στη ΓΑΜΕ Εθνική το 2008, στα 31 του. Όταν και η ομάδα...
1: Τα χρόνια που πολλές φορές λένε φεύγω τώρα, έπαιξε μπαλίτσα, φτάνει τώρα.
0: Ναι, να σωστό, σωστό, άλλη, ναι. Σωστό. Ανέβηκε για πρώτη φορά στην κατηγορία τότε η ομάδα, έκανε ντεμπούτο μάλιστα στην επαγγελματική τότε ΓΑΜΑ Εθνική στις 13 Σεπτεμβρίου του 2008, πάλι με αντίπαλο την αναγέννηση Άρτας. Κυρίες και κύριοι, ο Κώστας Λέτζος. Γεια σου Κώστα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, γεια σας.
0: Είμαστε φαν σου, θέλουμε αυτόγραφο.
2: Καλό, καλό. Όχι, δεν μου είχαν ζητήσει, τώρα είναι η πρώτη φορά.
1: Δεν είναι και λίγο, έτσι. Είναι, το λέγαμε και εκτός αέρα, ότι να είσαι πενιντάρης. Είναι άλλο το να πας λίγο γυμναστήριο, το να ψιλοτρέχεις και άλλο να παίζεις, έστω και με αυτούς τους ρυθμούς, σε ομάδα ποδοσφαίρου. Που ο άλλος είναι τα παιδιά σου, θεωρητικά θα μπορούσαν να είναι οι συμπαίκτες σου. Έτσι δεν είναι?
2: Είναι, εννοείται. Ήταν πάρα πολλά παιδιά που είναι στην ηλικία της κόρης μου.
1: Αυτό λέω, ναι.
0: Κώστα Λέτζο, πόσο χρόνο είσαι, ήσουν, τέλος πάντων, ή είσαι τώρα, ακριβώς?
2: Είμαι ακριβώς 49 και 2 μήνες και κάτι μέρες.
0: Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, εσύ είσαι ωραία ακόμα τώρα. Εσύ βλέπεις τις κατηγορίες αυτές, παρακολουθείς, μιλάμε για ΓΑΜΑ Εθνική, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Υπάρχουν και άλλοι μαθουσάλες, έτσι, αλλά αυτό... Τώρα να σε πενιντάρεις, παλιά τα βλέπαμε στην Αγγλία κάτι τέτοιους τύπους. Υπάρχει ένα στην Ιαπωνία που έχει φτάσει τα 67.
2: Α, μπράβο, ναι, ναι.
0: Πώς το αισθάνεσαι? Απλά είναι μια καθημερινότητα, μια απλή ιστορία, το να πας να κάνεις μια προπόνηση, να παίξεις ένα αγώνα?
2: Κοίταξε, το ποδόσφαιρο το αγαπάω πάρα πολύ, είναι η ζωή μου. Πάντα έπαιζα όλα τα χρόνια ποδόσφαιρο. Απλά έτυχε τώρα σε αυτήν την ομάδα

0: Πόσοι κατοικοί είναι εκεί στην περιοχή?
1: Στο χωριό?
0: Ναι, στο χωριό.
1: Γύρω στους 1000 κατοίκους.
0: Μια χαρά.
1: Ναι.
0: Δεν μου λες, για πες μας λίγο για την καθημερινότητά σου τώρα. Πρώτα απ' όλα, φαντάζομαι ότι δεν είσαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.
1: Καλά, αυτό εννοείται, δεν το συζητάμε.
0: με τι ασχολείσαι?
1: Αυτή τη στιγμή έχω δύο προπό. Δύο ΠΑΠ.
0: Δύο ΟΠΑΠ ή πρακτορία προπό?
1: Πρακτορία προπό, ναι, ΟΠΑΠ, όπως θα λέμε τώρα.
0: Για να προσανατολιστούμε. Όχι, υπάρχουν και κάτι άλλα, με κάτι ανθρωπάκια απ' έξω.
1: Τέτοια, ναι, αυτά, δύο.
0: Α, τέλος πάντων, δύο τέτοια. Και τα δύο τα έχεις πού, στη Φιλιππιάδα?
1: Το ένα είναι στη Φιλιππιάδα και το ένα είναι στην Άρτα. Σε ένα χωριό έξω από την Άρτα.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα. Και πώς τα κουμαντάρεις και τα δύο και προπονήσεις και όλα αυτά?
1: Έχω και βοηθώ τη γυναίκα.
0: Όχι, βοηθώ η γυναίκα, νομίζω η γυναίκα κάνει τη δουλειά. Γιατί εσύ πας για μπάλα, μου φαίνεται, Κώστα.
1: Μπράβο, τώρα το κατάλαβα.
2: Εκεί δεν πέφτει παντόφυλλα.
0: 3-2 και ο Άρης.
2: Εκεί δεν πέφτει παντόφυλλα που πάει να παίξει πάλι μπάλα.
1: Αυτό είναι 30 χρόνια παντόφυλλα.
0: Με κράνος που παίρνει στο σπίτι εσύ, με κράνος. Εντάξει.
1: Πιο πολύ είναι για τα ρούχα που τα πλένουν, όχι για κάτι άλλο.
0: Τα παιδιά σου πώς τα αντιμετωπίζουν όλοι αυτοί? Έχεις κόρη, πώς χρόνο?
1: Ναι, η κόρη μου είναι τρίτη λυκείου και ο γιος μου είναι πρώτη λυκείου.
0: Μεγάλα παιδιά, αντιλαμβάνονται, ναι, ότι είσαι ποδοσφαιριστής, ας πούμε, και αγωνίζεσαι στη τοπική εκεί ομάδα.
2: Και καμαρώνει σίγουρα. Η κόρη καμαρώνει σίγουρα. Ο γιος δεν ξέρω, αλλά η κόρη σίγουρα καμαρώνει ότι ο μπαμπάς.
0: Είναι τζόβενο. Είναι,
2: ναι,
0: τζόβενο.
2: Παίζει, και σε αυτά χρόνια παίζει μπαλίτσα.
1: Εντάξει, μωρέ.
0: Δεν μου λες. Τι σου λένε οι συμπαίκτες, οι πιτσιρικάδες, πώς αντιμετωπίζουν έτσι?
1: Εντάξει, εδώ, κοίταξε, επειδή εδώ είναι ένα χωριό, επειδή είναι μια κομμόπολη, λίγο πολύ όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Και με βλέπουν, πώς να σου πω, θέλουν να μου μοιάσουν μερικά παιδιά μου, το λένε. Εντάξει, αυτό.
2: Ναι, αυτό είναι ωραίο πρότυπο. Δηλαδή, χωριά την πλάκα που κάνουμε τόση ώρα, το να είναι ένας, στην ελληνική μας, ένας τύπος που να παλεύει, να αθλείται, γιατί λέμε κάθε μέρα, ειδικότερα στην πόλη, ότι πρέπει τουλάχιστον να περπατάμε. Να κάνουμε όσο μπορούμε καλύτερη ζωή.
0: Μα γι' αυτό τον βγάλαμε, ρε Δημήτρη.
2: Ναι. Το να κάνουμε προπονήσεις και να παίζεις και μπαλίτσα. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο χόμπι και όχι απλά χόμπι. Δεν μπαίνεις στη θέση κάποιου, το παλεύεις και λες, είμαι και εγώ ισάξιος με τον 17η που είναι ο συμπαίκτης μου, με τον 20η.
1: Ναι, έτσι όπως είναι. Αλλά εντάξει, αφιερώνεις πάρα πολύ χρόνο, έτσι.
0: Δεν γίνεται.
1: Γάμα εθνική, ιδίως τώρα. Γιατί τις προπονήσεις πήγαινα κανονικά.
0: Δηλαδή πρέπει να δίνεις και το καλό παράδειγμα κιόλας, ότι ξέρετε, να, εγώ ανεβάζει και επίπεδο και οι υπόλοιποι.
1: Πάντα, πάντα το δίνω.
2: Και διατροφή βλέπω fit, έτσι, τον βλέπω φωτογραφία στεγνός.
0: Ναι.
1: Κανονικά.
2: Ναι, είναι στεγνός, δεν είναι, είναι μπυροχυλίτσα και παίζει με την, όχι, με την εμπειρία. Στεγνός είναι.
0: Δείξε μου τη φωτογραφία να το δω κι εγώ.
1: Όσα χρόνια έπαιζα ήμουν έτσι, ναι, δεν έχω.
2: Και τώρα, που βλέπω φωτογραφία, ναι, που το έψαξα, λέω, ο άνθρωπος είναι fit. Ορίστε. Ναι.
0: Αυτός είναι σκληρός αφέτα, ρε. Δεν είναι, είναι πολύ σκληρός. Αρχηγέ, για πες μου τώρα, σε παρακαλώ. Εσύ παίζεις στόπερ.
1: Ναι, στόπερ παίζω και στη Κερασούντα, πρόοδο Ρογών, που τη λέμε εμείς. Στον Εθνικό Φιλιππιάδα έπαιζα αμυντικό χαφ.
0: Εξού και το σωματόπιτυπο. Είσαι τρεχαντήρι δηλαδή, ήσουν πολύ τρέξιμο. Μπράβο, και όλα αυτά. Και δεν μου λες, έχεις υποχωρήσει πιο πίσω δηλαδή λόγω δυνάμεων, για ποιο λόγο?
1: Ναι, λόγω δυνάμεων και μετά.
0: Κάποιος νεότερος τρέχει περισσότερο από σένα, σίγουρα.
1: Μπράβο, ναι, στο κέντρο εκεί, ναι.
0: Είχες κάποιο πρότυπο στη θέση σου, ξέρω εγώ, που αγωνίστηκες τόσα χρόνια?
1: Πρότυπο, εντάξει.
0: Κάποιο παίκτη που να σ' αρέσει ιδιαίτερα.
2: Εγώ Μπασινάς, ρε
1: παιδάκι. Εγώ είμαι λάτρης του Ιταλικού ποδοσφαίρου.
0: Καρτούζο, τι?
1: Ιταλικού.
0: Καρτούζο, τι?
1: Πάμε, όχι.
2: Πιο light, έτσι, ναι.
1: Πιο light.
0: Ναι, δεν είσαι ουρινόκερος.
1: Καναβάρο, Μαλτίνι, Νέστα, ήμουν λάτρης αυτών.
0: Α, είσαι και λίγο καλλιτέχνης, δηλαδή. Είσαι μπαλαδόρος. Ναι, ναι, ναι. Γιατί και εμείς μπαλαδόροι αυτό που καλούμαστε, αλλά δεν είμαστε. Οπότε κανονικό μπαλαδόρο έχουμε βγάλει, ρε εσείς.
1: Μπράβο, ναι. Μου άρεσε το καθαρό ποδόσφαιρο και το καλό. Γενικά.
0: Από Ελλάδα υποστηρίζεις κάποια ομάδα εκτός από την πρόοδο Λογών και τον.
1: Για να έχεις πρακτορείο ΠΑΠ, μην τα

0: θάτε.
1: Α, μόνο έτσι.
0: Ναι.
1: μόνο έτσι. Και είσαι.
0: ΑΕΚ.
1: ΑΕΚ. ΑΕΚ της Ευρώπης, ΑΕΚ της Ελλάδος, γιατί πάει καλά και στα δύο. Γιατί είναι...
2: Η ΜΑΕΚ είναι μόνο μία.
1: Εσωτερικού και εξωτερικού, λέει, σαν το κουκουέ.
0: Είναι ΑΕΚ, μία. Είμαι φίλαθος καταρχήν. Βλέπω όλα τα μάτια και Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
1: Α, τα απολαμβάνεις.
0: Όταν είσαι ποδοσφαιριστής, τα βλέπεις όλα.
2: Θα πάρει πρωτάθλημα η ΑΕΚ.
0: Εντάξει, δύσκολο ακόμα, είναι νωρίς.
2: Εντάξει, άμα κερδίσει αύριο, νομίζω όμως ότι.
0: Εντάξει, άμα κερδίσει και φέρουν και οι άλλοι, πιστεύω κατά 90% ναι.
1: Από ξένο ποδόσφαιρο παρακολουθείς, φαντάζομαι, έτσι, γιατί,
0: ναι, παρακολουθώ,
1: και λόγω του πρακτορείου, φαντάζομαι, είσαι υποχρεωμένος να τα παρακολουθείς.
0: Είμαι λίγο μέσα στα πράγματα, ναι, βλέπω λίγο.
1: Ποιος βλέπεις απέναντι.
0: Είχα μια πρόβλεψη σαν πράκτορας.
1: Ναι, δηλαδή ποιος θα πάρει το Champions League, επί παραδείγματι, ας πούμε.
0: Εντάξει, εγώ χτες είπα η Μπάγερ ή η Παρί, αλλά θα παίξουν μεταξύ τους, άρα μία από τις δύο.
1: Μία από τις δύο. Και νομίζω ότι και αυτές οι δύο είναι και οι καλύτερες από τις τέσσερις που έχουν περάσει. Έτσι. Μουντιάλ θα παρακολουθείς, φαντάζομαι εκεί πέρα δεν θα κοιμάστε, γιατί είναι και ακατάλληλες οι ώρες. Δεν ξέρω, τα πρακτορία θα είναι ανοιχτά μετά τις 12 τη νύχτα και μετά τις 10. Δεν ξέρω τι.
0: Κλείνουν.
1: Να τα παίζουν νωρίς όσοι θέλουν και μετά
0: κλείνουν. Ναι, όσοι μπορούν, τα παίζουν.
2: Έτσι είναι τώρα, τώρα είναι άνθρωποι.
1: Θα παίζουν το βράδυ και θα κλαίνουν το πρωί που θα ξυπνάνε, που θα βλέπουν τα αποτελέσματα.
2: Εντάξει, έτσι είναι. Γιατί καλά, δεν το θέλουν και πολύ κάποιοι να πιέζουν. Να είναι, λες και είναι φαρμακείο, αλλά προς Θεού τώρα, έτσι.
0: Όχι.
1: Παγκόσμιο κύπελο, λοιπόν, τι βλέπεις και τι ξεχωρίζεις, έτσι, μια ποδοσφαίρο κουβέντα που κάνουμε τώρα.
0: Εντάξει, μεγάλες δυνάμεις εκεί, Αργεντινή, Βραζιλία, μου αρέσουν πάρα πολύ το ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Εγώ, θα δούμε. Ακόμα
1: υποστηρίζεις κάποια, υποστηρίζεις κάποια, γιατί
0: όχι,
1: λόγω
0: ηλικία.
1: Α, δεν όχι, υποστηρίζεις κάποια ιδιαίτερος.
0: Όχι, άμα ήταν η Λαδάρα θα υποστηρίζω.
1: Καλά, εντάξει, άμα ήταν η Λαδάρα και έλεγες κάτι άλλο θα στο κλείναμε. Αλλά λέω από τις ομάδες, δηλαδή λόγω ηλικίας, εγώ φαντάζομαι ότι πρέπει να είσαι και λίγο Αργεντινοβραζιλιάνος.
2: Ιταλία είναι, Ιταλία είναι, αλλά δεν είναι Ιταλία. Αλλά δεν είναι Ιταλία, μέσα από ό,τι.
0: Δεν μ' αρέσει. Δεν,
2: γι' αυτό δεν είναι Ιταλία, γι' αυτό δεν υποστηρίζει κάποιον.
0: Ναι, ναι.
1: Και μέχρι πόσο καιρό έχεις ακόμα να τραβήξει, να αναχθούμε στα γήπεδα.
0: Δεν ξέρω, θα δείξει.
1: Σου έχει κάνει.
0: Παντόφλα.
1: Από εκεί κρίνεται, γιατί λέω, μήπως έχει κάνει καμιά πρόταση διοίκηση για να ανανέωση τη συμβολέου, ξέρεις.
0: Αυτό είναι σίγουρο, δεν λένε όχι.
1: Άλλο που δεν
0: λέω.
1: Δεν μου λες, τι θα έλεγες τώρα στα παιδιά που, και της ομάδας, άστα άλλα παιδιά, στα άλλα παιδιά που είναι 18, 17, 20 χρονών.
0: Εντάξει, εγώ ξεκίνησα από εδώ, από τη Φιλιππιάδα, έτσι, από ένα αθλητικό όμιλο Φιλιππιάδας της Ακαδημίας και μετά με τα πήδες
1: στον Εθνικό. Ναι. Όλες οι τοπικές ομάδες εκεί μετά πηγαίνουν στον Εθνικό, έτσι, εννοώ τα παιδιά που κάνουν προπονήσεις από εδώ και από εδώ.
0: Εντάξει, ναι, η κύρια ομάδα ήταν ο Εθνικός Φιλιππιάδος εδώ πέρα. Η πιο δυνατή ομάδα εδώ της πόλης. Και στην Άρτα είναι η αναγέννηση.
1: Σωστό, σωστό.
0: Όπως την Πρέβεζα, ο Πασπρέβεζα, στη Λευκάδο, τη Λικράτης. Έχω περάσει από όλες αυτές τις ομάδες.
1: Και Λάμπρος Γεωργιάδης είναι από εκεί, έτσι.
0: Ναι, Νικοπολίδης.
1: Νικοπολίδης, σωστό.
0: Ναι.
1: Δεν τους έχεις πετύχει στα γήπεδα έτσι να τους δώσεις τα χέρια στο.
0: Όχι, εντάξει. Ναι, έχω παίξει να σου πω την αλήθεια με τη Euro 2004 στα Γιάννενα.
1: Α.
0: Που έπαιξαν.
1: Με Μπασινάκα, Τσουράνη μέσα.
0: Ναι, ναι, με όλους. Oh. Με όλους,
1: με όλους. Δεν έμπλεξες λίγο εκεί.
0: Έμπλεξα με τον Καραγκούνη, του έκανε ένα πέναλ και όλη την ώρα γκρίνιαζε.
1: Και πέναλτι αμυντικού κανένα ο Γιώργο Ρωσαγκρίγια, δεν είχε θέμα.
0: Όχι, γιατί δεν τούτε να την μπάλα και φώναζε όλη την ώρα. Και του λέω, τι κάνεις έτσι, κάτσε λίγο. Άρα δεν ξέρω να την μπάλα μου λίγη μένα.
1: Τι ωραίες ιστορίες. Κώστα Λέτζο, είσαι ο μεγαλύτερος, τουλάχιστον που έχει καταγραφεί ως συμμετοχή σε ΓΑΜΑ Εθνική, 49 δύο μηνών και κάτι ημερών. Εμείς σου ευχόμαστε, τι να το ευχηθούμε, να τα κατοστήσει δεν γίνεται.
0: Δηλαδή,
1: στο γήπεδο εννοώ.
2: Αλλά όσο βαστάει η καρδιά, μπράβο, και το σώμα, έτσι, να παίζει. Έτσι.
1: Να το ευχαριστιέσαι, να χαίρεσαι την οικογένεια.
0: Να είσαι καλά.
1: Και αυτό είναι που μετράει, γιατί δίνεις και το καλό παράδειγμα. Γι' αυτό και θέλαμε να μιλήσουμε μαζί σου, γιατί είναι ένα μήνυμα σε πολλούς αυτό το πράγμα, να σηκωθούν και λίγο από τη.
2: Γιατί πιο πολύ βαριόμαστε.
0: Πιο νέοι βαριούνται.
2: Αυτό λέω. Βαριόμαστε γενικότερα. Ναι.
1: Ναι, όταν η κίνηση δίνει. Εντάξει, βλέπεις ότι είναι ένας επαγγελματίας, ένας οικογενειάρχης με πάρα πολλές υποχρεώσεις και βλέπεις ότι για την μπάλα τρώει παντόφλα. Το ανέχεται.
2: Καλά κάνει. Αυτή η παντόφλα είναι η καλύτερη.
1: Η καλύτερη παντόφλα.
0: Είπαμε τη γυναίκα να παρατάμε την μπάλα, όχι. Τα έχουμε πει αυτά εδώ. Τα έχουμε πει με τη γυναίκα μου.
1: Άλλοι έχουν το κυνήγι, άλλοι έχουν το ψάρεμα. Εμείς έχουμε την μπάλα, ρε.
2: Έτσι είναι. Και μια...
1: Εντάξει, μην τα μπλέκουμε. Να είσαι καλά, Κώστα Λέτζο.
2: Γεια χαρά.
0: Να είστε καλά.
1: Να είσαι καλά κι εσύ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας.
1: Να είστε καλά όλοι, σε όλη την περιοχή να δώσει τα χαιρετίσματά μας και τους αγαπάμε πάρα πολύ. Κυρίως να σε προσέχουν. Παππού, παππού το νου σου.
0: Παππού, παππού,
1: έτσι λέμε. Το ξέρω. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Κώστα Λέτσο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γεια χαρά.
1: Γεια χαρά.
0: Γεια σας.
3: Ακούτε Eraspor.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Ακούτε Era Sport.

0: Πόσο ανθρώπινος ο Κώστας Λέτζος, αυτός ο γίγαντας, ο αθληταράς στα 50 του, να παλεύει στα γήπεδα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Καταλάβατε ότι ήταν και λίγο νωρίτερα, πριν από κάποιες εβδομάδες, η συνέντευξη αυτή. Τώρα βρήκαμε ευκαιρία να παίξουμε τη συνέντευξη. Άξιζε τον κόπο, νομίζω. Είναι πολύ ωραίο και για την Ελληνική Ραδιοφωνία, αλλά κυρίως και για την ΕΡΑΣΠΟΡ, να αναδεικνύει αυτούς τους ήρωες, τους μικρούς ήρωες, μικρούς εντός εισαγωγικών, ήρωες που αγαπούν και λατρεύουν το αθλητισμό και ειδικά το ποδόσφαιρο. Τον ακούσατε με τη αγνότητα. Αναφερόταν στο ποδόσφαιρο και στην παντόφλα, έτσι. Για την πλάκα του Κώστας Λέτζος, ιδιαίτερος αθλητής. Να είσαι καλά, Κώστα Λέτζο, και εσύ και η οικογένειά σου. Λοιπόν, ακούσαμε προηγουμένως, πριν τα διαφημιστικά, την Κέτι Γκαρμπή στο Ελλάδα χώρα του Φωτός, έτσι, 1993 στην Ιρλανδία, έτσι, ένα πολύ χαρακτηριστικό τραγούδι. Εντάξει, πλημμύριζε από Ελλάδα, αλλά με ένα διαφορετικό, λίγο τσιφτετέλε θα έλεγα, τρόπο. Έτσι κι αλλιώς, γιατί η Γκαρμπή γούρια τραγουδίσει τα πάντα, υπέροχη. Λοιπόν, να πάω σε κάποια μηνύματα όμως, γιατί η αλήθεια είναι ότι σας παραμελήσαμε λιγάκι με όλα αυτά, και να τρέξω στο Χρήστο αρχικά, που λέει: μας κάνετε πλάκα, λέει, με την Eurovision. Εγώ έχω 3 παιδιά, λέει, κανένα δεν βλέπει Eurovision, το ίδιο και οι φίλοι τους. Φιλικά, Χρήστος από Πειραιά. Εγώ δεν θα σου πω ότι αποτελείς εξαίρεση, θα σου πω μπράβο που ελπίζω να ασχολούνται γενικά με κάτι άλλο. Αλλά εντάξει, ως σοου εξαρτάται και από την ηλικία πάντα και όλα τα συναφή. Ό,τι θέλει ο λαός και ό,τι γουστάρει τα παιδιά, έτσι, προτεραιότητα. Και ενδεχομένως έχει να κάνει και με το ότι δίνουμε, τι προσφέρουμε στα παιδιά μας. Γεια σας και καλή εκπομπή. Προσωπικά δεν θα δω Eurovision, ούτε έχω δει ποτέ μου. Την αντιπαθώ. Πώς την αντιπαθείς αφού δεν την έχεις δει ποτέ? Που θα προτιμήσω να δω το 5ο παιχνίδι με τη Βαλένθια πάλι. ο Τάσος από Τρίτη, πολύ Πανάθα, ωραίος, ωραίο, καλό, καλό. Εκεί θέλεις να καταλήξεις προφανώς. Καλή εκπομπή, καλησπέρα Γιάννης, πλατείες ΑΕΚ Κάμπινγκ, η κορυφαία της ΕΡΤ σειρά. Ναι. Εντάξει, κορυφαία, πολύ καλή σειρά όμως, πολύ καλή, Γιάννη μου. Ο Δημήτρης, την τυροκαθαρή την έφαγε ο Τάσος, την τυροκαθαρή. Ναι, πρέπει να σου πω τώρα, επειδή μιλάει με το Σταυρούλια απ' έξω, μου κάνει χειρονομίες, ορίστε τον καρβόνο. Είναι στο ψυγείο, Δημήτρη μου, δεν την έφαγα και δεν θα πρόκειται να τη φάει, θα τη φάει ο Δημήτρης, και μάλιστα εγγυημένα έχει υποσχεθεί ότι θα... Καλά, τώρα ακούει και ο κόσμος, νομίζει ότι είναι καμιά υπερπαραγωγή. Ως κατασκευή είναι θεϊκή. Δεν τη δοκίμασα, αλλά έχω δοκιμάσει άλλες φορές. Εντάξει, φτάνει όμως για να τη ρίξει στη μακαρονάδα όπου του πρότεινες, για να την ανακατέψει, για να την κάνει και καυτερή μακαρονάδα. Πω, πεινάσαμε τώρα, ρε μεγάλε. Δημήτρη, μας έβαλες φωτιές τώρα. Και ξέρεις, μετά τις μπάλες και τα τρεξίματα και εκπομπές και αυτά, καφέδες, τώρα μια μακαρονάδα ζεστή με την τυροκαυτερή του Δημήτρη Καϊμά, πρέπει να σου πω ότι...
1: Ναι,
0: χοντρό,
1: αλλά αυτό όμως...
0: Χοντρό μακαρόνι.
1: Αυτό όμως σηκώνει ό,τι θέλει, σηκώνει ένσταση.
0: Γιατί εγώ νομίζω ότι θα έλεγες σηκώνει μπύρα.
1: Όχι, σηκώνει μπύρα αφού τη φάω, αφού δεν την φέρνεις.
0: Έλα μωρέ, θα τη φέρω, την έχω στο ψυγείο.
1: Έλα μωρέ τώρα, άσε με λίγο να σε πειράξω, μην απολογήσω.
0: Την έχω ζαχαρώσει.
1: Θα την ξεχάσει που θα πάει, αλλά στέλνει ο άλλος μήνυμα, οπότε...
0: Γεια σας ρε Μιτσάριδες με τις τυροκαυτερές σας. Αυτές οι εκλογές ήταν άσο ημίχρονο διπλό τελικό, ναι, το προηγούμενο. Τότε με τις εκλογές ήταν άσο διπλό τελικό. Αυτό το είπε ο Βαγγέλης. Ο Αλέξανδρος, καλό βράδυ παιδιά, Λόρντι,
1: και θα το ακούσουμε και αυτό.
0: Νικητές βαρύ ροκ κομμάτια. Για πού πήγε, έφυγε. να το βρούμε. Μπορεί να το βρεις εσύ. Μπορεί να το βρεις εσύ τον Λόρντι. Να πάω στο Γιάννη τώρα. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς από Κάσπα Καλύμνου. Γεια σου ρε Γιαννάκο, είστε ωραίοι ρε τσακάλια. Πιο μεγάλο πάρτι από το δικό μας στο σπίτι νοικιάστηκε, δεν θα κάνω στη Φιλαδέλφια ποτέ. Καλά, εντάξει, Τώρα άρχισε εσύ τα, να πικάρεις, άσα το απολαύσουν, τώρα το απολαμβάνουν. Είναι, πρώτα απ' όλα η ΑΕΚ, τουλάχιστον τώρα και στο φινάλε μπορούμε να το πούμε με μεγάλη άνεση, είναι με διαφορά, είναι, ήταν η καλύτερη ομάδα. Τέλος, τώρα ό,τι και να πούμε.
1: Στο πιο έτσι, μετριοπαθή, να πούμε ότι ήταν πιο σοβαρή από τους υπόλοιπους.
0: Ναι.
1: Να βάλουμε και λίγο μετριοπάθεια, έτσι. Όπως αλλά λέει, ήταν καλύτερη.
0: Όπως λέει και ο Γιάννης, σήμερα Γιάννη πήγα να είσαι εδώ, δεν σε είδα όμως πουθενά. Από αύριο ξεκινάει η γιορτή, λέει στη Νέα Φιλαδελφία. Από αύριο ξεκινάει.
1: Ναι, όχι, για το Φίλιππο έλεγε πριν για τις 100.000. 100.000 πρέπει να είναι πολλά, πρέπει να είναι σχεδόν τρία γήπεδα.
0: Έστειλε ένα διευκρινιστικό ο φίλος μας, αν το εντοπίσω θα το πω.
1: Γιατί τα άτομα, για να ξέρει ο κόσμος, λένε ότι υπάρχουν πορείες, έτσι, και λένε ότι η αστυνομία λέει ότι έχει 20.000. Πώς μετράνε, πού ήταν ο κόσμος από την οδό Σταδίου μέχρι την Ομόνια. Ωραία. Πόσα είναι αυτό, είναι 2 χιλιόμετρα. Είναι ανατετραγωνικό. Έχουν όταν είναι μαζικές.
0: Ναι.
1: Όταν είναι μαζικές διαδηλώσεις.
0: Ο Αριστοτέλης ήταν από τέτοια, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω τώρα.
1: Είναι 4 άτομα, άντε να πούμε ότι είναι 5 άτομα, ναι, μαζεμένα σε κάθε τετραγωνικό μέτρο. Είναι σχεδόν 3 στρέμματα. 3 γήπεδα ποδοσφαίρου.
0: Βρε, θα φτάσει μέχρι την Ομόνια, θα φτάσει ο λαός.
1: Ναι,
0: τι θέλεις τώρα, θα το γιορτάσουν, το ευχαριστηθούν και αυτοί.
1: Δηλαδή όλη η πλατεία,
0: ναι,
1: του Αετού, του δικέφαλου Αετού, αυτή η πλατεία, χωράει περίπου 25.000 κόσμο.
0: Εντάξει, θα είναι και άλλοι 100.000 γύρω γύρω, τι θέλεις τώρα.
1: Που θα πάει μέχρι τα Πατήσια και την Νέα Ιωνία μετά.
0: Καλό βράδυ, λέει Δημήτρη Τάσο και Τάσο, Σάκης από Σιάτιστα και σε σένα.
1: Αλλά μακάρι να είναι και μας, να μου τη λέτε μετά, έτσι, και να πείτε ορίστε, έγινε χαμός.
0: Ναι, να γίνει. Χαμός όταν λέμε.
1: Χαμός, έτσι κι αλλιώς θα γίνει χαμός, έτσι.
0: Ναι, και το πανηγυρίσουν και να το ευχαριστηθούν. Αυτό,
1: ναι, ρε, δεν είναι καπή κανείς αντίθετο.
0: Όχι, όχι, όχι. Αυτό λέμε, αλλά επειδή είπαμε χαμός, μην νομίζεις και ο κόσμος.
1: Όχι, όχι, όχι. Να είναι
0: υπονοούμενο. Γεια σου και σε σένα, Νικόλα. Ήταν το Never Let You Go. Καλησπέρα Τάσο, Δημήτρη, καλή εκπομπή, σας ακούω. Τάσος και Δημήτρη, το τραγούδι που βάλατε χθες της Μαντώ, ναι, ήταν το, ναι, μπορεί να ήταν, τώρα δεν θυμάμαι τι κάναμε χθες. Βασικά δεν θυμόμαστε τι φάγαμε το μεσημέρι, για να είμαστε ειλικρινείς.
1: Δεν θα φάγες κάτι καλό, φαίνεται, γι' αυτό.
0: Θα φάγα κάτι καλό.
1: Δεν θα φάγεις κάτι καλό.
0: Άμα ήταν κάτι καλό θα το θυμόμουν.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Πρέπει να σου πω ότι η σημερινή εβδομάδα ήταν καταπληκτική. Ο Μπαρμπαμίτσος έφτιαξε, όχι εσύ, ο πατέρας μου έφτιαξε.
1: Original, ναι, ναι.
0: Έφτιαξε μουσακά και στο μουσακά
1: υποκλίνω. Είναι τεχνίτης, έτσι.
0: Δεν ξέρω αν είναι τεχνίτης, εγώ υποκλίνω με σε οποιαδήποτε μορφή μουσακά. Ακόμη και σε αυτόν τον γιαλατζή μουσακά, έχω να το καταγγείλω και το καταγγέλω δημόσια, που βάζουν κολοκύθι για να είναι λέει πιο light και τέτοια.
1: Και να είναι και αντί για και μελιτζάνα.
0: Ναι. Στο μεταξύ μου αρέσει και με κολοκύθι.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα το έχουν κάνει και λίγο. Το έχουν μπερδέψει. Κάνουν το μισό με μελιτζάνα, το άλλο μισό με κολοκύθι. Αλλά.
1: Πατατούλα, όχι, θέλει, μελιτζα,
0: θέλει με νιτζανάρα να βγάζει και τη λαβίλα.
1: Και
0: να το ευχαριστήσει και πατατούλα.
1: Α, ναι, ναι.
0: Είτε, πατατούλα να ρουφήξει και το πάλι για φαγητά.
1: Φοβερό μουσακά, πού κάνουν, ξέρεις.
0: Πού κάνουν.
1: Στο τιμημένο πολεμικό ναυτικό. Χωρίς καμία δόση υπερβολής, όσοι είναι.
0: Το καλύτερο σου μουσακά τον έχεις φαγεί.
1: Λοιπόν, τώρα εδώ προκαλώ τους κληρούχες ή τους μονιμάδες.
0: Ή τους
1: καμία σχέση. Ή τους μονιμάδες για το μουσακά του ναυτικού.
0: Ναι.
1: Όταν
0: θα έπεσε σε μάγειρα καλό, ρε.
1: Σε τρία στρατόπεδα.
0: Σε τρία στρατόπεδα, τους καλύτερους. Για το μουσακά, για να φτιάξει μουσακά ο άλλος.
1: Πρέπει να είσαι Μερακλής, έτσι, ναι, ναι.
0: Πρέπει να είσαι Μερακλής, να είσαι καλλιτέχνης, ρε φίλε. Δεν γίνεται να φτιάξει μουσακά και να πεις α, σήμερα να φτιάξει μουσακά και να κάτσε να δω το τσελεμετέ.
1: Ο υπόδικας παίρνει τηλέφωνο. Έλα, καημά. Ναι. Σήμερα έχει μουσακά, ναι. Ωρε, μάνα μου. Ευχαριστώ, λέει.
0: Μουσακά είναι άλλη ιστορία. Είναι μια ιστορία μόνο του μουσακά. Συμφωνείς πάνω στα βρουλιά. Όλοι είναι στο μουσακά, λέμε ναι. Και χωρίς κολοκύθια, έτσι. Κολοκύθια είναι μόνο μερικάνοι. Εντάξει. Ο Θοδωρής, να μην λέει μεσοβέζικα για να μην στεναχωρεί. Και εγώ είμαι δεν το καταλαβαίνω, Θοδωρή μου, δεν το έπιασα. Και δεν, και επειδή αναφέρεσαι και κάτι, μην αρχίσουμε τώρα να τις παρεξηγήσεις με άλλους. Καλησπέρα, μπράβο που ασχολείστε και με πολύ σοβαρά θέματα της επικαιρότητας. Δεν γίνεται 17 χρόνια να μην θέλουν να ζήσουν και να αυτοκτονούν και εμείς σαν κοινωνία να ασχολούμαστε μόνο με τον τύπο, με το σκουφάκι. Άλλο το ένα, άλλο
1: εντάξει,
0: το
1: άλλο. Όλα, όλα είναι, όλα είναι. Δεν μπορούμε να απορρίψουμε.
0: Μην το μπλέκουμε και να σου πω και κάτι. Η ψυχή μας το ξέρει και ο καθένας στην ψυχικούλα του όπως το αντιμετωπίζει.
1: Έγινε και ένα φάουλ από εμάς τους δημοσιογράφους εκείνες τις ημέρες, αυτές τις ημέρες μάλλον, ότι δημοσιεύσαμε, βάζω όλους μέσα, το γράμμα του κοριτσιού προς τον μπαμπά και τη μαμά. Ήτανε το τελευταίο γράμμα της κόρης προς τον μπαμπά και τη μαμά. Και εμείς, όπως είναι, άλλο να μεταφέρουμε και να πούμε υπάρχει ένα γράμμα και άλλο μαμά, μπαμπά, τι είπε, φάουλ.
0: Ναι.
1: Για μένα.
0: Μάλλον κάτι στραβά κάνουμε ως γονείς, λέει ο Μιχάλης συνεχίζοντας.
1: Η κοινωνία γενικότερα δεν είναι μόνο...
0: Εντάξει, φορτώνουμε τα παιδιά μας τις αποτυχίες μας, ότι δεν καταφέραμε να κάνουμε στη ζωή μας, έχουμε την απέτηση να το καταφέρουν αυτά, να γίνουν γιατροί, δικηγόροι, κουλουπού. Και μετά αναρωτιόμαστε τι συμβαίνει. Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα.
1: Πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, το λέω και κάνω και εγώ με τον εαυτό μου. Προφήσινση στην εποχή μας, δηλαδή στους 50 συν πλάς στα χρόνια, περνάνε, αν περνάνε μετά το λύκειο, στο πανεπιστήμιο. Τώρα προφήσενση παίρνουν παιδάκια πρώτη λυκείου.
0: Ναι, ναι, πρώτη λυκείου το παίρνουν κάποια παιδιά, βέβαια. Όχι, αρκετά.
1: Είναι υποψήφια.
0: Ναι, είναι...
1: Εντάξει, δεν είπα όλοι, αλλά είναι για lower, για προφήσενση, όχι lower. Εδώ lower λέγαμε πρώτη δευτέρα λυκείου και πλέον σε αυτή την ηλικία δίνουν προφήσενση. Γιατί λέω τα φορτώνουμε από πολύ νωρίς τα παιδάκια με πάρα πολλά πράγματα. 7 στα 7. Είναι, και εμείς ήμασταν σκληροί εργαζόμενοι ως μαθητές, αλλά τώρα είναι
0: πιο βάρβαρο.
1: Λατομείο.
0: Ναι, πολύ
1: λατομείο πριν από 80 χρόνια.
0: Νομίζω το Supergirl το παίξαμε τη Στεφανία χθες. Νομίζω ότι το παίξαμε. Το Last Dance δεν θυμάμαι αν το παίξαμε. Ρακιτζή παίξαμε. Ρακιτζή, θες να το ξανακούσεις, έχεις αγωνία. Βάλ το από κάτω. Βάλ το σ' αγαπώ. Βάλ το από κάτω, γιατί πρώτα απ' όλα...
1: Ρακιτζάρα, είσαι
0: τα βλέπεις.
1: Θα τον σβέρκωνα, δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Έχουμε πάθος εδώ.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση η Ρακιτζάρα να βάλουμε. Μιχαλάρα, ναι.
0: Μουσικάρα, φωνάρα.
1: Τον έχω πάρει πόσες φορές να τον έφερνα.
0: Γενικά ο συγκεκριμένος ο καλλιτέχνης θεωρώ ότι ενδεχομένως και αδικήθηκε και μετά άκουσα.
1: Όχι, εδώ προσπάθησα να τον φέρω έτσι κανένα βράδυ, αλλά δεν μπόρεσα.
0: Ναι.
1: Όχι πολλές φορές, 2-3 φορές αυτό. Ναι, ανταπόκριση δεν ήθελε, οπότε εντάξει.
0: Να.

0: Και εγώ σ' αγαπώ, Δημήτρη. Για χαρά, προλαβαίνουμε, είπαμε, θα δούμε τι θα κάνουμε τώρα και με τη Στεφανία και μετά. Σου έχουμε ετοιμάσει όμως, Κωνσταντίνε, και ωραία πράγματα. Δεν το βάλαμε χθες, το τονίζει. Αν βρεις τη Στεφανία, κάπου την έχουμε τη Στεφανία. Σίγουρα την έχουμε, γιατί τα βρήκαμε όλα. Άμα το βρούμε, να βρω ποια μέρα, ποιο είναι και ποια χρονιά είναι. Αν το βρω, θα χαρώ πάρα πολύ και εγώ.
1: Ούτε καν το θυμάμαι.
0: Το βρήκες. Εντάξει, βάλ το και από κάτω ύστερα μετά. Βάλ το και από κάτω να ακούσει και ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος, αφού κάνουμε. Η Χρύσα λέει εδώ, αυτό το περιστατικό με τις 17χρονες δεν μεταβολίζεται με τίποτα. Έχουμε πάθει σοκ όλοι. Αλλάξτε κουβέντα. Εντάξει. Ναι. Την αλλάζουμε την κουβέντα, αλλά δεν το κάνουμε για να αλλάξουμε την κουβέντα.
1: Που έλεγα το μεμητισμό, τα κόρη ήταν πριν από λίγες μέρες στην Κόνφ. Δύο κορίτσια. Μεμονωμένα.
0: Συνεχίζεις. Μας έχει πιάσει σε ψυχή μας. Έχεις δίκιο.
1: Ναι, αλλά.
0: Αλλά πρέπει να τα λέμε κιόλας. Συμπληρώνει βεβαίως η Χρύσα, που θέλει να αλλάξει και την κουβέντα. Απαιτούμε να βγει σε διαγωνισμό το γατόσκουφο. Το σκούφο που έχουμε. Να το βάλουμε σε διαγωνισμό. Αυτά είναι κοιμήλια. Έτσι, και το
1: μετά. Αφού φορέθηκε, θα χρυσοπουληθεί μετά.
0: Ναι. Ο Κώστας, καλή εκπομπή, πολύ καλά που τα είπε Στάσο με απλά επιχειρήματα του Νίκου του Ολυμπιακού που είπε να μείνει ο Αταμάν να γελάει. Του κόπηκε το χαμόγελο, όμως όταν του είπες Αταμάν τέσσερις τίτλοι, βρέσει, δεν το είπα για να του κόψω το χαμόγελο, απλά είναι κάποια δεδομένα. Ότι ο Ολυμπιακός έχει δύο τίτλους τα τελευταία τρία χρόνια και ο Παναθηναϊκός τέσσερις. Και δεν αλλάζει τίποτα. Το θέμα είναι ότι βλέπουμε ως εικόνα. Έτσι. Ο Ολυμπιακός παίζει μπασκετάρα τώρα, μην τα ισοπεδάσουμε. Συμπέρασμα. Γελάω ο Αταμάν και η Παναθηναϊκή φίλε Ολυμπιακέ με αυτά που γράφεις. Καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Σιγά μωρέ.
1: Καλά, εντάξει. Τώρα αυτές τις μέρες άλλοι γελάνε.
0: Άσε τώρα. Κάτσε στην άκρη,
1: ναι,
0: Κώστα,
1: γελάνε εδώ που τα
0: γιατί εμπλέξαμε που λένε, εμπλέξαμε.
1: Γιατί βλέπω 22 του μήνα, πώς το λένε, σινεμαδάκι να είσαι, δηλαδή.
0: 22 του μήνα τι είναι, Κυριακή.
1: Όχι, 22 δεν είναι ο μικρός
0: τελικός.
1: Ναι, όχι, ο
0: και 24 ο τελικός.
1: Είμαι τελικός, βλέπω να πηγαίνει σινεμά.
0: 24 δεν έχουμε εκπομπή.
1: Όχι, όχι.
0: Εντάξει, το γλιτώσαμε.
1: Ναι. Όχι, λέω για το φίλο, βλέπω να βλέπει τι ταινίες θα έχει, θα έχουν έρθει. Για να πάει να δει. Γιατί το σινεμά δεν ακούτε, δεν έχει και φασαρία.
0: Βάλε τα ακουστικά να συνεννοήσει με το Σταυρούλια. Πες του ξεκαθαρά Σταυρούλια. Να ακούσουμε και λίγο Στεφανία λέει.

0: Λέει εδώ ο φίλος μας ο Γιώργος, το πιο ελληνικό τραγούδι της Eurovision ήταν το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και το αγόρι μου της Μανίνα. Ήταν το πρώτο το 1974, ήταν λίγο αντιπροσωπευτικό και έδινε ένα κλίμα.
1: Ήταν ελληνικό. Περισσότερα για χρόνια ελληνόφωνα ήταν.
0: Ναι, εντάξει, λέει το πιο ελληνικό, θέλει να πει ότι δίνει ένα στίγμα. Το ακούσαμε και χθες αυτό, εντάξει, δεν, συμφωνώ ας πούμε, δεν είναι πρόβλημα και ειδικά με τα Μαρινέλα. Take a deep breath before it dies. Running out of time as you sit up. Εγώ, η Χρύσα έχει κάνει κάτι το οποίο, κοίτα εδώ, αξίζει να το δεις εσύ, δυστυχώς είναι ραδιοφωνικό. Πήγε και έκανε μοντάζ και
1: πέταξε εμένα έξω.
0: Πέταξε έξω από τη φωτογραφία, την ιερή αυτή φωτογραφία του.
1: Εμένα.
0: Με τους ακύλες, έτσι αυτό που
1: ακαλούμαστε. Εμένα, έτσι.
0: Πέταξε εσένα εμένα. για να πει, πάρτο τον καημά, γιατί εμένα μου πάει περισσότερο, λέει. Ότι τι καλά. Το καλύτερο μουσακά το κάνω εγώ, λέει η Χρύσα. Ναι, αλλά.
1: Το κάνει ζύγια, αλλά εμεί δεν τρώμε.
0: Ναι, εμεί δεν τρώμε, οπότε κάνε κάτι.
1: Στείλε το κανένα κομμάτι για να δούμε, ναι, είναι ωραίο.
0: Ναι. Τι θέλει, το τραχαντήρι. Αλκαίο, όπα! Ναι.
1: Ησυχία τώρα.
0: Όπα!
1: Ησυχία.
0: Είναι παραγγελιά αυτό από το Δημήτρη Καϊμά.
2: Έκαψα το χθες, δείχτες μου παλιές.

0: Ωραίο ήταν.
1: Καλό ήταν.
0: Αυτά καλά ήταν.
1: Πρώτα απ' όλα, αγαπάμε Αλκαίο. Και τώρα, επιτυχίες στο Αλκαίο. Κάποια στιγμή μπορεί να κάνουμε ένα ψηλαφιέρωμα. Εντάξει, εκείνη την εποχή ήταν. Και τώρα, όμως, άμα τις ακούσα, αυτό θέλω να πω. Αλκαίος είναι πολύ δυνατός. Εντάξει, αποφάσισε να αποχωρήσει. Νομίζω ότι το.
0: Κάτι επέστρεψε.
1: Ναι.
0: Με μερική επιστροφή, κάτι.
1: Αλκαίος αγαπάμε, ό,τι και να είναι. Λοιπόν, ο Γιάννης το άνοιξε η όρεξη με τα
0: φαγιά.
1: Με τα φαγιά. Έτσι δεν έλεγε το.
0: Ναι, ναι.
1: Διάβασε, ρε, τα φαγιά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οδός Κουμουνδουρού. Πλατεία Κουμουνδουρού.
0: Όχι αυτά, ρε, τα φαγιά.
1: Τα φαγιά, σωστό, σωστό. Ο Νικόλας στέλνει το μέλλον. Από αύριο ξεκινάει η μεγάλη γιορτή για την πρωταθλήτρια Εκάρα μας. Και μετά θα ήταν καλό το κύπελο του πρωταθλητή Ελλάδος να φτάσει σε πολλές γωνιές της πατρίδας μας, να χανούν όλο και περισσότεροι οπαδοί. Προφανώς θα κάνει και το τουρ του το τρόπαιο. Έχω φτιάξει μουσακά μεγάλα αμυγδάλου. Μην ξαναστείλεις μήνυμα, Δημήτρη.
0: Τίποτα, ναι, τίποτα.
1: Μην τελείωσες.
0: Μπαν, έχεις φάει μπαν.
1: Η γυναίκα μου είπε ότι δεν έχει φάει καλύτερο. Όπα.
0: Μπαν για 10 μέρες.
1: Να πιστευόμαστε τις γυναίκες.
0: Μπαν για 10 μέρες.
1: Μπαρ.
0: Μπαν, μπαν. Τιμωρία. Μπαν, ναι, ναι, ναι.
1: Μπαν, ναι, ναι. Όπα, αρχίσατε τα τρεχαντήρια. Κώστας Μπίγαλης, λοιπόν, 1994, με το τρεχαντήρι. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήθελε αυτό το τραγούδι. Αλλά πέμεναν τότε να του βάλουν και το άλλο. Πιο πώς είπαμε το άλλο. Το Αιγαίο το Blues. Ναι, το Αιγαίο το Blues, το οποίο δεν ακούστηκε.
0: Που ήταν επιτυχία. Τα...
1: Ναι, αυτό ετοιμάσε. Αυτό είχε ετοιμάσει. Το Αιγαίο το Blues είχε ετοιμάσει για την Eurovision. Τελικά προτίμησαν το τρεχαντήρι. Το δέχτηκε, αλλά δεν θεωρεί ότι. Νομίζω ότι το Αιγαίο το πλούσιο. Θα τα ακούσουμε και τα δύο. Θα πάρουμε και μια γεύση.

0: τύρι, τύρι, τύρι.
1: Ούτε καν το θυμάμαι.
0: Το τρεχατήρι.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Εδώ η φίλη μας λέει.
1: Ενώ του Μπιγάλη δεν είπε ότι είναι κάμποση τα ραγούδια πέρα από ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε που μου αρέσουν.
0: Ναι.
1: Ναι, δηλαδή είμαι ως φαν, αλλά.
0: 40 χρόνια στο κουρμπέτι.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι δυνατός.
1: Έχω πει, δηλαδή δεν κρύβομαι ποιοι μ' αρέσουν και τι μ' αρέσουν. Έτσι, δεν είναι ντροπή από να το λες. Είναι.
0: Μπιγάλης. Μπιγάλης.
1: Ναι, ο Μπιγάλης λοιπόν είναι από τους τραγουδιστές που τους κάνω κέφι. Αλλά το συγκεκριμένο ούτε καν το θυμόμουν.
0: Ο Παγιωτέλης εκεί πλάκα, όταν άκουγε τις εκπομπές τις βραδινές.
1: Ναι, ναι.
0: Διάφορα. Όταν, κάποια μουσικά αφιερώματα που έκανα. Έστερε, βάλε Μπιγάλη. Βάλε Μπιγάλη. Όλοι όταν παίζει ο Μπιγάλης στα μπαράκια. Τώρα!
1: Ναι, ναι, ναι, μαζί σου. Ναι, ναι, ναι.
0: Γίνεται χάμας. Και φυσικά όπου πηγαίνουμε την Πολίνα, κάνουν θράψη και νομίζω ότι η καλλιτεχνική του περιοδία θα είναι μία από τις μεγαλύτερες που έχουν κάνει. Έχουν κάνει πολλές τα τελευταία χρόνια, πάρα πολλές. Αλλά αυτή θα είναι και η μεγαλύτερη και με κόσμο. Έτσι. Θεωρώ ότι θα γίνει πραγματικά χάμος. Εντάξει, Μπιγαλάρα. Έτσι. Λέει εδώ η φίλη μας η Δέσποινα, λέει, έχουμε και τη Φενέρ. Θα γίνουμε όλοι τουρκόφιλοι. Άλλωστε το ίδιο δεν έκαναν και τα κόκκινα αγόρια στο Ντουμπάι που στήριζαν.
1: Έτσι συμβαίνει, δεν το θεωρώ φάουλ. Ο καθένας έτσι.
0: Τώρα οπα, του Αιγαίου τον Μπλου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό να ακούσουμε, να ακούσουμε.
1: Είναι μεγάλη διαφορά.
0: Βέβαια,
1: καμία σχέση,
0: αυτό πρότεινε. Το είπε και χθες στη συνέντευξή του

0: Επίσης, ο Μπίλε είπε και άλλα πολλά ωραία χθες συνέντευξη που άκουγα στην ΕΡΤ. Είπε ότι εγώ δεν θεωρούσα τον εαυτό μου ερμηνευτή. Εγώ είμαι συνθέτης. Έγραφα τραγούδια. Προέκυψε στην πορεία και νομίζω ότι ευτυχώς που προέκυψε και στην πορεία, γιατί έχει αυτή τη χρειά στη φωνή του. Δεν ξέρω και αν εκφράζομαι σωστά. Χρειά, δεν ξέρω πώς άλλος λέγεται. Το γρέζει. Το γρέζει. Πραγματικά το κάνει ξεχωριστό.
1: Είναι από.
0: Είχε έρθει εδώ και τη μέρα που είχε έρθει εδώ, δηλαδή η εκπομπή είχε εκτοξευτεί. Μέγα ΑΕΚτζής, γιορτάζει κιόλας για την ΑΕΚ της περιοχής εκεί. Και δημοτικός σύμβουλος Σιραετών, φανατικός ΑΕΚτζής, φανατικός όταν λέω, νορμάλ φανατικός ο παδός, αλλά γουστάρει ΑΕΚ. Μόνο ΑΕΚ ρε.

0: Δημήτρη, άναψε φωτιές με το γάλα αμυγδάλου. Γάλα αμυγδάλου στο μουσακά. Δεν σηκώθηκε ο Κιμάς να φύγει. Ο Κιμάς δεν ξέρω αν έφυγε. Πάντως ο Καϊμάς κόντεψε να φύγει.
1: Ήταν όχι πάνω στη Μεγάλη Εβδομάδα.
0: Εντάξει, μωρέ, μια χαρά.
1: 20 μέρες πριν το Πάσχα, κάπου εκεί.
0: Ναι.
1: Είχα να πάρω από.
0: Φαντάζομαι το γάλα. Το γάλα μπήκε, συγγνώμη, αλλά για να. Δεν τα ξέρω και καλά. Στην Πεσαμέλ, φαντάζομαι.
1: Ναι. Και λέω. Παρτιτσιό είναι. Λέει όχι, λέω μουσακάς. Όχι, λέω. Και τι είναι, λέω αυτό. Μου λέει παστίτσιο είναι, αλλά λέει δεν είναι, λέει. Πώς μου το είπε, είναι vegan. Και λέω εντάξει, όχι, λέω. Βάλτε μου κάτι.
0: Μου χαλά στη διάθεση.
1: Είναι εντάξει, γιατί τώρα.
0: Εντάξει, κάποιοι φτιάχνουν.
1: Μου είπαν είναι πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, εγώ δεν είπα επειδή είναι vegan. Προτιμώ, πήρα κάτι νηστίσιμο και έφαγα πραγματικό νηστίσιμο.
0: Α, ναι, εντάξει. Μόνο ΑΕΚ ρε, το ξανάπα γιατί μου έστειλε μήνυμα Γιάννης να το ξαναπώ.
1: Ναι.
0: Το ξαναείπα, εντάξει. Οκ. Εσείς δεν παίζεστε. Ωραία είσαστε. Λοιπόν, ο Γιώργος, ο Μπίγαλης είναι τραγουδοποιός, έχει γράψει μουσική και στίχους και τραγουδάει σωστά, λέει ο Γιώργος, και συμφωνούμε και επαυξάνουμε. Απλά είπα τι είπε ο ίδιος, έτσι. Έλα ρε, Σάκης! Έλα ρε, έβαλε Σάκη, ρε.

0: Αυτό δεν είναι που κάνει και τη.
1: Ναι, ναι, ναι. Εκεί ήταν νομίζω. Για μένα το καλύτερο θεού τρουβά είναι αυτό. Από όσα έχει πει.
0: Και επειδή μιλάγαμε για Βασίλη και τα μακαρόνια με κοιμάει να μ' αρέσει.
1: Α, το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Από όσα έχει πει, αυτό είναι το καλύτερο. Και σε αυτό και στην Eurovision η κοπέλα που χορεύει μαζί του είναι, σηκώνεσαι όρθιος,
0: ναι,
1: και χειροκροτήσει. Έτσι, ναι, ναι.
0: Παρά τη
1: τρία
0: λάμψη,
1: λεπτά τουλάχιστον.
0: Παρά τη λάμψη του Σάκη Ρουβά.
1: Εγώ μιλάω ως αγόρι. Έτσι.
0: Καλά, και εγώ αγόρι με ρε φίλε,
1: έτσι, ναι.
0: Πραγματικά δεν θυμάμαι Σάκη, την κοπέλα.
1: Θα το χειροκροτήσει η Δέσποινα.
0: Όχι, εγώ δεν θυμάμαι καν την κοπέλα.
1: Τι θυμάμαι εγώ όμως.

0: Δημήτρη, εδώ κοιμάσαι κανένα εστιατόριο να τα ερχόμαστε να τρώμε, γιατί μας έχεις βάλει φωτιές εδώ πέρα. Το μυστικό στο μουσακά είναι στο ψήσιμο.
1: Καλά, δεν έκανε. Σε όλα τα φαγητά.
0: Τώρα μιλάμε για μουσακά. Σε όλα τα φαγητά και
1: μα έτσι τι είναι, άμα δεν το βράσεις.
0: Έχεις μαγειρέψει ποτέ?
1: Πάρα πολλέ φορέ.
0: Μουσακά.
1: Έχω, δηλαδή, ήταν ένα καλοκαίρι. Ήταν από την πλευρά. Από το σπίτι τη γυναίκα μου και ένα μουσακά. Και λέω, δεν είπα κάτι. Λέγανε ρε Σιάτε, έχουμε καιρό να φάμε. Την άλλη μέρα έχασα 1 κιλό υδρότα.
0: Ναι.
1: Έχει πολύ ζέστη ρε καλοκαίρι, όλα αυτά τα ψήνεις. Ναι, και πήρανε καφέ στον κήπο.
0: Ναι.
1: Και πήγα εγώ με την ταψάρα και αποθεώθηκα έτσι. Ανάψανε καπνογόνα. Τα παιδάκια τα μικρά.
0: Ναι.
1: Και λέγανε, τι είναι αυτό. Καλά, εντάξει, λέω, δεν πειράζει, καλύτερα λέω, θα το φάμε οι υπόλοιποι.
0: Κάτσε, γιατί έχουμε και ερώτηση για τον Κώστα τώρα. Και η αλήθεια
1: τον είναι Κώστα, τον Αιγτζή.
0: Ναι, τον Κώστα, τον Αιγτζή που το Λέτζο.
1: Α, το Λέτζο, ναι.
0: Που είχε το. Διαβάσω αυτό το μήνυμα τώρα. Λέει. Χαιρετώ, παιδιά, λέει ο Ζώης. Δεν σας πρόλαβα πριν να ρωτήσετε τον Κώστα πώς έκανε στην πιο ιστορική νίκη απέναντι στη Λάρισα. Πάντως μεγάλος παίκτης και καλή ψυχή. Α, το ξέρει ο φίλος μας. Α, είναι από τη...
1: Από τα μέρη.
0: Από την Άρτα, ναι. Χάσαμε το Μανώλη από την Άξο μετά τη Βαλένθια.
1: Α, είπα και εγώ, έτσι πως το πέφτει.
0: Εντάξει, έτσι όπως το διάβασα
1: κιόλας.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Καλησπέρα, Τάσο και Δημήτρη. Καλή εκπομπή. Γεια σου, Χριστάρα μου.
1: Ρουσλάνα να βάλουμε, κύριε Πανό. Ρουσλάνα.
0: Ρουσλάνα. Πάτα και Ρουσλάνα. Γιατί όχι. Βάλε, αυτά τα ξένα είναι ωραία να ακουστούν.
1: Αυτά είναι και με βίντεο κιόλας.
0: Α, τελείσαξες πάλι με τα
1: βίντεο. Μα εντάξει.
0: Οι Παναθηναϊκοί όταν λένε έχω 7, τα αρνητικά όμως δεν τα βλέπουν όπως το εφετινό κάζο. Πρώτα απ' όλα για να πάρεις 7 πρέπει να έχεις αποτύχει αρκετές φορές. Έτσι, δεν είναι, κανένας δεν έχει εξασφαλίσει. Υπάρχουν δεκάδες ομάδες στην ιστορία και φέτος με πολύ μεγάλα μπάτζετ που απέτυχαν. Και μπάτζετ και...
1: Μα τώρα ή για εθνικές ομάδες ή για σωματεία ή για συλλόγους που βάζουν τα αστέρια τους. Δεν βάζουν τα αρνητικά, τα θετικά βάζουν. Μα είναι δυνατόν?
0: Ναι.
1: Τι για τα αρνητικά?
0: Εντάξει, ρε, λέει. Μια που λέτε για Ρατκιτζή, να επιθυμίσω το τραγούδι Βίβα Ζαχάρα, Σνεδάμ, okay.
1: Δεν το ξέρω.
0: Εντάξει. Το ξέρεις εσύ και αυτό. Εντάξει, δεν αγγεμίσουμε Μπιγαλή, τον αγαπάμε, αλλά θα κάνουμε ειδικό αφιέρωμα.
1: Ρακιτζή
0: θα είναι. Ρακιτζή, θα κάνουμε αφιέρωμα και στο Ρακιτζή. Ρακιτζή, βέβαια.
1: Με τα χίλια, ναι.
0: Με τα χίλια. Και ό,τι έφερε εδώ το μεγάλο Ιαν Γκίλαν το 93.
1: Ναι, μπράβο, ήμουν στη λεωφόρο, ήμουν μέσα.
0: Σωστό, ωραία επισήμανση.
1: Μαζί με τον Τζοράμπο.
0: Λύσαξε.
1: Το λέω που ήδη ακούει αυτό.
0: Ακούει. Ναι, καλά. Είχε πάει και ο Μπίγαλης Eurovision. Οι κοινωνίες που ζούμε είναι σε ρυθμούς 50 φορές πάνω από ότι το 80. Αυτό ισχύει και για τα παιδιά. Νίξ για τελικό NBA. Ναι, καλό είναι να κάνουμε μια κουβέντα. Η αλήθεια είναι ότι το χάσαμε τώρα λίγο. Είμαστε σε ρυθμούς Ευρωλίγκας και το χάσαμε λιγάκι. Γουστάρουμε Νίξ, έτσι, New York. Εννοείται. Να πάω και στο Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος. Καλησπέρα, Παλαδόρη. Μπράβο σου, ρε Δημήτρη. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Δεν το ήξερα ότι έβγαλαν το γράμμα κάποιοι στη φόρα. Απαράδεκτο. Έχω 2 παιδιά και το θεωρώ αδιανόητο. Να βγάλουν στη φόρα το γράμμα. Λίγη αξιοπρέπεια. Δεν βλάπτει, λέει ο Ντίνος από τη Λαμία. Καμπάνι Κιλκής 1995. Παρότι δόκιμος που δεν επιτρέπεται να τρώμε μέσα, φασολάδα απίστευτη. Έτρωγα στα κλεφτά, τα γάλαμε, σαλάτα τα έχουμε κάνει τώρα. Ούτε στη μάνα μου δεν έχω βάει τέτοια φασολάδα. Πεζικό, έχει να κάνει με το μάγειρα. Συμφωνώ με τον Τάσο. Ναι ρε φίλε Ντίνο, δηλαδή έχω πέσει, εντάξει, εγώ έχω πάει και στρατόπεδα, έκανα και παραμεθόριο, οκ. Okay. Παραμεθόριο δηλαδή στη Σάμο ήμουν, είχα και τη γιαγιά εκεί, αλλά εν πάση περιπτώσει ήμασταν εμπλοκοί μέσα. Αλλά έχω φάει, δηλαδή δεν μπορώ να το πω στον αέρα πώς το λένε το κοτόπουλο με το ρύζι.
1: Ναι, όλοι
0: και,
1: να το έχεις
0: πάει. Ναι, δεν μπορώ να το πω τώρα, οκ. Okay, ναι, ξέρουν τώρα τα παιδιά, μπορεί και οι κυρίες, αλλά που έλεγα ανάθεμα πάλι το ίδιο, ας πούμε, δεν το αντέχω.
1: Ναι.
0: Και μόλις το είδα σε παραμεθό Σάμο, στο Βαθύ. Στο Μαλαγάρι, να το πω και σωστά. Και λέω Παναγία μου, όχι. Γιατί είχατε εντύπωση. Μου λέει φάει από αυτό και θα με θυμηθείς. Του λέω δεν το θέλω. Όχι, θα το φας, μου λέει, γιατί δεν έχει τίποτα άλλο. Και τελικά το έφαγα και πραγματικά μου έκανε φοβερή εντύπωση. Ήτανε καταπληκτικό το κοτόπουλο με το ρύζι. Οκ, ήταν ο σεφ όμως, μας το ράτσα. Ναι, ωραίο, πεινάσαμε πάλι. Πάμε και στον Αποστόλη εδώ. Για να καταλάβω γιατί είμαι από Βόρεια Πολεπόννησο, λέει, και δεν καταλαβαίνω. Τώρα θα γίνουν τουρκόφιλοι Παναθηναϊκοί, λέει ο Αποστόλης. Όπως είπε και η Δέσποινα, όπως έγιναν τουρκόφιλοι και Ολυμπιακοί πέρσι στο Ντουμπάι. Αυτό είπαμε.
1: Αυτό είναι παγκόσμιο,
0: ναι,
1: φαινόμενο.
0: Και το να είσαι τουρκόφιλος, το να υποστηρίζεις για να πας κόντρα στον άλλον.
1: Αυτό δεν είναι ότι...
0: Μέχρι εκεί δικαιούμαστε να το κάνουμε όλοι. Ή να το κάνετε, τέλος πάντων. Μετά τα άλλα βλέπω. Α, ο Νίκος. Στο μουσακά βάζουν και πατάτα, βεβαίως, εννοείται, είπαμε, να ρουφήξει και το λάδι από τη μελιτζάνα. Και φρέσκια ντομάτα εννοώ στο κιμά, συμφωνώ και παξάνω, και μελιτζάνα, λέει ο Νίκος.
1: Όλα τα μαγείρια έχουν πει.
0: Εντάξει. Να πάντα, όταν πηγαίνεις σε ένα εστιατόριο, πας να φας, άμα σου πει ότι έχω και μελιτζάνα, ή παπουτσάκι, τέλος πάντων, το κάνω και με διαφορετικό τρόπο, ωραίο και το παπουτσάκι.
1: Το ημάμ
0: είναι αλλιώς. Δεν είναι το ίδιο το ημάμ. Παπουτσάκι βάζουν και την πεσαμέλα από πάνω, ναι, το κάνουν. Μπορεί να τους νικήσεις και ξέρεις, επειδή όλοι θέλουν μελιτζάνα ή τέλος πάντων, πώς το είπαμε, μουσακά ή παπουτσάκι, αλλά έχουν σκοπό, έχουν πάει στην ταβερνάρα για να φάνε και τα κοψίδια τους. Λέει, φέρα και ένα μουσακά στη μέση και γίνεται, είναι πιο θέλουμε, και παίρνουν και μια δεύτερη ύστερα μουσακά και γίνεται, και άντε μετά να σηκωθείς να πεις ό,τι να πεις.
1: Να οδηγήσω να πάω στα σπίτι.
0: Λοιπόν, 22 του μήνα, φίλε Καϊμά, θα βλέπω το Σάρας να κερδίσει τον Ολυμπιακό κατά μόκλη. Τέτοιο έργο θα παίξει και στο σινεμά. Εκτός εάν εσύ έχεις σίγουρο κάτι άλλο. Δεν έχει τίποτα σίγουρο ο Δημήτρης, απλά λέμε ότι είναι δύο παιχνίδια. Βασικά δεν είναι δύο, είναι ένα, για να πας στο τελικό.
1: Εγώ, και μετά βλέπουμε. Αυτό ποιος το λέει?
0: Ο Κώστας.
1: Ο Κώστας. Εγώ νομίζω ο Κώστας θα κάνει το εξής ο Κώστας. Και αρκετοί άλλοι Κώστηδες. Θα ξεκινήσει να βλέπουν. Θα δουν πώς θα πηγαίνει. Αν τους αρέσει, θα κρατάνε και. Αν δεν τους αρέσει, ναι, αλλάζουν το κανάλι. Και άντε ξανά μανά.
0: Και εγώ παρέθεσα δεδομένα τους τίτλους στο Αταμάν με Παναθηναϊκό σε σχέση με τον Ολυμπιακό. Απλό είναι. Απορώ γιατί κατάλαβες λάθος. Δεν κατάλαβε λάθος. Το πιασε, αλλά με τα υπονοούμενά σου πήγες να το κάνεις λίγο διαφορετικό. Γιατί είπες τώρα γελάνε αυτοί. Αυτοί θα γελάνε δικαίως αν πάρουν την Ευρωλίγκα. Για την ώρα σιωπή. Γιατί ο Ολυμπιακός, εντάξει, μέχρι να πάρουν την Ευρώπη, πρώτα απ' όλα πάνε μόνοι τους εκεί. Οπότε και είναι και φαβόροι, το είπαμε
1: και
0: χθες.
1: Και να ζητούν εισιτήρια και τα πουλάνε υπάρχουν εκεί.
0: Βέβαια. Αλλά γυρνάμε άδεια χέρια μονίμως, λέει ο Ολυμπιακός. Μιλάνε οι τίτλοι του Αταμάν και του Παναθηναϊκού. Αποστόλη, έγινε υποστήριξη στη Φενέρ, γιατί είμαστε με το ελληνικό στοιχείο, με την Άννα Δούκα, την Ελληνίδα σύζυγο του μεγάλου Σάρας.
1: Άμα θέλει κάτι, θα βρει κάτι.
0: Άμα θες να βρεις, άμα θες να βρεις,
1: βρίσκεις. Ο τέταρτος Μαντανάκης του, τάδε.
0: Ναι, εννοείται. Τι ακούμε τώρα, ρε φίλε, εδώ. Καλομήρα, έλα ρε φίλε.
1: Και καλομήρα ήταν, δικό μου, που ήταν η πρώτη, θα πήγε καλά η κοπέλα, που δεν ακούει κανένα. Ήταν καλομήρα.
0: Η πρώτη εκπομπή,
1: ενώ με καλή παρουσία και εμένα εδώ, ήταν καλομήρα.

Ο Τάσος ζητάει να ακούσουμε και το Σαρμπέλ. Γεια σου Μαρία. Έτσι να τα φέρω σε κάποια Μαρία προφανώς. Εννοείται 2007. Η Καλομήρα ήταν το 8. Οκ. Okay.

0: Λοιπόν, είναι 2006, Eurovision εδώ Αθήνα, με, πώς την είπαμε, με Βύση. Και τις λέγανε τι βλέπεις, και ρε παιδιά της λέει, πριν με τους συμμετελικούς και όλα αυτά, ρε παιδιά της λέει, τα τερατάκια πολύ μου αρέσουν. Γιατί με αναβείς και βλέπεις μπάλα. Ξέρει μπαλίτσα. Μάθε μπαλίτσα. Λόρντι λοιπόν. Τερατάκια για να σου γνωρίζω, γιατί υπάρχουν και νεότεροι. Απλά εμφανιζόταν με μάσκες καμουφλαρισμένοι.
1: Σαν τέρα.
0: Σαν τέρα. Ήταν άγριοι και καλά.

0: Γιάννη, αυτό που διάβασα τώρα, μου είπες να μην το διαβάσω στον αέρα, δεν θα το διαβάσω στον αέρα, αλλά υποκλίνομαι μόνο για αυτό που έγραψες, έτσι, να ξέρεις. Και επειδή συμπληρώνει, γιατί συμμετέχει και στην εκπομπή ο Γιάννης, στείλτε, λέει, μουσακά, να σε στείλω πορτοκαλόπιτα, με έκανε η μάνα μου.
1: Δεν μου αρέσει καλή και πορτοκαλόπιτα.
0: Αλλά ο μουσακάς δεν κάνει. Δεν ανταλλάσσεται ο μουσακάς, ναι, ναι, ναι. Πορτοκαλόπιτα. Ναι, αλλά άμα το έκανε η μάνα του, μπορεί να...
1: Άλλο η μαμά, εντάξει.
0: Η ανάγκη μου να προοδεύσει το παιδί, πάει γυμνάσιο τώρα. Του υφές το νησί για τη Λίμνο, λέει. First off, she's a lady. This is a lady's world. Man, she... Να και ο Ζαρμπέλ. Γεια σου Μαρία.
1: Είναι Αγγλία τώρα. Εργάζεται σε μια μεγάλη οικονομική εταιρεία.
0: Ο Ζαρμπέλ.

0: Πρέπει να παραδεχτούμε ότι έχουμε πει πάρα πολλά τραγούδια. Έχουμε πει. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά τραγούδια και χθες και σήμερα. Και φοβόμαι ότι η αυριανή εκπομπή. Καλά, η αυριανή εκπομπή πρώτα απ' όλα θα έχουμε συνδέσεις με ΕΡΤ. Έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είμαστε μέρες. Εννοείται ότι θα ακούσουμε και το. Και το ελληνικό τραγούδι, το ακούσαμε χθες, θα το ακούσουμε και σήμερα, γιατί όχι. Και εγώ τις κοπέλες θυμάμαι, λέει, δύο ήταν. Μάλλον για τον Ρουβά,
1: δύο ήταν. Δύο.
0: Γιάννη, τα θυμάσαι καλά, αλλά μία του γυάλισε του Δημητράκη.
1: Συγκεντρώθηκα.
0: Επικεντρώθηκε το βλέμμα, έπεσε μόνο σε μία. Έκανε zoom, δεν λέμε έκανε zoom, zoom άρα εκεί.
1: Κοίταξε, και για να είναι μαζί με τον Ρουβά ήταν... εξαιρετική.
0: Βάλαμε Σοκράτη. Ξεκινήσει η εκπομπή με Σοκράτη, εσύ Superstar. Εννοείται, με ελπίδα. Εννοείται, Χριστό. Ο Θέμης.
1: Κομψή, κομψά δεν βάλαμε.
0: Ζακυνθάρα την Κυριακή παίζει όλη τη χρονιά με τον Εθνικό Πειραιό στο Δημοτικό Στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών με νίκη, με ισοπαλία. Τι είναι αυτό, δεν το πιστεύω.
1: Το Ζάρι.
0: Ζάρι. Το απρόσφατο είναι αυτό.
1: Ναι, πρόπερση.

0: Είναι άλλο να πεις ότι πήρα την πρώτη θέση, οπότε το εκμεταλλεύτηκα. Mm. Πήγε χαμηλά και εσωτερικά τουλάχιστον πήγε, η καριέρα της εκτινάχθηκε.
1: Λοιπόν, με νίκη, με ισοπαλία και με ήττα, ένα γκολ διαφορά, η Ζάκυνθος θα είναι του χρόνου στη Β' Εθνική. Όλο το νησί και εμείς που μένουμε εκτός νησιού ζούμε και αναπνέουμε για αυτό το παιχνίδι. Φόρσα Ζακυνθάρα, λέει ο Θέμης. Θέμη, εύχομαι, αν είναι πραγματικά καλύτερη η Ζάκυνθος, με τον εθνικό,
0: με
1: αλλά
0: τον
1: επειδή
0: εθνικό.
1: Εγώ είμαι εθνικάρας, αν είναι καλύτερη από τον εθνικό, να το πάρει. Αν και νομίζω, δεν ξέρω, καθάρισε ο εθνικός, δεν ξέρω. Στείλε μου μήνυμα, γιατί δεν το θυμάμαι. Νομίζω ότι έχει μείνει πίσω.
0: Ναι, δεν νομίζω να έχει ελπίδες.
1: Δεν έχει ελπίδες. Οπότε, Ζακυνθάρα, μαζί σου, Θέμη. Επειδή άρεσε χθες το καημό, θα ξανακούμε και σήμερα. Γιατί όχι.
0: Ανέβηκε από Λονάρα, πως, έτσι. Γάμα Εθνική.
1: Ναι. Θα κάνουμε κουβέντα και γι' αυτό και θα δώσουμε βιβλίο. Έχουμε πράγματα να μιλήσουμε για τον Απόλλωνα. Λοιπόν, καλησπέρα κύριε. Εγώ υπηρέτησα στο ναυτικό. Έκανα τη θητεία μου σε υποβρύχιο. Φοβερή εμπειρία. Φοβερός μάγειρας το φαγητό του που με τρέλανε. Ήταν οι γίγαντες με λουκάνικο χωριάτικο στο φούρνο. Να σας λέω, φοβερή εμπειρία. Να είστε καλά, λέει.
0: Ωραία. Ξαναστείλε μήνυμα.
1: Αν είχε βάλει και πάπρικα και τέτοια.
0: Ωραία,
1: και σε
0: μήνυμα.
1: Και σε υποβρύχιο θα περάσατε δύσκολη νύχτα όλοι.
0: Όταν ήσουν να βάσει υποβρύχιο, να δει ναύσταθμο για το Μουσακά. Στον Κληρούχα, λέω.
1: Ναι.
0: Ξαναστείλε, όχι όταν ήσουν εν πλώ, όταν ήσουν στη βάση υποβρυχίων που τρώγατε το ναύσταθμο για το Μουσακά.

το συγκεκριμένο τραγούδι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, Γιάννα Τερζή, έτσι, 2018, όνειρό μου αποτυχία, αυτό δεν είναι. Δεν προκρίθηκε στο τελικό. Εντάξει, στη Λισαβόνα έτσι είχε γίνει ο

0: Καλή σου νύχτα και σε σένα, φίλε Κώστα, γιατί πρέπει να ξυπνήσει γράμματα, οπότε πάει για ύπνο λίγο στο Πανιδίν. Να είτε και αύριο εδώ, θα είμαστε με μπαλαβομάρα μας. Θα έχουμε και τα play out. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν κάναμε προγνωστικά, αλλά είναι μια ιδιαίτερη μέρα. Οπότε αύριο θα μιλήσουμε για τα, για τα, το ντέρμπι. Okay. Κλάδια θέλει, αστερωμάτα το 2025, λέει ο φίλος μας από την Νορβηγία. Την 2011 ο Λουκάς Γιώρκας με και στέρεο Μάικ. Στη Γερμανία ήταν το 2011 και βγήκε 7ο. Καλή θέση, 7ο θέση, έτσι.
1: Γελάω με θεϊκό μήνυμα.
0: Για πες.
1: Κιλαράδες πρέπει να λέγεται εκπομπή, λέει. Δεν ξέρω ποια θυμάται ο Καϊμάς με το Ρουβά. Οπότε ακούω αυτό το τραγούδι, θυμάμαι τον Μπόποτα να κάνει σφούρλες, λέει, στην πλατεία του Κολοκοτρονετσίου. Όπως και όταν ακούω Ρακιτζή, θυμάμαι τη διασκευή των Αμάν. Ναι, ρε παιδάκι, αλλά το τραγούδι του Ρακιτζή νομίζω ήταν από αυτά που θεωρώ ότι αδικήθηκαν. Ίσως και να μην, μάλλον δεν είμαι και αντικειμενικός, γιατί μου άρεσε και μου αρέσει.
0: Ο Αποστόλης θυμήθηκε φοβερό, ήταν ο Ατεμάν στο τουρνουά που είχε γίνει στην Κύπρο.
1: Ναι, ναι.
0: Τα έβαλε με τους Παναθηναϊκούς της Κύπρου, λέει, γιατί δεν του άρεσε ένα πανό. Φέτος για τη γυναίκα του Γιασκεβίτσιους όλα δίκια

0: και δικά σας πάνω μαζί σας, τέλος πάντων δεν το κατάλαβα, λέει ο Αποστόλης. Τώρα ένα αντικείμενο διαλόγου, το διάβασα από Ευγένεια, όπως κατάλαβες, βλέπω. Και αυτό Ιωακήμ... μην το διαβάσετε, είναι για σας. Ευχαριστώ. Ναι.
1: Ωραία, θα διαβάσω εγώ ένα μήνυμα από τον Ιωακήμ.
0: Μου επιτρέπεις, συγγνώμη, γιατί λέει να μην το διαβάσω. Να σου πω, Γιάννη, να διαβάσω τουλάχιστον ένα μέρος που λέει, γιατί μας θυμάς, γι' αυτό το λέω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ακούω και ξεσκάω. Μου αρέσει ο λόγος και ο σεβασμός που έχετε προς όλους μας. Ακόμα και σε αυτούς που σας στέλνουν τα αρνητικά σχόλια. Εντάξει, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ο κλασικός 321,
0: ναι,
1: λέει: δεν μπορώ να σε ακούσω γιατί έχετε απαισιότατες φωνές. Και ακούει κάθε βράδυ
0: και στέλνει
1: παρόμοια μηνύματα. Και... παρόμοια όμως, έτσι.
0: Ναι.
1: 2-3 τη βραδιά. Αλλά κατάλληλα δεν μπορεί.
0: Και εμείς αγαπάμε. Και κάνω και καρδούλες. Το λένε έτσι.
1: Η Ιωακήμ από Χαλκιδική. Ποιο είναι το αγαπημένο σύριαλ των Παναθηναϊκών?
0: Για πες.
1: Χαρά αγνοείται.
0: Καλό. Καλό. Είναι της ημέρας. Ο Κώστας μου φαίνεται εδώ κλείσει μάτι τώρα. Λοιπόν, πλησιάζουμε στο φινάλε. Οπότε τρέχω γρήγορα γρήγορα και κάποια μηνύματα τώρα. Ο Εθνικός θέλει νίκη με 2 γκολ διαφορά και πάνω για να χάσει ο πύργος, και να χάσει ο πύργος από την Πετρούπολη για να ανέβει. Φεύγουμε την Κυριακή πρωί με βανά και 9 άτομα από Ανάβησο για Ζάκυνθο για να δούμε τη Ζακυθάρα μας και επιστρέφουμε αμέσως μετά το παιχνίδι. Να προσέχετε, άντε θα το πω, και με τη νίκη. Έτσι για να... καλό ξημέρωμα και σε σένα, Κρίς. Πάμε και στο φίλο μας τον Τάσο από το Υποβρύχιο. Υποβρύχιο και Γίγαντες και Λουκάνικο ακούγεται σαν κινέζικο βασανιστήριο.
1: Ευτυχώς που τελειώνει η εκπομπή.
0: Αυτό του είπα, αυτό του είπα.
1: Ευτυχώς που τελειώνει η εκπομπή.
0: Ναι.
1: Τόση ώρα κρατιέμαι να μην πάω στην κουζίνα, λέει, πεινάω.
0: Εγώ να δεις. Εγώ να δεις. Ο Θανάσης, επειδή ήμουν ο μοναδικός ναύτης του Υποβρυχίου, ήμουν αυτός που ανέβαινε πάντα στη βάση Υποβρυχίου και έπαιρνε το φαγητό, γιατί είναι βάρδια γενικό στα φαγητά τους. Ήταν πολύ καλής ποιότητας και ο μουσακάς, βέβαια, όπως λέει, αν δεν είναι το αγαπημένο σου φαγητό, ήταν φοβερό. Κληρούσα, ξέρεις εσύ, οπότε σου ανταποδίδει ο Θανάσης τον...
1: Έχει δίκιο, γιατί σπάνια ήταν οι ναύτες σε Υποβρύχιο, ήταν συνήθως ήταν μόνιμοι.
0: Οδηγός φορτηγού είσαι, γι' αυτό τα γράφεις έτσι, και εγώ τα διάβασα ανάλογα όπως τα γράψες όμως, έτσι. Θανάση, να σε καλά, να προσέχεις τον δρόμο. Ο Αλέξανδρος, Κόζα Μόστρα και Αγάθο να μην ξεχάσετε. Θα τα βάλουμε αύριο, αύριο τώρα. Εμείς θα κλείσουμε με, φίλε, με Ακύλα θα κλείσουμε, έτσι, σε παρακαλώ, υπάρχει παραγγελιά. Eurovision 2005. Το ακούσαμε και χθες αυτό,
1: ναι, ναι, αλλά δεν πειράζει,
0: ωραίο, άσε από κάτω, δώσε πρώτα απ' όλα. Είναι θεά, έτσι.

0: σεφ έπρεπε να βγάζετε λέει στον αέρα και όχι ποδοσφαιριστές. Αύριο θα ακούσουμε και Βίκυ Λέαδρου. Την ακούσαμε χθες όμως, Βίκυ Λέαδρου, αλλά και Μούσχουρη. Και, γιατί...
1: και εύρη Βίκυ θα ακούσουμε αύριο. Από χθες φωνάζω, κανένας δεν με ακούει.
0: Ναι.
1: Κοψή κοψά Κύπρος, είπαμε.
0: Σωστό. Η Ντέμι Ρούσο, ας είναι και ξένες αντιπροσωπείες. Επίσης του χρόνου στη Eurovision να στείλουμε τον ύμνο της ΑΕΚ. Καλό. Η Δέσποινα, πάντως εγώ δεν πιστεύω σε αυτές τις νηστείες με γάλατα και κρέατα. Δεν πιστεύω ποτέ, αλλά αν πίστευα δεν θα τρώγα τέτοια πράγματα με, πώς τα λέει, καρύδες και όχι αυτά τα
1: δίκαια. Τα νηστίσιμα, ναι. Τα νηστίσιμα εννοώ, δηλαδή ένα μπεσαμέλ με κρέμα καρύδες.
0: Ναι, αυτά τα σάλτα λέει δεν τα κάνει πλέον ο Ρουβάς. Εντάξει, άμα έκανε και αυτά τα σάλτα ο Ρουβάς τώρα.
1: Σε μια χαρά είναι.
0: Θα είμαστε.
1: Τον έχω δει, ήταν...
0: Εντάξει, μια χαρά είναι σε σχέση με εμάς.
1: Όχι, αλλά... σε γυμναστήριο ήταν και έκανε μια άσκηση από ενόργανη και λέω θα μείνει, αλλά όρθιος.
0: Λοιπόν, ένας Αμερικανός τηλεπαρουσιαστής είχε πει κάποτε για τη Eurovision: δεν καταλαβαίνω τους Ευρωπαίους κάθε χρόνο χαλάνε ένα σκασμό λεφτά για ένα τραγούδι που κανένας δεν θα το ξανακούσει ποτέ. Τώρα μπήκε και η Αυστραλία, λέει ο Αριστοτέλης. Κατά λάθος, λέει, ήταν το τηλεφώνημα. Εντάξει, την ώρα που έγραψε το μήνυμα το κατάλαβα, καλέ μου φίλε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, Δημήτρη, με αυτά και με αυτά.
1: Ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα.
0: Φτάσαμε στο φινάλε και τη σημερινή αναμέτρηση. Ήταν η βραδινή Μπαλαδόρη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Κάποιος είπε για τις φωνές σας, δεν έχει ακούσει του ταξιάρχη. Να είσαι καλά. Να είστε καλά όλοι σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Τον Πάνο τον Σταυρούλια, ο οποίος μας βοήθησε πάρα πολύ για να ακουστούν όλα αυτά. Έχεις Ακύλα. Πάμε Ακύλα. Πάμε Ακύλα.
2: Σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.